Δεύτερον, η άμυνα έναντι των εν τη καρδία ημών υποσπυρωμένων υπό του διαβόλου λογισμών. Τρίτον, ο προοδευτικός εξαγιασμός του νου και της καρδίας εκ της επαναλήψεως του Θείου ονόματος του Κυρίου Ιησού. Τέταρτον, η συν το χρόνο κάθαρσης εκ των ολεθρίων παθών τα οποία κατακαίονται εκ του εν τη καρδία αναπτωμένου Θείου Πυρός. Πέμπτον, η ανάφλεξη του Θείου Έρωτος προς τον Ιησούν Χριστόν και η διέγερση της αδελφικής αγάπης προς τον πλησίον. Τας λέξεις της ευχής θα ειδυνάμεθα να τας παρομοιάσομεν με το σήμα το οποίο εκπέμπουν οι ασύρματοι των πλοίων όταν κινδυνεύουν, το σος. Βόρειον πλάτος, τόσε μοίρε, τόσα πρώτα, τόσα δεύτερα και δυτικών μήκος, τόσε μοίρε, τόσα πρώτα, τόσα δεύτερα. Το σήμα αυτό δίδει το κινδυνεύον πλοίον και συνεχώς το επαναλαμβάνει μέχρι ότου φτάσει η βοήθεια. Και ο μοναχός, ο οποίος πλέει την ταραχώδη θάλασσαν του βίου, συνεχώς και αδιαλείπτος δία της ευχής επικαλείται την άνωθεν βοήθειαν, κινδυνεύον να καλυφθεί από τα κύματα των παθών της αμαρτίας και των σάλων των λογισμών. Η ευχή, έλεγε χαρακτηριστικός ο γέροντας Αμφιλόχιος, είναι το σωσίβιον της ψυχής και του σώματός μας. Και εις τον ωκεανόν να βρεθείς με βάρκα, όταν λέγεις την ευχήν να ταξιδεύεις άφοβα. Η συνεχής επανάληψης του Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν, δεν τον κουράζει, όπως δεν κουράζεται κανείς να επαναλαμβάνει τα ονόματα προσφυλών του προσώπων. Και υπάρχει προσφυλέστερον όνομα δια των μοναχών από το όνομα του Ιησού Χριστού.

Ο Όσιος Μελέτιος, ο Γαλισιώτης, ο ομολογητής, εις την Αλφαβηταλφάβητον, η οποία προσφυώσε χαρακτηρίστη ως ο έμετρος πανδέκτης των ιερών υπτικών, εκτενή λόγων κάμνων περί της ευχής, ειδού πως εκφράζει την ανωτέρω αλήθειαν, προτρέπων δια την καλλιέργειαν αυτής. Φίλησον ταύτην, φίλησον όσπερ φιλή φιλίστε, την φωταυγή, την φεραυγή, την φωτοπυρσοφόρον. Και ο γέροντας Αμφιλόχιος, μίσθης των υπτικών πατέρων, ως εξής αναλύει εις τας μοναχάς του την έννοια της ευχής. «Δεν υπάρχει, παιδιά μου, άλλος τρόπος καθαρμού και αγνισμού, όπως η νοερά προσευχή. Καλή είναι η ύμνη, αλλά αυτούς τους λέγομεν, δια να ελκύομεν και συγκινούμεν τον κόσμον. Εμείς πρέπει να ομιλούμεν εις τον βασιλέα μυστικά εις το αυτί του. Αυτοί που ψάλουν ομοιάζουν με ανθρώπους που ευρίσκονται έξω από το παλάτι του βασιλιά και φωνάζουν διάφορα για να δείξουν τον ενθουσιασμό τους. Ευχαριστείται βέβαια ο βασιλιάς και από αυτά, αφού γίνονται δια το πρόσωπόν του. Αλλά όμως εφραίνεται και προσέχει περισσότερον τους μυστικούς της αυλής του που του ομιλούν εις το αυτί του. Η ευχή είναι η μυστική χαρά του και ο βαθύς πόθος της ψυχής του. Ειδού πως εκφράζεται ο ίδιος ο πατήρ Αμφιλόχιος περί αυτής. «Χαίρομαι, διότι καλλιεργείται την νοερά προσευχή. Εύχομαι να φτάσετε στα μέτρα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ και όλων των νηπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας, δια να πνεύσει και πάλιν το ζωογόνον αυτό άρωμα και το πυρ το εγκάρδιον να καταφλέγει την καρδίαν σας προς δόξαν του Κυρίου μας». Οι Άγιοι Κάλιστος και Ιγνάτιος, οι Ξανθόπουλοι, εις των τέταρτων τόμων της Φιλοκαλίας, μακαρίζουν των μοναχών εκείνων που ηξιώθη να καλλιεργεί στα άδυτα της καρδίας του την ευχήν του Ιησού. Μακάριος ούτως, ως ούτω και κόλλητε Ιησού ευχή εν διανία και φωνή αυτόν αδιαλείπτος εν καρδία, ως περ ίνοτε ο αΐρ της ημών σώμασι, ή ως η φλόξ κυρό. Σε άλλη πάλι περίπτωση συμβουλεύει ο πατήρ Αμφιλόχιος. Αυτές είναι οι σκέψεις μου, να αποκτήσετε πολύ αγάπη και πολύ προσευχή, αν είναι δυνατόν και όλα τα ψυχα πράγματα του μοναστηριού μας να κάνουν νοερά προσευχή. Η ευχή κατά τον γέροντα, εν συνδυασμό με την ταπείνωση, αποτελούν τον θώρακα της ψυχής. Προσπαθήσατε, παιδιά μου, να διατηρήσετε μέχρι τέλους αναμένη την νεανική σας φλόγα. Χρειάζεται πολύ προσευχή σε κάθε σας βήμα. Προχωρείτε πάνω εις τας γραμμάς των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας, ατενίζοντες μόνον τον Άγιο Βασιλέα της καρδιάς σας και έχετε θωρακισμένους τους εαυτούς σας με την δύναμη της ταπεινώσεως και της καρδιακής προσευχής. Έτσι θα δυνηθείτε να υπηρετήσετε την Εκκλησία του Χριστού μας και να αισθανθείτε την ανεκλάλλητον χαράν που χύνει στας απλάς ψυχάς το πνεύμα της αληθείας. Τονίζον επίσης την αναγκαιότητα της ευχής ο πατήρ Αμφιλόχιος, καθώς και την πρωτεύουσα θέση την οποία ναύτη κατέχει εν σχέση προς τα άλλα αρετάς, λέγει: «Η υπακοή όταν της αφαιρέσει την κρυπτήν εργασίαν, την ευχήν δηλαδή, δεν έχει αξίαν. Και οι κομμουνιστέ υπακούν εις την ιδεολογία τους, αλλά τι είναι? Έμπειρος εργάτης της ευχής ο γέροντας διδάσκων τα πνευματικά του τέκνα, την καλλιέργεια της καρδιακής προσευχής δεν παραλείπει να επισημαίνει εις αυτά την προσοχή την οποία πρέπει να έχουν εις τους λόγους της ευχής και όχι στα αισθήματα της καρδίας, διότι ενδεχομένως αυτά να οδηγήσουν εις πλάνην. Διά την προσευχήν δεν μπορώ να γράφω πολλά, διότι μου είναι πολύ δύσκολο να σας εκθέσω το υψηλόν ζήτημα της ευχής. Αυτό μόνον σας λέγω, την προσευχήν της καρδίας ακούει ο Ιησούς Χριστός και ότι πάντοτε το Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε Θεού ελέησόν με τον αμαρτωλόν να μην παύσει από το νου σου. Πάνω ό,τι αισθάνεσαι στην καρδία σου, μη δίδεις προσοχή, την ευχή να προσέχεις». Αναφερόμενος δε εις τα στάδια της ευχής, λέγει: «Εις την αρχήν της ευχής αισθάνεσαι χαράν, έπειτα γλυκύτητα και στο τέλος, σαν καρπός, έρχονται τα δάκρυα.
διότι αισθάνεσαι πλέον την παρουσία του Ιησού Χριστού. Σχετικώς δε με τα γνωρίσματα τα οποία χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο της ευχής, αναφέρει: «Ο άνθρωπος δια της ευχής του Ιησού είναι πάντα χαρούμενος, γεμάτος και φωτισμένος. Η νοερά προσευχή αφομοιώνει, συνδέει, αγιάζει. Όσον δε αφορά επίσης τους πλουσίους και ευχήμους καρπούς, τους οποίους αποφεύρει η ευχή εις τους καλλιεργούντας αυτήν, είναι αξιοπρόσεκτη η λόγη του. Δια της ευχής θα κερδίσεις το παν, καθαρίζεται ο άνθρωπος, λαμπρύνεται, αγιάζεται. Προσπάθησε κάθε στιγμή να αναπνέεις τον καθαρόν αυτόν αέρα της προσευχής του Ιησού». Και πάλι αλλού: «Θα λεπτυνθείτε και θα πετάτε με την ευχή. Θα αισθάνεστε ζωντανή την παρουσία του Χριστού μέσα και γύρω σας». Εις άλλην δε ευκαιρίαν λέγει: «Καλλιεργήσατε εσείς την ευχήν. Αυτή θα σας οδηγήσει στον παράδεισον. Θα βλέπετε την χάρη του Θεού οφθαλμοφανώς. Θα αποκτήσετε την χαράν του ουρανού. Όταν καλλιεργήσετε την ωερά προσευχή, θα γίνετε πλέον παιδιά του παλατιού. Τότε με ένα νεύμα θα έχει άγια σκυρτήματα η καρδιά σας. Δια της ευχής γίνεται ο άνθρωπος σαν παιδί. Η ευχή τον επαναφέρει στην απλότητα και αθωότητα που είχε ο Αδάμ στον παράδεισο πρώτης πτώσεως. Πάβει να αισθάνεται την διαφορά του εταίρου φίλου. Εμπρός, παιδιά, να καλλιεργήσετε την ευχή. Αυτή εγέμισε τον παράδεισον από αγίους ανθρώπους». Γράφων ο πατήρ Αμφιλόχιος προς τα πνευματικά του τέκνα, συμβουλεύει περί της ευχής τα κάτωθη: «Η νοερά προσευχίας είναι η αναπνοή σας. Τότε θα νιώσετε την πραγματική ανεφέρετο χαρά του πτωχού Ναζωραίου και θα λαχταράτε την δόξαν που κρύπτεται στο ταπεινό και παρεξηγημένο μοναχικό ράσο. Πάσης αγαθής σπουδής και κορυφή των κατορθωμάτων, η προσευχής έστι προσεδρία», μας λέγει ο Άγιος Μακάριος. Δια τούτο συμφέρει να θυσιάσει ο άνθρωπος τα πάντα για αυτήν. Ως καλός στρατηγός του αοράτου πολέμου, μη αγνοών τα νοήματα του εχθρού, επισημαίνει ο πατήρ Αμφιλόχιος εις τα πνευματικά του τέκνα τα εμπόδια τα οποία παρεμβάλλει ο διάβολος εις τους αγωνιζομένους εναντίον του με το όπλον της ευχής και συμβουλεύει: «Πρόσεξε, τώρα ο διάβολος στεναχωρείται που τον πολεμάς με την ευχήν. Θα προσπαθεί να σου αποσπά τον νουν σου με διάφορες σκέψεις. Μείνε σταθερή στη γραμμή σου, κόρη μου. Όλοι οι πειρασμοί σου, πρέπει να ξέρεις, είναι για να σε εμποδίσουν από την προσευχή του Ιησού. Το πνεύμα του Θεού να μην φύγει από το νουν και την καρδία σου. Η ευχή ας σου είναι τείχος, ασπής και θώρακας. Ευρισκόμεθα σε αυτήν την κατάσταση, διότι ο μοναχισμός έχασε τον χρωματισμόν του, την νοεράν προσευχήν. Τότε ο μοναχισμός έχει την πραγματική χαρά, όταν έχει δια της ευχής των Χριστών εν την καρδία του». Τέλος, προτρέπων ο πατήρ Αμφιλόχιος τα πνευματικά του παιδιά να μην αμελούν την ωερά προσευχή, δεν παραλείπει να εκμυστηρευθεί σε αυτά ότι ειδικόν αίτημα για να τους δοθεί το χάρισμα της ευχής έκαμε εις τον Κύριον και ότι η ταύτην ως πολύτιμον παρακαταθήκην τους την αφήνει. Μην αμελείτε την ωερά προσευχήν όπου και αν απασχολείστε. Παρεκάλεσα τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν να σας δώσει το χάρισμα της ευχής. Δεν έχω άλλο δώρο να σας δώσω. Θέλω αυτό που το θεωρώ πιο πολύτιμο να σας το παραδώσω, διότι είστε πραγματικά μου παιδιά. Εύχομαι εις τον Χριστόν τον κατοικούντα εν την καρδία σας να σας βοηθήσει εις την ευχήν».

ποιμήν ψυχών, ο γέροντας ως πνευματικός. Ο γέροντας Αμφιλόχιος υπήρξε πράγματι ο κατεξοχήν πνευματικός άνθρωπος υπό την γενικότεραν έννοια του όρου. Ήτο εμποτισμένος με πίστην ακλόνητον προς τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και με την σταθεράν προσήλωσιν εις τας παραδόσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είχε θέσει στερεών θεμέλιων εις το πνευματικό οικοδόμημα της ψυχής του την υψοποιών ταπείνωσιν, την στολήν της θεότητος κατά τον Άγιον Ισαάκ των Σύρων και επιστέγασμα την κορονίδα των αρετών, την διπλήν αγάπην, την ολόψυχον αγάπην προς τον Θεόν και την ανυπόκριτον αγάπη προς τον πλησίον. Η ζωή του ήτο μία ισόβιος πάλι και ένα συνεχής αγών εις των στίβων της αρετής και της αγιότητος μέσω της οδού, της πράξεως και της θεωρίας. Έδωκε νέμα ή να λάβει πνεύμα κατά τους πατέρας. Δεν έζει κατά σάρκα, αλλά προσεπάθη να εναρμονίσει την θέλησή του προς την θέληση του πνεύματος του Θεού. Συνθυμά του ήτο η εκουσία σταύρωσης και νέκρωσης του εαυτού του όσον αφορά το φρόνημα του κόσμου. Ιδέα σκητική του αγώνες, ένα σκοπό είχον, την ζωοποιών νέκρωσιν εντός του. Αρνητικός μεν, με την απαλλαγήν της ψυχής εκ των παθών, θετικός δε, με τον θησαυρισμόν εις αυτήν των διαφόρων αρετών. Η Θεία Χάρις, το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ταπεινών, τον είχε επισκιάσει εις κάθε εκδήλωση της ζωής του. Δι' αυτό και η παρουσία του ανέδιδε το άρωμα της εν Χριστώ πνευματικής ευωδίας. Η εσωτερική αλίωση της καρδίας του, έργων της δεξιάς του υψίστου, εξεδηλούτο και στην λαμπρότητα της μορφής του προσώπου του. Έστι γάρ έστι και πρόσωπα χάριτος γέμοντα πνευματικής, επέραστα της ποθούσιν είναι, ιερός Ιωάννης Χρυσόστομος. Αλλά και υπό την στενοτέραν σημασία της λέξεως υπήρξεν αληθώς ο πνευματικός δια του μυστηρίου της θείας μετανοίας και εξομολογήσεως εις πλήθη ανθρώπων, πάσης ηλικίας και μορφώσεως, ψυχικός αναγεννήσας και πολλούς ιούς και θυγατέρας εις την εν πνεύματι ζωήν χειραγωγή σας. Εχρημάτισεν ο πατήρ Αμφιλόχιος όργανον του πνεύματος. Έβηχον υπεράπασαν μουσικήν ανακρουόμενον και φθεγκόμενον κατά Σιμεών των νέων θεολόγων. Σκεύος εύχριστον, πιστός οικονόμος μυστηρίων Θεού, θείος γεωργός άλλους καθοδηγών. Ήτο ο μεσίτης και ο πρεσβευτής εις τύπων Χριστού, ο οποίος όπως άλλοτε ο Μωυσής ανελάμβανε να οδηγήσει τας εμπεπιστευμένας στην πνευματική του πατρότητα και ποδηγεσίαν ψυχάς από την Αίγυπτον των παθών εις την νοητήν γην της επαγγελίας, δηλαδή της απαθίας και εν Χριστώ ελευθερίας. Η αποστολή του ήτο διακονία συμφιλιώσεως και καταλλαγής του μετανοημένου αμαρτωλού μετά του φιλανθρώπου και Αγίου Θεού. Θα ειδύνατο κατά αναλογίαν και ούτως να επαναλάβει τους λόγους του Θείου Αποστόλου Παύλου. «Υπερ Χριστούν πρεσβεύομεν ως του Θεού παρακαλούντος διημών, δεόμεθα υπερ Χριστού καταλάγητε το Θεό». Επιστολή Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιον 5, στίχος 20. Μιμητής υπάρχον του καλού ποιμένος, ο οποίος ήλθε ζητήσε και σώσε το απολωλός και έχων συνείδησιν της χάριτος και αποστολής την οποία έλαβε παρά του Θεού, με αγάπην και στοργήν, με αυταπάρνησιν και αυτοθυσίαν, εξέρχεται εις αναζήτησιν του πλανηθέντος προβάτου του αμαρτωλού. Διαπλέει την θάλασσα και διατρέχει την ξηρά, ερευνών να ανέβρει το απολωλός. Ως άλλος κοσμάς ετωλός ταξιδεύει από τις Δωδεκανήσου έως τα Ιωάννινα και από τις Μεγαλονήσου Κρήτης έως την Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολην, δια να προσφέρει εις την πεφορτισμένην και κουρασμένην αμαρτωλών ψυχήν το λουτρόν της Θείας Μετανοίας, να την θρέψει δια του Λόγου του Θεού
να την ελευθερώσει από τις αμαρτίας, να την αξιώσει της θείας ευχαριστίας και να την καταστήσει κοινωνών και συγκληρονόμων της επαγγελίας του Θεού. Κάποτε ο πατήρ Αμφιλόχιος, ευρισκόμενος εις την νήσον Ρόδων και διακονών εις το σωστικόν μυστήριον της εξομολογήσεως, λαμβάνει μήνυμα από πνευματική του θυγατέρα σπουδάζουσαν εις Αθήνας ότι αυτή πολεμείται υπολογισμών. Αμέσως δε χάνει καιρόν. Με πολλήν σύνεση και διάκριση αξιολογεί την περίπτωση, ιεραρχεί την εργασία και με το πρώτον αεροπλάνο της γραμμής ταξιδεύει εις Αθήνας. Συναποκομίζων με θεαυτού και ιερά λείψανα προκειμένου να αναπαύσει και σώσει μίαν ψυχήν υπέρ εις Χριστός απέθανε και της οποίας αντάξιος δεν είναι όλος ο κόσμος. Αγωνιά και προσεύχεται δια τα πρόβατά του, τα οποία έχασαν το δρόμο και επιστρατεύει προς τούτο και τον άλλον τας προσευχάς. Γράφει δια συγκεκριμένη περίπτωση προς πνευματικήν του θυγατέρα. Δυστυχώς και δύο έχουν χάσει τον δρόμον. Δεν πάβω να εύχομαι για αυτά τα δύο πρόβατα του Χριστού που είναι τόσο καλά, γρήγορα να επιστρέψουν στην μάνδρα τους. Εγώ σε κάθε κτύπο που ακούω τρέχω με την ελπίδα ότι θα είναι η και η. Ο Θεός σας βοηθήσει σε αυτή την περίσταση να γνωρίσουν τι είναι το συμφέρον των ψυχών τους. Και εσύ, παιδί μου, όπως κάνω κι εγώ, μην πάψεις γι' αυτό το ζήτημα που είναι τόσο σοβαρό δια τας αδελφάς να κάμεις θερμή προσευχή. Όσο καλός Σαμαρίτης με τους καταδέσμους της αγάπης επιδένει τα ψυχικά τραύματα και τα συθικά σπληγάς, επιχαίων εις αυτάς το έλεον της θείας ευσπλαχνίας και των ίνων της κατανήξεως και του σοφρονισμού της καταθεών παιδείας. Ήδη από τις αρχές της φιλανθρώπου διακονίας του εις την σωτηρίαν ψυχών καθίσταται περιάκουστος, γίνεται περιζήτητος. Η αδελφό της θεολόγων Ζωή Βαθέως εκτιμούσα το καθολικής αναγνωρίσεως και γενικώς αποδεκτών πρόσωπων του πατρός Αμφιλοχίου και προσβλέπουσα με τεμπιστοσύνης τόσο εις την καλήν φήμη της μονής όσο και εις το χάρισμα το οποίο ο γέροντας Αμφιλόχιος έλαβε παρά Θεού να αναπάβει και να ελκύει εις Χριστόν ψυχάς, επιζητούσα την συνεργασία του, απευθύνεται προς τον ηγούμενο της μονής, γράφουσα τα εξής.

0: Εγνατίου 30. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αΐασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία

0: εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρνα νομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία πουρύψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις αστησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου συγνώμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σκοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ θεστρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τε σχέρση σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα στου αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδό με τι αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν τον νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετή είναι πίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ είσαι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθαρα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απ' αιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και επερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
9: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
10: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
9: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
10: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
9: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
10: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
9: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
10: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
9: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
10: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
10: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
9: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
11: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον έχω φροντίζει ο Τάσος Γιάκας, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Για ένα θέμα που αφορά πολύ τους χριστιανούς, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, είτε το γνωρίζουν είτε όχι δηλαδή, για τις ενοχές θα μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, με αφορμή το τελευταίο βιβλίο της Μάρος Βαμβουνάκη με τίτλο «Ο ενοχικός άνθρωπος», εκδόσεις Ψυχογιός. Μείνετε κοντά μας και καλή σας ακρόαση.

είπα να ξεκινήσω αυτό το κείμενο, λέει η συγγραφέας, για να βοηθήσω τον εαυτό μου. Κατά βάθος, όλα μας τα κείμενα αυτό το στόχο επιθυμούν. Συνειδητά ή ασυνείδητα αυτό τον προορισμό έχουν. Δεν γράφεις κάτι που δεν σε αφορά. Ίσως ούτε διαβάζεις κάτι που δεν σε αφορά. Ακόμη και ένα είδος συγκίνησης είναι κίνητρο μιας δημιουργίας κάθε μορφής και η ανάγνωση είναι δημιουργία. Διότι το ξέρει δεν το ξέρει, ο αναγνώστης γράφει το βιβλίο που διαβάζει από την αρχή. Γράφοντας ακόμη και ένα απολύτως φανταστικό μυθιστόρημα, κάποιο δικό σου άγνωστο αποθυμένο αναζητά να βιώσει. Και ένα εμπορικό χαζό ρομάντσο πάλι εσένα θέλει να εξυπηρετήσει με τη φήμη και την επιτυχία που φαντασιώνεσαι όταν το πληκτρολογείς. Το να θέλω τώρα εγώ να αναλύσω το ζήτημα των ενοχών κρύβει την ελπίδα να δω μια δική μου σχετική γιατριά, μια και είμαι ένα σοβαρά, για να μην πω βαριά, ενοχικό άτομο. Όσο μεγαλώνω, διαπιστώνω τι ρόλο έπαιξαν οι ενοχές στις επιλογές που έχτισαν τη ζωή μου. Θα μπορούσα να πω, όπως λέμε, είμαστε οι επιλογές μας, αξίζει να προσθέσουμε, είμαστε οι ενοχές μας.

όλοι είμαστε ή νιώθουμε ένοχοι, φίλοι ακροατές. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Ένοχος είναι ο φταίχτης. Ο όντως φταίχτης σε κάτι άσχημο, φίλες και φίλοι. Ένοχος είναι αυτός, λοιπόν. Ενοχικός είναι εκείνος που αισθάνεται φταίχτης άσχετα από την πραγματικότητα. Υπάρχουν οι δίκαιες ενοχές και οι ενοχές οι μάταιες που αδίκως προκανίζουν τη ζωή μας, μια κατάσταση, μια περίσταση, σχέσεις, αποφάσεις και σίγουρα υπονομεύουν την ψυχική μας υγεία και τη σωματική σαν επακόλουθο. Επιτέλους και η συμβατική, η πλέον κλασική, συντηρητική ιατρική επιστήμη έχει αποδεχτεί τον ρόλο της συναισθηματικής κατάστασης, της ψυχικής ηρεμίας ή τρικυμίας, το ρόλο των ενοχών και του φοβερού άγχους σε όσα μας αρρωσταίνουν οργανικά, ακόμη και μας θανατώνουν. Πιστεύω πως ενοχικοί είναι και αυτοί που θεωρούμε αναίσθητους. Η αναισθησία για πολλούς δίθεν απαθείς είναι η έσχατη άμυνα απέναντι στις επώδυνες ενοχές τους. Κατάφεραν να χτίσουν έναν αντιπαθητικό εξοπλισμό προκειμένου να νεκρώνουν παλιούς πόνους. Οι ανθρώπινοι δεσμοί είναι ευλογία, αλλά είναι και μαρτύριο. Άλλοι κυνηγούν την ευλογία, άλλοι δραπετεύουν με χίλια από το μαρτύριο. Η απάθεια κάποιων χοντρόπετσων τύπων είναι η ασπίδα τους στις πληγές. Όχι πάντα. Μην αθωώσουμε το δαιμονικό κακό που μπορεί να ελοχεύει σε έναν άνθρωπο. Ουδής εκών κακός, δίδασκαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι, όμως η ύπαρξη και του όντως κακού, του ελεύθερα επιλεγμένου, του ειδονικά επιλεγμένου κακού, η γνήσια μοχθηρία είναι μια πραγματικότητα, ιδάλλως δεν θα υπήρχε ευθύνη και ηθική που μας διαχωρίζει από τα άλογα ζώα. Ας αφήσουμε όμως τις φιλοσοφικές και θεολογικές ρίζες της ελεύθερης επιλογής, για την οποία ωκεανοί μελάνης έχουν χυθεί, και ας μιλήσουμε για τον ενοχικό άνθρωπο απλούστερα, πιο εφαρμοσμένα, πιο πρακτικά. Για τις εξαιρετικά τυραννικές ενοχές που σου αλλοιώνουν την αυτοεικόνα και ως εκ τούτου την εικόνα των άλλων. Χτίζουν ψευδόκοσμους οι ενοχές. Ένας Αδάμ και μια Εύα χάνουν τον εξαίσιο παράδεισο από μια ηθελημένη βλακεία τους, γιατί και η βλακεία πολλές φορές είναι ηθελημένη. Προσέξτε πόσα καταφέρνει κανείς όταν τις παραδίδεται ή όταν κάνει το χαζό. Σε αυτές τις περιπτώσεις η βλακεία είναι αμαρτία με την υπαρξιακή έννοια, είναι αστοχία που σύντομα θα σου χρεώσει το τίμημά σου, τη δικιά σου εκδίωξη από ένα μικρό προσωπικό παράδεισο δηλαδή. Όσο αθωότερος, όσο αγνότερος είναι ο άνθρωπος, τόσο απουσιάζει η ενοχή από τη συνείδησή του. Είναι αμαρτωλός ο ενοχικός, δηλαδή θα ρωτήσει κάποιος, φταίει και πληρώνει? Όχι, δεν είναι έτσι πάντα. Δεν είναι φταίχτης ο κάθε ενοχικός. Συχνά είναι ένας βασανισμένος, ένα θύμα, ένα κακοποιημένο παιδί σε όλες τις ηλικίες και στα 90 του.

«Και πότε αρχίζει η σπορά ενοχών?» σε μια ψυχή αναρωτιέται η Μάρο Βαμβουνάκη. «Δεν θέλω να αναφερθώ στο υπαρξιακό, το πνευματικό, το υπερβατικό βλέμμα πάνω στο προπατορικό αμάρτημα που κληροδοτείται ανά τους αιώνες των αιώνων και γεννιέσαι με το χρέος του. Δεν θέλω, ούτε μπορώ να γράψω ένα τέτοιο βιβλίο. Θα αναφερθώ σε πράγματα πιο οικεία και ψηλαφυτά, όπου μπορεί να φτάσει η κοινή ψυχολογία. Ψυχολόγοι λοιπόν συμβουλεύουν να προσέχουμε το βρέφος και την ψυχική του ευαισθησία από τις πρώτες μας κιόλας επαφές. Από την πρώτη στιγμή που σου φέρνουν στην αγκαλιά το μωρό που μόλις γέννησες, βλέπεις στο μικρό του ζαρωμένο πρόσωπο μια ταλαιπωρία, μια κόπωση εκείνου που πάλεψε για να κερδίσει τη ζωή, να βγει έξω από τη σπηλιά, από τη θαλπορή της μήτρας, στο σκληρό φως, στον αγώνα μόνο του πια να ανασένει. Γιγάντιες προσπάθειες δηλαδή. Δεν θυμίζει τη ρόδινη καρτ ποστάλ που σου στέλνουμε ευχές για τα γεννητούρια. Θυμίζει περισσότερο έναν γεράκο που ολοκλήρωσε κάποιο δύσκολο δρόμο κατάκοπος. Σαν να μην ξεκινάει, αλλά σαν κάτι να τελειώνει. Η ασφάλεια στο σώμα της μητέρας, η ανεμελιά, ο παράδεισος και να αρχίζει τώρα τον μοναχικό αγώνα της μοναξιάς του. Αβοήθητο και άοπλο, με μοναδικό όπλο το δυνατό, πολύ δυνατό κλάμα του και λίγο αργότερα τα γελάκια του και την ομορφιά του που θα σκλαβώνουν τους μεγάλους γύρω του. Γιατί όλα τα μικρούλια ζώα είναι τρυφερά, ακατανίκητα, τρισχαριτωμένα. Είναι ανάγκη ζωτική να συγκινούν, ώστε να τα φροντίσουν, να τα σώσουν. Λένε επίσης οι ψυχολόγοι πως από τότε πρέπει να προσέχουμε, διότι είναι ψυχολογικά ευάλωτο, τρωτό ένα βρέφος. Να μην δείχνουμε ας πούμε δυσαρέσκεια για τα κακάκια του ούτε για αστείο, διότι το μωρό θα εισπράξει ότι έκανε κάτι κακό, πως προξενία ιδία, πως δεν αρέσει αυτό που κατάφερε. Μπορεί να υποθέσει μάλιστα κανείς ότι οι νευρικές δυσκολιότητες αργότερα από κάτι τέτοιο άρχισαν. Οι προκτικοί τύποι, ένας ψυχαναλυτικός ψυχολογικός όρος, οι οποίοι αρνούνται να προσφέρουν εύκολα πράγματα και αισθήματα στους άλλους, κάπως έτσι ίσως διαμορφώθηκαν. Αυτό που στην αρχή μπορούσαν να βγάλουν από μέσα τους και να προσφέρουν ήταν κάτι που έκανε ένα λατρεμένο πρόσωπο απέναντι να σχηματίσει μια άσχημη γκριμάτσα, μια ενόχληση, ακόμη και αν το έκανε λέγοντας διάφορα λόγια τρυφερά και αστεία. Αυτό διάβασε κάπου και μια στενή μου φίλη και προσπαθώντας να φερθεί σωστά το παράκανε. Φώναζε κάθε φορά που καθάριζε το μωρό της, «Αχ τι ωραία, τι άρωμα, Σανέλ, Σανέλ». Εντάξει, ο φόβος για το ένα άκρο φέρνει το ανάποδο και η φυσική απλότητα που χρειάζεται η αγωγή των παιδιών δεν πετυχαίνεται εύκολα. Είμαστε πολύ αγχώδεις με κάποιες καταστάσεις και η φυσικότητα προϋποθέτει εσωτερική ηρεμία. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα γεννηθεί αγωνιά να καταλάβει ποιος και τι είναι. Γεννιέται ζαρωμένος από αγωνία για το περιβάλλον αλλά και από το άγνωστο εγώ που ήδη επιθυμεί και απαιτεί. Ο μόνος καθρέφτης του είναι το πρόσωπο της μαμάς του, μετά του μπαμπά και όσων το περιτριγυρίζουν σκύβοντας πάνω του τα τεράστια σαν κολοκύθες κεφάλια τους. Τα μεγέθη που εκείνο εισπράττει θα είναι τρομακτικά. Με τον ίδιο τον καθρέφτη, τον αληθινό καθρέφτη σε τείχους, ντουλάπες, νυπτήρες, δεν έχει σωστή σχέση εξ αρχής. Έχοντας πλήρη άγνοια της όψης του, το είδωλο που θα δει μέσα στον καθρέφτη όταν το πλησιάζεις είναι ένας άλλος. Ένας ξένος που παρατηρεί με περιέργεια. Κατά τον μεγάλο παιδοψυχολόγο Ζαν Πιαζέ, το μικρό έχει αρχίσει να κερδίζει μια αυτοσυνειδησία, μια αυτογνωσία, τουλάχιστον για το πώς φαίνεται,
όταν αρχίζει μια μέρα να αντιδρά αλλιώς απέναντι στον καθρέφτη. Στην αρχή, όταν του κάνεις μια μουτζούρα στη μύτη του και το πλησιάζεις στο είδωλό του, εκείνο απλώνει το χεράκι του προς το απέναντι ξένο μωρό για να ψηλαφίσει την περίεργη μουτζουρωμένη μύτη. Όταν η αυτογνωσία του εξελίσσεται και γνωρίζει πάνω κάτω την όψη του, σηκώνει το μικρό του δάχτυλο και το ακουμπά πάνω στη δικιά του μικρή μύτη. Η μουτζούρα του ανήκει, η μύτη του ανήκει, είδωλο και εγώ συνενώθηκαν και το γνωρίζει πια αυτό. Μια τεράστια κατάκτηση που δύσκολα κανείς μπορεί να παρακολουθήσει βήμα-βήμα το πώς κερδίζεται. Παρατηρώντας το μεγάλωμα της αντίληψης των εγγονών μου από πολύ κοντά, λέει η Μάρο Παμουράκη, η έκσταση για το θαύμα της ανάπτυξης του ανθρώπου, όπως και η πίστη μου στην ύπαρξη Θεού, αυξήθηκαν. Ποτέ πριν δεν είχα παρατηρήσει έτσι λεπτομερώς τέτοια απίθανα άλματα νόησης, κατανόησης, πρόσληψης από μέρα σε μέρα. Αυτά τα δήθεν συνηθισμένα γεγονότα σε μια οικογένεια, αν τα παρατηρείς προσεκτικά, είναι απίθανης ισχύως άθλη. Δεν τα χωράει η κοινή εξήγηση, ούτε η επιστημονική εξήγηση θα τολμούσα με μεγάλη τόλμη να πω.

Ενοχικός άνθρωπος, φίλοι ακροατές, είναι ένας λίγο ή πολύ εξαρτημένος άνθρωπος. Δεν έχει δύναμη να σου προξενήσει ενοχές κάποιος που σου είναι παντελώς αδιάφορος. Απέναντί του, η γνώμη σου για τον εαυτό σου και τις προθέσεις σου είναι αυτόνομες και σίγουρες. Ξέρεις, δεν ρωτάς. Μεγάλωσες, ορίμασες, έχτισες τα κριτήρια και την κρίση σου και δεν είναι πια καθρέφτη σου ο κάθε άλλος, ούτε προέκταση των γονιών σου που ακόμη και νεκροί συνεχίζουν να σε δικάζουν, όπως γράφει ο Φρόιντ. Ο Φρόιντ που άντεξε να ρίξει φως όχι μόνο στις στοργικές μορφές των γονέων, αλλά και στις πιο ζωφερές γκριμάτσες τους μέσα σου. Είσαι πλημμυρισμένος από μορφασμούς και χειρονομίες των γονιών σου, από τόνους στη φωνή και στα βλέμματα. Ισοβίως. Ο πολιτισμός κατά τον Φρόιντ έγινε πηγή νευρώσεων, γιατί είναι ένας πολιτισμός όπως σου τον δίδαξαν από την πρώτη σου μέρα στον κόσμο οι γονείς σου. Ο Φρόιντ, ακόμη και αν υπερέβαλε σαν μέγας πρωτοπόρος μιας νέας θαραλέας θεωρίας περί ψυχισμού, άνοιξε μεγάλο παράθυρο, όχι από το σπίτι προς τα έξω, αλλά από έξω προς μέσα στο σπίτι. Μέσα στο άβατο, όπου υφαίνονται χαρακτήρες και διαδρομές, τις οποίες χαρακτηρίζουμε πεπρωμένο. Τίποτα πιο εξαρτημένο, βέβαια, από ένα μωρό με τη μάνα του. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά το να της αρέσει, να την κερδίζει. Είναι η τροφή και ο σωτήρας του μέσα στο τρομακτικό άγνωστο σύμπαν, όπου χωρίς να ρωτηθεί βρέθηκε. Από την ανάγκη της μητέρας θα διδαχθεί αναγκαστικά την προσαρμογή, ίσως και τις υποκρισίες. Αν δεν την καταφέρει να το πλησιάσει με λίγο νιαούρισμα όταν ξυπνά, θα αρχίσει να κλαίει όλο και δυνατότερα, να ουρλιάζει, να σπαράζει, να προσποιείται πως θα πνιγεί από τις κραυγές και τα τόσα δάκρυα. Είναι μια άπονη μαμά, και εκείνο τότε θα τη πείρει ενοχές να μάθει. Ξεκινά λοιπόν στη σχέση τους μια μικρή μάχη. Ανταλλάσσουν ενοχές μεταξύ τους. Είναι χαριτωμένο αλλά και δραματικό. Προσχεδιάζεται ένα μακρύ μέλλον.

Τρομακτικά μπαλκόνια. Γνώρισε ένα κορίτσι που την τρόμαζαν τα μπαλκόνια. Ένας φόβος υπερβολικός που την έφτασε κάποια στιγμή να τραβάει τις κουρτίνες στο δωμάτιο έτσι ώστε να μην φαίνεται το μπαλκόνι. Διατηνόταν ότι δεν της αρέσει η φωτοχυσία στον εσωτερικό χώρο, πως την αποσυντονίζει, πως αγαπάει το ημίφος, είναι τόσο ατμοσφαιρικό. Το πίστευε και η ίδια αυτό. Είναι θέμα αισθητικής, έλεγε, και οι φωτισμοί στη διακόσμηση, όπως και στο θέατρο, είναι σπουδαίος παράγοντας. Στην ψυχανάλυση που κάποια στιγμή χρειάστηκε να κάνει εξαιτίας άλλων αφορμών, θυμήθηκε τις άγριες εκείνες μνήμες, όταν η μητέρα της, μια δυστυχισμένη ιστερική γυναίκα, απειλούσε στους καυγάδες τους ότι θα πάει να πέσει από τον μπαλκόνι. Υπήρξαν μάλιστα 2-3, ίσως και παραπάνω φορές, δεν θέλει να θυμάται, που καυγαδίζοντας και ουρλιάζοντας μάνα και κοριτσάκι, η μάνα ορμούσε με φόρα προς την μπαλκονόπορτα, άρπαζε το πόμολο να ανοίξει και να πέσει. Το παιδί την τραβούσε από τη φούστα, έκλαιγε και ορκιζόταν πως δεν θα το ξανακάνει. Η μάνα, διαλυμένη εντελώς, γύριζε παραπατώντας μέσα και έπεφτε πτώμα από απελπισία στον καναπέ, με ξέψυχη φωνή ζητούσε από τη γιαγιά να της φέρει τα ηρεμιστικά της. Ανέπνεε με κόπο, έλεγες πως από λεπτό σε λεπτό θα σβήσει, θρυνούσε την κακιά μαύρη μοίρα της. Το κοριτσάκι μαζευόταν στο δικό της δωμάτιο με ταχυκαρδία. Μισούσε τον εαυτό της, που έφερε τη μαμά στο σημείο να θέλει να σκοτωθεί. Προσευχόταν στην εικόνα της βρεφοκρατούσας Παναγίας πάνω από το κρεβάτι της και ζητούσε συγχώρηση και δύναμη να μην το ξανακάνει, να γίνει πιο υπάκουη, ένα καλύτερο παιδί. Το να ζητάει από την όμορφη Παναγία συγγνώμη ήταν κάτι εύκολο και απαλό. Το να ζητήσει συγγνώμη από τη μαμά αργότερα, όταν εκείνη συνέλθει και της το απαιτήσει, ήταν ένα αίσθημα άθλιο, την τσάκιζε και την ταπείνωνε με τον τρόπο που γινόταν. Εκείνη την ώρα συχαινόταν τον εαυτό της, αλλά συχαινόταν και τη μαμά. Το δεύτερο έντονο και ξεκάθαρο μέσα στην καρδιά της την έκανε να αισθάνεται τρισχυρότερα. Υπήρξαν φορές από ανάλογες οικογενειακές συγκρούσεις που επιθυμούσε τρελά να εξαφανιστεί, να μην υπάρχει. Γι' αυτό αγάπησε τα παραμύθια εκείνα που, πίνοντας κάτι υγρό, γινόσουν αόρατος.

Ακούγονται κλασικά και αγοράζονται αιώνες μετά. Κάποιοι ελεγχόμενοι τρόμοι του αναγνώστη ή του θεατή μπροστά στις οθόνες λειτουργούν ως αντίδοτο σε δικούς σου αληθινούς τρόμους. Υπάρχει κάτι ανακουφιστικό εδώ σε βαθμό απόλαυσης. Προς το παρόν πρέπει να καταπιεί την απέσια σκηνή με τη μαμά προς το μπαλκόνι και να προσπαθήσει να γίνει καλύτερο παιδί. Από την ίδια εξαρτάται η κατάσταση της δυστυχισμένης μαμάς της και πρέπει να το χωνέψει καλά μέχρι το τέλος όταν εκείνη πεθάνει. Αισθάνεται υπεύθυνη δηλαδή για την κατάσταση της μαμάς της, χωρίς να είναι βέβαια. Δεν είναι εύκολο, ζει συνέχεια δίπλα της, στο ίδιο σπίτι και η συνύπαρξη είναι γεμάτη τριβές, κάθε μέρα φέρνει απρόσμενα γεγονότα και οι αντιδράσεις δεν ελέγχονται πάντα, την ξεπερνούν.

Γνώρισα και μια άλλη γυναίκα, λέει η Μάρο Βαμβουνάκη, στο βιβλίο «Ο ενοχικός άνθρωπος». Γυναίκα που ζούσε κάθε σχέση της με αγωνία μήπως δυσαρεστήσει και χάσει το πρόσωπο που σχετίζεται. Μήπως κάνει κάποιο σφάλμα, κάτι άπρεπο, κάτι τέλος πάντων που θα διώξει μακριά τον άλλον και θα χαλάσει τη σχέση τους. Πρόσφερε συχνά δώρα, πρόσφερε τον εαυτό της για εξυπηρετήσεις, τόνιζε πως είναι πάντα παρούσα, σχεδόν ευχόταν να συμβεί μια δυσκολία στον άλλο, στην άλλη, ώστε να σπεύσει να βοηθήσει, ίσως να λύσει το πρόβλημα. Ασφαλώς η αγωνία αυτή γιγαντωνόταν στις ερωτικές της απόπειρες, μια και έτσι κι αλλιώς ο έρωτας και για τους υγιέστερους χαρακτήρες είναι ο πλέον ανασφαλής δεσμός. Προσωπικά δεν πιστεύω πως υπάρχει έρωτας δίχως εξάρτηση, αφού πρόκειται για περιπέτεια όπου το υποσυνείδητο παίζει μεγάλο ρόλο και το παιδικό σου παρελθόν ερεθίζεται και επανέρχεται όσο ποτέ στην ενήλικη ζωή. Το αντικείμενο του πόθου σου έχει ισχύ και εραστή ιερωμένης, αλλά και γονέα και θεότητας. Κρατάει στα χέρια του την ευτυχία σου, τη ζωή και το θάνατό σου. Έτσι το αισθάνεσαι, έτσι κοιμάσαι και ξυπνάς όσο κρατάει ένα πάθος. Πώς γίνεται να είσαι ανεξάρτητος μέσα σε ένα τέτοιο φλογισμένο καμίνι γεμάτο κινδύνους? Εδώ βαδίζεις σε κινούμενη άμμο και η ευστάθεια παραπατάει. Το πώς σε κρίνει ο αγαπημένος, πώς σε βλέπει, είναι η βασική έγνοια σου. Υπάρχουν όμως άτομα από τα οποία τούτη η αγωνία για κάθε είδους δεσμό με τον άλλον που σχετίζονται ξεπερνάει κάθε ανεκτό όριο. Έρωτες, γάμοι, συνεργασίες και φιλίες καταντούν ένα μαρτύριο ακριβώς γιατί τους είναι τρομακτικά αναγκαίες. Η ζήλια που συνοδεύει τέτοιες καταστάσεις είναι αναπόφευκτη και όπως είναι γνωστό στην ιατρική, η ζήλια αποτελεί άκρος νοσογόνο παράγοντα.

είναι από τα συναισθήματα που ροκανίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και μας αφήνουν έκθετους και ευπαθείς σε πλήθος ασθένειες, όχι μόνο ψυχικές αλλά και οργανικές, σωματικότατες. Αφήστε που η ζήλια σαν πάθος και σαν αμαρτία είναι κάτι το οποίο δεν σου προσφέρει απολύτως τίποτα σε σχέση με άλλα πάθη που μπορεί να σου προσφέρουν μια αρχική, μικρή ή μεγαλύτερη απόλαυση, πέρα από τα αποτελέσματα αργότερα. Η ζήλια εξ αρχής είναι τυραννική για τον εαυτό, φίλοι ακροατές, χωρίς να σου προσφέρει την παραμικρή απόλαυση, ας πούμε. Εκτός αυτών, συνεχίζει η Μαρβόμπνακη, τα άτομα που αισθάνονται έτσι μέσα σε κάθε είδους σχέση υποσκάπτουν τη σχέση συστηματικά και γρήγορα. Ο άλλος δεν τους υποφέρει, όσο ανίδιος κι αν είναι από ψυχολογίες, ακόμη και εντελώς αστοιχείωτος, σύντομα εισπράττει τον οσυρό κλίμα να τον περισφύγει και αρχίζει να υποχωρεί, να όπιστο χωρεί να το βάζει στα πόδια. Κάποιος του πετάει λάσο να τον τυλίξει από το λαιμό και τρέχει. «Μα του έδινα τα πάντα», παραπονιέται μετά το εγκαταλειμμένο μέλος. «Μα δεν ήθελε τα πάντα σου. Ήθελε κάποια ωραία πράγματα μόνο και κυρίως μια μισάνυχτη πόρτα ελευθερίας του, νύχτα μέρα. Δεν άντεξε να αποδεικνύει αισθήματα, να περνάει μέσα του το δικό σας διαρκές άγχος». Η γυναίκα που ήξερα και που όλο απέμενε μόνη, ενώ έδινε τα πάντα, έτσι έλεγε, προερχόταν από μια παιδική ιστορία τρόμου παιδικού από τους χειρότερους. Οι μεγάλοι δεν μπορούν πάντα να μετρήσουν πόσο τρομάζει κάτι το ίδιο του στο παιδί. Τι βαρύτητα έχει μέσα του ένα γεγονός μέτριας για αυτού σημασίας. Η γυναίκα που λέω έζησε από τρυφερότατη ηλικία τον τρόμο της εγκατάληψης, ο οποίος και εγκαταστάθηκε μέσα της, ρίζωσε με δυνατές ρίζες. Όχι, δεν εγκαταλείφθηκε στην πραγματικότητα ποτέ από κανένα γονέα. Ούτε χώρισαν, ούτε απομακρύνθηκαν από την κοινή εστία. Ήταν δύο κανονικοί άνθρωποι και μάλιστα κοινωνικά επιτυχημένοι. Οι γονείς είχαν κάνει και οι δύο τους πολύχρονες σπουδές, αγαπούσαν το αντικείμενο της επιστήμης του ο καθένας και δόθηκαν ολόψυχα στις χωριστές απαιτητικές καριέρες τους. Θέλησαν να κάνουν και ένα μωρό. Συνηθισμένο σχήμα επιτυχίας στις εποχές μας. Το γεγονός ότι κέρδιζαν καλά χρήματα ώστε να μην λείψει τίποτε από το παιδί τους ήταν ικανό να τους καθησυχάζει για την πολύ ωραία, ολοήμερη μάλλον, καθημερινή απουσία τους. Το πρωί έφευγαν προτού το μικρό ξυπνήσει και συχνά επέστρεφαν όταν είχε αποκοιμηθεί. Η μαμά έμπαινε στο ύπνοδωμάτιό του, έσκυβε και φιλούσε τα λουσμένα μαλάκια του, έστρωνε τα σκεπάσματά του και κατάκοπη πήγαινε στο μπάνιο για να χαλαρώσει κάτω από τον ντους. Ένιωθαν εξαιρετικά τυχεροί που είχαν για βοηθό την εύπορη θεία της μητέρας, συνταξιούχο δασκάλα και ανήπαντρη. Έμενε μόνη στην ίδια πολυκατοικία, στο από κάτω διαμέρισμα και ευχαρίστως δέχτηκε να κρατάει και να φροντίζει το μικρό. Μια ζωή είχε εργαστεί με παιδιά, με τον τρόπο της έλεγε πως τα αγαπούσε, γι' αυτό όφιλε να είναι αυστηρή. Ήταν σπουδασμένη και πιστή στα τυπικά μέχρι τέλειο μανίας, όμως το βλέμμα της δεν είχε ζεστασιά, ούτε η φωνή της τρυφερότητα. Δεν ήξερε να χαϊδεύει, ούτε να γελάει δυνατά, χαμογελούσε μόνο καμιά φορά, πότε συγκρατημένα και πότε ηρωνικά, βασική έγνοια της να γίνονται τα πράγματα καθώς πρέπει και μπορούσε με επιμονή και ακαμψία να το πετυχαίνει αυτό. Το μικρό κορίτσι στα χέρια της μεγάλωνε σαν ορφανό σε ίδρυμα. Ήταν δικιά της φράση ετούτη όταν μου μίλησε. Δεν την αγαπούσε αυτή τη θεία, τη φοβόταν και πιο πολύ φοβόταν που, άμα εκείνη θεωρούσε πως έγινε μια αταξία, απειλούσε πως θα φύγει και θα την αφήσει στο σπίτι μόνη της. Δεν μπορούσε να τα πει αυτά στη μαμά, γιατί δεν ήθελε να τη θεωρήσει και η μαμά άτακτη. Οι γονείς συνήθως έπαιρναν το μέρος της θείας. Η μορφωμένη, εύπορη δασκάλα ήταν μια αυθεντία μέσα στο σπίτι, κυρίως την είχαν τεράστια ανάγκη αφού φρόντιζε δωρεάν το μικρό και εκείνοι μπορούσαν να τρέχουν για τις καριέρες τους απερίσπαστοι. Έτρεχαν και προόδευαν και ένιωθαν πως δεν θα στερήσουν από το κοριτσάκι τους τίποτα.
Μεγάλωσε πεινασμένη για παρουσία και σχέση. Μεγάλωσε με την πεποίθηση πως ούτε στα μάτια των γονιών της άξιζε. Μονάχα εκείνη τους είχε ανάγκη. Αυτοί δεν είχαν χρόνο να τις αφοσιωθούν. Μεγάλωσε με την απειλή πως αν δεν υπακούς, θα σε αφήσω μόνη στο σπίτι. Όλοι όσοι γνώριζε δεν την υπολόγιζαν, ήθελαν να την αφήσουν και να πάνε αλλού. Ήταν ασήμαντη, σχεδόν διάφανη, αλλά μέσα από την κρυστάλλινη διαφάνειά της χτυπούσε μια καρδιά βαθιά, στοχαστική και συναισθηματική. Σαν πεταλούδα με λευκά φτερά χτυπούσε. Η ιστορία αυτής της γυναίκας παιδί υπήρξε στις αναμνήσεις μου από τις πιο πονεμένες που έχω από πάντα μου ακούσει. Μου ξεσήκωνε μια μανία να πάω να χαστουκίσω και τους τρεις τους ενήλικες, λέω. Ο καθένας είχε εγκληματίσει με τον τρόπο του πάνω σε τούτο το υπερευαίσθητο καλό παιδί. «Είσαι πολύ ανόητη για να είσαι μάνα», θα της έλεγα. «Είσαι πολύ βόδι για να είσαι πατέρας». Όσο για την ευεργέτιδα θεία, θα της έκανα αγωγή για κακοποίηση ανηλίκου. Στάθηκα άτυχη όταν το κοριτσάκι, η γυναίκα πια κοντά στα 40 μου, μίλησε για τη σκληρή ιστορία της. Ήταν αργά για να τους χαστουκίσω. Η θεία είχε αποδημήσει για κάπως σκοτεινά. Ο πατέρας είχε σκοτωθεί με αυτοκίνητο αγωνιστικό σε ράλι και η πάντα απούσα μάνα, κάπου στα 60 τόσο τώρα, είχε καταπέσει σε πρώιμη άνοια, σε Αλτσχάιμερ μάλλον, και λίγα θυμόταν από τα λάθη της και από την κόρη που δεν μεγάλωσε. Τι κάνεις με τα παιδιά που δεν τα μεγάλωσαν? Σαν τρύπιες κούκλες, τα άφησαν να φτιάξουν αμάθητα και αόπλα μια ζωή που δεν γνώριζαν καλά-καλά τι σημαίνει. Η πείνα για αγάπη και μια καλή παρουσία κοντά τους τα αρρώστησε. Από όλες τις ιστορίες που θυμάμαι και γράφω εδώ μέσα, ετούτη με πονάει περισσότερο. Βιάζομαι, λες, να την τελειώσω, γιατί με πληγώνει σαν καρφάκι στο στομάχι μου, σημειώνει η Μάρο Βαμβουνάκη. Πραγματικά ο καθένας μας πως μεγάλωσε, φίλοι ακροτές, είναι μια άλλη ιστορία. Μπορεί να μην την συνειδητοποιούμε, μπορεί να μην τη θυμόμαστε καν, ειδικά στα πρώτα έτη της ζωής μας, αλλά μας επηρεάζει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πηγαίνουν σε διάφορες μορφές ψυχοθεραπείας, κυρίως την ψυχανάλυση, που καλούνται να θυμηθούν με κάποιο τρόπο την προσωπική τους ιστορία και να μπορέσουν να την αφηγηθούν, έτσι ώστε να προχωρήσουν προς τη θεραπεία τους. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Από την άλλη, οφείλουμε να σκεφτόμαστε όλους μας και όλους τους συνανθρώπους μας αυτό ακριβώς, τι έχουν μέσα τους, τι έχουν βιώσει, και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ας πούμε, στις κρίσεις μας.

Η Αγία και ο Ήρωας. Είναι και που τα παιδιά, όπως όλοι εμείς κάποτε, έχουν ανάγκη να ανήκουν σε γονείς υπέροχους, να καμαρώνουν για αυτούς. Υπάρχει πλάσμα που να μην αποζητά να το έχει γεννήσει ένας καλότατος, σοφός, δίκαιος Θεός εντελώς δικός του? Η αποκλειστικότητα εξάλλου είναι από τις πρώτιστες ανάγκες του μικρού, όπως και η κτητικότητα. Στις πρώιμες συγκρούσεις γονιού και παιδιού, οι οποίες ασφαλώς νωρίς αρχίζουν με τα θρηνώδη κλάματα και τα γονεϊκά παρακάλια, που προχωρούν μεγαλώνοντας το «φάε, δεν τρώω, μην πιάνεις το φούρνο, θέλω να μπω μέσα να τον δω», «μην πηδάς από το τραπέζι, θα χτυπήσεις, δεν χτυπώ, είμαι ο Σούπερμαν» και άλλα τέτοια. Από τα μικρά στα μεγαλύτερα, τα παιδιά κατά βάθος επιθυμούν να έχει δίκιο ο γονιός, ώστε να μην χάσει μέσα τους την έγλη και το θρόνο του. Αλίμονο, αν από τόσο νωρίς ο γονέας αποδειχθεί άδικος, κακός, παλαβός και άχρηστος. Και εδώ ακριβώς συμβαίνει κάτι συγκινητικό. Ακόμη και αν καταλαβαίνουν πως αδικούνται, και αν καταλαβαίνουν ότι η μητέρα ή ο πατέρας λένε κάτι που δεν στέκει, που είναι ψέμα ή βλακία χοντρή, υπάρχουν φορές που το καταπίνουν γρήγορα ως σωστό, που θα το υποστηρίξουν προκειμένου να μην πέσει στα μάτια τους ο γονιός. Κι αν φωνάζουν, κι αν θυμώνουν ή πεισμώνουν και χτυπιούνται στο πάτωμα, κάτι στα βαθιά τους δέχεται και χωνεύει το λάθος, το ψέμα, την ανοησία του γονέα ως σωστό. Αποδέχονται δηλαδή ότι έχουν τα ίδια λάθος, γιατί επιθυμούν σφοδρά να τον κρατήσουν ψηλά το γονιό. Ετούτο περισσότερο έχουν ανάγκη να έχουν έναν άξιο και σημαντικό γονιό και να τον θαυμάζουν. Έτσι μόνο θα στηρίζονται, θα ασφαλίζονται, θα έχει αξία η ζωή. Η μάνα, ο πατέρας είναι η ζωή, γι' αυτό πρέπει να αξίζουν. Όμως ταυτόχρονα είναι ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους να φυτευτεί εντός τους ενοχή, το εγώ φταίω, το δεν θα το ξανακάνω και ο φόβος της δικιάς τους αναξιότητας. Τι άδικο, τι μάταιες τύψεις, τι θυσία εν τέλει. Έτσι ξεκινάει η παραμόρφωση του αυθεντικού τους είναι και οργανώνονται οι ενήλικες νευρώσεις. Κρατάει χρόνια τούτη η θελημένη παραποίηση της οικογενειακής αλήθειας και φαντάζει όντως σαν μια σπαραχτική θυσία του αληθινού τους μικρού εγώ, της μικρής τιμής τους. «Η μαμά μου είναι μια Αγία, εγώ είμαι ο απέσιος που κάνω λάθος και την υποπτεύομαι. Ο μπαμπάς μου παίζει χαρτιά γιατί σε όλους αρέσει να παίζουν κάτι όπως και σε μένα. Δεν είναι κακό, κάνει αστεία που του φωνάζει η μαμά και εγώ δεν βλέπω ότι τον πειράζει το αστείο. Εγώ είμαι ένα παιδί πονηρό και καχύποπτο. Η μαμά είναι και πρέπει να είναι μια Αγία. Ο μπαμπάς είναι κατά βάθος ένας σοβαρός άντρας, ο ήρωάς μου». Αυτή η πρώιμη αυτομομφή ή αυτοκαταστροφική παραποίηση του ποιος όντως φταίει θα διαρκέσει κυρίως κατά την παιδική ηλικία, που αποτελεί μια τρυφερότητα η οποία ζητά τρυφερότητα και δίνει τα πάντα για αυτήν. Ύστερα και με τα χρόνια που τρελά τρέχουν θα ακολουθήσει μια εφηβεία επαναστατημένη και εκδικητική. Το πεινό για αγάπη θα γίνει τώρα δίψο για ελευθερία. Το «αξίζουν η μαμά και ο μπαμπάς» θα γίνει «αξίζω εγώ». Ασφαλώς το δεύτερο θα έχει ένα κρυμμένο ερωτηματικό στο τέλος του. Γι' αυτό και θα είναι τόσο βίαιο και επιθετικό. Όμως οι γονείς, ιδίως οι μάνες, καλομαθημένες επί 10 και περισσότερα χρόνια να έχουν σαν γλυκό ζυμαράκι το παιδί στα χέρια τους, να το παρατηρούν, να το κατευθύνουν, να το κρατούν κοντά τους και να το κάνουν τους έξυπνους και τους φωτεινούς παντογνώστες, θα χάσουν τον κόσμο και το γνώριμο έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Το δικό τους παιδί γίνεται τώρα ένας άγνωστος, ο χαρακτήρας του φαντάζει άλλος, είναι φορές που ανησυχούν μήπως το παιδί τους τρελάθηκε, λέει πια τέτοια παράλογα, έχει τόσα νεύρα και το χειρότερο κάθε λίγο και λιγάκι τους αντιμετωπίζει σαν εχθρούς. Οι αμήχανοι γονείς, υπερβολικά ανήσυχοι,
ψάχνονται τι του συνέβη, τι στην ευχή του έκαναν, μήπως έμπλεξε σε κακές παρέες που το τραβάνει μακριά τους. Ακόμη και γονείς επαγγελματίες ψυχολόγοι σε τέτοιες καταστάσεις σαστίζουν. Πρώτα επικαλούνται όσα μελέτησαν στα σοβαρά τους βιβλία και μετά, γονατισμένοι πια από τα δύσκολα, βάζουν τις φωνές καταραίων, ξεφωνίζουν ηλίθιες κοινοτοπίες, εξευτελίζονται πάνω στον οικιακό τους πόλεμο, νιώθοντας το ίδιο όπως ένας αγράμματος δουλευτής αγρών. Ο Φρόιντ μια στιγμή σήκωσε ως πατέρα στα χέρια και επισήμως δήλωσε: «Υπάρχει ένας ρόλος στον οποίο όλοι μας έχουμε αποτύχει, ο ρόλος του γονέα». Και ο άκρος υπομονετικός Άγιος Παΐσιος όλο μας θυμίζει από όπου και αν βρίσκεται: «Τα παιδιά δεν σας δόθηκαν για να περνάτε ωραία, σας δόθηκαν για να αγιάσετε». Μας θυμώνουν όσοι μας προξενούν ενοχές. Πολλοί μας εκνευρίζουν και αγριεύουμε. Το ζόρικο είναι ότι με τις μεταβιβάσεις που σωριδών οργανώνουμε πάνω σε πρόσωπα αθώα, επειδή μας θυμίζουν πρόσωπα αγκάθια στο παρελθόν μας, γινόμαστε αδίκως προκατηλημένοι και εύθυκτοι μαζί τους, πολύ περισσότερο από όσο τους αξίζει. Μια σύζυγος που θυμίζει στον άντρα της την αυστηρή και επικριτική του μητέρα, τον ηρωνικό του πατέρα, με μια μικρή παρατήρησή της μπορεί να τον κάνει έξαλλο. Ξυπνάει στο τραυματικό του υποσυνείδητο μια αλυσίδα ατελείωτων παρατηρήσεων και κατηγοριών που εκείνος από μικρός σόρευσε, μεγαλώνοντας μέσα στην αυστηρότητα της μάνας του και την υποτίμηση από τον πατέρα. Έχει γίνει εύθυκτος και εκρηκτικός σε μερικά ζητήματα. Μια γυναίκα που η μητέρα της την κατηγορούσε επί χρόνια για ανάξια και ανοικοκύρευτη, θα ζητά στο γάμο της, στη νέα οικογένειά της, συχνά πυκνά επιδοκιμασίες για τα όσα καταφέρνει στην τακτοποίηση του σπιτιού και στη μαγειρική. Θα καταντά κουραστική και αυτό θα υποβιβάζει τις όντως αξιοσύνες της. Η γκρίνια των γυναικών μέσα στο σπίτι ξεκινάει συχνότατα από κάτι τέτοιες ψυχολογικές μνήμες που αγωνίζονται να ικανοποιηθούν. Όμως η νευρωσική γκρίνια δεν ικανοποιείται εύκολα, αντιθέτως αυξάνει με το χρόνο, αν δεν εντοπίσεις την πηγή και αν δεν τη δουλέψεις με τωρινή όρημη σκέψη. Είναι δύσκολο ένας σοβαρά ενοχικός άνθρωπος να μην καταντά υπερβολικά εύθυκτος και παρεξηγησιάρης, να μην ζητάει ενοχλητικά επιδοκιμασίες, πράγμα που τον απομυθοποιεί στο περιβάλλον του και του αφαιρεί απογοητεία. Εύκολα λέμε είναι νάρκισσος ή είναι εγωκεντρικός, ενώ αυτός που χαρακτηρίζουμε είναι ένα βαριά απαξιωμένο αγόρι που απαξιώθηκε σκληρά από ένα σκληρά ανόητο πατέρα. Τα παλιά τραύματα δεν κλείνουν με τον καιρό, είναι αδιφάγα. Απαιτούν θεραπεία ειδικού ψυχοθεραπευτή προκειμένου να μας απελευθερώσουν από τη μέγενή τους. Στη χριστιανική πίστη υπάρχει μια μεγάλη αξία θεραπευτική προτροπή που, αν την πιστέψει και τη δεχθεί στα βαθιά του ο κάθε ενοχικός και πρώιμα απαξιωμένος, θα βρει μεγάλη γιατριά. Είναι η βασική προτροπή του χριστιανισμού που σε συμβουλεύει γίνε ταπεινός. Ο ταπεινός δεν προσβάλλεται, διότι η υπαρξιακή, η πνευματική γνώμη για τον εαυτό του δεν είναι κοσμικά καθόλου απαιτητική. Αντιθέτως, ο ίδιος την έχει ταπεινώσει όχι λόγω κόμπλεξ κατωτερότητας, αλλά γιατί θεωρεί τον εαυτό του παιδί αγαπημένο ενός πανάγαθου και παντοδύναμου Θεού Πατέρα, έναν ήδη συμπατικό πρίγκιπα δηλαδή, που καμιά ανάγκη δεν έχει τα κριτήρια και τις αξιολογήσεις του γύρω κόσμου. Οι κοσμικές εξαρτήσεις λύνονται, ούτε συγκρίνεται πια με κάθε διπλανό του, αλλά συγκρίνεται με τους ταπεινότατους και ταυτόχρονα μέγιστους, στην καρδιά και στο πνεύμα Αγίους, που πιστεύει με θαυμασμό ως πρότυπα. Αλλάζουν έτσι παντελώς τα κριτήρια του εγώ και η λύτρωση αυτή είναι βαθύτερη από κάθε επιστημονική θεραπεία. Δεν υποτιμούμε καθόλου την επιστήμη, η οποία συχνά μεγαλουργεί, αλλά υπενθυμίζουμε και την αξία της πίστης, η οποία συχνά θαυματουργεί. Ας επιλέξει ο καθένας τον τρόπο της θεραπείας του ώστε να ξεφεύγει από τα δόκανα των επικίνδυνων όσο και επώδυνων ενοχών του. Αυτά για σήμερα, φίλοι ακροατές.
Ένοχος λοιπόν είναι αυτός που πραγματικά φταίει για κάτι και πρέπει να το νιώσει και να ζητήσει συγγνώμη, να διορθώσει το λάθος του, να μετανοήσει. Ενοχικός είναι αυτός που νομίζει ότι φταίει για κάτι που δεν έχει κάνει ή που φταίει για όλα τα κακά που συμβαίνουν στη ζωή του ή και στον κόσμο ολόκληρο. Μια νοσηρή κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μάρο Βαμπουνάκη, ο ενοχικός άνθρωπος εκδόσης Ψυχογιός. Θα συνεχίσουμε αυτό το ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο βιβλίο. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γεθσημανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αρχαιογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή της Ρωσικής Ιεράς Μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή η οποία της είπε «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει «Τότε να με αγιογραφήσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφήσεως και της είπε «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άνθια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος, η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσημανή». Και έτσι και ακριβώς

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Σου άνομαι ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνίζ με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίζ μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η ήθελησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους

Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκο

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξι ελπίσιμον δόξασι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάββα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Θα σας διαβάσω μερικά πολύ ωραία πράγματα από το τετράδιο με τις σημειώσεις των χανσενικών. «Η τούνιν επιθυμούμε δόξης επιτυχήν, φεύγομεν δόξαν». Δηλαδή, θέλεις να σε δοξάσουν οι άνθρωποι, να φεύγεις από τη δόξα. Αν θέλεις να δοξαστείς το Θεό, να φεύγεις τη δόξα των ανθρώπων. «Ουδέν γάρ όφελος βίου καθαρού δογμάτων διεφθαρμένων». Δεν σε ωφελεί τίποτα να έχεις βίο καθαρό και να μην έχεις πίστη σωστή. Ουδέ δογμάτων υγιών εάν ο βίος ή διεφθαρμένος. Ούτε σε ωφελεί όταν τα δόγματά σου είναι υγιή, αλλά ο βίος είναι διεφθαρμένος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτοί οι άνθρωποι τι διαβάζανε και τι τους έκανε εντύπωση και το κατέγραφαν. Όταν γάρι οι διδάσκην αυτούς οφείλοντες υπερωράν των φαινομένων απάντων, αυτοί μάλιστα πάντων αυτούς εις την τούτον εμβάλλομεν επιθυμίαν. Δηλαδή, δεν μπορείς να διδάσκεις τους άλλους ανθρώπους να μην κοιτάζουν τα άλλα πράγματα και εσύ να μην έχεις αυτή την επιθυμία, δηλαδή το να μην σε ενδιαφέρουν τα άλλα πράγματα. Πότε δυνησόμεθα σωθήνε εις των εταίρων απολίας τας ευθύνας υπέχοντες. Κακομύριδες, λέει, πώς θα μπορέσουμε να σωθούμε αν με το παράδειγμά μας έχουμε γίνει αιτία απολίας στους άλλους. Δηλαδή, έχουμε ευθύνη για την απώλεια των άλλων. Εδώ έχει ένα ωραίο. «Θεέ μου, πουνάω. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και παρακαλώσε εξήγαγεν ημάς εις αναψυχήν. Πονάμε, υποφέρουμε». Ήταν πολύ βαθύ. Η πόνη ήταν αφάνταστη, σαν να τους δέρουμε τσουγκράνες. Ακούστε τώρα τη γνώμη των χανσενικών του 1957, του 1964, του 1970 περί της κολάσεως, πατερικά αποσπάσματα, που εδώ ακόμα θεωρούν ότι ο Θεός δέρνει και τιμωρεί τους ανθρώπους και ότι η κόλαση θα είναι για να μας στείλει εκεί και να μας δέρνει. «Καν μοιρία στηθείς γένεας, ακόμα λέει κι αν μας βάλει σε μοίριες γενναίες ο Θεός, ουδέν τι ούτων ερείς ίον το πρόσωπον εκείνων ιδίν αποστρεφόμενων. Η πιο χειρότερη κόλαση είναι όταν θα αποστραφεί το πρόσωπο του Θεού από εμάς και το γαλήνιο εκείνο θαλμών μη αναχόμενον προς εμάς βλέπειν. Και το γαλήνιο θαλμό του Θεού δεν θα αντέχουμε ούτε εμείς να τον αντικρίσουμε, ούτε κι αυτός θα ανέχεται να μας βλέπει». Το βλέπετε την κόλαση. Μιλάμε για θεολογία πραγματική, χανσενικών, λεπρών, για να πούμε και την ουσία των πραγμάτων. Ανθρώπων χωρίς χέρια. «Ιδού ημέρα έρχονται, λέγει η Κύριος, και εξαποστελώ λιμών επί τη γην, ου λιμών άρτων ουδέ δίψας ύδατος, αλλά λιμών του ακούσε των λόγων Κυρίου». Θα έρθει, λέει, μια μέρα που εγώ θα σας κάνω να πεινάσετε, το ξέρετε αυτό, του προφήτη Αμός, και δεν θα πεινάσετε ούτε για ψωμί ούτε για νερό, αλλά θα πεινάσετε για λόγο Κυρίου και αγιότητα ανθρώπων. «Ο ήλιος μη επιδίαιτο επί το επαρορισμό ημών», δηλαδή να μην δει ο ήλιος και να έχουμε οργείο ένας τον άλλον. «Αυτή η αισθήν του πλούτη φύσης, πλούτου το μεν στάσιμον άχρηστον». Ο πλούτος, λέει, άμα δεν κουνιέται είναι άχρηστος. «Το δε κινούμενον και καταβαίνον κοινοφελές έστε και έγκαρδον. Αν ο πλούτος κινηθεί, προσέξτε όμως, όχι για να ανέβει να γίνει περισσότερος, αλλά καταβαίνον, τότε θα είναι προς το κοινό όφελος και έγκαρδος», έλεγε ο Μέγας Βασίλειος. Αυτά τους έλεγε ο πατήρ Νικηφόρος και αυτοί τα γράφανε πρόχειρα και μετά πηγαίνανε και τα βάζανε εδώ. Τους έκαναν αποδελτίωση. «Έκαστον πάθος όταν επικρατεί της ψυχής τύραννος ημών γίνεται, τους λογισμούς δουλωσάμενων». Ποιος διάβαζε Γρηγόριο Νήσις? Κανένας. Αυτοί μας φέρανε τον Ευεργετινό και τη Φιλοκαλία. Τη Φιλοκαλία ο πατήρ Ευμένιος την αγόραζε σε τόμους από τις εκδόσεις του Αστέρα που τις είχε επιμεληθεί ο πατήρ Θεόφιλος Διονυσιάτης. Αυτός τα έκανε αυτά. Και επίσης καταγράφουν και ημερομηνίες. Λέει, ήρθε ο Νικηφόρος 10 Ιουλίου 1957. Το 1975 χειροτονήθη ο Ευμένιος ιερεύς παρά του Τιμοθέου τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την Τετάρτη Εβδομάδα των Νηστειών. Έτσι σώζονται. Αλλιώς δεν θα τα ξέραμε. Γιατί είχαμε πάει και εγώ τότε στη χειροτονία του, αλλά ήμουν παιδί και δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήταν. Μου είπαν κάποτε ότι θα μου αφήσουν ευλογίες. Και όταν κοιμήθηκαν όλοι, μου φέρανε μια τσάντα, μια βαλιτσούλα μέσα στην οποία υπήρχε αυτό το τετράδιο μαζί με διάφορα παλαιά θεολογικά βιβλία. Πρόκειται για μεγάλους τόμους με λόγους των πατέρων.
Μου έφεραν επίσης το ποτήρι που έπινε νερό ο Άγιος Νικηφόρος και το θερμόμετρο του Αγίου Νικηφόρου. Και αισθάνθηκα ότι ο Θεός με ελέησε και μου έδωσε μία παρακαταθήκη πέρα από τα λείψανα του Αγίου μαζί με αυτό το τετράδιο. Έχε τα ότα της μεν αδικουμένης, ανεωγμένα προς δε τας τους αδικούντων επαγωγάς και πιθανολογίας αποκεκλεισμένα. Δηλαδή λέει να έχεις τα αυτιά σου προς αυτούς που αδικούνται ανοιχτά και προς αυτούς που αδικούν να τα έχεις κλειστά. Μην ακούς καμία δικαιολογία τους. Ποιος το είπε? Ο Μέγας Φώτιος σε οδηγία προς ηγεμόνα. Ο μοναχός Σοφρόνιος ήταν ατιμέλητος. Λοιπόν, ξεφτισμένα τα ρούχα, από εδώ και από εκεί, αλλά όταν κατέβαινε στην Αθήνα, φρόντιζε να είναι περιποιημένα τα ρούχα του. Πήγαινε στην ψαραγορά της Αθήνας για τους λεπρούς, επειδή πολλοί από αυτούς δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Οπότε πήγαινε και εκείνος και τα αγόραζε. Είχε αυτά τα δίχτυα που χρησιμοποιούσαν παλιά για να βάζουν τα ψώνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις έπαιρνε μαζί του και το Μανολάκι. Μπροστά πήγαινε ο Παπαευμένιος και πίσω ο Μανώλης. Ντυνόταν καλά, ωραία και πήγαινε. Και μια μέρα μπήκε μέσα στον Άγιο Γεράσιμο που είναι στην Πολυκλινική. Και λειτουργούσε ποιος? Ο Άγιος Πορφύριος. Συνάντησης γιγάντων. Μόλις τελείωσε η λειτουργία, ο μοναχός Σοφρόνιος μπήκε στο ιερό και είπε στον πατέρα Πορφύριο: «Πώς σε λένε?» «Πορφύριο, εσένα πώς σε λένε?» «Σοφρόνιο μοναχό. Εσύ Πορφύριε είσαι Άγιος. Γιατί το λες αυτό?» «Σε είδα εγώ, έχεις φως, λειτουργάς με αγγέλους.» Και του λέει ο πατήρ Πορφύριος πάρα πολύ ωραία: «Εγώ είμαι Άγιος ή εσύ που το είδες?» Είδατε, οι Άγιοι πώς παίζουνε. Ο ένας ταπεινά στον άλλον. «Εγώ είμαι ο Άγιος ή εσύ που έχεις τη χάρη από το Θεό και γι' αυτό είδες αυτό που είδες?» Αυτό είναι οι Άγιοι. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε αυτή την γλωσσούρα της ευγενίας, αυτά τα κόλπα, τα «περάστε αδελφέ μου», «μετά από σας» και όλα αυτά τα κουραφέξαλα που μας φάγανε. Στη συνέχεια οι δύο Άγιοι έγιναν φίλοι. Και μετά τη χειροτονία του πατρός Ευμενίου, όταν ο γέροντας Πορφύριος ήθελε να εξομολογηθεί, ζητούσε να καλέσουν τον πατέρα Ευμένιο. Και εκείνος πήγαινε, ταπεινά. Δεν έλεγε «εγώ θα πάω να εξομολογήσω τον πατέρα Πορφύριο, εγώ δεν είμαι άξιος» κλπ. Λοιπόν, αυτές οι χαζοευγένειες δεν υπήρχαν στους Αγίους. Οι άνθρωποι ήσαν ντόμπροι, καθαροί, μιλάγανε καθαρά. Πηγαίνανε στο Χριστό και του λέγανε «Χριστέ μου, θέλω να δω την αγιότητά σου. Χριστέ μου, σε παρακαλώ για την πατρίδα μου», λέει Φερρυππίν ο Κολοκοτρώνης κάποτε. «Πήγα στο βουνό και ήμουν εγώ και ο Θεός μόνοι. Σε ένα βουνό δηλαδή που τον εγκαταλείψανε όλοι. Στο βουνό μόνος του με το Θεό ο Κολοκοτρώνης. Τέτοιοι ήσαν αυτοί οι άνθρωποι και εμείς τους έχουμε, κάτσε κάτω τώρα, μη μιλάς». Αν ήταν εδώ ο Κολοκοτρώνης θα του λέγανε «γέρο, κάτσε, εμείς τα ξέρουμε όλα». Αυτή είναι η αρρώστια. Βγάλανε το Χριστό, βγάλανε την πατρίδα, τα βγάλανε όλα.

Ο μοναχός Σοφρόνιος λοιπόν, μια μέρα, αφού είχε τακτοποιήσει τον πατέρα Νικηφόρο και τον είχε ετοιμάσει για ύπνο, πήγε να δει τι κάνει, γιατί νόμιζε ότι κάτι είχε ξεχάσει. Χτυπάει την πόρτα απαλά και λέει «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Δεν ακούει όμως το αμήν. Ανοίγει την πόρτα και βλέπει τον Νικηφόρο μεταξύ ουρανού και γης. Ένα μέτρο πάνω από το κρεβάτι του, με τα χέρια υψωμένα να λάμπει ολόκληρος μέσα σε ένα φοβερό φως. Ο Σοφρόνιος έμεινε άναυδος. Αλλά αυτό που και τα βιβλία το παραλείπουν είναι το εξής. Τον είδε θεραπευμένο. Δεν τον είδε λεπρό, τον είδε κανονικά με τα χέρια του, σαν να είχε τα δάχτυλά του, σαν να είχε τη μύτη του. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι και εμείς, αν πεθαίνοντας μας λείπει ένα χέρι και πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, θα αναστηθούμε με τα δύο μας χέρια. Θα αναστηθούμε ολόκληροι, αποκατεστημένοι. Βλέπει λοιπόν ένα δοξασμένο άνθρωπο και μένει εκστατικός ο Σοφρόνιος. Καταλαβαίνει ότι ο γέροντάς του δεν είναι μόνο ο καθοδηγητής του, δεν είναι μόνο ο πνευματικός του, αλλά είναι ένας Άγιος του Θεού, λουσμένος στις άκτιστες ενέργειές του. Διότι αυτό είναι σημάδι της μεγάλης αγιότητος του γέροντος. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι η μυροβλησία που ευωδιάζουν τα λείψανά του και φυσικά τα θαύματα που κάνει. Λοιπόν, το καταλαβαίνει αυτό ο πατήρ Σοφρόνιος, κλείνει σιγά σιγά την πόρτα, πηγαίνει στο δωμάτιό του και αρχίζει να προσεύχεται δυνατά και να κλαίει. Η Θεία Χάρις. Το πρωί βέβαια του το είπε και ο Άγιος Νικηφόρος του απάντησε. «Αυτό το πράγμα μέχρι να πεθάνω δεν θα το πει σε κανέναν». Από τότε τον αγάπησε ακόμη περισσότερο τον Άγιο Νικηφόρο. Κι άλλοι όμως τον είδαν τον γέροντα μέσα σε δοξασμό, όπως η Φοφό, η Φωτεινή, η οποία κοιμήθηκε τελευταία, αλλά και άλλες γυναίκες που τον διακονούσαν, τον είχαν δει έτσι και του το είπαν. Όμως να ξέρετε ότι οι λεπροί ακόμη και σήμερα δεν θέλουν να λένε το ονοματεπώνυμό τους, ίσως για να μην στιγματίσουν τις οικογένειές τους. Τι έπαθε όμως ο πατήρ Σοφρόνιος? Άρχισε να τον πειράζει ο δαίμον της υπερηφανίας. Του έλεγε δηλαδή, επειδή προσφέρεις πάρα πολλά στους ανθρώπους, τους αγαπάς, τους εξυπηρετείς, σε αξίωσε ο Θεός να δεις αυτό το θαυμαστό πράγμα με τον γέροντά σου. Άρα κάτι είσαι. Και επίσης όσους πειρασμούς σου έστειλε ο διάβολος, γιατί είχε δει και το διάβολο πολλές φορές, τους ενίκησες. Μα ποιος είσαι? Βέβαια δεν ήταν η πρώτη φορά που τον πειράζει ο διάβολος. Από καιρού εις καιρόν του έκανε διάφορα. Του φανερωνόταν σαν άγριο θηρίο, σαν αγριόχειρος. Αυτός όμως με τη δύναμή του Θεού και με την προσευχή του τα προσπερνούσε αυτά όλα, δεν έδινε σημασία. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποίησε ότι είχε πάψει ο Σατανάς να τον πειράζει με λογισμούς ή με σαρκικά κλπ. Και μια μέρα που πήγε στο αναρωτήριο να εξυπηρετήσει κάποιους αρρώστους, να τους πλύνει δηλαδή και να τους περιποιηθεί, την ώρα που κατέβαινε κάτι σκαλιά σκέφτηκε. «Ωρε, μάλλον πάω καλά, δόξα σε ο Θεός. Μάλλον αυτή είναι η κατάσταση της αγιότητος. Είδα και τον γέροντά μου να στέκεται πάνω από το έδαφος. Άρα είμαι καλός. Είμαι καλός». Μόλις το σκέφτηκε αυτό, αμέσως εμφανίστηκε μπροστά του ο πειρασμός. Ο φθαλμοφανός του έδωσε ένα σκαμπύλι στο πρόσωπο και εισήλθε μέσα του. Δεν τον πείραξε απλώς απ' έξω, αλλά εισήλθε μέσα του. Δηλαδή εδαιμονίστη. Και από αυτή την ώρα έπαθε κάτι φοβερό. Κάλεσαν λοιπόν τον πατέρα Χρύσανθο από τη Σπιναλόγκα για να του βγάλει το δαιμόνιο. Πράγματι, ήρθε ο πατήρ Χρύσανθος και άρχισε τους εξορκισμούς. Όχι στο ναό, στους Αγίους Αναργύρους, αλλά στο σπιτάκι της Αργυρός για να μην γίνει σκάνδαλο. Ήταν μπροστά και όλες οι μοναχές και έκαναν κομποσκίνη. Όμως κανείς δεν μπορούσε να τον κάνει καλά. Φώναζε, χτύπαγε. Προσέξτε όμως. Αν ο Θεός για κάποιο λόγο παραχωρήσει στο διάβολο μια εξουσία να μας πειράξει έτσι, ο διάβολος δεν μπορεί να εισέλθει στην καρδιά μας, γιατί στην καρδιά μας με το Άγιο Βάπτισμα έχουμε τον Χριστό. Ενώ στην καρδιά των αβάπτιστων μπορεί να εισέλθει και τότε η κατάσταση είναι χειρότερη. Θα αναρωτηθεί ίσως κάποιος, μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να δαιμονιστεί? Αυτή είναι μια σοβαρή ερώτηση. Ποιος την έκανε πρώτος? Την έκανε ο Μοντοβίλοφ στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ. Άγιε Σεραφείμ, ποιος είναι ο σκοπός της ανθρώπινης υπάρξεως? Ο σκοπός της ανθρώπινης υπάρξεως, του λέει ο Άγιος, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και τι είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος? Παιδί μου, κοίτα τι είναι η απόκτηση.
του λέει. Και ξαφνικά ο Άγιος Σεραφείμ άρχισε να λάμπει. Τα ρούχα του, τα γένια του, τα χέρια του άρχισαν να λάμπουν όλα. Και δεν έλαμπαν μόνο τα ρούχα, αλλά έλαμπε και το χιόνι και όλα τα δέντρα έλαμπαν τα πάντα. Κοίταζε έκθαμβος ο Μοντοβίλοφ και λέει: «Γέροντα, ναι», του απαντάει ο Άγιος, «έτσι μας κάνει ο Χριστός χαρά μου».

0: Γέροντα, να σου πω κάτι. Κι εγώ θέλω αυτό το φως. Το έχεις, του λέει ο Άγιος, διότι το εξέχεε και στον Μοντοβίλοφ. Αυτό κράτησε καμιά ώρα και μετά συστάλθηκε το φως αυτό και τον ρωτάει πάλι ο Μοντοβίλοφ. Γέροντα, είναι δυνατόν εγώ που είδα το άκτιστο φως και γεύτηκα τέτοιο πράγμα να δαιμονιστώ? Και το απαντάει ο Άγιος. Ναι, θα δαιμονιστείς 3 χρόνια μετά το θάνατό μου. Θα περάσουν 7 χρόνια που θα κάνεις υπομονή και τον 7ο χρόνο θα έρθω εγώ, ο πτωχός Σεραφείμ, και θα σε κάνω καλά. Και πράγματι έτσι έγινε. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Καλύτερα να ξέρεις λίγα, καλύτερα να μην ξέρεις πολλά, για να μείνεις ταπεινός. Όταν δαιμονίστηκε λοιπόν ο πατήρ Σοφρόνιος, το τι έγινε μέσα στο νοσοκομείο δεν λέγεται. Έπεφτε στα 4, γρίλιζε, φώναζε, έφτυνε, έκανε διάφορα. Ταλαιπωρήθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα. Μάλιστα, όταν πήγαινε στις καλόγριες, οι οποίες ήταν καλλιεργημένες πνευματικά για να τις διακονήσει, του λέγανε: Σοφρόνιε, μόνος σου ήρθες. Εάν είσαι μόνος σου, να μείνεις. Εάν είσαι με το αντικείμενο, να φύγεις. Και σηκωνότανε και έφευγε ο άνθρωπος. Ήξεραν δηλαδή τι συνέβαινε. Τότε οι συγγενείς του που τον είδανε που ταραζότανε, λένε: Πρέπει να κάνουμε κάτι, να τον πάμε σε όλα τα προσκυνήματα. Μήπως προσκυνώντας από εδώ, προσκυνώντας από εκεί και διαβάζοντας τον πάρα πολύ πατέρες θεραπευτεί. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, διότι παλιά, όταν σε μια οικογένεια έπασχε ένα μέλος, συμπονούσαν και όλοι μαζί. Νίστευαν, εξομολογούνταν και προσεύχονταν γι' αυτόν. Έτσι και εδώ, ήρθαν οι συγγενείς του, οι κατασάρκαν αδελφοί του και τον πήραν από το λιμωδόν. Τον έβαλαν λοιπόν με τα 1000 ζόρια στο καράβι και τον έδεσαν με αλυσίδα χοντρή, με λουκέτα, γιατί ήταν αγριεμένος και φοβόταν να μην πέσει στη θάλασσα. Το βράδυ κοιμήθηκε στο κατάστρωμα, χωρίς ρούχα, και τον εσκέπασε η Παναγία. Το πρωί που έφτασε στο καράβι στο λιμάνι, τον κατέβασαν και τον πήγαν στο χωριό του, την Εθιά. Τον πήγαν καβάλα σε υποζύγιο και για να μην τους φύγει, έδεσαν τα 2 του πόδια κάτω από την κοιλιά του γαϊδουριού. Προσπάθησαν να τον βάλουν στο ναό της Παναγίας για να προσκυνήσει. Μόλις μπήκε στο ναό, άρχισε να σκληρίζει, να φωνάζει. Τους ξέφυγε. Ανέβηκε σε ένα βουνό και φώναζε: Έφυγά σας, έφυγά σας. Στο Ρωτάσι, ένα χωριό κοντά στην Εθιά, που τον πήγαν για φιλοξενία, οι άνθρωποι έκαναν μεγάλο αγώνα να τον κλείσουν στο δωμάτιο να ησυχάσει. Εν τω μεταξύ, μέσα στο στρώμα του είχαν βάλει ένα σταυρό από τα αεροσόλυμα για να μην τον δει και τον πετάξει. Οπότε, μόλις ξάπλωσε, άρχισε να φωνάζει: Αγκάθες με τρυπούνε, αγκάθες με τρυπούνε. Ρίχνει κάτω το στρώμα, το σκίζει, βρίσκει το σταυρό. 20 άντρες πάλευαν να τον ηρεμήσουν και δεν τα κατάφερναν. Επίσης, γνώριζε ποιοι έρχονταν και τους έλεγε ότι του το είπε το δαιμόνιο. Μια φορά είχαν φτιάξει πίτες με τυρί και τις είχαν πάει στην εκκλησία. Οπότε βγαίνει έξω ο Σοφρόνιος, τις τρώει όλες και αμέσως μετά μεταλαμβάνει. Κάποια στιγμή, ενώ ο Σοφρόνιος ήταν υπό την επίρρεια του δαίμονα, αποφάσισαν να τον πάνε στον Κουδουμά, γιατί είναι πολύ θαυματουργή η Παναγία στον Κουδουμά. Σκέφτηκαν να τον δέσουν κατά τη διαδρομή, αλλά τότε ο αδελφός του, ο Βασίλης, στενοχωρήθηκε και άρχισε να κλαίει. Αφήστε τον, δεν θέλω να τον δέσετε, γιατί τον ελυπούμε. Στον Κουδουμά τον διαβάζανε ο πατήρ Νικόδημος ο Πνευματικός, ένας χαριτωμένος άνθρωπος που ήταν στην ίδια ηλικία με τον πατέρα Ευμένιο, και ο πατήρ Αναστάσιος, ο οποίος μετά έφυγε από εκεί και πήγε στο Άγιον Όρος. Ο πατήρ Νικόδημος, τόσο καλλιεργημένος άνθρωπος ήταν, που τον έκανε πνευματικό, και ξέρετε ότι στο Άγιον Όρος είναι πολύ δύσκολο πράγμα να σου δώσουν τον τίτλο του πνευματικού. Λοιπόν, έλεγαν ο πατήρ Νικόδημος ο Πνευματικός, και η κοινότητα του Αγίου Όρους τον θεωρούσε τόσο αγιασμένο άνθρωπο που του έδωσε το δικαίωμα να εξομολογεί στην Αθωνιάδα. Στο τέλος της ζωής του λοιπόν ήρθε και κοιμήθηκε στην Κρήτη. Μου αρέσει αυτό, ότι δηλαδή πολλοί μοναχοί αγωνίζονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά στο τέλος καταλήγουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, εν προκειμένου στην Κρήτη. Μάλιστα, είναι θαμμένος στο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης στον Κρουσόνα, του νομού Ηρακλείου. Τον πατέρα Νικόδημο τον γνώρισα προσωπικώς και τον διακόνησα ιατρικώς, και όταν κοιμήθηκε 40 ημέρες, ένα πανέμορφο πουλί ερχόταν επάνω στον τάφο του και κελαϊδούσε. Από την 40η ημέρα και μετά δεν εμφανίστηκε ξανά. Όταν λοιπόν διάβαζαν στον πατέρα Σοφρόνιο τους εξορκισμούς, όλοι όσοι ήταν εκεί έκαναν αυστηρή νηστεία, έτρωγαν λάδι μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Σιγά σιγά άρχισαν τα δαιμόνια να κατευνάζονται, ώσπου μια μέρα, την ώρα που έβγαινε ο Σοφρόνιος από την πόρτα της μονής του Κουδουμά, Τον επισκέπτεται η Παναγία η ίδια και τον παίρνει μια ωραία αγκαλιά, τραβώντας τον προς το μοναστήρι, ενώ ο διάβολος τον τράβαγε προς τα έξω. Αυτό το αίσθημα είναι πάρα πολύ φοβερό. Είναι αυτό το αίσθημα που περιγράφει και ο πατρίς Σοφρόνιος του Έσεξ. Να στέκεσαι κάπου και να είναι χάος κάτω και πίσω. Επάνω ο παράδεισος και κάτω η κόλαση. Να στέκεσαι μετέωρος σε αυτό το πράγμα. Έτσι και αυτή η ψυχούλα, αυτό το σπουργητάκι του Θεού, έστεκε μετέωρο. Δια των προσευχών των Αγίων Πατέρων έγινε μια μάχη ανάμεσα στην Παναγία και το διάβολο και ελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Μόλις όμως έφυγε το δαιμόνιο, του είπε η Παναγία: «Τώρα ξέρεις τι εστί να κρατήσεις τον εαυτό σου ταπεινό σε όλη σου τη ζωή». Αυτό είναι πολύ απλό, αλλά και πολύ θεολογικό. Όπως είναι και το «κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Δηλαδή, μέσα στην κόλαση που ζεις, με τα διάφορα προβλήματα κλπ, να είσαι ταπεινός. Να λες: «Αφού Θεέ μου το θέλεις εσύ, να είναι ευλογημένο». Τώρα λοιπόν, ο Σοφρόνιος είχε μάθει εκ πείρας το εξής: τι να την κάνεις την προσπάθεια για την ωραία προσευχή, τι να τις κάνεις όλες τις αρετές, τι να τις κάνεις όλες τις καλοσύνες. Τίποτα δεν είναι όλα αυτά. Αυτό που χρειάζεται είναι μόνο η ταπείνωση. Αλλά αυτός δεν το έμαθε από τα βιβλία, ούτε από την καλογερική. Το έμαθε εκ πείρας και γι' αυτό είχε γίνει ένα με το χώμα. Τέτοια ταπείνωση. Και από τότε η χαρά του ήταν ατέρμονη. Από εκείνη την ώρα γεννήθηκε αυτό το πρόσωπο της χαράς που βλέπετε στις φωτογραφίες και τις εικόνες του Αγίου. Άλλαξε ο Άγιος. Από Σοφρόνιος που ήταν συνοφριωμένος, ταπεινός και ήσυχος, έγινε ένα πρόσωπο που έλαμπε. Η χαρά ήταν έκδηλη, με το χαμόγελό του και το γέλιο του το πηγαίο. Η κυρία Θεοτόκος του έδωσε το χάρισμα της χαράς. Ξέρω ότι πολλές φορές αυτό το κεφάλαιο δεν θέλουν να το πιάσουν εκείνοι οι οποίοι συγγράφουν τα βιβλία, γιατί είναι πολύ βαρύ. Για μένα όμως είναι πολύ ωραίο. Γιατί σε βοηθά να καταλάβεις ότι ο διάβολος μακριά από μας δεν μπορεί να σου κάνει τίποτε, γιατί αν εσύ είσαι δοσμένος στο Χριστό θα φύγει μια μέρα. Μη φοβάστε. Να μην φοβάστε.
1: Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του Πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γέροντος Ιωσήφ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας. Περί προσοχής, αν μας έλθει η Θεία Βοήθεια, πώς να παλέουμεν των λογισμών της Ιησέως. Έμαθε στέκνον πώς να φρονείς, μάθε και πώς να πολεμείς. Εάν ο αγαθός Κύριος μας επισκεφθεί και μας ελευθερώσει εκ των παθών και δείξει εις ημάς την άπειρον αυτού αγάπην, μην νομίσεις ότι πλέον δε σου χρησιμεύει φυλακή. Αλλά μάθε ότι όσον μεν είμεθα πτωχή ζητούμεν πλούτων, και όταν πλουτίσομεν τότε έχουμεν περισσότερων φόβων, μην τύχει και κοιμηθόμεν ή αμελήσομεν και εισέλθουν οι ληστέ και μας κλέψουν των θησαυρών. Και άκουσον παράδειγμα δια τους ληστάς. Αφού προσεύχεσαι σου ήλθε θείος φωτισμός. Αισθάνεσαι χαράν και γλυκύτητα άρητον. Αμέσως ένας ληστής ή ίησης ήλθε και σου λέγει μυστικός, «Ω, τώρα εσύ αγίασες», λέγε του, «Πάφησε κακέ δαίμον, ότι

πράττωτα αυτά, αλλά εκ του ενεμή ενεργούντος Χριστού. Βλέπεις τέκνον, τι είχε λοιπόν εκείνος εδικών του ενώ άλλος τον οδηγεί? Λέγε λοιπόν και εσύ προς την κακήν υπερηφάνειαν, ότι εάν ανεβώ στους ουρανούς και τους αγγέλους ειδώ και με τον Κύριον ομιλήσω, ουδέν είναι από εμένα. Ότι θέλησεν ο βασιλεύς να πάρει πυλών λάσπιν εκ του Βορβόρου και να τον θέσει πλησίον του θρόνου του. Βασιλεύς δεν είναι, όπως θέλει κάμνη. Αλλά μήπως δύναται ο πυλός να υπερηφανεύεται επειδή είναι κοντά εις τον βασιλέα? Όχι. Αλλά μάλλον θαυμάζει την αγαθότητα του βασιλέως και την ταπείνωσιν. Πώς δεν ησυχάθη των πυλών των βρώμικων, αλλά τον έφερε πλησίον του? Λοιπόν, όπως εκ της λάσπης σε ανέβασε, έτσι πάλιν όταν αυτός θέλει σε ρίπτει κάτω εις την φύσιν σου λάσπην. Λοιπόν, ούτε όταν σε ανέβασε ή τον καμία ειδική σου προκοπή, ούτε όταν σε ρίξει κάτω εκείθεν όπου σε έλαβε, πρέπει να λυπήσαι, αλλά να λέγεις: «Εγώ μεν Κύριε είμαι άξιος Υιός της Κολάσεως και δεν παραπονούμε, ότι αυτή τα έργα έπραξα και πράττω. Λοιπόν, εσύ ήθελες, με ανέβασε στους ουρανούς. Εσύ θέλεις, με ρίχνει στον Άδη. Γεννηθείτε το θέλημά σου το Άγιον». Τότε μόνον πρέπει να λυπήσαι όταν εσύ κάμεις αμαρτίαν και πέσεις. Και όχι να λυπήσαι επειδή έπεσες, αλλά να λυπήσαι επειδή ελείπησες τον Θεόν κατόπιν τόσης αγάπης όπου σου έδειξε και εσύ εφάνεις αχάριστος. Αλλά και πάλι να ανανεώσεις ελπίδες να σηκωθείς. Να μη απλυπιστείς επειδή οι μαρτές είδε και χωρίς ειδικήν σου αμαρτίαν ηλιώθεις, μη φοβήσαι, αλλά χαίρε ότι είδες τα αγαθά του Θεού και απέκτησες πίστην περισσότεραν και θερμήν ελπίδα ότι ελέη Θεού και φιλανθρωπία μέλης να γίνεις κληρονόμος εκείνων που είδες και βιάζου να αποκτήσεις περισσότεραν ταπείνωσιν. Όταν πάλιν σου λέγει ο κακός δαίμον ότι είσαι ανώτερος των άλλων μοναχών, λέγε του: «Παύσε δαίμον, διότι αν θελήσει ο Κύριος να εκχύσει την θείαν του χάριν επί πάντας ανθρώπους, όλοι θα γίνουν όμοιοι. Λοιπόν, τι πταίει αυτός όπου δεν έχει την χάριν ή έχει ολίγον? Ιδού ο Κύριος δίδει τον ένα 5 τάλαντα, τον άλλον έδωσε 2. Μήπως πταίει ο λαβών τα 2? Όχι. Ο Κύριος γινώσκει του κάθε ενός του συμφέρον. Όμως, αν και 2 του έδωσεν, ήκουσε της ιδίας φωνής, ήσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Δεν του είπε, διατί και εσύ δεν τα έκαμες 10. Βλέπεις λοιπόν τέκνον, ότι αν και εσύ έλαβες πολύ παρά Θεού, πολύ και θα σου ζητήσει. Λοιπόν, ούτε ο λαβών πολλήν χάριν δύναται να εξουθενεί και να κατακρίνει τον μη έχοντα, ούτε ο μη έχουν την ιδίαν χάριν πρέπει να λυπείται και να γογγίζει, διότι δεν δίδει και εις αυτόν τα όμοια ο Θεός. Αλλά πρέπει, ομέν έχουν την χάρη να υπομένει μακροθύμως τον μη έχοντα, βαστάζουν πάσα στα σωματικάς και ψυχικάς αυτοασθενείας και να τον καθοδηγεί μετά διακρίσεως εις την πνευματική οδόν, έως και αυτός αναλόγως να διπλασιάσει το τάλαντον. Ή μάλλον να έλθει μία ακτίνα να ανοίξει και φωτίσει και αυτού τους οφθαλμούς της ψυχής, να είδει το υστέρημά του και αδιακρίτως να υπακούει εις τον μιζότερον από αυτόν. Αυτός λοιπόν τέκνον είναι ο τρόπος του φρονήματος όπου πρέπει να φρονόμεν, ότι χωρίς την βοήθεια του Αγίου Θεού δεν δυνάμεθα πράξε ουδέν, καθώς μας λέγει ο Κύριος, χωρίς εμού ουδύναστε ποιήν ουδέν, και αν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Πρέπει λοιπόν να ζητώμε να μας δοθεί και πνευματική γνώση μετά διακρίσεως, διότι χωρίς αυτόν και αυτά όπου μας φαίνονται καλά εις τους οφθαλμούς είναι κακά και ανάποδα, και εκεί που βλέπουμε μέλη είναι φαρμάκι. Διότι η μεν διάκρισης βλέπει, μετρά και ζυγίζει, η δε γνώσης τα διαλύει και καταργεί κάθε κακίαν και λογισμόν υπερηφανίας. Η ταπείνωση τα συνάζει και η χάρις και η αγάπη τα φυλάγει ως κεφάλαιον όλων των αρετών. Δια της οποίας και ο γλυκής Ιησούς ήλθε και εσταυρώθη δια να δείξει εις ημάς την άπειρον αυτού αγάπην όπου έχει στο πλάσμα του. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.

περί του πώς έρχεται η Θεία Χάρις και πώς γνωρίζεται εκ της πλάνης και περί της συντόμου οδού. Λοιπόν, άκουσον τέκνον και πώς έρχεται η Θεία Χάρις και πώς γνωρίζεται, και λέγομεν ότι εκείνος όπου εγεύθη το κρασί κατόπιν, εάν του δώσουν ξύδι, το γνωρίζει. Έτσι ενόησον και περί της Θείας Χάριτος. Ο γευόμενος πρώτον αυτήν γνωρίζει κατόπιν την πλάνην, ότι ο μεν δαίμον προσποιείται την χάριν, όπως ο φαγών εκ του καρπού της αληθείας, ως είπομεν, αυτός γνωρίζει τον καρπόν της πλάνης. Διότι ο λίγον μόνο

μόνον να προσέξει ο νους στην πλάνη, γεμίζει η καρδία του ανθρώπου ταραχήν. Ο νους σκοτίζεται και οι τρίχες του ακόμη σηκώνονται. Αλλά και τον φουσκώνει ως ανεμόφουσκα. Η δε θεία χάρη είναι γλυκία, ειρηνική, ταπεινή, ήσυχη, καθαρτική, φωτιστική, χαροποιός και δε χωρεί ουδε μία αμφιβολία ότι είναι η θεία χάρης. Και πρόσεχε καλώς να μάθεις τι είναι τρόπο έρχεται η θεία χάρης και πώς γνωρίζομεν την οδόν της αληθείας εκ της πλάνης. Και λέγομεν ότι η μοναχική ζωή έχει ούτως. Αφού η χάρις του Θεού φωτίσει τον άνθρωπον και φύγει τον κόσμον, έρχεται η σκηνόβιον ή με άλλους πολλούς αδελφούς. Κάμνει εις όλους υπακοήν και αναπάβεται φυλάτων τα θεία εντολάς. Και εκτελών τα διατεταγμένα πνευματικά του καθήκοντα, αναμένει με χριστάς ελπίδας το έλεος του φιλανθρώπου Θεού. Αυτός λοιπόν είναι ο κοινός δρόμος όπου βαδίζουν οι πολλοί πατέρες. Όμως έχει και άλλη οδόν σύντομον, δια την οποίαν και των λόγων ποιούμεν. Αυτός δε ο σύντομος δρόμος δεν είναι εύρημα της ανθρωπίνης γνώσεως, αλλά αυτού του ιδίου δεσπότου όπου καθοδηγεί τον καθένα ως βούλεται το Άγιον αυτού θέλημα. Και αφού ο φιλάνθρωπος και αγαθός Θεός εξαποστείλει την ακτίνα της θείας αυτού χάριτος μέσα εις την καρδία του αμαρτωλού, ευθύς αυτός εξανίσταται ζητών πνευματικούς προς εξομολόγηση των πεπραγμένων υπ' αυτού κακών. Ζητεί και ερήμος και σπήλαια προσφύλαξην από των παθών και διόρθωσιν των πρώην κακών, δια σκληραγωγίας, πείνης, δίψης, κρύου, ζέστης και λοιπόν ασκήσεων. Ο δε Κύριος του επιθέτει πλέον περισσότεραν θέρμην, όπου ως φλογίζουν σακάμινος καίει την καρδίαν του προς θερμόν έρωτα δια των θεών, και ζήλων άμετρων προς εκπλήρωσιν των θείων εντολών και μίσος απεριόριστον κατά των παθών και της αμαρτίας. Και λοιπόν, άρχεται με τα μεγάλης προθυμίας να διασκορπά πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, είτε ολίγα είτε πολλά. Και αφού γίνει τελείως παίνης και κατά μέρος φυλάξει τα θείας εντολάς, μη δυνάμενος επιπλέον κρατήσε την αγάπην και των πόθων της ερήμου, τρέχει ως διψός αέλαφος τα ερήμους ζητών οδηγών και χειραγωγών προς την ανάβαση της πνευματικής πολιτείας. Όμως δυστυχώς, επειδή την σήμερον εξέλιπον οι σπουδαίοι οδηγοί και είναι πολύ ολίγοι ή την αυτήν οδόν περιπατούντες, δια τούτο κλαίει και οδύρεται μη ευρίσκον κατά τους παλαιούς καιρούς ως αυτός επιθυμεί. Όμως τι έχει να κάνει όπου έχει μεγάλην θέρμην δια ησυχίαν? Εξετάζει και ζητεί των πλέον έμπειρων οδηγών και καταβάλει εαυτόν εν υπακοή και με ευχήν και ευλογίαν άρχεται των πνευματικών αγώνων. Εδώ τώρα. Πολλοί έχοντες αυτήν την θέρμην έλαβαν το Άγιον σχήμα και έφυγον κατά μόνας εις ησυχίαν, με ευχήν και ευλογίαν του γέροντος και κατά καιρούς ήρχοντο και συμβουλεύοντο. Και άλλοι πάλι να έμενον μαζί και είχον την άδεια ανισορισμένας ώρας εφησυχάζειν και επιχειρήν πάσης αρετής. Κλαίν, αγρυπνήν, νηστεύειν, εύχεστε, ανακοινώσκην και ποιήν μετανοίας κατά δύναμην και εν γέννη φροντίζειν της καθαρότητος και πολεμήν μετά των παθών. Και αφού ως είπομεν ησυχάσει δι' ενός τρόπου, επιδίδεται περαιτέρω εις την άσκησην. Όμως εδώ θέλει προσοχήν, διότι πολλοί εχωρίστησαν όχι από φλέγουσαν αγάπην Χριστού και επιθυμίαν προς αγώνας και θλίψης, αλλά θέλουν την ησυχία προς θεραπείαν των παθών των, διότι δεν υπομένουν την υπακοήν και τα σύβρις, αλλά αγαπούν το εαυτόν θέλημα και δούλοι γενόμενοι των παθών αυτά υπηρετούσι, θυμών λέγομεν και επιθυμίαν και τελείως πλανώνται. Ο δε εν αληθεία δια Χριστών ησυχάζων έχει το δάκρυον διηνεκές, αποκλεόμενος τας αυτού αμαρτίας και επιμελούμενος πάσης αρετής, και μετά θερμής πίστεως παραδίδεται εις τους αγώνας μέχρι θανάτου. Και εμβάζων τον ούνι στην καρδία βιάζεται δια της εισπνοής και εκπνοής, να λέγει την ευχήν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και να συνάζει τον ον κατά τας οδηγίας των υπτικών Αγίων Πατέρων. Και όλα αυτά μετρεχόμενος και εμπόνος ζητών το θέλημα του Θεού, άρχεται ο λίγον με το λίγον μυστικός να αισθάνεται νοερό στην θείαν βοήθειαν, και ως ένα λουτρόν ο λίγον κατ' ο λίγο να καθαρίζει αυτόν. Του μαλακώνει την καρδίαν προς κατάνοιξην, προς πένθος, προς υπακοήν και προς ζήλων και θέρμην περισσότεραν, και ως μία μητέρα τον βαστάζει και τον παιδαγωγεί ως νήπιον. Και όταν αναχωρεί η χάρις αυτός, μη γνωρίζον την σοφίαν του Αγίου Θεού, κλαίει και οδύρεται αναζητών. Και επιβάλλει νηστείας επί νηστείας, στάσεις και αγρυπνίας, ευχάς και διήσεις, νομίζουν ότι εξ αυτού έλκεται η χάρις του Θεού. Οι δε πειρασμοί πολυτρόπως τον θλίβουν, δια να ζητεί περισσότερον με τα δακρύων την θείαν βοήθειαν, οικονομία της θείας παρουσίας, δια να τον γυμνάσει. Και αφού πάλιν έλθει η θεία επίσκεψης, αυτός ως νήπιος άρχεται να φωνάζει «Αχ, αχ, πώς με άφησες και παραλίγον να με πνίξουν οι δαίμονες»,
Μη φύγεις πλέον. Αχ, τι να κάνω να σε κρατήσω. Νομίζουν ο Σνήπιος ότι οι αγώνες του τη φέρνουν και πώς να κάνει να την κρατήσει. Αλλά ο Θεός έως πάλιν καλός να την γευθεί αμέσως αναγορεί. Αλλά ο λίγων κατ' ολίγων έρχεται συντομότερα και περισσότερον. Ο δε Νήπιος τη φρονήσει και γνώση άρχεται να συνηθίζει και να ξεθαρεύει, νομίζουν ότι πλέον του εδόθη ως μίσθωμα των κόπων του. Και επί 3 και 4 συναπτά έτη βλέπει την χάριν του Θεού, διαρκώς γυμνάζουσαν και σοφίζουσαν αυτόν, και τα πάθη του ελαττούμενα και τους δαίμονας μη δυναμένους επί πολύ πολεμή σε αυτόν ένεκεν της φρουράς της θείας του Θεού χάριτος. Και εάν μεν είναι ξύπνιος, έχει παρηγορίαν τα δάκρυα, είτε περιπατεί είτε εργάζεται. Αν δε νοερός εύχεται, έχει την νοεράν αίσθηση της φωτεινής νεφέλης, όπου ενίοτε τον επισκέπτεται. Εάν πάλιν κοιμάται, έστω και ολίγον βλέπει τα ωραία ενύπνια. Παραδείσους με άνθη χρυσοφαΐ και βασιλικά ανάκτορα ανεκδιήγητα και υπέρ των ήλιων λάμποντα και άλλα πολλά και διάφορα, όπου αφού ξυπνήσει τα περιφέρει ο νους και τον κοινεί προς θέρμην και ζήλων. Θαυμάζουν το κάλος των αιωνίων αγαθών και πότε να αξιωθεί να γίνει κληρονόμος. Όμως τέκνον, και εδώ θέλει προσοχήν και διάκρισιν, να μην πιστεύει την άσυστα ενύπνια, αλλά πρέπει να γνωρίζει αν είναι εκ Θεού ή εκ δαιμόνων. Αλλά επειδή όλοι δεν έχουν αυτήν την διάκριση, δι' αυτό ας μην τα πιστεύει τελείως. Όμως τα εκ Θεού γνωρίζονται. Πότε μεν τα βλέπει εν βαθύ ύπνο, ποτέ δε εν ολίγο, ως κοιμόμενος και μη κοιμόμενος και εν ολίγο διαστήματι. Και αφού ξυπνά είναι γεμάτος χαρά και ο νους τα περιστρέφει και του προξενούν θεωρίαν. Και ολόκληρα έτη τα φέρει εις μνήμην και είναι αλυσμόνητα. Τα δε εκ των δαιμόνων γεμίζουν την ψυχήν ταραχήν. Και όταν ξυπνά και θελήσει ο νους να τα φέρει εις μνήμην, γεμίζει από φόβον. Και η καρδία δεν τα δέχεται. Αλλά και καθύπνων όπου τα βλέπει αυτά δεν έχουν στάσιν, αλλά μεταλλάττονται εις μορφάς και σχήματα, εις τόπους και τρόπους, εις πράξεις και κινήσεις. Και από αυτά στα σαλλιώσεις και το ταραχώδες και αηδές δύνασε να γνωρίσεις πόθεν είναι. Είναι δε και άλλα εκ της φαντασίας του νοός και εκ της πολυεφαγίας, αλλά δεν είναι χρεία να τα υποδείξουμεν. Αλλά και ευχάς, ως είπομεν εις άλλο μέρος, μελετά αδιαλείπτως η καρδία του αγωνιστού όταν κοιμάται. Οπότε βλέπουν αυτά όλα τα αγαθά ο Νήπιος και μη έχουν γνώση απαιτουμένη είναι να καλώς γνωρίσει και διακρίνει την πρόνοια του Θεού, διότι έως εδώ ακόμη τρώγει γάλα και διότι δεν απέκτησε ακόμη καθαρούς οφθαλμούς, αλλά έως εδώ βρει ομού το φως και το σκότος και τα έργα του είναι μειγμένα μετά των παθών, δι' αυτό λοιπόν άρχεται να διαλογίζεται ότι δια των αγώνων και των θλίψεών του ιδού τι του χαρίζει ο Θεός. Ο δε κακός δαίμον, μυστικό σπίριτο δηλητήριον ως πάλι της Εύας. Και ο Νήπιος ανοίγει τα ότα του, τούτο δε γίνεται και καταθείαν παραχώρησιν, δια να μάθει την ταπείνωσιν. Και άρχεται ο δόλιος δαίμον να του λέγει. Βλέπεις, του λέγει, όπου την σήμερον λέγουν ότι δεν δίδει χάριν ο Θεός, βλέπεις. Επειδή αυτοί δεν θέλουν να αγωνιστούν, εμποδίζουν και τον άλλον και του λέγουν «θα πλανηθείς, θα πέσεις, θα αδυνατήσεις». Και άλλα πολλά τον διδάσκει το αρχαίων κακών. Και αυτός μη γνωρίζουν την πλεκτάνινο που του πλέκει, διότι είναι απειροπόλεμος, κλέπτεται και δέχεται το ψεύδος ως αλήθειαν ή και κατ' οικονομίαν Θεού ως είπομεν, δια να τον σοφίσει και να μην είναι πάντα νήπιος. Δόξα, τη σοφία και γνώση του Θεού, όπου οικονομεί ποικιλοτρόπως την θεραπείαν της ψυχής ημών, δόξα και ένεσης πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Περί του πώς πίπτουσιν εις πλάνας ιδιούτι αγωνιστέ όταν είναι χωρίς οδηγόν και ποιον είναι το φάρμακον της θεραπείας των. Ήκουσας μέχρι τώρα πώς έρχεται η χάρις, άκουσον και πώς πλανώνται και απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους αγωνιζομένους. Διότι έπεσαν πολλοί και παλαιόθεν και την σήμερον πίπτουση κάθε ημέραν. Διότι αφού δεχθεί το ψεύδος ως αλήθειαν, επερώμενος άρχεται να λέγει και να διδάσκει ότι ο άνθρωπος θέλει και δεν κάμνει. Αν θέλει και βιαστεί, γίνεται δοχείον της χάρη τους. Και θυμομαχών με τους αντιλέγοντας, ο λίγων κατολίγων πίπτει εις πλάνην και γίνεται δούλος του δαίμονος. Λέγον ότι όλοι θα κολαστούν, διότι κανείς δεν έχει γνώσην μόνον αυτός. Και πάβει να πείθεται εις τους λέγοντας το συμφέρον του. Και κλείεται κατά μόνας ποιόν το θέλημα του εναυτό ενικούντος δαίμονος. Και αν μείνει κλειστός, ή θα τον πνίξει, ή θα τον κρεμάσει, πείθον αυτόν ότι θα πάει μάρτυρας. Ή δε και τούτο δεν κάμει, θα τον ρίψει εις αδιαφορίαν και αμέλειαν, να τα αφήσει όλα και να τρώγει και να μεθά. Και ούτε να εννοεί ότι έπεσε δια να ζητήσει την θεραπείαν του, αλλά νομίζει ότι καλώς βαδίζει και ότι έτσι είναι ο δρόμος και η αλήθεια. Ο δε φιλάνθρωπος Κύριος τον αναμένει να εννοήσει πόθεν έπεσε, και αν εννοήσει την πτώσην, έχει την θεραπείαν. Αυτή λοιπόν τέκνον είναι μία πλάνη, και το φάρμακόν της είναι να γνωρίσει ότι επλανήθη και με τα δακρύο να ζητήσει έμπειρων ιατρών, τον δυνάμενον σώσε αυτόν να του δώσει τα αρμόδια φάρμακα προς ασφάλειαν της ψυχής του. Και εμείς ας επανέλθομεν εκεί όπου αφήσαμεν και λέγομεν. Εάν ο άνθρωπος δεν φύγει έξω, όπως αυτός όπου είπομεν, αλλά έχει μεν την αγνωσίαν και φρονεί ότι αφέ αυτού του κατέκτησε την χάριν, φιλονική δε και ότι ο άνθρωπος δύναται αν θέλει να βιαστεί και να λάβει την χάριν. Αλλά όμως έχει και τον φόβον και με την φυσική διάκριση λέγει. Πώς εγώ να κατακρίνω τους άλλους ότι όλοι δεν έχουν γνώσην και εγώ μόνον ευρέθην φωτισμένος και δέρον και δερόμενος αντιπαλέει με τους λογισμούς. Η δε χάρις του Θεού ο λίγων κατολίγων μακρύνεται και τον παραχωρεί να πίπτει εις τους πειρασμούς για να μάθει την ταπείνωσιν. Αυτός δε μη υποφέρουν την δυρμήτητα των λογισμών και φοβούμενος μη πλανηθεί, φεύγει ζητών γέροντα έμπειρον να του θεραπεύσει την πληγήν. Αλλά πάντες μένει πατέρες καλοί και άγιοι και ο κάθε ένας λέγει την γνώμη του, αυτός όμως δεν θεραπεύεται επειδή δεν ήρθε ακόμη η ώρα δια να αποκαλύψει ο Θεός των ιατρών και τα φάρμακα και δια τούτο δεν πληροφορείται. Και διότι εις αυτόν χρησιμεύει πράξεως λόγος ανωτέρου από αυτόν δια να τον ταπεινώσει και να ρίψει την έπαρσιν. Και μη ευρίσκον αυτό όπου ζητεί διότι δεν έχει υπομονή να έλθει οπότε θέλει ο Κύριος, πλέον περισσότερον φυσιούται. Οπότε παραχωρείται εις την ασθένειαν της φύσεως. Φεύγει η χάρις, ασθενεί το σώμα. Δεν δύναται όπως άλλοτε να κάνει τα συνήθη καθήκοντα. Τον πλακώνει η αμέλεια, η ακιδεία, βάρος του σώματος, ύπνος άμετρος, παραλυσία των μελών, σκότος του νοός, λύπη απαρηγόρητος, λογισμός απιστίας, φόβος πλάνης. Και μη δυνάμενος υπομένην τρέχει ζητών βοήθειαν, αλλά ως είπομεν πολλάκης, δύσκολο να έβρει στην σήμερον οδηγών πρακτικών. Δια τούτο, άλλος του λέγει να φάγεις γάλα, αυγά, τυρί, κρέας να δυναμώσεις. Και αυτός μη δυνάμενος αλέος να κάμει πείθεται, διότι έχασε την υπομονή και εψυχράνθη ο ζήλος και η θέρμη της πίστεως και διότι από όλων τα λόγια έγινε ο σαν τρελός. Άλλοι του λέγουν εχάθης, άλλοι επλανήθης, έτσι και άλλοι εχάθησαν και ο καθής κατά την γνώση του εξ αγάπης ό,τι γνωρίζουν του λέγουν. Και αυτός άρχεται τρώγων, πίνων, σκάπτων κλπ. Και γίνεται ο πρώην νηπτικός, έμπορος, αμπελουργός και περιβολάρης. Και δεν ευχαριστείται να μένει καν στην κοινή οδόν των πατέρων, αλλά ή θα ρίψει τελείως το σχήμα και θα υπανδρευθεί, ή θα γίνει ως είπομεν δούλος της αρκός και εχθρός των άλλων ασκητών. Και όταν ακούσει κανένα ότι νηστεύει, αγρυπνεί, κλαίει, προσεύχεται, αυτός θυμώνει, ταράσεται, λέγον «αυτά είναι πλάνες, θα πλανηθείς. Σήμερον ο Θεός αυτά δεν θέλει, και εγώ αυτά έκαμα και παρολίγο να με δέσουν με αλυσίδες». Και αυτός μεν καταφρονεί τελείως τα πνευματικά του καθήκοντα, ζών εν μεγάλη αναισθησία, ευρισκόμενος εις τα πρόθυρα της κολάσεως, ένεκα των αμαρτιών όπου κάθε στιγμή κυλίεται. Και εις τους άλλους γίνεται εμπόδιον σωτηρίας. Και ζητεί όλους να γίνουν ως αν αυτόν, όπου πρώτα ήταν θερμός αγωνιστής, τώρα δε δούλος των δαιμόνων. Αυτή λοιπόν τέκνον είναι άλλη πλάνη όπου κλέπτει τους αγωνιστάς.
και το φάρμακό της είναι ταπείνωσης καρδίας και να επανέλθει εκεί όπου ήτο και με υπομονή να περιμένει το έλεος του Θεού. Και αν μεν έλθει η Θεία Βοήθεια, έχει καλώς, αλέως να υπάγει εις υπακοήν, να ταπεινωθεί βαδίζον την κοινή οδόν των πατέρων. Εμείς δε πάλι να σέλθομεν εις τα ίδια και λέγομεν. Εάν αυτός, όπου είπομεν υπομείνει τον αγώνα με θυπομονής αναμένων το έλεος της ευσπλαχνίας του Θεού, ταπεινούμενος, και αφού πρώτον δοκιμάσει ο λίγον τας οδηγίας των πατέρων και βλέπει ότι δεν γίνεται καμία θεραπεία, διότι δεν είναι τα αρμόδια και κατάλληλα φάρμακα αυτά όπου του δίδουν, αλλά είναι κάτι άλλον το οποίο βέβαια κάποιος θα το έχει, αρχίζει λοιπόν με τα δακρύων ταπεινούμενος να το ζητεί παρά Θεού και παρά ανθρώπων. Ο δε Άγιος Θεός κρύπτει έτι περισσότερον την χάρνη του και τον αφήνει στους πειρασμούς έως τελείως να τον ταπεινώσει και να τον διδάξει καλώς πως πρέπει να φρονεί, διότι έχει ακόμη υπερηφάνειαν. Και εδώ πλέον είναι ο μεγαλύτερος αγών και δοκιμάζεται η καθαρά προαίρεση του αγωνιστού ως χρυσίον εν χωνευτηρίο. Διότι επειδή είναι γεμάτος πάθη πλέον δε πάντων της υπερηφανίας, δια τούτο παραχωρείται εις τα σκύρας της μικροψυχίας, της αθυμίας, του θυμού, της βλασφημίας και πάσης κακίας του εχθρού. Και γεύεται κάθε στιγμή του ψυχικού πνιγμού και πίνει εκ των υδάτων της κολάσεως. Και τα πάθη του όλα ενεργούν οι δαίμονες ημέραν και νύκτα. Ο δε Κύριος στέκει μακρόθεν, μη ενισχύον αυτόν όπως πρώτα. Ο δε εναλυθεί αγωνιστής με όλους αυτούς τους κινδύνους δεν αφήνει την θέση αλλά στέκει αμυνόμενος και μαζεύοντα σε σαθρωμένα εκ της πάλης των δαιμόνων μέρη του σκάφους του. Κάθεται κλαίων και οδυρώμενος τας πληγάς και προσπαθεί να θεραπεύει τα εαυτού τραύματα και αναμένει αγωνιαίως ή την έκβαση των πειρασμών ή την τελείαν εξολόθρευσιν. Και έχουν μικράν ελπίδα λέγει «Κάλιο να αποθάνω επάνω εις τον αγώνα, παρά να αφήσω και να υβριστεί η οδός του Θεού, αφού έχω τόσας μαρτυρίας ότι δι' αυτής διόδευσαν πάντες οι Άγιοι. Πάντων δε των άλλων πατέρων περισσότερων μας βεβαιεί και μας ενθαρρύνει ο Αββάς Ισαάκος Ήρος το καύχημα της ησυχίας και η παρηγορία των ασκητών». Και με τη αυτάς παρηγορίας θεραπεύει την αθυμίαν μικρών και κάμνη υπομονήν. Και το μεν σώμα το θεραπεύει δι' ολίγης ευτελούς τροφής, διαναβαστάζει και υπομένει τας θλίψης και του σωματικούς αγώνας και όλα στας δυνάμεις του νοός τα θέτει στην προσοχήν μήπως εν τη ταραχή των δαιμόνων και των παθών βλασφημίσει το όνομα του Θεού. Αυτός λοιπόν ο μέγας αγών βαστάζει χρόνων αρκετών αναλόγως της υπομονής του κάθε ενός και όσον ο Θεός θελήσει. Έως τελείως να τον καθαρίσει από τα διάφορα πάθη και να τον φέρει εις τελείαν επίγνωσιν, να ειδεί καλώς ποια γίνονται εξ αυτού και ποια εκ του Θεού. Και αφού πρεπόντος πειραστεί, τότε άρχεται καλώς να διαλογίζεται λέγον εν εαυτό, ο ταπεινέ και άθλιε, που είναι όπου έλεγες ότι οι άλλοι δεν βιάζονται και δι' αυτό δεν προκόπτουν, αλίμονον είσαι ότι εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον τον της ψυχής σου, μα την κοπιάς. Αυτά και άλλα πολλά διαλογίζεται και αενά ως πολεμήματα των δαιμόνων. Μία να δίδει, δέκα λαμβάνει. Και αυτή η μία όπου δίδει είναι η υπομονή, την οποία δεν παίρνει όλην ο Θεός, αλλά το αφήνει ο λίγον, όσον με τα βίας να στέκει. Και μυστικός του λέγει μία φωνή, πρόσεχε, μην κινηθείς εκ της θέσεώς σου, διότι θα πέσεις και τελείως θα χαθείς. Και θα σβήσει το μνημόσυνόν σου εκ της βίβλου της ζωής και θα γίνει χειρότερος των κοσμικών και δι' αυτό υπομένει. Οι δε μοχθηροί δαίμονες τόσον τον πολεμούν και μόνον ότι δεν τον πνίγουν και καθύπνον τους βλέπει ολόκληρα τάγματα και μυριοτρόπως τον βασανίζουν και ξύπνιος βλέπει όλα στα σταραχάς των παθών. Ο Πανάγαθος Θεός να δώσει ημίν ανδρίαν και υπομονήν όπως περάσομεν εν ασφαλεία τούτων των ψυχικών κίνδυνων.

0: Γέροντος Ιωσήφ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του αξιοναστή. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: δόξα σε ο Θεός μου, δόξα του Ιάσε και δόξα. Ασλεύ ουράνιε παράκτημα τη αληθεία, παντέχου παρών και τα πάντα πληρών. Σευρό των αγαθών και ζωή χορηγό, ορθέ και σκύνο σου ερμήν και καθάρισον ημά από πα και λίδο. Και σώσουν αγαθέ, τα ψυχά σημών.
1: Άγιο ο Θεό, άγιο ο σκυλό, άγιο ο θάνατο, ορίσουν ημά. Άγιο ο Θεό, άγιο ο σκυλό, άγιο ο θάνατο, ορίσουν ημά. Άγιο ο Θεό, άγιο ο σκυλό, άγιο ο θάνατο, ορίσουν ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και οικεί στου αιώνα των αιώνων να μην. Παναγία Τριά, σε ρέσουν ημά, κύριε Ελάστη, τι αμαρτίε ημών. Δέσποτα συγχώρεσαι τη ανομία, σε μηνά και επίσψε και ήλια τη ασθενία ημών. Ένα και το νεματό σου, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και οικεί στου αιώνα των αιώνων να μην. Πάτε λίγο μόνο εν τη ουρανή, αγία, στείλε το όνομά σου. Ερθόν τη βασιλεία σου, το θέλημά σου, σου ανώ και επί τη γη. Τον άρτον ημών την οποία σου δώσει μη σήμερα και άφηση με τα φλήματα ημών. Ω και η μη σαφία με τη σοφιλία τη ημών και μη εις εν έγκυση μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από το πόνιμο.
0: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του και του αγίου πνεύματο. Ικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον, Κύριε, του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς και τα προπαγανδρούμενος, και τόσον φιλότητα δι' το σταυρό σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δι' υψωθείς, εν το σταυρό εκουσίως, δι' υπονήμου σου κοινή πολιτεία, τους θυμούς σου δώσε, Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν την γνώμη σου τους πρωστούς βασίλης ημών, νίκας χορηγών αυτής, κατά το πολεμείο την συμμαχία έχει εν της συνόπλων, ειρήνη σε των τρόπων. Και μην και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Προστασία φοβερά και κατέσχην δεν παρήδες αγαθή. Τα συγκεσίες ημών επανήμητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείων σώζε ως ακέλευς βασιλεύει και χορήγει αυτής. Ουρανώθεν την νίκην τη οδιέτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και από το μεγαλαιό σου μεθά σου πάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνας τον αιώνο.
1: Αμήν, ονοματική διευλόγηση.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και διαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας τον αιώνο.
2: Αμήν, δόξα εν ύψεις Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν ύψεις Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν ύψεις Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύνθησαν οι θλιβοντές μου, πολλοί επανήσανται με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού θα βοηθήσουν περιά του λαού των κυκλωσίν επιτιθεμένων μη. Ανάστε, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντως εχθροντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέδριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξιμε, μη δε τη οργή σου παιδεύσιμε. Ό,τι τα βέλη σου επαγγεσάν μη και επεστήριξες επ' με τη χείρα σου. Ού και στην ίεσιν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ού και στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου υπερήραν κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάψαν οι μαλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και αντικάφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκητροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν επευμάτων και ού και στην ίεσιν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενο από συναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράφθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαντίας μου ίγκυσαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζουν τις ζητούντες της ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μελάλησαν με τότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοπο ουκ εικόν και ο σύαλλο ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενο ή άνθρωπο ουκ ακούων και ουκ έχουν το στόματι αυτού έλεγμο. Ό,τι επί σύ, Κύριε, έλειψα, σύ είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπα, μη πότε επιχαρώσει μη εχθροί μου και το συλλαφθήν επόδας μου, επ' εμέ μεγάλο ρημώνησέ μου. Ότι εγώ εις μάστιχας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον με στη διαπαντός. Ό,τι την ονομία μου εγώ ανακελώ και με ρεμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν εμισούντας με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη μου. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε ο Θεός μου, μη αποσύς απ' εμού, πρόσκες η συμβοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε ο Θεός μου, μη αποσύς απ' εμού, πρόσκες η συμβοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψε σε ψυχή μου πως απλώσεις η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδω. Ούτως εν το Αγίου όφθηση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέτος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσος ενέσου στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμπλέτων σε, ότι εγινήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων το ρίγος αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας νομφέας, μερίδες αλλοπαϊκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομνίων αυτό, ότι εν εφράγει στόμα, πλάλουν τον άδικα. Εν της όρθης σημαίνεται σε ό,τι γίνει της βοηθός μου, και εν της κέντρου πτερίγω σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ίσως αιώνας εν αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ίσως αιώνας εν αιώνα μην. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και κράξε και ανοιχτήν αντίον σου. Εισελθέ τον ποιόν σου προσευχή μου, κλείνον το όσο στη δέησή μου. Ότι ευλίστηκον η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσυλλογίστην, μετά των καταβαίνοντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέβητος εν τάφο, ον ουκ εμνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντόμε, εν λάκω κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστρίχθη θυμό σου και πάντα σηματηρισμού σου, επήγε είπα με. Εμάγνα στο σύνομο που μου έθεντο με βδέλυγμα ευτή, παρεδόθην και ούκ ξεπορευόμην. Η οφθαλμή μου ισθένησαν από πτωχία. Εκεί έκραξα προ το κύριο όλη την ημέρα διαπέτασα προ τα σκύρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε τον τάφο του αλαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε να σκότω τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη. Επιλελισμένη. Κακό προσέ, Κύριε, και έγραψε και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Ινατί, Κύριε, αποθέσει την ψυχή μου. Αποστρέφει το πρόσωπό σου από μου. Πτωχώσει με εγώ και ενκόπησε πνεότητό μου. Υψωθεί δε, εταπεινώθουν και εξυπορήθουν. Επ' εμέ δηλήθουν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ω ίδρο όλη την ημέρα, περιέσχαν με άμα. Εμάχναν σε βαμού φίλων του πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και εν νυχτή εναντίον σου. Εισερθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμφάνου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στην ομοία σου, τον ιόμενον πάσα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εφθρά στη ζωή σου, τον στεφανούντα στην ελέη και εκτιρμή. Τον εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου. Ανακαινιστείς το σαετού είναι ό,τι σου. Ποιον αλήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσης της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σώτους αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και αλήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, ου και στελός οργησίστε, ου δε εις τον αιώνα μην ει. Ου κατά αστυνομία σημών επίησιν ημίν, ου δε κατά σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημίν. Ό,τι κατά το ύψος κορονό από της γης, εκρατέωσε ο Κύριος του έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. καθώσον απέχουσαν το λεοποδισμόν, εμάκρυνε αφημό της νομίας ημών. Καθώς εκ τύρι πατηριούς, οκτήρισε Κύριος υπομένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ό,τι χούσες μένει. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό, και όχι υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επισφοβημένος αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ιής ιών της φυλάσσου τη διαδίκνη αυτού και με μημένης των εντολών αυτού του ποιήσης αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ητήμας στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντου δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι αγγελοί αυτού, δυνατή ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώ της ρηδέης είμαι τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ανθρώπου στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν ισχύ τη ζωή μου. Εκάθεσέ με, εν σκοτεινήσω τον κρουσαιώνο, και εκηδεία στην επόμενο πνεύμα μου, εν αμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου αμελέτων. Διαπέτασα προ τα σχήρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ άξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου, και ομοιωθήσε με τι καταβαίνει τη λάγων. Ακουσόν πίσω μου το πρωί το λέω ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσαμε, ότι προσέρεται την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύχον. Δίδαξα με το ποιο είναι το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγεί σε μια υγιή ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψα στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξωθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο ημί. Εισάξω μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μεγάλη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σύ.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνη και της σωτηρίας του ζυγονιμών Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταφίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

Ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεήθομες. Πέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσα και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεήθομες. Πέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονέθνους,

πρόδρομε, ανεδείχθης γαρόντος και προφήτων σεβασμιόντενος, ότι και εν ρήθρις βαπτίσαι κατηξιώθεις τον κηρυτόμενο, όθεν της αληθείας υπεραθρήσεσαι,

0: δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, τον φωστήρα του κόσμου και ρητόρων των έξαρχων, της Αη Παρθένου Μαρίας, Παλαιστίν και υπέρμαχων, τον δόγμας υπηρήνης αληθώς, εμπρίσαντα αιρέσεως δεινής, Νεστορίου του Βεβήλου τα δισεβή και αντίχριστα ρήματα, υμνήσωμενην πανευλαβός, ο Κύριλε Θείε, λέγοντες πρέσβευε του κρατήνην των Χριστών, πίστην την Ορθόδοξο.
1: Μην και αήγης τους αιώνας των αιώνα μην, συλλαβούσα άφλεκτος το πύρι της θεότητος και τέκουσα σπόρους πηγή ζωής των Κυρίων και χαριτωμένη Θεοτό και περίσωσε που σε μεγαλύνοντο.
2: Αντιλάβους όσων ελέησουν.

0: Το Θεό με ωματία σπλάχνω, Κύριε, είδε την εμήν ταπείνωση και σώσον με.
1: Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξα, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ως η πόρνη προσπίπτωση να λάβω την άφεση και αντιμήρου τα δάκρυα εκαρδίας προσφέρωση, Χριστέ ο Θεός, ή να ως εκείνην εκτηρήσεις με σωτήρ και παράσχεις μη ηλασμών αμαρτιών, ως αυτή γαρτραυγά.

0: εις μεγαλύνομεν πιστή. Χαίρε την πέτρα της ζωής σου, εργασί σου χωρίσωσε. Χαίρε των περάτων η ελπίς τριβωμένων αντίληψης. Χαίρε νυμφή, ανύμφε
1: ως του Κρητού παρόντος με ρήνης όλ ψυχή και της τρίκτης ημέρας την ώραν εννοού η καρ κρίσης ανήλαιος εστί της μη πράξες είναι έλεος διοφύσε μου σωτήρ μόνος γαρ υπάρχεις αναμάρτητος.
0: Επίλωσε επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των έτων αγαπώντων το όνομά σου το φρόνιμον παρθένων το δήλαρον και μωρόν ασπλαχνία βλέπε ψυχή ποινώσει να πάρ και σών και τους ξένους εισάγαγε ευποιία σε λέω τη λαμπάδα φεδρήμουσα και μη μάτι φρόνι μικρής κατορθώμαση έλεον γαρμαλών η θυσίαν μλαμβάνει και δίδωση Χριστότητα των μισθών πολυπλασίων ο δεσπότης ο εύσπλαχνος άση τη σκορπίζουση, καλώ επίγει στον πλούτον παρεχόμενο στον λιμφώνα των θείων τη δόξη αυτού.
1: Δόξα Πατρί και

0: σου, αμαρτωλών σιγάρι βοήθος και κάθαρσης σωτήριο.
1: Λέησον με ο Θεός κατά τον Μέγα Ηλαιό σου και κατά το πλήθος των θυμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ονομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου να ποιώνουμε στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πόνιρό να παίρνουν σε επίσης, όπως αν δικαιωθήσουν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσα. Ιδού γάρα εν ονομίες μου ελήφθην και εν αμαρτίες εγκριζησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια εν εγάπησα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη λαντιείς με ισόγω και καθαριστήσουμε του μίσμε και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασον και ευθοσύνην αγαλιάσον Θεός Θεέ τα ταπεινωμένα απόστρεψον τα προσωπών σου από την αμαρτιών μου και πάσας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν να μία Θεός και πνεύμα έφθες εν κέννησον της εγκάτης μου. Μη απολύψεις με από την προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία την άνοιξε πέ μου. Απόδος με την αγαλία σου, σωτηρίω σου και πνεύματι γεμονικό στο διξόν με διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασυλή σου, επί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό, τη σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, τα στόμα μου αναγκλίνει με σύνου σου ότι θέλει σα. Θυσία να το κάνω, καυτώματο και ευδοκίσει, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία είναι συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και ξεδεινώσει. Αγάθουν, Κύριε, τη ευδοκία στο Σιόν και οικονομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις. Θυσία δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώμα του θεανίσουσιν. Έπειτα θυσιαστήριό σου μόσχους. Το συντρίψαντι πολέμου σε βραχίων οι αυτού και διαβιβάσαντι τον Ισραήλ εν ερυθρά θαλάσσι, άσομεν αυτό ως λυτρωτή ημών Θεό ότι δε δόξες του. Δόξες ή ο Θεός ημών δόξες ή. Πλήρωσόν μου την καρδία αν κατανοίξει ως Χριστέ, όπως εισελεύσομεν μετανία εις κοινώματά σου και εξομολόγηση προσάξεση,

Ήμφισον, Άγιοι του Θεού πρεζώσατε υπέρ ημών, ραντισμό θείων αιμάτων των Αγίων αθλητών, αίμα επιβόμιον το δυσμενή φερόμενον επάφθη και καθηγιάστη τα επίγεια πνεύματος χάρητη. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, μετανοίας μη παρθένε καθυπόδειξον οδούς και τις απαγούσεις με προς αμαρτίαν απόστρεψον τρίβου ή να σε υμνώ την πολυήμνητον και παμακάριστον. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, πρόδρομε, κήρυξ της μετανοίας, μετανοήν με εκ ψυχής πάντοτε δυσόκριτον δεσπότην και Κύριον, τον νουν μου φωταγωγών και την καρδίαν τους πίστης ετοιμόντος. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ως της ερήμου κάλλιστον φρέμα, πρόδρομε μάρτης του Χριστού, νυν εν ερημία με παθών αυριζόμενων, οδήγησον εις οδόν της σωτηρίας, θεία σου εντεύξη. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, της τυραννώσεις με αμαρτίας, τη μεσητεία σου σοφέ, πρόδρομε εν τάχει δυσοπό ελευθέρωσον, θράψον την κατεμού εγυρωμένη δαιμόνων καταιγίδα, περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, σώσον με αγνή, μήτρη της αληθείας, πληδονιζόμενον δεινός υπό των παθών και συνεχώς βυθιζόμενον και ήθινόν με σεμί προς σωτηρίας των εύδιων λιμένα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Θεώθεν την φωτοδότην Κύριλε, χάριν δεξάμενος και τη λαυγής φωστήρα να δειχθείς, λογικάς απαστράψες ημίν, μαρμαρηγάς την μνήμη σου, όπως αξίως ανημνήσομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, επλήστης της διδαοχίας Κύριλε του Θείου Πνεύματος, των εντολών ως φύλαξ του Χριστού και παθών καθυράμενος, της υπερθέου γέγονας, όντως τριάδος εν διέτοιμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως ζήλου και παρησίας έμπλεος, Κύριλε έλδοξε. Τα στεωμάχους πάσας αψευδός γλωσσαργίας διέλυσας, των δισεβών αιρέσεων ορθοδοξίας προεστάμενος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, η άσω τη συντριβήν πανάμω με της ανθρωπότητος, τον ποιητήν τεκούσε του παντός, τον ημάς ανορθώσαντα, καταραγέντας πτώμαση των προπατόρων θεονύμφευτε. Εφραίνεται επίση η Εκκλησία σου Χριστέ κράζωσε, Συ μου ισχύεις, Κύριε, και καταφύγει και στερεωμός.

0: Οτισία ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, προφήτα Θεού και πρόδρομε με της χάρη του στην κάραν του σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη, τα σιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάλιν ως πρότερον εν κόσμο κηδίτης την μετάνοια.
2: Την σοφία την θεία πεπλουτικός εξηρέψω δογμάτων Πάτερ πηγάς πληνούς ασαιρέσεων της οδέστα των βόρβορων και πιστών καρδίας αρδεύουσας χάρη την και της εκκλησίας

0: τον άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία Νύμην σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
0: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Η σοφία και λόγων εν σίγαστη, συλλαβούσα φράστος μήτυρ Θεού, το κόσμο εκείσα στον τον κόσμο κατέχοντα, και να αγκάλεσαι σχες των πάντων συνεχώς.

0: έχοντα και εκμαζώνε θύλασσα στον πάντα σε φθέφοντα. Ω Θεύησο πόσα Παναγία Παρθένε, Χριστίνε πτεσμάτων μου, όταν μέλο παρίσταστε το πρόσωπο του Κτίστου μου. Δέσποινα Παρθένε Άγνη, τη συμβοήθεια τότε μη δώρησε και γαρδίνασε όσα θέλεις πανίνητο.
1: Θεήσως η μεταφωνής εν αίσεως, Κύριε, η Εκκλησία βοάσει εκ δαιμόνων λύθρου και καθαρμένη το δίκτον εκ της πλευράς σου ρεύσαντι αίματι.
2: Έτι και την Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Λάβους όσον ελέησον διευθύνει.

0: Κύριε Βασιλεύ της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άβυσσον ημίν δογμάτων θεολογίας, έβλησα σαφώς εκ των πηγών του σωτήρος, τα σαιρέσεις κατακλείζουσαν μακάριε και το πίμνιον αλόβητον τρικυμίες διασώζουσαν. Των περάτων και γάρ όσια υπάρχεις καθηγητής, ως τα Θεία Σαφών.
2: Ως τα Θεία Σαφών.
1: Τι ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη του εν Αγίης Πάτρος Σιμών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
3: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κύριων, χείρα

0: Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου. Επί το Θεό του σωτήρι μου, την τιμιωτέρα χέροδι και δοξωτέρα να συγκρίντω στα σέραφη, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Ότι επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού,

ουρανίσω κίσωτον, σύ δε παρθένε θέοντε όκε, το της κυοφορίας με στήματι, το κόσμο την ευλογία ανεξήγησος, όθεσε πάντες μεγάλη.

Αμήν. Δόξα είναι ψήσει Θεό και επί γη ή ανθρώπου σε βακία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, μόνο γενέσου Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αγνό του Θεού, ο ιό του Πατρό. Ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησε μα, ο έρων τη αμαρτία του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση μη μόνο καθήμενος με δεξιά του Πατρός και ελέησον εμάς. Ότι σοι ήμωνος Άγιος, σοι ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσεσαι και ενέσαι το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μια γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησό με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνουσι, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξο με το πίνη το θέλημά σου, Θησέ ο Θεός, με την παράση πηγή ζωή, εν το βοτήσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιός σου, της γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αν αμαρτήτως ελεγχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός, την πατρίδων ημών και ενετών και τεδοξασμένων το όνομά σου, εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου, εφημάς, καθά περιελπίσομεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξέ μου τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτε συνετισώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου υπαρήδης. Σου με πιένω, σου με πιένω, σου δοξαπρέπει το Πατρί και το Αγιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήνων.

Ενεπλήστημεν το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η Γαλλία σάμεθα και εφράνθημεν. Εν πάσες εσ ημέρες ημών εφράνθημεν, ανθών ημερών ταπείνωσας ημάς.

Αγιονέως και Χριστόν ομολογούντες εναντίον βασιλέων και πάλι μεταστάντες εκ του βίου δυνάμεις ενεργείται εν το κόσμο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύρος, Άγιος ο Θεόντος, ολέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύρος, Άγιος ο Θεόντος, ολέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύρος, Άγιος ο Θεόντος, ολέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, ότι και νικαί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν Παναγία τη Θεά, ολέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτε, συγχώρεσε τις ανομίες, μιλάγει επίσης ψυχαίες. Τα ζεσθενία Σιμών είναι και του νόματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, ότι και νικαί και εις και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτρι μόνο εις ουρανής αγιαστία του όνομά σου. Ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε τα θέλημά σου, σαν και επί της γης. Ανάρτη η μάτη με ποιος η οργός, η σύνδρο και άφηση και τα φλήματα ημώνας και ημείς. Αφίε με τις αφιλέτης ημών και ημείς, ενέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονήρο

μητώρων των έξαρχων της Άη Παρθένου Μαρίας, Παλαιστίν και υπέρμαχων, τον δόγμαση πυρήνης ανήθος, εμπρίσαντα αιρέσεως δυσδύνης, Νεστορίου του Βεβύλου τα δυσύφη και αντίχριστα ρήματα, υμνήσαμεν ειν πανευλαβός, ο Κύριλε Θείε λέγοντες, πρέσβευε του κρατήνη των Χριστών, πίστην

χώρων των εξαρχών της Αη Παρθένου Μαρίας Παλαιστίν και υπέρμαχων της δόγμας υπηρήνης αληθώς εμπρίσαντα αιρέσεως δίνης Νεστορίου του Βεβίλου τα δισεβή και αντί χριστά ρήματα.

την σεπτήν σου εικόνα πόρτα ή τη αδέσποινα, η διαθαλάσση σε πέστη, θαυμαστό εν την πίμνη σου. Τιμόμενο Αγία μα επτών και σκήνομα τη δόξη σου πιστό.

Δες γεραίρο με παρθένο. Επέστησγα, επέστησγα. Σκέπη προσήμας, βραβεύουσα θαυμάτων προχώει. Εκπαντίον κινδύνων και νόσων ημάς απαλάτωσα, ευχαρίστως βοώμαι. Δόξα τόσε δοξάς αντιθέω.

0: νησίων, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλήσει γαρία εις παντοδάπας, εις ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξα το σε δόξα αντί Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου, πασινιάματα.
1: Τη συνόδου τη πρώτη ανεδείχθη υπέρμαχο και θαυματούργο ανεδείχθη πυρίδων πατηρίμων. Δύο νεκράσι εν τάφο προσφώνη και όφη ει χρυσούν μετέβανε. Και εν το μέλπιν τα αγία σου εύχα αγγέλου έσχε. Συλλειτουργούντα ιερότατε. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντι, δόξα το ενεργού τη διά σου, ασυνιάμαντα.

ηλάς την τιμή του αμαρτωλού κλείσου, ουδείς άξιος των συνδεδεμένων της αρχικές επιθυμίες και δουλές που σε έχουν της ευχής το γάρδι ακονήν σε μέγα, φορών και αυγές, τις εγκολογίες δυνάμεις, αλλά όμως για την άφαντα και με τόση φιλανθρωπία, ανθρέπους και αλλαγιώτες γεγονός άνθρωπος και αρχιερεύσεις που λαχτημάτισας και της ιατρικής διάρκωμα θυσίας, την ιερογνία, παρά το κασιμήν, ο δεσπότης των απάντων, ο δεσπότης του ουρανίου, του πηγείου, όντως αναφρική μας τέχνη ζωή, μόνος Άγιος και Ιρανής, αναπομένος, σε έντυνη σοπό, των μόνων αγαθών και ευήκων, επίβλεψον ευέ των αμαρτωλών και αγνίων, και καθάρισον εσύ για την καρδία, από συνείς πονηράς, και οι κάνες των άνθρωπος που δώσουν ευημένων, και της αρχίας χάρη, παράστια του παίζει, και ευηγείς του Άγιου και άλλου σώμα, και το τι πνεύμα, σιγά όλου τους έχουμε πείνας, τον αυθοκένα και διαμέσου, μία αποστρέψη μας όλους με μου, μη δεύω δοκιμάσου με εκπαίδος, αλλάξου μου σαν ευκρισή, υπέ μου το αμαρτωλό και ανάξου το δρατάφτο. Σιγά όλοι τους φέρουν, ξερόμενος και προσδεχόμενος, και διαδεδόμενος εις Θεό Θεός ημών, και συνειδόν ξαναπέμπουμε σε το ανάδοσο Πατρί και το Παναγίο και

πάσα που έγινε από αυτό το θεμέλι που εμπιπόθυμα στο έπρεπε τις κυνηγές του Ράτσου και τους τάξεις οι άλλοι, με χειροβιβητικό συγχωρίζοντες και τους οποίο διάβει τους Άγιους τους Άγιους πάσα που έγινε από αυτό το θεμέλι που ως το μασλέπεως τις κυνηγές του Ράτσου και τους τάξεις οι άλλοι, θυμίευα στο έπρεπε τις θεότητες.

중요.

0: cielo.
1: Oh.
0: Alabado el día de hoy, Señor, llego a ti.

Προσώζω.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανών και γης, ορατώντε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο των διημάσεως ανθρώπους, και δια την ημετέρων σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σωκωθούντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντοτε υπέν ημών Ποντίου Πιλάτου και παθούντα καταφέντα για να στάντα, την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός υπάλλην, ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωοποιών, του Αυτού Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του

Άγιος και Παράγιος, είμαι εγώ Χριστός, μια μόνη, αλέγχε δεόνια, ο Σεφόλ και Πάσχος, για πληρώσεις, νυχτή, είπε, μάλλον,

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άφεση μεν τα αθλήματα ημώνος, και εμείς αφήε μεν τις οφλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βάση.

0: Κύριε σου, Πατεράγιε, ευλόγησου.
1: Ο ευλογόμενος ευλογούντας, Κύριε, και αγιάσουν τους επισήμε πειθώτας, σώσε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σι αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμη, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε γράφει και πάντο ρηματέλειον, άνθρωποι και καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να απέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το

0: Κύριε Τριάς, διαφυλάξει και σώσει πάντα σημάς. Καλημέρα σας και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 9 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου και Θεοφόρου Πατρόσημων Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Μετά τον Άγιο Αθανάσιο, που υπήρξε ο ασυμβίβαστος υπερασπιστής του Ομοουσίου, η Εκκλησία της Αλεξανδρίας υπήρξε για την οικουμένη φάρος της Ορθοδοξίας χάρη στον Άγιο Κύριλο, τον υπέρμαχο της Θεοτόκου, του θεμέλιου λίθου του δόγματος της Ενανθρωπίσεως. Ο Άγιος Κύριλος γεννήθηκε περί το 375 ή 380 και από πολύ νωρίς τέθηκε υπό την προστασία του θείου του Θεοφίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, ο οποίος του εξασφάλισε ολοκληρωμένη μόρφωση στη ρητορική και τη φιλοσοφία, πρωτίστως όμως στην Αγία Γραφή, την οποία ο Κύριλος γνώριζε σχεδόν απ' έξω και ήταν σε θέση να χρησιμοποιεί με θαυμαστό τρόπο. Σε ηλικία περίπου 18 ετών, ο θείος του τον έστειλε στην έρημο της Νητρίας για να συμπληρώσει τη μόρφωσή του με την ασκητική επιστήμη. Όταν μετά 5 χρόνια επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, έθεσε τη μεγάλη του παιδεία στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Ο Θεόφιλος του εμπιστεύθηκε τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, τον ενέταξε στον κλήρο και τον προάλληφε για διάδοχό του. Ο Κύριλλος τον συνόδευσε στη Βασιλεύουσα και παρευρέθη στην παράνομη σύνοδο της Δριός, η οποία καταδίκασε αδίκως τον Άγιο Ιώνη το Χρυσόστομο. Έκτοτε αρνιόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα να μνημονεύσει το όνομα του Αγίου Ιεράρχη στα δίπτυχα, περισσότερο λόγω της προσήλωσής του στη μνήμη του θείου του, παρά εξαιτίας δογματικής αντίθεσης προς τον Χρυσόστομο. Και μόνο μετά από επίμονες παροτρύνσεις του Οσίου Ισιδώρου του Πυλωσιώτου, και καθώς λέγεται από όραμα της Θεοτόκου, η οποία είχε στο πλευρό της τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, συνένεσε να αποκαταστήσει το όνομά του και έγινε μάλιστα ένθερμος υποστηρικτής της τιμής του. Όταν εκοιμήθη ο Θεόφιλος, ο Κύριλλος χειροτονήθηκε αμέσως Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, παρά τη βίαιη αντίθεση των υποστηρικτών του Αρχιδιακόνου Τιμοθέου. Με τον ενεργητικό χαρακτήρα του και το φλογερό ζήλο για την υπεράσπιση της αληθείας που τον διέκρινε, ο Άγιος Κύριλλος επιδόθηκε στη στερέωση της ενότητας της εκκλησίας του, που βρισκόταν τους χρόνους εκείνου σε πλήρη άνθηση, αλλά απειλούνταν από ποικίλα διαιρετικά στοιχεία. Κήρυδε στο πλήρωμα την αγάπη της αληθινής πίστεως, την οποία διέσωσαν οι Άγιοι Πατέρες, χάρη σε τόσους αγώνες κατά των αιρετικών, και έλαβε αυστηρά μέτρα εναντίον των σχισματικών Νοβατιανών, οι οποίοι προσήλκυαν πολλούς Ορθοδόξους εξαιτίας της αυστηρότητας του βίου τους και του άκαμπτου ήθους τους. Έκλεισε τους ναούς τους και απαγόρευσε στον επίσκοπό τους να ασκεί το αξίωμά του. Για να καταπολεμήσει τα υπολείμματα της ιδωλολατρίας και της δυσιδαιμονίας που παρέμειναν ανεκρίζοντες στους κόλπους του λαού, μετέφερε τα λείψανα των Αγίων Κύρου και Ιωάννου από την Αλεξάνδρεια στο ιδωλολατρικό τέμενος στην Μένουθη, κοντά στην Κανόπη, το οποίο ήταν περιβόητο για τους χρησμούς που έδιναν οι δαίμονες, και μπήκε ο ίδιος επικεφαλής της λιτάνευσης που διήρκεσε μία ολόκληρη εβδομάδα.

Το 428 εκλήθη από την Αντιόχεια στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να ανέλθει στον πατριαρχικό θρόνο ο πρεσβύτερος Νεστόριος, περίφημος για την ευωγλωτία του και την αυστηρότητα του βίου του. Η εκλογή αυτή χαιρετίστηκε με μεγάλη χαρά όχι μόνο από το λαό της βασιλεύουσας, ο οποίος ήλπιζε να δεχθεί ένα νέον Χρυσόστομο, αλλά και από το σύνολο των επισκόπων συμπεριλαμβανομένου και του Κυρίλου. Ωστόσο, μόλις χειροτονήθηκε, ο Νεστόριος έβγαλε τη μάσκα της ευσέβειας και επέδειξε ασυγκράτητο ζήλο στην καταπολέμηση των αιρετικών, δηλώνοντας έτοιμος να αναστατώσει τις πόλεις για να τους εκδιώξει. Σύντομα κατέστη μισητός για τις βιαιότητές του και την αλαζονία του και άρχισε να κάνει απερίσκεπτες δηλώσεις στο ζήτημα της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού. Οθώντας ως τις έσχατες συνέπειές της τη θεολογία της σχολής της Αντιοχίας, η οποία αρεσκόταν να διακρίνει στις ενέργειες του Κυρίου εκείνες που απέρεαν από τη Θεία Φύση και εκείνες που ανήκαν στην ανθρώπινη φύση του, ο Νεστόριος επιχείρησε να δώσει μια αμφηρημένη και λογοκρατική ερμηνεία της ενανθρωπίσεως, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τις κατάλληλες έννοιες για να εξηγήσει τον τρόπο της ενώσεως των δύο φύσεων. Εισάγοντας τη διτότητα υποκειμένου μεταξύ του Λόγου του Θεού και του Χριστού, του προσληφθέντος ανθρώπου, ισχυριζόταν ότι έπρεπε κανείς να αποδίδει στο ένα ή στο άλλο τους χαρακτήρες της Θείας Φύσεως και της ανθρωπίνης φύσεως αντίστοιχα. Οδηγήθηκε κατά συνέπεια στη θεωρία ότι ο Λόγος προσέλαβε την ανθρωπότητα μόνο ως σκηνή, ως όργανο και ότι η Παρθένος Μαρία δεν ήταν Θεοτόκος, αλλά μόνο Χριστοτόκος, διακηρύσοντας ότι δεν μπορεί να λέει κανείς ότι ο Θεός γεννήθηκε από την Παρθένο, αλλά ότι ενώθηκε μόνο με εκείνον, τον άνθρωπο που γεννήθηκε και πέθανε, δεν έβλεπε κατά βάθος τον Χριστό παρά μόνο έναν υποδειγματικό άνθρωπο, θεοφόρο, θεωμένο, με εξέχοντα τρόπο λόγω των αρετών του, στον οποίο ενικούσε ο Θεός κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνον που ενέπνεε τους προφήτες και τους Αγίους και επουδενεί τον Θεάνθρωπο που αποτελεί για τους ανθρώπους την πηγή της σωτηρίας, της ζωής και της θεοποιού χάριτος. Χωρίς ο ίδιος να κάνει λόγο για δύο πρόσωπα στο Χριστό, δεν έπαβε να επιτίθεται στην έκφραση Θεοτόκος και ένας από τους μαθητές του, ο επίσκοπος Δωρόθεος, διακήρυξε μία ημέρα σε μία ομιλία παρουσία του Νεστορίου. «Ο λέγον την Μαρία Θεοτόκο ανάθεμα έστω». Τούτο ισοδυναμούσε με τον αναθεματισμό όλων των θεοφόρων πατέρων που είχαν χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό, καθώς και των επισκόπων όλης της οικουμένης που ομολογούσαν την Θεομήτωρα.

Πληροφορούμενο στη νέα αυτή αίρεση, ο Άγιος Κύριλλος εξέθεσε επισήμως στην Πασχάλιο επιστολή του τον επόμενο χρόνο ότι όντως η Παρθένος γέννησε τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού και ότι πρέπει συνεπώς να ονομάζεται δικαίως Θεοτόκος. Έγραψε στον Εστόριο μία αδελφική επιστολή νοθεσίας για να του ζητήσει να δεχτεί τον όρο αυτό, πάνω στον οποίο βασιζόταν το δόγμα της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Κατόπιν, μετά την αλαζονική και περιφρονητική άρνηση του Νεστορίου, ο οποίος επιστρέφοντας τις κατηγορίες κατά του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας διέδιδε συκοφαντίες εις βάρος του και ισχυριζόταν ότι θα τον εγκαλούσε στη δικαιοσύνη, ο Κύριλλος αποφάσισε να πάρει τα όπλα για να υπερασπιστεί την αλήθεια και δήλωσε έτοιμος να υποφέρει τα πάντα μέχρι θανάτου παρά να εγκαταλείψει την πίστη. Απίφθινε στον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο Δεύτερος, στη σύζυγό του και στις αδελφές του μία πραγματεία περιορθής πίστεως και απέστειλε στον Πάπα Ρώμης Κελεστίνο μία έκθεση για τις πλάνες του Νεστορίου. Ο Πάπας συνεκάλεσε σύνοδο στη Ρώμη, η οποία τις καταδίκασε και ανέθεσε στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας να εκτελέσει την απόφαση κατά του αιρετικού αν αρνιόταν να τις ανακαλέσει μέσα σε 10 ημέρες. Εν τω μεταξύ, ο Άγιος Κύριλλος είχε συγκαλέσει σύνοδο των επισκόπων της Αιγύπτου, η οποία συνέταξε έκθεση του χριστολογικού δόγματος, ακολουθούμενη από τους 12 αναθεματισμούς των προτάσεων του Νεστορίου, τους οποίους ο Κύριλλος είχε απευθύνει στον αιρετικό στην τρίτη επιστολή του. Στα απολογητικά αυτά συγγράμματα κατά του Νεστορίου, πιστός στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής για τον λόγο που σάρξε γένετο και στους πατέρες της Συνόδου της Νικαίας, οι οποίοι είχαν ομολογήσει ότι ο ίδιος ο Υιός του Θεού, παραμένοντας στους κόλπους του Πατρός έγινε άνθρωπος, πέθανε και αναστήθη, ο Άγιος Κύριλλος υπογράμμιζε την ενότητα του μυστηρίου του Χριστού. Επιδιώκει να δείξει ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του ο Κύριος ένωσε οριστικά την ανθρώπινη και τη Θεία Φύση και στη μυστηριώδη αυτή ένωση και όχι συνάφεια όπως ισχυριζόταν ο Νεστόριος βλέπει την αντίδοση των ιδιωμάτων της Θείας και της ανθρωπίνης φύσεως στην ενιαία κράση του Σωτήρος ο οποίος άνοιξε στον άνθρωπο τη δυνατότητα μιας πραγματικής μετοχής στο Θείο μιας θεώσεώς του της οποίας πρότυπο και υπόδειγμα είναι η Θεομήτωρ. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κύριος, έχοντας εγκαινιάσει κενόν τρόπο υπάρξεως, θεανθρώπινο, στο σώμα του, την Εκκλησία, λαμβάνουμε ζωή από τη σάρκα του που έγινε αληθινά σάρκα του Λόγου. Ο Ιης Χριστός του Αγίου Κυρίλου είναι λοιπόν εκείνος της Θείας Ευχαριστίας και του πνευματικού βιώματος που μέσα από μακρές και επώδυνες έρηδες η Εκκλησία έμελε να διασαφηνίσει στις επόμενες γενιές.

Μνήμη των 5 κανονικών παρθένων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας και Έναθα. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Σαφορίου Δευτέρου στην Περσία, περί το 347, 5 παρθένες αφιερωμένες στο Θεό ζούσαν στο χωριό Κασάζ υπό την καθοδήγηση ενός ιερέα, ονόματι Παύλου. Είχαν εμπιστευτεί σε αυτόν όλα τα αγαθά τους και έτσι είχε συσσωρεύσει μεγάλο πλούτο και πολλά κτήματα. Ο Παύλος καταγγέλθηκε στον αρχιερέα του βασιλέως Ναρσί, Ταμσαπούρ, συνελήφθη, ενώ οι στρατιώτες προέβησαν σε κατάσχεση όσων βρήκαν στο σπίτι του. Συνέλαβαν επίσης και τις 5 μαθητριές του, τις οποίες οδήγησαν αλυσοδεμένες στο χωριό Αζά, κοντά στα Άρβυλα. Ο Ταμσαπούρ κάλεσε ενώπιόν του πρώτα τον Παύλο και του υποσχέθηκε να του επιστρέψει τα αγαθά του αν προσκυνήσει τον ήλιο και πιει αίμα από τις θυσίες στα είδωλα. Αγαπώντας περισσότερο τον Χρυσό από τον Χριστό, ο Υιός αυτός της γέννης έκανε όλα όσα του είχαν διατάξει. Ο Ταμσαπούρ όμως, θέλοντας από απληστία να αρπάξει την περιουσία, επινόησε κάτι άλλο. Πρόσθεσε ότι η υπόσχεσή του θα εκπληρωνόταν αν ο Παύλος έπειθε τις 5 παρθένες να προσκυνήσουν τον ήλιο και να παντρευτούν. Όταν ο Παύλος διηγήθηκε την αποστασία του στις μαθήτριές του και τους πρότεινε να τον μιμηθούν, αυτές έδειξαν σε εκείνον τη μεγαλύτερη περιφρόνηση, ονομάζοντάς τον Νέο Ιούδα. Παραδόθηκαν στα βασανιστήρια και η κάθε μία από αυτές έλαβε 100 μαστιγώσεις. Το αποτέλεσμα όμως ήταν να ομολογήσουν με ακόμη μεγαλύτερη φλόγα τον Κύριο. Ο Ταμσαπούρ της κατετίκασε σε θάνατο και, επαναλαμβάνοντας τις υποσχέσεις του στον Παύλο, τον διέταξε να τις εκτελέσει με τα ίδια του τα χέρια, λογαριάζοντας πως εκείνος δεν θα τολμούσε και έτσι θα του έπαιρνε την περιουσία. Καθώς όμως η φιλαργυρία είχε κάνει την καρδιά του πιο σκληρή και πιο ανέστητη από την πέτρα, ο Παύλος έλαβε ξύφος και κτύπησε μέχρι θανάτου τις 5 παρθένες, οι οποίες του είπαν: «Δύστιχε επιμένα που η αγάπη του χρήματος σε μετέτρεψε σε φωνικό λύκο. Αυτή είναι η θυσία της καταλλαγής που λάβαμε από τα χέρια σου. Αυτό είναι το αίμα της ζωής που μας προσέφεραν τα χέρια σου. Και όμως το ξύφο σου μας χαρίζει αιώνια ζωή και δόξα. Πηγαίνουμε στο Χριστό, τον πλούτο μας και το κέρδος μας. Αλλά τα αγαθά που αναζητάς δεν θα τα κληρονομήσεις και σύντομα θα σε βρει η κρίση του Θεού, όπως τον άφρονα πλούσιο του Ευαγγελίου». Και πράγματι το ίδιο κοινοβράδυ ο Ταμσαπούρ έβαλε να πνίξουν τον Παύλο στη φυλακή και πήρε τα πλούτη του. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
7: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό το Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
8: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 συνέχεια, υπόσχεται ότι θα του στείλει το Άγιο Πνεύμα. Και δεν ενεργώ μόνο εγώ τα έργα αυτά τα υπερφυσικά, αλλά και εις άλλους μπορώ να μεταδώσω την δύναμη αυτή με την οποία γίνονται ταύτα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εκείνος που πιστεύει σε μέ, τα υπερφυσικά έργα, τα οποία ενεργώ εγώ, θα τα κάνει και εκείνος, αλλά και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, διότι αυτός θα θεραπεύει και θα ανασταίνει ψυχάς και θα συντελεί θαυμαστάς αλλοιώσεις επί της εσωτερικής ζωής των ανθρώπων. Θα επιτυγχάνει δε ταύτα ούτως, διότι εγώ πηγαίνω προς τον εν ουρανής πατέρα μου δια να συμβασιλεύσω μαζί του και κάθε τι που θα ζητήσετε δια προσευχής επικαλούμενοι το όνομά μου και διατελούντες η στενή κοινωνία και ένωση με μέ, θα το κάμω δια να δοξαστεί ο πατήρ δια του Υιού. Εάν ζητήσετε κάτι επικαλούμενοι με πίστη ζωντανή το όνομά μου, εγώ ως έχουν πάσα εξουσία και δύναμη πλησίων του πατρός μου, θα το κάμω. Αλλά δια να σας ακούσω και δια να λάβετε μεγάλας δωρεάς από τον πατέρα μου, πρέπει να με αγαπάτε. Εάν δε με αγαπάτε, τηρήσατε τα σέντολάς μου και δείξατε ούτως ότι η προς εμέ αγάπη σας είναι αληθής και ειλικρινής. Και όταν σεις με αγαπάτε και τηρείτε τα σέντολάς μου, εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και άλλων βοηθών και οδηγών και παρήγορο θα σας δώσει δια να μένει μαζί σας αιωνίως. Θα σας δώσει το Πνεύμα που φανερώνει και διδάσκει εις τας καλοδιαθέτους ψυχάς την αλήθεια και του οποίον ο μακράν του Θεού κόσμος των αμαρτωλών ανθρώπων δεν δύναται να λάβει, διότι έχει μόνο τα αισθητά μάτια και με αυτά δεν το βλέπει και ως εκ τούτου δεν γνωρίζει την αξία του και δεν το ζητεί. Σεις όμως που παρακολουθήσατε τα θαύματά μου και την διδασκαλία μου το γνωρίζετε, διότι τώρα μένει πλησίω σας επειδή κατοικεί ολόκληρο μέσα εις εμέ που είμαι κοντά σας. Μετά την Πεντηκοστήν θα κατοικήσει και μεταξύ σας αλλά και μέσα εις τας ψυχάς σας. Δεν θα σας αφήσω λοιπόν ορφανούς και μοναχούς. Θα έρθω εντός ολίγου πλησίων σας δια του άλλου τούτου παρακλήτου που θα κατοικήσει μέσα σας και θα σας ενώσει μαζί μου ως μέλη δικά μου. Ακόμη λίγων χρόνων και ο μακράν του Θεού κόσμος δεν θα με βλέπει πλέον, διότι δεν θα υπάρχω σωματικός εις την γη όπως είμαι τώρα. Σεις όμως θα με βλέπετε με τα μάτια της ψυχής σας και θα με αισθάνεστε, διότι εγώ μολονότι με το λίγο θα σταυρωθώ και θα αποθάνω, θα εξακολουθώ να ζω και εσείς θα ζήσετε νέα πνευματική ζωή την οποία θα λάβετε από εμέ. Κατ' εκείνη την ημέρα κατά την οποία θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα, ο νέος αυτός παράκλητος θα ανοίξει τα μάτια της ψυχής σας δια να με βλέπετε και θα μάθετε τότε δια της εσωτερικής πείρας σας ότι εγώ υπάρχω ολόκληρος μέσα εις τον Πατέρα μου ως φυσικός Υιός αυτού και εσείς δια της χάριτος του παρακλήτου θα είστε ενσωματωμένοι σε μέ και εγώ θα έχω μορφωθεί μέσα σας ώστε εγώ και εσείς να είμεθα αχώριστοι και να αποτελούμεν ένα σώμα. Αλλά δια να σας μεταδοθεί η νέα αυτή ζωή που θα σας κάμει ένα με εμέ, πρέπει πρωτίστως να με αγαπάτε. Σας επαναλαμβάνω ότι αυτός που ενεκολπώθη τας εντολάς μου και φυλάται αυτάς, εκείνος και μόνο με αγαπά. Όποιος δε με αγαπά θα αγαπηθεί στοργικός από τον Πατέρα μου και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και δια του εσωτερικού πνευματικού φωτισμού και της νέας ζωής που θα του μεταδώσω, θα καταστήσω τον εαυτό μου φανερό εις αυτόν, λέγει προς αυτόν Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, αλλά αυτός που ελέγεται Θαδαίος και Λεβαίος. Κύριε, τι έχει συμβεί και τι σε εμποδίζει, ώστε εις το μέλλον να εμφανίζεις εν δόξω στον εαυτό σου μόνο εις ημάς και όχι εις όλο τον κόσμο, ώστε να πείσεις αυτόν ότι είσαι ο Μεσσίας και να κυριαρχήσεις επ' αυτού ως παγκόσμιος και αιώνιος βασιλεύς, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε εις αυτόν, η εμφάνισης περί της οποίας σας ομιλώ θα είναι εσωτερική και πνευματική εις το εσωτερικό ενός εκάστου πιστού και αφοσιωμένου εις εμέ. Όποιος δηλαδή με αγαπά θα φυλάξει το λόγο μου και ο πατήρ μου θα αγαπήσει αυτόν και θα έλθομεν προς αυτόν εγώ και ο πατήρ μου και θα κατοικήσομεν μονίμως εις αυτόν μεταβάλλοντες την καρδία του εις έμψυχο και ζωντανόν ναόν μας. Όποιος δεν με αγαπά, δεν φυλάτει τους λόγους μου, αλλά όμως ο λόγος και η διδασκαλία που ακούεται από το στόμα μου δεν είναι δικός μου, αλλά είναι λόγος του Πατρός που με έστειλε. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να φανερώσω τον εαυτό μου εις εκείνους που δεν τηρούν το λόγο του Πατρός μου? Αυτά σας είπα τώρα προτού να απέλθω εις τους ουρανούς και καθών χρόνων μένω ακόμη μαζί σας. Ο Παράκλητος όμως, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα στείλει ο Πατήρ δια να αποκαλύπτει στους πιστούς την αποστολή μου, το έργο μου και ό,τι σχετίζεται με το όνομά μου και το πρόσωπό μου, εκείνος θα σας διδάξει όλα στα σωτηριώδης αληθείας και θα σας ενθυμίσει όλα όσα σας είπα εγώ. Φεύγω και σας αφήνω ειρήνην, σας δίδω την αληθινή και βαθία ειρήνην, την οποία έχω εγώ και την οποία ήρθα να φέρω εις το συνταρασσόμενον από την αμαρτία κόσμο. Δεν σας δίδω εγώ ειρήνη υποκριτική και απατηλή και ασταθή σαν αυτή που δίδει ο κόσμος. Ας μη ταράσετε από φόβους εσωτερικούς και ας μη δηλιάζει από εξωτερικά φόβητρα και απειλάς η καρδία σας. Όχι μόνο δεν πρέπει να ταράσεστε, αλλά μάλλον θα έπρεπε να χαίρετε. Ακούσατε ότι εγώ σας είπων, πηγαίνω προς τον Πατέρα και εντός οντίγου θα έλθω πάλι προς σας. Εάν με αγαπάτε, θα είχατε καταληφθεί από χαρά, διότι σας είπα, πηγαίνω προς τον Πατέρα, διότι ο πατήρ μου είναι μεγαλύτερος από εμέ και είναι μεγαλύτερος, διότι εγώ φέρω τώρα δούλου μορφή, δια της επανόδου όμως εις τον Πατέρα, πρόκειται και ως άνθρωπος να υψωθώ και

0: παράπονδες την επαλήθευση της προφητείας μου. Δεν θα ομιλήσω πλέον πολλά μαζί σας. Δεν μένει άλλωστε καιρός για να σας είπω περισσότερα, διότι έρχεται ο Σατανάς που εξουσιάζει τον μακράν του Θεού κόσμο και έρχεται για να ενεργήσει την τελευταία και βιαιωτέρα επίθεσή του κατ' εμού. Αλλά εις εμέ δεν θα έβρει τίποτε το ειδικό του, το οποίο θα του δίδει εξουσία ή κάποιο δικαίωμα επ' εμού. Θα παραχωρηθεί όμως εις αυτό να με θανατώσει, δια να μάθει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και όπως μου έδωκε εντολή ο Πατήρ, ο οποίος θέλει με τον θάνατό μου να σωθούν οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς πράττω. Σηκωθείτε, ας φύγομεν απ' εδώ.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο Πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
1: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
7: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
8: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
7: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
8: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
7: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
8: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
9: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι.

Ένα πνευματικό παιδί του γέροντος Επιφανίου Θεοδωρόπουλου είχε έντονο σαρκικό πόλεμο και κινδύνευε να αμαρτήσει με κάποιο πρόσωπο. Ένας φίλος του ενημέρωσε τον γέροντα για τον κίνδυνο στον οποίο βρισκόταν ο εν λόγω νεαρός και το ενδεχόμενο να ενδώσει στο θέλημα της σαρκός. Ο γέροντας κατά την εσπερινή προσευχή του θυμήθηκε με θερμότητα τον νέο αυτό. Μετά το τέλος της προσευχής είδε συμπτωματικό στην ώρα. Την επομένη έλαβε τηλεφώνημα από το νέο που επρόκειτο να αμαρτήσει και ο οποίος ανακοίνωσε στο γέροντα το εξής. «Χθες το βράδυ είχα αποφασίσει να αμαρτήσω με κάποιο πρόσωπο. Λίγο πριν από την αμαρτία, δεν ξέρω γιατί, της είπα. Έχω την αίσθηση ότι αυτή την ώρα κάποιος παπάς προσεύχεται για μένα». Εκείνη όταν άκουσε τα λόγια μου, σαν να δαιμονίστηκε και ζήτησε με οργή να φύγω αμέσως από το σπίτι της. «Τι ήταν αυτό, γέροντα?» «Ποια ώρα έγινε αυτό?» ρώτησε ο πατήρ Επιφάνιος. Η απάντηση του νέου έδινε την ώρα κατά την οποία προσευχόταν γι' αυτόν ο γέροντας. Το μόνο όμως το οποίο του είπε ήταν «Ο Θεός σε φύλαξε, πρόσεχε». «Ήμουν κοντά στον γέροντα», αναφέρει ο αφηγητής του περιστατικού, όταν έγινε ο τηλεφωνικός αυτός διάλογος και μου ανεκκίνωσε με ταπείνωση το περιεχόμενό του, χωρίς βεβαίως να πληροφορηθώ ποτέ ποιος ήταν ο εν λόγω νέος. «Πάτερ, σας λέμε τις αμαρτίες μας», του είπε κάποτε ένα πνευματικό του παιδί. «Σας ζητάμε να μας καθοδηγήσετε σε θέματα πίστεως, δογμάτων, εκκλησιαστικής ζωής και τα όμοια. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να σας ανακατεύουμε και σε θέματα της καθημερινής οικογενειακής μας ζωής, αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο». «Το κάνουμε. Δεν ξέρω όμως αν είναι σωστό αυτό». «Παιδί μου, διάβασε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Εκεί θα δεις με ποια θέματα ασχολείται ο μεγάλος αυτός Απόστολος. Κατευθύνει τους πιστούς σε θέματα σχετικά με το τριαδικό δόγμα, με τη Θεία Οικονομία, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τη δημιουργία του κόσμου, με τις έσχατες ημέρες κλπ. Πολεμάει αιρέσεις και ψευδοδιδασκάλους. Καθοδηγεί ολόκληρες εκκλησίες. Μαζί όμως με όλα αυτά, με την μέριμναν πασών των εκκλησιών, δεν τον απασχολούν και θέματα συμπεριφοράς των συζύγων μεταξύ τους ή μεταξύ αυτών και των παιδιών τους. Δεν ρυθμίζει ακόμη και τις συζυγικές σχέσεις. Και αν αυτά τα γράφει σε επιστολές που απευθύνονταν σε εκκλησίες ολόκληρες και κατά ανάγκη περιέχουν τα γενικά πλαίσια των εντολών του, πόσο πιο λεπτομεριακά και εξατομικευμένα δεν θα τον απασχολούσαν τα θέματα αυτά όταν νύκτα και ημέραν δεν έπαβε με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον, όπως λέει ο ίδιος?» Κάποτε ένας νεαρός συζητούσε με πνευματικό παιδί του γέροντα και κατηγορούσε τους αγάμους κληρικούς που επεμβαίνουν στα οικογενειακά θέματα των πνευματικών τους στέγνων, αφού ως άγαμοι δεν έχουν την πείρα που χρειάζεται. Πέρασε κάμποσος καιρός και ραβωνιάστηκε ο νέος αυτός. Και ενώ όλα πήγαιναν καλά, τις παραμονές του γάμου κινδύνευσε να διαλυθεί ο αραβώνας. Τι είχε συμβεί? Η μνηστή, θέλοντας να είναι απολύτως τίμια με τον μέλλοντα σύζυγό της, του είχε αποκαλύψει ότι όταν ήταν μικρή είχε υποστεί την ανήθικη επίθεση ενός διεστραμμένου τύπου. Το ζήτημα αυτό είχε δηλητηριάσει τα αισθήματα του μνηστήρος, πράγμα το οποίο είχε πληγώσει βαθύτατα την κοπέλα. Όταν είπε τη στενοχώρια του αυτή, ο νέος, στο πνευματικό παιδί του γέροντα και φίλο του, εκείνος του πρότεινε να πάει να συμβουλευτεί τον πατέρα Επιφάνιο. Λόγω όμως των λανθασμένων αντιλήψεων όσον αφορά στους αγάμους κληρικούς, δεν αποφάσιζε να καταφύγει σε αυτόν. Τελικά με το «πες-πες» πήγε και τον βρήκε. Ο γέροντας έκρινε
ότι έπρεπε να προχωρήσουν στο γάμο και έδωσε τις συμβουλές του. Έβλεπε όμως ότι με ένα τέτοιο δηλητήριο στη σχέση του ζευγαριού δεν προϊονίζεται τίποτε καλό για τον μετέπειτα βίο τους. Έρχεται λοιπόν σε επαφή με την μακαρίτισσα Καλομήρα Καραγιανοπούλου, ευσεβή, αφιερωμένη γυναικολόγο, στην οποία εξέθεσε με κάθε εχεμήθεια το πρόβλημα. Αυτή έζητησε να δει την κοπέλα, την εξέτασε και αφού διεπίστωσε ότι δεν υπήρχε τραυματισμός, τηλεφώνησε στο γέροντα. Εκείνος με τη σειρά του καθησύχασε το ζευγάρι και έτσι το ζήτημα διευθετήθηκε με τη συνδρομή του Αγίου Κληρικού προς σοφρονισμό του μνηστήρος. Ο Θεός είναι εγωιστής. Μα ζητάει το παν. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Δεν θα μας ζητήσει λοιπόν να του αφαιρώσουμε ακόμα και το σεξ. Να κάνετε πολύ προσευχή για το θέμα της σαρκός. Η αμαρτία αυτή μπαίνει με το τσουβάλι και βγαίνει με τη βελόνα. Χρειάζεται προφύλαξη από παντού και πάντοτε. Κι εγώ θα έπεφτα, ακόμη και στην ηλικία στην οποία βρίσκομαι, αν στην εξομολόγηση δεν τηρούσα αυστηρότητα και απόσταση. Η χάρη του Θεού μας κρατά. Αν ξεθαρέψουμε, αλίμονό μας. Η έβρεση κατάλληλου προσώπου προς γάμων, συμβούλευε, είναι θέμα γονάτων, δηλαδή προσευχής. Όταν κάποιος είναι ελεύθερος, έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Όταν γίνει έγγαμος, έχει ελάχιστα δικαιώματα και πάρα πολλές υποχρεώσεις. Όταν όμως αποκτήσει και τέκνα, δεν έχει καθόλου δικαιώματα, αλλά μόνο υποχρεώσεις.

0: στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 9 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1781, γεννιέται ο George Stephenson, Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Σαν σήμερα, το 1821, οι Οθωμανοί, υπό τον Ομέρ Βριώνη και τον Κιωσέ Μεχμέτ, επιτίθενται στη Λιβαδιά και την παραδίδουν στις φλόγες, σκοτώνουν 1.000 και εχμαλωτίζουν 2.500 γυναικόπαιδα, ενώ περίπου 2.000 κάτοικοι προφταίνουν και κλείνονται στο φρούριο. Σαν σήμερα το 1824, ο οπλαρχηγός Γεώργιος Τσόγκας τρέπει σε άτακτη φυγή την ισχυρή δύναμη του Ταχύρα Μπάζη στο ξοδάκτυλο Άρτας. Σαν σήμερα το 1870, πεθαίνει ο Κάρολος Ντίκενς, Άγγλος μυθιστοριογράφος. Σαν σήμερα το 1916, ο συμμαχικός Στόλος καταπλέει στο Φάληρο και επιδίδει τελεσίγραφο στην κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμη για διάλυση της Βουλής, προκήρυξη νέων εκλογών, αποστράτευση του ελληνικού στρατού και απομάκρυση των γερμανόφιλων αξιωματικών. Εθνικός διχασμός. Στις 9 Ιουνίου του 1920 αρχίζει η προέλαση των ελληνικών στρατευμάτων στη Μικρά Ασία, με το πρώτο σώμα στρατού στην ανατολική πλευρά Φιλαδέλφια και με το σώμα του στρατού Σμύρνης προς τα βόρεια, Αξάριο, Σώμα, Πάνορμος.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
7: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
9: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
10: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
9: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
10: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
9: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
11: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
12: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
11: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
13: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
14: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
3: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
5: Επιούσιος Άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επί ούσιος άρτος και τι θα λέγατε για κλασικό πιάτο, φίλες και φίλοι ακροατές, φάβα κλασική. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 μερίδες. 250 γραμμάρια φάβα, ένα ξερό κρεμμύδι καθαρισμένο και ολόκληρο, ένα μέτριο καρότο καθαρισμένο και ολόκληρο, 40 γραμμάρια χυμός λεμονιού, 90 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ένα ξερό κρεμμύδι σε ψηλά καρέ, 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή τριμμένη. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Βάζουμε τη φάβα σε ένα σουρωτήρι και την ξεπλένουμε καλά με κρύο νερό. Την αδειάζουμε σε μία κατσαρόλα. Ρίχνουμε 850 γραμμάρια νερό και βράζουμε σε δυνατή φωτιά για περίπου 5 λεπτά μέχρι να αρχίσουν τα υγρά να κοχλάζουν. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και ξαφρίζουμε τη φάβα με μία τρυπητή κουτάλα για περίπου 5-10 λεπτά μέχρι να σταματήσει να βγαίνει ο αφρός. Ρίχνουμε το καρότο και το κρεμμύδι, σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και σιγοβράζουμε για 50-60 λεπτά μέχρι η φάβα να χυλώσει και να απορροφήσει όλο το νερό. Αποσύρουμε από τη φωτιά, αφαιρούμε το καρότο και το κρεμμύδι, ρίχνουμε στη φάβα άλλο το πιπέρο, το λάδι και το χυμό και ανακατεύουμε με μία ξύλινη κουτάλα μέχρι να γίνει σαν πουρές. Αν θέλουμε πιο λίο και βελούδινο αποτέλεσμα, χτυπάμε τη φάβα με ένα ράβδο μπλέντερ ή στον πολυκόφτη που διαθέτουμε. Αδειάζουμε τη φάβα σε πιατέλα, σκορπίζουμε το κρεμμύδι, τη ρίγανη και περιχύνουμε με ομό ελαιόλαδο. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για την φάβα κλασική. Για 4 μερίδες θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια φάβα, ένα ξερό κρεμμύδι καθαρισμένο και ολόκληρο, ένα μέτριο καρότο καθαρισμένο και ολόκληρο, 40 γραμμάρια χυμός λεμονιού, 90 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ένα ξερό κρεμμύδι σε ψηλά καρέ, 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή τριμμένη και στο τέλος ομό ελαιόλαδο για να περιχύσουμε την φάβα μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επί ούσιος άρτους, η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211 42 10 317 και 6936 8022 14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 10.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς ανταμώνουμε. Στη μέρα μας που ξεκίνησε και σήμερα, εμείς εδώ και εσείς εκεί, όλοι μαζί σε αυτή τη μεγάλη όμορφη ραδιοφωνική παρέα, που πολλές φορές δεν είναι απλά ραδιοφωνική, είναι και διαδικτυακή, είναι και δορυφορική, είναι με όποιον τρόπο καταφέρνει τελικά η φωνή του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας να φτάνει κοντά σας. Και χαιρόμαστε γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνεται φωνή στη φωνή μας. Όλοι λοιπόν μαζί ανταμώνουμε ξανά, σας θέλουμε εσείς συντροφιά μας, γιατί σήμερα θα έχουμε μόνο ένα θέμα για να κουβεντιάσουμε. Ένα θέμα που σίγουρα θα γεμίσει τις ψυχές μας δύναμη, παρηγοριά, ελπίδα, πίστη και θέλουμε να πιστεύουμε και ευλογία.

Γιατί μόνο ευλογία μπορείς να νιώθεις, να γεμίζει η ψυχή σου κάθε φορά που μιλάς για Αγίους της Εκκλησίας μας. Όταν μάλιστα οι Άγιοι είναι σύγχρονοι, θαυματουργοί που κάνουν συνεχώς και καθημερινά αισθητή την παρουσία τους, τότε όλοι μας συγκινούμαστε όλο και περισσότερο. Και μπορεί να μην έχει ζήσει κάποιος ο ίδιος προσωπικά ένα μεγάλο θαύμα, αλλά δεν πάβει να νιώθει την ίδια συγκίνηση όταν το ακούει από έναν μάρτυρα που το έδιζησε εκείνος, αυτόπτη και αυτίκο. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε και μαρτυρίες, θα έχουμε και θαυμαστά γεγονότα, θα έχουμε και την ευλογία ενός σύγχρονου Αγίου ανάμεσά μας, που το έχουμε τόσο μα τόσο ανάγκη στις μέρες μας και που θα πρέπει η προσευχή μας πάντοτε να είναι θερμή, να απευθύνεται στον Θεό μας δια των Αγίων Του. Αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού, αυτοί είναι οι φίλοι οι δικοί μας, αυτοί είναι που μεσητεύουν πάντοτε για ό,τι εμείς χρειαζόμαστε.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-40, τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε, αν και σήμερα θα προτιμούσαμε όλοι μαζί να ακούσουμε αυτά που έχουμε προετοιμάσει, τα κείμενα που έχουμε μπροστά μας και αυτά που έχουμε να μοιραστούμε ο ένας με τον άλλον. Θα πάρουμε δύναμη. Σήμερα η αναφορά μας όλοι θα είναι στο πρόσωπο ενός πολύ αγαπητού Αγίου, σύγχρονου Αγίου, που μάλιστα έχει γίνει πολύ γνωστός και πολύ αγαπητός στη δική μας πατρίδα, στην Ελλάδα μας, την Πολύπαθη, αν και δεν κατάγεται από την Ελλάδα.

Είναι εκπληκτικό το πόσο ο ελληνικός λαός και όχι μόνο αγάπησε τον Άγιο Λουκά, τον Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, τον ιατρό. Πόσο γρήγορα καθιερώθηκε η μνήμη του. Αισθανόμαστε ότι είναι ένας δικός μας Άγιος. Θυμάμαι, γράφει ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος στο τρίτο μου έργο του «Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά», όταν το 1998 είχα τελειώσει τη συγγραφή του βίου του. Όπως συμβαίνει πάντα σε ένα συγγραφέα, μπορεί να κάνει χρόνια να τελειώσει ένα βιβλίο, όμως μόλις το τελειώσει θέλει να το δει γρήγορα τυπωμένο. Όταν δε δεν διαθέτει και την αρετή της υπομονής, όπως ο γράφων, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν για τον εκδότη. Θυμάμαι λοιπόν πως πήγα με τα χειρόγραφα στον αγαπητό φίλο κύριο Δημήτριο Κόκκινο και του είπα πως αυτό το βιβλίο πρέπει να βγει αμέσως. Όπως ήταν φυσικό, ο κύριος Κόκκινος έφερε αντιρρήσεις. Υπήρχαν άλλες προτεραιότητες. Στην επιμονή μου, ποιος αντέχει το καλογερικό πείσμα, κάμφηκε. Έτσι, το βιβλίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1999. Εξαντλήθηκε αμέσως. Το ίδιο και οι επόμενες εκδόσεις. Περίμενα ότι θα είχε εκδοτική επιτυχία, αλλά ποτέ δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Άρχισαν οι βιβλιοκριτικές, οι συνεντεύξεις, οι προσκλήσεις για ομιλίες, αλλά και η παρουσία του Αγίου να γίνεται εντονότερη μέρα με τη μέρα. Άγνωστοι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να τηλεφωνούν ή να έρχονται στο μοναστήρι για να διηγηθούν τις θαυμαστές επεμβάσεις και εμφανίσεις του Αγίου. Οι εικόνες του άρχισαν να κοσμούν τους ναούς. Το 2004 χτίστηκαν τα δύο πρώτα παρεκκλήσια προς τιμήν του Αγίου, στα Γιάννητσά και στη Μονή Σαγματά. Ακολούθησε η Βέρεια, όπου κατασκευάζεται περικαλέστατος ναός. Και σε πολλές πόλεις ή χωριά χτίστηκαν μικρά ή μεγάλα παρεκκλήσια. Διδημότυχο, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Έδεσα, Καστοριά, Σιάτιστα, Λάρισα, Τρίκαλα, Μονή Σταγιάδων, Βόλος, Χαλκίδα, Μονή Οσίου Δαβίδ, Ανολιώσια, Πειραιάς, Γλυφάδα, Πόρος, Τίνος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Κρήτη, Σαντορίνη και πόσα άλλα μέρη. Σε πολλούς ναούς τελείται η παράκληση του Αγίου κάθε εβδομάδα, ενώ η μνήμη του πλέον γιορτάζεται κάθε χρόνο με λαμπρότητα σε πολλές περιοχές. Πολλοί γονείς κατά τη βάπτιση των παιδιών τους δίνουν το όνομα του Αγίου Λουκά. Κάποια ευσεβής ψυχή ρωσικής καταγωγής που ζει στην Ελλάδα είδε τον Άγιο Λουκά σε όραμα και του είπε «Είδες πόσο με αγαπούν οι Έλληνες». Όμως δεν τον αγαπούν μόνο οι Έλληνες. «Ισπάσαν την γην, εξήλθεν ο φθόγκος αυτού». Ήδη έγινε γνωστός και στις άλλες σλαβικές χώρες, κυρίως στη Ρουμανία. Στο Βελιγράδι χτίστηκε παρεκκλήση του Αγίου στη Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία. Επιστολές καταφθάνουν και από τη Δυτική Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά, την Αφρική, την Ασία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, όπου ακούσαμε ότι χτίζεται μονή αφιερωμένη στο όνομά του. Εκπομπές, δημοσιεύσεις, εκδόσεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις οργανώνονται κάθε τόσο. Αυτά σημειώνει ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος στο τρίτο μου έργο του «Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά». Συγκεκριμένα προς το τελείωμα του τρίτου τόμου. Και διαβάσαμε αυτό το απόσπασμα για να ξεκινήσουμε σήμερα κι εμείς να μιλάμε για τον Άγιο Λουκά τον ιατρό, τον αγαπημένο σύγχρονο Άγιο που τόσα πολλά θαυμαστά έχουν γίνει και μαθαίνουμε καθημερινά. Αξίζει να τον τιμήσουμε όσο μπορούμε και να τον παρακαλούμε στις προσευχές μας, γιατί σπεύδει πάντοτε ταχύς εις βοήθειαν.

Και συνεχίζουμε. Ένας πιστός γιατρός που πάντα προσεύχεται πριν και κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων και στο τσεπάκι του έχει πάντα την εικόνα του Αγίου Λουκά, διηγήθηκε το παρακάτω θαυμαστό γεγονός. Αισθάνομαι την υποχρέωση να περιγράψω ένα μεγάλο θαύμα του Αγίου Λουκά, που αφορούσε ένα παιδάκι 3-4 ετών και την οικογένειά του, κατοίκον ενός χωριού της Θήβας κοντά στην Ιερά Μονή Σαγματά. Πριν από περίπου 4 χρόνια, ένα δειλινό του Αυγούστου, με κάλεσαν επηγόντως στο χειρουργείο του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, για να εκτιμήσω ένα βαρύτατα τραυματισμένο χέρι που είχε συνθλιβεί από γκαραζόπορτα. Η αιμορραγία είχε ήδη τεθεί υπό έλεγχο από τους ορθοπαιδικούς που παρέλαβαν το τραυματισμένο παιδί, το οποίο είχε διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από άλλο νοσοκομείο της επαρχίας, όπου πρότειναν ακροτηριασμό. Έμενε τώρα να αποφασιστεί με ποιο τρόπο θα αποκαθίστανται τα κατακερματισμένα μαλακά μόρια του χεριού, τα οποία άφηναν ακάλυπτα τα οστά και τα υπόλοιπα ευγενή στοιχεία, αγγεία, νεύρα, τένοντες κλπ. Της παλάμης και των δακτύλων. Η μόνη ιατρικά αποδεκτή λύση, προκειμένου να αποφευθεί κάποια ακροτηριαστικού τύπου διεκπεραίωση του περιστατικού, θα ήταν η εμφύτευση του χεριού μέσα στο κοιλιακό τείχωμα για 3 τουλάχιστον εβδομάδες, προκειμένου να καλυφθούν με δέρμα τα ευγενή στοιχεία του. Αυτό θα σήμαινε ότι μετά από τη δύσκολη αυτή περίοδο ακινητοποίησης του εμφυτευμένου χεριού, θα ακολουθούσαν και νέα χειρουργία για τον αποχωρισμό του από την κοιλιά του παιδιού μέχρι την τελική διαμόρφωση ενός όσο το δυνατόν αισθητικά και λειτουργικά αποδεκτού χεριού. Βέβαια, αυτό θα απαιτούσε την άμεση ενημέρωση και την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων του παιδιού, προκειμένου να προχωρήσει η οδύσσια των αλλεπάλληλων χειρουργείων που θα ακολουθούσαν κατά τα επόμενα χρόνια. Εις μάτιν όμως, αναζήτησα τους γονείς έξω από την κεντρική είσοδο του χειρουργείου, όπου του είχαν παραδώσει ευσπεσμένα λόγω της αιμορραγίας προπερίπου μισής ώρας. Κανείς συγγενής του μικρού παιδιού δεν βρέθηκε στο χώρο του νοσοκομείου και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιούμουν να προχωρήσω σε αυτή τη λύση.

Καθώς όμως το παιδί ήταν ήδη ναρκωμένο, η οποιαδήποτε παράταση στη λήψη απόφασης ήταν απαγορευτική. Οι συνάδελφοι ήταν πιεστικοί, γιατί το νοσοκομείο εφημέρευε και υπήρχαν πολλά περιστατικά. Οπότε άρχισα απρόθυμα τη διαδικασία συγγραφής των βιώσιμων κατακαιρματισμένων ιστών για να καθυστερήσω λίγο, με την ελπίδα ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης θα εμφανίζονταν οι γονείς, ώστε να πάρω τη συγκατάθεσή τους για την ενδεικνυόμενη ιατρικώς διαδικασία. Όμως οι γονείς δεν βρέθηκαν. Ωστόσο, πέρασαν 3-4 ώρες και χωρίς να το καταλάβω, ολοκληρώθηκε η συναρμολόγηση των ιστών του χεριού. Τότε έγινε αντιληπτό ότι είχε επισυμβεί ένα μεγάλο θαύμα ιατρικώς ανεξήγητο. Ήταν απορίας άξιο πως αυτοί οι κατακαιρματισμένοι ιστοί είχαν επαρκέσει να ντύσουν το χέρι χωρίς τη βοήθεια δανεισμού δέρματος από την κοιλιά, όπως επιστημονικά θα υπαγορευόταν σε κάθε ανάλογη περίπτωση. Κατά την ενημέρωση των γονέων, που εμφανίστηκαν εν τέλει ήρεμοι μετά το πέρας του χειρουργείου, εξηγώντας μου ότι είχαν πάει για καφέ, τους ρώτησα ποιον Άγιο είχαν επικαλεστεί για το χειρουργείο του παιδιού τους. Τότε εκείνοι που ο τρόπος τους υποδήλωνε ότι πιθανώς δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, αρνήθηκαν οποιαδήποτε επίκληση θείας βοήθειας. Η μοναδική τους έννοια ήταν να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατό στο σπίτι τους, όπου είχαν αφήσει τα άλλα 3 παιδιά τους. Έτσι, πριν τη συμπλήρωση 24 ώρου έφυγαν και εγώ τους ξέχασα για μια εβδομάδα. Όταν ήρθαν για την αλλαγή, η κατάσταση του χεριού δεν θύμιζε καθόλου την εικόνα που είχα μετά το χειρουργείο και που θα ανέμενε κανείς μετά από ένα τόσο βαρύ τραυματισμό. Η επούλωση ήταν εξαιρετική. Τότε, ο νεαρός πατέρας θέλησε να καταθέσει κάτι που μου έλυνε την απορία που είχα για την καθόλη έκβαση του περιστατικού. «Γιατρέ», μου είπε, «σου χρωστάω μια απάντηση. Μετά το χειρουργείο του παιδιού μου, με ρώτησες ποιον Άγιο βάλαμε να το χειρουργήσει. Και εγώ τότε σου απάντησα κανένα, γιατί τότε δεν ήξερα τι είχε συμβεί. Εγώ έχω 4 παιδιά που αφήνω καθημερινά στην πεθερά μου, γιατί η γυναίκα μου και εγώ δουλεύουμε. Η πεθερά μου είναι πολύ της εκκλησίας και νιώθοντας υπεύθυνη για το ατύχημα του μικρού, άρχισε αμέσως να παρακαλεί τον Θεό και τους Αγίους. Όταν γυρίσαμε και της είπαμε ότι όλα πήγαν καλά, εκείνη ηρέμησε και σταμάτησε να παρακαλεί πια. Προχθές όμως το βράδυ, συγκλονίστηκε από το ακόλουθο όνειρο. Είδε ότι ήταν στην εκκλησία όπου λειτουργούσε ο επίσκοπος Θιβών και Λεβαδίας Γεώργιος, τον οποίο η ίδια γνωρίζει προσωπικά. Ξαφνικά, από την κύρια είσοδο του ναού, μπήκαν 3 μεγαλόπρεπα ντυμένοι αρχιερείς. Τότε, όλος ο κόσμος στράφηκε να τους δει και ο δεσπότης κατέβηκε από τον άμβονα να τους υποδεχθεί. Η πεθερά μου έκπληκτη ρώτησε μεγαλόφωνα ποιοι είναι αυτοί οι επίσημοι και ο δεσπότης της απάντησε αυστηρά. «Δεν ντρέπεσαι που τον έβαλες να σου χειρουργήσει το εγγονάκι σου και μετά ούτε ένα ευχαριστώ δεν του είπες. Και σήμερα που γιορτάζει εδώ το μοναστήρι του, θα πας άραγε να ανάψεις κανένα κεράκι?» Η πεθερά μου κάθιδρη ξύπνησε και ξέροντας ότι ξημέρωνε της μεταμορφώσεως, έψαξε να βρει ποιο μοναστήρι της περιοχής γιόρταζε. Από τη Μητρόπολη την πληροφόρησαν ότι το μόνο μοναστήρι στην περιφέρεια που πανηγύριζε ήταν η Ιερά Μονή Σαγματά. Πήρε ένα ταξί και ανέβηκε να προσκυνήσει. Κατά την είσοδό της στο ναό, έκπληκτη, αντίκρισε σε εικόνα τον Άγιο Λουκά να εικονίζεται όπως ακριβώς τον είχε δει ολοζώντανο στον ύπνο της. Τότε καταλάβαμε ποιος είχε σπεύσει να ανταποκριθεί στο αίτημα των προσευχών της εκείνο το βράδυ. Ο Άγιος, απρόσκλητος,
ακούγοντας την σπαρακτική οικετήρια κραυγή της γιαγιάς από την περιφέρεια της Θήβας, κινητοποιήθηκε εκείνο το δειλινό του Ιουλίου και οδήγησε το παιδί άμεσα στο χειρουργείο. Στη συνέχεια, καθησυχάζοντάς τους, απομάκρυνε διακριτικά τους γονείς από το χώρο του νοσοκομείου, ώστε να μην είναι προσβάσιμοι στους γιατρούς και κατά αυτόν τον τρόπο τους εμπόδισε να συγκατατεθούν στην κατά το ιατρικό πρωτόκολλο ενδεικνυόμενη εξαιρετικά επώδυνη μακροχρόνια χειρουργική διαδικασία. Σημειωτέων ότι η δεοντολογικά σωστή ιατρικός διαδικασία, η οποία θα περιελάμβανε επί μακροχρόνιο διάστημα σειρά επίπονων χειρουργικών επεμβάνσεων, θα είχε αναμφίβολα πολύ υποδεέστερη έκβαση σε σχέση με το αποτέλεσμα που προέκυψε τελικά από το καθοδηγούμενο από τον Άγιο χειρουργείο. Η αρτιότητα της αποκατάστασης του τραυματισμένου χεριού ξεπερνούσε κάθε ιατρική προσδοκία, σε βαθμό που να μην απαιτηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω μετεγχειρητική παρακολούθηση. Ο Άγιος φιλέσπλαχνα απέτρεψε την ανάληψη του τόσο δυσβάστακτου για όλους τους εμπλεκομένους φορτίου μιας σύγχρονης ιατρικής θεραπείας. Δόξα τω Θεώ εν της Αγίης αυτού.

Έτσι είναι όταν κάνουν παρέμβαση οι Άγιοι. Μπορούν πολύ καλύτερα από εμάς να καταφέρουν τα πάντα. Όταν η δική μας η πίστη είναι πραγματική, για λίγο δεν χρειάζεται 24 ώρα ολόκληρα να στεκόμαστε και να προσευχόμαστε, έστω για λίγο, αλλά να είναι πραγματική πίστη, ουσιαστική πίστη. Να είναι όσο ο κόκκος της συνάπειος, όπως δίδαξε ο Κύριός μας. Τότε αυτή η πίστη μετακινεί βουνά. Φέρνει τον Άγιο και βοηθάει το χειρουργείο και γίνεται καλύτερο και από το ενδεδειγμένο. Και γίνονται θαυμαστά σημεία. Ξαναβγαίνουν άκρα κομμένα. Θεραπεύονται ασθενείς σε τελειωτικό στάδιο. Και πόσα άλλα. Πόσα δεν έχουν καταγραφεί. Και πόσοι άνθρωποι μέχρι σήμερα δεν δοξάζουν τον Θεό και υμνούν τον Άγιο Λουκά ή οποιονδήποτε άλλο Άγιο, τους στήριξε, τους βοήθησε, τους θεράπευσε, τους χάρισε την ίαση και την δύναμη να συνεχίζουν. Χαιρόμαστε που συγκινήσετε κι εσείς και εμείς συγκινούμαστε πάρα πολύ με αυτά που διαβάζουμε σήμερα και θα σας διηγηθούμε και ένα άλλο πραγματικό γεγονός όπως το ζήσαμε εμείς. Και λέμε εμείς μέσω ραδιοφώνου. Δυστυχώς δεν έχουμε το πρωτότυπο κείμενο να σας διαβάσουμε σήμερα. Και ζητούμε προκαταβολικά συγγνώμη γιατί θα αρκεστείτε στην δική μας διήγηση. Πριν από αρκετά χρόνια, όταν για πρώτη φορά ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πυριακής Εκκλησίας διοργάνωσε εκδρομή για την εορτή του Αγίου Λουκά αρχές Ιουνίου στην Κριμαία με τον πατέρα Νεκτάριο Αντωνόπουλο, τον ηγούμενο της Μονής Σαγματά, τον νυν Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριο, πάρα πολλοί άνθρωποι εξέφρασαν την επιθυμία να πάνε σε αυτήν την εκδρομή. Και πράγματι συγκεντρώθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων. Ειδική πτήση απευθείας για την Κριμαία, την πολύπαθη σήμερα Κριμαία. Πολύ συγκινημένοι όσοι θα πήγαιναν για πρώτη φορά εκεί και εμείς πολύ συγκινημένοι εδώ που μεταφέραμε για πρώτη φορά κόσμο ο οποίος ναι μεν θα βρισκόταν στην Κριμαία, θα γνώριζε από κοντά τον Άγιο και θα προσκυνούσε τη χάρη του, το σκήνομά του που υπάρχει εκεί, το λείψανό του, και ταυτόχρονα θα στήριζε με την συμμετοχή στην εκδρομή αυτή και το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Όταν γύρισαν πλέον οι επισκέπτες προσκυνητές από αυτή την εκδρομή, περί τα τέλη Ιουνίου ήρθε μία επιστολή. Μία επιστολή άκρως συγκινητική. Με όλα τα στοιχεία που σήμερα δεν την έχουμε απλά μπροστά μας για να σε διαβάσουμε ακριβώς. Τι έλεγε λοιπόν αυτή η επιστολή? Ήταν από μία ακροάτρια προσκυνήτρια που συμμετείχε τότε σε αυτήν την πρώτη εκδρομή που έγινε με τον ραδιοφωνικό μας σταθμό στην Κριμαία. Αυτή λοιπόν η κυρία είχε δηλώσει από τους πρώτους συμμετοχή στην εκδρομή. Μια γνωστή της, γειτόνισσά της, είχε το παιδάκι της βαριά άρρωστο στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο του Πειραιά, στο Μεταξά. Πλησίαζαν οι μέρες που θα έφευγε η κυρία μαζί με τους υπόλοιπους προσκυνητές για την Κριμαία και βλέποντας τον πόνο της

Παιδί μου. Με προθυμία, η γυναίκα πήρε τα χρήματα, της είπε ότι θα έκανε αυτό που τη ζήτησε και αποχωρίστηκαν. Επαναλαμβάνουμε ότι το γεγονός αυτό μας το περιγράφει πλέον η κυρία που ταξιδεύει στην Κριμαία, επιστρέφει από την Κριμαία και περίπου 20 μέρες μετά μας στέλνει την επιστολή. Τα γεγονότα της τα διηγήθηκε η μάνα του πονημένου παιδιού και της λέει, όταν αποχαιρετήθηκαν, έχοντας δώσει στην γυναίκα που θα ταξίδευε λίγα χρήματα να της ανάψει ένα κερί, η πονημένη μάνα επέστρεψε προς το νοσοκομείο το Μεταξά και θεώρησε καλό, καθώς έμπαινε στο νοσοκομείο, να πάει πρώτα στο εκκλησάκι, να ανάψει και αυτή ένα κεράκι για το μικρό της που βασανιζόταν με μια δύσκολη περίπτωση. Καθώς έμπαινε λοιπόν στο νοσοκομείο και κατευθυνόταν προς το εκκλησάκι, είδε έναν ψηλό, μεγάλης ηλικίας κάπως, παπά, ασπρογέννη με τα γυαλάκια του, να εξέρχεται και καθώς περνούσε από δίπλα της, έσκυψε και της είπε, «Το πήρα το κεράκι». Και έφυγε. Τον κοίταξε λίγο παραξενεμένη η μάνα, δεν κατάλαβε, ήταν και λίγο σαστισμένη, είχε και τον πόνο της. Μπήκε μέσα στην εκκλησία του νοσοκομείου, στο εκκλησάκι εκεί στο Μεταξά, πήρε να ανάψει το κεράκι της και να προσκυνήσει τις εικόνες και καθώς προσκυνούσε στο τέμπλο, είδε μια μικρή εικονίτσα που είχε βάλει κάποιος από ευλάβεια, μια εικόνα του Αγίου Λουκά, του ιατρού, του αρχιεπισκόπου Σιμφεροπόλεως και Κριμαίας. Και μόλις την είδε βάλε τα κλάματα, γιατί ήταν αυτός που έβγαινε από το νοσοκομείο εκείνη την ώρα. Ήταν ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς που τον είχε δει ολοζώντανο και που της είχε πει ότι έλαβε το κεράκι που λίγο νωρίτερα είχε δώσει χρήματα στην γυναίκα που θα πήγαινε στην προσκυνηματική εκδρομή στην Κριμαία για να της ανάψει ένα κεράκι για το πονεμένο της παιδί. Καταλαβαίνετε πόση συγκίνηση ένιωσε και πώς περίμενε, πώς και τι να επιστρέψει η κυρία από την Κριμαία για να της πει αυτό που έζησε και αυτό που ακολούθησε, γιατί το παιδί πήγε καλά και όλα πήγαν κατευχήν. Αυτό το γεγονός της εμφανίσεως του Αγίου Λουκά, της ολοζώντανης παρουσίας του, μας το έστειλε η κυρία που συμμετείχε στην εκδρομή προς δόξαν Θεού. Και πολύ συγκινημένοι το διαβάσαμε κι εμείς τότε και έκτοτε πολλές φορές το μεταφέρουμε, δοξάζοντας τον Θεό μας και ζητώντας τις ευχές του Αγίου μας, του Αγίου Λουκά, του ιατρού που τόσα πέρασε όσο ζούσε στη γη και τόσο πολύ βοηθάει καθημερινά τώρα από τον ουρανό.

και όσους τον επικαλούνται και βοηθάει με κάθε τρόπο. Σύγχρονος Άγιος. Ολοζώντανος Άγιος, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όταν υπάρχει η πίστη από εμάς, οι Άγιοι πάντοτε βοηθούν, όπως και ο ίδιος ο Θεός μας. Το πόσα πέρασε όμως ο Άγιος Λουκάς πραγματικά δεν περιγράφονται και δύσκολα μπορούμε να τα αντιληφθούμε, να τα χωρέσει το μυαλό μας και να συνειδητοποιήσουμε πώς τα άντεξε όλα αυτά αυτός ο άνθρωπος. Η πίστη του, η αγάπη του στο Θεό, η προσφορά του στον συνάνθρωπο ήταν ο συνδυασμός της αντοχής. Είναι ο συνδυασμός της αγιότητας. Η κοίμηση του Αγίου Λουκά, όπως ήταν αναμενόμενο, έφερε αναστάτωση στο κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, μην μπερδευόμαστε, τότε ήταν η σπουδαία ένωση σοσιαλιστικών σοβιετικών δημοκρατιών, η Σοβιετική Ένωση. Έφερε λοιπόν αναστάτωση στο κόμμα και στην ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Προσπάθησαν να αποσιωπήσουν, να αποκρύψουν, να θάψουν το γεγονός. Αμέσως μετά το θάνατό του, οι εφημερίδες κυκλοφόρησαν με μεγάλα αντιθρησκευτικά άρθρα. Για τον νεκρό αρχιεπίσκοπο γιατρό κανένα δημοσίευμα, καμία είδηση ούτε στα ψηλά. Στο περιοδικό του Πατριαρχείου Μόσχας καταχωρίστηκε λίγες μέρες μετά η νεκρολογία του προθιερέα Βέτελεφ. Ίσως ήταν η μόνη. Όμως ο πατήρ Βέτελεφ είναι πολύ προσεκτικός. Προσέχει ακόμη και την πιο ασήμαντη λεπτομέρεια. Μιλάει για τη ζωή και το έργο του, αλλά δεν αναφέρεται καθόλου στις διώξεις του και στην ενδεκάχρονη ταλαιπωρία του στις φυλακές και τις εξορίες. Η λογοκρισία θα ήταν όχι μόνο απορριπτική, αλλά θα κινδύνευε και ο ίδιος ο πατήρ Βέτελεφ. Τι σημείωσε λοιπόν σε αυτή την νεκρολογία? Αξίζει να το διαβάσουμε σε μετάφραση στα ελληνικά βεβαίως. Στις 11 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, κοιμήθηκε εν κυρίω ο επιφανής ιεράρχης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Λουκάς, αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως και Κριμαίας, κατά κόσμον καθηγητής ιατρικής, διακεκριμένος με βραβείο Στάλιν, Βόινο Γιασενέσκι. Πέθανε σε προχωρημένη ηλικία στα 84 του χρόνια, μετά από πολύχρονη αρρώστια που υπέσκαπτε βαθμιδών τις σωματικές του δυνάμεις και που προετοίμασε το πνεύμα του για το αξιοπρεπές ειρηνικό χριστιανικό τέλος. Η ζωή του κεκοιμημένου ποιμενάρχη είναι ασυνήθιστη. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1877 στο Κέρτς της Κριμαίας. Τόσο η οικογένεια όσο και η μοναδική φύση της Κριμαίας καλλιέργησαν στο αγόρι μια τάση για οτιδήποτε ωραίο, υψηλό και αγάπη για τον ίδιο τον Κύριο. Με το τέλος των σπουδών του, στο γυμνάσιο, σπούδασε στο Σχολείο Καλών Τεχνών και ασχολήθηκε με μεγάλη επιτυχία με τη ζωγραφική. Όμως, στα νεανικά του ήδη χρόνια, μια άλλη κλίση μίλησε μέσα στην καρδιά του. Η τάση να βοηθάει τον πάσχοντα, τον άρρωστο άνθρωπο, και αυτό τον προδιέθεσε να σπουδάσει ιατρική. Το 1903 τελειώνει το Πανεπιστήμιο του Κιέβου και για κάμποσο χρονικό διάστημα εργάζεται ως αγροτικός γιατρός και μετά τελειοποιεί τις γνώσεις του στην τοπογραφική ανατομία και χειρουργική κοντά στον καθηγητή Ρέιν. Από το 1910 μέχρι το 1916 είναι διευθυντής στο νοσοκομείο του Περεσλάβ Ζαλέσκι και ετοιμάζει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα τοπική αναισθησία και το 1916 την ολοκληρώνει με επιτυχία. Από το Μάρτιο του 1917 εργάζεται ως αρχίατρος και χειρουργός στο νοσοκομείο της πόλης της Τασκένδης και από το 1920 ως καθηγητής του Πανεπιστημίου της Τασκένδης. Εκείνα τα χρόνια, οι θρησκευτικές πεπιθήσεις τον παρότριναν ως γιατρό όχι μόνο να βοηθάει τους ανθρώπους στις αρρώστιες του, αλλά και στις θρησκευτικές τους αναζητήσεις και ανάγκες τους. Κινούμενος από αυτήν την ανάγκη, παίρνει μέρος στις ομιλίες που γίνονταν στον καθεδρικό ναό από τον εφημέριο προθιερέα Ανδρέεφ. Μετά από αυτό, μετά από το θάνατο της γυναίκας του το 1921, χειροτονείται ιερέας και διορίζεται στο ναό, παραμένοντας παράλληλα στη θέση του καθηγητού πανεπιστημίου. Έτσι καθορίστηκε
και η άλλη αποστολή που είχε στη ζωή του ο κεκοιμημένος ποιμενάρχης. Τώρα είναι γιατρός όχι μόνο σωμάτων αλλά και των ψυχών όσων είχαν ανάγκη από την πνευματική βοήθειά του. Η διπλή προσφορά του στους ανθρώπους τον είχε συνεπάρει τόσο πολύ που ανταποκρίθηκε με προθυμία στην έκκληση του κλήρου και του ποιμνίου να αναλάβει την ελεύθερη επισκοπική έδρα στην ίδια την πόλη της Τασκένδης. Το γεγονός αυτό συνέβη το 1923. Κατά τη χειροτονία του στο βαθμό του επισκόπου του έδωσαν το όνομα του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά. Είναι γνωστό ότι ο Απόστολος Λουκάς δεν ήταν μόνο Ευαγγελιστής αλλά και ο πρώτος ιστορικός της Εκκλησίας του Χριστού ως συγγραφέας του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων αλλά ήταν επίσης γιατρός και ζωγράφος αγιογράφος. Τα πολλά χαρίσματα του Αποστόλου Λουκά βρήκαν ανταπόκριση στην ψυχή του σεβασμιωτάτου Λουκά, παροτρύνοντάς τον να μιμηθεί τον Ευαγγελιστή στην πολύπλευρη υπεύθυνη και υψηλή προσφορά του. Και τι έγινε λοιπόν? Η προσφορά του Επισκόπου Λουκά ήταν πραγματικά σπουδαία με όποιον τομέα κι αν καταπιάστηκε.

Για 15 σχεδόν χρόνια μελετούσε τα θέματα των πυωδών λοιμόξεων, ολοκληρώνοντας το 1934 την έρευνά του πάνω σε αυτό το θέμα σε μονογραφία «Δοκίμια», η οποία και σήμερα αποτελεί το επιτραπέζιο βιβλίο των χειρουργών, όπως και σε μια σειρά από έργα που είχαν εκδοθεί τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνολικά έχει γράψει πάνω από 30 ιατρικά επιστημονικά έργα. Η χειρουργική πρακτική του σεβασμιωτάτου Λουκά εξελίχθηκε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στο Κρασνογιάρσκ, όπου από το 1941 μέχρι το 1943 ήταν υπεύθυνος του στρατιωτικού νοσοκομείου, όπου μετέφεραν τους βαριά τραυματισμένους από τα πεδία των μαχών. Εκεί, στο Κρασνογιάρσκ, όντας ήδη αρχιεπίσκοπος, διορίστηκε επικεφαλής της τοπικής εκκλησίας. Το 1944, ο σεβασμιότατος Λουκάς μετατέθηκε στην Επισκοπή του Ταμπόφ και το 1946 στην Επισκοπή της Σιμφερούπολης, την οποία διεύθυνε μέχρι το θάνατό του. Δεν έπαψε να παρέχει ιατρική βοήθεια στους πάσχοντες με τις διαγνώσεις, τις συμβουλές του και τα μεταπολεμικά χρόνια. Είχε στενοχωρηθεί πολύ που είχε χάσει ολοκληρωτικά την όρασή του το 1956 και δεν κατόρθωσε να τελειοποιήσει το έργο του για την τοπική αναισθησία. Η εκκλησιαστική δραστηριότητα του κεκοιμημένου ποιμενάρχη αποδείχθηκε πολύτιμη. Ήταν εξ ολοκλήρου προσανατολισμένη στη στήριξη της ενοριακής ζωής. Οι λειτουργίες που τελούσε, για τις οποίες προετοιμαζόταν πάντοτε με ευλάβεια, διακρίνονταν από έναν ιδιαίτερο ζήλο, πνευματική συγκέντρωση και δυνατή προσευχή. Έδινε μεγάλη σημασία, σύμφωνα με την εντολή του Αποστόλου Παύλου, στο κήρυγμα, θεωρώντας το αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας. Ήταν τεράστια η προσπάθειά του γι' αυτό, γιατί πάνω απ' όλα, στον Ευαγγελισμό, διέβλεπε την ιερατική αποστολή της λειτουργίας του, την ευθύνη του απέναντι στο Θεό για την πνευματική διαφώτιση και σωτηρία του ποιμνίου του. «Ω, πόσο φοβάμαι! Μη χάσει ακόμα και ένας από σας τη φλογερή του πίστη στο Σωτήρα και να τον σταυρώσει για δεύτερη φορά». Συνδύαζε το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ποίμνιο με την αληθινή ποιμαντική αγάπη. Δεν ήθελε τίποτε τόσο όσο ήθελε να μεταγγίσει στο ποίμνιο την αγάπη του προς αυτό, είχε πει σε κάποιο άλλο κήρυγμά του. Ο κήρυκας ήταν αυτόνομος και πρωτότυπος. Το κάθε κήρυγμά του απέπνεε πνεύμα και δύναμη, πλησιάζοντας στον αποστολικό και πατερικό ευαγγελισμό τόσο στη δύναμη του αληθινού εγκάρδιου συναισθήματος, όσο και στο πνεύμα της ποιμαντικής φροντίδας για τις ψυχές, για την απλότητα και το ευκόλως κατανοητό περιεχόμενο και τρόπο αφήγησης. Εκτός από τις διοικητικές υποχρεώσεις, τελώντας τις λειτουργίες και κηρύσσοντας, ο ζηλωτής ποιμενάρχης έβρισκε χρόνο και για να εργαστεί για τα μεγάλα θεμελιώδη θεολογικά ζητήματα. Έτσι, και κάμποσα χρόνια, 1945-1947, δούλευε πάνω στο θέμα «Το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα». Σε αυτό το θέμα τον είχε απασχολήσει το ζήτημα για την ψυχή και για το πνεύμα του ανθρώπου, όπως και η διδασκαλία της Αγίας Γραφής για την καρδιά ως οργάνου θεογνωσίας. Ως πατριώτης και πεπισμένος οπαδός της ειρήνης, ο σεβασμιότατος Λουκάς είχε γράψει σειρά άρθρων στο περιοδικό του Πατριαρχείου Μόσχας. Μέχρι και τις τελευταίες μέρες του είχε ζωντανή, ευαίσθητη και εγωιτευτική ψυχή που αγαπούσε τρυφερά όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τη φύση. Στερημένος τα τελευταία χρόνια της όρασής του, ο ποιμενάρχης είχε βρει παρηγοριά στις σκέψεις θεολογικού περιεχομένου, στην νοερή επαφή με τον Θεό, στο χάρισμα της υπακοής, υπομονής και αφοσίωσης στο θέλημα του Κυρίου. Ο θάνατος του σεβασμιωτάτου Λουκά συγκλώνησε όχι μόνο το ποίμνιό του, αλλά και όσους τον γνώριζαν προσωπικά. Ήταν ιδιαίτερα μεγάλη η απώλεια για το ποιμνιό του, διότι ήταν καλός ποιμήν. Και ήρθε η ώρα του να μας εγκαταλείψει. Μας άφησε για να παραστεί μπροστά στον Κύριο και για να απολογηθεί για τον εαυτό του και για το πολυάριθμο ποιμνιό του.
τώρα στους ουρανούς, τολμάμε να πιστεύουμε ότι ο Κύριος του προετοίμασε το στεφάνι της αλήθειας. Ειρήνη σε Αυτόν, αιωνία ανάπαυση εν σκηνές δικαίων στην αφοσιωμένη στον Κύριο ψυχή Του. Την επιμνημόσυνη δέηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου τέλεσε ο Επίσκοπος Ταμπόφ Μιχαήλ, παρουσία πλήθους πιστών και μεσηλειτουργό με τη συμμετοχή όλου σχεδόν του κλήρου της Κρυμαίας. Σημείωνε στην νεκρολογία του, που δημοσιεύθηκε λίγες μέρες μετά την κοίμηση του Αγίου Λουκά στο επίσημο περιοδικό του Πατριαρχείου Μόσχας, ο προθιερέας Βέτελεφ.

0: Πολύ συγκινούμαστε όλοι μας σήμερα που μιλάμε για τον Άγιο Λουκά. Διαβάσαμε την νεκρολογία, είναι το επίσημο κείμενο που δημοσιεύθηκε μετά την κοίμηση του Αγίου Λουκά, τότε του επισκόπου Λουκά, αρχιεπισκόπου Λουκά της Κρυμαίας, χωρίς αναφορές στα μαρτύρια του, στις εξορίες του, στις ταλαιπωρίες του, στα βασανιστήριά του. Ένα κείμενο προσεγμένο γιατί υπήρχε και η λογοκρισία και η KGB και οι μυστικές υπηρεσίες που κοιτούσαν με κάθε τρόπο να καταστρέψουν τους εχθρούς του λαού. Οι πιστοί, οι χριστιανοί και κυρίως οι ιερείς, οι μοναχοί, οι μοναχές και οι ιεράρχες ήταν στο στόχαστρο, ήταν εχθροί για τον λαό. Ήταν εχθροί για το σοβιετικό καθεστώς. Και είναι πραγματικά να απορεί κανείς που κάποιοι τόσες δεκαετίες μετά δεν εννοούν να καταλάβουν τι ακριβώς πρέσβευε ο κομμουνισμός, έτσι όπως εφαρμόστηκε στην πράξη στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Ξεκινήσαμε διαβάζοντας ένα χαριτωμένο πραγματικά κείμενο που μιλούσε για τον Άγιο Λουκά, γραμμένο από τον αγαπητό μας πατέρα Νεκτάριο, τον σημερινό Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριο. Και θα κλείσουμε πάλι με ένα δικό του κείμενο από τον τρίτο τόμο του μεγάλου του αυτού έργου, Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά. Ο πατήρ Νεκτάριος ως αρχιμανδρίτης ταξίδεψε σε όλα τα μέρη που έζησε ο Άγιος Λουκάς μαζί με ομάδα προσκυνητών. Για πολλά χρόνια κράτησε αυτή η δική του συνοδοιπορία και κατέγραψε όλα τα στοιχεία που βρήκε, όλες τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε, όλα τα γεγονότα που έζησε σε αυτό το μεγάλο τρίτο μου έργο. Διαβάζουμε λοιπόν από τον τρίτο τόμο κάτι πολύ πολύ συγκινητικό για να μπορέσουμε και εμείς σήμερα να ολοκληρώσουμε αυτήν την πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση που είχε ως μόνο της θέμα τον Άγιο Λουκά. Λέει λοιπόν ο Σεβασμιότατος: «Κοιτάζω τον Εσταυρωμένο όπως τον ζωγραφίζει η δυτική χριστιανοσύνη. Μια παράσταση σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους και τον γνωστό νόμο της βαρύτητας. Νιώθεις πως πρόκειται για ένα ταλέπορο κατάδικο, για ένα πτώμα που κρέμεται και σου προκαλεί ίκτο». Και πάνω του η επιγραφή: «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων». Σαν να αφορά έναν γραφικό ψευτοβασιλιά εβραϊκής καταγωγής που πέθανε άδικα και μαρτυρικά, καταδικασμένος από φανατικούς ομοφύλους του και την αλόφιλη πολιτική εξουσία. Ατενίζω παράλληλα και τον Εσταυρωμένο όπως τον ιστόρισε ο Βυζαντινός αγιογράφος. Δεν είναι ζωγραφισμένος σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Ο Χριστός είναι αφύσικα καθυλωμένος πάνω στο Σταυρό. Το πρόσωπό του ήρεμο και γαλήνιο δεν διαφέρει από τον Χριστό στον Ιορδάνη ή στο Θαβόρ. Η επιγραφή δεν είναι η ίδια με αυτή που έγραψε ο Πιλάτος. Δεν αναφέρει τίποτε για τον βασιλέα των Ιουδαίων. Μιλάει για τον βασιλέα της δόξης. Κοιτάζοντας τον νεκρό Χριστό, έχεις την αίσθηση της ζωής ότι ο θάνατος πατείται θανάτου. Ο δυτικότροπος εσταυρωμένος αποπνέει ως μη θανάτου. Ανεπαίσθητα ίσως αναγγέλει το γνωστό στη Δύση θάνατο του Θεού. Δεν θα σταθώ περισσότερο σε αυτά τα στοιχεία, αλλά σε κάτι άλλο που έχει σχέση με το θέμα μας. Τα χέρια του εσταυρωμένου στη Βυζαντινή αγιογραφία δεν κρέμονται για να κρατήσουν το βάρος του σώματος. Αντίθετα, είναι απλωμένα, αφύσικη στάση, πολύ φυσική όμως για την εσταυρωμένη αγάπη. Ύπλωσα στα σπαλά μας και ίνωσα τα το πριν διεστώτα. Άπλωσε τα χέρια του για να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από φυλή, γένος, γλώσσα, κοινωνική τάξη, μορφωτικό επίπεδο. Τώρα πλέον όλοι χωρούν στην αγκαλιά του. Ξανακοιτάζω το δυτικό εσταυρωμένο, ανήκει αναμφίβολα στη λευκή φυλή. Ίσως κάποιος Αφρικανός να αισθάνεται λίγο ξένος. Παρατηρώ το πρόσωπο του Βυζαντινού εσταυρωμένου και δεν μπορώ να πω με σιγουριά σε ποια φυλή ανήκει. Λευκός, κίτρινος, μαύρος, είναι λίγο απ' όλα. Και πώς μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού είναι πατέρας όλων? Επομένως η σωτηρία, η αγιότητα, η θέωση που χαρίζει ο Σταυρωμένος και Αναστάς δεν αφορούν κάποιο προνομιακό έθνος, κάποια ξεχωριστή φυλή, αλλά όλους τους ανθρώπους. Η εντολή του Χριστού στους μαθητές του ήταν σαφής: «Πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση». Το Ευαγγέλιο λοιπόν θα πρέπει να γίνει κτήμα όλων των ανθρώπων. Αυτό το οικουμενικό άνοιγμα της Εκκλησίας συνάντησε αρκετά εμπόδια, όπως τον εθνοφιλετισμό. Ο Απόστολος Παύλος το ξεκαθαρίζει: «Ουκ εν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ εν δούλος ουδέ ελεύθερος, πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού». Μέσα στο σώμα του Χριστού είτε καταργούνται είτε υπερβαίνονται οι φιλετικές, εθνικιστικές, βιολογικές διακρίσεις. Το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός, η μόνεστη. Η αγάπη αφορά όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Ο εθνοφιλετισμός, ειδικά στο Βυζάντιο, παραμερίστηκε. Αναβίωσε πάλι στους τελευταίους αιώνες. Καταδικάστηκε ως αίρεση το 1872 στην Κωνσταντινούπολη από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Όσο και αν μας διακρίνει αυτός ο επαρχιωτισμός, χάνοντας έτσι την οικουμενικότητα, φαίνεται πως μέσα από τα πρόσωπα των Αγίων αντιμετωπίζεται διαφορετικά το πρόβλημα. Ευτυχώς, εκεί φαίνεται να ομονοούμε. Η αναγνώριση της αγιότητας κάποιου τοπικού Αγίου αυτομάτως ισχύει και στις άλλες τοπικές εκκλησίες. Και οι Άγιοι δεν περιορίζονται πλέον από τις αποστάσεις, από τους νόμους, από τις βίζες και το Σέγγεν, ούτε από τα σύνορα. Τρέχουν παντού, σε όλο τον κόσμο. «Πόση εντύπωση μου προκάλεσε», συνεχίζει ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος στο κείμενό του, «όταν βρέθηκα στην καρδιά της Σιβηρίας και σε κάποια λιτανία οι πιστοί κρατούσαν εικόνες του Αγίου Νεκταρίου και των τριών νεοφανών Αγίων της Μυτιλίνης. Και όχι μόνο αυτό. Σε πολλές περιοχές οι πιστοί ομολογούν θαυματουργικές επεμβάσεις των εν λόγω Αγίων ή και άλλων. Πρόσφατα, Ρώσοι προσκυνητές μου προσέφεραν μια θαυμάσια εικόνα των Αγίων Λουκά και Νεκταρίου να κρατούν μια εκκλησία. Είναι οι σύγχρονοι Άγιοι που αξιώθηκαν από τον Θεό να πάρουν το χάρισμα της θαυματουργίας και να παρηγορούν τους ανθρώπους στους δύσκολους καιρούς μας. Κάποιοι ασθενείς μας διηγήθηκαν ότι είδαν και τους δύο Αγίους μαζί να τους εμφανίζονται και να τους θεραπεύουν. Κάποιος μάλιστα ασθενής είχε ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Εμφανίστηκαν και οι δύο Άγιοι μαζί. Ο Άγιος Νεκτάριος γύρισε προς τον Άγιο Λουκά και του είπε «Σεβασμιότατε, είναι δική σας δουλειά». Ο Άγιος Λουκάς έβγαλε τον νηστέρι και χειρούργησε τον ασθενή. Την άλλη μέρα διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής είχε απαλλαγή από την ασθένειά του. Στην Ελλάδα, αν και ο μεγαλύτερος αριθμός των αλλογενών Αγίων παραμένει άγνωστος, υπάρχουν Άγιοι που τιμώνται με ιδιαίτερη ευλάβεια. Να αναφέρω τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, που τόσο αγαπήθηκε από τους Έλληνες, τον Άγιο Σιλουανό, την Αγία Ξένη, τους Αγίους Τάρετς της Όπτινα και πρόσφατα την Αγία Ματρόνα. Πιστεύω ακράδαντα ότι η μνήμη των αλλογενών Αγίων βοηθάει το πλήρωμα της Εκκλησίας να συναισθανθεί βαθύτερα την οικουμενικότητα και την καθολικότητα της Εκκλησίας. Γιατί αυτοί οι Άγιοι, με την Αγία Βιωτή τους, εκφράζουν αυτή την οικουμενικότητα και καθολικότητα. Είναι, πιστεύω, ένα σοβαρό αντιστάθμισμα στην αίρεση του εθνοφιλετισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, που απειλούν ανα πάσα στιγμή να ανατινάξουν την ενότητα της Εκκλησίας. Είναι γνωστό ότι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα στην Ελλάδα είναι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Το πόσο τιμούν οι Έλληνες τον αλλογενή Άγιο είναι σε όλους γνωστό. Κανείς δεν στέκεται επιφυλακτικά. Αντίθετα, μάλιστα, θεωρείται ο Άγιος δώρο Θεού στους Έλληνες της Καπαδοκίας, που στέναζαν τότε κάτω από τον ζυγό της δουλείας. Το άφθαρτο λείψανό του και τα άπειρα θαύματά του αποτέλεσαν ένα ισχυρό αντίβαρο στους Ορθοδόξους Έλληνες, που πάντα κινδύνευαν από βίαιο ή εθελούσιο εξισλαμισμό. Ο Θεός θέλησε ο Άγιος να βρίσκεται μακριά από την πατρίδα του. Άλλωστε τώρα βρίσκεται στην αληθινή πατρίδα του, την Άνω Ιερουσαλήμ. Οι Έλληνες Ορθόδοξοι νιώθουν αισθήματα ευγνωμοσύνης για το δώρο αυτό του ρωσικού λαού. Λίγοι όμως γνωρίζουν πως και οι Ρώσοι αδελφοί μας κατέχουν ως θησαυρό πολύτιμο και ιερή παρακαταθήκη έναν Έλληνα Άγιο που τιμήθηκε και αυτός με την αυθαρσία του σώματός του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος καταγόταν από την περιοχή της Πολτάβας, της σημερινής Ουκρανίας. Την ίδια σχεδόν εποχή που ο Άγιος Ιωάννης παρέδιδε την Αγία του Ψυχή στην Καπαδοκία, τότε και ο Άγιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Αθανάσιος ο Πατελάρος, κριτικός στην καταγωγή, επιστρέφοντας από τη Μόσχα, εκοιμήθηκε κυρίως στην περιοχή της Πολτάβας, τη γενέτειρα του Αγίου Ιωάννου, και ετάφη εκεί κοντά. Μετά από λίγα χρόνια το λείψανό του βρέθηκε άφθαρτο και ευωδιάζον. Σήμερα βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Ναό του Χαρκόβου, καθήμενος επί θρόνου, γι' αυτό και ονομάζεται Άγιος Αθανάσιος ο Καθήμενος, ο Έλληνας. Θεωρείται δε ο πολιούχος της πόλης, ενώ τα θαύματά του είναι άπειρα. Αντιπροσφέρει στον ρωσικό λαό και ουκρανικό λαό ότι ο Άγιος Ιωάννης στον ελληνικό. Πιστεύω ότι οι δύο Άγιοι αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα οικουμενικότητας και άρσης των οποιονδήποτε αντικλησιαστικών, εθνοφιλετικών, ξενοφοβικών και άλλων επιφυλάξεων. Κοντά τους, όπως και κοντά σε όλους τους Αγίους, βιώνει κανείς αυτό που ξεχνάμε και παραθεωρούμε. Το «εν σώμα υπολιεσμέν», «εν γαρ Χριστό Ιησού, ουκ εν Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ εν Ιδούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ εν Ιάρσεν και θήλη, πάντες γαρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού». Και με αυτό το κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου από το τρίτο μου έργο του «Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά» ολοκληρώνουμε για σήμερα την δική μας πρωινή ραδιοφωνική αναφορά στον μεγάλο σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας που τόσα θαυμαστά καθημερινά επιτελεί και ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας να μας στηρίζει και να μας ενδυναμώνει όλους μας πάντοτε. Η μέρα μας ξεκίνησε, τις ευχές του Αγίου μας να έχουμε να μας ακολουθούν. Καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Ώρα Ελλάδος, 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, καλή σας ημέρα. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι σήμερα 3η 9 Ιουνίου του 2026 και είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τις εκτιμήσεις και απαντήσεις στο εξεταζόμενο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε συνεργασία με τα Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Να ευχηθούμε από καρδιάς καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές. Το εξεταζόμενο λοιπόν μάθημα σήμερα θα μας το αναλύσει ο κύριος Γεώργιος Κόλλιας.
1: Καλημέρα σε όλους. Αρχικά καλά αποτελέσματα στους μαθητές. Τα θέματα των αρχών οργάνωσης και διοίκηση ήταν πολύ βατά. Το θέμα πρώτο ήταν πόλη της ύλης και ήταν γενικότερα. Δεν υπήρξε κάποια δυσκολία που να δυσκολεύει τους μαθητές. Το θέμα Β και θέμα Γ ήταν μια μελέτη περίπτωση η οποία τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται στο ΑΟΔΕ να τη χρησιμοποιούν, όπου εξετάζει τη βασικά κομμάτια της θεωρίας μέσα από το βιβλίο. Φέτος εξετάστηκαν από το κεφάλαιο 3 οι λήψεις αποφάσεων και από το κεφάλαιο 2 εξετάστηκε η διοίκηση της παραγωγής και των πωλήσεων. Τέλος, στο θέμα Δέλτα είχαμε την απλή άσκηση από το κεφάλαιο 1-5, όπου υπήρξαν απλές μαθηματικές πράξεις, δεν παρουσίασαν κάποιες παγίδες τα ερωτήματα και ένας μέτρος προετοιμασμένος μαθητής θα μπορούσε να το προσεγγίσει.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι ακροατές. Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές. Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Όσιου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-44-16-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Ο Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα μαζί γνωρίζοντας μορφές που αγίασαν στον πνευματικό στίβο του Αγίου Όρους. Μία από αυτές, την πρώτη χρονολογικά κατά πολλούς μορφή, σε αυτή την μακραίωνη ιστορία που αναδείχθηκε μέσα από το Άγιον Όρος της Ασκήσεως στις νότιες κακοτράχαλες πλαγιές του Άθωνα, Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης, του οποίου τη μνήμη η Εκκλησία μας τιμά στις 12 Ιουνίου και θα γνωρίσουμε εμείς σήμερα.

Πριν ξεκινήσουμε όμως να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα 4118640 και 4118602 είναι στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς θελήσετε να ρωτήσετε σχετικά με το Άγιον Όρος ή αν θέλετε να καταθέσετε την εμπειρία σας. Στο τηλεφωνικό κέντρο Εφήβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα μηνύματα, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@piredio.com. Ξεφυλίζουμε λοιπόν το Λαυριωτικόν Αγιολόγιον, την έκδοση της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, και διαβάζουμε το βίο του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτη.

Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης, 8ος 9ος αιώνας. Την πατρίδα και τους γονείς του μεγάλου και θαυμασίου πατρός παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο χρόνος παρέδωσε στην άβυσσο της Λήθης. Κατά τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, ο Όσιος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από ευσεβείς και ευγενείς γονείς, οι οποίοι του έδωσαν την κατάλληλη αγωγή και μόρφωση. Αργότερα, τιμήθηκε με το αξίωμα των σχολαρίων. Όταν ενηλικιώθηκε, ξεσπά πόλεμος μεταξύ Βυζαντινών και Αράβων. Ο Όσιος επιστρατεύεται. Στον πόλεμο νικούν οι Άραβες και συλλαμβάνεται εχμάλωτος. Φυλακίζεται στα ενδότερα ξένης και εχθρικής χώρας, Συρίας ή Μεσοποταμίας, σε φρούριο, χωρίς να μπορεί να διαφύγει. Σιδηροδέσμιος πάσχει από την πείνα, παντί εστερήσεις και άλλα αφόρητα δεινά. Περιέρχεται σε αμηχανία και απόγνωση. Για την λύση των δεινών καταφεύγει στο Θεό και στον θαυματουργό Άγιο Νικόλαο, υποσχόμενος ότι εάν δει το φως της ελευθερίας και απαλλαγή των δεσμών, θα αφιερωθεί σε αυτόν γενόμενος μοναχός. Αποτέλεσμα των θερμών οικεσιών του ήταν να αποκτήσει με θαυμαστό τρόπο την ελευθερία του με τη συνέργεια των Αγίων Νικολάου και Σιμεών του Θεοδόχου. Ο Πέτρος, γράφει ο βιογράφος του, αμέσως λύεται από τα δεσμά, εξέρχεται από κάθε κλειστό χώρο στην ίδια εκείνη στιγμή ο του θαύματος και βλέπει κοντά του μόνο τον Άγιο Νικόλαο να τον διαβεβαιώνει ότι η ελευθερία αυτή που του εδόθη δεν είναι όνειρο αλλά πραγματικότης. Ακόμη του υπέδειξε πώς να έβρει τα αναγκαία εφόδια, κάποιο δηλαδή κήπο γεμάτο από ποικίλα δέντρα με πολλούς φαγόσιμους καρπούς. Αυτός όμως, φοβούμενος την κλοπή, δεν δεχόταν να αγγίξει τους καρπούς, ούτε με την άκρη του δακτύλου του, κατά το κοινό λεγόμενο. Ο Άγιος Νικόλαος τον ενθαρρύνει και τον προτρέπει να κόψει χωρίς κανένα φόβο. Φεύγοντας, του υπενθύμισε εκείνες τις υποσχέσεις του. Στη συνέχεια έγινε άφαντος και εφάνη ότι τον εγκατέλειψε, όμως αοράτος ήταν πάντοτε κοντά του.

Έτσι λοιπόν ο Πέτρος ελευθερώθηκε κατά τρόπο θαυμαστό. Έχοντας δε ως πρότυπό του τον Απόστολο, δεν θέλησε ούτε αυτός να εμπιστευθεί σε κανέναν άνθρωπο. Έπρεξε λοιπόν άριστα και αφιερώθηκε στο Θεό, ο οποίος με την θαυμαστή πρόνοιά του ρυθμίζει τα ζητήματα της ζωής του και τον καλεί να τον ακολουθήσει. Και αυτός με πολύ προθυμία πράττει τούτο, χωρίς ούτε για μία στιγμή να αποχωριστεί ή να απομακρυνθεί από τα ίχνη του. Διότι όπως κάποιος, αφού κοιτάξει κατευθείαν τον ήλιο, έπειτα στρέψει τα μάτια του προς τα κάτω, τα βλέπει όλα σκοτεινά, έτσι και εκείνος στερέωσε στον ουρανό το μάτι της ψυχής, δηλαδή το νου, και περιφρόνησε με ευκολία όλα, σπίτι, πατρίδα, γονείς, τους εξαίματος συγγενείς, τους διαφόρους φίλους. Και αφού τους απαρνήθηκε όλους εντελώς, αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στην κατά Θεόν πολιτεία, και μία είναι η φροντίδα του, ανωτέρα από κάθε άλλη ασχολία, η πλήρης εφαρμογή του Θείου θελήματος, έτσι ώστε όλα να γίνονται εν Χριστώ και αντιπάντων να έχει τον Χριστό, σύμφωνα με τον Αποστολικό Λόγο. Έτσι λοιπόν, πληγωμένος με το βέλος της Θείας Αγάπης, άρχισε να βαδίζει προς τη Ρώμη χωρίς καμία αναβολή, με σκοπό να αφιερωθεί εκεί τελειότερα, να περιβληθεί το μοναχικό σχήμα και να εκπληρώσει το τάμα του. Ο δε Μέγας Νικόλαος πάλι τον συνόδευε αφανώς και μάλιστα προφθάνοντας βρίσκεται εγκαίρος στην πόλη και συναντά νοερός τον Πάπα. Είχε καθίσει εκείνος πάνω στον υψηλό θρόνο, όπως ήταν φυσικό τότε, άνδρας θαυμάσιος και σπουδαίος, με εμπειρίες νοερών θεαμάτων. Του συνιστά λοιπόν τον Πέτρο πριν ακόμη τον είδη και του διηγείται τα σχετικά με αυτόν και τον διατάσσει όταν θα έλθει να τελέσει σε εκείνον όσα είναι κανονισμένα να γίνονται σε αυτούς που προτίμησαν τη μοναχική ζωή. Του υπέδειξε μάλιστα και μερικά σημεία για το πώς θα τον αναγνωρίσει, λέγοντας και το όνομά του. Έτσι εκείνος τελείωσε τη συνάντηση. Ο δε Πέτρος εισέρχεται στην πόλη χωρίς να γνωρίζει τίποτε από όσα έχει πράξει ο προστάτης του Άγιος και προχωρεί κατευθείαν προς τη Μητρόπολη. Έφτασε έτσι στις ιερές πύλες και με τα γόνατα στη γη προσκυνούσε τις Άγιες εικόνες. Ο Πάπας αμέσως τον προσκαλεί, τον διδάσκει τα της μοναχικής πολιτείας και τον ενδύει με την ανάλογη προς την πολιτεία αυτή ενδυμασία. Αυτός τότε, με μια χαρούμενη έκπληξη για το γεγονός αυτό, πως ήταν δυνατόν να μην χαρεί εξάλλου, δόξασε το Θεό και με υψωμένα τα χέρια του συνεχώς τον ευχαριστούσε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ύφξανε διαρκώς την καλή και αγαθή προθυμία του και με τη ζέση του Αγίου Πνεύματος ζητούσε τόπο που θα τον βοηθούσε στην πρόθεσή του. Αφού κατέβηκε λοιπόν στην παραλία κατά Θεία Πρόνοια, συναντά μερικούς ναυτικούς οι οποίοι ήταν έτοιμοι να αναχωρήσουν από την πόλη και να αποπλέψουν. Είχαν αποφασίσει διαμέσου Κρήτης να φτάσουν στην Ασία. Μαζί τους λοιπόν αναχωρεί και αυτός, με την ελπίδα να επιτύχει έτσι εκείνα που εσκέπτονται, μάλλον όμως και τώρα εμπιστεύεται στο Θεό, ο οποίος απεργάζεται κάθε τι ωφέλιμο και συμφέρον για τους ανθρώπους.

Έχοντας λοιπόν αυτές τις ελπίδες, βλέπει στον ύπνο του την αϋπάρθενο μητέρα του Θεού. Πλησίον της εστέκεται ο προστάτης του, ο Άγιος Νικόλαος, με σχήμα δούλου και με ήρεμη φωνή να της λέγει: «Πού θα διαμείνει ο Πέτρος, ο Δέσποινα?» Αυτή λοιπόν έλαβε τον λόγο και απεκρίθη με χαρά και κοσμικότητα. Υπάρχει κάποιο όρος στην Ευρώπη, πολύ ωραίο και πολύ μεγάλο, στραμμένο προς τη Λιβύη, που εισέρχεται αρκετά μέσα στη θάλασσα. Τούτο το διάλεξα από όλη τη γη και απεφάσισα να το δωρήσω στη μοναχική πολιτεία. Έτσι λοιπόν, σαν ένα ιδιαίτερο κατοικητήριο, το αφιέρωσα στον εαυτό μου και από εδώ και στο εξής θα ονομάζεται Άγιον και θα υπερασπιστώ καλθόλη τη διάρκεια του βίου τους εκείνους οι οποίοι εδώ θα αγωνιστούν εναντίον του κοινού εχθρού των ανθρώπων. Και θα είμαι βέβαια για αυτούς ανίκητος σύμμαχος, οδηγός για εκείνα που πρέπει να πράττουν, εξηγητής για εκείνα που δεν πρέπει να πράττουν, προστάτης, ιατρός, τροφεύς, για εκείνη βέβαια την τροφή και την ιατριά που αφορά και το σώμα, ώστε να το συντηρεί και να το ωφελεί, και το πνεύμα, ώστε να το δυναμώνει και να μην το αφήνει να απομακρυνθεί από το καλό. Επιπλέον, θα συστήσω αυτούς τον Υιό και Θεό μου και θα ζητήσω από Αυτόν να έχουν τελεία την άφεση των αμαρτιών τους, εκείνοι που θα τελειώσουν εδώ τη ζωή τους καλώς.

Μετά από λίγες ημέρες, το πλοίο φτάνει στην Κρήτη. Μένοντας λοιπόν στην Κρήτη, ο κυβερνήτης του πλοίου επισκέφτηκε ένα γνωστό του από τους ντόπιους. Βλέπει το φίλο του ασθενή στο κρεβάτι και τους δικούς του Πέριξ αυτού να προσπαθούν να τον ανακουφίσουν. Τότε ο κυβερνήτης σκέφτηκε τον Πέτρο και γρήγορα μεταβαίνει προς συνάντησή του και ζητά να τον ακολουθήσει. Φτάνει λοιπόν Όσιος στην οικία του ασθενή και πολύ γρήγορα τον θεραπεύει. Ύστερα θεραπεύει όλη την οικογένεια. Ελεύθεροι από τα δεινά δεν ήξεραν τι να πράξουν για να τον ευχαριστήσουν τον ευεργέτη. Ο Όσιος, αφού τους υπέδειξε να ζουν κατά Θεόν, βίων σόφρονα και καθαρό και να προτιμούν να αρέσουν στο Θεό, ανεχώρησε από το νησί. Ενώ λοιπόν το πλοίο έπλεε κανονικά και ο άνεμος ήταν ευνοϊκός, ευνίδια το σκάφος ακινητοποιήθηκε. Οι ναύτες ήσαν σε αμηχανία. Τότε ο Όσιος εγείρεται από το κατάλημά του. Κοίταξε τα Πέριξ και ρωτά το όνομα του όρους που φαινόταν. Όταν πληροφορήθηκε ότι είναι ο Άθος, λέγει: «Σε αυτό το όρος είναι θέλημα Θεού να διανύσω το υπόλοιπο της ζωής μου». Με υπόδειξή του, το πλοίο πλησιάζει τη στεριά και ο Μακάριος αποβιβάζεται στους πρόποδες του όρους περί το έτος 840.

Ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας από τη συχνότητα των 91,2 FM για την Αττική, σε κατατόπους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, μέσα από το δορυφόρο Eurobert, καθώς βέβαια και μέσα από το ίντερνετ σε όλο τον κόσμο από τη διεύθυνση piradio.com. Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, γνωρίζουμε το βίο του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτη, του πρώτου ασκητή του Αγίου Όρους, που ασκήτεψε στην περιοχή του Άθωνα τον 8ο αιώνα, αρκετά πριν την ίδρυση του πρώτου μοναστηριού στο Όρος από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, αυτό της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας. Στα του βίου του λοιπόν, μέσα από το Λαυριωτικό Αγιολόγιον, βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο Όσιος Πέτρος φτάνει στο Άγιον Όρος. Οι συνταξιδιώτες του λυπήθηκαν για τον απρόσμενο χωρισμό. Εκείνος τους έδωσε δύναμη και θάρρος, αφού ήδη είχαν εξαντληθεί, προλέγοντάς τους ότι ο πλούς θα είναι ακίνδυνος και ο σκοπός τους αποτελεσματικός. Αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν με αγαθές ελπίδες. Αυτός δε, προχωρώντας προς τα άβατα με κάποιο δέος, ανέβη στο όρος και εισήλθε στα άδυτα, εμπιστευθείς τον εαυτό του εις μόνον το Θεόν. Γι' αυτόν υπεσχέθη να ζήσει και αυτή την υπόσχεση φρόντιζε να εκπληρώσει. Παρέμεινε σχεδόν χωρίς τροφές από όσες συντηρείται η ανθρώπινη φύση, λίγο κατώτερος από τους αγγέλους, σε αυτόν εδώ τον τόπο, και ταλαιπωρείτο με το ψύχος και τον καύσωνα, τους παγετούς, τα χιόνια και τις βροχές, γυμνός και χωρίς στέγη, ότις υπομονής του, διότι υπήρξε άντρας με πολύ σύνεση, περισσότερη από κάθε άλλον, και γνώριζε τη φύση του γήινου τούτου φυράματος, η οποία βαρύνει και αυτόν το νου, τον οθεί προς τα κάτω και δεν επιτρέπει να έχουμε το πολίτευμα εν ουρανής. Έτρωγε από τις υπάρχουσες βοτάνες με πολύ εγκράτεια και έτσι καθυπέταξε τη σάρκα. Στο νου έδωσε πνευματική δύναμη και με την ακριβή ησυχαστική ζωή του έκαμε την καρδιά του θείον όχημα και άλλον ουρανό,

και καλύτερο από τον ουρανό κατοικητήριο του Θεού. Υπέμεινε με καρτερία και γενναιότητα πνευματική τις επιθέσεις του πονηρού, ο οποίος με διάφορα τεχνάσματα προσπαθούσε να απομακρύνει τον Όσιο από το δρόμο του Θεού. Όμως ο Άγιος, προχωρημένος πολύ πνευματικά, απέκρουε τις μεθοδεύσεις του διαβόλου και αξιώνεται και να γίνει κατοικητήριο της χάριτος του Θεού. Ο νους και η καρδιά του ήσαν απολύτως ενωμένα με το Θεό. Είχε το της ψυχής όμα, τη προς τον Θεόν νεύση και κεθαρμένον. Αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος τας κακούργους αποσαμένη δυνάμεις και τους αγαθοεργούς αντεπιφέρει, αποστέλει δηλαδή λειτουργούς και βραβεύει τον αγωνιστή της αρετής. Έτσι, ο Όσιος αναδεικνύεται ισάξιος με τους Αγίους Μάρτυρες. Έχοντας λοιπόν εστραμμένο το νου του στο Θεό και τα χέρια του σταθερώς υψωμένα προς τον ουρανό, ο νοητός Αμαλίκ, ο διάβολος, ενικάτο και εδιώκετο, και μέσα από τη συνεχή αυτή πάλι ο Μακάριος αξιωνόταν τους πιο ωραίους στεφάνους. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Εγώ που αναλογίζομαι τώρα τον πνευματικό αγώνα του ανδρός αυτού, πιστεύω ότι αυτός δεν υπολείπεται καθόλου από εκείνους που μαρτύρησαν, διότι εκείνοι υπέφεραν τα πάντα εξ ανάγκης για να μην αρνηθούν το σέβας προς το Θεό. Αυτός όμως, χωρίς να είναι κατώτερος από την υπομονή εκείνων, υπέμενε με προθυμία κάθε πειρασμό για να μην απομακρύνει το νου του από το Θεό ούτε για μία στιγμή. Αφού λοιπόν στα μικρά εφάνει μεγάλος αγωνιστής, με την ίδια χαρά και επιτυχία θα αγωνιζόταν και στα μεγαλύτερα αγωνίσματα. Και αυτός μεν συναγωνιζόταν με τους περί των Θεών ακούραστους ημνητάς αγγέλους, και όταν ειρήνευε και όταν επολεμήτω. Ο ακούραστος όμως αντίπαλος της αρετής κατέφευγε σε νέες επιθέσεις. Ο Θεός δε έδιδε στον Πέτρο συνεχώς πλούσια τη χάρη του και δεν τον εφύλασε μόνο για το μέλλον, αλλά και από εδώ έδιδε πολλές εγγυήσεις ως αραβόνα για τις μέλουσες δωρεές. Δικαίως δε, ο Μέγας διήνυε το βίο του ανεπηρέαστος από τις δαιμονικές κακοβουλίες, επικαλούμενος πάντοτε και σε βοήθεια την αιτία της σωτηρίας μας, δηλαδή τη Θεοτόκο.

Έτσι, ο εξαιρετικά πολυμήχανος στο να εξαπατά, πονηρός, αποτύχανε σε κάθε απόπειρα πειρασμού, ενώ αποδεικνύονταν ότι Όσιος είχε πλήρη αρετών πολιτεία και αναδεικνυόταν το υψηλό και ασύνηθες του βίου του. Είχε φτάσει στο ακρότατο όριο της πνευματικής ζωής και περιλούετο μετας χάριτας του Παναγίου Πνεύματος. Αυτή η χάρις του Θείου Πνεύματος που έδιωξε τις κακές δυνάμεις του πονηρού στέλνει αγαθούς λειτουργούς και τρέφει με άρτο εκείνον που ζούσε στη γη ζωή εις άγγελοι. Ζούσε λοιπόν ο Μέγας σαν να ήταν μέσα στον παράδεισο και σε κάποια περιοχή υπεράνω της γης. Με πολύ μικρή σχέση προς τα γήινα, περνούσε μια ζωή απλή, χωρίς φαντασίες, με απλές πνευματικές θεωρίες του νου, εντρυφούσε και έχερε με καθημερινά νοερά θεάματα. Έτσι λοιπόν ζούσε ο Όσιος ευτυχισμένος 40 χρόνια, ζών μόνο για το Θεό και Αυτόν βλέπων και από Αυτόν μόνο και τρεφόμενος και βλεπόμενος. Ύστερα, στο γύρας του, τον είδε κατά θεία πρόνοια ένας μόνον άνθρωπος, ο οποίος ήταν κυνηγός. Αυτός, ενώ κυνηγούσε, φάνηκε κάποιο ελάφι, ώστε τελικά εκείνο τον οδηγεί προς τον Όσιο. Ξαφνικά, βλέπει κάποιον άνθρωπο πολύ γυρασμένο, ξηρό, ρυπαρό, γεμάτο ρητίδες, χωρίς ενδύματα, και από το φόβο του ετράπησε φυγή. Διότι ένα θέαμα μέσα στην έρημο είναι κάτι που δεν το περιμένει κανείς.

Ενώ λοιπόν εκείνος γύριζε πίσω από το φόβο του, ο άνθρωπος του Θεού με δυνατή φωνή του λέγει: «Άνθρωπος είμαι κι εγώ, άνθρωπε, έχε θάρρος λοιπόν, μη φεύγεις. Γίνε πρόθυμος να επανέλθεις έως ημάς, διότι ίσως ο Θεός σε έστειλε εδώ, για να ακούσεις σήμερα τα κατ' εμέ». Ο κυνηγός λοιπόν, μόλις άκουσε αυτά, επανήλθε προς τον Όσιο και με οικετευτικό τρόπο εξήτασε τα κατ' αυτόν με πολλή ακρίβεια και τα έμαθε απ' αρχής μέχρι τέλους, δηλαδή την αιτία του θείου πόθου, το αποτέλεσμα αυτού του πόθου, την κατεύθυνση και ανάβαση προς το όρος, τις δοκιμασίες εκ του πονηρού, τις νίκες εναντίον του και το πλήθος των εκ Θεού χαρισμάτων. Όλα αυτά, αφού τα άκουσε και επέστρεψε έπειτα στο σπίτι του, μεταδίδηκε στους άλλους το σωτήριο αυτό βίο. Κι έτσι μεταδίδεται από τους πατέρες στα παιδιά σαν άλλη αγαθή κληρονομιά. Ήδη κάποιος τον έγραψε αυτό το βίο και έτσι φθάνει μέχρι την εποχή μας και παραμένει στη μνήμη πάντα νέος. Έχει έντονη την ευεργετική του δύναμη και αποτελεί παράδειγμα κάθε αγαθού για όλους. Αρχέτυπος εικόνα εντελώς απλανούς βίου και ιδέα πάσης αρετής, ξένος από κάθε κακία. Έβλεπε δηλαδή ο κυνηγός αυτός τον άνθρωπο του Θεού. Συνεζήτησε μαζί του και αντελήφθη ότι πράγματι είναι ένας άνθρωπος Θεού. Και για να είπομεν κάτι που υπερβαίνει τις δυνάμεις μας πραγματικά, ένας άγγελος Θεού, μίστης και θεωρός τον Άνω. Γι' αυτό και εγωιτευμένος ζήτησε να παραμείνει κοντά του για να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του κοντά στο Θεό με ασφάλεια, να φτάσει προς το Θεό, λέγοντας ότι δεν θα μπορέσει να υποφέρει να αποχωριστεί τη Θεία του όψη. Ο Όσιος τον προτρέπει να επιστρέψει στην οικογένειά του. «Άγιε Δήμου, φίλων τέκνων, πήγαινε αγαπητό μου παιδί στο σπίτι σου να κάνεις αγαθοεργίες για να βοηθάς τους φτωχούς και να σηκώνεις το ζυγό του Κυρίου». Αφού είπε αυτά, ο Μέγας αποχωρίζεται τον κυνηγό. Εκείνος επιστρέφει στο σπίτι του.

Είναι η εκπομπή του Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στο βίο του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτη, του οποίου την μνήμη η Εκκλησία μας τιμά στις 12 Ιουνίου. Εκείνος λοιπόν ο κυνηγός, μετά από ορισμένο καιρό, έχοντας έναν αδελφό δαιμονισμένο και με συνοδεία δύο μοναχών, έρχεται στον τόπο εκείνον όπου συνάντησε τον ασκητή. Αφού έφτασε στον ποθούμενο τόπο και ερεύνησε προσεκτικά, είδε νεκρό το σώμα του μεγάλου να κείται με πολλή κοσμιότητα. Βλέποντας τον ασκητή νεκρό, λυπήθηκε. Μετά έφτασε και ο δαιμονισμένος, ο οποίος άρχισε να τρέμει και να βρίζει. Σε λίγη ώρα, ο ασθενής απαλλάχθηκε από την δαιμονική κατοχή με την θαυματουργική ενέργεια του Οσίου και στη συνέχεια παραλαμβάνουν το ιερό λείψανο. Το τοποθέτησαν μέσα σε πλοίο και απέπλευσαν. Μετά από μία πλεύση στη θάλασσα, ξέσπασε θαλασσοταραχή και το πλοίο προσορμίστηκε στην Μονή Κλίμεντος, εκεί που είναι σήμερα η Μονή των Ιβύρων. Αφού έμειναν εκεί, απέπλευσαν για τη Θράκη και έφτασαν στην Κωμόπολη Φωτοκόμη ή Φώκες. Στον τόπο εκείνο έγιναν πολλά θαύματα. Ποιος όμως λόγος θα μπορούσε να απαριθμίσει το πλήθος των θαυμάτων που έγιναν? Διότι άλλος έβλεπε καλύτερα τους λυγκούς, ενώ προηγουμένως είχε βλάβει στην όρασή του, άλλος άκουγε κανονικά, ενώ προηγουμένως ήταν κοφός, άλλος με άλλη ασθένεια, όλοι αμέσως εθεραπεύοντο. Όλοι έχερον έψαλον ύμνους και οδάς. Κάθε ένας δε από αυτούς έφερε και από ένα μεγάλο μερίδιο περιουσίας. Αφιέρωσαν επίσης σε αυτόν και ένα μέρος πολύ ωραίο, όπου έκτισαν ένα λαμπρό ναό και τον εκκόσμησαν με πολύτιμα αφιερώματα. Η φήμη του Οσίου κάλυπτε όχι μόνο εκείνο το χώρο, αλλά και αυτόν εδώ, το όρος δηλαδή, μαζί με πολλούς άλλους, όπου ακούει οδάς και εγκόμια και τιμάται με ετήσιες εορτές. Και το πιο μεγάλο απ' όλα είναι ότι η μεγάλη δόξα του δεν είναι μόνο εδώ, σε όλη τη γη, αλλά εις αυτόν τον ουρανό και τας δυνάμεις που είναι σε αυτόν και γύρω από το Θεό. Με το να απομακρυνθεί από τον κόσμο, έλαβε μετά το θάνατο τον ουρανό και από εκεί ευεργετεί όλους και αναδεικνύεται κοινή κορυφή όλων των αγαθών. Οδηγός αρετής. Πολύ πρόθυμος βοηθός για κάθε ανάγκη, για κάθε φύση. Αναδεικνύεται έτσι διώκτης των δαιμόνων, ευεργέτης των ανθρώπων, ενώ ο ίδιος είναι συμπολίτης των αγγέλων, φάρμακο διαρκές για κάθε είδους θεραπεία και υπόδειγμα αληθούς φιλοσοφίας για αυτούς που προτίμησαν να ζουν με αρετή. Για εκείνους επίσης που έχουν μεγάλες δυνατότητες στους λόγους, είναι μια υπόθεση αρίστη που αξίζει να τιμηθεί και να δοξαστεί. Κανείς όμως από όλους μας δεν μπορεί ούτε να τον μιμηθεί τελείως, ούτε να τον επενέσει αξίως.

Αφού λοιπόν έζησε ο Όσιος Αγγελική επί γης ζωή 53 ολόκληρα έτη προς τον ποθούμενον Χριστόν εξεδίμησεν περί το έτος 893. Το βίο του Οσίου συνέγραψε ο Νικόλαος Συναίτης. Κατά μια άλλη εκδοχή, πιο πιθανή, ένας μοναχός Αθωνίτης ονόματι Νικόλαος συνέγραψε το βίο του Πέτρου του Αθωνίτη μεταξύ των ετών 970-980. Το έργο αποτελείται από τρία ξεχωριστά μέρη. Ένα θαύμα του Αγίου Νικολάου σε όφελος ενός Πέτρου σχολαρίου, τον οποίο ο συγγραφέας ταυτίζει με τον Πέτρο τον Αθωνίτη. Δεύτερον, περιγραφή της ζωής του Πέτρου, ο οποίος πέρασε 50 χρόνια μέσα σε ένα σπήλαιο του Άθο. Και τρίτον, τα θαύματα που έλαβαν χώρα στη Θράκη και που ο συγγραφέας αποδίδει στο λείψανο του Πέτρου του Αθωνίτη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συνέθεσε εγκόμιον προς τιμήν του Οσίου Πέτρου βάσει της βιογραφίας του μοναχού Νικολάου. Η ακολουθία του Οσίου συνετάγει υπό του Ιωσήφ του Υμνογράφου. Η μνήμη του τιμάται στις 12 Ιουνίου.

Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη, τον πρώτο στην ουσία μοναχό του Αγίου Όρους, τον άνθρωπο που ασκήτυψε στις νότιες εσχατιές του Άθωνα, περίπου έναν 1,5 αιώνα πριν από την ίδρυση του πρώτου μοναστηριού στο Άγιον Όρος, αυτό της Μεγίστης Λαύρας, από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αφωνίτη. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
4: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
5: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές, είναι Τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ αύριο Τετάρτη θα χωροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό, που θα ψαλεί στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία ιερουργούντος στο Θεοβλεστάτο Επισκόπο Χελώου κ. Νύφωνος. Την 5η το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί με θεόρτος Εσπερινός. Στο Ναό φυλάσσεται ιερό λείψανο του Αγίου. Η τιμή ακάρα του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πυραιός από 12 έως 15 Ιουνίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στα πρόπυλα του Ναού. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Οσίου και στις 9 θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το Σάββατο, 13 Ιουνίου το πρωί, θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί ιερά λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρφ Τρικόφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Στο Ναό υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι του Αγίου Λουκά του Ιατρού και θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου καθώς και η εορτή της Παναγίας Άξιονεστή με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας Εσπερινός στον Κυρίος Ναό. Στις 9 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση ιεράς αγρυπνίας. Την 5η το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός τα εγκόμια, οι χαιρετισμοί και η παράκληση στον Άγιο Λουκά. Στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί λιτανία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπίκης στο Πολυδένδρη, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό και θα ομιλήσει ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ Πανούσης. Ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί, των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Παναγίας Ρόδων το Αμάρο των Χατζικυριακίου. Όπου θα τεθούσε προσκύνηση ιερά λείψανα του Αγίου Λουκά, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσου Χαϊδαρίου, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου, Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου, Οσίας Ξένης Νικαίας, Παναγίας Γιάτρες Ασπεράματος, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Τίμιου Σταυρού Χολεργού, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής, Ζωδόγου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Σπυρίδωνο Σεγάλου, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στις Ιερές Μονές, Ζωδόγου Πηγής Βύρονος και Παναγίας Χριστοπηγής στο Πολυδένδρη. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως της Σωτήρος Μοσχάτου, που υπάρχει παρεκκλήσιο ονόματι της Παναγίας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο και την Πέμπτη. Εορτάζουν επίσης επί τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού και τη εορτή της Συνάξεως της Παναγίας Άξιον Εστί Ιερή Ναή, Κοιμήσεως στο τόκου Σταμάτας, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Επί τη εορτή του Αγίου Λουκά του Ιατρού εορτάζουν το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ανακάσης, το παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, που αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή αντιγράφου της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί, ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων στο Μπουρνάζι, ιερές ακολουθίες την Τετάρτη και την Πέμπτη. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στις 6.30 το απόγευμα, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7. Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη Μονή στην Αργυρού Πολυχαλδίας του Πόντου τίθενται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας έως σήμερα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Πέμπτη στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αναργύρων στο Μπουρνάζι στις 7.30 το απόγευμα, Αγίας Γλεγκερίας Γαλατσίου στις 7, στο παρεκκλήσιο Αγίων Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία στις 7 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν την 5η το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Γεννήσεως Χριστού Χριστοκοπίδου Ψηρή. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενόρειας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210 41 35 224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες 4 έως 14 ετών. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, ΣΑΕΚ Α, προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον Άγιο Παΐσιο διοργανώνει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις ιερές μονές Οσίου Εφραίμ Κατερίνης, Αγίου Ιάν του Θεολόγου Σωρωτής, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου, να προσκυνήσουν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, να κάνουν τον περίπλου του Αγίου Όρους και να περιηγηθούν στην Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
6: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα βνέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Ναμάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
7: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα προσεγγίσουμε ένα θέμα βαθιά ανθρώπινο, δύσκολο αλλά και γεμάτο πίστη, ελπίδα και πνευματική παρηγοριά. Θα μιλήσουμε για τη μικρή Ουρανία Εφρεμία, για τον σύντομο αλλά συγκλονιστικό αγώνα της ζωής της, για τη δοκιμασία μιας οικογένειας, αλλά και για ένα γεγονός που, όπως θα ακούσουμε, έγινε πηγή παρηγοριάς και εσωτερικής δύναμης μέσα στο πένθος. Σε λίγο θα είναι κοντά μας η μητέρα της μικρής Ουρανίας, η κυρία Σταυρούλα Χαβατζόγλου, την οποία ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων που βρήκε τη δύναμη να μοιραστεί μαζί μας αυτή την τόσο προσωπική και ιερή εμπειρία. Πριν ξεκινήσουμε, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο για μικρούς και μεγάλους, θα λέγαμε, «Το σπαθί του Αρχαγγέλου», ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα της αγαπημένης Μυρσίνης Βικοπούλου. Ιστορίες συγκινητικές, γεμάτες ρεαλισμό, αγωνία, θαύματα, με κοινό του σημείο ένα τάμα, μια υπόσχεση και ένα ξύφος ιερής σημασίας. Το σπαθί του Αρχαγγέλου βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Σε αυτό το σημείο και πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με την κυρία Χαβατζόγλου, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη το Γιαννή, για την διακριτική και πολύτιμη παρουσία του πίσω από τα μικρόφωνα, που στηρίζει την εκπομπή με φροντίδα και επαγγελματισμό. Καλωσορίζουμε λοιπόν την κυρία Σταυρούλα Χαβατζόγλου και την ευχαριστούμε ξανά για τη συμμετοχή της στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε.
1: Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που συνομιλούμε σήμερα. Και ελπίζω η κουβέντα μας έτσι να είναι ωφέλιμη για όποιον την ακούσει.
0: Κυρία Σταυρούλα, και εγώ το ίδιο επιθυμώ. Νομίζω ότι εκ των προτέρων σας λέω ότι θα είναι. Και το λέω αυτό, φίλοι ακροατές, γιατί έχοντας μιλήσει με την κυρία Χαβατζόγλου, έχω καταλάβει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί με έναν πάρα πολύ αξιοπρεπή τρόπο για όλα. Και νομίζω ότι έχει να μας διδάξει πολλά όλα αυτά, όλο αυτό που θα ακούσουμε σήμερα από το στόμα της ίδιας. Θα θέλατε τώρα να μας μιλήσετε λίγο για την Ουρανία Εφρεμία. Πώς ήταν ως παρουσία μέσα στην οικογένειά σας η μικρή Ουρανία?
1: Για αρχή να πω ότι είμαι η Σταυρούλα, όπως είπατε, είμαι δασκάλα και μητέρα 4 παιδιών. Ζούμε στην Αθήνα με τον άντρα μου, τον Δημήτρη, τον Παπαδημητράκη. Και η Ουρανία Εφρεμία ήταν το 4 παιδί μας. Η Ουρανία Εφρεμία ήταν ένα υγιές παιδί μέχρι να γεννηθεί, ένα υγιές έμβριο μέχρι τη στιγμή του τοκετού της, όπου καθώς γεννούσα σε μια ιδιωτική κλινική, συνέβησαν κάποιες επιπλοκές που δεν τις καταλάβανε έγκαιρα η ιατρική ομάδα, με αποτέλεσμα η Ουρανία να υποστεί περιγεννητική ασφυξία, σοβαρή υποξία στον εγκέφαλο, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου, και αυτό να τη δημιουργήσει ισχεμική υποξική εγκεφαλοπάθεια. Η Ουρανία έμεινε στη μονάδα πάρα πολλούς μήνες, 6 μήνες, και η διάγνωσή της ήταν σπαστική τετραπληγία και εγκεφαλική παράλυση. Για την καθημερινότητά μας, αν με ρωτάτε.
0: Πώς βιώσατε εσείς, ο σύζυγος, τα παιδιά τις πρώτες στιγμές μετά από αυτό το γεγονός, τη δύσκολη διάγνωση, ας πούμε, που ακολούθησε?
1: Κοιτάξτε, το συμβάν αυτό ήταν πολύ τραγικό, βιαίο και εξαφνικό. Η διάγνωσή της όταν ήρθε ήταν κάτι που φαινόταν. Δεν μας δυσκόλεψε η διάγνωση σαν διάγνωση, γιατί από τις πρώτες μέρες φαινόταν ότι το παιδί είχε υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες στον εγκέφαλο. Οπότε δεν ήταν εικόνα ενός παιδιού που περίμενες να δεις, ιδίως ένα τυπικό παιδί, ας πούμε, που μόλις το έχεις γεννήσει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν ήρθε και η διάγνωση και επιβεβαίωσε έτσι την εικόνα που βλέπαμε κι εμείς, ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές οι πρώτες και οι μήνες οι πρώτοι που έμεινε το παιδί στη μονάδα, γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα παράλληλο σύμπαν, το σύμπαν της αναπηρίας, της βαριάς αναπηρίας που δεν ξέραμε τίποτα, να σταθούμε στα πόδια μας και να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Τα παιδιά ρωτούσαν βέβαια πού είναι το αδελφάκι τους. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί τόσους μήνες δεν ερχόταν στο σπίτι. Και αυτό που κάναμε εμείς είναι να τους λέμε ότι η ουρανία μας γεννήθηκε με αναπηρία, με μια αρρώστια. Είναι άρρωστη, τους λέγαμε στην αρχή, για να μπορέσουν έτσι να καταλάβουν λίγο τι γίνεται. Και ότι μένει στο νοσοκομείο μέχρι να έρθει στο σπίτι και να είναι καλύτερα. Εν τω μεταξύ όμως τα παιδιά, εφόσον έτσι πιάσαμε το θέμα των παιδιών, ναι, βλέπανε στον περίγυρο να γεννιούνται άλλα παιδάκια, να πηγαίνουν σπίτι. Δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν ότι η αδελφούλα τους τόσους μήνες δεν ερχότανε. Οπότε κάποια στιγμή, όταν έτσι σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της, τους είπαμε ότι έχει αναπηρία. Βέβαια, όταν κάποιος ακούει αναπηρία, κυρίως στα παιδιά, το μυαλό πάει στα πόδια. Ότι ας πούμε δεν θα περπατάει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι η ουρανία, λόγω της σπαστικής τετραπληγίας, είχε πάρα πολλά προβλήματα. Και για να σας δώσω έτσι να καταλάβετε ποια ήταν η εικόνα της, είχε χάσει πλήρως το αντανακλαστικό κατάποσης. Δεν μπορούσε να καταπιεί, όχι μόνο γάλα, ούτε τα σάλια της, τις εκρήσεις δηλαδή που είχε ο οργανισμός της. Δεν είχε βλεμματική επαφή καθόλου, δεν χαμογελούσε, δεν ανταποκρινόταν σε ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα. Δεν στήριζε το κεφάλι, ούτε καθόταν αργότερα, δεν το συζητώ, ούτε να περπατήσει. Οπότε η εικόνα της ήταν πολύ διαφορετική από αυτό που περιμένει κάποιος να δει στο αδερφάκι του.
0: Ναι, βέβαια. Τα παιδιά το συνήθισαν όμως αυτό.
1: Τα παιδιά προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα στις νέες συνθήκες και εμείς τους λέγαμε ότι η ουρανία εφρεμία είναι ανάπηρη, έχει μια αναπηρία και εμείς πρέπει να την αγαπάμε ακόμα πιο πολύ από ό,τι αγαπάμε όλους τους υπόλοιπους, γιατί θέλει και τη φροντίδα μας, αλλά και γιατί δεν μπορεί να κάνει εκείνη αυτά που κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Βέβαια αργήσανε πολύ να την δούνε. Όταν όμως ήρθε στο σπίτι και την ζήσανε, την αγαπήσανε πάρα πολύ. Ήταν συνέχεια πάνω από το κρεβατάκι της, της βάζανε αυτοκόλλητα, παιχνίδια, της διαβάζανε βιβλία και εξοικειώθηκαν πάρα πολύ και με όλα τα μηχανήματα που είχαμε στο σπίτι, γιατί είχαμε πάρα πολλά μηχανήματα.
0: Είχατε μηχανήματα για να την κρατάτε στη ζωή δηλαδή,
1: Ναι, για να μπορέσει να επιβιώσει η ουρανία για αρχή, επειδή πέρασε στη μονάδα και πολλές λοιμώξεις, συψαμία, παρόλα αυτά τα κατάφερνε. Την είχαμε αεροβαφτίσει βέβαια τις πρώτες μέρες, γιατί δεν μας είχαν δώσει πολλές ελπίδες για τη ζωή της. Όταν μετά από ένα διάστημα λοιπόν έκανε ένα χειρουργείο γαστροστομίας, δηλαδή αυτό που λέγαμε και στα παιδιά, μια τρυπίτσα στην κοιλιά ώστε να τρέφεται από εκεί. Δεν μπορούσε λόγω του νευρολογικού της να ανεχτεί φαγητό στο στομάχι της. Είχε μεγάλη παλινδρόμηση και αυτό της έκανε συνέχεια εισδροφήσεις και πνιγότανε, κινδύνευε δηλαδή συνέχεια. Οπότε με αυτό το χειρουργείο που κάναμε της γαστροστομίας και με καθετήρα εσωτερικά που πήγαινε στο έντερο, γιατί δεν ανεχόταν στο στομάχι όπως σας είπα τίποτα, με ειδικά γάλατα και μια ειδική αντλίαση αίτησης που έσταζε γάλα σταγονίτσα-σταγονίτσα όλο το 24ωρο ώστε να μπορεί να το διαχειρίζεται ένα μωράκι, συντηζόταν από εκεί. Οπότε είχαμε την αντλίαση αίτησης στο σπίτι που ήταν ο τρόπος για να συντίζεται. Είχαμε συσκευή συμπυκνωτή οξυγόνου, γιατί είχε και ανάγκες οξυγόνου. Είχαμε φιάλι οξυγόνου, γιατί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος έπρεπε να εξασφαλίσουμε ότι υπήρχε οξυγόνο να τη βοηθήσουμε. Είχαμε συσκευή αναρρόφησης. Ξεκινήσαμε με μία, στο τέλος είχαμε τρεις. Η οποία αναρρόφηση ουσιαστικά ήταν ένας καφετήρας 20 εκατοστών που μπαίναμε από τη μύτη και από το στόμα όλο το 24ωρο να αναρρωθούμε τις εκρήσεις της που δεν μπορούσε να τις καταπιεί και πνιγόταν συνέχεια. Επίσης είχαμε monitor, συσκευή δηλαδή που ήταν συνδεδεμένη πάνω τις 24 ώρες το 24ωρο και μας έδειχνε ανά πάσα στιγμή το οξυγόνο και τους παλμούς της και έτσι επεμβαίναμε κάθε φορά που χτυπούσε. Μας ειδοποιούσαν και τα παιδιά αν δεν ήμασταν στον ίδιο χώρο, μαμά γρήγορα η ουρανία θέλει αναρρόφηση, μας λέγανε, για να την επαναφέρουμε.
0: Μάλιστα. με δυσκολία, ας πούμε, θέλω να ρωτήσω, Σταυρούλα, πώς το βιώνατε όλο αυτό εσείς και ο σύζυγός σας, έτσι?
1: Ναι, θα σας πω. Είχαμε να διαχειριστούμε πάρα πολλά πράγματα. Η αποδοχή, ιδίως σε μένα, δεν ήρθε γρήγορα. Και όχι η αποδοχή της διάγνωσης, όπως σας είπα στην αρχή, γιατί αυτό ήταν κάτι που φαινόταν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η αποδοχή της νέας συνθήκης και του συμβάντος που οδήγησε σε αυτό. Δηλαδή, μου πήρε αρκετό καιρό να συνειδητοποιήσω ότι από εδώ και πέρα θα είναι αυτή η ζωή μας. Βίωσα όλα τα στάδια του πένθους, έτσι, για να μιλήσω από καρδιάς και ειλικρινά. Θύμωσα πάρα πολύ με αυτό που είχε συμβεί και διαπραγματεύτηκα πάρα πολύ σκληρά, ακόμα και με το Θεό. Όλα τα γιατί και τα παράπονα τα έκανα όλα, διαπραγματεύτηκα πάρα πολύ, μέχρι να αποδεχτώ αυτό που είχε συμβεί και να πω ότι αν αυτό είναι ο σταυρός εντός εισαγωγικών που θα έχουμε στη ζωή μας, εγώ τον δέχομαι, τον προσκυνώ και τον λατρεύω. Αλλά αυτό για να γίνει πέρασε ένα μεγάλο διάστημα. Όταν όμως έγινε αυτό, και μιλάω για μένα γιατί ο σύζυγος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποδέχεται πάντα ό,τι και να έρχεται στη ζωή μας, χωρίς να σκέφτεται πολλά, όπως ας πούμε κάνω εγώ. Εγώ όταν λοιπόν το αποδέχτηκα, τότε πραγματικά ένιωσα ευτυχισμένη. Γιατί πραγματικά ήμασταν ευτυχισμένοι με την ουρανία στη ζωή μας. Νιώθαμε μια τεράστια ευλογία και ένα πέπλο να μας σκεπάζει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, που η Θεία Πρόνοια μας οδηγούσε και μας πήγαινε χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι περνάμε εμείς αυτή τη δυσκολία. Σαν να ήμασταν προστατευμένοι από το Θεό και είχαμε μια πολύ μεγάλη χαρά και πληρότητα και αγάπη. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, σας είπα ότι είχαμε περάσει από διάφορα στάδια.
0: Αλλά ήρθε η αποδοχή, ας πούμε. Η αποδοχή ήρθε, Σταυρούλα, όταν εσείς δεν την περιμένατε πια.
1: Δεν περιμέναμε το να έρθει, εννοείται, η αποδοχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μου λέτε ότι πέρασα στάδια, ας πούμε τα έβαλα με το Θεό, μάλωσα μαζί του, δεν το δέχτηκα. Ας πούμε η αποδοχή αυτού του Σταυρού, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Ήρθε όταν δεν το περιμένατε εκεί που...
1: Ναι, ναι, νομίζω
0: ήρθε κάποια στιγμή, δεν το περιμένατε και ήρθε.
1: Ναι, ήρθε κάποια στιγμή που πραγματικά δεν το περίμενα, ούτε σκεφτόμουν ότι... Αχ, πότε θα συνειδητοποιήσω αυτό, ας πούμε, που συμβαίνει και θα το πάρω απόφαση. Απλά κάποια στιγμή στη ζωή μας, και ενώ ήμασταν λειτουργικοί, δεν χάσαμε ποτέ δηλαδή τη λειτουργικότητά μας ή το να παλεύουμε, το να κάνουμε ό,τι χρειάζεται.
0: Ναι, βέβαια, κάποια πέρα στιγμή, από αυτό, βέβαια. Ναι, ο άνθρωπος το παλεύει, αλλά μέσα μας τι γίνεται.
1: Μέσα
0: αυτό.
1: Μου κάποια στιγμή, ναι, απλά έγινε αυτό το κλικ ξαφνικά.
0: Μάλιστα. Τώρα. Το ίδιο συνέβη. Τα παιδιά όμως, κοιτάξτε να δείτε έτσι. Τα παιδιά το δέχτηκαν αμέσως, μου είπατε. Μόλις ήρθε, ναι, προσαρμόστηκαν μια χαρά. Εμείς κρατάμε ακόμη στον αγώνα, που να το πω. Κρατάμε εναντίον μας, ας πούμε, όλη αυτή η φασαρία που κάνουμε σε όλα τα πράγματα. Αυτά, πόσο μάλλον κάτι τόσο σοβαρό, ήταν σοβαρό. Τα βάλατε με τους ανθρώπους στην αρχή, ας πούμε, τους γιατρούς, την ομάδα, όλους αυτούς, τα βάλατε με όλους.
1: Είχα θυμώσει.
0: Βέβαια, πώς όχι. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς θα θύμωνε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην θυμώσει.
1: Στην αρχή είχα θυμώσει. Δεν κράτησε βέβαια πολύ καιρό αυτό το στάδιο του θυμού, γιατί έπρεπε να δω την κατάσταση όπως ήταν. Και να την αντιμετωπίσω με αυτό που είχα μπροστά μου, που ήταν πολύ πιο σοβαρό
0: από το θυμό.
1: Από το να κρατάω σκέψεις και θυμό για ανθρώπους. Δηλαδή, επειδή είχα μπροστά μου κάτι πολύ πιο επίγονο και σημαντικό, το απέβαλα.
0: Εδώ που τα λέμε, ήταν ένας πόλεμος, έτσι. Ξεκίνησε ένας πόλεμος από τη στιγμή που την πήρατε στα χέρια σας και καταλάβατε τι συνέβη. Και σε αυτό τον πόλεμο, νομίζω ότι ο καθένας σε ένα πόλεμο δεν καταλαβαίνει από πού έρχονται οι σφαίρες μέχρι να συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Οπότε μετά κοιτάει πώς να επιβιώσει. Οπότε ήταν ήρθε αυτή η μάχη με την επιβίωση. Δηλαδή το παιδί σας είχε την πιο μεγάλη ανάγκη εκεί.
1: Ναι.
0: Και έτσι, και έτσι ναι. προσαρμοστεί. Δηλαδή τα φέρνει ο Θεός ούτως ή άλλως έτσι, ώστε να αντέχουμε.
1: Ναι.
0: Να αντέχουμε.
1: Και έτσι, ναι. η διαχείριση ενός τέτοιου συμβάντος που δεν είναι και στον έλεγχό μας, είναι επιλογή μας. Δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες πιστεύω είναι καθαρά σε εμάς θέμα Θεού το ότι το ιδιώσαμε. Υπό άλλες συνθήκες

0: φορούσαμε τα μανίκια από την πρώτη μέρα και αρχίσαμε να παλεύουμε. Και όταν ήρθε και η αποδοχή που λέγαμε πριν, τότε αρχίσαμε να βλέπουμε και το καλό που μπορεί να βγει από όλη αυτή τη δοκιμασία και το όφελος και οι απίστευτες ευλογίες που έρχονται.
1: Για μιλήστε μας, τι καλό μπορεί να έρθει από αυτό και ποιες είναι οι απίστευτες ευλογίες που μπορεί να έρχονταν, ας πούμε, στα παιδιά, σε εσάς. Δηλαδή κάποιος θα έλεγε, τι μου λέτε τώρα, αυτά είναι παρηγοριά στον άρρωστο, ας πούμε. Ναι.
0: Κι όμως, όταν γεννήθηκε η ουρανία, πραγματικά κάποιοι άνθρωποι μου λέγανε ότι να δεις από αυτό το παιδί θα έχεις πάρα πολλές ευλογίες και δεν το πίστευα και δεν ήμουν και έτοιμη σε εκείνη τη φάση ίσως να το ακούσω αυτό, αλλά
1: σωστά.
0: Και ενώ μας λέγανε κιόλας ότι να προσευχηθούμε να γίνει ένα θαύμα για το παιδί, να γίνει καλά.
1: Τι λέτε δεν, τώρα πια.
0: Δεν πίστευα εγώ ότι θα γίνει θαύμα. Όχι γιατί δεν πιστεύω στο θαύμα και ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά γιατί δεν έβλεπα το λόγο σε εμάς, ας πούμε, να γίνει ένα τέτοιο θαύμα και δεν έβλεπα και δεν άφηνε αυτή η προσδοκία να αντιμετωπίσω αυτό που είχα μπροστά μου. Το θαύμα όμως που συνέβη από την αρχή σε εμάς είναι ότι δεν χάσαμε τη λογική μας, παραμείναμε ενωμένοι, αγαπημένοι και ήμασταν λειτουργικοί χωρίς να διαλυθούμε. Αυτό ήταν το πρώτο θαύμα που είδαμε από την αρχή που ήρθε η ουρανία στη ζωή μας.
1: Έτσι, γιατί πολλά αντρόγινα μεταξύ τους χωρίζουν μετά από τέτοιες ιστορίες. Τα ακούμε
0: είναι
1: καθημερινά. Είναι πολύ
0: σύνθετες.
1: Αλλά αυτό σας έφερε πιο κοντά, ας πούμε.
0: Εμάς όχι μόνο μας έφερε πιο κοντά, αλλά όλη η ζωή μας, αφότου ήρθε η ουρανία, έγινε πολύ καλύτερη. Είχαμε πάρα πολλές ευλογίες. Τι να πω, για την αγάπη του κόσμου. Χωρίς τον κόσμο που μας στήριξε, που προσευχόταν, που μας έδειχνε την αγάπη του, εμείς δεν θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Ευλογίες σε όλους τους τομείς, γινόμασταν πολύ καλύτεροι. Πνευματικά, πρακτικά θέματα, με τα σχολεία των παιδιών, με καθημερινές δυσκολίες που δεν μπορεί να τις φανταστεί κάποιος, αλλά εμείς πρακτικά ζητήματα που τα περνούσαμε σαν να μην ήμασταν εμείς που τα αντιμετωπίζαμε. Μας ανοίγονταν δρόμοι, πάρα πολλοί δρόμοι. Και οι άνθρωποι που είχαμε δίπλα μας, άνθρωποι που δεν τους ξέραμε μέχρι τότε, αλλά και οι γιατροί που μας βοήθαγαν, πάντα μας δινόντουσαν ευκαιρίες. Και ενώ, ξέρετε, αυτές οι οικογένειες που έχουμε έτσι άτομα με βαριές αναπηρίες, υπάρχει ο κοινωνικός αποκλεισμός. Υπάρχει γιατί όταν το παιδί δεν μπορεί να βγαίνει από το σπίτι, ένας γονέας κάθεται σπίτι και ο άλλος είναι με τα παιδιά, αν υπάρχουν και άλλα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Αυτό μας εμπόδιζε πάρα πολλές, όχι πάρα πολλές φορές. Συνέχεια το, ας πούμε, να βγούμε όλοι μαζί έξω, να πάμε μια γιορτή του σχολείου. Ο εκκλησιασμός μας, ο Κυριακάτικος, ήταν θέματα που έπρεπε να τα λύσουμε. Βρέθηκαν λοιπόν άνθρωποι και είχαμε νοσηλεύτριες, οι οποίες ερχόντουσαν Κυριακή για να πάμε εμείς να εκκλησιαστούμε. Και κάποιες φορές, ώστε να βγούμε όλοι μαζί, να πάμε σε μια γιορτή του σχολείου, σε ένα μυστήριο που μας είχαν καλέσει, μια πρόσκληση. Και τα εκτιμούσαμε πάρα πολύ αυτές τις εξόδους.
1: Βέβαια. Ήταν μια ανάσα, ας πούμε, αυτές.
0: Βέβαια.
1: Αυτό ήταν
0: μας δινόντουσαν
1: πολλές ευκαιρίες. Πολύ
0: τέτοιες.
1: Σημαντικό. Και φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή που ζούσατε με τα παιδιά και την ουρανία εφρεμία μέσα στο σπίτι, θα σας φαίνονταν οι παλιότερες δυσκολίες πριν εμφανιστεί η ουρανία στη ζωή, οι παλιότερες δυσκολίες, ας πούμε το μια αρρώστια ενός παιδιού ή το ότι δεν πάει καλά στο σχολείο ή δεν ξέρω, ας πούμε, αυτά θα σας φαίνονταν μετά πολυτέλειες, έτσι.
0: Εννοείται, αναθεωρήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Αναθεωρήσαμε πάρα πολλά πράγματα της ανάγκης που έχουμε δημιουργήσει, ας πούμε, στον εαυτό μας και στη ζωή μας, και αν αυτές είναι υπαρκτές. Τις προσδοκίες που πρέπει να έχουμε από τους άλλους και αν πρέπει να τις έχουμε,
1: έτσι,
0: το πόσο πρέπει να προσευχόμαστε, το πώς πρέπει να δεχόμαστε ό,τι έρχεται στη ζωή μας, αν πρέπει να έχουμε απαιτήσεις, όλα αυτά.
1: Αυτή η μάχη λοιπόν σας έκανε βετεράνους, εγώ θα το πω. Δεν γίνεται αλλιώς, δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι, δεν γίνεται, γιατί σήμερα λειτουργείτε χωρίς την εφρεμία πια, λειτουργείτε ως βετεράν, δηλαδή με την αξία αυτής της εμπειρίας, που δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς. Λίγο δύσκολο να ξαναπέσετε, ας πούμε, σε

0: ερωτηματικά, δηλαδή αυτά που αντιμετωπίζετε τώρα με τα παιδιά ή...
1: Ναι. Βέβαια, άνθρωποι είμαστε, πάντα πέφτουμε.
0: Καλά, εντάξει, σίγουρα, αλλά αυτό δεν μπορεί να σας το πάρει κανείς, αυτή την εμπειρία.
1: Ναι, έτσι. Δόξα τω
0: Θεώ. Η πίστη λοιπόν τώρα, φαίνεται πως είχε κεντρική θέση στον αγώνα σας, Σταυρούλα. Τι ρόλο έπαιξε η προσευχή και η παρουσία της Εκκλησίας σε αυτή τη διαδρομή?
1: Η Εκκλησία, ουσιαστικά, όταν σας είπα ότι υπήρχαν άνθρωποι και μας βοηθούσαν για αρχή, οι άνθρωποι, οι περισσότεροι που μας βοήθησαν, ήταν από την Εκκλησία. Άνθρωποι της Εκκλησίας. Άνθρωποι που είχαν ακούσει για μας, ή μας ήξεραν νωρίτερα, η ενορία μας, ο πνευματικός μας, η ΠΕΦΥΠ. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μας στήριξαν με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο, όποιον μπορεί να φανταστεί ο καθένας, από το να μας φέρουν φαγητό μέχρι να μας βοηθάνε οικονομικά, γιατί ένα τέτοιο παιδί και η φροντίδα του έχει πάρα πολλές απαιτήσεις οικονομικές, με το να μας δίνουν πράγματα αναλώσιμα που χρειαζόμασταν, δηλαδή πρακτικά και ψυχολογικά και πνευματικά και προσευχητικά. Η Εκκλησία, νομίζω, ήταν και η προσευχή που κάναμε και όλοι μας, ήταν το μόνο που μας κράτησε και μπορέσαμε να επιβιώσουμε. Πραγματικά το λέω.
0: Το πιστεύω αυτό που λέτε, βέβαια.
1: Και η προσευχή, όχι μόνο η δική μας η προσευχή που κάναμε κάθε μέρα, ας πούμε, και παρακαλούσαμε για να γίνει το καλύτερο. Σταματήσαμε να παρακαλάμε για πράγματα που θέλουμε. Για να γίνει το καλύτερο γενικά και για να μας έχει ο Θεός έτσι ενωμένους, αλλά και η προσευχή που έκανε όλος ο κόσμος από την αρχή.
0: Ναι.
1: Αυτά μας κράτησαν.
0: Βέβαια. Και ο καιρός περνούσε. Έτσι, ναι. Και ο καιρός, πόσα χρόνια έμεινε κοντά σας η Ουρανία Φρεμία?
1: Λοιπόν, η Ουρανία Φρεμία ήταν τους πρώτους 6 μήνες μέσα στο νοσοκομείο και άλλον 1,5 χρόνο που, που την είχαμε στο σπίτι. Ήταν πολύ δύσκολο να την πάρουμε σπίτι, γιατί δεν μας άφηναν να έρθει στο σπίτι. Μας λέγανε ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί να επιβιώσει σπίτι. Δεν θα μας φύγει από την πρώτη μέρα, με την πρώτη ίωση των παιδιών θα πεθάνει, ας πούμε, μας λέγανε. Και έτσι κάναμε πολύ αγώνα και στο να πείσουμε τους γιατρούς ότι εμείς το παιδί μας δεν το αφήνουμε σε νοσοκομείο, το θέλουμε σπίτι, να το διακονήσουμε όσο ο Θεός θέλει, αφού αυτό είναι το σχέδιό του, και να ζήσει οικογενειακή ζωή όσο αντέξει.
0: Ναι.
1: Όταν την πήραμε σπίτι, λοιπόν, η καθημερινότητα, γιατί υπάρχουν και αυτά σε μια οικογένεια, η Ουρανία ήθελε καθημερινά θεραπείες. Έκανε θεραπεία, ερχόντουσαν σπίτι δηλαδή οι θεραπευτές, έκανε φυσικοθεραπεία,
0: ναι.
1: Φυσικοθεραπεία αναπνευστική, θεραπείες για τα μάτια της, μήπως αρχίσει να εστιάζει κάπου το βλέμμα της, ας πούμε, γιατί δεν ούτε γελούσε, ούτε εστίαζε το βλέμμα κάπου, καμία επικοινωνία δεν είχαμε. Έκανε θεραπεία για την κατάποση, μήπως αρχίσει λίγο και καταπίνει έστω λίγο τα σάλια της, να μην πνίγεται συνέχεια όλο το 24ωρο. Και όλη η φροντίδα και των άλλων παιδιών που είχαμε, αλλά και το να κανονίζουμε τα ραντεβού της. Τα νοσοκομεία που πηγαίναμε συχνά να τη βλέπουμε. Το να μην ξεμείνουμε ποτέ από φάρμακα, οι συνταγές των φαρμάκων, των ειδικών, τα ειδικά γάλατα που έπαιρνε. Πηγαίναμε σε 3 διαφορετικά φαρμακεία. Ένα να παίρνουμε τα ειδικά φάρμακα που τις φτιάχνανε. Ένα τα ειδικά γάλατα και τον εξοπλισμό. Να παίρνουμε τους γιατρούς να μας συνταγογραφήσουν. Κάθε εβδομάδα να έρθει ο παιδίατρος να τη βλέπει. Ήταν πολύ απαιτητικό όλο αυτό. Αυτά ο 1,5 χρόνος, ας πούμε, που την είχαμε σπίτι, ήταν έτσι, αν μπορώ κάπως να σας το δώσω να το καταλάβετε.
0: Βέβαια,
1: αλλά με πολύ χαρά και αγάπη. Πολύ.
0: Ναι, με πολύ χαρά και αγάπη. Την αγαπήσατε την Ουρανία.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εσείς και τα παιδιά.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και μέχρι τέλος όμως η Ουρανία Φρεμία δεν είχε επικοινωνία μαζί σας, έτσι?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Πώς βιώσατε εκείνη τη δύσκολη μέρα της κοίμησης της Ουρανίας?
1: Ναι, θα σας πω. Τα παιδιά αυτά, έτσι και η Ουρανία, λόγω του νευρολογικού τους και της έφρας της υγείας τους, ας πούμε, έχουν πολύ συχνά λοιμώξεις του αναπνευστικού. Εμάς οι γιατροί μας είχαν πει ότι, να ξέρετε,

0: παιδιά αυτά έχουν συχνές διμόξεις και ας πούμε δεν μας είχαν δει ποτέ αν θα φύγει νωρίς, αν θα φύγει αργά. Ξέραμε ότι έχει ένα προσδόκιμο 35 χρόνια μέσο όρο ας πούμε. Είχαμε λοιπόν στο μυαλό μας ότι η ουρανία δεν θα ζήσει πολλά χρόνια, αλλά πιστεύουμε ότι είναι στον έλεγχό μας με τόσα μηχανήματα, με τόσα που είχαμε μάθει και ότι θα την έχουμε κοντά μας αρκετά χρόνια. Παρότι κάθε μέρα την χάναμε και την επαναφέραμε συνέχεια και, και ζούσαμε, ήμασταν μεταξύ ζωής και θανάτου κάθε μέρα. Στην τελευταία λοιπόν λίμωξη που πέρασε, το αναπέστικο, γιατί παίρναγε πολύ συχνά λίμωξη, μια φορά το μήνα σίγουρα. Στην τελευταία λίμωξη που πέρασε τον Δεκέμβριο το περασμένο του 25, έτσι ήταν πάλι βαριά η κατάστασή της, αλλά όχι κάτι διαφορετικό από τις άλλες φορές. Αυτή όμως η λίμωξη, επειδή προφανώς είχε επιβαρυνθεί πολύ η υγεία της, οδήγησε στο να πάθει ανακοπή καρδιάς. Για μας, όσο και αν έχει σκεφτεί ότι το παιδί σου κάποια στιγμή θα φύγει, όσο και αν το βλέπεις κάθε μέρα να αγκομαχά και να φεύγει και εσύ να το επαναφέρεις, δεν είσαι ποτέ έτοιμος και ποτέ δεν περιμένεις ότι θα έρθει αυτή η στιγμή. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι χειρότερο από το γονιό το να βλέπει ότι το παιδί φεύγει και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και όταν τελικά καταλαβαίνει ότι έχει φύγει και είναι μη αναστρέψιμο. Δεν γίνεται τίποτα άλλο. Ήμασταν, πώς να σας το πω, πέσαμε από τα σύννεφα. Μας ήρθε πολύ ξαφνικό και στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή ένα κενό πολύ μεγάλο.
1: Βέβαια. Είχατε προσπαθήσει τόσο πολύ, είχατε δώσει τεράστια μάχη, οπότε...
0: Ναι.
1: Περιμένατε λίγα ακόμη χρόνια, αν σας είχαν πει και 35, τα δύο χρόνια ήταν λίγα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα.
0: Ναι, και θέλαμε πολύ να την έχουμε και άλλα χρόνια στη ζωή μας. Το θέλαμε.
1: Και βέβαια θα θέλατε. Τα παιδιά πώς βίωσαν την κίνησή της?
0: Τα παιδιά ήταν πάντα η πρώτη σκέψη που είχα στο μυαλό μου όταν έβλεπα ότι η ουρανία είναι δύσκολα αυτά τα χρόνια έτσι και πολλές φορές κινδύνευε. Τα παιδιά ήταν η πρώτη μου σκέψη το τι θα τους πω.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν έφτασε εκείνη η ώρα και τους είπαμε ότι η ουρανία είναι στο νοσοκομείο ας πούμε και δεν ξέρουμε, επειδή είναι άρρωστη, δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει και θα γίνει ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό το είπαμε για αρχή. Όταν λοιπόν τους ανακοινώσαμε ότι η ουρανία έφυγε, τους είπαμε ότι η ουρανία έφυγε γιατί εκείνη επέλεξε να είναι περισσότερο χαρούμενη και να είναι πια υγιής. Γιατί πήγε στο Χριστό, ο Χριστούλης την ήθελε κοντά του και τώρα πια δεν έχει ούτε όλα τα σωληνάκια που της είχαμε εδώ πέρα, ούτε τα φάρμακά της χρειάζεται και είναι πια χαρούμενη και υγιής κοντά στο Χριστό. Στην αρχή δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να το καταλάβουν. Είχαμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ τα παιδιά.
1: Πόσο χρόνο ήταν τα παιδιά περίπου?
0: Ο μεγάλος μας ο γιος τώρα κοντεύει 9, τότε ήταν 8.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε, ο Μιχάλης ο δεύτερος, είναι ο Φανούρης ο Μιχάλης και ο Νικηφόρος. Ο Μιχάλης ήταν 6,5 και ο Νικηφόρος ήταν 4 κοντά.
1: Ναι.
0: Ο μικρότερος λοιπόν ήταν και αυτός που δυσκολεύτηκε περισσότερο να το καταλάβει και να το δεχτεί, γιατί εμείς δεν είπαμε ποτέ τη λέξη πεθαίνω, γιατί δεν
1: θα το καταλάβαιναν κιόλας ίσως
0: και
1: τα πιο
0: δεν το
1: μικρά,
0: πιστεύουμε ότι υπάρχει κιόλας αυτό.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Ότι αυτό που τους λέγαμε ήταν ότι η ουρανίτσα έγινε άγγελος.
1: Ναι.
0: Οπότε ο μικρός μας, ο Νικηφόρος, έλεγε μα γιατί να γίνει άγγελος, εγώ τι θέλω εδώ κοντά μου. Βγάλτε τις τα φτερά να ξανακατέβει. Ποιος θα τις κάνει αναρρόφηση στον ουρανό? Ποιος θα τις βάζει το οξυγόνο?
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Ναι, είχε πολύ στεναχωρηθεί. Ο μικρότερος κιόλας δηλαδή που δεν το περίμενα να δώσει τόση σημασία.
1: Κι όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν. Και εσείς σας έλειψε? Πόσο
0: πάρα
1: όχι,
0: πολύ.
1: Πόσο όχι. Ρητορική ερώτηση.
0: Ήταν μια ριζική ξανά αλλαγή στη ζωή μας. Από εκεί που είχαμε όλη τη φροντίδα, ήμασταν από πάνω τις 24 ώρες, με τα φάρμακα, με όλα, με τη φροντίδα που την είχαμε παρεΐτσα, εγώ ας πούμε κάθε μέρα, γιατί ήμουν εγώ το τελευταίο διάστημα μαζί της συνέχεια και τα πρωινά.

0: Ο σύζυγος είχε επιστρέψει στη δουλειά, γιατί το πρώτο διάστημα είχαμε αφήσει και οι δύο τις δουλειές. Ήταν ένα τεράστιο κενό, μια καινούργια ισορροπία που έπρεπε να βρεθεί και μια απώλεια πολύ έντονη μες στο σπίτι. Πάρα πολύ έντονη. Είχαμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ και εγώ πάλι ξεκίνησα να διαπραγματεύομαι. Να λέω κάτι δεν κάναμε σωστά. Κάτι δεν προβλέψαμε νωρίτερα.
1: Είναι συνηθισμένο αυτό στους ανθρώπους, ναι, όταν χάνουμε έναν κάτι, αγαπημένο μας, έτσι.
0: Ναι, κάτι έγινε στο ασθενοφόρο, ας πούμε. Κάτι χάσαμε στη διαχείριση. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Είχα πολύ μεγάλη στεναχώρια. Πάντα λειτουργική, πάντα εκεί για τα παιδιά, να το συζητάμε, να εκφραζόμαστε όλοι μαζί για αυτό, για τη στεναχώρια μας. Αλλά πάντα με πίστη και με την σκέψη ότι είναι κοντά στον Χριστό. Αυτό μας κράτησε πάλι σαν σκέψη.
1: Σταυρούλα, ένα μήνα αργότερα συνέβη το γεγονός που περιγράφεται σε ένα πολύ όμορφο κείμενό σας. Πώς αισθανθήκατε όταν δεχθήκατε εκείνο το τηλεφώνημα και πείτε μας εσείς πώς έγιναν τα πράγματα, γιατί οι ακροατές βρίσκονται σε μια έκπληξη. Ναι. Δεν ξέρουμε τι έγινε στη συνέχεια. Και εδώ θα πούμε ότι θα περιγράψουμε ένα θαύμα που έγινε με την ουρανία.
0: Σωστά. Και αυτό το γεγονός που θα περιγράψουμε νομίζω είναι και η αφορμή της κουβέντας μας σήμερα.
1: Έτσι.
0: Ένα μήνα λοιπόν μετά την κίνησή της δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μία γνωστή μου, τη Φλόρα, η οποία μου είπε ότι κάποια κυρία από τη Θεσσαλονίκη, την οποία δεν γνωρίζαμε βέβαια εμείς, είχε δει στον ύπνο της την ουρανία και ήθελε να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Εμείς εννοείται εξεπλάγημεν και αναρωτιόμασταν τι μπορεί να είχε συμβεί και αμέσως ρωτήσαμε για τα στοιχεία της και την καλέσαμε. Όταν λοιπόν την πήραμε τηλέφωνο, εκείνη μας συστήθηκε, είναι η Δήμητρα, είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου και ευλαβής άνθρωπος όπως μάθαμε και εκ των υστέρων, και μας είπε, αφού μας έκανε πρώτα μια εισαγωγή ότι και εκείνη είχε μια ανιψούλα την οποία τη λέγανε Μαρία, ήταν αμαία και είχε φύγει από τη ζωή 1,5 έτους ήταν όταν έφυγε το 21, πολύ συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια μας περιέγραψε το όνειρο που είχε δει την προηγούμενη μέρα. Να μεταφέρω τα λόγια της ακριβώς όπως μας τα είπε για να είναι και πιο παραστατικό.
1: Βεβαίως.
0: Μας είπε λοιπόν: είδα ότι βρισκόμουν σε ένα καταπράσινο ανηφορικό λιβάδι με πολλά λουλούδια και ένα μεγάλο, πολύ φουντωτό πράσινο δέντρο στα αριστερά μου. Πολλά παιδάκια τριγύριζαν, έπαιζαν ή κάθονταν σε παρέες. Εγώ θαύμαζα και αναρωτιόμουν πώς γίνεται να είναι όλα τόσο όμορφα και βοδιαστά. Ξαφνικά είδα να έρχεται από αριστερά μου η ανιψιά μου η Μαρία και να κρατάει από το χέρι ένα άλλο κοριτσάκι λίγο πιο πίσω. Η Μαρία φορούσε ένα φούξια φόρεμα με πουλιές και στράς, καλσόν λευκό με παπουτσάκια και στεφανάκι στα μαλλιά. Ενώ το άλλο κοριτσάκι φορούσε ένα άσπρο δαντελένιο φόρεμα με λουλουδάκια, είχε άσπρο στεφανάκι στα μαλλιά, άσπρες καλτσούλες με άσπρα παπουτσάκια και καστανά κοντά σγουρά μαλάκια. Η Μαρία τότε, η ανιψιά της Δήμητρας, γύρισε προς το άλλο κοριτσάκι και του είπε: αυτή είναι η θεία μου, πες της. Εγώ τόσο χάρηκα, λέει η Δήμητρα, που είδα τη Μαρία μου που την άρπαξα, φίλησα πολλές φορές το κεφαλάκι και της φύσηξα το αυτάκι για να γελάσει. Και της είπα: Μαρία μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω, πόσο μου έλειψες. Τότε κάθισα κάτω και πήρα και τα δύο κορίτσια αγκαλιά, τη Μαρία στο αριστερό μου πόδι και το άλλο κοριτσάκι στο δεξί. Έπειτα φίλησα και το άλλο κοριτσάκι στο κεφαλάκι και το ρώτησα: εσένα αγάπη μου πώς σε λένε. Εκείνο μου απάντησε: με λένε Ουρανία. Δεν με γνωρίζεις. Θέλω όμως να βρεις τη μαμά μου και να της πεις να μην κλαίει, γιατί εγώ είμαι πολύ καλά εδώ. Τρέχω και παίζω με τη Μαρία. Εγώ τότε τη ρώτησα, λέει η Δήμητρα: ποια είναι η μαμά σου αγάπη μου, την ξέρω? Και εκείνη μου απάντησε: η Ασημίνα την ξέρει, αυτή θα σε βοηθήσει να την βρεις. Της το υποσχέθηκα και μόλις πήγα να τη φιλήσω ξανά, ξύπνησα μέσα στα δάκρυα. Ήταν πολύ αργά και περίμενα να ξημερώσει για να πάρω τηλέφωνο όποια Ασημίνα ήξερα. Ένιωσα πολύ μεγάλο χρέος, σκεπτόμενοι ότι ένα κοριτσάκι ψάχνει να βρει τη μαμά του και μια μαμά κλαίει για το παιδί της. Καταλάβαινα ότι ήταν κάποιο κοριτσάκι γύρω στα 2 έτη, πρόσφατα αντικειμημένο και ίσως αμαία, επειδή έπαιζε και με την ανιψιά μου τη Μαρία. Όταν ξημέρωσε, με κάποιο δισταγμό, κάλεσα 3 ασημήνες που γνώριζα και τις ρώτησα αν γνώριζαν κάποιο κοριτσάκι ουρανία που να κινήθηκε πρόσφατα. Καμία δεν γνώριζε κάτι, πέρα από μια παλιά μου μαθήτρια, κάτοικο πλέον Ρόδου, που κάτι είχε ακούσει από την αδερφή της, τη Φλόρα, η οποία με γνώριζε και με κάλεσε από την αρχή της ιστορίας, ας πούμε, και μου επιβεβαίωσε ότι υπάρχει αυτή η οικογένεια, έδωσε τα στοιχεία της, και έτσι μάθανε ποια είναι η μαμά της Ουρανίας για να μεταφέρει και η Δήμητρα το μήνυμα σε εμάς.
1: Η Ασημίνα ποια ήταν?
0: Η Ασημίνα ήταν μια κοπέλα που εμείς δεν την ξέρουμε. Ήταν όμως παλιά μαθήτρια της Δήμητρας που είδε το όνειρο και αδελφή της γνωστής μας, της Φλόρας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή βρήκε έναν δρόμο...
1: Για να το μάθετε εσείς.
0: Για να το μάθουμε, που δεν ήταν από γνωστούς, που μπορεί κάποιος γνωστός, ας πούμε, να...
1: Να ήξερε την ιστορία, ας
0: πούμε. Να την ήξερε και να το σκέφτηκε και να το φαντάστηκε και να το είδε. Βρήκε έναν δρόμο που ήταν όλοι άγνωστοι μεταξύ τους.
1: Βέβαια. Βέβαια. Τώρα, όταν τα ακούσατε εσείς αυτό, εσείς μιλήσατε με τη Δήμητρα, έτσι,
0: ναι,
1: την κυρία Δήμητρα,
0: ναι,
1: από
0: ναι,
1: τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι, ακούσατε το παιδί σας να τρέχει, να παίζει, να είναι καλά, να φοράει αυτά τα,
0: ναι,
1: ρουχαλάκια. Πώς,
0: ναι,
1: τι σημαίνει αυτό για μια μανούλα?
0: Νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από έναν γονιό και μεγαλύτερη παρηγοριά από έναν γονιό που έχει χάσει το παιδί του, να ξέρει ότι είναι κοντά στο Χριστό, ότι είναι χαρούμενο και ότι εκεί που το άφησε στο χώμα δεν τελειώνει εκεί η ζωή, αλλά εκεί αρχίζει η ζωή του παιδιού. Τη Βασιλεία του Θεού που είναι όλα διαφορετικά. Δηλαδή, εμείς την ουρανία δεν την είδαμε ποτέ έτσι. Την ονειρευτήκαμε έτσι. Ελπίζαμε να είναι έτσι. Και όταν μας το είπε και μας το επιβεβαίωσε το όνειρο της Δήμητρας, χαρήκαμε τόσο πολύ που πραγματικά είναι στην κατάσταση αυτή και είναι πλήρης πια. Είναι πλήρης και χωρίς να πονάει. Είναι χαρούμενη, ναι, και μας αναγνωρίζει κιόλας. Ήταν και αυτό μια έκπληξη, γιατί δεν μας καταλάβαινε όσο ζούσε. Τώρα, ναι, όχι απλά μας ήξερε. Μας φρόντιζε κιόλας.
1: Σας έστειλε ήθελε... και μήνυμα.
0: Είναι, ναι, φοβερό. Ναι, γιατί δεν ήθελε να στεναχωριόμαστε, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Πολύ μεγάλη παρηγοριά.
1: Τέτοιες εμπειρίες πάντως μπορούν να λειτουργήσουν ως παρηγοριά και για άλλους ανθρώπους που περνούν πένθος οι δοκιμασίες, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, βέβαια, το να ξέρεις ότι ο αγώνας που κάνεις δεν είναι άσκοπος, ότι αυτό που λέει η θρησκεία μας, ότι υπάρχει επόμενη ζωή και ότι εκεί είναι πραγματικά όλα χαρούμενα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό το να γνωρίζουμε και για να ενισχυθούμε πνευματικά, ότι αυτό που μας λέει η πίστη μας και ο αγώνας που κάνουμε έχει αντίκρισμα.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει αυτό το μέρος που θα πάμε κοντά στο Χριστό.
1: Τι θα θέλατε λοιπόν να κρατήσει ο κόσμος από αυτή την ιστορία της ουρανίας Εφραιμίας Σταυρούλα?
0: Θα ήθελα να ξέρει ο κόσμος και ιδίως οι άνθρωποι που αγωνίζονται έτσι καθημερινά πάρα πολύ με ασθένειες και με ό,τι άλλο δύσκολο έτσι αντιμετωπίζουν, θα ήθελα να μην χάνει την πίστη, να μην χάνουν την πίστη τους, να είναι κοντά στον Θεό, να προσεύχονται και να ξέρουν ότι πάντα υπάρχει όφελος σε ό,τι και αν περνάμε, όσο δύσκολο και αν είναι, αν το δούμε μέσα από το πρίσμα του χριστιανισμού, γιατί πραγματικά η ζωή χωρίς τον Χριστό δεν αντέχεται. Αν το δούμε μέσα από αυτό το πρίσμα, μέσα από την πίστη, υπάρχουν πάρα πολλά καλά πράγματα που βγαίνουν από το κάθε τι, πολλές ευλογίες και ο αγώνας που κάνουμε έχει το αντίκρισμα που περιμένουμε. Υπάρχει η ζωή και ο σκοπός που είναι να πάμε σε αυτή τη ζωή μετά την κίνηση όλων μας κοντά στον Χριστό. Αυτό θέλω να πω.
1: Έτσι είναι. Πιστεύετε ότι όλο αυτό για τα δικά σας παιδιά είναι ένα μάθημα και για το μέλλον τους? Δηλαδή πώς θα το αξιολογήσουν αργότερα, βέβαια είναι δικό τους θέμα, αλλά πήραν τα θεμέλια για να το αξιολογήσουν καλά και για τη ζωή τους, ας πούμε. Ήταν ένα τεράστιο μάθημα και για τα παιδιά αυτά.
0: Ναι, το ελπίζω αυτό, γιατί ζούμε και σε μια εποχή που δεν θέλουμε τα παιδιά μας στην πανηχίδα να πονέσουν. Έχουμε βγάλει τον πόνο και τη θλίψη από τη ζωή μας, σαν να είναι κάτι που δεν πρέπει να υπάρχει. Και νομίζω πως τα παιδιά ζήσανε μέσα στο σπίτι μας και τον πόνο και τη θλίψη και το πώς πρέπει να φροντίζουμε τον διπλανό μας, και ότι όλοι μαζί και με τον Χριστό και με την προσευχή μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και ελπίζω όλο αυτό το βίωμα να είναι πραγματικά ένα εφόδιο για τη ζωή τους, και με τις πρεσβείες εννοείται της ουρανίτσας μας τώρα πια. Ελπίζω ότι τα παιδιά, τι να πω, ωφελήθηκαν και αυτά όσο και εμείς, και θα το κρατήσουμε για πάντα αυτό στη μετέπειτα ζωή μας.
1: Στο κημητήριο ήσασταν μαζί όλοι?
0: Στο κημητήριο, καταρχάς να πω ότι την έχουμε ενταφιάσει στο μοναστήρι της Χρυσοπηγής, του Πολυδάνδρη.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Θέλαμε να είναι σε μοναστήρι. Ήταν δικιά μου έτσι σκέψη αυτό, να μην είμαι σε κάποιο κημητήριο. Ήθελα να είναι έτσι σε περιβάλλον πίστης πάλι και φροντίδας.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι λοιπόν την έχουμε στο μοναστήρι της Χρυσοπηγής.
1: Από τα πιο φιλόξενα και αγαπημένα μοναστήρια.
0: Ναι, έτσι. Και ο πατέρας Εφραίμ είναι φοβερός και μας έχει στηρίξει από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι. Έχουμε
1: και
0: μεγάλο συνδυασμό.
1: Ο πατέρας Εφραίμ, που όλοι τον αγαπάμε, πήρε κοντά του την ουρανία Εφραιμία, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έχουμε και το όνομα μαζί. Ναι. Ναι. Α, και βρίσκεται λοιπόν εκεί
0: είναι,
1: τώρα η ουρανία. Και τα παιδιά λοιπόν πώς το έζησαν?
0: Τα παιδιά αυτό, την ημέρα της κηδείας δεν τα είχαμε μαζί, αν είναι αυτό που με ρωτάτε.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ρωτήσαμε, αφού συμβουλευτήκαμε έτσι και ειδικούς που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια κοντά μας. Mm-hmm. Τα ρωτήσαμε αν θέλουν να έρθουν, τους περιγράψαμε πώς θα είναι η τελετή. Και μας είπανε ότι προτιμάνε, δηλαδή ιδίως ο μεγάλος μας ο γιος μου έκανε εντύπωση, μου είπε ότι δεν θέλω να την δω την ουρανία έτσι, γιατί ξέρω ότι θα στεναχωρηθώ και ξέρω ότι δεν είναι εκεί ο τόπος για να τη χαιρετήσω μόνο. Ξέρω ότι είναι κοντά μου και τώρα και μπορώ να τη χαιρετήσω και από εδώ. Αυτό μου είχε πει έτσι ο μεγάλος μας ο γιος, και γι' αυτό έτσι και ο επόμενος ακολούθησε και δεν ήρθαν στην κηδεία. Ο μικρός δεν ήθελα και εγώ να είναι στην κηδεία, να σας πω την αλήθεια, γιατί ήδη είχε μπερδευτεί με το ότι η ουρανία είναι στον ουρανό και έχει μείνει άγγελος.
1: Ήταν πολύ μικρός. Σωστά.
0: Αν την έβλεπε κιόλας εκεί, θα έλεγε, μα πώς μου είπες ότι είναι στον ουρανό, αφού τη βλέπω.
1: Υπάρχει διάκριση. Άλλωστε, μπορούν στο μέλλον πιο στερεωμένοι, πιο στερεωμένα σαν παιδιά και σαν πιο μεγάλοι.
0: Όμως να πάμε στο μνήμα. Εννοείται, πάμε στο μνήμα συνέχεια, πολύ συχνά. Έχουμε τα ψυχοσάββατα, τα τρίμηνα, τα εννιά μήνα συνέχεια πάμε, κάνουμε τα κόλυβα.
1: Εδώ είναι αυτό που λέμε διάκριση, έτσι, να μην ισοπεδώσουμε τα παιδιά μας, να μην τα διαλύσουμε, ας πούμε, αλλά και μέσα, δηλαδή με τα μνημόσυνα πολύ παρηγοριέται η ψυχή των ανθρώπων που τα κάνουν, εγώ λέω πρώτα απ' όλα, έτσι.
0: Ναι,
1: εμείς στερεωνόμαστε. Και ξέρει ο Θεός και για τους κεκοιμημένους μας και για την ουρανία Εφραιμή. Άλλωστε σας έστειλε και το μήνυμά της και είναι ήσυχη τώρα και εσείς το ίδιο.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι είναι. Μεγάλη υπόθεση όλο αυτό, και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη, τη δύναμη της ψυχής σας, τη συγκλονιστική μαρτυρία που μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, και θέλω να σας διαβεβαιώσω, Σταυρούλα, ότι η μικρή μας ουρανία Εφραιμία, και λέω το μας έτσι γιατί τη νιώθουμε δική μας, άγγιξε τις καρδιές μας και μας υπενθύμισε πόσο βαθιά μπορούν να συνυπάρχουν ο πόνος και η αγάπη και η ελπίδα. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό, την ουρανία μας. Και ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνεται να το μοιραζόμαστε και να ενισχυθούμε όλοι πνευματικά.
1: Ακριβώς, να είμαστε όλοι δυνατοί μέσα από την εμπειρία που εσείς μοιραστήκατε μαζί μας. Έτσι, ο ένας να δίνει το χέρι στον άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλοι ακροατές, και στον ηχολήπτη μας που ήταν κοντά μας, τον Παναγιώτο Γιαννή, που με φροντίδα έτσι συνέβαλε και μας βοήθησε, ώστε αυτές οι ανθρώπινες στιγμές να φτάνουν με σεβασμό και ποιότητα σε όλους εσάς. Και φυσικά ευχαριστούμε και εσάς, τις φίλες και τους φίλους ακροατές που μείνατε μαζί μας και ακούσατε αυτή τη βαθιά συγκινητική ιστορία. Να είστε καλά. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, όπως το συνηθίζουμε στην εκπομπή μας. Αυτό είναι της Κατερίνας Μουρίκη, το νέο καλοκαιρινό βιβλίο της, «Διακοπές, διακοπές με παιχνίδια και χαρές για τους μικρούς μας φίλους». Παραμύθια, δραστηριότητες, κατασκευές, χρωμοσελίδες και πολλές ακόμη ιδέες απασχόλησης για τα παιδιά από 5 χρονών που θα γεμίσουν τις μέρες των διακοπών. Με την εικονογράφηση της Κωνσταντίνας Ζαφύρη. Μια διαφορετική πρόταση για γονείς και παιδαγωγούς για το καλοκαίρι. Διακοπές λοιπόν, διακοπές με παιχνίδια και χαρές της Κατερίνας Μουρίκη. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη, 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Hora Helados, Μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σημερινές μας θεολογικές προσεγγίσεις και έχουμε και σήμερα τη χαρά να είναι μαζί μας διαδικτυακά ο αγαπητός μας καθηγητής της Δογματικής από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτριος Τσελεγκίδης, που θα απαντήσει σε αρκετά ερωτήματα που μας έχετε στείλει και του έχουμε και εμείς αποστείλει. Να ξεκινήσουμε την σημερινή μας ραδιοφωνική αυτή συνάντηση με ένα ερώτημα σχετικά με την κρίση, κύριε καθηγητά, που γίνεται κατάκριση.
1: Κοιτάξτε, έχω απαντήσει στο ερώτημα άλλη φορά τι είναι κρίση και τι είναι κατάκριση. Η κρίση είναι μία δωρεά του Θεού που έχει σχέση με το λογικό. Αναφέρεται μάλιστα. Μας έδωσε τη λογική για να μπορούμε να κρίνουμε. Αν δεν κρίνουμε, πώς θα κάνουμε το θέλημα του Θεού και δεν θα κάνουμε το θέλημα του διαβόλου. Πρέπει να κρίνουμε. Αν είναι το θέλημα του Θεού ή του διαβόλου. Άλλο τι θα επιλέξουμε. Πρώτον πρέπει να κρίνουμε. Το κατακρίνω σημαίνει καταδικάζω τον άλλον, προσέξτε να δείτε, καταδικάζω τον άλλον γιατί δεν κάνει το σωστό. Αυτό όμως είναι μία υπεξαίρεση δικαιώματος του ίδιου του Χριστού. Γιατί είναι αντιποίηση αρχής, να το πω νομικά. Δηλαδή ενώ γνωρίζουμε ότι μόνον ο Χριστός θα κρίνει όλο τον κόσμο και ευτυχώς, γιατί θα τον κρίνει με όλα τα δεδομένα. Τα οποία όμως δεδομένα δεν τα έχουμε εμείς. Βλέπουμε έναν που παραφέρεται. Μπορεί να είναι ο σύζυγός μας, το παιδί μας, ένας στον εργασιακό μας χώρο, ένας μέσα στην εκκλησία. Ναι, αλλά ξέρεις τα δεδομένα του. Αν τα ήξερες, θα τον πονούσες το λιγότερο, αλλά και θα τον θεωρούσες πολύ καλύτερο από σένα. Διότι βλέποντας τα δικά του δεδομένα, αν υποτιθεί ότι τα βλέπεις, και βλέποντας τα δικά σου δεδομένα, αν είσαι έντυπος και ειλικρινής, θα λέγεις εγώ άμα είμαι στη θέση του, τι κουβέντα αυτή που είπε, θα τον πλάκουνε στο ξύλο. Ή μπορεί και το σκότωνα, ας πούμε, τώρα. Οπότε πώς το κατακρίνει. Η κατάκριση λοιπόν έχει απογορευτικό. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούμαστε την κατάκριση. Άλλο όμως αυτό και το αλαλούμ που βλέπουν στο διαδίκτυο. Ποιος είμαι εγώ λέει να κρίνω. Είναι επίσκοπος άλλος. Και λέει ποιος είμαι εγώ να κρίνω. Μα ο καθένας μας πρέπει να κρίνει. Να μην κατακρίνει αλλά να κρίνει ότι αυτό παράδειγμα. Ήταν νομίζω η ευωφιλία αυτό το θέμα και λέει και ποιος είμαι εγώ να κρίνω. Και είναι επίσης και το λέει αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό και μόνο που το ακούς δημιουργεί σύγχυση. Αν αυτός δεν κρίνει τότε εμείς τι κάνουμε και κρίνουμε. Απέναντίας. Πρέπει να κρίνεις με βάση αυτά τα δεδομένα που σου έδωσε ο Κύριος. Τι δεδομένα έδωσε. Έδωσε τις εντολές του. Καταδικάζει λοιπόν εκεί ο Κύριος, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, αυτούς που ενεργούν ομοφιλικά. Έτσι, άντρες με άντρες, γυναίκες με γυναίκες. Και σου λέει αυτό, εγώ όχι απλώς δεν το θέλω, το σχένουμε κιόλας. Λέει ο Θεός, ας πούμε, έτσι. Και έρχεσαι εσύ, δέξεις το ερώτημα και λες, και ποιος είμαι εγώ να απαντήσω. Προευλογημένε, δεν σε ρωτούνε να τους καταδικάσεις ή να τους αθωώσεις. Σε ρωτάει για να κρίνεις. Για να σε ρωτάει να κρίνεις σημαίνει ότι είσαι σε μια τέτοια θέση που μπορείς να κρίνεις. Επειδή είναι η θέση σου αναβαθμισμένη. Είσαι επίσκοπος, είσαι δικαστής. Δηλαδή ο δικαστής θα κρίνει. Το να καταδικάσει είναι άλλο θέμα. Εκείνο έχει αρμοδιότητες κοσμικές. Αλλά λέμε εδώ να κρίνει. Το ζητούμενο δηλαδή σε αυτούς τους δημοσιογράφους που το ρωτούν είναι να πει κοιτάξτε. Εγώ είμαι επίσκοπος, ή αν την έκανα σε μένα την ερώτηση. Εγώ είμαι καθηγητής θεολογίας, το λιγότερο πιστός. Ως πιστός γνωρίζω ότι ο Κύριος μου αυτήν την ενέργεια την καταδικάζει, ο Κύριος μου την καταδικάζει. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος να την καταδικάσω ή να μην την καταδικάσω, προσέξτε. Αλλά σας λέω τι κάνει ο Κύριος μου, του οποίου εγώ είμαι μέλος. Και φρονώ φυσικά ό,τι φρονεί η κεφαλή. Οπότε ο άλλος με βλέπει και συμπαθώς, αν θέλετε. Του λέω ρεαλιστικά ως μέλος αυτής της εκκλησίας που είμαι. Γι' αυτό και το ρωτάει τον επίσκοπο. Ως επίσκοπο της εκκλησίας. Ως επίσκοπος λοιπόν οφείλει να πει τι λέει ο Κύριος του. Όχι να κατακρίνει ο ίδιος του ή να αθώσει. Να πει ότι ο Κύριος δεν το επιτρέπει. Τέλος, τελειώσαμε. Αυτό αν το πάρει ο άλλος του είναι αρκετό. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Πώς λειτουργούν οι ιεροί κανόνες στην πνευματική ζωή του πιστού? Πρώτον, ας πούμε για παράδειγμα ότι κάποιος γίνεται υπόδικος αφορισμό αλλά δεν έχει αφοριστεί στην πράξη. Τι ισχύει? Ο αφορισμός είναι μια εξωτερική πράξη η οποία γίνεται όταν συντρέχουν κάποιοι λόγοι. Δηλαδή έχει γίνει κάτι μεγάλο αρνητικό γεγονός και τα λοιπά και η Εκκλησία παίρνει την ευθύνη πλέον αυτόν να τον αφορήσει και να φανεί αυτό το πράγμα ότι είναι αφορισμένο. Αλλά στην πραγματικότητα καθένας μας εκεί που ορίζουν οι κανόνες όταν κάνεις αυτήν την παράβαση και αφορίζεσαι, αφορίζεσαι πραγματικά από τον Χριστό. Και αυτό, αν λειτουργείς, αν προηγουμένως ζούσες δηλαδή, ζωή αγιοπνευματική, το έχεις καταλάβει ήδη, δεν χρειάζεται να σου το πει κανένας, μετανοείς και το τακτοποιείς το θέμα. Λοιπόν, τώρα έχουμε γίνει τόσο ανέστητοι, γι' αυτό και τόσο ανεδείς. Ή γι' αυτό και έχουμε τέτοιες απορίες. Και τι έγινε δηλαδή, εγώ αν έχω κάνει αυτή την αμαρτία, αφορίζω και γιατί να με αφορήσει η Εκκλησία και η Εκκλησία δεν με έχει αγάπη? Τι αγάπη ρε άνθρωπε? Αυτό το σώμα για να είσαι εκεί είναι αγαπούμενο το σώμα, αλλά άλλης ποιότητας αγάπη έχει και τα λοιπά. Αλλά προσέξτε, αυτό ισχύει και για άλλες αμαρτίες, τις οποίες λέει, μα εγώ τι έκανα αυτή την αμαρτία και δεν κατάλαβα τίποτα. Όταν κανείς είναι ανέστητος, δεν μπορεί να καταλάβει. Κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, να συμπροσεύχεται παραδείγματος χάρη και λέει, μα εγώ δεν είδα καμία διαφορά στη ζωή μου, ότι αφορίστηκα δηλαδή από τον Χριστό. Να σας πω γιατί δεν το έχει καταλάβει. Γιατί έχει γίνει πολύ πιο νωρίς αυτός ο αφορισμός του από τον Χριστό. Δεν μπορώ να πω πότε, αλλά άπαξ και κάποτε είχε σχέση με τον Χριστό, μόλις αμάρτησε την πρώτη φορά, ας πούμε, θα κατάλαβε πολύ καλά ότι δεν είναι αυτή η κατάσταση. Τώρα τι έγινε με εμάς? Πολλοί από τότε που θυμούνται τον εαυτό τους, αμαρτάνουν. Έτσι, από τότε που θυμούνται τον εαυτό τους. Γιατί εγώ ρωτούσα κάποιους τεταρτοετής φοιτητές της θεολογίας αν εξομολογούνται και αν κοινωνούν. Και μου είπαν όχι. Και στο τέλος διαπίστωσα πως δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν πήγαιναν και στην Εκκλησία. Δεν μπορούσα να το φανταστώ βέβαια. Εντάξει, το πιστοποίησαν. Τα παιδιά το είπαν εν πάση ειλικρινία. Αλλά αυτό για μένα ήταν η αποκάλυψη του γεγονότος αυτών που εισέπρατα. Πώς αυτός θα καταλάβει ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, εκτός κι αν είναι έγκλημα, ας πούμε, που το πιάνει μόνο η εγκληματολογία, κοινωνικά και τα λοιπά, και γι' αυτό το έχει μορφοποιηθεί κάπως η συνείδηση. Διαφορετικά, σου λέει και την έκανα και τι έγινε. Μα δεν γίνεται τίποτα σε έναν ανέστητο οργανισμό, άμα τον τσιμπήσεις, ας πούμε, ή του κάνεις οτιδήποτε, αυτός δεν αντιδρά. Το ότι δεν αντιδρά δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ίσα-ίσα συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Κατά συνέπεια, να μας προβληματίσει και αυτό το γεγονός. Όταν εσύ είπες μια κουβέντα και έβλαψες τον άλλον και το βλέπεις, και μετά ας πούμε το ξεχνάς ή σου λέει εντάξει δεν πειράζει. Τότε εσύ όταν σε μια μέρα θα έχεις κάνει τέτοιους λογισμούς εις βάρος των άλλων με επιθυμίες σαρκικές, οικονομικές και οποιασδήποτε άλλες, εσύ θα πας να κοιμηθείς όπως κάθε μέρα χωρίς να έχεις πρόβλημα εντός εισαγωγικών, αλλά θα έχεις πρόβλημα όπως έχεις πρόβλημα κάθε μέρα. Και τότε που δεν το έκανες, αλλά το έχεις κάνει πολύ νωρίτερα, το ίδιο. Δηλαδή θα έχεις τις εσωτερικές θλίψεις, τις τύψεις, θα έχεις ας πούμε τις δυσλειτουργίες μετά στο σώμα, γιατί το σώμα δηλητηριάζεται από την ψυχή. Η ψυχή είναι εκείνη που ζωοποιεί το σώμα. Αν λοιπόν η ψυχή είναι άρρωστη, αρχίζει μετά σωματικά και τρέχει από γιατρό σε γιατρό σωματικά, ενώ η αρρώστια είναι ψυχική. Το θέμα είναι πώς η ψυχή θεραπεύεται τώρα. Η ψυχή θεραπεύεται δι' Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή μας ζωοποιείται και ενεργεί και υπάρχει στο μέτρο που έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Καταλάβατε, αν δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά τα πράγματα, τότε τρέχουμε να καλύψουμε αυτά τα συμπτώματα τα οποία εντάξει, καλύπτονται και ιατρικώς μέχρι σε ένα σημείο. Δηλαδή σου δίνει ανασταλτικά ο γιατρός και δεν φαίνονται τόσο έντονα τα αποτελέσματα της δυσλειτουργίας του οργανισμού σου. Ή με ένα τεχνητό τρόπο σε κρατάει σε μια ισορροπία βιολογική, αλλά εσύ παράγεις ημερησίως αρρώστια από την ψυχή σου. Δεύτερο, κάποιοι κανόνες φαίνονται στις μέρες μας υπερβολικοί. Και τι δεν φαίνεται υπερβολικό, ο Κύριος φαίνεται υπερβολικός. Μήπως επιδέχονται αναθεώρησης, σε καμία περίπτωση. Αυτοί οι κανόνες οι οποίοι έχουν επικυρωθεί από οικουμενικές συνόδους. Είναι διαχρονικοί. Δεν αναθεωρούνται δηλαδή και από οικουμενική σύνοδο. Για παράδειγμα, μια ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου στον 96ο κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου λέει ότι εις των αφορισμών τούτων είναι υποκείμενοι και εκείνοι όπου ξηραφίζουσι τα γένια διαναγένουν ίσα και εύμορφα μετά τα αυτά και όχι σγουρά ή διαναφαίνονται πάντοτε ως νέοι αγένειοι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σχόλιο του Αγίου Νικοδήμου, αλλά να δούμε το σημενόμενο. Άμα μείνεις στις τρίχες, ας πούμε απλώς, μένεις στο επιφαινόμενο, δεν μένεις στην ουσία. Βλέπετε πως κατέληξε, ας πούμε, διαναφαίνονται ως σαν νέοι, άρα αυτοί που τα κάνουν αυτούς τους νεοτερισμούς, είναι για να φαίνονται. Όχι τι είναι, αλλά πώς φαίνονται. Καταλάβατε. Θέλει να φαίνεται νέος. Έτσι. Δεν πειράζει, με συγχωρείτε τώρα για τις γυναίκες. Έχω ακούσει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Λοιπόν, βάζουν κρέμες, οι οποίες κρέμες, λέει, κατά κανόνα προέρχονται από εκτρωμένα έμβρια, ας πούμε, κτλ. Κτλ. Δεν διαφορεί αν είναι από εκεί, ας πούμε. Σου λέει, εμένα με κάνει 10 χρόνια νεότερη. Σαν όμως και να ξέρει την επόμενη μέρα που θα ζήσει. Εγώ κάνω έτσι τα μαλλιά μου, ντύνομαι έτσι. Γιατί ντύνεις έτσι? Δεν είμαι κατά της αισθητικής ματαβίδας. Αλλά μιλώ για το φρόνημα ως θεολόγος. Γιατί θέλεις να το κάνεις αυτό? Για το φαίνεσαι. Και τι λέει ο Χριστός? Ακόμα και το καλό που κάνεις, λέει, το κάνεις εκρηπτό, ας πούμε, όσο μπορείς. Να επιδιώκεις να μην φαίνει. Τώρα αν εμφανιστεί, δεν φέρεις κανένα. Δηλαδή είναι ένα καλό να κάνεις. Και εκεί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Δεν θα το κάνεις? Θα το κάνεις. Αλλά δεν το κάνεις για να φανείς, ούτε καλείς τα κανάλια όταν θα το κάνεις να έρθουν αυθόρμητα εντός εισαγωγικών για να δοξαστεί η Εκκλησία. Είναι το φρόνημα το κοσμικό αυτό, έτσι δεν είναι? Εδώ λοιπόν θέλει να σου πει και αν γίνονται κάποια πράγματα μέσα στα καθιερωμένα, σου λέει γιατί γίνονται. Αν είναι και άλλαξε ο καιρός, ας πούμε τώρα, πρόχειρα το λέω αυτό το πράγμα, και τα ράσα γινόντουσαν από μαλλί και τώρα μπορούν να γίνονται, ας πούμε, από βαμπάκι ή από μετάξι, δεν ξέρω τι άλλο, και γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε την κλιματική λεγόμενη αλλαγή, και αυτό δεν είναι κακό πράγμα. Αυτή η προσαρμογή είναι φυσιολογική, ας πούμε. Δηλαδή αυτό σημαίνει στην πράξη, ένας που είναι ιεραπόστολος στις χώρες τις θερμές, ή ένας που είναι στις ψυχρές χώρες, θα ντύνεται και ανάλογα. Σημασία έχει όμως γιατί το κάνει. Για πρακτικό λόγο. Είναι αμαρτία? Όχι βέβαια. Αλλά βλέπετε εδώ ποιο είναι αμαρτία? Το ότι θέλεις να φαίνεσαι τέτοιος που δεν είσαι. Γιατί? Γιατί σε ανεβάζει, λέει. Πού σε ανεβάζει? Το αερόστατο της καινοδοξίας ανεβάζει. Γιατί μονός αν πες. Κατά συνέπεια, δεν είναι το θέμα νομικό, ούτε καν λογικό. Είναι πνευματικό. Δηλαδή είναι προδιαγραφές ζωής. Οφείλουμε να γνωρίζουμε τις προδιαγραφές ζωής. Αυτές είναι γραμμένες στην καρδιά μας, αλλά λόγω του σκότους των αμαρτιών μας δεν είναι ενεργοποιημένο. Δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, μελετούμε την Αγία Γραφή, πάμε στην Εκκλησία ως άρρωστοι, ζητάμε και όταν τη διαβάζουμε να μας ανοίξει τα μάτια τα πνευματικά, και όταν πάμε στην Εκκλησία το ζητούμε επίσης για να τον κατανοήσουμε τα λόγια του, γιατί άμα δεν στα ανοίξει τα αυτιά δεν κατανοείς. Κοιτάξτε, μην σας κάνει εντύπωση, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν από εσάς που τα λέω. Τώρα που τα λέω μέσα μου έρχονται εικόνες ρεαλιστικές, για τις οποίες και ντρέπομαι. Αλλά θα σας το πω για να το καταλάβετε ότι είμαστε ομοιοπαθείς. Πήγα σε μία αγρυπνία, σε ένα μοναστήρι. Όταν τελείωσε η αγρυπνία, έκανα εκεί κι εγώ σύντομα ένα ταμείο, ας πούμε. Τι διαπίστωσα, ότι δεν πήρα τίποτα. Καταλαβαίνετε, αγρυπνία δηλαδή σε μοναστήρι, τόσες ώρες. Αλλά δεν έφευγα. Έμεινα εκεί στο στασίδι όρθιος, κοιτάζω τον Χριστό και του λέω, Χριστέ μου, δέστε ανέδεια δική μου και δέστε ταπείνωση του Χριστού. Χριστέ μου, σήμερα δεν μου έδωσες τίποτα. Δεν πήρα τίποτα. Και μου απαντά διαζώσεις από την εικόνα. Χριστός και μου λέει, εγώ όλη τη διάρκεια του δουλειά σου έδινα, αλλά εσύ δεν έπαιρνε. Εγώ σοκαρίστηκα εκεί τη στιγμή, αλλά δεν το έβαλα πάλι κάτω. Και τι μου έδινες. Και εγώ έλεγα μέσα τόσο ανόητος και δεν έπαιρνα. Και μου είπε τι μου έδινε. Και ήταν αυτά που είπε στο Ευαγγέλιο, τα οποία μπήκαν από το ένα αυτή και βγήκαν από το άλλο. Αυτά που έλεγε ο Απόστολος που τα διευκρίνιζε και τα λοιπά. Και εγώ έμεινα πάλι ενεός και λέω, κοίταξε να δεις. Τώρα τα κατάλαβα. Προσέξτε, τώρα κατάλαβα. Μα μην νομίζουμε ότι πάμε στην εκκλησία και θα μας πάρει ιδιωτικό τηλέφωνο ο Χριστός να μας πει και να μας δώσει κάτι. Πάμε και παίρνουμε από τα κοινά αυτά τα οποία θα δίνεις όλους. Αλλά σημασία έχει το πόσο το κατανοείς και το βιώνεις. Όταν μου το είπε, δηλαδή που το επανέλαβε, τότε το κατάλαβα. Φυσικά τι κατάλαβα. Μόνο αυτό που μου είπε, όχι κατάλαβα και την ανέδειά μου. Να βγάζω γλώσσα δηλαδή και να του λέω σαν να ήταν υποχρεωμένος, αφού εγώ κάτισα τόσο σώση στην αγρυπνία, ήταν υποχρεωμένος να μου δώσει. Σαν να το είπα έτσι. Και εσύ δεν μου έδωσες τίποτα. Τόσο ταπεινός, εγώ σου έδινα, αλλά εσύ δεν έπαιρνες. Φανταστείτε έτσι να κρατάει κανείς το χέρι του γροθιά και να ζητάει από τον άλλον κάτι. Που να το βάλει κάτι. Του δίνει ο άλλος, αλλά δεν έχει το χέρι σου να το βάλει. Βλέπετε τι βλαμμένοι είμαστε, με συγχωρείτε έτσι. Για μένα μιλάω. Τι παθαίνεις, τι παθαίνεις δυο. Καλό. Ήδη είμαστε στην πλεονεκτική θέση να ζούμε ακόμη. Δηλαδή να έχουμε πάρει παράταση μετανοίας και για το 2024. Δεν ξέρουμε, αύριο θα ζούμε, αλλά την κάθε μέρα που μας δίνει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μας βγαίνει μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας, ακόμη και χωρίς να τα ανοίξουμε, όταν αισθανθούμε ότι ζούμε ακόμη, θα πρέπει να είναι αυτό, το πιο φυσιολογικό πράγμα. Καταλάβατε, μας δίνει, εμείς δεν παίρνουμε. Προσέξτε το αυτό, έχει σχέση με την καθημερινότητά μας. Ορίστε άλλο. Διαβάζω δυνατά. Λοιπόν, στην αγρυπνία, γιατί το είπε αυτό ο κ. Τσελεγγύδης στον Χριστό, γιατί το είπα, δεν το καταλάβατε, ήταν πολύ απλό. Κάθισα τόσες ώρες στην αγρυπνία και μετά ήμουν ένα ξώνο. Όπως μπήκα έτσι ήμουν. Τώρα να μην λέω τα αυτονόητα, υποτίθεται ότι όταν πας στην εκκλησία κάτι παίρνεις να πάρει ευχή, δεν γυρίζεις το σπίτι σου όπως πήγες, τότε γιατί πήγες. Συνήθως γίνεται αυτό το πράγμα. Έλατε τώρα που ήταν και αγρυπνία από πάνω, αλλά εγώ είχα γυρίσει το διακόπτη. Ή τώρα θέλετε να σας κάνω αναλυτική ανάλυση αυτών τα οποία είναι αυτονόητα. Χαίρομαι αν ποτέ δεν σας συνέβη εσάς. Και όταν πάτε πάντα παίρνετε. Εγώ δεν πήρα και το είπα. Και δεν ήταν και η μοναδική φορά. Αλλά εγώ ήθελα να σας δείξω τι Θεό έχουμε. Πόσο ταπεινός είναι ο Χριστός. Να έχω εγώ τέτοιο θράσος. Σου λέει άτακτο παιδί, θα σου πω εγώ. Να τι σου έδει. Οπότε μένεις. Μένεις και τον ευχαριστείς. Δεν προσβάλλεσαι. Θα μου πεις καλά δεν προσβλήθεις. Τώρα ποιος κοιτάει την προσβολή. Κοιτάει το γεγονός τι πήρες. Όταν σου δίνει αυτό που πήρες, ξεχνάς όλα τα προηγούμενα. Το οποίο όμως θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο που πήγα. Διαβάζω άλλη ερώτηση. Εννοείται ότι πρόκειται για μία πρακτική που εξελίχθηκε στον χρόνο όπως εξελίσσεται και μία πρακτική συνήθεια παραδείγματος χάρη του λειτουργικού ή μοναστηριακού τυπικού. Όχι ευρευλογημένε, γιατί δεν έγινα σαφής. Το Άγιο Πνεύμα είναι ζωντανό μέσα στην Εκκλησία. από την Πεντηκοστή και εξής, όχι μόνο για τη ζωή συνολικά της Εκκλησίας, αλλά και του καθενός μας, το οποίο πιστοποιεί με κάθε αυθεντικότητα αυτά που έχουν γίνει και γίνονται. Τώρα, μέσα σε αυτήν την αγιοπνευματική παράδοση υπάρχουν και τα ανθρώπινα, μπορεί να είναι και λάθη, μπορεί να είναι και οικονομία, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα το οποίο το έχουμε αυθεντικά σε διατύπωση μέσα στην Αγία Γραφή και μέσα στους κανόνες των Οικουμενικών μας Συνόδων, έρχεται τώρα μία εποχή που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το σηκώσουν για κάποιο λόγο και μπορεί θεσμικά η Εκκλησία να κάνει κάποια οικονομία του πράγματος, η οποία όμως έχει όρια και πρέπει εμείς να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να είναι παραοικονομία. Και η παραοικονομία την καταλαβαίνετε σε προσωπικό επίπεδο, όταν λέει ναι, αλλά εγώ έτσι, ξέρεις, δεν το καταλαβαίνω καλά και εγώ νομίζω έτσι και κάνω έτσι. Αυτό λέγεται παραοικονομία. Αν λοιπόν η Εκκλησία δεν το έχει θεσπίσει άγιο πνευματικά και θα πει κανείς τώρα και τι είναι άγιο πνευματικό, όταν δηλαδή ένας επίσκοπος μιλάει, μπορεί να μην μιλάει άγιο πνευματικά. Σας λέω ναι, μπορεί να μην μιλάει άγιο πνευματικά. Όταν μία σύνοδος τοπική συνέλθει για να εξετάσει ένα θέμα και το αποφασίσει συνοδικά, σημαίνει ότι είναι αγιοπνευματικά? Και σας λέω όχι απαραίτητα. Πρέπει δηλαδή να έχεις τα κριτήρια να δεις ότι μπορεί να είναι σύνοδος αλλά να μην έχει εκφράσει την ζωή του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί να είναι και μία πανορθόδοξη σύνοδος. Τότε θα εκφράσει οπωσδήποτε αγιοπνευματικά το ορθό? Και θα σου πω πάλι όχι απαραίτητα. Γιατί? Γιατί αυτό που θα αποφασίσει πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό με ό,τι έχει πιστευτεί και βιωθεί με βάση την Αγία Γραφή και τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Όταν λοιπόν ένας απλός πιστός λέει ότι η απόφαση αυτή που λέει ή αυτά που λέει η Σύνοδος ή κάποιο πρόσωπο δεν είναι συμβατά, δεν έχει καμία δέσμευση ο πιστός να τα τηρήσει και φυσικά δεν διασφαλίζει τη σωτηρία του όταν τηρεί αυτά που του λένε και δεν είναι αυτού του πνεύματος του Αγίου. Άρα, αντιλαμβάνεστε από αυτά που φαίνονται τώρα πολύ σοβαρά, ότι η εργασία που οφείλουμε να κάνουμε στον εαυτό μας, εντός ημών, είναι προσδιοριστικού χαρακτήρα και για τα μεγάλα αυτά που συζητάμε, αλλά και για όλη την Εκκλησία. Μόνον τότε αποφαίνονται εν Αγίω Πνεύματι οι πατέρες που συνέρχονται, όταν προηγουμένως έχουν ενεργό το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν το έχουν ενεργό εντός αυτών Βασιλεία του Θεού, όπως το βλέπουμε στους πατέρες αυτών των Οικουμενικών Συνόδων, το βλέπουμε και νωρίτερα τι λέγανε και αργότερα τι λέγανε. Τώρα βλέπουμε κάποιοι λένε άλλα και μπάλαλα πράγματα. Αυτοί όταν θα συνέλθουν σε σύνοδο με ανάλογα φρονήματα, είναι δυνατόν να μας πούνε κάτι που είναι του Αγίου Πνεύματος? Δεν γίνεται. Δηλαδή, τι θα πει δεν γίνεται?

0: Δεν υπάρχει καμία κοινωνία φωτός προς σκότος, βεβαιλία προς Χριστόν, δηλαδή του διαβόλου και του Χριστού. Ναι, τα λέει έτσι σκληρά. Αυτή η σύνοδος τα λέει η ίδια. Για αυτά τα πράγματα που συζητάμε, για τη συμπροσευχή, δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι τώρα το παρόντος να αναλύσω. Αλλά θέλω να σας πω ότι η συγκυρία, η ιστορική και η γεωγραφική, η τοπική, δεν είναι εκείνη που εγγυάται φερέγγια τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Τη ζωή του Αγίου Πνεύματος πρέπει να την έχει μέσα του κανείς για να φανερωθεί στη συνέχεια εξωτερικά συλλογικά. Έτσι λοιπόν έχουμε κριτήρια και έχουμε και τεκμήρια. Τα τεκμήρια είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Εγώ επιμένω στα κριτήρια βέβαια, αλλά και τα τεκμήρια είναι αν έχεις τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αν τον έχεις τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, έχεις την ανάπαυση, υπαρξιακός, και ψυχή και σώμα. Όταν κάνεις το ορθό, βλέπεις, έχεις τη στοιχεία και η ηρεμία της συνείδησης σου. Διαφορετικά, σε τρώει το σκουλίκι των λογισμών. Και άντε από εδώ να το διώξεις, άντε από εκεί να το διώξεις. Ο λογισμός δεν φεύγει με λογισμό. Δεν φεύγει. Φεύγει μόνο με κάθαρση διά της μετανοίας. Φεύγει δηλαδή ακτίστο. Και όταν το έχει κανείς αυτό το αγαθό ακτίστος, δεν του κολλάει τίποτα από όλα τα άλλα. Όλοι να λένε και όποιος και να λέει, αυτός είναι ήρεμος, ήπιος, γεμάτος αγάπη για αυτούς, αλλά ανυποχώρητος στο ελάχιστο.
1: Θεολογικές προσεγγίσεις, συνεχίζουμε να θέτουμε τα ερωτήματα στον αγαπητό μας καθηγητή, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Ερωτήματα που έχει ήδη και ο ίδιος μπροστά του και μας απαντάει. Και για να συνεχίσουμε, το επόμενο θέμα, το επόμενο ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι η μετάνοια και πώς μπορεί έμπρακτα να εφαρμοστεί αυτή στη ζωή μας.
0: Χρειάζεται η αυτοεπίσκεψη εν Αγίω Πνεύματι. Αλλά στοιχειοδός αυτή η περιστασιακή μετάνοια είναι κατανοητή περισσότερο από όλους μας. Γιατί είπες έναν λόγο, παραδείγματος χάρη, που δεν τον πρόσεξες και αντιλήφθηκες ότι έχεις πληγώσει τον άλλο. Θα μου πεις, μα είναι υπερευαίσθητος, μα εγώ δεν είχα αυτή την πρόθεση. Σημασία έχει ότι τον πλήγωσες. Αφού τον έχεις πληγώσει, γι' αυτό το πράγμα, καταρχήν ξεκινάς, ταπεινώνεσαι και του ζητάς συγγνώμη. Μετά γίνεσαι δεκτικός με τον τρόπο αυτό, επειδή ταπεινώνεσαι και βλέπεις πλέον ότι δεν ήταν αυτή η κουβέντα ή η πράξη που έκανε στον άλλον εσφαλμένη ή παρεμβίωση στο θέλημα του Θεού, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Αυτό στο αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα, ότι δηλαδή έχει εσωτερική βλάβη πολύ μεγάλη και βαθύτερη, η οποία οφείλεται στην αρρωστημένη αγάπη του εαυτού μας, η οποία αγάπη του εαυτού μας συμπυκνώνει την αποστασιοποίησή μας από τον Θεό. Δηλαδή όλοι μας ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, είναι γραμμένο μέσα μας. Τώρα, μπορεί να μην είναι τόσο σαφές διότι είχαμε κακή αγωγή κτλ. Όταν όμως μας γνωστοποιείται και δεν μετανοούμε ειλικρινώς, δεν καθαρίζεται το τοπίο. Όσο βέβαια εμείς έχουμε διάθεση αυτής της κάθαρσης και της μετανοίας, το Πνεύμα το Άγιο μας φωτίζει να δούμε καταρχήν ότι είμαστε άρρωστοι. Τώρα με ρωτάς γιατί να πάω στον γιατρό, γιατί να μετανοήσω. Με άλλο τρόπο το διατυπώνω. Θα το καταλάβεις για να πας στον γιατρό όταν δεις την δυσλειτουργία που έχει αυτή η συμπεριφορά σου στον άλλον, ανεξάρτητα αν δεν καταλαβαίνεις εσύ πόσο φταίς, βλέπεις όμως γύρω σου δημιουργούνται προβλήματα. Έτσι λοιπόν χρήζεις θεραπείας. Αυτό το πράγμα και μόνο μπορεί να σε οδηγήσει στο Θεό και να του πεις «Χριστέ μου, εγώ δεν βλέπω ποιος είμαι, φώτισόν μου το σκότος». Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο Χριστός, όπως ο ίδιος λέει, ότι είναι το φως, το υποστατικό. Αν δεν σε φωτίσει ο Θεός για να δεις, θα αυτοδικαιώνεσαι κάθε φορά, θα σου κάνει παρατήρηση ο άλλος για το πιο μικρό πράγμα και η πρώτη σου αντίδραση θα είναι πώς θα το αποκρούσεις και θα το μεταβιβάσεις σε αυτόν ότι αυτός φταίει και έστω και ελάχιστα εσύ, που σημαίνει μια πολύ μεγάλη εσωτερική βλάβη. Ενώ ο άνθρωπος ο ταπεινός μπορεί ο άλλος να του πει και κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Αν δεν είναι σωστό, δεν θυμώνει.

0: Αν είναι σωστό αυτό που του λέει ο άλλος, πάλι δεν θυμώνει. Γιατί? Γιατί τον χρεώνεται ως ευεργέτη. Και το λέμε αυτό κυρίως στο πλαίσιο της συζυγίας και της οικογένειας. Που αυτοί οι άνθρωποι που είναι πολύ κοντά μας, που μας βλέπουν και μας ξέρουν στην καθημερινότητα, θα μας πούν την αλήθεια. Ενώ οι άλλοι μπορεί να μας κολακεύουν κιόλας για τα πάθη μας. Άρα η μετάνοια είναι η αφετηρία της αγιότητάς μας. Το είπα συνοπτικά. Είναι η αφετηρία της θεραπείας μας καταρχήν, της καθάρσεώς μας και του αγιασμού μας δηλαδή μέχρι την θέωσή μας. Έβγαλες τη μετάνοια από την καθημερινότητά σου, σημαίνει είσαι μετέωρος και κοίταξε φρόνημα έχεις. Όσο υψηλότερο είναι, τόσο περισσότερο θα τσακιστείς πέφτοντας. Σε επιτρέψει ο Θεός δηλαδή, είναι αυτό το μη εισενέγκυση σημαίνει πειρασμό. Αν κάποιος δεν βλέπει τον λόγο να μετανοήσει, σημαίνει ότι είναι τόσο βαθιά νυχτωμένος που το σκοτάδι έχει πάρει και την τρίτη διάσταση δηλαδή. Είναι χειροπιαστό. Το λέω αυτό ως αντικειμενική αλήθεια. Σημασία όμως έχει να μην το επιβάλλει στο άλλο, ας πούμε, και δημιουργηθεί ψυχολογικό πρόβλημα στον άνθρωπο. Θα το ζητήσει από τον Χριστό. Και επειδή ο Χριστός είναι αυτός που μας γέννησε στην Κολυμπήθρα, είναι ο πατέρας μας δηλαδή, θα μας το πει συμπαθώς δια του πνεύματος της αληθείας. Θα μας αποκαλύψει τόσο μόνο που μπορούμε να το αντιληφθούμε σε πρώτο πλάνο, σαν παιδάκια. Και λίγο θα προχωρούμε και θα χαιρόμαστε. Εγώ μίλησα βέβαια για μετάνοια και εδώ δεν θέλω να παραξηγηθώ, γιατί έμπολης τα ερωτήματα εστιάζουν σε επιμέρους αμαρτίες. Εγώ όμως, θυμάστε, μιλάμε για την αναβάθμιση της μετανοίας μας ως επιστροφής του ασώτου. Δηλαδή του ασώτου νοός μας, του διασκορπισμένου νοός μας στο πατρικό σπίτι. Πώς μετανόησε ο άσωτος Υιός, όταν συνειδητοποίησε στην πράξη τις συνέπειες αυτής της φυγής του από το πατρικό σπίτι. Όταν λοιπόν γύρισε, βέβαια με κάποιες σκέψεις πώς πρέπει να είναι το φρόνημά του, χωρίς απαιτήσεις δηλαδή, αλλά και με χαρά, διότι πήγαινε πλέον εκεί που ήταν και ήξερε από πού έφυγε, ήξερε από πού έφυγε. Εμείς δυστυχώς δεν ξέρουμε από πού φύγαμε. Δηλαδή, μετά το βάπτισμά μας και το Άγιο Χρήσμα, βαζωθήκαμε άμεσα την ίδια μέρα και κατ' εξακολούθηση και μετά αναλάβαμε και οι ίδιοι το αυτοβάπτισμά μας σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την αναγωγή. Από πού φύγαμε. Τουλάχιστον όμως να δεχτούμε καλοπροαίρετα τον λόγο του Κυρίου που χρησιμοποιεί τον χρόνο διαρκείας του μετανοείτε, δηλαδή επιστρέψτε σε μένα. Και όταν επιστρέψουμε εκεί, εν μετανοία πράγματι σε βάθος, τότε θα εφρανθούμε τον μόσχο, τον σιτευτό που θα μας προσφέρει και τη χαρά με άλλους οι οποίοι θα βρισκόμαστε στο ίδιο τραπέζι του πατέρα μας. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι βιωματικά, δεν είναι θεωρία. Πρέπει όμως να ξεκινήσει κανείς. Θα ξεκινήσει βέβαια, δεν θέλω να το υποτιμήσω, από τις συγκεκριμένες αμαρτίες του. Αλλά οι συγκεκριμένες αμαρτίες του είναι, πώς λέμε, τα συμπτώματα της ασθενείας. Το θέμα εδώ είναι να θεραπευτεί η ασθένεια. Η αιτία δηλαδή όλων αυτών των συμπτωμάτων, γι' αυτό είναι ανάγκη η μετάνοια να ανέβει σε ένα άλλο επίπεδο όπου θα γίνει φρόνημα ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα αμαρτήματα που πιστοποιούν τον λόγο της αληθείας. Καταλάβατε. Ήδη η αμαρτία μας η μεγάλη είναι ότι είμαστε φευγάτη από το σπίτι του πατέρα μας. Και η πιστοποίηση αυτού του πράγματος είναι ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η ενημή βασιλεία για την οποία ήρθε. Κατά συνέπεια αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο να επαναενεργοποιηθεί. Δεν είναι να συγχωρηθεί η επιμέρους αμαρτία. Αυτό είναι το πιο απλό πράγμα. Και είπα τι ταλαιπωρία μπορεί να έχουμε και το βλέπουμε αυτό. Όλοι μας μπορούμε να το δούμε. Ότι έχουμε πάει δεκαετίες ολόκληρες στο πνευματικό και μπορεί να λέγαμε τις ίδιες αμαρτίες, οι οποίες απλώς υπήρχε κάποια διαφοροποίηση, ίσως και λίγο παραπάνω βάθος, αλλά μία από τα ίδια. Δεν ζήσαμε δηλαδή τη χαρά της απελευθέρωσης. Δεν ζήσαμε την ανάγκη της αφέσεως αυτής της καταστάσεως ώστε να ενεργοποιηθεί η βασιλετουδο. Και για να έχουμε την ενεργοποίηση πρέπει να κάνουμε συνειδητά αυτήν την επαναφορά του είναι μας. Και αυτό γίνεται διά της εμπόνου ταπεινής προσευχής μετανοίας σε καθημερινή βάση αλλά και εμπαντή χρόνο. Θα σας πω ένα το οποίο όταν μου το είπε εμένα επ' αυτού συζητώντας ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, εγώ έμεινα ψήξιλος. Μου είπε, κοίταξε να δεις, μην αφήνεις κενό ανάμεσα στην προηγούμενη ευχή και την επόμενη, του Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώνουμε δηλαδή, και μετά να κάνεις κάτι άλλο. Λέει, εκεί ανάμεσα βάζει ο πονηρός φουρνέλο, λέει, και τα τεινάζει όλα τα καλά που έκανες ως τότε στον αέρα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή το πρόβλημα της ασυνέχειας της προσευχής. Και μετά λέει ο άλλος, μα γιατί δεν κάνω προκοπή. Γιατί προκοπή να κάνεις εσύ και εγώ και όλοι μας ας πούμε που περάσαμε από αυτά τα πράγματα, αναπνέουμε αποσπασματικά. Α, έτσι, θυμάμαι τώρα να αναπνεύσω. Γίνεται τέτοια ζωή, θα έχεις πρόβλημα. Αυτό είναι. Καταλάβατε, αυτοί που τα λένε ξέρουν τι λένε. Ο Άγιος δηλαδή που μου το είπε. Το κατάλαβα κι εγώ κάποτε. Κάπως, ας πούμε. Άμα δεν το καταλάβεις αυτό ως αναγκαιότητα, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Το ερώτημα είναι, θα προσευχηθείς εν μετανία, απάντησε το Αγίου Παϊσίου. Πώς θα έρθει η ταπείνωση. Λέει, μόλις δεις τον εαυτό σου, ταπεινώνεσαι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνεις. Είναι πολύ απλό. Πώς είναι απλό. Μόλις δεις τον εαυτό σου, αν το δεις όμως εναγιοπνεύει με τον εαυτό σου, πραγματικά ταπεινώνεις. Άρα το ζητούμενο είναι να τον δεις εναγιοπνεύματι. Πώς θα τον δεις εναγιοπνεύματι όταν δεν το ζητάς το πνεύμα της αληθείας εσύ, να έρθει και να σε φωτίσει το σκότος του εαυτού σου, ώστε να ταπεινωθείς. Αλλά δεν μπορείς να ταπεινωθείς αν δεν μετανοείς. Το ξέρετε, η ταπείνωση δεν είναι προϋπόθεση της μετανοίας. Η μετάνοια είναι προϋπόθεση της ταπείνωσης. Μόνης δηλαδή μετανοήσεις, αμέσως ταπεινώνεσαι. Γιατί βλέποντας τον εαυτό σου, ξεκινώ πάλι από την αρχή, μόλις δεις τον εαυτό σου, λέει, ταπεινώνεσαι, δηλαδή βλέπεις την πραγματικότητά σου, μου είπε ο Άγιος Παϊσίου. Μα μόλις βλέπεις την πραγματικότητά σου, βλέπεις το χάρι σου. Αμέσως μετανοείς και έρχεται πλέον η ταπείνωση και γίνεται φρόνημα. Καταλάβατε, έτσι. Η αγάπη είναι η στέγη του οικοδομήματός μας. Προκειμένου να υπάρξει δηλαδή η κάλυψη του είναι μας, ώστε να δώσει την πληρότητα, θα πρέπει να υπάρχουν θεμέλια και δοκάρια. Τα θεμέλια είναι η πίστη, δηλαδή αυτό που λέγεται έτσι ατελώς αγάπη, να έχεις και τίποτα άλλο δεν χρειάζεται κτλ. Αυτά είναι λήψη του ζητουμένου. Χωρίς δηλαδή πίστη, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το λέει τελείως ξεκάθαρα, ότι η αγάπη προκύπτει από την πίστη. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν πιστέψει στον αληθινό Θεό, δεν μπορεί να έχει εκείνη την αγάπη, τώρα μιλάμε για την αγάπη του Θεού. Και ο Χριστός είπε ότι όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα εγώ και θέλω να γίνω ένα μαζί σας και διεμού με τον Τριαδικό Θεό. Πώς? Την δόξαν, λέει, είναι δεδοκάσμη, δεδοκαυτής. Αυτό σημαίνει ότι η δόξα του Θεού είναι η θεότητά του. Αυτό που μας δίνει ο Θεός ως αγάπη είναι η θεϊκή αγάπη, είναι η θεότητά του δηλαδή. Αν δεν την έχουμε αυτή που προϋποθέτει την ορθή πίστη, η οποιαδήποτε ανθρωπολογικού χαρακτήρα αγάπη προς πάντας, αιρετικούς, αλλόθρησκους και τα λοιπά, είναι μεν μία προσέγγιση εκχύλησης αυτής της δικής μας γνήσιας αγάπης, η οποία όμως δεν μας ενοποιεί με κανέναν από αυτούς, επειδή είναι αλλότρια η πίστη τους. Τι θα πει είναι αλλότρια η πίστη τους? Για να το καταλάβετε, ας αφήσουμε την πίστη στην άκρη και να πάρουμε τον παζωμένο, αμαρτωλό άνθρωπο δηλαδή, από την αμαρτία. Αυτός κυριαρχείται από τον πονηρό. Έτσι δεν είναι? Αν κυριαρχείται κανείς λόγω των αμαρτιών του από τον πονηρό, με το γεγονός ότι τον αγαπάει κάποιος γνήσια, δεν αλλάζει την κατάσταση. Ο Θεός μας αγαπά όλους και εξίσου μας αγαπά. Άρα χρειάζεται η συμβατότητα, η αγωγημότητα για αυτήν την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός μας απεκάλυψε τον Τριαδικό Θεό και γι' αυτό είπε μετά από το μετανοείτε ότι να βαπτίζετε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να τους λέτε να τηρούν πάντα όσα είναι τη λάμη. Όχι τα πολλά και σπουδαία, πάντα. Γιατί ένα όταν δεν τηρεί κανείς, όταν δεν τηρείς μια εντολή παραδείγματος χάρη και λες εγώ προσέχω τον εαυτό μου, ας πούμε, με ενδιαφέρει ο εαυτός μου, αυτό σε αποκολλά από το σώμα και κυρίως από την κεφαλή και δεν ζωοποιείσαι, γι' αυτό και δεν δίδεται η μαρτυρία στα άλλα μέρη του ιδίου σώματος μέσα στο οποίο ανήκεις. Πόσο μάλλον τώρα μίλησα για τον πιστό, με τον οποίο δεν μπορεί η αγάπη σου, αν πάρουμε ότι υπάρχει, να λειτουργήσει σε εκείνο το επίπεδο που ζητάει ο Θεός. Βέβαια, σε κάποιο στοιχειώδες ανθρωπολογικό επίπεδο λειτουργεί η αγάπη. Πώς? Μα όλοι οι άνθρωποι είναι κατ' εικόνα του Θεού. Αφού είναι το κατ' εικόνα, αυτή η συμπάθεια, η σχετική, ότι δεν του κάνεις κακό, ότι του λες έναν καλό λόγο, μπορεί και αυτός του σου λέει έναν καλό λόγο κτλ. Έχει ένα μήνυμα αγάπης. Είναι σαν την αγάπη που έχεις στο σκυλάκι σου, στα λουλούδια σου, στη γάτα σου. Σου πούμε, είναι καλά, φυσικά δεν είναι κακά. Δεν πρέπει να νομίζεις όμως ότι αυτή η συναισθηματική αγάπη, παραδείγματος χάρη, είναι αυτό που ζητάει ο Θεός και είναι αυτό που λένε κάποιοι αγάπη να έχουμε μεταξύ μας. Μα η αγάπη δεν είναι δεδομένη, είναι ζητούμενη. Δεδομένη είναι μόνο τότε όταν κενωθούμε από τον εγωκεντρισμό μας, από τις αμαρτίες μας και γίνουμε αγώγημοι αυτής της υποστατικής αγάπης η οποία βρίσκεται μέσα μας ως αγιοτριαδική ζωή την οποία εκφράζει η εν ημίν ενεργοποιημένη Βασιλεία του Θεού. Αυτή έχει αγάπη. Μιλάμε για αυτήν την αγάπη. Δηλαδή τώρα τι κάναμε? Όπως πολλές λέξεις και ευρύτερα κοινωνικά αλλά και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας νοηματοδοτούνται από τον καθένα διαφορετικά ανάλογα με τις προϋποθέσεις του. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να συνοηθούμε. Άρα αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρό διάλογο μεταξύ μας πρέπει όταν χρησιμοποιήσουμε μία λέξη που στην προκειμένη περίπτωση είναι λέξη κλειδί να μιλήσουμε για την αγάπη. Έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Έχουμε αγάπη προς τον Θεό. Έχουμε αγάπη με τους άλλους ανθρώπους. Ή να έχουμε αγάπη. Ποια είναι αυτή η αγάπη? Πρέπει να την οριοθετήσουμε. Προσέξτε όμως, εγώ θα σας κάνω μόνο μια επισήμανση. Όσοι μιλούν για αγάπη, μιλώ γενικώς βέβαια, που μπορεί να υπάρχει και μια εξαίρεση. Λοιπόν, όσοι μιλούν για την αγάπη, για τη δημοκρατία, για την καλοσύνη, για οτιδήποτε. Εκ προημίου ουδής οριοθετεί τον όρο που χρησιμοποιεί. Τι εννοεί με αυτό? Οπότε λέει αυτά που λέει εκ του ασφαλούς, μπορεί να διαφωνεί ο άλλος, να μην τον πειράζει μέχρι σε έναν βαθμό, γιατί σου λέει έχει μια άλλη πρόσβαση στην αλήθεια, έχει μια άλλη ανάγνωση της αλήθειας, της λέξης ας πούμε κτλ. Και είναι φυσικό αυτό να υπάρχει, διότι έχουμε την ιδιαιτερότητα του προσώπου και ένα σωρό άλλες ανοησίες. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι εμείς πρέπει να έχουμε ένα φρόνημα. Ενενή στόματι και μια καρδία το ξέρει. Και η ιστορική αλήθεια μας πιστοποιεί ότι τα πρώτα χρόνια, τα αποστολικά, έτσι ήταν η ζωή των πιστών. Έτσι το βλέπουμε αυτό και μέσα στο ζευγάρι, ας πούμε, που είναι η κατεξοχή ενότητα του άντρα με τη γυναίκα. Όταν υπάρχουν σωστές προϋποθέσεις, σωστές τώρα είναι Χριστό προϋποθέσεις, πώς καταλαβαίνει ο τον άλλο. Δεν χρειάζεται να του πει. Καταλαβαίνει. Και ο άλλος απορεί, ο τρίτος δηλαδή. Σου λέει, μα σου το ζήτησε? Όχι. Το χρειαζόσουν? Ναι. Και πώς σου το έφερε χωρίς να το ζητήσεις? Απλώς το κατάλαβε. Πώς το κατάλαβε, ρωτάει. Δεν το απαντάς γιατί εννοείται ότι αυτός είναι νυχτωμένος. Δεν μπορεί να καταλάβει. Όταν όμως αγαπάς, Ο άλλος πληροφορείται και πληροφορείται και από απόσταση. Όταν το είπα εγώ αυτό, στο νου μου έχω συγκεκριμένα ιστορικά περιστατικά σου. Δηλαδή η σύζυγος να πληροφορείται την κατάσταση στην οποία εγώ βρίσκομαι χιλιόμετρα μακριά. Πότε είναι έτσι και πότε είναι αλλιώς. Ανάλογα με την δική μου κατάσταση πληροφορείται ή ακριβώς, αυτό εξαρτάται από την καθαρότητα, ή γενικώς. Κάτι συμβαίνει τώρα. Και μετά πιστοποιείται. Πράγματι κάτι συμβαίνει. Καταλάβατε. Εντάξει, αυτό δεν είναι πολύ μεγάλο χάρισμα. Το πρώτο χάρισμα είναι η διόραση, η προόραση κτλ. Αλλά αυτά έχουν σχέση με την ενότητά μας εν Χριστώ. Δίδονται εν Χριστώ. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα ως αγάπη Χριστού, διαψεύδονται εμπειρικά σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και οι δημοσιογράφοι μεν εννοεί. Διότι σου λέει, μα τέτοιος έρωτας που υπήρχε, ρε παιδί μου, ο ένας για τον άλλον, και τον κατέσφαξε, τον έκανε κοιμά. Δηλαδή γίνεται αβυσαλαία η αγάπη αυτή η τρομερή, γίνεται ένα αβυσαλαίο μίσος. Γιατί? Γιατί είναι διαστροφή αυτού που φυσιολογικά το έχουμε μέσα μας, εκ Θεού, αλλά δεν είναι η κεκαθαρμένη αγάπη εν Χριστώ. Το είπα μια άλλη φορά. Τι μου είπε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και το πιστοποίησα και εγώ αλλά και άλλοι και χαρισματούχοι αλλά και εμείς. Εγώ, λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, πρώτα έζησα το γεγονός της ένωσης με τα συνεπαγόμενα με τον Χριστό στο κελί μου και μετά στην λειτουργία που λειτουργήσα. Γι' αυτό η προετοιμασία του, η προσευχητική, ήταν πολύ σοβαρή και μεγάλη. Δηλαδή, ποια είναι τώρα πρακτικά αυτή η προετοιμασία? Η προετοιμασία έγκυται, προσέξτε τις λέξεις, στη μετάνοια. Το κλειδί είναι η μετάνοια. Η μετάνοια όμως δεν είναι απροϋπόθετη. Γι' αυτό μίλησα για εν Αγίω Πνεύματι αυτοεπίσκεψη, αυτοδιάγνωση εν Αγίω Πνεύματι, μετάνοια ειλικρινή, ταπείνωση πρακτικά που θα έρθει, στη συνέχεια, αν εξυπηρετεί χρονικά, η συγχώρηση του πλησίον που βλάψαμε, αν δεν εξυπηρετείται χρονικά, ο Χριστός γνωρίζει ότι εμείς εκ καρδίας το έχουμε κάνει, αλλά μόλις μας δοθεί η δυνατότητα, το κάνουμε και πρακτικά, όπως κάνουμε και την εξομολόγηση. Αν αυτό το κάνουμε, μιλήσαμε, αν ήσασταν από την αρχή, για τη μετάνοια έως λιγμού καρδίας. Αν έχεις φτάσει σε αυτόν τον λιγμό, όπου η καρδιά πλέον έχει λυγίσει και δακρύζει, και κλαίει και πας μετά στην εκκλησία, πας με κάποιο συγκεκριμένο φρόνημα, γι' αυτό και θες να πας νωρίς, να ακούσεις τον εξάψαλμο, ο οποίος σε βοηθάει αγιοπνευματικά εξαιρετικά σε αυτήν την διαδικασία της μετανοίας, θα ακούσεις όλη την υμνολογία εκείνη, η οποία σταδιακά θα σε πάει στους ένους, θα σε πάει στην ενάτη οδή, θα σε πάει στη δοξολογία για να σε πάει στη Θεία Λειτουργία. Όπου εκεί μέσα έχεις κάνει όλη αυτή την προπόνηση, προθέρμανση για να το ζήσεις αυτό το πράγμα όταν κοινωνήσεις. Διαφορετικά μπορεί να κοινωνήσεις και να ακούσεις και το είδο με το φως το αληθινόν ή να το λες. Ναι, η εμπειρική αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπουμε πάντοτε αυτό το φως. Στοιχειοδός όμως πρέπει να το δούμε κάποτε. Σημασία έχει όμως ότι είναι το φρόνημα και η εμπειρία, η βιωματική του πληρώματος. Και αυτό λέγεται εκεί πέρα μέσα. Εντάξει, κατά συνέπεια τίποτε δεν είναι απροϋπόθετο. Δεν λειτουργεί μαγικά, μηχανιστικά. Δεν είναι το να πας συχνά στην εκκλησία. Δεν λέω να μην πας. Να πας, αλλά όχι απροϋπόθετα. Και δεν μπορεί επειδή μπήκες εκεί να γυρίσεις τον διακόπτη και να επιλύεις τα βιωτικά σου προβλήματα ή να γίνεσαι περισκόπιο πώς ήρθε αυτή, πώς ήρθε η άλλη, πώς είναι έτσι ντυμένος, μα πώς είναι ντυμένη έτσι, μα γιατί μιλάνε, μα γιατί θορυβούν. Μα πάει, τώρα έχεις χάσει το παιχνίδι. Αλλά αν πας εν μετανία, όλους αυτούς θα τους προσλάβεις με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Και αν ατακτούν και αν κάνουν όλα αυτά που λες, τότε εσύ τους προσλαμβάνεις εμπόνους. Βλέπεις δηλαδή πως ενεργούν βλαπτικά, έχουν ενεργήσει και ενεργούν βλαπτικά στον εαυτό τους, στο κατοικώνα τους δηλαδή, και εσύ τους συμπονάς και προσεύχεσαι για αυτούς και δεν ασχολείσαι ότι ενοχλούν, αλλά ότι βλάπτουν τον εαυτό τους και τους άλλους, επειδή προηγουμένως έζησες υπαρξιακά αυτήν την βάναυση, κακοποίηση του δικού σου κατοικώνα. Γι' αυτό μπορείς να τους αγαπάς όπως λέει ο Χριστός ως εαυτόν. Αν όμως δεν έχεις αγαπήσει επειδή δεν τον έχεις πονέσει, δεν μπορείς να έχεις μία σωστή ευαγγελική έμπονη σχέση, αλλά μπορεί να έχεις μια κατυπεροχή. Δηλαδή να τον βλέπεις από πάνω εσύ ο καθαρός, ο τέλειος, και αυτός ο καημένος, ο δυστυχής. Και θα τον βλέπεις όπως τον έβλεπε τον Τελώνιο ο Φαρισαίος. Οπότε δεν ωφελήσει και ας προσεύχεσαι. Με άλλα λόγια, συμπτύσσω αυτά που είπα, αν δεν είναι αυτό φρόνημα, που σημαίνει δεν σε εγκαταλείπει τρόπος ζωής. Και κυρίως όταν πρόκειται να πας στην εκκλησία, προσευχήσου δηλαδή πριν πας, όταν ξυπνήσεις. Δεν έχει σημασία πόσο θα είναι, μισή, μια ώρα, τι θα είναι. Με τι φρόνημα πας στην εκκλησία, δεν θα ζήσεις αυτά τα πιστευταία. Ούτε εσύ θα νιώσεις ως μέλος, ούτε τους άλλους θα νιώσεις ως μέλη της εκκλησίας, αλλά θα τους νιώσεις ως συνάθρηση πιστών. Η εκκλησία όμως δεν είναι συνάθρηση, δεν είναι το αθρηστικό αποτέλεσμα κάποιων παρουσιών μέσα, γιατί η σύναξη που γίνεται πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πρωτίστως σύναξη της αοράτου εκκλησίας και είναι κατάμεστος ο ναός από τους αγγέλους, από τους αγίους που είναι παρόντες και τα λοιπά, μέσα στους οποίους είμαστε και εμείς, και όταν βλέπει κανείς ένα Αγίο Πνεύμα τον εαυτό του, εντρέπεται κιόλας, μαζεύεται, επειδή δεν έχει και το κατάλληλο ένδυμα αυτής της κλίσεως και δεν κατηγορεί κανέναν παρά μόνο τον πονάει και προσεύχεται για αυτόν. Οπότε αυτή η έμπονη προσευχή και αγάπη για τον άλλον τον συνδέει. Τον συνδέει ως συναμαρτωλό. Όχι που είναι αυτός αμαρτωλός και εμείς δεν είμαστε, αλλά που έχουμε λίγο πολύ το ίδιο χάλι και γυρίζει αυτό σε δοξολογία και λέει «Ω Θεέ μου, τι ωραίο Θεό που έχουμε». Εμείς τελικά είμαστε λαός του, τα παλιόπαιδα ας πούμε, με τους τρόπους μας, τούτο το άλλο, και αυτός μοιράζεται την ίδια την ζωή του μαζί μας και εμείς παίρνουμε στο μέτρο της δεκτικότητάς μας. Αλλά το κλειδί αυτής της δεκτικότητας είναι η μετάνοιά μας και όχι ο πρώην έντιμος ή ανέντιμος βίος. Μπορεί να είναι ανέντιμος ο βίος. Δεν έχει καθόλου σημασία η ανεντιμότητα του προηγουμένου βίου, όσο βρωμερή και αν είναι αυτή η ζωή, εφόσον υπάρχει γνήσια μετάνοια. Δεν προσβλέπει. Αυτά δεν είναι θεωρητικά που σας λέω. Τα είπε ο ίδιος ο Χριστός με τον άσωτο, τον οποίο δεν έστειλε προηγουμένως, όπως θα κάναμε ενδεχομένως εμείς που κυνηγάμε τα βακτηρίδια και δεν θέλουμε τα ακάθαρτα και θα τους θέλουμε πρώτα να πάει να κάνει ένα καλό μπάνιο, να αντιθεί και μετά να έρθει να τον φιλήσουμε. Αλλά λέει έτσι πως ήρθε, έτσι τον ενηγκαλίστη και πεσόν επί των τράχυλων αυτού τον φιλούσε, τον σπαζόταν. Δηλαδή πολύ πολύ τρυφερά αυτόν τον βρώμικο. Διότι η βρωμιά δεν είναι που εμποδίζει τον Θεό, ας το πω, η εξωτερική βρωμιά, γι' αυτό και έχουμε Αγίους που έχουν απλησία. Σε όλη τη ζωή δεν πλήθηκαν. Λοιπόν, αλλά ποιο είναι εκείνο που δεν κολλάει? Ο ακάθαρτος νους. Λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παναγιώτης, ακαθάρτο νοεί Θεός που χύνονται. Όχι όμως ακαθάρτο σώμα με τα πάθη, εννοώ με τη βρωμιά τη σωματική ή τα ακατάλληλα ρούχα. Είναι σαφές.
1: Και κάπου εδώ πραγματικά είναι όλα πολύ ξεκάθαρα και σαφή, κύριε καθηγητά, αυτά που μας λέτε. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας ραδιοφωνική αυτή συνάντηση, φίλες και φίλοι ακροατές, τις σημερινές θεολογικές προσεγγίσεις. Ακούσαμε τον καθηγητή Δημήτρη Τσελεγκίδη να μας μιλάει για την κρίση που γίνεται κατάκριση, να αναφέρεται στους κανόνες της Εκκλησίας, στον εξυγχρονισμό και στον αφορισμό, στις οικουμενικές συνόδους και στους κανόνες που μας έδωσαν και αν μπορούν να εξελίσσονται στον χρόνο ανάλογα με την εποχή. Νομίζω είναι ξεκάθαρη και η απάντηση σε αυτό. Πώς η μετάνοια έμπρακτα μπορεί να γίνεται στην ζωή μας, ποια είναι η σχέση της αγάπης, της πίστης και της μετάνοιας και τι μπορούμε να κάνουμε για να αισθανόμαστε, να νιώθουμε όλοι μας μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά να νιώθουμε και τα άλλα μέλη της Εκκλησίας μας ως ενιαίο σώμα Χριστού. Κάπως έτσι ήταν τα δικά σας ερωτήματα που σήμερα θέσαμε στον κύριο καθηγητή και με ιδιαίτερη αγάπη μας απάντησε. Μέχρι την ερχόμενη φορά να αποχαιρετήσουμε όλους και όλες. Χαίρετε και να είστε καλά. Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Ώρα Ελλάδος 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
1: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Την Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα στη μορφή πύρινων γλωσσών κατέβηκε και σκήνωσε στους μαθητές του Κυρίου και σε ολόκληρη την Εκκλησία. Και το αποτέλεσμα αυτής της πλημμυρίδας του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία είναι οι Άγιοι Πάντες. Οι Άγιοι Πάντες είναι τα παιδιά του Θεού στη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Είναι οι κληρονόμοι της Βασιλείας Του. Είναι ακόμα οι ναοί του Αγίου Πνεύματος. Είναι το χωράφι και η οικοδομή του Θεού. Είναι σε διαρκή πάντα κοινωνία με την Αγία Τριάδα. Με άλλα λόγια, βρίσκονται μέσα στο φως του Θεού. Όλη η συμπεριφορά του χριστιανού πρέπει να είναι Αγία, γιατί Άγιος είναι ο Θεός και ο πιστός δεν έχει άλλη επιλογή στη γη από το να δοξάζει με τη ζωή του τον Τριαδικό Θεό, ο οποίος αποκαλύφθηκε ως η πληρότητα της αγάπης και της αγιότητας. Η αγιότητα των Αγίων όμως είναι σχετική. Δεν είναι μια μίμηση απλώς της αγιότητας του Θεού, αλλά μια συμμόρφωση της ζωής τους προς τη ζωή του Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρέας λέει πως ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού με τη σάρκωση έγινε όμοιος με τον άνθρωπο. Σαρκώθηκε μέσα στη ζωντανή εικόνα του τον άνθρωπο. Γι' αυτό σύμφωνα τώρα με την ιερή εικονογραφία, ο άνθρωπος είναι η ανθρώπινη μορφή του Θεού. Σαρκώθηκε ο Υιός για να γίνει ο άνθρωπος κατά χάρη Θεός, κατά την έκφραση του Μεγάλου Αθανασίου. Στα οστράκινα σκεύη, τους ανθρώπους, ο Θεός έβαλε ως πλάστης τους τη δική του εικόνα. Και οι Άγιοι Πάντες είναι ο πνευματικός καθρέφτης στον οποίο ο Θεός βλέπει τον εαυτό του, την εικόνα του Υιού του και την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Και είναι όλος φως ο χριστοποιημένος άνθρωπος, ο πνευματοφόρος άνθρωπος. Δεν αντανακλά το φως, αλλά γίνεται και είναι ο ίδιος φως, φως του κόσμου, όπως αποκάλεσε ο Ιησούς Χριστός τους μαθητές του αλλά και όλους τους δικούς του φίλους. Πώς γίνεται όμως ο άνθρωπος Άγιος? Άγιος γίνεται ο άνθρωπος ζώντας μέσα στην Εκκλησία που είναι το μυστικό σώμα του Χριστού. Η Αγία μας λοιπόν Εκκλησία με τα μυστήριά της αγιάζει τον άνθρωπο και πρώτα με το Άγιο Βάπτισμα από τέκνον σώματος μεταβάλλεται σε παιδί της Βασιλείας του Θεού. Με την τριπλή κατάδυση στο αγιασμένο νερό συμμετέχει στο θάνατο και στην ταφή του Χριστού και με την ανάδυσή του ανασταίνεται μαζί με τον Χριστό και ζει μια νέα ζωή. Με το Άγιο Χρίσμα ο κάθε βαπτιζόμενος ζει την Πεντηκοστή του. Παίρνει το Άγιο Πνεύμα, του ανοίγει το δρόμος προς την αγιότητα. Γίνεται στρατιώτης και αθλητής του Χριστού. Παίρνει δύναμη για τον αγώνα του κατά του διαβόλου και για την επίτευξη της θέωσης. Και όταν θα μου πείτε από αδυναμία ανθρώπινη αμαρτήσει, τι γίνεται τότε? Τότε υπάρχει η μετάνοια, η εξομολόγηση που τα σβήνει όλα και τον κάνει λευκό όπως ακριβώς μετά το βάπτισμα. Το ιερό ευχέλαιο για να θεραπεύει την ψυχή και το σώμα από τις ασθένειες. Ο γάμος με την υπομονή, αλληλοπεριχώρηση και την αύξηση των παιδιών της Βασιλείας του Θεού γίνεται κατοίκον Εκκλησία. Και όλα αυτά τα ιερά μυστήρια έχουν ως κέντρο τους τη Θεία Ευχαριστία. Βαπτιζόμαστε, χρειόμαστε, εξομολογούμαστε για να κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Χωρίς τη Θεία Κοινωνία Άγιος δεν γίνεται κανένας και ας έχει χίλιες δυο αρετές. Η Θεία Λειτουργία είναι η αυθεντική έκφραση της Εκκλησίας. Όπου τελείται η Θεία Λειτουργία, εκεί είναι και η Εκκλησία. Εκεί τελειούται και φανερώνεται. Η Θεία Λειτουργία και μάλιστα η Θεία Κοινωνία είναι τα Άγια της Αγίας. Ο Ιησούς Χριστός, ο απόλυτα Άγιος, μεταδίδεται στους πιστούς και τους μεταβάλλει σε Αγίους. Γίνεται εκείνος ο μεγάλος ένικος στον οίκο της ύπαρξης του κοινωνημένου πιστού. Έτσι γίνεται κάποιος Άγιος. Μα θα μου πείτε, οι πειρασμοί, τα προβλήματα της ζωής, τους αντιμετωπίζει και τα βλέπει με ένα διαφορετικό μάτι, το μάτι του Χριστού, και τα υπομένει και τα ξεπερνά όλα με την ταπείνωση και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί ακροατές, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν άνθρωποι ομοιοπαθείς, σαν και εμάς, αλλά με μία διαφορά αντιλήψεως οριμότερη από τη δική μας.
Εκείνοι έζησαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μυσταγωγικά και αδιάλακτα και ο καθένας τους το μετέφρασε και το υπομνημάτισε είτε με την ενξύφη ή την εν ειρήνη υπομονετική τελείωσή του. Κατάλαβαν καλά όλοι εκείνοι πως ο δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού δεν είναι ακατόρθωτος. Είναι το ακατόρθωτο που αποτελεί τον δρόμο και τον διέτρεξαν, ξεπερνώντας θυσιαστικά για τον Ιησού Χριστό τον εαυτό τους. «Μην αποθαρρύνεστε», μας λένε λοιπόν. «Στοχαστείτε γύρω από το ματωμένο ή γεμάτο δάκρυα βίωμά μας. Σηκώστε το σταυρό σας ο καθένας προσωπικά. Λούστε την ψυχή σας με την εξομολόγηση. Συντηρηθείτε με τη Θεία Κοινωνία. Και έτσι κάθε μέρα προοδεύοντας, θα φτάσετε σε μας. Θα φτάσετε στον Ιησού Χριστό. Από τώρα μαζί, όλοι μαζί, συμπάση της Αγίας, σε πορεία με τον Ιησού Χριστό και για τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας».

Την τρανότερη απόδειξη της πνοής του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο, αγαπητοί ακροατές, και στην ιστορία, την ομορφότερη και τελειότερη διάσταση του κατεξοχήν έργου της Εκκλησίας μέσα στα ανθρώπινα, γιορτάζουμε κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, συναγμένη στη μνήμη των Αγίων Πάντων και μάλιστα όλων των Αγίων Μαρτύρων, των οποίων ως πορφύρα και βίσως τα αίματα στολίζουν την Αγία τους εικόνα. Από αυτή την ιερά πανήγυρη και πολύκοσμη συνάθρηση δεν απουσιάζει κανένας, ούτε νέος, ούτε ηλικιωμένος, ούτε βρέφος, ούτε μεσήλικας, ούτε άνδρας, ούτε γυναίκα, ούτε κληρικός, ούτε λαϊκός, ούτε στρατηγός, ούτε στρατιώτης, ούτε επιστήμονας, ούτε αγράμματος, ούτε βασιλιάς, ούτε επέτης. Εκεί προσκυνώντας ευλαβικά αν αφήσεις το νου και την καρδιά σου να τα συνεπάρει η ιερή ψαλμωδία εν ησυχία Θεού κατά το λόγο του Θεοφόρου Ιγνατίου, θα ακούσεις όλες τις γλώσσες, θα συναντήσεις όλες τις φυλές, θα διακρίνεις κάθε εθνότητα, όλους με το ίδιο στεφάνι στεφανωμένους, όλους με την ίδια δόξα δοξασμένους, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Και αυτό το ζωογόνο προσανατολισμό δεν τον απέκτησαν τώρα που ήδη συμβασιλεύουν με τον Ιησού στο αιώνιο παρόν της βασιλείας του, όπου τους αξίωσε να καταταγούν στο χορό των δικαίων μέτοχοι της ιεράς ταύτης πανδεσίας και να γεύονται τη μόνιμη χαρά της μεταυτού και μεταξύ τους κοινωνίας, αλλά από τότε, τότε που ζώντας σε αυτόν τον κόσμο στερήθηκαν τα αξιώματά τους, την περιουσία, τους θρόνους, τα υπάρχοντά τους, την κοσμική τους τιμή. Τότε που ονειδιζόμενοι, ένεκεν του ονόματος του Κυρίου, οδηγούνταν στο φρικτό μαρτύριο. Τότε που με προσωπική τους απόφαση, διαγράφοντας κάθε άλλη ελκυστική εναλλακτική λύση, διυπομονής έτρεχον των προκείμενων αυτής αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Μέσα στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου διαζωγραφίζεται ο τρόπος ανάδειξης Αγίων στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πώς δηλαδή θνητοί και πεπερασμένοι άνθρωποι έγιναν σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Αθάνατο Χριστό και γεύτηκαν ήδη από αυτή τη ζωή την Αθανασία, αψηφώντας τα φόβητρα και τα θέλγητρα των ανθρώπων, το σωματικό πόνο και αυτό το θάνατο. Πεπληρωμένοι χάριτος δια του Αγίου Βαπτίσματος, του Ιερού Χρίσματος και της Μυστηριακής Ζωής, είπε μόνη την ακράδαντη πίστη τους εάν επρόκειτο για μη βαπτισμένους που αξιώθηκαν να λάβουν το βάπτισμα του αίματος, προχώρησαν στον δρόμο που οδηγεί στο Χριστό με υπομονή. Πορεύτηκαν όρθιοι, έχοντας το νου πάντοτε στραμμένο προς τον δωρεοδέ του Θεό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει να κάνουμε το ίδιο, εάν επιθυμούμε να απαντήσουμε θετικά στην κλίση για αγιότητα που ο Χριστός μας απευθύνει. Υπομονή. Στο άκουσμά της και μόνο η λέξη φαίνεται λίγο κοινότοπη ως προτροπή, πολύ θεωρητική για τον κουρασμένο σύγχρονο άνθρωπο. Ζούμε σε ένα κόσμο που μονίμως βιάζεται, άγχεται, αγωνιά να καλύψει τώρα τις αυριανές του επιθυμίες. Τις επιθυμίες που ποτέ δεν ικανοποιούνται επειδή αφενός με λείπει υπομονή, αφετέρου όταν υπάρχει ορίζεται και κατευθύνεται από τον ανελαίητο άντεκτο και αχόρταγο δυνάστη αυτό μας που γνωρίζει μόνο να απαιτεί. Μια τέτοια υπομονή όχι απλώς δεν αναδεικνύει Αγίους, αλλά αντίθετα καταπνίγει κάθε αγαθή επιθυμία της καρδιάς, σκληραίνει τον άνθρωπο και σμιλεύει περίτεχνα και ακατάλητα το σύνδεσμό του με τη φθορά και το θάνατο. Ο Χριστός μας μέχρι τη συντέλεια των αιώνων μας προσκαλεί να γίνουμε Άγιοι, πορευόμενοι με υπομονή τον αγώνα μας. Εκείνος μας αναμένει προσφέροντάς μας το στεφάνι της υπομονής, αρκεί εμείς να του ανοίξουμε τη θύρα της καρδιάς και της ζωής μας. Εκείνος γνωρίζει, άσχετα με το πόσο ανυπόμονοι είμαστε εμείς, να καλλιεργήσει εντός μας το φυτό της υπομονής, να το ποτίσει με το αθάνατο νερό που ξεχύνεται από τα συναξάρια των Αγίων μας, να το κάνει να ανθίσει και να καρποφορήσει εντός μας. Ας κάνουμε λοιπόν αντικείμενο της προσευχής μας τη χορήγηση της υπομονής ως χαρίσματος του παρακλήτου,
θέτοντας εκείνον διαχειριστή και οδηγό μας. Κι ας είμαστε σίγουροι ότι ο ουρανός είναι ανοιχτός και μας αναμένει όλους ανεξαιρέτως. Ένας όμορφος κόσμος, αγαπητοί ακροατές, προβάλλει πάντα μπροστά μας. Είναι ο κόσμος των Αγίων μας. Είναι ο κόσμος των Αγίων και ηρώων της πίστεως. Ένα αναρρύθμιτο πλήθος εκλεκτών ψυχών που με την αγνή ζωή τους, τους υπέροχους και ηρωικούς αγώνες τους, λάμπουν σαν φωτεινά αστέρια στον πνευματικό ουρανό της Οικουμένης. Οι Άγιοι υπήρξαν άνθρωποι με δύναμη. Άνθρωποι σαν και εμάς ήταν. Δεν ήταν όμως συνηθισμένοι τύποι, άβουλα και ανίσχυρα όντα. Μέσα τους έκρυβαν μια δύναμη καταπληκτική που τους έκανε πραγματικά δυνατούς. Ήταν η δύναμη της πίστεως. Με τη δύναμη αυτή, σημειώνει ο Θείος Απόστολος, νίκησαν αντίπαλα βασίλεια, κυβέρνησαν με δικαιοσύνη, πέτυχαν τις υποσχέσεις που τους έδωσε ο Θεός, έφραξαν τα στόματα των λιονταριών όπως ο Δανίλ, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς όπως οι τρεις παιδες, ξέφυγαν από τον κίνδυνο της σφαγής, θεραπεύτηκαν από αρρώστιες, έγιναν ισχυροί και ανίκητοι στον πόλεμο και διέλυσαν τα στρατεύματα των εχθρών τους. Και με τον τρόπο αυτό απέδειξαν ότι η πίστη για αυτούς δεν ήταν μια απλή λέξη ή ένα εξωτερικό στολίδι, αλλά μια δύναμη ζωής. Ένας κόσμος ανθρώπων με δύναμη μας χρειάζεται και σήμερα. Μη σκέφτεστε τους ανθρώπους που κρατούν στα χέρια τους το πολύ χρήμα, ούτε τα κράτη που έχουν τις αποθήκες τους γεμάτες με πυρηνικά όπλα. Δεν εννοούμε αυτούς, γιατί εδώ δεν μας χρειάζεται μια δύναμη για τον ξεπεσμό και την καταστροφή, αλλά μια δύναμη για τη ζωή και τη δημιουργία. Η πίστη στον Κύριο Ιησού είναι η μόνη δύναμη που κάνει τους ανθρώπους δυνατούς. Δυνατούς να κυριαρχούν στον εαυτό τους και τα πάθη τους, δυνατούς να κρατάνε γερά το τιμόνι της οικογενειακής ζωής, δυνατούς να κυβερνούν με σύνεση και δικαιοσύνη το λαό. Οι Άγιοι υπήρξαν ακόμα αγωνιστές με συνέπεια. Έζησαν μέσα στον κόσμο, αλλά δεν συμβιβάστηκαν με τον κόσμο. Κράτησαν την πίστη τους χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Σύνθημά τους παντοτινό ήταν «οτιδήποτε κι αν μας κοστίσει». Γι' αυτό και προτίμησαν να διωχθούν, να βασανιστούν, παρά να συνθηκολογήσουν με τον αμαρτωλό κόσμο. Έτσι λέει ο Απόστολος, άλλοι από τους Αγίους δέθηκαν στο βασανιστικό όργανο που λεγόταν τύμπανο, άλλοι εμπέχθηκαν, μαστιγώθηκαν, φυλακίστηκαν, λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, δοκίμασαν πολλούς πειρασμούς και τελικά πέθαναν κάτω από το μαχαίρι του Δημίου. Πιστεύουμε κι εμείς, πώς όμως? Μήπως συνθηκολογούμε στην πρώτη σύγκρουση με την αμαρτωλή νοοτροπία του κόσμου? Κρατάμε τη γραμμή μας? Υποχωρούμε εύκολα? Συμβιβαζόμαστε? Αν θέλουμε όμως να ανήκουμε κι εμείς στον όμορφο κόσμο των Αγίων, πρέπει να γίνουμε αγωνιστές της πίστεως με συνέπεια. Αγωνιστής της πίστεως με συνέπεια θα είσαι όταν δεν δεχτείς να χρησιμοποιήσεις άνομα μέσα για να εξασφαλίσεις μεγάλα κέρδη. Θα προτιμήσεις να μείνεις με τα λίγα παρά να συμβιβαστείς με το πάθος της πλεονεξίας. Η συνέπεια στη χριστιανική σου πίστη σε υποχρεώνει να πεις το όχι. Η ζωή της αγνότητας και της ηθικής ανωτερότητας και αξιοπρέπειας που κάνεις προκαλεί ίσως τα σχόλια και τις ηρωνίες των συναδέλφων σου ή των προϊσταμένων σου. Εσύ όμως πρέπει να τη συνεχίσεις οτιδήποτε κι αν λένε οι άλλοι. Κι αν ακόμα αυτό θα σου κοστίσει τη θέση σου και την εργασία σου, αυτό θα πει συνέπεια. Και στις περιπτώσεις αυτές θα σκεφτείς τους Αγίους άνδρες και γυναίκες που σε παρόμοιες συνθήκες δεν υποχώρησαν, δεν κάφθηκαν, δεν συνθηκολόγησαν. Και αυτό είναι νίκη, ενώ η υποχώρηση και ο συμβιβασμός ποτέ δεν μπορεί να είναι νίκη. Δύσκολα πράγματα ασφαλώς, ενώ από το άλλο μέρος η αμαρτία είναι εύκολη, ευπερίστατος, όπως σημειώνει ο Απόστολος. Υπάρχει όμως ο τρόπος να μην παρασυρθούμε στην εύκολη ζωή της αμαρτίας, αλλά να προτιμήσουμε το δύσκολο αγώνα της πίστεως. Είναι μοναδικός. Να ατενίζουμε στον όμορφο κόσμο των Αγίων της πίστεως και πιο πολύ στον της πίστεως αρχηγό και τελειωτή Ιησού. Στη στρατιά και τον αρχηγό των αγωνιστών και των νικητών της ζωής. Και να αγωνιζόμαστε κι εμείς διπομονής των προκείμενων ημίν αγώνα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες,
Στη σημερινή εποχή ίσως να ακούγεται κάπως ουτοπική η φράση «παρουσία Αγίων». Πράγματι, στην νοησιαρχική ηλόφρονα νοοτροπία των καιρών φαίνεται εκ πρώτης όψεως εξωπραγματικός ο λόγος περί Αγίων και Αγιότητος. Κι όμως, σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή αναζητείται ο Άγιος και δόξα τω Θεώ έχουμε Αγίους, ζούμε με τους Αγίους. Μάλιστα τούτος ο τόπος είναι ευλογημένος από τον ύψιστο με πάρα πολλούς Αγίους. Σε όποιο μέρος της Ελλάδας κι αν σταθούμε, θα δούμε να υπάρχουν ναοί, μοναστήρια, εικόνες, θαύματα, λείψαν Αγίων. Η παρουσία των Αγίων είναι έντονη. Ο λαός μας, ο Ορθόδοξος Ελληνικός, είναι ζυμωμένος με τους Αγίους. Είναι δικοί μας οι Άγιοι και τους αγαπάμε πράγματι και τους σεβόμαστε και τους τιμάμε. Γι' αυτό και προστρέχουμε σε αυτούς. Και αυτό γιατί ξέρουμε ότι ο Άγιος ελέγχει αλλά και εμπνέει. Όταν κοιτάμε μια εικόνα ενός Αγίου ή όταν διαβάζουμε το συναξάρι του ή το βίο ενός Αγίου, ελεγχόμαστε. Ελεγχόμαστε για το δικό μας βίο και για τη δική μας καθημερινή ζωή. Η παρουσία των Αγίων ελέγχει τη ζωή μας, αλλά συγχρόνως μυσταγωγεί τη ζωή μας. Μας εμπνέει ο Άγιος, γιατί μας παρηγορεί, μας ενισχύει, γίνεται οδοδείχτης προς την πνευματική μας ζωή, γιατί γαλινεύει την ύπαρξή μας. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πολύ τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε ακόμα όλους και όλες εσάς που ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί σας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσε τεν οποιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μεν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργιου σου εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ, πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

0: Με ο Θεός,
1: κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει όνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμέν και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
2: Βαπτιστώ του Χριστού.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Ανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι, εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
7: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου του Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό. Διηγείτος στο γέροντα του στο μοναστήρι αυτό υπήρχε μια γερόντισσα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως, ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του, τα διαπεραστικά, και λέει προς τον μοναχό: «Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί και αυτή, για να καταλάβει τους πειραζομένους». Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιείας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό, τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη, για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί, παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί? Και πώς γίνεται η μετάνοια και πότε συντελείται αυτή? Και τι τελικά είναι και ποια η ανάγκη της? Ο Θεοφόρος Πατέρας μας, ύστερα από 50 χρόνια, τόσα ήταν περίπου τα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας, όταν τον συνάντησα το 1976 στα Κατουνάκια, μας δίδασκε μέσα από την πείρα του ότι το έργο του μοναχού είναι η υπακοή, η οποία θα φέρει την ταπείνωση και η ταπείνωση τη μετάνοια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώ ο υπερήφανος ουδέποτε μετανοεί, γιατί πάντοτε δικαιολογείται και δικαιώνει τον εαυτό του. «Μην δικαιώνεις, μην δικαιολογείς, πάτερ μου, την πτώση σου και τις αμαρτίες σου», μας έλεγε συχνά με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. «Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου, σχόραμε, ευλόγησον». Και τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, και εν συνεχεία με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξημών, ότι εξαρτάται από εμάς, και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας, ως ένδυση του κενού, καινούριου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του Θεού αιώνια και η έκπληξή μας ασίγαστη, καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας Χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου, που αποβολή του παλαιού ανθρώπου συν της παθήμαση και τις επιθυμίες, και η ένδυση του καινού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτιστέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν όταν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ήθελε να επισκεφθεί τη Μονή για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του να τον συνοδεύσω. Πράγματι, τον συνόδευσα μαζί με έναν αδελφό από τη συνοδεία του. Στο δρόμο τον ερώτησα: «Γέροντα, πώς και πας στο βατοπέδι?» Μου λέει: «Έχω μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δυσκολίες. Θέλω να πάω να προσκυνήσω την Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία, να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά. Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το Βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας τα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του «Πέρασε κι εσύ έξω, να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν μετά πολλών δακρύων λέγοντας «Παναγία μου, το παιδί μου». Κάποιο θέμα είχε με ένα δικό του μοναχό και ήθελε να τον βοηθήσει πνευματικά. Με πολύ πόνο και αγάπη πήγε στην Παναγία και προσευχόταν για τη συνοδεία του και συγκεκριμένα για το πνευματικό του παιδί. Είχα καταλάβει ότι ο γέροντας ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση διότι περνούσε το σταυρό του γέροντα, δηλαδή βάσταζε πάνω του το φορτίο των υπολείπων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας γονέας στον Όσιο και του μίλησε για το παιδί του το οποίο είχε πρόβλημα. Του είπε ο Όσιος «Να κάνεις πολύ προσευχή». Μετά 9-10 μήνες ξαναήρθε ο γονιός αυτός. Ερχόταν και έμενε κοντά μας και πηγαίναμε κι εμείς από τη Νέα Σκήτη και τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας «Τι έγινε το παιδί σου, διορθώθηκε?» «Όχι γέροντα, χειρότερα έγινε. Δεν προσευχήθηκες». «Προσευχόμουν γέροντα». «Πώς προσευχήθηκες, δείξε μου το κομποσκίνι σου». Του έδειξε ένα κομποσκινάκι με ταξωτό. Του λέει «Έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε». Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο, πολλή αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε «Πύρινες προσευχές, πύρινες προσευχές».

Μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με το νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση». Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει, έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος για αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε «Λόγον Κυρίου» με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε. Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός και να έχεις ακρίβεια. Δεύτερον, να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου. Αυτά ήταν τα διδάγματα του πνευματοφόρου πατρός προς εμένα, τον τότε νεαρό και αρχάριο ιερομόναχο. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν υπόδειγμα ακριβίας της συνειδήσεως. «Δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Από αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία, ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. «Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις, κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος», μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. «Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές, προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας». Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα, σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο. Με συμμαρτυρούσαν την συνείδησή μας ενώπιον της αθανάτου τραπέζης του Κυρίου. Μια φορά που πήγε να λειτουργήσει στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και γύρισε να πει «Ειρήνη πάση», αμέσως του μπήκε ο λογισμός: «Εγώ θα δώσω ευλογία στο γέροντα». Ήταν μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Αρσένιος παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαν πάει ακόμη οι υπόλοιποι πατέρες και ήταν νέος τότε ο παπά Εφραίμ. Τότε,
Όπως διηγείται ο ίδιος, το πετραχύλι του του μίλησε και του είπε: «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε: «Το πετραχύλι μιλά. Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα». Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα. Του λέω: «Γέροντα, θα εξομολογηθεί σε μένα?» Και μου απάντησε: «Δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά, ως έκφραση αγάπης και ελεημοσύνης για ζώντες και κεκοιμημένους. Συχνά μας διηγεί το παραδείγματα και περιστατικά που η μνημόνευση ονομάτων στην προσκομιδή είχε πολλή ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. «Όταν λειτουργείς, παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα». Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσεις στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες?» «Έκανα 3 κουμποσκίνια την ημέρα». «Τι έλεγες?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κουμποσκίνι, να βγάζει φωτιά το κουμποσκίνι σου. Πρέπει να λιώσει το κουμποσκίνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». «Και έκανες 3 κουμποσκίνια». «Και τι έκανες?» «Προσευχή είναι πύρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή». Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν 2 άλλων που είχε την ίδια εμπειρία και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουνα και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τρόπον τεινά, σαν να δικαζόμουνα με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού: «Μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις? Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ». Και επέμενε, διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και απάλαξε τον αδελφό του από την κόλαση που ήταν. Είναι το μυστήριο της αναδοχής. Έτσι να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μετά από χρόνια, όταν συνάντησα τον αδελφό, τον ρώτησα τι γίνεται με τον πατέρα του και μου είπε: «Δεν θα το πιστέψεις. Ο πατέρας μου αρρώστησε τελικά και τις τελευταίες μέρες του κάναμε χρήσμα και επέστρεψε στην εκκλησία και κοιμήθηκε μέσα σε πνεύμα πολύ καλό και πνευματικό. Επίσης, μας τόνιζε πολύ την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας στερούσε αυτό το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενη την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Όταν προσεύχεσαι, να προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω. Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια, όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής, να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά, σαν πατέρας, λέγοντάς μας αυτοσχέδιες προσευχές και μας ευλογούσε. Πολλές φορές το χνότο του, η αναπνοή του, σου έδινε την εντύπωση ότι είχε ανοίξει ένα βαρέλι άρωμα και έβγαινε όλη εκείνη η ευωδία. Μια φορά, θυμάμαι, σε μια τέτοια περίπτωση πήρα μια βαθιά εισπνοή και μου λέει: «Δυσκολεύεσαι?» «Δεν μπορώ, γέροντα. Κάτι μυρίζει», του λέω. «Ευωδιάζει το όνομα του Χριστού», μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφραίμ, σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς, περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη, στην μικρά Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσα στο κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Έβλεπα να πλημμυρίζει χάριν όλη η εκκλησία, γέμιζε από χάριν. Βλέπει κανείς μυστήρια τότε. Αλυσμόνητες θα μας μείνουν εκείνες οι καταστάσεις της χάριτος. Σε μία από τις τελευταίες λειτουργίες, προσευχόμενος, έλεγα μέσα μου: «Χριστέ μου, στερήθηκα τόσο καιρόν την χάριν σου». Παρακάλεσα τον Κύριο να με ελεήσει, οπότε ξαφνικά πλημμύρα χάριτος. Είδα τον Θεόν εις τα τίμια δώρα.
είδα όλη τη θεότητα εις τα τίμια δώρα με τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμήν εκείνην εις κατάσταση να αρρήκτω μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ήρχε το παράκλητος, ήρχε το η χάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας. Ας έχουμε τις άγιες ευχές του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτό του παράδειγμα, οδοδείκτη και φάρο στα βήματά μας.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων.

0: 2021 και 2022, ενώ το Δημοτικό και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Ριάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε και πάλι κοντά σας με τα Αριάκια στην έρημο. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση σταθήκαμε σε μερικές μορφές ασκητικές του προηγουμένου αιώνος, οι οποίες έζησαν στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιον Όρος, και μας έδωσαν με τον απλό τους τρόπο μεγάλους θησαυρούς. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Όταν συναντάς έναν άνθρωπο του Θεού, μπαίνεις σε ένα πανεπιστήμιο και εκεί σπουδάζεις μαθήματα. Και μπορείς να σπουδάσεις σπουδαία και υψηλά νοήματα και μαθήματα με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Γιατί μέσα από κάθε λόγο τους, μέσα από κάθε κίνησή τους, αποκαλύπτεται η σχέση τους που έχουν με τον Θεό. Αυτό το φως, αυτή η χάρη του Παναγίου Πνεύματος που τους έχει επισκεφθεί. Έτσι λοιπόν σταθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους του Θεού. Σε αυτούς τους αφανείς αγωνιστές του Πνεύματος. Και είδαμε μέσα από μερικά περιστατικά το πώς οι άνθρωποι αυτοί χειρίζονταν πολύ δύσκολα και μεγάλα, αλλά και πολύ μικρά και εύκολα στοιχεία της καθημερινότητάς τους. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από τον πατέρα Αθανάσιο, τον Γρηγοριάτη, ένα μοναστήρι με πολύ μεγάλη παράδοση, όπως και κάθε μοναστήρι του Αγίου Όρους. Γιατί όταν ένας άνθρωπος ζει σε αυτόν τον χώρο, αποδέχεται και ζει μία παράδοση ζωντανή και μία κληρονομιά πνευματική και μαθητεύει σε αυτήν. Υπάρχει ένα περιστατικό από τη ζωή ενός γέροντα, ο οποίος εκοιμήθησε σε πολύ μεγάλη ηλικία και σε πολύ μικρή ηλικία πήγε στο Άγιον Όρος. Τότε ίσως ήταν και συνήθεια. Πολλά από τα παιδιά δεν είχαν και την δυνατότητα των σπουδών. Πολλά από τα παιδιά και λόγω του πόθου τους και της κλίσης από τον Θεό πήγαιναν σε μικρή ηλικία στα Άγιον Όρος. Εκείνος λοιπόν αναλαμβάνει στη σκήτη που έζησε, αναλαμβάνει το διακόνημα του μάγειρα. Και μέσα στο μαγειρίο, στο πολύ απλό, ήταν μία κουτάλα, η οποία όμως ήταν κρεμασμένη πολύ ψηλά. Το παιδάκι αυτό, κοντούλι όπως ήταν, κοντός όπως ήταν, θεώρησε ότι δεν γίνεται κάθε μέρα να ανεβαίνει στο σκαμνί για να παίρνει την κουτάλα, έβαλε ένα καρφί και κάρφωσε την κουτάλα χαμηλότερα για να μπορεί να τη φτάνει. Κάποια στιγμή μπήκε ο γέροντας μέσα μετά από μερικές μέρες και είδε αυτή την μικρή αλλαγή και τον μάλωσε. Και εμείς αυτό το θεωρούμε αδιανόητο, θα λέγαμε ότι αυτό το παιδί πρακτικά θέλησε να μεταφέρει από τη μία θέση στην άλλη αυτό το εργαλείο

του το καθημερινό. Θα πάρεις την κουτάλα, θα τη ζητήσεις συγγνώμη και θα τη βάλεις στη θέση της. Και όταν χρειάζεσαι, θα ανεβαίνεις στο σκαμνί και θα χρησιμοποιείς την κουτάλα. Το παιδί παραξενεύτηκε, θέλησε όμως να κάνει υπακοή, έκανε αυτό που του είπε ο γέροντας και κάποια στιγμή το ξέχασε. Στην αρχή πικράθηκε. Πικρενόμαστε πολλές φορές γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε το βάθος που μπορεί να έχει ένας λόγος. Αρκετές φορές πικρενόμαστε από αυτό που διαβάζουμε στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Άλλες φορές πικρενόμαστε από αυτό που διαβάζουμε ως ερμηνεία στον Λόγο των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Άλλες φορές πικρενόμαστε από αυτό που ακούμε από το στόμα ενός Αγίου διαβάζοντας το συναξάρι του. Πικρενόμαστε γιατί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το βάθος. Ακόμη δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, θεωρούμε μερικές φορές τους λόγους ακραίους. Και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι εκείνη τη στιγμή μας πικραίνει ένας λόγος, αλλά το φάρμακο συνήθως δεν είναι γλυκό, είναι πικρό. Και μετά βλέπουμε τα αποτελέσματα του φαρμάκου στην πνευματική υγεία του ανθρώπου. Πέρασε καιρός και κάποια στιγμή κάθονταν η μικρή μοναχή, η δόκιμη και ο γέροντας και συζητούσαν διάφορα θέματα. Τότε ο γέροντας γύρισε στο μικρούλι και του λέει «Πικράθηκες που σου είπα να βάλεις την κουτάλα στη θέση της». Το παιδί δεν μίλησε. Ένα νεύμα έκανε πως πικράθηκε. «Θέλω όμως να σου πω κάτι. Αυτή την κουτάλα την έβαλαν εκεί οι πατέρες που ήταν εδώ πριν από μας. Αυτή η κουτάλα μπορεί να είναι εκεί 150 χρόνια. 50 χρόνια, 60 χρόνια, 70 χρόνια. Δεν έχει σημασία ο χρόνος. Πάντως είναι πολλά χρόνια και εγώ όταν ήρθα εδώ, εκεί την βρήκα την κουτάλα. Εμείς προσπαθούμε να διευκολυνθούμε, όμως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την εμπειρία τους. Για κάποιο λόγο είχαν βάλει εκεί την κουτάλα. Κατάλαβες γιατί? Την κουτάλα δεν την έβαλαν εκεί τυχαία. Και εκείνοι ίσως ήταν κοντή στο ανάστημα. Και εκείνοι έπρεπε να βάλουν ένα σκαμνί, μια σκάλα για να ανέβουν να πιάσουν την κουτάλα. Όμως, αν βάλεις αυτό το σκεύος χαμηλά, μπορεί διάφορα ζωήφια να περάσουν και να το λερώσουν. Όσο πιο ψηλά το βάλεις, τόσο πιο δύσκολο είναι να φτάσει πάνω εκεί, στον τοίχο κάτι. Οπότε, η εμπειρία τους, τους έβαλε να βάλουν ψηλά ό,τι χρησιμοποιείται στη μαγειρική. Για να μην μπορούν διάφορα ζωήφια στα χαμηλά να μολύνουν τα σκεύη αυτά με τα οποία μαγειρεύουμε και τρώμε. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι κάθε τι έχει μία εμπειρία, έχει μία μικρή ιστορία. Και όταν κάποιος πάει στο Άγιον Όρος ή σε ένα μοναστηράκι, στο οποιοδήποτε μοναστηράκι ή σε έναν χώρο, κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Κάτι κρύβουν. Κάτι έχουν να μας πούν. Και γι' αυτό οι πατέρες στο Άγιον Όρος και σε άλλα μοναστήρια αποκτούν αυτήν την εμπειρία των προηγουμένων και τον αγώνα τους, τον πνευματικό και την εμπειρία τους και την πάλη μέσα σε όλα αυτά τα καθημερινά τα οποία μπορεί να προκύπτουν ακόμη και στη μοναστική ζωή και έχουν την δυνατότητα, κάτι το οποίο είναι πολύ σπουδαίο, τα πάντα να τα εκκλησιοποιούν και να τους δίνουν μία πνευματική υπόσταση, ακόμη και το πιο απλό, για να μπορούν μέσα από αυτά και να εργάζονται πνευματικά και να ωφελούνται ψυχικά. Ο πατήρ Αθανάσιος είναι μία μεγάλη μορφή
του Αγίου Όρους, ηγούμενος της Μονής Γρηγορίου, άνθρωπος του Θεού, που πραγματικά όταν τον συναντούσες, όπως λένε εκείνοι που τον συνάντησαν ή όπως μπορεί κάποιος να διακρίνει από μία ή δύο φωτογραφίες που μπορεί να υπάρχουν με την ιερή μορφή του, έβλεπες πραγματικά αυτήν την ειρήνη του Θεού. Έβλεπες αυτό το πνεύμα το Άγιον το οποίο είχε ο άνθρωπος αυτός. Πολλές φορές εκείνο το οποίο πρότεινε ήταν το γεγονός της σιωπής, τη χάρη της σιωπής πρότεινε. Τη χάρη της σιωπής. Γιατί θεωρούσε ότι μέσα στη σιωπή και κυρίως μέσα στην προσευχή καλλιεργείται, φωτίζεται ο λόγος μας. Το πρόβλημα σήμερα ότι έχουμε πολλά λόγια, αλλά πρόδρομος των λόγων αυτών δεν είναι μία σιωπή. Όλα τα λόγια μας αυτά βγαίνουν μέσα από έναν θόρυβο, και εσωτερικό και εξωτερικό. Έχουμε πολλά λόγια, θα λέγαμε μία αργολογία, πάρα πολλά λόγια, τα οποία λόγος δεν είναι. Ούτε ωφελούμαστε, ούτε ωφελούν. Έχουμε πάρα πολλά λόγια και ακούμε πολλά και λέμε πολλά, τα οποία εμάς μας εξαντλούν και τους άλλους τους κουράζουν. Έναν λόγο ανάπαυσης δεν έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά λόγια τα οποία μας ταράζουν και ταράζουν και τους άλλους. Έναν λόγο ειρήνης δεν έχουμε. Έχουμε πολλά λόγια που ακούμε και που λέμε, τα οποία μας κόβουν την ανάσα, λόγο που να δίνουν ανάσα και σε εμάς που τα λέμε ή τα ακούμε και στον άλλον που τα λέει ή τα ακούει, δεν έχουμε. Και αυτό είναι ο αποτέλεσμα αυτής της σιωπής. Αυτό το οποίο προτείνουν οι πατέρες της Εκκλησίας και ζούσε ο πατήρ Αθανάσιος, όχι μια σιωπή αρρωστημένη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορούν τα πάντα να αρρωστήσουν όταν η καρδιά του ανθρώπου δεν βρίσκεται στην κατάσταση της ταπεινώσεως και στην πορεία της μετανοίας, όταν δεν έχει μετάνοια, δεν έχει ταπείνωση. Αυτή η καρδιά η ακαλλιέργητη, η αταπείνωτη, η αμετανόητη, αυτή η καρδιά μπορούμε να φανταστούμε τι λογισμούς και τι λόγους και τι κινήσεις και τι πράξεις και τι εκφράσεις μπορεί να σπείρει γύρω της. Όχι σιωπή αρρωστημένη. Υπάρχει και αρρωστημένη σιωπή. Μια άρρωστη καρδιά, ακόμη και αυτό το οποίο ονομάζουμε σιωπή και είναι ένας χώρος πνευματικός που ο άνθρωπος θα συναντηθεί με την προσευχή, θα συναντηθεί με τον Θεό. Μέσα στο χώρο αυτό θα καθαρθεί, θα καθαρθούν οι λέξεις του, θα γλυκαθούν οι λέξεις του. Αυτό που ονομάζουμε σιωπή μερικές φορές δεν είναι σιωπή πνευματική, αλλά είναι μια σιωπή εγωιστική. Άλλες φορές λέμε «δεν μιλώ στον άλλον». Αυτό δεν είναι πνευματική σιωπή, είναι εγωιστική σιωπή, είναι αρρωστημένη σιωπή. Είναι μια σιωπή η οποία ουρλιάζει στον άλλον, κραυγάζει στον άλλον διάφορα. Οι πατέρες λοιπόν αυτοί είχαν μία σιωπή εσωτερική, η οποία είναι το κατάλληλο κλίμα της προσευχής, και μέσα σε αυτήν, πριν πράξουν, πριν κινηθούν, πριν εκφραστούν, πριν μιλήσουν, έβαζαν τα πάντα μέσα σε αυτή την σιωπή και τα ζύγιζαν. Έβαζαν τα πάντα μέσα σε αυτή την προσευχή και τα γλύκαιναν. Και γι' αυτό ο πατήρ Αθανάσιος έμενε πολλές φορές σε αυτό το γεγονός της σιωπής και έλεγε ότι με τη σιωπή κανείς σώζεται από πολλά κακά. Είναι αυτό που λέει και ο λαός μας πολλές φορές, ότι ποτέ δεν μετάνιωσα για κάτι που δεν είπα. Βέβαια κάποιος θα σκεφτεί, έχουμε μετανιώσει για πράγματα που δεν είπαμε. Είναι αλήθεια. Πράγματα όμως τα οποία έχουν καλλιεργηθεί, έχουν περπατήσει στους δρόμους της προσευχής, έχουν γλυκαθεί από την προσευχή.
Αλλά συνήθως το μετάνιωσα που δεν είπα, συνήθως αυτό οφείλεται σε έναν εγωισμό που συνεχίζει να λειτουργεί μέσα μας, να υπερλειτουργεί. Και τι θα πει δεν είπα, δεν έφερα σε δύσκολη θέση τον άλλον. Δεν πλήγωσα τον άλλον, δεν υποτίμησα τον άλλον, δεν εκδικήθηκα τον άλλον. Αυτό θα πει, μετάνιωσα που δεν είπα. Αυτό θα πει. Δεν έβαλα τον άλλον στη θέση του. Λες και γνωρίζω εγώ ποια είναι η δική μου θέση και ξέρω και ποια είναι η θέση του άλλου και μπορώ εγώ να βάλω τους άλλους στη θέση τους, ενώ δεν έχω μπει ακόμη στη δική μου θέση. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν εγωισμό ο οποίος λειτουργεί και θεωρεί ότι έπρεπε να μιλήσω, δηλαδή να υποτιμήσω, να πληγώσω, να θίξω, να διαλύσω τον άλλον. Και αυτό, γι' αυτό μετανιώνω, για το ότι έπρεπε να πω έναν λόγο που να έχει μέσα του αυτή τη γλύκα της παρουσίας του Θεού, έναν λόγο για να παρηγορήσω, έναν λόγο για να συμφιλιώσω και να συμφιλιωθώ, έναν λόγο για να ειρηνεύσω και να προσφέρω ειρήνη. Γι' αυτό δεν μετανιώνω που δεν το είπα. Και αυτό μου αποκαλύπτει το πνευματικό περιεχόμενο της καρδιάς μου. Ο πατήρ Αθανάσιος, αυτός ο Άγιος Γέροντας, ο ηγούμενος της Μονής Γρηγορίου, θεωρούσε λοιπόν τη σιωπή ως τον πρόναο, ως τον πρόδρομο ενός καλού λόγου. Θα σιωπήσεις εάν καλλιεργηθεί μέσα σε αυτή την σιωπή ένας λόγος ωφέλιμος που θα γλυκάνει τον άλλον και τον άλλον που θα το ακούσει και εσένα που θα το πεις, θα το πεις. Εάν όμως δεν έχουμε έναν τέτοιο λόγο, είναι καλύτερα να σιωπήσεις. Είναι προτιμότερη, είναι δυνατότερη, είναι ωφελημότερη η σιωπή από έναν λόγο ο οποίος δεν θα ωφελήσει. Και βέβαια θεωρούσε πάντοτε το κλίμα της οργής, του θυμού, το ακαταλληλότερο για να γεννηθεί μέσα από αυτό λόγος. Και γι' αυτό έλεγε ότι ο λόγος είναι γέννημα, θρέμα, ο καλός λόγος, ο ωφέλιμος λόγος, ο ειρηνικός λόγος, ο άγιος λόγος, ο πνευματικός λόγος είναι γέννημα, θρέμα της Αγίας Πραότητας και της Αγίας Σιωπής. Κάποια στιγμή σε έναν μοναχό, ο οποίος ήταν σε ένα μετόχι, του έστειλε ένα ποιηματάκι. Ήξεραν με αυτόν τον πολύ απλό και παιδικό και αθώο και γλυκό τρόπο να δίνουν στον άλλον πολύ σπουδαία πράγματα. Ας θυμηθούμε τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος μερικές φορές έδινε στον άλλον με ένα τραγουδάκι, του λέγε μερικούς στίχους ενός τραγουδιού, και έτσι θα μπορούσε να τον ηρεμήσει, να τον κάνει να νιώσει μία άνεση, να ανοίξει την καρδιά του και να εξομολογηθεί. Είχαν αυτή την τέχνη. Όταν έχει ο άνθρωπος μέσα του την αγάπη του Χριστού, όταν έχει τον ίδιο τον Χριστό μέσα του, έχει την τέχνη που μπορεί να ξεκλειδώσει άνθρωπο ο οποίος είναι δίπλο, τρίπλο κλειδωμένος και αμπαρωμένος μέσα στην κατάστασή του. Του στέλνει λοιπόν σε αυτόν τον Γρηγοριάτη μοναχό, στο μετόχι στα Βόλτιστα, του στέλνει το επόμενο ποίημα. «Είναι γλυκή, γλυκύτατο, πράος κανείς να είναι». Του μιλά για την πραότητα και για τους καρπούς της πραότητας. Στη ζωή μας, ό,τι έχει χάρη Θεού είναι γλυκό. Είναι γλυκό. Ό,τι δεν έχει χάρη Θεού είναι πικρό. Και πολλές φορές επιλέγουμε αυτούς τους πικρούς καρπούς της απουσίας της χάριτος, της απουσίας του Θεού, από τους οποίους απλά πικραινόμαστε. Δεν έχουν τίποτε να μας προσφέρουν, δεν έχουν τίποτε να μας δώσουν. Όταν κανείς με τυραννά προστεί να τον υβρίσω, μήπως θα πάψει η οργή τα σύβρις αν αρχίσω, συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος το ποίημα του.
Υπάρχουν άνθρωποι απέναντί μας. Καθημερινά τους συναντάμε. Μπορεί καθημερινά να τους αντιμετωπίζουμε, είτε στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στη γειτονιά μας, στην εργασία μας, παντού. Παντού. Και είναι άνθρωποι, εμείς, όταν τους βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς, θεωρούμε ότι είναι η κόλασή μας. Θεωρούμε ότι είναι οτιδήποτε η δυστυχία μας. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι του Θεού, τους ανθρώπους αυτούς τους έβλεπαν και τους θεωρούσαν ως μία ευκαιρία ψυχικής γυμναστικής, δικής τους άσκησης. Χαρακτηριστικά έλεγε ένας γέροντας για κάποιον άνθρωπο ο οποίος τον τυραννούσε με τον τρόπο του, με την ιδιοτροπία του, με τον εγωισμό του, με τη σκληρότητά του, έλεγε «Τώρα πάω στο γυμναστήριό μου». Πόσο διαφορετικά βλέπουν οι άνθρωποι του Θεού, πόσο διαφορετικά. Μπορεί το γυμναστήριο να σε κουράζει, μπορεί στο γυμναστήριο να υδρώνεις, μπορεί στο γυμναστήριο να πονούν τα μέλη σου, αυτό όμως, αυτή η κόπωση, αυτός ο υδρότας, αυτός ο πόνος, αυτή η ταλαιπωρία της στιγμής εκείνης έρχεται να προσθεθεί ως δύναμη και ως υγεία στον οργανισμό. Το ίδιο συμβαίνει και στα πνευματικά. Οπότε, ο πατήρ Αθανάσιος εκείνο που του λέει είναι «Όταν κανείς με τυραννά, προς τι να τον υβρίσω?» Δηλαδή, τι θα κάνω με τυραννά, να τον τυραννίσω, να πάρω την τυραννία του, να την κάνω τυραννία και να του τη δώσω πίσω. Μήπως αυτό θα σταματήσει την κατάσταση? Μήπως αυτό θα τον αλλάξει? Μήπως αυτό θα προσφέρει κάτι σε μένα? Μήπως θα συμβεί αυτό? Μήπως θα πάψει η οργή, τα σύβρη σαν αρχίσω? Μήπως αν ρίξω λάδι στη φωτιά θα σβήσει φωτιά? Και συνεχίζει. Εκείνος παραφέρεται, εγώ του απαντώ, και ως εκείνος βάρβαρος αμέσως καταντώ. Εκείνος βρίσκεται, είναι εκτός εαυτού. Να βγω κι εγώ εκτός εαυτού, είναι αυτό που συμβαίνει καθημερινά. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Να βγω κι εγώ εκτός εαυτού, αυτό θα βοηθήσει την κατάσταση? Εκείνος προσπαθεί, έχει βγει από τον εαυτό του και προσπαθεί να με βγάλει από τον εαυτό του, από τον εαυτό μου. Εκείνος βρίσκεται στην κατάσταση της ύβρης, της βλασφημίας και προσπαθεί να με βάλει, να με ρίξει στην ίδια κατάσταση. Εγώ θα πέσω σε αυτή την κατάσταση? Θα μπω κι εγώ σε αυτό το κλίμα? Αυτό τελικά το αποτέλεσμα θα βοηθήσει ποιον? Εκείνον? Ίσως εκείνο να μην τον βοηθήσει τίποτε, αλλά το να μπω κι εγώ μέσα σε αυτό, ποια θα είναι η ωφέλεια και ποιο το αποτέλεσμα? Αν φέρετε απάνθρωπα ή βάρβαρα με το να βγω από τον άνθρωπο και να φερθώ κι εγώ βάρβαρα, θα γίνει κάτι? Αν εκείνη την στιγμή διατηρηθώ μέσα στον άνθρωπο, διατηρήσω την ειρήνη μου, αυτό δεν είναι μία νίκη? Δεν είναι ένα ύψος? Την ώρα της παραφοράς εγώ θα σιωπήσω και τη μανία ψύχρεμα να λήξει θα αφήσω. Εδώ μας μιλά για την στιγμή. Εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μερικά πράγματα και στον άλλον και σε εμάς δεν είναι της ψυχής, είναι της στιγμής. Και για πράγματα της στιγμής χάνουμε πολύτιμο πνευματικό περιεχόμενο της ψυχής. Για μια στιγμή. Για μια στιγμή. Και γι' αυτό λέει την ώρα της παραφοράς εγώ θα σιωπήσω. Την ώρα της παραφοράς. Για μια στιγμή. Είναι αυτό το οποίο λέει ο λαός μας πολύ σοφά. Γιατί ό,τι λέει ο λαός μας έχει ένα πνευματικό υπόβαθρο.
επηρεασμένο είναι από το Ευαγγέλιο και από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, από την παράδοσή μας και από τους λόγους των Πατέρων και τη ζωή των Αγίων μας. Τι λέει ο λαός? Δώσε τόπο στην οργή, κάνε λίγο πίσω και άσε την οργή να φύγει. Τι λέει ο πατήρ Αθανάσιος? Και τη μανίαν ψύχρεμα να λήξει θα αφήσω. Πόσο σημαντικό, πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Και καταλήγει με έναν άλλον στίχο εξίσου δυνατό με τους προηγούμενους. Κατόπιν ήρεμα γλυκά το άδικον χτυπώ. Εάν θέλεις αυτό να το χτυπήσεις, θα το κάνεις μόνο με την ειρήνη. Μόνο όταν διατηρηθείς την ψυχραιμία. Δεν μπορείς το άδικο να το χτυπήσεις με άδικο. Δεν μπορείς τη βλασφημία να τη χτυπήσεις με βλασφημία. Δεν μπορείς την βαρβαρότητα να τη χτυπήσεις με βαρβαρότητα. Κατόπιν ήρεμα γλυκά το άδικον χτυπώ. Εδώ δίνει τα όπλα της σιωπής, της προηγούμενης σιωπής την ώρα της παραφοράς, δίνει το όπλο της ειρήνης, της γλυκύτητας και καταλήγει «Και ακούομαι καλύτερα παρά αν χτυπηθώ». Τότε μπορεί να μ' ακούσει ο άλλος. Παρά αν άργιζα κι εγώ να τον χτυπώ όπως εκείνος χτυπά. Με αυτόν τον τρόπο ο πατήρ Αθανάσιος μας δείχνει τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος με τον αγώνα του προσκαλεί το Πνεύμα του Άγιον και εκείνο έρχεται και γίνεται, σκηνώνει σε αυτόν και γίνεται και δίνει τους καρπούς. Αυτή η σιωπή πνευματική, αυτή η πραότητα η εσωτερική είναι ουσιαστικά η αποκάλυψη της παρουσίας του Παναγίου Πνεύματος στην ψυχή και στη ζωή του ανθρώπου.

0: Ριάκια στην έρημο, με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές, είναι Τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ αύριο Τετάρτη θα χωροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία ιερουργούντος στο Θεοβλεστάτο Επισκόπο Χελόου κ. Νύφωνος. Την 5η το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί με θεόρτος Εσπερινός. Στο ναό φυλάσσεται η ιερό λείψανο του Αγίου. Η τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία θα τεθεί σε προσκύνηση στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Πυραιός από 12 έως 15 Ιουνίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στα πρόπυλα του ναού. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Οσίου και στις 9 θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το Σάββατο 13 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί ιερά λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρφ Τρικόφοφοκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Στο ναό υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι του Αγίου Λουκά του Ιατρού και θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου καθώς και η εορτή της Παναγίας Άξιονεστή με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας Εσπερινός στον Κυρίος Ναό. Στις 9 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση ιεράς αγρυπνίας. Την 5η το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτους Εσπερινός τα εγκόμια, οι χαιρετισμοί και η παράκληση στον Άγιο Λουκά. Στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί λιτανία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί, των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Παναγίας Ρόδων το Αμάρωτον Χατζικυριακίου. Όπου θα τεθούσε προσκύνηση ιερά λείψανα του Αγίου Λουκά, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσος Χαϊδαρίου, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου, Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου, Οσίας Ξένης Νικαίας, Παναγίας Γιάτρες Ασπεράματος, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Τιμίου Σταυρού Χολεργού, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής, Ζωδόγου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αθηνών, Αγίου Σπυρίδωνου Σεγάλου, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Γαϊδαρίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στις Ιερές Μονές, Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος και Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Παναγίας Άξιον Εστί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως της Σωτήρος Μοσχάτου, που υπάρχει παρεκκλήσιο ονόματι της Παναγίας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο και την Πέμπτη. Εορτάζουν επίσης επί τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού και τη εορτή της Συνάξεως της Παναγίας Άξιον Εστί Ιερή Ναή, Κοιμήσεως του Τόκου Σταμάτας, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Επί τη εορτή του Αγίου Λουκά του Ιατρού εορτάζουν το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ανακάσης, το παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, που αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή αντιγράφου της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί, ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων στο Μπουρνάζι, ιερές ακολουθίες την Τετάρτη και την Πέμπτη. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στη συνέχεια θα τελεστεί εσπερινή διαλειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στις 6.30 το απόγευμα, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7. Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη Μονή στην Αργυρού Πολυχαλδίας του Πόντου τίθενται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας έως σήμερα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελίου θα τελεστεί την Πέμπτη στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αναργύρων στο Μπουρνάζι στις 7.30 το απόγευμα, Αγίας Γλεγκερίας Γαλατσίου στις 7, στο παρεκκλήσιο Αγίων Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία στις 7 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν την Πέμπτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Γεννήσεως Χριστού Χριστοκοπίδου, Ψηρή. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενόρειας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-4135-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες 4 έως 14 ετών. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον Άγιο Παΐσιο διοργανώνει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις Ιερές Μονές Οσίου Εφραίμ Κατερίνης, Αγίου Ιάννου του Θεολόγου Σωρωτής, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου, να προσκυνήσουν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, να κάνουν τον περίπλου του Αγίου Όρους και να περιηγηθούν στην Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο 210-4118-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
5: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Κάθε μέρα κοντά σας αυτή την ώρα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κυκλοφορεί το τεύχος Μαΐου 2026, τεύχος υπαριθμών 31 του περιοδικού ψυχής «Δρόμοι», εκεί που οι ψυχολογικές επιστήμες συναντώνται με την πίστη. Έχουμε δει πολλές φορές αυτό το περιοδικό στις εκπομπές μας. Βγαίνει κάθε 4 μήνες. Ψυχής «Δρόμοι» λοιπόν. Θα διαλέξουμε κάποιες από τις πολύ ενδιαφέρουσες ούτως ή άλλως σελίδες του περιοδικού. Αναφέρω κάποια θέματα: μετάνοια, ανάσταση και η ικανότητα για νιάξιμο, η ψυχολογία της απιστίας, περί συνωμοσιολογίας, ερηνίες, ενοχές, εξομολόγηση, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και θρησκευτικές εμμονές. Ψυχής «Δρόμοι» λοιπόν. Το περιοδικό μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία προφανώς ή να το παραγγείλετε από τις εκδόσεις Αρμός. Μένετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Διαλέξαμε καταρχάς το κείμενο του πατρός Θεοδοσίου Μαρτζούχου με τίτλο, πιστεύω μας αφορά όλους, «Ερηνίες, ενοχές, εξομολόγηση». Πρόκειται για ομιλία σε στρογγυλή τράπεζα του κλάδου ψυχιατρική και θρησκεία της Εταιρείας Ψυχιάτρων Ελλάδος στο 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής που έγινε στα Ιωάννινα στις 17 Μαΐου του 2025. «Λοιπόν, τι λες?» Τον κοίταξα. «Λέω, Τζόρτζ, ότι χαίρομαι πολύ που έχεις ενοχούλες, όπως τις αποκαλείς». «Τι εννοείς?» «Εννοώ ότι πρέπει να νιώθεις ένοχος». «Έχεις κάνει κάτι για το οποίο πρέπει να νιώθεις ένοχος?» «Θα ανησυχούσα πολύ για σένα αν δεν είχες ενοχές για αυτό που έκανες». Ο Τζόρτζ έγινε αμέσως επιφυλακτικός. «Νόμιζα ότι η ψυχοθεραπεία, υποτίθεται, θα με βοηθούσε να απαλλαγώ από τα ένοχα συναισθήματά μου». «Μόνο από εκείνα για τα οποία δεν ταιριάζει να έχεις ενοχές», του απάντησε. «Το να αισθάνεσαι ένοχος για κάτι που δεν είναι κακό, είναι περιττό και αρρωστημένο. Το να μην αισθάνεσαι ένοχος για κάτι που είναι κακό, είναι επίσης αρρωστημένο». Σκοτ Πεκ, άνθρωποι του ψεύδου στο απόσπασμα αυτό, από τις εκδόσεις Κέδρος κυκλοφορεί, ένα παλιότερο βιβλίο, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2005 εδώ στην Ελλάδα. Σκοτ Πεκ, άνθρωποι του ψεύδους, μπορείτε να το αναζητήσετε αν υπάρχει κάπου, φίλοι ακροατές, ένα συγκλονιστικό βιβλίο που δείχνει ότι άνθρωποι οι οποίοι θα χαρακτηρίζονταν από έναν ειδικό ως ψυχικά ασθενής, δεν είναι μόνο ψυχικά ασθενής αλλά είναι και κακοί άνθρωποι, έως του βαθμού του να τους χαρακτηρίζει ο συγγραφέας και με αποδείξεις επιστημονικές, αν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, αλλά αυτό προσπαθεί να κάνει, ότι είναι δαιμονισμένοι. Πέραν της ψυχικής ασθένειας ή σε συνδυασμό με την επενέργεια του σατανά. «Χαίρετε αξιότιμα μέλη, αγαπητοί φίλες και φίλοι», λέει ο πατήρ Θεοδόσιος. «Θέλω να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή και τη Γραμματεία του Συνεδρίου της Ψυχιατρικής που με συμπεριέλαβε μειώντα γιατρό στους συμμετέχοντες στο συνέδριο για να καταθέσω την παράπλευρη εκ της ενασχολήσεως λόγω ιδιότητος πείρα μου και των τυχών προβληματισμό μου. Ευχαριστώ για την πολύ τιμητική για μένα πρόσκληση να βρεθώ ανάμεσά σας και να συμμετάσχω στην κατέτω συνάντησή σας όπου μοιράζεστε τις εμπειρίες, τις παρατηρήσεις και τις διαγνώσεις από το μεγάλο έργο της παροχής ψυχικής βοήθειας στους συνανθρώπους. Συγχρόνως έχετε και το ουσιαστικό κέρδος ανθρωπογνωσίας αλλά και συνεπαγωγικά αυτογνωσίας στην προσπάθεια να βγει η μύγα από το μπουκάλι. Να ανοίξετε δηλαδή το πόμα του μπουκαλιού που είτε κάποιοι άλλοι είτε ο ίδιος ο εγκλωβισμένος πομάτισε, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο και τώρα είτε βλέπει είτε δεν βλέπει τα έξω αναλόγως του χρώματος του μπουκαλιού του και χτυπάει ατελέσφορα επάνω στα τυχώματα του μπουκαλιού αναζητώντας την ελευθερία που απαιτεί πολλές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί. Σύση με τα θέματα ψυχιατρικής ειδικευμένοι και οι οικονομολόγοι, πρέπει εμείς οι υπόλοιποι να το αναγνωρίζουμε, είστε οι κορυφαίοι διαιτητές της σύγχρονης κουλτούρας. Ο σημερινός άνθρωπος έχει κυριολεκτικώς, πάνω απ' όλα, αγωνία για το περιεχόμενο της τσέπης παύλα καταθέσεών του και για τη συναισθηματική ψυχολογική διάθεσή του. Στην Αμερική αξιολογήσε με το πόσα βγάζεις και συγχρόνως εκεί είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ενασχόληση με ψυχολογικά και ψυχιατρικά θέματα. Η αντιστοίχηση δεν είναι το θέμα μας, απλώς το αναφέρω. Η συνεισφορά μου δεν θα είναι παρά προβληματισμός του να μην εξαντλούμε τα θέματα στα φαινόμενα. Να μην περιορίζουμε το απέραντο στο περιθρηγκωμένο.
να έχουμε πάντα την αποφατική θεώρηση παύλα αξιολόγηση των πραγμάτων που μας ξεπερνούν και εμάς που επίσης κατοικούμε στο μπουκάλι της Φενάκης που πολλές φορές γεννάει την αυταπάτη ότι αφού τα βλέπω, τα έχω. Οι υποθέσεις στα σχολεία σας είναι ουσιώδης βοήθεια για όλους, εσάς και εμάς, στη συνειδητοποίηση ότι ακόμα και όταν συζητούμε και αναζητούμε το μέγα θέμα της ελευθερίας, συνειδήσεως και συνθηκών, είμαστε φίλοι ακρότες πορευόμενοι πάνω στις σιδερένιες ράγες της ανάγκης. Η ελευθερία μας είναι κάτω από το χώρο και το χρόνο και την καταλύει πλήρως ο θάνατος. Η θελημένη ή αθέλητη αγνόηση αυτών των δεδομένων δεν βοηθά σε υγιέστερη πορεία. Ανέλαβα να καταθέσω λίγες σκέψεις για τον οδυνηρό τρίβολο των ενοχών που όπως και αν πέσει, ορθόν το κέντρο νίσταται, δηλαδή πάντοτε καρφώνει. Οι σύγχρονοι άνθρωποι θέλουν να ζουν στην αυταπάτη ότι τα θέματα εξαντλούνται σε όσα βλέπουν και αντιλαμβάνονται. Δεν διανοούνται ότι η πραγματικότητα μας ξεπερνάει. Δικαιολογημένα, ο ποιητής Νίκος Καρούζος γράφει «Μες στον υπνόσακο των ορατών η αιχμαλωσία μου». Όμως, το θέμα που συζητάμε σχίζει τον υπνόσακο. Η ασφάλεια του κλεισμένου φερμοάρ και η ελπίδα ότι υπάρχει ασφαλής μόνωση από τις θερμικές αλλαγές του περιβάλλοντος αποδεικνύεται για όσους θέλουν να σκέφτονται με ειλικρίνεια κάθε μέρα στην καθημερινότητα του καθενός μας στρούθοκαμιλική αυταπάτη.

ειρηνίες πρώτα. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο σκέλος του θέματος, που είναι οι ειρηνίες, δηλαδή η αξιολόγηση των αρχαίων προγόνων μας για τις συνειδησιακές ενοχές και την τιμωρία των ενόχων. Οι ειρηνίες είχαν τρόπο αντιμετώπισης των ενόχων οδυνηρό και φρικαλαίο συναισθηματικά, επί τη βάση της λογικής, τι κάνει στον άνθρωπο η ενοχή. Τους ενόχους οι ειρηνίες τους κατεξέσχιζαν, προφανώς για να επισημάνουν ότι ο άνθρωπος όταν βουλιάζει σε ενοχές καταδιασπάται και χάνει την ψυχοσωματική του ενότητα. Οι ειρηνίες ήταν ένας μύθος. Ο μύθος, φίλοι ακροατές, αποτελεί θεμελιώδες βάθρο πάνω στο οποίο υπάρχουμε εμείς οι σύγχρονοι ως σκεπτόμενη κοινότητα και οι παππούδες μας ως κοινωνία. Ο μύθος δεν είναι ψέμα, καθώς νομίζουν όσοι βλέπουν με τα μάτια της αγελάδας τον κόσμο. Για πλείστα θέματα και μάλιστα θέματα ζωής, η αλήθεια μπορεί να υποθεί μόνο με τη γλώσσα του μύθου. Όπως υπάρχουν πολλά τέτοια στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά είναι αλήθεια, με τη γλώσσα όμως του μύθου. Όπως μας διευκρίνησε ο Μπέργκμαν, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση διαφορά ψέματος και παραμυθιού, το ψέμα είναι υπεκφυγή μπροστά στην οδύνη της πραγματικότητας. Το παραμύθι, παραμυθία, παραμύθα στη στρέβλωση, είναι ενδυνάμωση των ψυχικών αντοχών για καταμέτωπον αντιμετώπιση της οδύνης. Οι αρχαίοι παππούδες μας σπούδασαν κυριολεκτικά τον άνθρωπο. Μελέτησαν όλες τις εκδηλώσεις και ενέργειές του. Έμαθαν ποια είναι και πώς λειτουργούν τα εσώψυχά του. Έστησαν το καλώς εννοούμενο σκηνικό μέσα στο οποίο εξελίσσεται η ανθρώπινη ζωή. Αφού γράστηκαν την εσωτερική φωνή που τους οδηγούσε στο συνειδένε, συνειδός, συνείδηση, εκ του ρήματος σύνειδα, που σημαίνει γνωρίζω καλά, έβαλαν ως εκδικητές στην τήρηση των προσταγμάτων αυτής της εσωτερικής φωνής της συνειδήσεως τις ερηνίες. Οι ερηνίες ήταν χθόνιες θεότητες που κατά τον μύθο γεννήθηκαν από το αίμα του ευνουχισμένου ουρανού. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως δηλαδή γεννιούνται και υπάρχουν όταν ο άνθρωπος αγνοεί και παραβαίνει τις υποδείξεις του ουρανού? Είναι ανετυμολόγητο το όνομα ειρηνίες. Όμως διαιρούνται σε τρεις αναλόγως με τη θεματολογική ενασχόλησή τους. Αληκτό, που έχει αποστολή την αιώνια οργή επί των ηθικών εγκλημάτων μεταξύ των ανθρώπων. Μέγερα, που συνδέεται με τη ζήλια, το φθόνο και τη συζυγική απιστία. Στη νεότερη εποχή κατέληξε να σημάνει κάθε απέσια και άσχημη γυναίκα. Και τη συφώνη, που ήταν τιμωρός των δολοφόνων. Οι ειρηνίες και οι ενοχές που σοβούσαν από τότε στον κοινωνικό βίο περιγράφηκαν τραγικά από το θεολόγο εντός εισαγωγικών της αρχαιότητας, τον Εσχύλο, αλλά και από πολλούς άλλους συγγραφείς. Ο αρχαίος κόσμος εννοεί την ενοχή ως ακατάπαυστη, μαρτυρική δίωξη από τις θεότητες που έχουν ακριβώς αυτό το έργο. Οι ερηνίες, ως εικόνες και ως τιμωρητική δράση, περιγράφονται πολύ μαύρα και άσχημα. Πιθανόν στη σκληρότητα των ενεργειών των ερηνίων, αντιδρώντας οι αρχαίοι, τις επωνόμασαν ανακουφιστικά κατεφημισμών ευμενίδες, ίσως όμως και λόγω του εξευμενισμού μέσω των παρεμβάσεών τους στους ανθρώπους, των θεοτήτων που είχαν φυγεί από τις ανθρώπινες ενέργειες. Το τρίτο μέρος της Ορέστειας του Εσχύλου φέρει ως τίτλο αυτό το όνομα, «Ευμενίδες»,
και περιγράφει τη διαδικασία απαλλαγής του Ορέστη εκ των ενοχών της Μητροκτονίας. Η Αθηνά, στην οποία ο Ορέστης έχει καταφύγει, διατάζει να διαλαλήσει ο Κήρυκας σύναξη των Αθηναίων, ώστε να είναι παρόντες και ενήμεροι στη δίκη όλοι οι άνθρωποι. Ο Ορέστης αθωώνεται με την ψήφο της, αφού υπήρξε ισοψηφία. Η κάθαρση προκύπτει από τη θεϊκή ψήφο.

Ας δούμε γενικά τις ενοχές, ανεξαρτήτως από τις ερηνίες. Θυμίζω ότι διαβάζουμε από το τεύχος Μαΐου του 2026 του περιοδικού Ψυχής Δρόμη ένα κείμενο ομιλία του πατρός Θεοδοσίου Μαρτζούχου για τις ενοχές και την εξομολόγηση και τις ερηνίες. Η βίωση της ενοχής λοιπόν, φίλοι ακροατές, προβάλλεται πάντοτε σε όλες τις όψεις και διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης ως υποκειμενικό πρόβλημά της. Και μάλιστα ότι είναι ένα από τα κύρια προβλήματα της ανθρώπινης ψυχής. Πολλοί, ειδικότερα στο παρελθόν αλλά και τώρα, θεωρούν ότι υπεύθυνος για τη γέννηση πλήθους νευρώσεων, στις οποίες κύριο ρόλο διαδραματίζει το αίσθημα ενοχής, είναι ο θρησκευτικός τρόπος ζωής. Πολλοί μιλάνε για εκκλησιογενείς νευρώσεις. Φυσικά μπορεί κανείς σε ένα τέτοιο βιαστικό και επιπόλαιο σκεπτικό να μιλήσει επίσης και για ιατρογενείς νευρώσεις. Ο χριστιανισμός έχει δεχθεί σκληρό κατηγορό ότι φόρτωσε και φορτώνει τους ανθρώπους με βάρη ενοχών συντριπτικά που τους μαυρίζουν την καθημερινότητα και τους στερούν την ευτυχία ως συνεπαγωγικό αποτέλεσμα των όποιας μορφής επιλογών και ενεργειών τους. Σοφοί όντως άνθρωποι που γνωρίζουν απόλυτα ότι δεν υπάρχει απροϋπόθετο, χωρίς δηλαδή ποιότητα κριτηρίων και ενεργειών, θετικό αποτέλεσμα στις ανθρώπινες επιλογές και ενέργειες, θέλουν να ζουν αμέριμνα όσον αφορά στα αποτελέσματα. Πάντα η λάθος στάση ενέργεια και πολύ περισσότερο η λάθος τοποθέτηση γεννάει προβλήματα. Η βίωση της ενοχής είναι ανθρώπινο πρόβλημα, γιατί είναι το πρόβλημα που προκύπτει τελικώς από τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και εξ αυτού έχει καθολοκληρίαν ανθρωπολογική διάσταση. Κανένας άνθρωπος δεν ανέχεται και δεν θέλει τον εαυτό του ένοχο. Ειδικώς όταν είναι νευρωτικό άτομο, δεν επιτρέπει στον εαυτό του να κάνει λάθη, πράγμα που χτίζει ενδόψυχες

προς το Θεό, είναι εγωισμός του να θέλω να γίνω αυτό που μου λέει ο Θεός, αλλά για μένα, όχι από ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού. Προσέξτε λοιπόν, γιατί πραγματικά η στάση που κρατάμε απέναντι στο Θεό, οι χριστιανοί, δεν είναι πάντοτε υγιής και δημιουργεί φοβερά προβλήματα σε εμάς δηλαδή και στους άλλους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι χριστιανοί μαρτυρούμε το Χριστό στον κόσμο. Τι εικόνα δίνουμε. Συνεχίζει ο πατήρ Θεοδόσιος. Ας αφουγκραστούμε τον τραγουδοποιό ποιητή Παύλο Παυλίδη να περιγράφει την υπόθεση στο τραγούδι του «Ο Κατάδικος». Καμιά φορά όταν ξυπνάω, ακούω φωνές, παραμιλάω κάτι σαν λα-λα-λα. Σιγά σιγά ξυπνάν κι αυτές, οι τύψεις μου οι ενοχές. Τρέχω, τις κλειδώνω στην δουλάπα και πετάω τα κλειδιά, μα όταν γυρίζω τραγουδούν αγκαλιασμένες στο κρεβάτι μου μπροστά, κάτι σαν λα-λα-λα. Προσεύχομαι γονατιστός, αδιαφορεί ο ουρανός. Σκέφτομαι ότι άρχισε το σπίτι αυτό να μοιάζει φυλακή. Ύστερα σκέφτομαι ότι ίσως και να σκέφτομαι πολύ. Εκεί που πάω να επιστρέψω στο κρεβάτι πάλι, χτυπάει την πόρτα ο δικαστής. Πρέπει, μου λέει, να ετοιμαστείς. Πρέπει για τα σφάλματα που έκανα να καταδικαστώ, αυτές τις πέτρες για να μάθει τι τις μάζευα για μένα από καιρό, λα-λα-λα. Κάνε, μου λένε, λίγο πιο εκεί. Μπαίνουνε κι άλλοι στο κελί. Ο διπλανός παραμιλάει, μου φαίνεται πως τραγουδάει κάτι σαν λα-λα-λα. Ο ποιητής καταλαβαίνει πολλά. Καταλαβαίνει ότι παραμιλάει τις ενοχές του. Ότι αγωνίζεται να αποκλείσει τις τύψεις και τις ενοχές, κλειδώνοντάς τες στο ντουλάπι και πετώντας τα κλειδιά. Βλέπει το ατελέσφορο της προσπάθειας, όταν γυρίζω τραγουδούν αγκαλιασμένες στο κρεβάτι μου μπροστά. Συνειδητοποιεί ότι αυξάνουν επίσκεψη του δικαστή, παράτινος καταφύγιο καταθλιπτική του απόσυρση και πάλι στο κρεβάτι. Αυτές τις πέτρες τις μάζευα για μένα από καιρό. Οι ενοχές έχουν μεγαλύτερο και χειρότερο βάρος από τις πέτρες. Και η απόγνωση. Μπαίνουνε κι άλλοι στο κελί και τραγουδάνε λα-λα-λα. Δηλαδή οι ενοχές είναι κοινή ανθρώπινη μοίρα. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους. Όλοι μας, φίλοι ακροατές, τραγουδάμε ενοχές, ουδείς καθαρός απορρίπου, όπως λέει η Γραφή. Αμαρτία δεν είναι παράβαση τροχονομικού επίπεδου, αλλά τραυματισμός από και κατά την προσπάθεια να πραγματοποιήσουμε τον αρχικό προορισμό μας, είτε το συνειδητοποιούμε, είτε όχι. Είναι εντυπωσιακό ότι περίπου το 700 μετά Χριστόν, ο μέγιστος θεολόγος Ιωάννης Δαμασκηνός, γράφοντας περί φόβου, λέει «Αγωνία δε φόβος διαπτώσεως, ήγουν αποτυχίας. Φοβούμενη γάρ αποτυχήν της πράξεως αγωνιόμεν». Οι ενοχές έχουν αδιαβάθμιτη πιθανότητα πίεσης. Προέρχονται από το κατά βάση υγιές βίωμα του λάθους, αλλά φίλοι ακροατές εύκολα μεταπίπτουν σε ψυχολογική νοσηρότητα ενός μυρικασμού που υπεραναλύει, υποτίθεται για να συνειδητοποιήσει και τελικά απλώς αυτοεγκλωβίζεται. Ενοχές και μετανιώματα για επιλογές στο παρελθόν. Ενοχές για αποτυχημένες περφεξιονιστικές αγωνίες καλού μαθητή, καλού παιδιού, ιδανικού συζύγου, άψογου υπαλλήλου. Ενοχές ακόμα και γιατί δεν καταλάβαμε ή δεν προλάβαμε κάτι. Άπειρα λογοτεχνικά κείμενα περιγράφουν αυτή την κομική, εγωκεντρική διελκυστίνδα. Να τραβάω ένα σκηνί και από τις δύο πλευρές. Νιώθω ενοχές τελικά για τα πάντα. Ακόμα και για το γιατί νιώθω ενοχές. Άβυσσος, άβυσσον επικαλείται, όπως λέει το ψαλτήρι. Για να θυμηθούμε ξανά τους αρχαίους, οι τύψεις καταστρέφουν τη δυνατότητα να βλέπουμε πού πάμε. Πώς να δούμε όμως, όταν έχει εντυπωσιακό δίκιο ο Μέγας Παπαδιαμάντης,
που οξυδερκέστατα γράφει όντας ο ίδιος 30 ετών στο μυθιστόριο.

κλιμάτου οι έμποροι των εθνών. Επέστη ο καιρός της αυτολατρείας και πάσε άλλη θρησκεία κατηργήθησαν, αρκεί να τρέφει τα πάθη του έκαστος και προστή χρησιμεύουσιν εάλλε λέξεις. Χρειαζόμαστε υγιά συνείδηση, εκτεθειμένη στη μέση και βασιλική οδό. Μακριά από τη σκληρή ανέστητη συνείδηση, αλλά και την ευαίσθητη νοσηρή εγωκεντρική συνείδηση. Το διήγημα του Λέοντα Τολστόη, ο πατήρ Σέργιος, έχει εντυπωσιακά αποτυπώσει την περιπέτεια και τη διαδρομή εξυγίανσης της ανθρώπινης συνειδήσεως. Για την Εκκλησία, οι ενοχές καθεαυτές, αδιάγνωστες μόνες και με την ανοριμότητα απλώς μεταμέλειας, όχι απλώς δεν είναι ιδανικό, αλλά φευκταία διαδρομή, την οποία ακολούθησε το τραγικό πρόσωπο του Ιούδα. Η Εκκλησία ξέρει ότι οι ενοχές είναι πραγματικότητα με όλες τις πιθανότητες ποιοτικής διαδρομής. Την απασχολεί να μεταλλαχθούν από ενοχές και τύψεις σε μετάνοια και επιστροφή.

Το τρίτο μέρος και εκ της ιδιότητας υπευθυνότερο είναι η εξομολόγηση, λέει ο πατήρ Θεοδόσιος Μαρτζούχος. Το συνειδητό, το ασυνείδητο, οι προθέσεις, τα κίνητρα, γενικά ο βυθός του ανθρώπινου ψυχικού κόσμου είναι το θέμα σπουδής της Εκκλησίας 4.000 χρόνια, αφού ήδη στην Παλαιά Διαθήκη συναντάει κανείς καταπληκτικά περιστατικά αποθήσεων λαθών και αποκρύψεως ενοχών που ξεσκεπάζονται σωστά. Ο Δαβίδ ξεσκεπάζεται για τα θέματα της μοιχείας και του φόνου που διέπραξε. Ο Ιεζεκιήλ με το μακρόθεν όραμά του κρυμμένων ειδώλων στον τοίχο του ναού, πλάτινον την θηρίδα. Η παράβαση της αφιερώσεως του Σαμσόν, κόψιμο των μαλλιών και η οδυνηρή αποκατάσταση και πολλά άλλα. Η τραγωδία της αγωνίας της εικόνας είναι διαχρονική. Το πώς φαίνομαι απασχολεί τους πάντες. Το ξαναδιαβάζω. Το πώς φαίνομαι απασχολεί τους πάντες. Εξομολόγηση σημαίνει ενοποίηση των έσω και των έξω. Οξυδέρκεια οφθαλμών εσωτερικών. Μετάλλαξη των ενοχών στη συνείδηση, που περιγράφει ο Ελεήμων Πατέρας στο κεφάλαιο 15 του Καταλουκάν Ευαγγελίου για τα δύο παιδιά του. Αυτόν που έφυγε σφάλοντας υπό την πίεση αγωνίας για ευτυχία και αυτόν που έμεινε από φοβία ίσως προς το άγνωστο. Το πρώτο άγνωστο όμως είναι ο εαυτός μας. Η Εκκλησία τελικώς είναι το πατρικό μας σπίτι, στο οποίο όποια ώρα και αν πάμε δεν θα μας ρωτήσει ο πατέρας μας γιατί ήρθες. Στην Παλαιά Διαθήκη η πραγματικότητα των ενοχών βρίσκει διέξοδο εκ τονωτικής απαλλαγής και ανακούφισης με τις θυσίες υπέρ αμαρτιών και με τον αποδιοπομπαίο τράγο. Η λατρεία εξέφραζε την αυτοπαράδοση στα θεραπευτικά χέρια του Θεού μέσω των διδασκαλιών και των τελετών. Ο αγιασμός ως αρτιότητα ποιότητας ήταν το επιδιωκόμενο. Σήμερα πλέον η γνώση του κοινού γονιδιακού υποβάθρου της συνειδήσεως φωτίζεται ή σκοτίζεται από κριτήρια σωστού ή λάθους, το οποίο πάντως παραμένει λειτουργούν ανεξαρτήτως των επιθυμιών του διαπράξαντος το λάθος. Ο μεγάλος κανόνας της Σαρακοστής του Πάσχα επισημαίνει με ιατρική διάγνωση «Παρέτρωσα την συνείδησή μου εις εν κόσμο ουδέν βιαιότερον». Έρχεται ο Χριστός λύνοντας τον φαύλο αδιέξοδο κύκλο ευθύνη, ενοχή, τιμωρία, αναλαμβάνοντας λόγω ουσιαστικής ποιοτικής ωριμότητας, μόνον ο μεγάλος μπορεί να γίνει μικρός, ευθύνες που δεν έχει, και την υλοποίηση της προτρεπτικής διαδρομής ελευθερίας με την αναγνώριση και ανάληψη της ευθύνης στην προοπτική προτροπή προσδοκία. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, κακό αναπαύσω ημάς. Λοιπόν, όταν θα πάτε να συναντήσετε τον ιερέα που εμπιστεύεστε, θα σας δεχτεί λέγοντάς σας ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι η στιγμή κατά την οποία συναντάτε η αγάπη σας για τον Χριστό με το έλεος του Θεού, ώστε να μεταλλαχτείτε και πάλι σε αυτό που όντως είστε. Το έλεος του Θεού δεν δέχεται να σας ταυτίσει με τα λάθη σας. Το έλεος και η αγάπη του Θεού μας βλέπει πάντοτε με την ποιότητα που βγήκαμε από τα χέρια Του. Θεωρεί τις αμαρτίες και τα λάθη μας εξωτερικούς λεκέδες. Αλίμονο σε εμάς, αν ταυτίζουμε τον εαυτό μας με τις αμαρτίες μας, αν ομογενοποιούμαστε με την αρρώστια της αμαρτίας και την αυταπάτη της γοητείας με την οποία μας δελέασε το πάθος μας
ή ο πειρασμός στον οποίο μπήκαμε. Εξομολόγηση δεν είναι, φίλοι ακροατές, η ενασχόληση με το βρώμικο κάθε μορφής παρελθόν μας, αλλά η επιστροφή στο σπίτι του πατέρα μας με ομολογία ότι δεν αγαπήσαμε και δεν αποδεχτήκαμε τις υποδείξεις του, το θέλημά του και καταντήσαμε γυμνοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλοι ακροατές. Όταν εξομολογούμαστε, πιθανολογώ ότι πολλοί από εμάς λέμε τις αμαρτίες μας για να απαλλαγούμε από τις ενοχές μας και την πιθανότητα τιμωρίας, και όχι τόσο βέβαια επειδή θέλουμε να κάνουμε μια υγιή σχέση με τον Χριστό που μας λείπει εξαιτίας των αμαρτιών μας. Και συνεχίζει ο πατήρ Θεοδόσιος. Τότε ο Χριστός, όπως τον άσωτο, θα μας δύσει ξανά, γιατί από αγάπη μας περιμένει χωρίς να είναι θυμωμένος από τη στάση μας. Θέλει να μας βοηθήσει να καθαρίσουμε τα εσωτερικά μας μάτια, ώστε να βλέπουμε μακρύτερα. Θέλει να μας απαλλάξει από την εγωκεντρική, ανακουφιστική εντός εισαγωγικών αυτομαστίγωση, είτε του μαζοχισμού είτε του σαδισμού, να κάνουμε δηλαδή μούτρα ή να κατηγορούμε τους άλλους. Θέλει να καθαρίσει η καρδιά μας, ώστε να μην βασανίζεται από στενοκαρδία. Τα λάθη και οι αμαρτίες δημιουργούν πνιγμονή. Ο δρόμος του Χριστού και ο τρόπος που προτείνει και δείχνει μας βγάζουν σε ανακουφιστική ανοιχτοσιά. Πάντα η σύγχυση σκοπού και η αφασία για την ποιότητα των μέσων δημιουργεί κομφούζιο, που αν έχουμε υπομονή να αποφεύγουμε τις πομφολιγώδεις εντυπώσεις και να σκύψουμε πάνω σε πληγές που πολλάκις δείχνουν πολύ περισσότερα πράγματα από τα φαινόμενα, τα οποία κραυγάζουν κλέβοντας τη γνώμη μας, τότε θα καταλάβουμε ότι ο Χριστός, ευτυχώς για όλους μας, ψάχνει τα εσωτερικά κίνητρα και εξυγιαίνει την πηγή και όχι τα παράγωγα, και θεραπεύει την αρρώστια, και στο τέλος πάβει τα θορυβώδη και εχμαλωτίζοντα συμπτώματα. Η επισήμανση από τον Χριστό αυτών όλων γίνεται και με το λόγο του για τον Πατέρα, που απευθυνόμενος στους δύο γιους του και προτρέποντάς τους να εργαστούν στον αμπελώνα του, δέχθηκε δύο απαντήσεις. Ο πρώτος γιος είπε «Ναι, εγώ αμέσως πάω» και δεν πήγε. Και ο δεύτερος γιος είπε «Άσε με, δεν πάω» και το ξανασκέφτηκε και πήγε. Ο Χριστός επίνεσε τον δεύτερο και υπομνημάτισε το γεγονός λέγοντας ότι οι σχέσεις δεν υπάρχουν στα λόγια, ούτε χτίζονται με λόγια, και ότι η καταρχάς τοποθέτηση δεν είναι παντοτινή, και ότι τελικώς μόνο η de facto κατάσταση δείχνει την ποιότητα των πραγμάτων, και ότι μόνο τα αληθινά και πραγματικά μένουν και προσδιορίζουν. Ο Χριστός στη συνάντηση με τη Σαμαρίτιδα ξεκινά από τα καθημερινά και υλικά και τις επιδιώξεις της. Στη θέση της Σαμαρίτιδας είναι καθένας από μας. Αυτό που κάνει με εκείνη, το κάνει υπομνηματίζοντας τη σχέση του με τον καθένα μας. Ξένοι με τον Χριστό, αποκομμένοι, απόμακροι, αναζητούντες νόημα και ευτυχία, έρχεται αυτός και αγωνίζεται και αγωνιά να μας αποκαλύψει ότι η χαρά είναι πέραν της απόλαυσης, πέραν της ομορφιάς, πέραν της γοητευτικής εικόνας.

Χρησιμοποιεί τη δίψα για νερό και την προσπάθεια άντλησης νερού αναγωγικά για κάθε δίψα. Νοήματος, ποιότητος, ανάγκης, επιθυμίας και μας ξανοίγει στο πέλαγος της ζωής που απαιτεί σκάφος και γνώση κολύμβησης χωρίς τα οποία είναι αδιάβατη η ζωή και ο κίνδυνος πνιγμού ελοχεύει σε κάθε βήμα. Μια επιθυμία παραμορφώνεται και αποκτά αρτηριοσκλήρινση σπάζοντας μπροστά σε μια εγωιστική απέτηση που εξαντλείται και σταματά στον εαυτό μας για ικανοποίηση. Αν δεν σταματάνε στον εαυτό μας όλες οι επιθυμίες, τότε είναι στραμμένες προς μια μεγαλύτερη και υπερβατική πραγματικότητα, προς το Θεό, φίλοι ακρότες. Και να το ξαναδιαβάσω και αυτό, μη και μας ξεφύγει. Αν δεν σταματάνε στον εαυτό μας όλες οι επιθυμίες, τότε είναι στραμμένες προς μια μεγαλύτερη και υπερβατική πραγματικότητα, προς το Θεό. Φυλακίζεται η υγιής εκδίπλωση της επιθυμίας στις παγίδες που στείλουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Θεωρητικά φροντίζοντας και προστατεύοντας τον εαυτό μας, προστατεύοντας εντός εισαγωγικών, τελικώς τον αδικούμε, μένοντας στα εξωτερικά που εξαντλούνται και τελειώνουν γρήγορα. Αναζητάμε ευχαρίστηση και ασφάλεια, αλλά πέρα από την ευχαρίστηση που συγχέεται με την ανάγκη, μένουμε ανικανοποίητοι, γιατί τελικώς δεν στοχεύουμε στην αγάπη, απλώς τη συγχέουμε με την ειδονή. Έρχεται ο Χριστός και μέσω της αμαρίτητος μας διδάσκει ότι δεν εξαντλείται η επίτευξη του στόχου μόνον στο εδώ και στα φαινόμενα. Αν το νομίσουμε, θα διψάσουμε. Κανένας δεν κατέχει το Θεό, ούτε στην Ιερουσαλήμ, ούτε στη Σαμάρια. Ο Θεός δεν εγκλωβίζεται σε ναούς, δεν περιορίζεται σε μοναστήρια, δεν οριοθετείται σε ταξίδια προσκυνήματος. Καμιά πόλη δεν είναι ιερή, κανένας τόπος δεν είναι άγιος, εκτός ίσως από εκείνους που ονομάζουμε Αγίους Τόπους, ακριβώς γιατί δεν είναι πια εκεί ο Ιησούς και το μόνο που συναντάμε είναι μια απουσία, έναν απόντα που μας δίδαξε να τον βρίσκουμε και να τον βλέπουμε στα πρόσωπα των άλλων και των ξένων. Ο Χριστός μας λέει ότι αν περιορίζεσαι στις ανάγκες του σώματός σου μόνο, δεν θα χορτάσεις ποτέ. Τελειώνω τις σκέψεις μου με τις προσευχητικές αληθινές επισημάνσεις του μεγάλου ποιητή και Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Χαρείτε λοιπόν, απεσβέστησαν τα χρέη, είστε ελεύθεροι από ενοχές. Μη υποδουλωθείτε σε ψεύτικες ανάγκες. Το δουλοχάρτη σχίστηκε, μη φτιάξετε άλλο. Αυτά, Χριστέ μου, πες τα και για μένα. Δεν έχω και δεν μπορώ να πληρώσω το χρέος. Κατανάλωσα και το κεφάλαιο και τους τόκους. Μη μου ζητήσεις όσα μου έδωσες. Την ψυχική μου περιουσία και το σωματικό μου τοκισμό ανακούφισέ τα ως εύσπλαχνος και άνες άφες εκ του βορβόρου των έργων μου.

Αμαρτίες κάνουμε συνεχώς, λάθη κάνουμε συνεχώς. Το θέμα είναι ότι τις περισσότερες φορές ασφαλώς δεν τα κάνουμε σκόπιμα για να βλάψουμε κάποιον άλλον. Επομένως, εδώ δεν χρειάζεται ενοχή, αλλά η επισήμανση του λάθους, της αμαρτίας και εξήδηση του ελέους και της συγχώρησης του Θεού. Αλλά και στην περίπτωση που κάνουμε κάτι επί τούτου για να βλάψουμε τον άλλον, οπωσδήποτε και αυτό συγχωρείται από το Θεό, αφού ανατρέξουμε σε Αυτόν και όχι να αναμερικάζουμε μέσα μας συνεχώς το τι κάναμε και τι κάναμε και πόσο ατελείς ήμασταν και απέναντι στη γυναίκα μας και απέναντι στον άντρα μας και απέναντι στα παιδιά μας. Χαίρομαι πολύ. Όλοι έτσι είμαστε. Άλλος περισσότερο βέβαια, άλλος λιγότερο. Χρειάζεται λοιπόν συγχώρηση ούτως ή άλλως. Όχι ενοχές. Οι ενοχές αρχικά θα μας στρέψουν να δούμε μέσα μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν όμως είναι νοσηρή η ενοχή, τότε οδηγεί όχι στη συγχώρηση και τη μετάνοια, αλλά στην αυτοκαταστροφή. Βλέπε Ιούδας. Ψυχής δρόμοι λοιπόν, το περιοδικό, Μάιος 2026, τεύχος 31. Μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία και από τις εκδόσεις Αρμός. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-01.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Είδα φως και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Είδα φως και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
2: Κατάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους, πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

0: Χαίρετε εν κυρίω αγαπητοί ακροατές. Σας καλωσορίζουμε στην φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, της Πυριακής Εκκλησίας, στους 91,2 μεγακύκλους των FM, παρέα με τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό.
1: Χαίρετε πατέρα Μαυρουδή, χαίρετε αγαπητοί ακροατές, και σήμερα όλοι μαζί εδώ, στον ήχο ο Τάσος Γιάκας και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Απαντά στα δικά σας μηνύματα και σε ό,τι θέλετε εσείς να ρωτήσετε στο 210-4118-640 και 210-4118-602. Είμαστε στην εκπομπή «Κατάθεση ψυχής» και έχουμε, πατέρα Μαυροδί, ανοίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και εγώ νιώθω ήδη μέσα μου αυτή τη μεταβολή. Εύχομαι και οι ακροατές να έχουν νιώσει έστω έτσι μια μικρή μεταβολή.
0: Η μεταβολή γίνεται και έρχεται και με συγκλονίζει. Θα το δούμε στην πορεία. Το θέμα είναι να την αφήσω να με κατακλείσει. Όταν θα έρθει το Πανάγιο Πνεύμα να καθίσει και πάνω από το δικό μου το κεφάλι, όπως ακριβώς οι γλώσσες, οι πύρινες στους Αποστόλους, θα πρέπει να φροντίσω να μην κρατήσω ομπρέλα.
1: Γι' αυτό, για να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα, εγώ έτσι μου αρέσουν πάρα πολύ ιστορίες. Και θέλουμε να ακούσουμε και σήμερα μια ιστορία, να δούμε πώς μεταβάλλει το Άγιο Πνεύμα τον άνθρωπο του Θεού.
0: Το Πανάγιο Πνεύμα μεταβάλλει όλους τους ανθρώπους, αρκεί να το θέλουν. Ας δούμε όμως μέσα από μια ιστορία τι πρέπει να κάνουμε. Κάποτε, λέει, πήγε κάποιος σε έναν ερημίτη και ζήτησε απεγνωσμένα να τον δει. Ο ερημίτης ήθελε την ησυχία του. Βλέποντας όμως την επιμονή του οδηπόρου, τον δέχτηκε. «Τι θέλεις, παλικάρι μου?» «Θέλω, γέροντα, να βρω τη γαλήνη», απάντησε εκείνος. «Ωραία». Τότε λοιπόν ο ερημίτης εκείνος πήρε ένα ξύλο και έγραψε στο χώμα: «Εγώ θέλω γαλήνη». «Κοίταξε τώρα», του λέει, «πόσο απλό είναι». Κάνει μία έτσι ο γέροντας και διαγράφει το «εγώ». «Σβήνεις λοιπόν, λεβέντη μου», του λέει, «πρώτα το εγώ σου. Είναι αδύνατο να βρει γαλήνη αυτός που έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και νομίζει πως μπορεί να τη βρει μόνος του μακριά από το Θεό. Το εγώ πάντα θα με κάνει να νιώθω ότι απειλούμαι από όλους τους γύρω μου και θα φοβάμαι τα πάντα. Θα μετατρέπεται σε εγωισμό και αγωνία προκειμένου να επικρατήσεις πάνω στους αδελφούς σου και με αυτόν τον τρόπο διώχνεις από κοντά σου το Θεό και τη γαλήνη του». Με μία δεύτερη κίνηση λοιπόν, ο Άγιος Γέροντας αυτός διάγραψε το «θέλω». Πρέπει λοιπόν, λεβέντη μου, του λέει, μετά να διαγράψεις το «θέλω» σου. Το «θέλω» δηλώνει επιθυμία, ανάγκη και προσκόλληση κάπου. Όταν τρέχεις πίσω από τις μάτιες επιθυμίες σου, ποτέ δεν θα βρεις χρόνο να γαληνέψεις και να γίνεις ευτυχισμένος. Αν σε ένα δωμάτιο υπάρχουν 10 κουνούπια και εσύ σκοτώσεις τα 9, το 10ο κουνούπι δεν θα σε αφήσει να κοιμηθείς. Αυτή είναι η γνωστή επίδραση του κουνούπιου. Έτσι είναι και οι επιθυμίες. Όσες και αν ικανοποιήσεις, πάντα θα υπάρχει κάποια που δεν θα σε αφήσει να κοιμηθείς. Ο οδηπόρος κοίταξε τη φράση και πρόσεξε ότι είχε διαγραφεί το «εγώ» και το «θέλω». Και η μόνη λέξη η οποία είχε μείνει γραμμένη στο χώμα ήταν αυτή της γαλήνης. Απλά πράγματα.
1: Και επίκαιρα.
0: Απλές κινήσεις. Βέβαια, όλα αυτά για να γίνουν, μας το λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, θα το δούμε στην πορεία, πρέπει κάποιος να βοηθήσει για να γίνουν. Αλλά τώρα, πατέρα Φανούριε, ας κρεμαστούμε από τα δικά σου χείλη και ας ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Άγιος.
1: Συλλογή σου, αγαπητέ, την δευτέρα μεταβολή που έκαμε το Πανάγιο Πνεύμα εις την καρδία των Αποστόλων, οι οποίοι στην αρχή ήσαν τόσο φιλόζωοι, τόσο φιλόσαρκοι, τόσο δειλοί, όπου για να φυλάξουν τη ζωή τους, ο ένας άφησε το διδάσκαλο του εις το πάθος και έφυγε γυμνός. Και ή της νεανίσκος οικολούθη αυτό περιβεβλημένο συνδόνα επί γυμνού. Ο δε κατά λοιπόν την συνδόνα γυμνός έφυγε από αυτόν. Ούτως ήτο ο αδελφόθεος Ιάκωβος, ως της εφόρη ένα μόνο ημάτιο εις όλου του τη ζωή, μας το λέγει ο γερός Θεοφύλακτος. Ο άλλος τον ειρνήθη και όλοι οι άλλοι ανεχώρησαν, μας λέει ο Μάρκος, και αφέντες αυτών πάντες έφυγον. Και τόσο ήσαν τρομαγμένοι, ως αν λαγωοί, όπου έστεκαν και κλεισμένοι από τον φόβο τους μέσα εις το υπερόν, και δεν ετόλμον να έβγουν έξω, σχεδόν εις όλο το διάστημα των πεντήκοντα ημερών, όπου επέρασαν μετά την Ανάσταση, αλλά αφού κατέβει σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα, μετέβαλε την ασθένεια της καρδία των εις ανδρεία και γενναιότητα. Αυτή είναι η μεταβολή της καρδίας. Συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος. Όθεν ευγήκαν έξω ως αν τόσοι άφοβοι λέοντες, και κήρυτον τον εσταυρωμένο Ιησού εμπρός εις όλο το πλήθος του λαού, με μέτωπο ανοιχτό, με στήθος ανδριωμένο, με τόλμη και παρησία, χωρίς να διλιάσουν ούτε από φοβερισμούς, ούτε από δαρμούς, ούτε από βάσανα και μαρτύρια, ούτε από τον ίδιο τον θάνατο, αλλά επεθύμουν ταύτα πάντα ως τρυφάς και ξεφαντώματα και έχερον υπερβολικά όταν τα ελάμβανον. Ημένουν επορεύοντο χέροντες από προσώπου του συνεδρίου, ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατηξιώθησαν ατιμασθήνε, μας λένε οι πράξεις των Αποστόλων. Τότε ήθελες ειδή εκείνον το δηλιότατον και φιλόζωο Πέτρο, όπου πρώτερον δεν ειδυνήθη να ακούσει χωρίς φόβο ούτε ένα ψήλον λόγον ενός δυστυχισμένου κορασίου, πως εστάθη με τόση αφοβία και τόλμη και δημιγόρησε μεγαλοφόνος έμπροσε εις ένα μοιριάριθμο πλήθος ανθρώπων, χωρίς να στοχάζεται πως είναι ολότελα άνθρωποι, αλλά πως είναι κνόδαλα και φυτά ηλίθι, και με τη δημιουργία του ήλκησε εις την πίστη του Χριστού 3.000 λαού, λένε οι πράξεις. Σταθείς δε Πέτρος συν τις 11 επήρε τη φωνή αυτού και απευθέξαν το αυτής. Τότε ήθελες ειδή εκείνους τους αλλοιείς και αγραμμάτους, πλουτισμένους από τόση σοφία και σύνεση, ώστε να κάμνουν τους σοφούς και γραμματισμένους, να εξίστανται και να απορούν, μας λένε πάλι πράξεις, και καταλαβόμενοι ότι άνθρωποι αγράμματοι είσαι και ιδιώτε εθαύμαζον. Και τούτο διατί, διότι έδωκε εις την καρδία αυτών χύμα γνώσεως το Πνεύμα του Άγιον, καθώς είναι γραμμένο περί του Σολομώντος, και έδωκε Κύριος φρόνηση το Σολομών και χύμα καρδίας, και διότι ύψα το Κύριος καρδίας αυτών ως γέγραπτε. Πω πω ο χάρις, ο ενέργεια, ο πυρ του Αγίου Πνεύματος, το οποίο όταν μία φορά ανάψει την καρδία, τους λαγωούς κάμνει λέοντας, τους αδυνάτους δυνατούς, τους ασόφους σοφούς, τους πυλήνους κατασκευάζει πυρήνους, και τους πρώην ανδριάντας μεταβάλλει εις άνδρας τελείους. Και τούτο είναι εκείνο όπου ο Θεός υπεσχέθη να δώσει δια του προφήτου Μιχαίου, λέγον, ούκ έστω επακούον αυτόν, εάν μη εγώ εμπλήσω ισχύ εκ Πνεύματος Κυρίου. Τώρα και εσύ αδελφέ, όπου αναγνώσκεις τα αυτά, στοχάσου εάν έλαβες αυτήν την γενναιότητα και θέρμεις την καρδία σου, δια να μη φοβήσαι σάρκα, κόσμο και κοσμοκράτορα, τούτο είναι σημείον πως μετευλήθης από το Πνεύμα Κυρίου, καθώς είναι γεγραμμένο. Τότε μεταβαλεί το Πνεύμα και διελεύσεται και εξηλάσετε αυτή η ισχύ στο Θεό μου. Στοχά σου, και αν εσύ πρωτήτερα εγύρευες με όλη την ορμή των επιθυμιών σου τα αγαθά του κόσμου, τα πλούτη, τας δόξας, τας ειδονάς, και λόγιαζες ότι το μακαριότερος όποιος είχε από αυτά τα αγαθά περισσότερα, ήξευρε ότι ως τώρα ήτο η καρδία σου πεπαλαιωμένη, ανέστητος και πεπορωμένη ως αν πέτρα από το πνεύμα του κόσμου και της σαρκός. Και λυπήσου δια τούτο και μετανόησον πως εις τόσους χρόνους της ζωής σου δεν έγινες άξιος να λάβεις δια του Αγίου Πνεύματος μια καινούρια καρδία αισθητική του συμφέροντός σου, την οποία υπεσχέθη να σου δώσει ο Θεός, λέει στον Ιεζεκίλ. Και δώσω ημίν καρδία καινή και πνεύμα καινόν δώσω ημίν, και αφελώ την καρδία τη λιθίνη εκ της σαρκός ημών, και δώσω ημίν καρδία σαρκίνη, και το πνεύμα μου δώσω εν ημίν. Εάν δε τώρα γυρεύεις όλα τα εναντία, και αντί να υπερηφανεύεσαι δια τα πλούτη, εσύ περισσότερο ταπεινώνεσαι και χαίρισεις την πτωχία, αντί να θέλεις τα στριφάς και τα ξεφαντώματα, τώρα εσύ αγαπάς την ολιγάρκια και εγκράτεια, ήξευρε ότι το Πνεύμα το Άγιο άρχισε να μεταβάλει την καρδία σου εις άλλη καρδία, καθώς είναι γεγραμμένο περί του Σαούλ, και γεννήθη ώστε επιστραφήνε το όμο αυτού απελθύν από Σαμουήλ, μετέστρεψε αυτό ο Θεός καρδία άλλη. Όθεν εφράθητη και ευχαρίστησε τον Κύριο, όπου δια του Αγίου Πνεύματος όχι μόνο σου εκαθάρισε το νου, αλλά και σου εθέρμανε την καρδία, και θέλει να σε μεταβάλει από σαρκικό εις πνευματικό, από νήπιο μωρό εις άνδρα σοφό, και από κοσμικό και εθνικό εις αληθινών χριστιανών. Τι αυτάς γαρ θεοπρεπής και παραδόξους μεταβολάς συνηθίζει να ενεργεί το Πνεύμα του Άγιο, καθώς θεολογεί περί αυτού ο Μέγας Θεολόγος Γρηγόριος. Τούτο το Πνεύμα σοφότατον γάρ και φιλανθρωπότατο, αν ποιμένα λάβει ψάλτη ποιή πνευμάτων πονηρών, κατεπάδοντα και βασιλέα του Ισραήλ αναδείκνυση, εάν επόλωση κάμινα κνίζοντα προφήτη εργάζεται, τον Δαβίδ και τον Αμός ενθυμήθητη, εάν μοιράκιον ευφυές λάβει πρεσβυτέρων ποιή κριτήν, και παρελικίαν μαρτυρεί Δανιήλ, ο νικήσας εν λάκω λέοντας, εάν αλιέας εύρει, σαγηνεύει Χριστό, κόσμον όλων τι του λόγου πλοκή συλλαμβώνοντας. Πέτρο, λάβε μη και Ανδρέα και τους βροντίσιους τα πνευματικά βροντίσαντας, εάν τελώνας, εις μαθητεία κερδένει και ψυχών εμπόρους δημιουργεί. Φυσί Ματθαίος, ο χθες τελώνεις και σήμερον ευαγγελιστής. Εάν διώκτας θερμούς, τον ζήλο μετατίθηση, και ποιοι Παύλους αντί Σαύλων, και το σούτον εις ευσέβεια, όσον εις κακία κατέλαβε. Εντράπου λοιπόν αδελφέ, διότι έως τώρα ήσουν μακρά από τέτοιους συλλογισμούς, πορευόμενος εν της κακής θελήμασης της καρδίας σου, και μη δίδοντας τόπον εις αυτήν, για να κατοικήσει το Πνεύμα του Άγιο, και συντόμως υπήν, διότι έζησες ως αν ένας ψυχικός μόνον άνθρωπος, ως ου δέχεται τα του Πνεύματος, μωρία γαρ αυτό εστί και ου δυνατε γνώνε, κάμε απόφαση εις το υπόλοιπον τη ζωή σου να μη λυπήσεις πλέον το Πνεύμα του Άγιο με καμία άτακτο και κακή όρεξη της καρδίας σου, κατά την παραγγελία όπου σου δίδει ο Απόστολος, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Μη δε να εναντιωθείς ως κληροκάρδιος εις το Άγιο αυτού θέλημα, κατά τους κληροκαρδίους εκείνους Εβραίους, προς τους οποίους είπε ο Στέφανος, σκληροτράχυλη και απερίτμητη τη καρδία και τη σωσήν, ημείς αή το Πνεύματι το Αγίο αντιπίπτεται, αλλά να δώσεις όλη την καρδία σου εις αυτό με όλας τις τας επιθυμίας, δια να ενοικήσει, καθώς αυτό το ίδιο πνεύμα σε προστάζει λέγον «Ιε, δώσμη την καρδία». Θέλεις δε δώσει την καρδία σου στο Πνεύμα το Άγιον, εάν μελετάς πάντοτε εις αυτήν το όνομα του Ιησού, του Υιού του Θεού, με μία αδιάλειπτον προσευχή. Είναι δια της τιάφτης νοεράς και πνευματικής προσευχής, εν μεν το πνεύματι θεωρείς τον Υιόν, εν δε το Υιό θεωρείς τον Πατέρα, ως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και να καταξιωθείς δια της τιάφτης νοεράς εργασίας, να εύρεις και να ειδείς νοερός την χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία έλαβες μεν δια του Αγίου Βαπτίσματος, την έχωσες δε ως σαν σπινθήρα μέσα εις τα πάθη και αμαρτίες. Και τέλος πάντων, επειδή και το Πανάγιο Πνεύμα, ο άλλος παράκλητος, το συμπληρωτικό πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο χορηγός πάντων των χαρισμάτων, η ζωή των ζώντων, η κίνηση των κινουμένων, η τελειότης απάντων των όντων, η θέληση εκ μόνης της φιλανθρωπίας του, να ειδοποιήσει στην καρδία σου τας πρώτας γραμμάς και το πρώτο σχέδιο της χάριτός του, παρακάλεσέ τον να μη σε αφήσει ατελή, αλλά να φέρει τελειότητα αυτήν την ειδοποίηση και το έργο που άρχισε είσαι, χαρίζοντάς σου το χάρισμα της διαμονής και της μέχρι τέλους υπομονής, ετί αυτού χάρητη, το οποίο χάρισμα είναι το μεγαλύτερο από όλα τα χαρίσματα και αυτό μόνο συνιστά και επισφραγίζει τον εκάστου προορισμόν κατά τους θεολόγους, και δια του χαρίσματος τούτου να σε αξιώσει από εδώ ακόμη να γίνεις όλος πνευματικός, όλος αγγελοειδής, όλος Άγιος και Υιός Θεού και Θεός κατά χάρη απ' εκεί όπου είσαι τώρα γη και σποδός. Όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «Πνεύμα Άγιον επελθόν εις ψυχή ανθρώπου, έδωκε μεν ζωή, έδωκε δε αθανασία, ήγηρε κείμενον, το δε κινηθέν κίνηση αίδιον υποπνεύματος Αγίων, ζώων Άγιου εγένετο, έσχεδε άνθρωπος αξία πνεύματος, εισηκισθέντος εν αυτό προφήτου, Αποστόλου, Αγγέλου Θεού, ον προτού γη και σποδός». Αυτά μας λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για τη δεύτερη μεταβολή. Είχαμε τη μεταβολή του νου, τώρα έχουμε τη μεταβολή εις την καρδία. Και πατέρα Μαυρουδή, εμείς έχουμε καμιά μεταβολή στην καρδία μας?
0: Πατέρα μου, και εμείς μαζευόμαστε, όπως οι Απόστολοι, σε αυτό το υπερό που για εμάς δεν είναι απλώς ένα μπαλκόνι αλλά λέγεται Ιερός Ναός. Είναι ένα σπίτι, το σπίτι του πατέρα μας, το σπίτι μας, όσο και αν δεν θέλουμε να το αποδεχτούμε ή να το παραδεχτούμε, ο ναός, η εκκλησία, ο ναός της ενορίας μας είναι το σπίτι μας. Είναι το καταφύγιό μας από το βάρος και την κακία της ημέρας. Στο ναό καταφεύγω για να ξεκουραστώ, να αναπαυθώ, να κρυφτώ όπως και οι Απόστολοι. Αυτό γίνεται όταν πάω να ανάψω ένα κερί, να πω δύο λόγια προσευχής, να εκκλησιαστώ, να λειτουργηθώ, και εκεί μέσα στο ναό, έτσι απλά, με τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο, συντελείται και σε εμένα αυτή η μεταβολή που συντελέστηκε και στους Αποστόλους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αρκεί βέβαια να είμαι δεκτικός και να μην κρατώ ομπρέλα. Βλέπεις πάτερ μου, πολλές φορές στη ζωή μας λέμε «Βρε παιδί μου, τι ήταν αυτό που μου συνέβη, με συγκλώνησε τόσο πολύ και τόσο βαθιά που έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή μου» ή «Τι τον βρήκε αυτόν τον καημένο, είδες πως άλλαξε η ζωή του». Αυτή είναι η βουή, η βροντί που αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων. Και αυτό, πατέρα μου, συμβαίνει κατά παραχώρηση Θεού για να το πάρω χαμπάρι εγώ και να ξυπνήσω. Το Άγιο Πνεύμα, βλέπεις, οι πατέρες λένε πως έρχεται σαν άβρα λεπτή, ως δροσερό αεράκι που με γεμίζει με μια δροσιά, με μια μυρωδιά, με μια γαλήνη, μια ηρεμία, που αν και την αντιλαμβάνομαι γρήγορα, προσπαθώ να απαλλαγώ από αυτήν, γιατί δεν μπορώ πολύ απλά να τη χωρέσω στο μυαλό μου, γιατί πολύ απλά με ελέγχει, γιατί βλέπω, αντιλαμβάνομαι πως με μεταβάλλει σε κάτι που ο φτωχός μου κόσμος δεν το επιθυμεί, τουλάχιστον για τώρα. Άστο για αργότερα, για τα γεράματά μου θα πω. Θέλω τώρα να ζήσω τη ζωή μου. Έτσι, πατέρα Φανούρια, κατά αυτόν τον τρόπο αρνούμαστε και εμείς τον Χριστό μας, όπως διαβάσαμε στην αρχή ότι απαρνήθηκαν τον Χριστό οι μαθητές, βάζοντας την αγάπη μας για τις απολαύσεις αυτής της ζωής, υλικές, πνευματικές, μικρές ή μεγάλες, πάνω από το συμφέρον της ψυχής μας, και κρατούμε την ψυχή μας εχμάλωτη του φόβου, ασθενική και άρρωστη από την φιλοζωία μας, την φιλοσαρκία μας και την ειδηλία μας. Πηγαίνουμε στο ναό, όχι για να βιώσουμε την προσωπική μας Πεντηκοστή. Δεν πηγαίνω στο ναό για να πάρω φως και να φωτίσω τη ζωή μου και να γίνω και εγώ φως, αλλά για να ρίξω δυστυχώς στάχτη στα μάτια του Θεού και να τον εξαναγκάσω. Άκουσον, πάτερ, άκουσον. Να με έχει καλά και να με προσέχει που ήμουν καλό παιδί και πήγα στην εκκλησία. Και ταυτόχρονα τον αμφισβητώ. Πώς? Έχουμε βρεθεί σε περιπτώσεις όπου έρχονται μπροστά μας να κοινωνήσουν παιδιά τα οποία αντιδρούν, φοβούνται, διστάζουν. Τι λένε όλοι αυτοί που είναι εκεί μπροστά? Σώπα παιδί μου, σώπα. Μην κλαις και θα πάρεις χρυσό δοντάκι, μελάκι. Είναι Χριστός, καλό μου παιδί. Είναι Χριστός, παπά μου. Αναγνωρίζω τα πάθη μου και τις αδυναμίες μου και αυτό οφείλω άλλωστε να το κάνω, αλλά τα αναγνωρίζω στους άλλους. Κοίτα τον, κοίτα την, κοίτα αφιψηλού, χαζεύει, μιλά. Πώς είναι ντυμένος, πώς είναι ντυμένη. Ο ψάλτης θα μας κοιμήσει. Πώς φωνάζει, ο παπάς αργεί, βιάζεται. Οχ, πάλι θα μιλήσει, πάλι λεφτά θα ζητήσει για τους φτωχούς. Τελικά αυτοί τρώνε πιο καλά από εμάς. Μα αν έρθει, πατέρα μου, η ώρα που θα βγει ο δίσκος, επιδεικτικά θα ρίξω τον οβολό μου κοιτώντας τι έχουν ρίξει οι άλλοι για να κάνω εγώ τη διαφορά. Και όταν ακούω να μαλώνουν κάποιον που μιλά ή δεν προσέχει, το παίζω αυτός που τα ξέρει όλα και το παίζω και καλός. Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου, μη τον ακούσει αυτόν που φωνάζει. Ο Θεός είναι αγάπη, μα εγώ αυτή την αγάπη την καταχρώμαι. Και παρακαλώ να μην ξανάρθει ο αδελφός, γιατί μου θυμίζει τα χάλια μου. Μου θυμίζει το πόσο σκληρό καρδός είμαι. Όλα αυτά με τη χάρη και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος αλλάζουν εντός της Εκκλησίας μας. Μεταβάλλεται η καρδιά και αναζητά το έλεος του Θεού και μετανοεί και μέσα από την μυστριακή ζωή και πράξη μαλακώνει και αρχίζει να χτυπά, να λάμπει και να φωνάζει. Τα πάντα φως. Και αυτό το ανέσπερο φως πώς το κρατάω? Απλά. Πολύ απλά. Αρκεί να δούμε τι λένε οι πατέρες. Παίρνω μέσα μου Χριστό, που είναι φωτιά, και γίνομαι και εγώ φωτιά. Αν έχω αφήσει το Άγιο Πνεύμα να με μεταβάλει, γίνομαι ως λέοντας πυρός, όπως μας μαρτυρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, και αυτή την φωτιά τη συντηρώ με πολλά ξερόκλαδα μικρά που είναι η προσευχή μου. Απλά λόγια προσευχής. Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόν με, υπεραγία Θεοτό και σώσον με. Μα πού θα βρω, παπά μου, χρόνο τώρα να γυρνώ με το κομποσκίνη? Θα με βρίζουνε, θα με κάνουν, θα με ράνουμε. Ας χρησιμοποιήσω τα μέσα που έχω στην κατοχή μου, στη διάθεσή μου σήμερα. Ας βάλω αυτές τις δύο μικρές κουβέντες screen saver στο κινητό μου, στο tablet μου, στον υπολογιστή μου. Αλλά χρειάζομαι και κούτσουρα. Όπως το εγώ μου, αλλά και οι καλές μου πράξεις, η αγάπη μου προς τον πλησίον μου, η ελεημοσύνη μου, ο προσωπικός μου αγώνας για τον προσωπικό μου αγιασμό. Και επειδή δεν φτάνει να τα έχω όλα αυτά, αλλά πρέπει να έχω και κάποιον που να μου δείξει πώς να τα ρίξω όλα αυτά στη φωτιά για να μην τη σβήσω, πρέπει να βρω το κουράγιο να καταφύγω στο πετραχύλι του πνευματικού. Απλά πράγματα χρειάζονται, πάτερ. Απλώς ο διάβολος μας βάζει να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη, πολύπλοκη και τελικά μας ρίχνει στα δίχτυα του. Ενώ πάρα πολύ εύκολα μπορώ να πέσω μέσα στην αγκαλιά του Θεού και τίποτα να μην κλονίζει τη ζωή μου.
1: Και παίρνω μια πολύ ωραία πάσα το που λέει ο πατήρ Μαυροδής. Όπως έπεσε ο μαθητής της αγάπης στο στήθος του Χριστού, στην καρδιά θα λέγαμε και του Χριστού, να μεταβληθεί και η δική μας καρδιά. Αλλά είναι λίγο σκληρή η καρδούλα μας, πατήρ Μαυροδή.
0: Τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, δυνατά παρά το Θεό. Αρκεί να τον αφήσω. Και δεν πρέπει να λησμονώ αυτό το οποίο λέγανε οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, ότι δεν μαλακώνει ο κόπανος, το μαλακώνει ο κλίβανος. Και αυτό το κλίμανο τον εβιώνουμε αυτές τις μέρες, όχι από άποψη θερμοκρασίας, αλλά από άποψη γεγονότων ιστορικών που θα τα δούμε, αν όχι εμείς, οι επόμενες γενιές, και θα αναλογιστούμε το πόσο πολύ απομακρυνθήκαμε από το Θεό και δώσαμε χώρο στο διάβολο να κυριαρχήσει στη ζωή μας. Ας μετανοήσουμε λοιπόν. Καιρός μετανοίας. Καλύτερα να σιωπήσουμε παρά να μιλάμε. Ο χρόνος όμως πέρασε, και πέρασε με τον ιδανικότερο τρόπο, τη στιγμή που έπρεπε. Γι' αυτό το λόγο, πατέρα Φανούριε, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές.
1: Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας, στην κατάθεση ψυχής, και να θυμόμαστε πάντοτε αυτή τη μεταβολή στην καρδία. Γι' αυτό να κάνουμε μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Για να γίνει όμως η εγχείρηση, πρέπει να είναι ανοιχτή καρδιά. Γι' αυτό, ας ανοίξουμε την καρδιά μας σε αυτό που μας έδωσε τα πάντα.
0: Πάτερ, την ευχή σου.
1: Μη ευχή, πατέρα.
2: Κατάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους, πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα

0: Εκείς ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος 24. Αντιμετώπιση εκκλησιαστικών θεμάτων. Γέροντα, ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση όταν προκύπτουν δύσκολα εκκλησιαστικά θέματα? Να αποφεύγονται τα άκρα. Με τα άκρα δεν λύνονται τα θέματα. Βλέπαμε παλιά, ο Μπακάλης έβαζε λίγο-λίγο με τη σέσουλα στη ζυγαριά και έτσι έβρισκε την ακρίβεια και ισορροπούσε και η ζυγαριά. Δηλαδή, δεν έβαζε απότομα πολύ, ούτε αφαιρούσε απότομα πολύ. Τα δύο άκρα πάντα ταλαιπωρούν τη μητέρα Εκκλησία και οι ίδιοι που τα κρατούν ταλαιπωρούνται, γιατί τα δύο άκρα συνήθως καρφώνουν. Είναι σαν να κρατάει το ένα άκρο δαιμονισμένος όταν έχει ανέβεια πνευματική, περιφρόνηση για όλα, και το άλλο άκρο σαν να το κρατάει τρελός όταν έχει μωρό ζήλο με στενοκεφαλιά. Ένας πνευματικός ανεβής δηλαδή με έναν ζηλωτή που έχει μωρό ζήλο ποτέ δεν συμφωνούν, αλλά τρώγονται και χτυπιούνται, γιατί και οι δύο στερούνται τη Θεία Χάρη. Τότε, Θεός φυλάξει, μπορεί να χτυπιούνται συνέχεια τα δύο άκρα και άκρη να μην τους βρίσκει κανείς. Εκείνοι που θα μπορέσουν να λυγίσουν τα δύο αυτά άκρα για να ενωθούν, να ομονοήσουν, θα στεφανωθούν από το Χριστό με δύο αμάραντα στεφάνια. Να προσέχουμε να μην δημιουργούμε θέματα στην Εκκλησία, ούτε να μεγαλοποιούμε τις μικρές ανθρώπινες αταξίες που γίνονται, για να μην δημιουργούμε μεγαλύτερο κακό και χαίρεται ο πονηρός. Όποιος για μια μικρή αταξία ταράσεται πολύ και ορμάει απότομα με οργή δήθεν να τη διορθώσει, μοιάζει με ελαφρόμυαλο νεοκόρο που βλέπει να αστάζει ένα κερί και ορμάει απότομα με φόρα για να το διορθώσει δήθεν, αλλά παίρνει βάρνα ανθρώπους και μανουάλια και δημιουργεί μεγαλύτερη αταξία την ώρα της λατρείας. Δυστυχώς, στην εποχή μας έχουμε πολλούς που ταράσουν τη Μητέρα Εκκλησία. Όσοι από αυτούς είναι μορφωμένοι, έπιασαν το δόγμα με το μυαλό και όχι με το πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Όσοι πάλι είναι αγράμματοι, έπιασαν και αυτοί το δόγμα, με τα δόντια. Γι' αυτό και τρίζουν τα δόντια όταν συζητούν εκκλησιαστικά θέματα. Και έτσι δημιουργείται μεγαλύτερη ζημιά στην Εκκλησία από αυτούς παρά από τους πολέμιους της Ορθοδοξίας μας. Καλά είναι το ποτάμι να μην είναι πολύ ορμητικό, γιατί παίρνεις βάρνα κούτσουρα, πέτρες, ανθρώπους, αλλά ούτε βέβαια και πολύ ρηχό, γιατί θα κάθονται κουνούπια. Είναι μερικοί πάλι που ασχολούνται με την κριτική ο ένας του άλλου και όχι με το γενικότερο καλό. Παρακολουθεί ο ένας τον άλλον περισσότερο από τον εαυτό του. Κοιτάζει τι θα πει, τι θα γράψει ο άλλος για να τον χτυπήσει κατόπιν αλίπητα. Ενώ ο ίδιος, εάν έλεγε ή έγραφε το ίδιο πράγμα, θα το υποστήριζε και με πολλές μαρτυρίες από την Αγία Γραφή και τους πατέρες. Το κακό που κάνει είναι μεγάλο, γιατί αφενός μεν αδικεί των πλησίων του, αφετέρου δε τον γκρεμίζει μπροστά στα μάτια των πιστών. Πολλές φορές μάλιστα σπέρνει και την απιστία στις ψυχές των αδυνάτων, γιατί τους σκανδαλίζει. Όσοι δικαιολογούν την κακία τους με το δήθεν έλεγχο των άλλων και όχι του εαυτού τους, ή με το να δημοσιεύσουν στον κόσμο εκκλησιαστικές καταστάσεις, ακόμα και τα πράγματα που δεν λέγονται, προφασιζόμενοι το είπε η Εκκλησία, ας κάνουν πρώτα αρχή από τη μικρή τους εκκλησία, την οικογένειά τους,

την αδελφότητά τους και αν τους φάνει καλό, τότε ας ρεζιλέψουν και τη μητέρα εκκλησία. Τα καλά παιδιά, νομίζω, ποτέ δεν κατηγορούν τη μάνα τους. Όλοι χρειάζονται την εκκλησία. Όλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτήν. Και οι ήπιοι χαρακτήρες και οι αυστηροί. Όπως το σώμα του ανθρώπου είναι απαραίτητα και τα γλυκά και τα ξινά, ακόμη και τα πικρά ραβίκια, γιατί το κάθε ένα έχει τις δικές του ουσίες και βιταμίνες. Έτσι και στο σώμα της εκκλησίας όλοι είναι απαραίτητοι. Ο ένας συμπληρώνει το χαρακτήρα του άλλου και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε όχι μόνο τον πνευματικό χαρακτήρα του άλλου, αλλά ακόμη και τις αδυναμίες που έχει σαν άνθρωπος. Δυστυχώς, μερικοί έχουν παράλογες απαιτήσεις από τους άλλους. Θέλουν να έχουν όλοι ίδιο πνευματικό χαρακτήρα με το δικό τους. Και όταν κάποιος δεν συμφωνεί με το χαρακτήρα τους, δηλαδή ή είναι λίγο υπηκής ή λίγο οξύς, αμέσως βγάζουν το συμπέρασμα ότι δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Απορώ πως μερικοί δίνουν τόση σημασία στην ανθρώπινη δόξα και όχι στη δόξα του Θεού που μας περιμένει όταν των ανθρώπων την δόξαν φύγομεν. Σε τι θα μας ωφελήσει αν αποκτήσουμε και το πιο μεγάλο αξίωμα που υπάρχει και μας εγκομιάζει όλος ο κόσμος? Θα μας οδηγήσει στον παράδεισο τα εγκόμια του κόσμου ή θα μας οδηγήσουν στην κόλαση? Τι είπε ο Χριστός? «Δόξαν παρά ανθρώπων ου λαμβάνω». Σε τι θα με ωφελούσε αν μπορούσα να γίνω από μοναχός ιερομόναχος, δεσπότης, πατριάρχης? Θα με βοηθούσαν τα αξιώματα να σωθώ ή θα ήταν μεγάλο βάρος σε έναν αδύνατο παΐσιο και θα με γκρέμιζαν στην κόλαση? Εάν δεν υπήρχε άλλη ζωή, μπορούσε να δικαιολογηθεί μια τέτοια νοησία? Ένας όμως που επιδιώκει τη σωτηρία της ψυχής του, όλα τα βλέπει σκύβαλα και δεν επιδιώκει αξιώματα. Ο Μωυσής, παρόλο που ήταν απεσταλμένος από το Θεό να ελευθερώσει το λαό του Ισραήλ, δεν αξιώθηκε να πάει στη γη της επαγγελίας, γιατί έφτασε σε σημείο να αγανακτήσει κατά του Θεού εξαιτίας του λαού. Ζούσε συνέχεια μέσα στην κρίνια του λαού και μια φορά αγανάκτησε. «Μου ζητούν νερό», είπε. «Πού να τους βρω νερό?» «Μα πριν από λίγο χτύπησες την πέτρα και έβγαλες νερό και τους έδωσες. Δύσκολο ήταν». Αλλά είχε μπλέξει με τα θέματα, με τις υποθέσεις του λαού και ξέχασε πόσο νερό είχε βγάλει νωρίτερα. Και από τις πολλές σκοτούρες που είχε δεν το κατάλαβε για να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό. Αν ζητούσε συγχώρεση, θα το συγχωρούσε ο Θεός. Το να μην πάει στη γη της επαγγελίας ήταν ένας μικρός κανόνας από το Θεό, ένα επιτίμιο για την αγανάκτησή του. Φυσικά, ο Θεός τον πήρε στον παράδεισο και τον τίμησε με το να τον στείλει μαζί με τον προφήτη Ηλία στο όρος Σταβόρ, στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Όλα αυτά βοηθούν να καταλάβουμε πόσο μεγάλο εμπόδιο γίνεται το αξίωμα με τις ευθύνες για την πορεία ενός χριστιανού προς τον παράδεισο. Μερικοί, ενώ εσωτερικά και εξωτερικά θα έπρεπε να είναι όλο χαρά, γιατί οικονόμησε ο Θεός να είναι όλο χαρά. Μερικοί, ενώ εσωτερικά και εξωτερικά θα έπρεπε να είναι όλο χαρά, γιατί οικονόμησε ο Θεός να είναι απαλλαγμένοι από κάθε ευθύνη, αντιθέτως επιδιώκουν ευθύνες και αξιώματα. Και όταν δεν τους δίνονται, τσιγαρίζονται και φθείρουν και την ψυχή τους και το σώμα τους, το ναό του Θεού, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ενώ ο Χριστός τους ετοιμάζει την ουράνια δόξα, αυτοί θέλουν να περάσουν στον παράδεισο διαμέσου της δόξης των ανθρώπων. Ίσως όμως μου πούν μερικοί, γιατί άλλοι δοξάζονται και από ανθρώπους, δοξάζονται μετά και από το Θεό? Στην ουσία, κανείς δεν θα δοξαστεί από το Θεό όταν θέλει την ανθρώπινη δόξα. Να μην επιδιώκει ποτέ κανείς μόνος του ευθύνες. Όταν τον απαλλάσσουν από ευθύνες, θα πρέπει να χαίρεται, γιατί κανονικά θα έπρεπε να στεναχωριέται για τις ευθύνες που είχε. Αν δεν χαίρεται, σημαίνει ότι υπάρχει μέσα του ύπουλα ή υπερηφάνεια. Να μην επιδιώκουμε ποτέ αξιώματα για να δοξαστούμε από αυτά, γιατί αυτό φανερώνει αρρώστια, προχωρημένη.
δείχνει ότι βαδίζουμε αρρωστημένα άλλο δρόμο από το δρόμο της ταπεινοφροσύνης που βάδισαν οι Άγιοι Πατέρες και έφτασαν στον Παράδεισο. Έχουμε πλήθος Αγίων Πατέρων που απέφευγαν τις ευθύνες, ηγουμενίες, ιεροσύνη και αρχιεροσύνη. Άλλοι έκοβαν τα χέρια, άλλοι τις μύτες, άλλοι τα αυτιά και άλλοι τις γλώσσες για να μην είναι αρτιμελείς και τους χειροτονήσουν. Άλλους τους ξεσκέπαζαν τις καλύβες και τους χειροτονούσαν από πάνω, άλλους τους χειροτονούσαν από μακριά όπως τον Άγιο Αμφιλόχιο. Ενώ είχαν μόρφωση και αγιότητα, επειδή όμως είχαν νιώσει τη μεγάλη αξία της ψυχής, καθώς και το μεγάλο βάρος των ευθυνών, που γίνεται μεγάλο εμπόδιο για να σωθεί ο άνθρωπος, γι' αυτό τις απέφευγαν. Αυτοί βρήκαν τον κανονικό δρόμο. Και στο Άγιον Όρος, μερικοί θεωρούν την ιεροσύνη εμπόδιο στην πνευματική ζωή, γιατί εκτός των άλλων υποχρεώσεων, είναι υποχρεωμένοι να πάνε όταν έρθει ένας δεσπότης ή να πάνε στα πανηγύρια, πνευματικά βέβαια πανηγύρια, αλλά και αυτά δεν αναπαύουν. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, γνώρισα έναν διάκο που γέρασε και πέθανε διάκος. Όταν ήταν ακόμη νέος μοναχός, το μοναστήρι είχε ανάγκη από διάκο και τον χειροτώνησαν. Αργότερα ήρθαν νεότεροι. Οι νεότεροι έγιναν διάκοι και ιερείς και εκείνος έδινε συνέχεια τη σειρά τους στους άλλους και παρέμενε διάκος. Όταν του έλεγαν να γίνει ιερεύς, έλεγε «Τώρα δεν έχει ανάγκη το μοναστήρι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν οι νεότεροι αδελφοί». Τον έβαλαν στο γραφείο. Όταν ήρθαν μορφωμένοι στο μοναστήρι, παρακάλεσε και έφυγε και από το γραφείο. Όταν το μοναστήρι περνούσε μια δυσκολία, παρακάλεσε αυτός ο ευλαβής διάκος έναν ιερέα ενάρετο να αναλάβει την ηγουμενία. Εκείνος του είπε «Πώς εσύ αποφεύγεις τις ευθύνες και τις φορτώνεις εμένα? Γίνε εσύ προϊστάμενος για να γίνω εγώ ηγούμενος». Έτσι έγινε ο ένας ηγούμενος και ο άλλος προϊστάμενος. Όταν τακτοποιήθηκαν τα πράγματα και πήγαινε καλά το μοναστήρι, παραιτήθηκε πάλι από προϊστάμενος. Πολύ με βοήθησε αυτός ο διάκος. Είχε πολύ χάρη Θεού. Αυτόν καλούσαν για τα δύσκολα θέματα στην ιερά κοινότητα να πει τη φωτισμένη του γνώμη.

Τι φταίει γέροντα όταν πνευματικοί άνθρωποι, ενώ δεν αγαπούν τα χρήματα, επιδιώκουν όμως τη δόξα? Ισχύει αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες: πολλοί εμίσησαν τον πλούτον, τη δόξαν ουδείς. Το κεφάλι το άδειο φταίει, αυτή είναι καινή δόξα. Το πολλοί εμίσησαν τον πλούτον είναι κοσμική νοοτροπία, δεν χωράει στην πνευματική ζωή. Αυτά τα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες που δεν γνώριζαν τον αληθινό Θεό. Στην πνευματική ζωή η δόξα πρέπει να εξαφανιστεί. Μεγαλύτερη ατιμία από αυτή που υπέφερε ο Χριστός υπέφερε κανείς? Οι πατέρες την ατιμία ζητούσαν και τους τιμούσε ο Θεός. Αυτοί ακόμη στο κοσμικό στάδιο βρίσκονται. Ποδόσφαιρο παίζουν. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, δόξα. Η δόξα που αναφέρει στο Ευαγγέλιο έχει αγάπη και ταπείνωση. Δόξα σών σου τον Υιόν, λέει. Είναι και ο Υιός σου δοξάσισε. Αυτή δε έστιν αιώνιο ζωή, είναι αγινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών. Ζητούσε δηλαδή ο Χριστός από το Θεό να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον λυτρωτή τους για να σωθούν. Σήμερα οι περισσότεροι ενδιαφέρονται πως να αποκτήσουν από παντού δόξα. Δόξα από εδώ, δόξα από εκεί και τελικά καταλήγουν σε λόξα από εδώ, λόξα από εκεί. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός. Δόξαν παρά αλλήλων λαμβάνοντες, πλανώντες και πλανόμενοι. Με κάτι τέτοια μου έρχεται να κάνω εμετό. Σε τέτοια ατμόσφαιρα δεν μπορώ να ζήσω ούτε 24 ώρες. Οι ευθύνες είναι μεγάλο εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Όσοι θέλουν να κάνουν δουλειά πνευματική αποφεύγουν τις ευθύνες. Συνήθως δεν βλέπει κανείς καλό τέλος σε αυτούς που επιδιώκουν αξιώματα και προϊσταμενίες. Μπαίνει το προσωπικό στοιχείο, ο εγωισμός, και μετά συγκρούονται και μαλώνουν μεταξύ τους οι προϊστάμενοι, επειδή υπάρχει και στο ένα και στον άλλο προϊστάμενο εγωισμός. Όσοι όμως αγωνίζονται φιλότιμα και δεν αναπαύουν τον εαυτό τους και βγάζουν τον εαυτό τους από την κάθε ενέργεια, βοηθάνε πολύ θετικά, γιατί τότε μόνο αναπαύονται οι ψυχές που έχουν ανάγκη βοηθείας και τότε μόνο θα αναπαυθεί εσωτερικά η ψυχή τους και σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια. Οι Άγιοι Πατέρες παλιά έφευγαν στην έρημο πρώτα και ερημώνονταν από τα πάθη τους με τον αγώνα τους. Χωρίς σχέδια και προγράμματα δικά τους, αφήνονταν στα χέρια του Θεού και απέφευγαν τα αξιώματα και την εξουσία. Ακόμη και όταν έφθαναν σε μέτρα αγιότητας, εκτός αν η Μητέρα Εκκλησία είχε ανάγκη, οπότε έκαναν υπακοή στο θέλημα του Θεού και δοξαζόταν το όνομα του Θεού με την Αγία του ζωή. Γίνονταν δηλαδή πνευματικοί αιμοδότες, αφού αποκτούσαν καλή κατάσταση πνευματικής υγείας στην έρημο, με την καλή πνευματική τροφή και την άγρυπνη πατερική παρακολούθηση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντα λειτουργούσε με συνόδους. Το Ορθόδοξο Πνεύμα είναι να λειτουργεί η Σύνοδος στην Εκκλησία και η Γεροντική Σύναξη στα Μοναστήρια. Ο Αρχιεπίσκοπος και η Σύνοδος να αποφασίζουν μαζί. Ο Ηγούμενος ή η Ηγουμένη και το Ηγούμενο Συμβούλιο να αποφασίζουν μαζί. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι πρώτος μεταξύ ίσων και ο Πατριάρχης δεν είναι Πάπας, έχει τον ίδιο βαθμό με τους υπόλοιπους ιεράρχες. Ενώ ο Πάπας έχει άλλο βαθμό, κάθεται ψηλά και του φιλούν το πόδι, ο Πατριάρχης κάθεται μαζί με τους άλλους ιεράρχες και συντονίζει. Και ένας ηγούμενος ή μια ηγουμένη σε σχέση με τους προϊσταμένους είναι πάλι πρώτη μεταξύ ίσων. Δεν μπορεί ο αρχιεπίσκοπος ή ένας ηγούμενος να κάνει ό,τι θέλει. Φωτίζει ο Θεός τον έναν ιεράρχη ή προϊστάμενο για το ένα θέμα, τον άλλον για το άλλο. Βλέπεις, και οι τέσσερις ευαγγελιστές συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Έτσι και εδώ λέει τη γνώμη του ο καθένας και όταν υπάρχει αντίθετη γνώμη καταχωρίζονται στα πρακτικά. Γιατί όταν πρόκειται για μια απόφαση αντίθετη με τις εντολές του Ευαγγελίου και ένας δεν συμφωνεί, αν δεν ζητήσει να καταχωριστεί η γνώμη του θα φαίνεται ότι συμφωνεί. Αν δεν συμφωνεί και υπογράψει χωρίς να καταχωριστεί η γνώμη του, κάνει κακό και φέρει ευθύνη, είναι ένοχος. Ενώ αν πει τη γνώμη του και η πλειοψηφία να είναι αντίθετη,
αυτός είναι εντάξει απέναντι στο Θεό. Αν στην εκκλησία δεν λειτουργεί σωστά η σύνοδος ή στα μοναστήρια η σύναξη, τότε ενώ μιλούμε για ορθόδοξο πνεύμα έχουμε παπικό. Το ορθόδοξο πνεύμα είναι να λέει και να καταχωρίζει ο καθένας τη γνώμη του, όχι να μην μιλάει γιατί φοβάται ή να κολακεύει για να τα έχει καλά με τον αρχιεπίσκοπο ή με τον ηγούμενο, αλλά και οι κληρικοί που μπαίνουν στη διοίκηση, νέοι στην ηλικία, έστω και αν έχουν προσόντα, βλάπτονται, χαραμίζονται, μπαίνουν στα γρανάζια, διοίκηση, γραμματεία κλπ. Και δεν βοηθούνται πνευματικά, ενώ έχουν προθέσεις. Μερικοί, αν δεν χαραμίζονταν και έκαναν δουλειά στον εαυτό τους, θα ήταν αργότερα μεγάλα κεφάλια για την Εκκλησία. Όταν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με την καλή έννοια με τον εαυτό του, δεν κάνει δηλαδή δουλειά στον εαυτό του, είναι σαν έμπορας που αγοράζει και πουλάει και δεν ξέρει τι χρέη έχει και τελικά τον κλείνουν και φυλακή. Πολύ λυπάμαι όταν ακούω νέοι ιερείς να είναι στο γραφείο. Αν έμεναν έξω από τη διοίκηση λίγο ακόμη, θα βοηθούσε αργότερα πιο πολύ. Δυστυχώς όμως συχνά γίνονται προϊστάμενοι νέοι ιερείς και όχι οι έμπειροι, που θα μπορούσαν να κάνουν δουλειά πνευματική στο πίμνιό τους. Και έτσι γίνεται διπλό κακό. Δηλαδή οι νέοι αναλαμβάνουν ευθύνες πριν κάνουν πνευματική δουλειά στον εαυτό τους και βρίσκονται σε θέσεις που πρέπει να προσφέρουν πριν αποκτήσουν πνευματικό πλούτο. Οι μεγαλύτεροι πάλι, μη έχοντες υπεύθυνες θέσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν την πολύτιμη πείρα τους και το θείο φωτισμό τους. Γέροντα, όταν τελείται Θεία Λειτουργία, πάντοτε πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα κοινωνήσει. Ναι, γιατί ο κύριος σκοπός της Θείας Λειτουργίας είναι να κοινωνούν οι χριστιανοί, έστω και λίγοι που είναι έτοιμοι. Όλες οι ευχές αναφέρονται στους πιστούς που θα κοινωνήσουν. Γι' αυτό έστω και ένας πρέπει να κοινωνάει. Φυσικά θα τύχει και καμιά φορά να μην είναι ούτε ένας έτοιμος, άλλο αυτό. Καλά είναι όμως ακόμη και ένα μικρό παιδάκι, ένα μωρό να κοινωνάει. Και όταν δεν βρίσκεται κανείς, τότε είναι μόνο για να κοινωνάει ο ιερεύς και να μνημονεύονται ονόματα. Αλλά αυτό αγίνεται ως εξαίρεση και όχι ως κανόνας. Τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης τα ζει κανείς σε κάθε Θεία Λειτουργία. Η Αγία Πρόθεση είναι η Βηθλεέμ, η Αγία Τράπεζα είναι ο Πανάγιος Τάφος και ο Εσταυρωμένος ο Άγιος Γολγοθάς. Αγιάζεται όλη η κτήση από τη Θεία Λειτουργία, από την παρουσία του Χριστού. Οι Θείες Λειτουργίες κρατούν τον κόσμο. Είναι φοβερό το τι μας έχει δώσει ο Θεός. Δεν είμαστε άξιοι γι' αυτό. Υπάρχουν ιερείς που ζουν σε κάθε Θεία Λειτουργία το φοβερό αυτό μυστήριο. Μου είπε κάποιος κληρικός ότι ένας πολύ απλός και καλός ιερεύς του έλεγε: «Δυσκολεύομαι πολύ να κάνω κατάλυση. Πέφτουν τα βρωμοδάκρυά μου μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Δεν μπορώ να τα συγκρατήσω και γι' αυτό στεναχωριέμαι πολύ». Και έκλαιγε. Του λέει και εκείνος: «Πες στο Χριστό να μου δώσει και μένα λίγα βρωμοδάκρυα». Γέροντα, γιατί όταν ο ιερεύς παίρνει καιρό κατεβαίνεται από το στασίδι? Κατεβαίνω γιατί εκείνη την ώρα που προσεύχεται ο ιερεύς, στέλνει ο Θεός τη Θεία Χάρη στον ιερέα για να τον απαλλάξει από τις αδυναμίες του, ώστε να μπορέσει να τελέσει τη Θεία Μυσταγωγία. Τότε και οι πιστοί πρέπει με ευλάβεια να προσεύχονται για να πάρουν χάρη. Η Θεία Λειτουργία αρχίζει από την προσκομιδή. Πώς ο Θεός οικονομάει καμιά φορά να καταλάβουμε και να ζήσουμε και εμείς τα Άγια Μυστήρια. Όταν ήμουν εκκλησιαστικός, μου συνέβη ένα γεγονός. Μια φορά όταν η ιερεύς έκανε την προσκομιδή, τη στιγμή που είπε «Ως πρόβατο επισφαγήν ήχθη», ακούω σπαρταρίσματα αρνιού πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Όταν πάλι είπε «Θύεται ο αμνός και ο Υιός του Θεού», ακούω βέλασμα από την Αγία Πρόθεση. Φοβερό! Γι' αυτό λέω στους ιερείς να μην προετοιμάζουν από νωρίτερα την προσκομιδή και μετά κάνουν τα άλλα εικονικά. Δηλαδή δεν πρέπει να κόβουν το πρόσφορο από νωρίτερα και απλώς εκείνη τη στιγμή να τοποθετούν τον αμνό
στο Άγιο Δισκάριο και να λένε «Θύεται ο αμνός του Θεού και ως πρόβατον επισφαγή νύχθη», ενώ έχουν ήδη βγάλει τον αμνό. Όταν λένε αυτά τα λόγια, τότε πρέπει να παίρνουν την Αγία Λόχη και να χαράζουν το πρόσφορο. Όταν ο ιερεύς χτυπάει το κουδουνάκι την ώρα που κάνει προσκομιδή και μνημονεύετε και εσείς νοερός ονόματα, να συμμετέχει η καρδιά σας στον πόνο της κάθε ψυχής που μνημονεύεται, είτε ζωντανή είναι είτε και κοιμημένη. Να φέρνετε στο νου σας γενικά όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων και όποιον συγκεκριμένα έχετε υπόψη σας και να λέτε «Μαρίας, Νικολάου, ξέρεις εσύ Θεέ μου τα προβλήματά τους, βοήθησέ τους». Ονόματα που σας δίνουν για μνημόνευση, να τα μνημονεύετε σε μερικές θείες λειτουργίες, άλλα σε τρεις, άλλα σε πέντε και μετά να μνημονεύονται κι άλλα κι άλλα. Γιατί να έχεις άλλους που τους μνημονεύεις συνέχεια και άλλους που έχουν ανάγκη να μην τους μνημονεύεις καθόλου? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ονόματα καθολικών ή Εχοβάδων κλπ. Δεν κάνει να μνημονεύονται στην Ιερά Πρόθεση. Δεν μπορεί να βγαίνει για αυτούς μερίδα, ούτε γίνεται για αυτούς μνημόσυνο. Υπερηγίας και φωτισμού μπορούμε να ευχόμαστε και για αυτούς. Ακόμη και παράκληση να κάνουμε.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Ώρα Ελλάδος 6.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Προφύριο.
1: Ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός. Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και Υιέ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσε της ανομίας, ημίν Άγιε επίσκεψε και αίασε. Τας ασθενείας ημών, εν εκεί του πνεύματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και Υιέ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας, αγιαστείτε το όνομά σου, Θεού του βασιλεία σου. Γεννηθήρα τα θέλημά σα, αν και επί τη γη, να έρθουν οι μόνοι που σε δώσουν οι σύντροφοι και άφησε με τα οφείλματα ημών. Ω και η μη σαφία με τι οφειλέτε ημών και μη συνέχιση μα πειρασμών, αλλά ρίσε η μάσου που το πολεμούν.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και Υιέ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τον δυνάμεν επιποθεί και εκλείπει και η ψυχή μου στη σαυρά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξου μεγαλειά σου του Θεού ζώντα και γά σου θείων. Έβρενε αυτό οικίαν και τριγών ασίαν αυτή ο θυστημιασία αυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε, τον δυνάμεν ο βασιλέα μου και ο Θεό μου, μακάρι κατοικούνται εν τα οίκο σου, ει του αιώνα των αιώνων ναι σου είσαι. Μακάρι ω εν είδω εστίν αντίληψη αυτό παρασού, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο ει την κοιλά δουλαθμόνο ει τον τόπο νονέθετο. Και γάρα ευλογία δώσουν αιμοθετών, πορεύσουν την εκδυνάμει ω ει δύναμη, νοχθήσετε ο Θεό ο Θεών Ανσιών. Κύριε ο Θεό, αδυνάμενο άκουσα τη προσευχή μου, νότι ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ήμουν είδε ο Θεό και επίβλεψουν ει το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν η μέρα μία εν τε σαυλέ σου επιχειριάδα, εξελεξάμενη παραληπτήστε. Εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον οι οικείμενε σκηνόμαστε να μαρτυλών. Ότι έλειο και λύθιο αγαπά, κύριο ο Θεό, χάρη και δοξαδώσει, κύριο, ου στερήσει τα αγαθά τη πόρευμένη σε νεκακία, κύριο Θεό, την δυνάμεινο μακάριο άνθρωπο ελπίζουν επί σε. Ευδόκησε, κύριε, την υγιή σου, απέστρεψε την υπολοσία Ιακώ, αφήκα συνομία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα τα σαμαρτία αυτών. Κατέπαψε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου, επίστρεψαν ημά ο Θεό. Των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν τα δημόσια αφημών. Μη στου αιώνα όγγισε ημίν, ή δια την ιστινογκίν σου που γυνάζει γενεάν. Ο Θεό ή επιστρέψε ζώσει ημά και λαό αφανθίστε επί σι, δείξον ημίν κύριε το έλεό σου και τα σωτήριό σου δόησε. Μη ακούσω με τη λαρίση ημί ημί κύριε ο Θεό σου τη λαρίση, ειρήνην επί τη λαών αυτού και επί τη αισίω αυτού και επί τη επιστρέφοντα καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των αφοβημένων αυτών των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσει δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και λύθεια συνείδησε δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια τη γη ανέτειλε και δικαιοσύνη του λαού διέκυψε και γάρο κύριο. Δώσε Χριστότε και η γη ημών δώσε τον καρπόν αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσατε και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνω κύριε το όσο και πάγκο σώμα μου ότι το έχω σκεπαίνει σημείο. Εγώ φύλαξα την ψυχή μου ότι όσοι ως ημί, σώσον το δούδωσε ο Θεό μου να ψώνεται επί σε. Λέει σώμα, κύριε, ότι πω έχει κάξω με όλη την ημέρα να έφυγα την ψυχή του δούλου σου, ότι πω έλεγα την ψυχή μου. Ο Δησί, κύριε Χριστό και η πηγή και πολύ έλεγε ω πάση τη επικαλωμένη, ενώ τη κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή τη δέησεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου, εκείνο πω ότι επικουσάζουμε και στην ομοίωση με θείε κύριε και οικέστη κατά τα έργα σου, πάντα τα έδινε σε επί σα. Ήξεσαι και προσκυνήσει την ενώπιον σου, κύριε, και δοξάσαι το όνομά σου. Τη μίγα σου και πειραθαμάσια, σύθεο μόνο. Οδήγησό με, κύριε, διοδώσω και πορεύσω με διαλυθία σου. Εφραθεί την καρδία μου, του βαβίζεται το όνομά σου. Εξομολογήσω με, σε, κύριε, ο Θεό μου, όλη η καρδία μου και δοξάσαι το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επ' εμέ και ρίστο ψυχή μου εξάδω κατά του ο Θεό. Παράνομη επανένστηνε επ' εμέ και συναγωγή κατ' αιών, εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος των οποίων αυτών, και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ηχθύνημον και λίμον ακόδημος και πολυέλειος και λιθινών σε πλήρωσον επί με και λέει σώμε δώσ, το κράτος του παιδί σου και σώσε τον ιό της παιδής και σου ποιήσου με τιμώσιμεν σε βαθών και ιδέτωσαν, οι μισούντες με και εσχεθήντωσαν ότι σε Κύριε βοηθήσαν και παρεκαλεσάς με. Ποιήσου με τιμώσιμεν σε βαθών και ιδέτωσαν, οι μισούντες με και εσχεθήντωσαν ότι σε Κύριε βοηθήσαν και παρεκαλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μνήμη δικαίου με τεγκομείων σοι δε αρχέσαι τη μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Ανεδείχθης γαρόντος και προφητών σεβασμιότητος ότι και ερήτρες βαπτίσε. Κατηξιώθης των κηρυττώμενων, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευαγγελίσου και της ενάδη, Θεών φανελωθέντα εν σαρκή των έρωτα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το Μεγαέλεος. Τον φωστίδα του κόσμου και ρητώρων των έξαρχων της αϊπαρθένου Μαρίας Παλαιστίν και υπέρμαχων, τον δόγμα συμπυρήνης αληθώς συμπρίσαντα αιρέσεως δινής, νεστορίου του βεβίλου τα δισεβή και αντίχριστα ρήματα, υμνήσου μεριν πανευλαφώς ο Κύριε Λεφίε, λέγοντες, πρέσβευε του κρατήριν των Χριστών, πίστην την Ορθόδοξον και νίκαια ή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ότι ημάς γεννηθείς και παρθένων και στάβρωσεν υπομείνας αγαθέ ο θανάτων θάνατος κυλέψες. Και έγινε συνδείξες ας Θεός, μη παρήδησες έπλεσες τη χειρή σου, δείξε τη θεραπεία σου ελεήμων. Δέξα την τεκούσε Θεοτόκο πρεσβεύουσεν υπέρ ημών και σώσον, σωτήρι μου λαών απεγνωσμένων. Μη δει παραδό εις ημάς εστέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη από ιστορία όσων φημώνει η Αβραάμ, των ηγαπημένων υπό σου και διεξέ ορθοδρού σου και τζαή των Αγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκύρο, Άγιο ο Θεό, Ελέησον ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκύρο, Άγιο ο Θεό, Ελέησον ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκύρο, Άγιο ο Θεό, Ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριά, Ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσαι τις ανομίες, ή μιλάγει η πίσω ξεκαίασε. Τα ασθενεία ημών είναι ένα κεντρωματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, το βασιλεία σου, μιλήτε το θέλημά σου, σου και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσε με σήμερα και άφεση μην. Τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών και ημείς είναι και σημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι η βάση από το πονηρούν.
1: Και σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν, προφήτα Θεού και πρόδρομε με τη χάρη του στην κάραν την σύνο ζώδων ιερότατων εκ της γης ευράμενη, τας ιάσης πάντα τελαμβάνομεν και γαρ πάλι νος πρότευον εν κόσμο κηρύττει στη μετάνοια. Τας των αιρέσεων πλοκάς διαρήξας εν τη δυνάμει του Χριστού θείης λόγης στην εκκλησίαν Κύριλε επλούτησας. Πάντα τα ζυζάνια ανεστορίου εκόψας όθεν και παρίστασε συναγγέλων χωρίες, Χριστόν πρεσβεύων μάκαρ εκτενός, πάση πτεσμάτων δωρήσεστε άφεση. Κύριε ελέησον. Ο εμπαντήκυρα και πασιώρα, εν ουρανό και επηγή προχειρούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό, ο Παχρόδημο, ο Πολυέλεο, ο Πολυεύσπλαχνο. Ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ο Λεών, ο πάντα καλών προστηρίων δια τη Ευαγγελία των μελών αγαθών. Αυτό κύριε πρόσταξε και ημών αντιρωτάφτη τη δεξιά και ίχνων, την ζωή ημών προ τη σοντολά σου. Τα ψυχά σου υπαναγία σου, τα σώματα άγνωστα, του λογικού διόρθωση, τα κρύα σκάθων και δίσω ημά. Από πάση θλίψη ω κακών και οδύνη τη τύχη των ημάς αγγίσων γέλη, είναι την παρεμβολή αυτό φρουγούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν ή στην ενότητα τη πίστη και στην επίγνωση τη αποστοδόξη τη ευλογητώση του αιώνα. Στον αγαπητή κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα, την κοινή και ιό και ει του αιώνα. Στον αγαπητή την τιμιωτέρα το χειροβήμη και ενδοξατέρα να συμπλήτω σε ραφή με διαφθόρο. Θεό λόγω τη πόσα δυνότητα θα το πω σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι κυρία ευλόγηση ο πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ του ζωοποιού ξυλοκρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Η μάρτωμεν γάρ κοινομήσαμεν και οκασμένα αξιάρετα όματε μόν και βλέψεις στο ύψος του ουρανού. Διότι κατηλείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν τσελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την σύνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελαίου σου. Και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούδες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν ένθα πάντων εστίν, εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την κοινή και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατούρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, του Αγίων Δόξου Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου Επισκόπου Προύσης, των Αγίων Ενδόξων Παρθενομαρτύρων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Εναθά, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ανανίου, Ορέστου, Διομήδους και Ρόδωνος και των Οσίων Κύρου και Κυρίλου του εν Λευκή Λίμνη, όν την Ιεράν Μνήμη επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύνθης πόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεν ελίσον αβαλώνων ως φως εσμάτιο. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέσμινος του γάλλου μου νέδεστε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έχει την επίβασιν αυτού περιπατών απτηρού ανέμων οποίων τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγω αυθεμελιών τη γίνεται την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυζο σημάτων του περιβλήματος αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φέξονται από φωνή βροντί σου δηλιάψη. Αναβαίνει σου νόρι, καταβαίνει σου παιδιά στον τόπο να θυμελιώσει αυτά. Όριο νεφθού παρελέσει του, δεν επιστρέψει καλύψει τη γη. Ο εξ αποστόλων πηγά σε φάραξα μέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Από τη ούση πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται ο να γκρισδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πεντινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζω νόρι εκ των υπερών αυτό από καρπού τον έργο σπορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνε και χλιό επιλέω των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φέρνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαιό και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του παιδιού και του λιβάνου ασεβίτευσα. Εκεί σου ορθεί ενό εύστρου διακατοικεί ηγείτε αυτών. Όρη τα συλλάβει πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση Ελλήνη καιρού σου ηλίου έχουν τη δύση αυτού. Έθο σκότο και γέννη τον ήξιν αυτή δηλεύστε πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνιο ρεμένο το αρπάζει και ζητήσει πάρω το Θεό βρόσιν αυτή. Σαν έτη λένε ο ήλιο και συνήκθησαν. Και ει τα μάδρα αυτών κοιταστήσονται, εξελεύστε άνθρωπο. Επί το έργο αυτού και από την εργασία αυτό σα πέρασε. Σε μεγαλύτερη έργα σου, κύριε Παντέν, σοφία επίησε. Επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύ χωρί και περπετάω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία δεν μπορεί ποτέ δράκουν, ούτω συνεπλέσει σε παίζει αυτή πάντα πω προσδοκώσει δούνε. Την τροφή των αυτών είσαι εύκαιρο δόντω αυτή η λέξη. Ανοίξαν τόσο τη χείνα, τα σύμπαντα πληστήσονται εξώτω, αποστρέψαν τόσο στο πρόσωπο τα ραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στοχούν αυτών επιστρέψουν, εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του σώμα σε βραθίστε κυρίω επί τη έργη αυτό επιβλέπουν επί τη γη και πριν αυτήν τρέμουν απτόμενο στον ωραίο και καπνίζονται. Ασώ του κυρίου τη ζωή μου ψαλό του Θεού μου σε πάρχο, η δυνθή αυτού η διαλογή μου εγώ δεν θα αφήσω με το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομη στιγμή υπάρχει αυτό σε ευλόγηψη και με τον κύριο. Ο ήλιο έχουν δει στην αυτό έθου σκότου και γίνει τον ύξη. Όσο μεγάλη φτέρυγα σου, κύριε Πάντα, εν σοφία επίση. Σα δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα. Και νυν και αή και ει του αιώνα του νέου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόν, κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόδων αυτού του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών

0: σου, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε Ιησού,
0: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό

Αποφυλακής Προείος με εκπληκτός, αποφυλακής Προείος, ελπισότου η ζωή επί των Κύριων. Χαίρε Παρθένε Θεόνυμφε, χαίρε Πιστόνι ελπίς, χαίρε κόσμου καθασίων, χαίρε πάσης θλίψεως.

Ιησού την άδικο Χριστέ, η παρθένος βλέπουσα. Οδυρωμένη εγώ ασυντέχνω γλυκύτατον, πως αδίκως πάσχεις, πως το ξύλο κρέμασαι. Ο πάσαγγι κρεμάσαι, στη σίδαση μη λείπεις μπορεί.

0: Πως ελάρων Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανού Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Λου ειδήσιν. Ιδόντες φώσεις περινών ημινούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Αξιόν σε πάση Κύρις ημνήστε φωνές εσύ εσύ ε Θεού ζωήν ο διδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.
1: Εσπέρας προκειμένου
2: ο ένεος ο Κύριε καταδίωξη με πάσα στα σημαίνει.

0: καταξιώσουν Κύριε εν τη εισπέρα ταύτη να μαρτύ τους φυλαχθήνε ημάς ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά του αιώνα αμήν γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου ευλογητός η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά σου ευλογητός η Άγιε φώτισο με τις δικαιωμασίες σου Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημών.

0: τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομε.
1: Συ Κύριο
0: Θεός μου, κατά πάσα σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους και επί την κληρονομία σου, σιγάρ του φοβερό και φιλανθρώπου Κριτή, οι σύδουλοι πέκλυναν τα σκεφαλάς τους, δε αυτόν πέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειαν, αλλά τους σών περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν. Ους διαφύλαξον παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέναν και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάσα δικημένη συνεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδομένων.

Ξέρω τους οφθαλμούς μου το κατοικούντα ετού ουρανό ειδούς οφθαλμοί δουλών ισχύρας των κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσχυς ισχύρας της κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς κυρίων των θεών ημών, έως σου η κυρίσαι ημας, επάγγισε

0: φως της αποκάλυψης εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε τη δέη σύνου εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ο δικαιωθείς τον όποιον σου παζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή με ταπείνωση γίνει τη ζωή μου, κάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς όνος. Και η κηδεία σαν επέμε το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχιών εμελέτησα εν πάση της έργης σου επί μας την χειρών σε μελέτων. Διεπέτας από σέτας χείρας μου, ψυχή μου για ανιδρώσει ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην εσλάκων. Ακούστον πίσω με το πρωί το ελό σου, την πίση ελπίσα γνώρισου με, Κύριο, δόν εν υπορέφθουμε, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξέλνουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύθυγον δαξόμε του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν διηγήσει με υγεία ευθεία είναι και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει και εκθλίψει ως την ψυχή μου. Και εν το ελέος σου ξορθέψει ως εχθρός μου και απολύσει πάντα σου λίγοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.
0: Θεός, Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
2: Ξομολογήστε το Κύριο ότι αγαπούς ότι στον αιώνα το έλεος αυτό. Θεός, Κύριος και επεφανέν ημίν,

0: και επεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακύριε γενετό άφθηκε στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν.

Εξαισίες, ασύμπομεν δεόμενη εκ βάθος ψυχής. Άγιε Πορφύριε, ταπεινών ο προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα πατρική σου πρεσβεία, πάσης ανάγκης νόσων και δίνων, τους ετουμένους στην χάρη τη Θεία.

0: Είναι η ανάξη, η μίγαση πρωί στα σοπρεσβεύουσα, τη σημασένησα το εκτός σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξε έω μην ελευθέρω. Που κάπω το μεν δε σπίλα έξω, στου γαρδούλου σώζει σάι εκ παντίων δεινών.
1: Ελέησον ο Θεό κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρό ενώπιον σε πείσα, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγια σου και νικήσει εν το κρίνε θέσαι. Η του γαρονομία συνελήφθη και να αμαρτία εκεί με μήτρη μη του γαραλήθη εν γάψα στα δέλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστή σου μπλίνη με και επίρχιον αλεκανθή σου μακουτίζ με αγαλία συν και ευρωσύνη. Αγαλία σου λέω στέα ταπεινωμένα απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα συνομία μου εξάλληψα. Καρδία καθαράν κτίσουνε μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένουσον της εγκάτης μου, μη απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Αποδώσμη την αγαλία σαν του σωτηρίους και πνεύμα την γεμονικό στηριξών με διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψει. Λύσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλία στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε Ταχύλ μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ενέσυν σου, ότι θέλεις αστησία είναι εδώ κάνουν. Όλο καυτώματο και ευδοκή στη θυσία το Θεό πνεύμα, συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό. Ούκ εξουδενό η αγάθενο κυρίνη ευδοκία στη Σιόν και οικοδομηθεί του ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή στη θυσία δικαιοσύνη σαν αφάνα και όλο καυτώματα τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχο.
0: Όσοι ε του Θεού πρεσβευαίοι περίμον, πολύ συνεχόμενο πειρασμή, προσέ καταφεύγω ω μεσή την προ τον Θεό.

0: Κράζομαι σου τους άφρους πατερενούντες και τους αγώνας σου κατά του άρχοντος των ακαθάρτων πνευμάτων ουμανία σωσίε σώζε υμνούντας
1: Σύε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών ταπεινώσε ως άκρας υπακοής πρότυπων όντως

και Αγίω Πνεύματι, απόρριτον των μίσθων θαυμάτων γονωσίων, πάσης αντικείς των προστάτην πάντες δοξάσομεν, ύμνης εξαίροντες των χαρίσματων το πλήθος, διόν

0: του σώματος κακώσιν και ίασε της ψυχής μου το άλλος.
1: Ελέησον

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήσφη ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσει και κατεβοδώσει αυτούς εν πάση.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής ειρήνης, υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλη ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις την Ιεράν Παράκλησιν ταύτην

0: της Εκκλησίας καυχή μας εκτών και πάντων οσίων εγκαλόπισμα.
1: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, υψωθείς εν πανέ.

0: Γέρας πολύ σου δέδοτε, το διερμηνεύησε τα μυστήρια και τα μέλλοντα προβλέπινσε και νοιάστε πάντα τα νοσήματα.
1: Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο κενά και θα...

0: υπερήμων όλος ο πατήρ και προστάτης όντως γεγονός, θλιβωμένον εν ζωή η χαρμόνη, ως παρέχον πάση θεία προστασία σου.
1: Ουσί εν του Θεού πρέσβευε υπερήμων, ρώσιν εν δίνει σε πορφυρία και κτήμεθα, σοι προσφεύγοντες θερμές εν προσεύχες, ως μεσίτη προς Θεόν τον πανηκτήρ μονάν.
0: Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι, φύλαξον ημάς, που στιμώντας σου Πορφύριε, χορηγών της μαρτυρίας του Χριστού, την προαίρεσεν και ζεσιν Θείας πιστεύων.
1: Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ύμνος η Αγνή ευπροσύνος αναμελπόμεν, των αγγέλων ως ανόντος λύκασμον και πικρία.
0: Λύσας, και πικρίαν ευασλήσα σαν το τόπο σου.
1: Όσοι εν του Θεού πρεσβεύε υπερήμων, προνήμεθα τες ευχές σου όσοι εν και ψυχάς εις ουρανούς ανύψουμεν. Υπομονή και ανδρία πλουτούνται σε πειρασμείς και δεινές επιθέσεις εσύ.

0: Şeptir şu aşiye, efani kani tezimia efani. Τον θειονίστη Χριστού προδηλούσα τη προσελκούση κοινή προς προσκύνησιν πληρώσασα εκ θαυμασμού ψυχήν ταυτισμάν καρπορφύριε
1: και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν υμνούνται σε Θεότο και άχραντε ας ψυχάς ημών καλήνης πληρούμεν δι' του Υιού σου αγάπη θαρούντες και μητρικές σου πρεσβείες ελπίζοντες

0: των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης, Ορθοδόξων Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων και Μοναχών.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ υγείας των ασθενούντων, αναρρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης, και καταπονουμένης ελέους και βοηθούς.

0: εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς, άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός,

Καύσω καλυβίονται του όρου αθώνο μίστη. Μονάχων το σέμνομα ιερέων πάντημων εγκαλοπίσμα. Ιατρών άριστον ορφανών πατέρα και των πιπτόντων σε ανόρθωση εγνωμενώσιε.

Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλίου.

πίσω ασφαλής. Ημάς ρίσε πάντας εν γη και εν θαλάσσι, τους εθερμός φωνούντας και μεγαλύνοντας. Ορφάνων μπροστά.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κυριλλάς, αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και η ασθενία ημών εκ εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών, εν της ουρανής αγίαστε το όνομά σου, ληχθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει ημήν σήμερον. Και άφησε ημήν τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέκεις ημάς υπερασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

Ανατολή Ανατολή και Βορείο Αφρική και αλλαχού της γης, χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της αποθεού αντιλήψεως, βοηθείας και σωτηρίας

Τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσουν την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξ της επικειμένης δικαίας αυτού

0: σου. Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώς ο Κύριος ο Θεός των Αγίων και αμόμητων πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία, πόλη Ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη και το γέννη πατής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτού και εσώσον ημάς.
2: Την τιμιωτένω του Χερουβήμ και δοξωτένω συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρους το λόγο τεκούσεν νόντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αλεξάνδρου Αντωνίνης της Παρθένου και Νεανίσκου, των Εναγίης Πατέρων ημών Τιμωθέου Προύσης, Αλεξίου Βυθινίας Απολό και Ιωάννου των Επισκόπων, των Οσίων Κανίδου, Θεοφάνους Πανσέμνης και Σιλβανού και του Αγίων Δόξου Νέου Οσιομάρτυρος Σάβα, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσει.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ, της ευθέσει την καρδία, εμούδα παραμικρών εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευσης εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών. Εν κόπης ανθρώπων ουκ εισι, και με τα ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς η περηφάνεια αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθον εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθοντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Για τούτο επιστρέψει ο λαός μεν τάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπαν, πώς έγνω ο Θεός, και ή εστίν γνώσεις εν το υψίστο, ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμιν εν αθώη στα σχήρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν, και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας. Ή έλεγον, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών μου εινιστέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπος εστίν ενώπιόν μου. Έως εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού, και συνώ εις τα έσχατα αυτών, πλην για τας δολιότητας αυτών, έθου αυτής κακά. Κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα, εξέλιπνο, απόλλοντο δια της ανομίας αυτών. Οσί εν ύπνεον εξεγυρωμένου, Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και είναι νεφροί μου ηλιώθησαν, κακό εξουδενωμένος κι ουκ έγνων, κτηνώδησε γενόμην παρασύ, κακό διαπαντός μετά σου, εκράτησας τις χειρός της δεξιάς μου, και εν τη βουλή σου οδήγησάς με, και με τα δόξης προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό, και παρασέ, τι θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου. Ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι ιδού, οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσα στα σενέση σου, εν τες πύλες της θυγατρός Σιών.
0: Ψαλμός 72. Ποίημα του ποιητού Ασάφ. Πόσον αγαθός και ευεργετικός είναι ο Θεός τους Ισραηλίτες, και μάλιστα σε όσους από αυτούς έχουν ευθεία και καθαρά την καρδία. Δεν κλονίστηκαν από την αμφιβολία οι πεποιθήσεις μου και οι υγιείς λογισμοί, που ως άλλοι πόδες υποστηρίζουν την ευσέβεια της ψυχής μου. Όμως παραλίγο να συσθούν τα εντυπωρία της ζωής μου βήματα και να εξολισθήσω από την οδόν του Κυρίου και από την πίστη μου στην πρόνοιά Του. Γιατί κατελήφθην από ζήλια ένεκα των ανώμων, επειδή έβλεπα την ευημερία και ευεξία των αμαρτωλών. Διότι δεν υπάρχει παρατεταμένη αγωνία και βάσανος και μεγάλη κακοπάθεια κατά τον θάνατό τους, και δεν στερούνται ούτε διαρκή επιπολή η τυχόν μαστίζους αυτούς θλίψη. Οι άνομοι δεν δοκιμάζουν τους κόπους προσπορισμών των αναγκαίων, τους οποίους καταβάλουν οι άλλοι άνθρωποι, και δεν ταλαιπωρούνται ούτε υποφέρουν όπως οι ομοίοι τους. Γι' αυτό τους κυρίευσε οριστικώς και τελείως η υπερηφάνειά τους. Περιευλήθηκαν σαν ένδυμα και ως κόσμημα επιδεικτικό την ίδια την αδικία και την ασέβεια η οποία τους διακρίνει. Η αδικία τους θα φυτρώσει σαν άλλο φυτό επί της γης εξαιτίας της διαφθοράς της καρδιάς τους, σαν από παχύ και πλούσιο σε λοιπάσματα έδαφος, ξεπέρασαν και ξεχύλισαν κάθε όριο και κάθε μέτρο οι πονηρές διαθέσεις και οι επιθυμίες της καρδιάς τους. Διανοήθηκαν πονηρά εναντίον των συνανθρώπων τους και σύμφωνα προς τις σκέψεις τους γεμάτη πονηρία υπήρξαν και οι λόγοι τους. Με φωνή περήφανη και αγέροχη διαβόησαν ασυστόλως τα διαπραχθέντα αδικήματά τους. Οι άνομοι βλασφημούν θεία και ανθρώπινα. Έφτασε και προχώρησε το στόμα τους μέχρι του ουρανού, μέχρι να βλασφημίσουν κατά του Θεού. Και από εκεί η γλώσσα τους πέρασε επί της γης εξαπολύουσα χυμάρους ύβρεων και συκοφαντιών. Για τούτο ο λαός, επί του οποίου εγώ κατεστάθην προφήτης, δεν στρέφεται σε εμένα, αλλά επιστρέφει εδώ όπου βρίσκονται αυτοί, παρασυρώμενος από την ατιμωρησία τους και την ευδαιμονία τους. Και φαντάζεται ο λαός, απατώμενος, ότι οι μέρες γεμάτες από ευτυχία θα βρεθούν μεταξύ αυτών. Και είπαν, επειδή σκανδαλίστηκαν από την ευδαιμονία των ασεβών τα εξής: πώς είναι δυνατόν να λαμβάνει είδηση ο Θεός περί των συμβαινόντων πάνω στη γη, και υπάρχει πράγματι γνώσης αυτών από τον ίδιο τον ύψιστο Θεό? Ορίστε, αυτοί εδώ είναι αμαρτωλοί και όμως ευδαιμονούν. Έγιναν κάτοχοι πλούτου, ο οποίος διαρκώς και απαύστος αυξάνει. Και εγώ, παρασυρθείς προς στιγμήν, είπα, άρα μάταια τήρησα αγνή την καρδιά μου και ένυψα μαζί με τους αθώους τα χέρια μου, σαν καθαρά από κάθε αδικία. Και έγινα μαστιγωμένος καθ' όλη την ημέρα, επειδή αδικούμε και θλίβομαι. Όμως κάθε πρωί ελέγχω τον εαυτό μου, μήπως έφτεξα σε κάτι κατά την προηγούμενη ημέρα, ή μήπως παρεκτραπώ σε κάτι κατά την ημέρα που μόλις άρχισε. Ματέως λοιπόν όλα αυτά υπέμεινα. Εάν έλεγα, θα διηγηθώ τους δισταγμούς μου αυτούς και θα εκθέσω και σε άλλους έτσι όπως μου έρχονται οι σκέψεις, ιδού στην γενεά των ιών σου θα απέβαινα εγώ ίδιος αποστάτης και ασύνθετος και προδότης διδάσκαλος. Όμως δεν εκδήλωσα τους δισταγμούς μου, αλλά νόμισα ότι πρέπει να μελετήσω το ζήτημα για να το κατανοήσω. Αλλά η μελέτη του προβλήματος αυτού υπήρξε κόπος ανοφελής και εξαντλητικός, διότι παρέμεινε αυτό για μένα πρόβλημα άλυτο. Άλυτο μέχρι ότου εισήλθα στο ναό και στο αγιαστήριο του Θεού. Και εκεί, φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, προσέβλεψα εις τα έσχατα των αμαρτωλών τούτων και προφητικώς διέκρινα τις τελευταίες ημέρες τους. Τώρα ναι, ευτυχούν, αλλά με τις δολιότητές τους επεφύλαξε σε αυτούς κακά. Τους κατακρίμνησες σε ερείπια εξαιτίας της υπερηφανίας τους. Πώς μέσα σε μια στιγμή κατέληξαν να ερημωθούν, εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξαιτίας της πολλής τους ανομίας. Σαν όνειρο ανθρώπου που ξυπνά και σηκώνεται από το κρεβάτι, έτσι τους εκμυδένισες, Κύριε, μέσα στην πόλη σου Ιερουσαλήμ, που είναι ελκυστική σαν ζωγραφιά και ευδιάλυτη σαν φανταστική εικόνα, και έτσι ξετίναξες το όνομά τους. Πράγματι, Κύριε, έσφαλα, γιατί εξεκάφθη από το φθόνο της ευτυχίας τους η καρδιά μου και τα νεφρά μου η έδρα των ανθρωπίνων επιθυμιών και των συναισθημάτων, κι έτσι αναστατώθηκαν και υπέστησαν αλλίωση από την αδημονία. Και εγώ, υπό έποψη διανοητικής αντιλήψεως και κατανοήσεως, ήμουν χαμένος και τυποτένιος και δεν κατάλαβα, ούτε μπόρεσα να σκεφτώ βαθύτερα. Έγινα ενώπιόν σου όμοιος με τα κτίνη, και όπως αυτά δεν κατανοούν τους ανθρωπίνους λογισμούς, έτσι και εγώ δεν κατανόησα τις θείες σου βουλές. Και κατόπιν αυτών που διδάχτηκα με τον φωτισμό σου, εγώ διαπαντός θα είμαι μαζί σου και εσύ θα με κρατήσεις από το δεξί μου χέρι, όπως ο πατέρας βοηθεί και υποβαστάζει το παιδί που συμβαδίζει μαζί του. Και με την σοφή συμβουλή και την έμπνευσή σου με οδήγησες προς την παρούσα ζωή, έως ότου μεταδόξεις θα με παραλάβεις στον ουρανό, στην αιώνια ζωή. Διότι τι άλλο έχω και τι άλλο υπάρχει σε εμένα στον ουρανό εκτός από σένα τον ίδιο? Και τι άλλο θα ήταν ικανό να με θέλξει και να με ελκύσει και να φωτίσει την θέλησή μου από την γη, όταν βρίσκομαι πλησίον σου και κατέχω εσένα? Η καρδιά μου και η σάρκα μου από τις κακοπάθειες και τον προσεγγίζοντα θάνατο εκλείπουν και μαραίνονται. Και τι με τούτο? Ο Θεός είναι ο πόθος της καρδιάς μου και ο Θεός είναι το αιώνιο και αναφέρετο μερίδιο της κληρονομίας μου. Τι άλλο θέλω και τι έχω να φοβηθώ? Ας φοβούνται όσοι απομακρύνονται από εσένα, γιατί ιδού αυτοί θα χαθούν. Εξολόθρευσα στον καθένα ο οποίος αποχωρίστηκε από σένα, που είσαι ο αληθής νυμφίος, και παρεξέκλεινε στην ειδωλολατρία και την αμαρτία, μολύνοντας και διασπάσας ως άλλος μοιχός και πόρνος την σχέση και την ένωσή του με εσένα. Σε εμένα ένα αγαθό και μόνιμο και ύψιστο υπάρχει, το να προσκολώμαι συνεχώς και περισσότερο στον Θεό και να στηρίζω ολόκληρη την ελπίδα μου επί του Κυρίου, ώστε απορροφημένος όλος από τον πόθο και την αγάπη σου, Κύριε, να έχω Κύριο και παντοτινό έργο μου, το να εξαγγέλω όλες τις οφειλόμενες προς εσένα δοξολογίες και ενέσεις, ιστάμενος παρά τις πύλες της θυγατρός Ιών, της πόλεως Ιερουσαλήμ, ώστε όλοι όσοι εισέρχονται μέσω αυτών των πυλών να τις ακούν.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Με
2: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
7: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8.

0: Castellia Farm.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου λατρευτικής κατηχήσεως. Επιμέλεια, πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Στη σημερινή σύναξή μας θα συνεχίσουμε το λειτουργικό μας σεμινάριο από εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή για τα Ιερά Μυστήρια, και είχαμε μπει στο μυστήριο του βαπτίσματος. Για το Άγιο Βάπτισμα, όπως είπαμε, υπάρχουν οι Άγιοι Πατέρες, έχουν δώσει πάρα πολλά ονόματα. Όπως είπαμε, λέγεται δώρο, χάρισμα, γιατί μας δίδεται δωρεάν. Λέγεται φώτισμα, επειδή φωτίζει και λαμπρύνει τους βαπτιζομένους. Λουτρό, επειδή πλύνει από τα αμαρτήματα και τους ρήπους της ψυχής. Θεία Παλιγγενεσία, επειδή μας κάνει αδελφούς του Χριστού και συγκληρονόμους της ουρανίου βασιλείας Του. Ως γνωστόν, υπάρχει αυτό το υλικό στοιχείο στο βάπτισμα, που δεν είναι άλλο εκτός από το νερό, το οποίο χρησιμοποιούμε κατά το βάπτισμα. Γιατί με το στοιχείο αυτό, όταν νυπτόμεθα και λουζόμεθα έτσι με αυτό, καθαριζόμεθα από τους σωματικούς ρήπους. Είπαμε λοιπόν ότι ό,τι χρησιμοποιούμε μέσα στην Εκκλησία μας, υλικό μέσον, μεταποιείται αμέσως σε πνευματικό. Τι είναι το νερό? Στοιχείο που καθαρίζει το σώμα. Τι είναι η μετάνοια? Στοιχείο που καθαρίζει την ψυχή. Πολύ σημαντικό λοιπόν πράγμα είναι να κατανοήσουμε μέσα από αυτό το νερό που βαπτίζεται ο άνθρωπος. Δεν πλένει εκείνη την ώρα κατά το μυστήριο του βαπτίσματος μόνο το σώμα του και καθαρίζει, αλλά εκείνη την ώρα ξεπλένεται η ψυχή του ανθρώπου, η οποία έχει πολλούς ρήπους, όπως ρήπους έχει και το σώμα μας. Για κάθισε για παράδειγμα μία εβδομάδα άπλητος, θα μυρίζεις. Να είναι και καλοκαίρι κιόλας και να είσαι άπλητος είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και το χειμώνα ακόμα μυρίζει το σώμα εάν δεν πληθείς. Η ψυχή όμως, που είναι πιο βεβαρημένη από ό,τι είναι το σώμα, γιατί η ψυχή εισπράττει όλα τα πράγματα, δηλαδή και αυτό που βλέπει το φυσικό μας μάτι μετατρέπεται μέσα στην ψυχή αναλόγως σε κατάσταση αμαρτωλή ή αγαθή ή αμαρτωλή. Πάντως τις περισσότερες φορές το μάτι οδηγεί προς την αμαρτία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, κατά αναλογία με το φυσικό νερό που ξεπλένει το σώμα, με το νερό του Αγίου Βαπτίσματος ξεπλένονται και καθαρίζονται οι ψυχικοί ρήποι. Δηλαδή γίνεται η κάθαρση των αμαρτημάτων μας. Γι' αυτό και στην πρώτη εκκλησία, όπως σας είπα, μετέθεταν το μυστήριο του βαπτίσματος από την υπηκή ηλικία όταν ενηλικιωνόταν ο άνθρωπος, δεχόταν το βάπτισμα, για να είναι όσο γίνεται κοντύτερα και στον θάνατό του. Μην δείτε τώρα τα όρια, ότι το όριο της ζωής τώρα έχει φτάσει στα 80 έτη, 90 έτη. Καλά, εσείς εδώ που είστε ζήσετε πάνω από 100 έτη, αυτό το ξέρουν. Αλλά λέω, εκείνη την εποχή τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Ο Μέγας Βασίλειος, σε ηλικία 45 ετών περίπου, εκοιμήθη. Πολύ μικρός σε ηλικία ήταν, με βάση τα δικά μας τα δεδομένα. Αλλά για εκείνη την εποχή, 45 ετών, ήσουν ένας γέροντας, πολύ φτασμένος. Και μετέθηκαν λοιπόν

0: Λοιπόν, το βάπτισμα όσο γίνεται προς το τέλος της ζωής, δηλαδή κάπου στα 30 βαπτίζονταν, για να μην ξαναμαρτήσουν οι άνθρωποι. Είχε μέσα τους και το στοιχείο αυτό της γνώσης, ότι ο άνθρωπος επειδή συνεχώς αμαρτάνει και επειδή συνεχώς πέφτει σε αμαρτήματα, γι' αυτό θεωρούσαν ότι το βάπτισμα πρέπει να το πάρουν όσο γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό φυσικά οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, επειδή είδαν και λιγάκι μία πονηριά μέσα σε αυτό το θέμα, το πάταξαν αυτό και δεν το επέτρεψαν να γίνεται, διότι αυτό δεν μπορούσε να υπογράψει συμβόλαιο αθανασίας, ούτε σήμερα υπογράφει κανείς συμβόλαιο αθανασίας με το Θεό πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τρενάρουμε την υπόθεση της σωτηρίας μας, αδελφοί μου. Και είναι και πολύ από εμάς αφελείς έτσι κατά πάντα συνάνθρωποι μας. Εύχομαι να μην είμαστε εδώ όσοι παρακολουθούμε το λειτουργικό μας σεμινάριο, αλλά πολλοί λένε ότι δεν γέρασα ακόμη για να εξομολογηθώ, γιατί και έναν 90 να ρωτήσεις αν γέρασε, θα σου πει είμαι νέος στην ψυχή. Κανένας δεν αισθάνεται την πρώτη πυλών του θανάτου κρούση της πόρτας. Κανένας. Και όλοι αν ρωτήσουμε ένας-ένας και πούμε μεταξύ μας, αλλά αν ομολογήσουμε και ειλικρινά αυτό που σκεπτόμεθα για τον εαυτό μας, θα πούμε ότι είμαστε νέοι. Κανένας δεν καταλαβαίνει την ηλικία του και πότε περάσαν τα χρόνια δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά η υπόθεση της σωτηρίας εξαρτάται, φανταστείτε, μπαίνετε μέσα στο εξομολογητήριο και εκεί γίνεται όλο το μυστήριο. Εκεί συντελείται η χάρη του Θεού. Μπαίνεις μέσα φορτωμένος με μπάζα και βγαίνεις απαλλαγμένος από τα μπάζα, της αμαρτίας τα μπάζα. Και αν φύγεις γεμάτος, δεν αισθάνεσαι την εξομολόγηση από τριχών κεφαλής μέχρι ονίχων ποδών. Δεν αισθάνεσαι ότι έκανες καλή μετάνοια, καλή εξομολόγηση. Οπότε είναι αφέλεια μεγάλη να μεταθέτουμε σε παραλληλισμό με εκείνους τους πρώτους χριστιανούς των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας που με πονηριά σκεφτόταν να μεταθέσουν προς το τέλος το βάπτισμα, ούτως ώστε να βαπτιστούν και μετά να πεθάνουν, να πάνε αναμάρτητοι δηλαδή απέναντι στο Θεό, γιατί είχαν αφέλεια μεγάλη, διότι κανένας που θα ζήσει και μετά το βάπτισμα και ένα λεπτό να ζήσει, είναι αδύνατον να μην αμαρτήσει. Ούτε στην άνθρωπος ο ζήστε επί της γης και ούχα αμαρτήσει. Δεν υπάρχει λεπτό που δεν θα αμαρτήσει ο άνθρωπος. Και αν πέθαινε δε προτού τη βάπτιση, το κρίμα το είχε ο ίδιος στο λαιμό του. Αυτό ήταν μεγάλη αμαρτία, όπως και σε εμάς συμβαίνει αυτό, ότι πολλοί γονείς μεταθέτοντας τη βάπτιση των παιδιών τους μέχρι να αποφασίσουν τι όνομα θα δώσουν στο παιδί, αντιλαμβάνεστε ότι αν πάθει κάτι το παιδί, το κρίμα όλο το φέρουν βαραίως οι γονείς που διελίζουν τον κόνοπα και αφήνουν την ουσία της πίστεώς μας ανεκμετάλλευτη, που θα μπορεί ένα παιδάκι να βαπτίζεται σε πολύ νηπιακή ηλικία, τουλάχιστον το αργότερο είναι ο κανόνας μέχρι 6 μηνών. Και αυτό έτσι το βάζω και κανόνα σε όλα τα πνευματικά μου παιδιά που έρχονται, πέρα από 6 μηνών να μην βαπτίζουν τα παιδιά τους. Προ των 6 μηνών ή δυνατόν και 3 μηνών, 4 το παιδί να βαπτίζεται, για να έχει αυτήν τη δυνατότητα της συμμετοχής στο σώμα και το αίμα του Χριστού, να πάρει δηλαδή το μυστήριο των αχράντων μυστηρίων. Αυτό το νερό τώρα που βρίσκεται μέσα στην κονιβήθρα, όπως είπαμε, δεν είναι ένα απλό νερό, αλλά επειδή έχει τις ειδικές αυτές καθαγιαστικές ευχές, τις οποίες διαβάζει ο ιερεύς, όπως ακριβώς είπαμε, διαβάζει ο ιερεύς τον μεγάλο αγιασμό των Θεοφανίων, κατά τον ίδιο τρόπο και απαράλλακτο διαβάζει και αυτό το νερό που βρίσκεται μέσα στην κολυμβήθρα, αυτό καθίσταται άγιον το είδωρ που υπάρχει μέσα, μέγας αγιασμός δηλαδή, γιατί σε αυτό επιφυτά η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Εκτός όμως από το είδωρ, για να υπάρχει και αυτό στη γνώση σας, εκτός από το βάπτισμα που γίνεται στο νερό, κατά την ιστορία της Εκκλησίας μας και μέχρι σήμερα στις ιεραποστολικές χώρες όπου τελείται η Ορθόδοξη Ιεραποστολή, βαπτίσματα μπορούν να τελεστούν και σε ποτάμια και σε θάλασσες και σε λίμνες. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο το βάπτισμα να γίνεται μόνο στην Κολυμβήθρα, σε αυτό το σκεύος που έχουμε στην Εκκλησία μας, το λειτουργικό σκεύος. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα είδους βαπτίσματα τα οποία είναι εξίσου εφάμιλα με αυτά τα βαπτίσματα που είπαμε που γίνονται μέσα σε αυτά τα νερά, είτε της Κολυμβήθρας, είτε των ποταμών, είτε των θαλασσών, είτε των λιμνών. Έχουμε και το βάπτισμα του αίματος. Ότι κάποιος στην πρώτη εκκλησία κυρίως είχαμε αυτά τα βαπτίσματα του αίματος, που συνέβη να μαρτυρήσει για την πίστη του στο Χριστό, αλλά χωρίς να είναι βαπτισμένος, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, λογίζονταν από τους πατέρες της Εκκλησίας το μαρτύριό τους δια του αίματος βάπτισμα. Και μέσα στο γεροντικό, για να το ξέρετε και αυτό, και μέσα στο γεροντικό διαβάζουμε ότι μέσα σε μία έρημο, που το νερό είναι πολύ σπάνιο, αντικαταστάθη το νερό με το χώμα, βαπτίζοντας με το χώμα τον άνθρωπο. Κάποιος ιερομόναχος ασκητής εβάπτισε και με αυτόν τον τρόπο ελείψη νερού. Θέλω να σας πω ότι μπορεί μέσα στην Εκκλησία μας να έχουμε και κάποιες σπανιότατες περιπτώσεις βαπτίσματος. Αυτή είναι από την πιο σπάνια περίπτωση του βαπτίσματος με χώμα, με άμμο δηλαδή, εφόσον δεν υπήρχε σταγόνα νερό. Υπάρχουν επίσης στην Εκκλησία μας και περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης βάπτισμα, το μυστήριο, ας πούμε, του βαπτίσματος της ανάγκης όπως λέγεται, που γίνεται σε νοσοκομεία, όταν γεννάει η λεχόνα το παιδί και το παιδί δεν έχει μέρες μπροστά του ή ο γιατρός διαπιστώνει ότι το παιδί θα πεθάνει για τον α ή β λόγο, τότε υπάρχει και το λεγόμενο αεροβάπτισμα, το οποίο είναι στο στοιχείο του αέρα βαπτίζεται. Είπαμε στο στοιχείο του νερού, στο στοιχείο της γης και στο στοιχείο του αέρα. Τρία ειδών βαπτίσματα, στα τρία σημεία της φύσης. Και αυτό το αεροβάπτισμα που λέει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αν το ομολογήσει το όνομα της Αγίας Τριάδος, ο δούλος του Θεού, Χαράλαμπος για παράδειγμα, τότε θεωρείται αυτό εγκυρότατο το βάπτισμα και ο ιερεύς, όταν το παιδί ζήσει με θαύμα ή οτιδήποτε άλλο γίνει και το παιδί η χάρη του Θεού το αξιώσει να ζήσει, τότε οι γονείς λένε στον ιερέα ότι τελείται, έχει τελεστεί το αεροβάπτισμα και ο ιερεύς το θεολογίζει ως κανονικό βάπτισμα και συμπληρώνει μόνο τις ευχές τις οποίες δεν διαβαστήκαν, δεν διαβάστηκε το παιδί και χρήει το παιδί το μυστήριο του χρήσματος. Όχι. Δεν ξαναμπαίνει το παιδί στο νερό εφόσον βαπτίστηκε στον αέρα. Διότι σας είπα είναι τριών ειδών τα μέχρι τώρα αυτά που σας ανέφερα. Στο στοιχείο του νερού, στο στοιχείο της γης και στο στοιχείο του αέρα. Έχουμε λοιπόν τριών ειδών βαπτίσματα. Αυτά είναι σπάνιες όμως περιπτώσεις και δεν χρειάζεται να επαναληφθεί το μυστήριο του βαπτίσματος και σε αυτή την περίπτωση έρχονται πολλοί γονείς πολλές φορές μας λένε σπάνιες μένει περιπτώσεις, αλλά πολλοί είναι έτσι και από άλλους ιερείς που ακούω και λένε όχι να κάνουμε πάλι το βάπτισμα από την αρχή αφού έχει το παιδί. Δεν ξαναβαπτίστε το παιδί. Εφόσον έχει βαπτιστεί στον αέρα, δεν βαπτίζεται άλλη φορά το παιδί. Το μόνο που γίνεται όπως σας είπα, κατανοήστε το σωστά, αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας μας και έτσι ορίζει η Εκκλησία να γίνεται. Μέσα στο νερό της Κολυμβήθρας που γίνεται αγιασμός, μέγας αγιασμός, ρίπτεται και το ελαιόλαδο, της ελιάς το λάδι, διότι η Εκκλησία όπως ξέρετε ευλογεί τρία πράγματα, τον σίτον, τον ίνον και το έλαιον. Και τα τρία αυτά στοιχεία, υλικά αγαθά, γίνονται μετά από κόπο τον οποίο ευλογεί ο Θεός. Ο άνθρωπος σπέρνει, φυτεύει και με την ευλογία του Θεού μετά είτε θα τριγύσει, είτε θα μαζέψει τον καρπό το σιτάρι, θα το αλέσει, θα το πατήσει, θα βγει από το σταφύλι ο μούστος, θα γίνει κρασί και το λάδι κατά τον ίδιο τρόπο θα μαζευτεί ο καρπός, θα πατηθεί στα μηχανήματα, παλιότερα ήταν αλλιώς τα πράγματα, τώρα υπάρχουν φυγόκεντρες μηχανές, βγαίνει το ευλογημένο λάδι. Δεν βαπτίζουμε με αιθέρια έλαια τα παιδιά μας για να είναι ευωδιαστά. Το λάδι είναι το στοιχείο που ευλογεί η Εκκλησία, όπως επίσης και στα κανδύλια. Δεν ξέρω αν θα δυσαρεστήσω, και πάντα εγώ είμαι άγγελος μόνο για να δυσαρεστώ σε όλους σας, αλλά είπαμε εδώ θα λέμε την αλήθεια, ούτε και στα καντήλια των σπιτιών μας καίμε σπορέλαια, ηλιέλαια, σισαμέλαια για τον α ή β λόγο. Καίμε ελαιόλαδο. Αυτή είναι η παράδοση. Από εκεί και πέρα ο καθένας πράττει κατά την συνείδησή του. Όπως επίσης να πούμε ότι και από το κανδυλάκι που βγάζουμε την κάφτρα, αυτό που κάει και δεν το πετάμε, έχουμε ένα ειδικό κουτάκι, τα μαζεύουμε αυτά όλα μαζί και με εκείνο το χαρτάκι που σκουπιστήκαμε, το βάζουμε σε ένα ειδικό καλαθάκι αυτό, τα μαζεύουμε και κατά καιρούς αυτά όταν πάμε στα κτήματά μας, είτε έχουμε ένα τόπο στην αυλή μας, τα καίμε και χωνεύουμε αυτή την στάχτη που βγαίνει σε ένα απάτητο μέρος. Διότι το λαδάκι το οποίο καίεις σε οποιαδήποτε καντιλάκι σπιτιού είναι άγιο, γιατί είναι αφιερωμένο στο Θεό. Δηλαδή αν πάρεις λαδάκι από τα Ιεροσόλυμα, αν πάρεις λάδι από την Τίνο, αν πάρεις λάδι από την Παναγία την Πορταΐτισσα, όλα τα λάδια είναι ευλογημένα εξίσου και εφάμιλα. Η πίστη είναι αυτή η οποία φέρνει το θαύμα στη ζωή μας. Γι' αυτό και αυτό το κολάδι που καίμε προσπαθούμε ούτε πολύ μεγάλες φωτιές να κάνουμε, να καπνίζουμε το σπίτι μας, οπότε μας βάζει ο διάβολος. Και να βλέπουμε δυνατή φωτιά και να λέμε «Αχ, εγώ είμαι καλός χριστιανός και έχω δυνατά την κανδύλα μου», γιατί μετά ο διάβολος από άλλη μεριά βάζει κανέναν σύζυγο να σου λέει «Ντροπή σου, κάπνισες όλο το σπίτι, τώρα θέλει βάψιμο, θέλει λεφτά και όλα αυτά», το φέρνει από άλλη μεριά την αγανάκτηση για να μην γίνεται ποτέ πνευματική προκοπή μέσα στο σπίτι. Μικρές οι φωτιές στα κανδυλάκια σας, δεν καίγονται τα σπιτάκια σας, από τις μεγάλες φωτιές να φοβάστε, από τις μικρές δεν καίγεται το σπίτι και κυρίως δεν αλλάζουμε την κάφτρα μέσα στο λάδι, που βλέπεις μερικά ταγιασμένα μέσα από τα χρόνια που πέφτουν οι κάφτρες στο κάτω μέρος, μερικές τα ρίχνετε και μέσα στο βάθος τα παλιά και πάνω βάζετε, τότε εκεί μπορεί να υπάρχει κανένας κίνδυνος να πάρει φωτιά το σπίτι. Βγαίνει η κανδυλίθρα αυτή η παλαιά, μπαίνει το καινούριο αλλά πάνω στο χαρτάκι και αυτό μπαίνει στο δοχείο. Καθαριότητα και ευλογία μέσα στο σπιτικό μας, γιατί αυτά είναι πολύ λεπτά πράγματα, είναι αγιωτικά. Και επ' ευκαιρία να ανοίξω μια εισαγωγή και να την κλείσω σύντομα για να προχωρήσω, μπαίνω σε λεπτομέρειες. Άμα πεθαίνουμε, μετά έρχονται εδώ, μας παρατούν κάτι τσάντες με αγιαστικά, μπουκαλάκια, μπουκαλάκια από εκεί, μπουκαλάκια από αλλού, μπουκαλάκια, βαμπακάκια από εδώ, βαμπακάκια. Φέρνουν λοιπόν κάτι τσάντες μεγάλες, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας που θα βρουν τα σπίτια σας που τα αφήνετε διαθήκες, τα πετάνε όλα έξω, κάνουν καινούργιες ανακαινήσεις, δεν θα αφήσουν τίποτα μέσα. Αν έχετε καμιά εικόνα αξίας, μην πάει στα σκουπίδια. Βρήκαμε και πολλές τέτοιες, τις έχουμε στην εκκλησία μας. Φέρτε στην εκκλησία, γιατί είναι άγια αυτά τα πράγματα, και κρατήστε μια-δυο εικονίτσες μόνο, όταν πλησιάζει δηλαδή να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Και αυτά να μην τα μαζεύει τόσα πολλά, σε ένα μέσα να τα βάζετε πάντοτε και να τα πίνετε και να σταυρώνεστε. Δεν χρειάζεται το λαδάκι να μένει μέσα στο σπίτι για να έχει το σπίτι ευλογία. Το σπίτι έχει την ευλογία όταν κοινωνάτε και μπαίνετε μέσα αγιασμένοι και κοινωνημένοι και εξομολογημένοι. Τότε αγιάζει το σπίτι και τα τούβλα και τα κεραμίδια και οι πόρτες και τα καθίσματα και τα κρεβάτια αγιάζονται από την παρουσία μας που φέρνουμε το Χριστό μέσα μας. Όλα τα άλλα, εφόσον πήρατε λαδάκι κάθε μέρα μέχρι να τελειώσει. Πάτε στα προσκυνήματα, μην συνηθίσετε να παίρνετε καινούργια μπουκαλάκια, καινούργια τσαντάκια, καινούργια τέτοια. Πάρτε το μπουκαλάκι σας και γεμίστε και από εκεί λίγο λαδάκι. Λίγο, μια σταγόνα, δύο, αγιάζεται η κατάσταση. Γιατί και αυτό νομίζω ότι λιγάκι μετά δεν είναι σωστό που καταλήγουν στα σκουπίδια των αχρήστων αυτά τα αγιωτικά πράγματα. Κλείνει η παρένθεση. Έλεγα για το λάδι, το ελαιόλαδο που ρίχνει ο ιερέας σταυρωτά μέσα στην κολυμβήθρα. Αυτό είναι το επορκιστό έλαιο, έτσι λέγεται στη γλώσσα της Εκκλησίας. Επορκιστό είναι, δηλαδή εξορκιστικό αυτό το λάδι. Αυτό το λάδι με την ευχή που διαβάζει ο παπάς την ημέρα που βαπτίζει, όταν το κρατάει ο νονός το μπουκάλι το λάδι μπροστά στον ιερέα κυρίες, διαβάζει αυτό το μπουκάλι. Αυτό λέγεται εξορκιστικό λάδι, επορκιστών έλαιων δηλαδή, και αυτό που το ευλογεί ο ιερεύς κάνει μία ασπίδα σε όλο το σώμα. Δηλαδή, όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο καινούριο και έρχεται από μακρινές χώρες, αυτό περνάει ένα κερί το αυτοκίνητο. Το έχετε δει αυτό το πράγμα, θα το έχετε δει οπωσδήποτε. Κερώνονται τα αυτοκίνητα. Γιατί? Γιατί αυτά φορτώνονται σε μεγάλα φορτηγά πλοία, περνούν μέσα από τη θάλασσα, η θάλασσα αλλοιώνει το σίδερο όπως ξέρετε, και για να μην πάθει τίποτα, κερώνεται. Λοιπόν, ο χριστιανός παίρνει μία ασπίδα πολύ δυνατή εναντίον του διαβόλου κατά αυτήν την ευλογημένη στιγμή του βαπτίσματος. Ήκουσα με τα αυτιά μου και ο Θεός να μου τα βούλωνε εκείνη την ώρα, αυτό ευχήθηκα εκ των υστέρων όμως, και από ιερέα που έλεγε τυπικό είναι, λέει, βάλει λίγο λαδάκι, τελείωσε. Λάθος μεγάλο! Εάν δεν επαλευθεί το παιδί από πάνω μέχρι κάτω να στραγγίζει λάδι και στο στόμα του και στα ρουθούνια του και στα αυτιά του και παντού να βάλει ο νονός, αυτό πρέπει να το βάλει ο ανάδοχος αυτό το λάδι, τα παιδιά δαιμονίζονται και έχουν σπασμούς τα παιδιά και έχουν προβλήματα τα παιδιά. Δεν είναι το έργο λοιπόν του αναδόχου τυπικό, είναι πολύ σοβαρό και αυτό το λάδι το απαιτούμε. Γι' αυτό φέρε μπόλικο λάδι λέμε, δεν λέμε φέρε μια στάλα ένα δράμι λάδι. Φέρνεις ένα μπουκάλι λάδι να χρησιμοποιήσει ο παπάς, να ρίξει και μέσα στην κολυμβήθρα μπόλικου, να ρίξει και επάνω στο παιδί, να επαλείψει μια-δυο φορές, δεν πειράζει γι' αυτό. Πότε ο ιερεύς λέει γρήγορα γρήγορα, άμα έρθει ένα παιδί 15-20 κιλά, να το βαπτίσει ο παπάς, είναι δυνατό να το κρατάει ο παπάς έτσι και να το επαλείφουν οι άλλοι, 15 κιλά. Όταν είναι μικρό το παιδί, όλα γίνονται πολύ εύκολα. Γι' αυτό όλα έχουν μια πρακτική, την οποία δυστυχώς δεν τη γνωρίζουμε και αυτό κάνει το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το λάδι λοιπόν πρέπει να αληφθεί παντού, εκτός μέσα φυσικά από το μάτι, μέσα θα τσούξει, όλα τα άλλα μπορεί να τα φτιάξει πάρα πολύ ωραία ο ανάδοχος. Και το λάδι αυτό που χρησιμοποιείται, το περοκιστό έλαιο, όταν ευλογηθεί από τον ιερέα, παίρνει το μπουκάλι ο ιερεύς και ρίχνει τρεις φορές σταυρωτά μέσα στην κολυμβήθρα λέγοντας «Πρόσχομεν» και ο ψάλτης λέει «Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια». Με προσοχή δηλαδή, «Πρόσχομεν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια» τρεις φορές. Διαβάζοντας κάποια παλαιά χειρόγραφα, γιατί εμένα μου αρέσει να διαβάζω τα παλαιά του 10ου αιώνα, του 9ου αιώνα, του 8ου αιώνα, του 7ου αιώνα, τα χειρόγραφα που περιγράφουν αυτά τα μυστήρια, και για να καταλάβω πώς εξελίσσονται έτσι η λατρευτική ζωή μας, πώς εξελίσσεται, κάπου εκεί σε ένα χειρόγραφο, στην κηδεία συγκεκριμένα, που ιδιαιτέρως έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό, που είχα γράψει και το διδακτορικό μου για την κηδεία, εκεί είδα ότι στην κηδεία, την ώρα που ο παπάς φτάνει στον τάφο για να βάλει τον νεκρό, εκεί είδα ότι όλα τα παλαιά χειρόγραφα, δηλαδή μέχρι του 12ου, 13ου αιώνα, έριχνε ο παπάς λάδι αντί σήμερα που θέλετε να πετάμε κρασί. Λάδι έριχνε. Και είπα, μα πώς είναι δυνατόν αυτό το λάδι. Το είδα στο Άγιον Όρος όμως. Στο Άγιον Όρος ρίχνουν το λάδι από την κανδύλα επάνω στον κεκοιμημένο. Είπα, αυτό πού στηρίζεται. Και άρχισα να ψάχνω, γιατί αυτό είναι να ξέρεις κάτι που τελείς μέσα στην Εκκλησία, αλλά να φτάσεις μέχρι να βρεις όλες τις πηγές, να τις μελετήσεις. Αυτό είναι το λειτουργικό σεμινάριο, να μας κάνει ενσυνείδητους χριστιανούς να τα κάνουμε σωστά όλα τα πράγματα στην λατρευτική μας ζωή. Είδα λοιπόν εκεί ότι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ένα κείμενο μεν που δεν γράφτηκε τον πρώτο αιώνα που έζησε ο Άγιος Διονύσιος, γράφηκε περίπου τον 5ο αιώνα, αναφέρει εκεί ότι λέει στους νεκρούς ρίχνουμε λάδι, διότι αυτό είναι κατά απομίμηση του λαδιού που ρίχνουμε στο παιδί. Και όπως λέει το παιδί τη στιγμή που βαπτίζεται, επαλήφεται με το λάδι και αυτό είναι το λάδι η ασπίδα κατά του διαβόλου, κατά τον ίδιο τρόπο λέει ο Άγιος Διονύσιος ότι το λάδι που ρίχνουμε στους κεκοιμημένους μας, στους νεκρούς μας, είναι ένα δεύτερο λάδι το οποίο μπαίνει για νέους πνευματικούς αγώνες. Ο θάνατος δηλαδή σημαίνει την απαρχή μιας νέας πνευματικής ζωής. Αυτή που λέμε η άλλη ζωή που προσδοκούμε οι χριστιανοί, η Εκκλησία σε παλιότερες εποχές που όλα τα είχε τόσα σοφά βάλει στην τάξη τους, μην κοιτάτε τώρα που είναι φίρδιμοι τα πράγματα, και αυτό οφείλεται κυρίως που δεν έχουν γνώση. Διδάσκω σε σχολές, βλέπω ας πούμε τι γίνονται στη Ριζάριο, τη σχολή, στην Ανωτέρα που εδίδαξα, πολλά νέα παιδιά δεν ξέρουν αυτά. Πολλοί σήμερα που είναι κληρικοί δεν ασχολούνται εις βάθος να μελετήσουν την παράδοσή μας, τη λατρευτική μας παράδοση που είναι πολύ πλούσια και είναι πολύ, θα έλεγα, θεολογική η παράδοση. Δεν είναι μόνο να πεις ότι τέλεσε ένα τρισάγιο, γιατί το τέλεσες, ποια είναι η σημασία του, γιατί να γίνεται, το πώς και το γιατί το μαθαίνεις μόνο μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι λοιπόν και το πέρασμα στην άλλη ζωή, θέλει και αυτό την προετοιμασία του. Για εμείς λέμε σήμερα η προετοιμασία για την άλλη ζωή είναι το μυστήριο της μετανοίας, της εξομολόγησης, αυτή η οποία καθαρίζει την ψυχή και την φεύγει, φεύγει η ψυχή αρήποτη να ανεβεί επάνω εις τον ουρανό. Και δεν είναι αυτό το οποίο ακούω τώρα να λέμε μεταξύ μας, «Αχ, Πάτερ, δεν πρόλαβα να τον κοινωνήσω τον πεθαμένο μου», γιατί αυτό είναι λάθος να το λέμε. Αυτό κρύβει μία μαγεία μέσα, μία μαγική κατάσταση. Το σωστό ήταν να μετανιώσεις γιατί δεν εξομολόγησες τον μελοθάνατό σου. Όχι να πεις δεν το κοινώνησα, γιατί πολλοί και από εσάς που είστε εδώ μέσα, το ξέρω καλά, γι' αυτό το λέω με τα λόγω γνώσεως, έχετε την άποψη ότι αν ανοίξει το στόμα του κάποιος, τον βάλει ο παπάς στη Θεία Κοινωνία, πάει στον Παράδεισο. Όχι, δεν πάει. Δεν πάει στον Παράδεισο όποιος κοινωνάει πριν πεθάνει. Πάει εκείνος που είναι μετανοημένος, εξομολογημένος και κοινωνάει. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό που σας λέω, διότι υπάρχει η μαγική αντίληψη ότι μόλις ανοίγει το στόμα του ο μελοθάνατος μπαίνει αμέσως
1: ο γεσμός, αναγιασμός.
0: Δεν είναι δηλαδή, πώς να σας το πω, αυτό το κλειδί που βάζει στον Παράδεισο η μη συνειδητή μετοχή στο μυστήριο. Γι' αυτό αφήνετε πολλές φορές τους αρρώστους σας να φτάσουν στο τελικό στάδιο, να μην καταλαβαίνουν, και τότε έρχεστε στην Εκκλησία και λέτε, «Πάτερ, να έρθείτε να τον κοινωνήσω». Έχει τις αισθήσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Τώρα, εάν πήγα εγώ κάπου και κοινώνησα κάποιον από αυτόν και τα λοιπά, αυτή είναι άλλη κατάσταση που θα τη μιλήσουμε όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα. Εκείνο πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας, από τώρα ενσυνείδητα καλλιεργούμε ότι πρώτου θανάτου μας, αν αξιωθούμε και δεν έχουμε ευνίδιο θάνατο που δεν το εύχομαι για κανέναν, ούτε για τον εαυτό μου το θέλω, για κανέναν δεν θέλω, άλλωστε το προσεύχομαι. Λέω στην προσευχή που κάνω, και ευνιδίου θανάτου, να μην έχουμε τέτοιον ευνίδιο θάνατο, γιατί ο ευνίδιος θάνατος κόβει το νήμα απότομα στη ζωή. ενώ το άλλο έρχεται, προσγειώνεται, προσγειώνεται. Καταλαβαίνεις, σου αφήνουν οι δυνάμεις, κλείνουν τα μάτια, δεν ακούν τα αυτιά, κουτσένεις, στραβώνει η μέση σου, παθαίνεις το ένα το άλλο, προσγειώνεσαι. Το σώμα προσγειώνεται, πάει απευθείας στην γη. Ενώ με την εξομολόγηση η ψυχή απογειώνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουμε δύο αντίθετα πράγματα. Απ' τη μια προς το τέλος ο άνθρωπος προσγειώνεται, με το σώμα προσγειώνεται, με το πνεύμα απογειώνεται. Μακάρι έτσι να είναι τα πράγματα και να τα εφαρμόσουμε. Όχι μόνο να λέμε για τους άλλους, εμείς να τα εφαρμόσουμε. Από σήμερα βλέπουμε κάποιον συγγενή μας ασθενή, να πούμε το λόγο μας, να καλέσετε, καλέστε όλους τους καλούς χειρούργους, όλους τους καλούς γιατρούς. Κάνατε συσκέψεις. Καλέστε και τον μέγα χειρούργο που είναι ο Χριστός να χειρουργήσει και να δώσει την διάγνωσή του για τον άνθρωπό σας. Αυτή είναι η κατάσταση. Μην αφήνουμε στο τέλος τα πράγματα. Λέει, άμα δει τον παπά μέσα θα αλλάξει η ψυχολογία του. Αυτά λέγαμε και στο συνέδριο στη Ρόδο που πήγαμε, γιατί δεν τα είπαμε για να μείνουν στα χαρτιά. Σας τα μεταφέρω εδώ και λέω ότι τι είπαμε. Είπαμε ότι εκείνη η στιγμή είναι η στιγμή του θάρρους, της παρησίας. Την έχουμε εμείς που είμαστε συγγενείς για τον άρρωστό μας. Δεν την έχουμε. Έτοιμοι να είμαστε. Αν εμείς είμαστε εξομολογημένοι και πηγαίνουμε στο εξομολογητήριο και έχουμε συνηθίσει να εξομολογούμεθα, μπορούμε να πείσουμε τον άλλον τι είναι εξομολόγηση. Εάν όμως νοησιαρχικά και ξέρει ο άλλος ότι δεν εξομολογούμεθα, πώς θα πείσουμε τον άντρα μας, τη γυναίκα μας ή ένα συγγενικό μας πρόσωπο να εξομολογηθεί αυτός και θα πει, μα εσένα δεν σε βλέπω ποτέ να εξομολογήσει και όλες οι πράξεις της ζωής σου δεν συντείνουν προς μια τέτοια συμβουλή που μου δίνεις. Γιατί όλη σου η ζωή είναι μέσα στην ασωτεία και στην κρεπαλή. Τι να πιστέψω. Δηλαδή εκείνη την ώρα, τη δύσκολη, δεν μπορούμε να βάλουμε να γίνει άγγελος αυτής της είδησης κάποιος ο οποίος σε όλη τη ζωή δεν έχει εφαρμόσει τον λόγο του Θεού. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να βρούμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την κοινωνία, να βρούμε έναν ιερέα, να βρούμε έναν θεολόγο, να βρούμε κάποιον να ετοιμάσει αυτήν την ψυχή. Χάρηκα διότι ήρθε εχθές μια κυρία εδώ και μου είπε, λέει, είναι άρρωστη η τάδε. Τη γνωρίζετε, λέει, πάτερ. Λέω, να πάω να την δω. Όχι, μου λέει, πάτερ, πρώτα θα την ετοιμάσω και εσείς θα πάτε να την εξομολογήσετε. Αυτό είπα, το βλέπει ο Θεός και ρίχνει ευλογία μεγάλη σε αυτόν τον άνθρωπο που το είπε αυτό. Ρίχνει με τα κιλά την ευλογία επάνω, γιατί βλέπει το φιλότιμο σου, λέει, κοίταξε αυτόν τον άνθρωπο, θα αγωνιστεί να τον ετοιμάσει. Με ποιο τρόπο, θα βρει τρόπο. Γιατί πλέον θα ενεργεί η χάρη του Θεού. Αυτή πρέπει να είναι η συνήθειά μας. Λοιπόν, και αφού ρίξαμε το λάδι τρεις φορές μέσα στην κολυβήθρα σταυροειδώς, το τρεις φορές είναι συμβολικός ο αριθμός στην προτύπωση της Αγίας Τριάδος. Πολλές φορές μέσα στο βάπτισμα γίνονται τριπλά πράγματα. Τρεις φορές γίνεται η ρήξη αυτού του λαδιού. Τρεις φορές ευλογεί ο ιερεύς τα ύδατα. Μέγα σοι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Μία φορά σφραγίζει το νερό. Μέγα σοι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Και ο δις λόγος εξαρκέσει προς ύμνον το θαυμασίο σου. Αυτόσουν και νυν δέσποτα. Ευλόγησον το είδωρ τούτο. Πόσες φορές, τρεις. Τρεις φορές ρίχνει το λάδι. Τρεις φορές φυσάει ο ιερεύς το πρόσωπο όταν κάνει την κατήχηση στο παιδί. Τρεις οι κύκλοι γύρω από την κολυμβήθρα. Πολλά τρία μέσα γίνονται εις προτύπωση της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και πολλοί χριστιανοί μας συνήθως συνηθίζουν να κάνουν το σύμβολο του σταυρού τους τρεις φορές. Στην προτύπωση της Αγίας Τριάδος δεν είναι κακό να γίνεται τρεις φορές, αλλά δεν θεωρώ σωστό να γίνεται στο τύπο εν χόρδου οργάνου. Να γίνεται στον τύπο τον σωστό να σταυρώνονται τα τέσσερα σημεία του σώματος, ναι, να γίνεται. Αν το κάνεις, όπως σας είπα, έτσι βαριαστημένα, όπως έβλεπα εχθές κάποιον περνούσε, ήμουνα στο αυτοκίνητο και αυτός ήταν από δίπλα και τι έκανε, τράβηξε το σακάκι του και έκανε το σταυρό του έτσι. Λέω, εντάξει, και αυτή η κατάσταση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αφού λοιπόν τελειώσει, ο ιερεύς μετά δίδει στον ανάδοχο λάδι μέσα στις κούφτες, το αυτό που είπαμε προηγουμένως, που για να λείψει το παιδί σε όλα τα σημεία του σώματος. Βάζει πολύ λάδι και ο ιερεύς παίρνει με τα δάχτυλά του και χρύει ορισμένα σημεία. Ισίαση ψυχής και σώματος. Σφραγίζει το στήθος του παιδιού προς το μέρος της καρδιάς. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας σύνεση. Ισοσμήν ευωδίας πνευματικής. Χρήτα κέρια σημεία. Του οράν πανέργων αγαθών. Ισακοήν πίστεως. Τα αυτιά δεν μας τα έδωσε ο Θεός να ακούμε κοτσομπολιά. Μας τα έδωσε για να ακούμε μόνο τον Λόγο του Θεού. Δεν μας έδωσε το στόμα για να λέμε άσχημα λόγια. Μας έδωσε να λέμε λόγια Θεού. Ούτε να κάνουμε άλλα πράγματα με το στόμα μας. Το στόμα είναι ειδικό. Να τρώει καθαρή τροφή και να μην σπάζει κόκαλα αυτή η γλώσσα. Γιατί αν σπάζει κόκαλα, μερικές γλώσσες μένουν και άλλοτες όταν βγαίνουν στις εκταφές. Αυτό σας το λέω, είδα και αυτή την κατάσταση. Αξιώθηκα να δω και αυτό το πράγμα και το θέαμα, το φρικτόν. Τι άλλο χρήει ο παπάς, τα αυτιά. Τα μετάφερε να δω πίσω στον αφιένα. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτός ο αφιένας, να τον προσέχετε. Γιατί άμα πάθει τίποτα ο αφιένας, μπορεί να μείνεις και στο λεπτό. Προσέχουμε το σώμα μας, τα χέρια μας. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, λέει ο ιερεύς. Και χρύει, σταυρώνει με το επορκιστό λάδι, στο σχήμα του σταυρού, τα χέρια. Του πορεύεστε εις πανέργων στα πόδια, του πορεύεστε. Να μην πάνε τα πόδια αυτά σε άσχημα μέρη. Υπάρχουν και κακοτοπιές στη ζωή μας. Ο ναός είναι ευλογημένος. Ευλογημένα τα πόδια που οδηγούν έναν άνθρωπο στην εκκλησία. Κατηραμένα πόδια είναι εκείνα που οδηγούν στο έγκλημα, στην έκτρωση, στην απάτη του ή τη συζύγου. Περπατάς για να πας στην αμαρτία. Έχεις χρόνο να σκεφτείς. Αυτό το περπάτημα της ασωτείας έχει τον καιρό της μετανοίας του. Μέχρι να φτάσεις να διαπράξεις την αμαρτία, έχεις καιρό να κάνεις τροφή και να γυρίσεις. Τα χέρια, εχείρε σου επίησαν με. Εσύ έπλασες, λέμε στο Θεό μας. Εχείρε σου επίησαν με. Τα χέρια σου με έπλασαν, λέμε στο Θεό, ότι έχει χέρια. Ο αόρατος Θεός έχει χέρια. Γιατί λέει, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν. Τον Θεό κανείς δεν τον είδε ποτέ. Αλλά αφόσον είπε, έπλασα τον άνθρωπο κατ' εικόνα μου και καθομοίωσιν, άρα λοιπόν λέμε ότι τα χέρια του Θεού έπλασαν τον άνθρωπο. Αυτά λοιπόν τα χέρια τι να κάνουν? Μόνο ευλογημένο, να παρασκευάζουν πρόσφορο. Ευλογημένο χέρι. Να κάνω ελεημοσύνη. Ευλογημένο χέρι. Κατηραμένο. Κοινο που κλέβει. Κοινο που χτυπάει. Σηκώνει το χέρι και χτυπάει. Είτε είναι ανδρικό είτε είναι γυναικείο. Κατηραμένο το χέρι. Βγαίνουν μερικά άλλο τα χέρια. Ευλογημένα τα χέρια. Αυτά τα οποία πηγαίνουν το παιδάκι τους από το χεράκι στην εκκλησία. Το πηγαίνουν στο κατηχητικό. Το πηγαίνουν σε ένα τόπο σωστό, που εκεί δεν θα αμαρτήσει το παιδί. Εν αντιθέσει με άλλα χέρια που οδηγούν και σε άσχημα μέρη τα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν ευλογεί ο κάθε ιερεύς που βαπτίζει αυτά τα συγκεκριμένα σημεία. Υπάρχουν και πολλά. Μέσα στους χειρόγραφους κώδικες, στα παλαιά ευχολόγια δηλαδή, τα αρχαία ευχολόγια, δεν αναφέρεται συγκεκριμένος αριθμός ακριβώς που χρήεται ο άνθρωπος. Γιατί η μεγαλύτερη χρήση είναι αυτή που γίνεται με όλο το λάδι που πέφτει από πάνω μέχρι κάτω. Οπότε αυτό θεωρείται το καλύτερο. Τα άλλα είναι λειτουργικώς λεγόμενα, τα οποία συντοχρόνο επαυξήθηκαν. Το σημαντικό είναι λοιπόν να ληφθεί το παιδί με όλο αυτό το επορκιστό λάδι. Αφού λοιπόν τελειώσει και αυτό, ο ιερεύς βαστάει το παιδί στα χέρια του και ετοιμάζει το ιερεύς να κάνει το βάπτισμα. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα για να μην παρεξηγούμεθα. Η παράδοση της Εκκλησίας για το βάπτισμα ορίζει τρεις καταδύσεις μέσα στο νερό και τρεις αναδύσεις έξω από το νερό. Αυτή είναι η παράδοση, αυτήν κληρονομήσαμε. Γι' αυτό καμιά φορά, επειδή είναι και η Εκκλησιαστική Επίτροπη εδώ τώρα στην Εκκλησία, εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί πολύ είναι για τα παιδάκια μέχρι 6 μηνών έχουμε κολυμβήθρα. Για παιδάκια άνω των 6 μηνών δεν έχουμε κολυμβήθρα. Για να είμαστε σωστοί. Για τους ενήλικες δεν έχουμε κολυμβήθρα. Όλα αυτά βαρύνουν μόνο τους ιερείς. Εσάς δεν σας βαρύνουν τόσο τα θέματα. Οπότε αν κάποια στιγμή καλέσει ο παπάς να φτιάξουμε μια κολυμβήθρα μεγαλύτερη ή να φτιάξουμε ένα βαπτιστήριο, φαντάζομαι ότι δεν θα στρέψετε τα νότα να φύγετε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνουν όλα κατά τάξην και ευσχημόνως, όπως ορίζει ο Απόστολος Παύλος. Μας δίνει την εντολή πάντα ευσχημόνως και κατά τάξην γινέστο μέσα εις την Εκκλησία. Γιατί είπα γι' αυτό το πράγμα, αν δεν το καταλάβατε? Γιατί εάν δεν είναι μεγάλη κολυμβήθρα και είναι αυτή του τύπου του εμπορίου που παίρνουν όλοι οι ναοί, δεν μπορεί να γίνει σωστά το βάπτισμα του παιδιού. Χαίρομαι ιδιαίτερως όταν βαπτίζω παιδάκια κάτω από 6 μηνών. Αλλά και εκείνα που είναι 2 ετών, με δυσκολεύει, δεν έχω εκείνη τη στιγμή την χαρά να κάνω αυτό που πρέπει να το κάνω σωστά. Το ζορίζω το παιδί, γιατί πρέπει να μπει μέσα στην κολυμβήθρα και γι' αυτό δεν ευθύνομαι απολύτως, άκρος ευθύνονται πρώτα οι γονείς που δεν το έφεραν να το βαφτίσουν 6 μηνών το παιδί τους, με το αργότερο μέχρι 6 μηνών. Γι' αυτό πρέπει να κατασκευάζουμε μεγάλες κολυμβήθρες. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός την κολυμβήθρα την έλεγε γάστρα, γάστρα. Γάστρα τι σημαίνει κατά βάση? Η γαστέρα, έρχεται η κοιλιά. Η κοιλιά είναι στρογγυλή και έχει το εξής σχήμα η κοιλιά. Ξεκινάει στενά, γίνεται φαρδιά και μετά πάλι κλείνει. Όπως είναι οι γάστρες. Και έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ότι πρέπει να είναι πολύ μεγάλες και ευρύχωρες για να πετυχαίνεται η τριπλή κατάδυση του παιδιού μέσα εις το νερό. Τώρα εγώ θα πω μόνο κάτι, γιατί έτσι είναι η παράδοση, δεν έχω να πω τίποτα επ' αυτού, πρέπει να μπαίνει το παιδί τρεις φορές και να βγαίνει από την κολυμβήθρα. Είπε ο Παπαφώτης ο Διαχριστών Σαλός, που κάποιες από εσάς και κάποιοι τον γνωρίσατε εδώ πριν από χρόνια που ερχόταν στο ναό μας, τουλάχιστον πέρασε ένας Άγιος άνθρωπος, πολλοί περάσανε, και αυτός όμως σημάδεψε έτσι την ιερατική μας παρουσία, μου έλεγε, παπά Θεμιστοκλή μου έλεγε, ξέρεις γιατί τα παιδιά γκρινιάζουν, γιατί φωνάζουν, γιατί χωρίζουν νέα ζευγάρια? Γιατί δεν γίνονται σωστά οι ιερολογίες και οι ιεροτελεστίες. Και θεωρούσε ας πούμε σαν ένα μεγάλο πρόβλημα δαιμονισμού θα έλεγα στην κοινωνία μας, γιατί σήμερα αυτή τη λέξη που λέω τώρα θα σας ταράζει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια η πικρή. Δαιμονισμός είναι όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνηθίσει την παρουσία του μέσα στην Εκκλησία ή όταν ένα παιδάκι δεν μπορεί να ησυχάσει πάρα πολύ και φωνάσει, είναι να το πειράζει κάποιο δαιμόνιο. Είναι πολλών λογιών και οι δαιμονισμοί. Όταν φτάσουμε και σε αυτό το μυστήριο θα μιλήσουμε και για αυτήν την κατάσταση. Εκείνο που ήθελα να σας πω είναι ότι οφείλομαι, έλεγε ο Παπαφώτης, να κάνουμε το βάπτισμα σωστά μέσα στην κολυμβήθρα και να πιάνουμε όλο το κεφάλι να μπαίνει μέσα, να μην άκρο, δηλαδή κάποιο χεράκι πετάγεται κατά πάνω, γιατί λίγο αν είναι μεγαλύτερο το παιδί απλώνει τα χέρια του για να βγει από την κολυμβήθρα, όλα λέει μέσα και να μην μείνει τίποτα. Αυτό το έχω διαβάσει όμως και σε πολύ παλαιούς Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος ο Θεσσαλονίκης, που ήταν που έζησε τον 14ο με 15ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, και αυτός έλεγε ότι η αιτία πολλές φορές που έχουμε προβλήματα με τα παιδιά είναι εξαιτίας ότι δεν έγινε καλά το βάπτισμα. Και αυτό πάλι στον ιερέα έρχεται, και γι' αυτό όταν ο ιερεύς κάνει το βάπτισμα είναι καλόν να αφήνουμε τον ιερέα να κάνει όπως πρέπει τα λειτουργικά του καθήκοντα. Έρχεται, ας πούμε, κάποιος γονείς, μια μητέρα ευαίσθητη, υπερευαίσθητη, μόνο αυτή έχει παιδί, άλλες δεν κάνουν παιδιά στον κόσμο, μόνο αυτή, μόνο μία, ας πούμε, μπορεί να είναι αυτή, η οποία λέει, ξέρετε, το παιδί μου έχει οτίτιδα, να μεταθέσουμε, παιδί μου, το βάπτισμα, αν έχει οτίτιδα. Τι μου ήρθατε σήμερα, μου στολίστε με 5.000 μπαλόνια έξω την εκκλησία και κατά τα άλλα υπάρχει κρίση μέσα στην κοινωνία και οι ίδιοι έρχεστε στην εκκλησία για να κάνετε το μυστήριό σας, έχει οτίτιδα, να μην το βουτήξετε μέσα, είναι η ουσία δηλαδή. Δεν θα πούμε, έλα μπάρμπα μου, δείξε με τα μπελοχώραφά σου ποια είναι, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το πούμε στον κληρικό. Ο κληρικός έχει συνείδηση και η συνείδηση του κληρικού υπαγορεύει κάθε φορά τι πρέπει να κάνει. Ο επίσκοπος είναι φυσικά εκείνος που επιλύει όλα τα προβλήματα των πιστών. Εάν κάποιος, για παράδειγμα, δεν θέλει να βαπτιστεί με αυτόν τον τρόπο, εγώ γνωρίζω την παράδοσή μου, έχω εντολή από τον επίσκοπό μου να τελώ τα μυστήρια ευσχημόνος και κατά τάξη, αν θέλει κάποιος να μην βαπτίσει το παιδί του, μπορεί να μην το βαπτίσει στην εκκλησία, να το έχει αβάπτιστο. Αλλά το να έρθει και να υποδεικνύει και τρόπους προς τους κληρικούς πώς θα βαπτίσουν το παιδί, αυτό είναι άνω από τις δυνάμεις του κληρικού. Δεν το δέχεται αυτό ο κληρικός, διότι ο καθένας είναι φοετάχθη μέσα στην εκκλησία. Υπάρχει μία τάξη στα πράγματα. Είπαμε για το νερό της Κολυμβήθρας, αφού τελειώσει το βάπτισμα, μετά, εκεί υπάρχει η εξής τάξη. Πάλι υπεύθυνος για αυτά τα νερά καθίσταται ο ιερεύς. Επειδή είναι και νεοκόροι εδώ του ναού μας, για κάθε σταγόνα που πέφτει κάτω αγιασμένου νερού και καταπατάται, έχουμε εμπόδιο θείας μετάληψης για αυτό το θέμα, όπως επίσης συμβαίνει και με το κόλυβο. Όπως, ας πούμε, τα κόλυβα παλαιότερα, θυμάμαι, όταν πρώτο ήρθα εδώ στην εκκλησία, είχατε μία συνήθεια σε ένα πανέρι μεγάλο μέσα, ειδικά στα ψυχοσάββατα, όσες δεν ήθελαν να καθίσουν να τα μοιράσουν, με όποιο τρόπο και αν το παρασκεύασε κάθε μία το κόλυβό της, είτε ήταν καλός είτε όχι, ήταν, μπορεί να ήταν με τα ζουμιά να έρχονταν το κόλυβο και το έριγναν μέσα στο πανέρι, κανένας δεν έτρωγε αυτό το κόλυβο. Αυτό κατηργήθη φυσικά, δεν υπάρχει αυτό, γιατί για τα κόλυβα δεν θα πληρώσω εγώ και τα διαβάζω και θα πληρώσω απέναντι με τη συνείδησή μου στο Θεό. Καθένας το πιάτο του. Θα το πάρεις όσα έκαμες, θα καθίσεις από εκείνη ώρα, τα φας όλα μέχρι να τελειώσουν, διότι ένα σποράκι στα Άγιον Όρος αν πέσει 40 μετάνοιες. Αν πέσουν 100, 100 επί 40, 4.000 μετανιούλες είναι πάρα πολύ ωραία για κάθε έναν που πετάει ένα μπολάκι με τα κολυβάκια του έξω στο καλάθι των Αχρήστων. Επειδή δεν έχω την δυνατότητα να κάνω 4.000 μετάνοιες, προτιμώ να μην εισπράξω κόλυβο, να το φάει ο κάθε ένας το κόλυβό του από μόνος του, γιατί για όλα αυτά θα αποδώσουμε εν ημέρα κρίσεως λόγος στο Θεό. Πολύ σχολαστικός γίνεσαι, Πάτερ Θεμιστοκλή, λέει τώρα κάποιος μες στη σκέψη του. Λοιπόν, για να μην έχω έτσι την πεποίθηση ότι είμαι σχολαστικός, λέω το εξής, ότι κάθε ένας θα κάνει το δικό το κολυβάκι, θα το μοιράζει εκεί που ξέρει ότι θα το φάνε, γιατί αν το μοιράζει για να τελειώσει το πιατάκι το μαρτάνει πάλι, να το τρώει καλύτερα ο ίδιος με την οικογένειά του, όπως το παρασκεύασε, να βάζει και περισσότερα υλικά μέσα, να το τρώει για γλύκισμα στο σπίτι του, για να τηρείται και η παράδοση και να μην γίνεται αυτό που γίνεται. Όπως επίσης διαπιστώνω, κατά αυτές τις ημέρες των ψυχοσαββάτων, θέλω να κλείσω την παρένθεση, μετά το πέρας της όλης ακολουθίας των μνημοσύνων που διαβάζουμε, μοιράζουμε σε πολλούς από εσάς και πρόσφορα. Μερικά τα έχω δει πεταμένα στους δρόμους. Όταν γυρνάω, πάω στο σπίτι, λέω, είναι καλύτερα να μην παίρνουμε γιατί αυτά από την ώρα που προσφέρθηκαν στο Θεό ανήκουν μόνο στο ιερατείο. Το πρόσφορο δεν ανοίξει σε κανέναν άλλον, όπως ξέρετε. Αν είναι 10 τα πρόσφορα και λειτουργήσει 4 ο παπάς, τα υπόλοιπα δεν τα δίνουμε σε οποιονδήποτε. Είναι μέσα στο Λεβιτικό γράφεται αυτό, άμα ξέρατε Παλιά Διαθήκη θα το ξέρατε αυτό, ότι αυτά τα οποία προσφέρονται μέσα στο ναό τα διαχειρίζεται μόνο ο κληρικός. Λοιπόν, έχω και από εκεί πάλι αμαρτία. Κάθομαι, τα λογιάζομαι κάθε μέρα και λέω από εκεί αμαρτία, από εκεί αμαρτία. Τι θα γίνει, εγώ στο τέλος θα είμαι στον πάτο. Γι' αυτό λέει καμιά φορά και το ανέκδοτο, θα πατάμε πάνω στο νόμο του παπά ή του δεσπότη. Κομμένα λοιπόν. Δεν μπορεί αυτό να γίνεται. Ό,τι δίνει ο παπάς, το τρώμε ως ευλογία στο σπίτι μας. Το δίνουμε γιατί είναι πάρα πολλά. Μπορούσαμε να τα κρατήσουμε, να τα τρώμε όλο το χρόνο εμείς, οι ιερείς που τα δικαιούμαστε. Όμως, δεν γίνεται αυτό. Μοιράζουμε στο ΚΕΑ κάτω, στους φτωχούς που έρχονται και τρώνε. Εκεί ξέρουμε ότι θα τα μοιράσει η κυρία Ελπινίκη και τα κόβει κομματάκια και τα δίδει και να ξεραθεί ακόμη το πρόσφορο, γίνεται φρυγανιά και μπορεί να φαγωθεί πολύ όμορφα. Δεν πετάμε τίποτα. Η Εκκλησία είναι τόπος οικονομίας. Τα νερά λοιπόν του βαπτίσματος είναι μέγας αγιασμός. Το μεγάλο αγιασμό που τον έχετε στα σπίτια σας που τον παίρνει τα Θεοφάνεια. Για να ακούσω. Στα εικονίσματα, στο εικονοστάσι. Και αυτό το νερό του Αγίου Βαπτίσματος είναι μέγας αγιασμός. Γι' αυτό, όπως ξέρετε και εμείς, έχουμε το ειδικό χωνευτήρι που τα ρίχνουμε εκεί. Τώρα να σας πω δύο πράγματα ενημερωτικά για το τι μέλη γενέστε αφού ο ιερεύς... 5 λεπτά και έχουμε ακόμη. Αφού ο ιερεύς τελέσει το βάπτισμα και τελειώσει και είπαμε τα νερά της κολυμβήθρας που θα τα τοποθετήσει ο κατάλληλος ο εκκλησιάρχης του ναού, πρέπει να σας πω ότι το παιδάκι μετά από λίγο θα χρηστεί με το Άγιο Μύρο. Θα πούμε σε άλλο μας μάθημα για το μυστήριο του χρίσματος. Τώρα θα τελειώσουμε το μυστήριο του βαπτίσματος. Αλλά θα πω τώρα εδώ, γιατί πρέπει τώρα να το πω, ότι το παιδάκι αφού βαπτιστεί, μυρωθεί, κοινωνήσει, για 7 ημέρες κανονικά γράφει το βιβλίο, δεν πλένεται. Δεν λούζεται το παιδί για 7 ημέρες. Και αντί για οποιαδήποτε άλλα ρούχα, στο παιδάκι φοράμε αυτά τα άσπρα, τα από κάτω που βάλαμε στο παιδί. Όχι αυτά τα κουστούμάκια και τα φορεματάκια, έτσι τα όμορφα που βάζουμε τα εξωτερικά. Τα εσωτερικά πρέπει να τα φοράει αυτά. Στα μαλλιά του πρέπει να φοράει για 7 ημέρες αυτό το κάλυμα της κεφαλής. Και παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να είναι ειδικά κατασκευασμένο, όπως πας στη μοδίστρα και ράβεις το ρούχο σου, θα πάρεις τα μέτρα και θα φτιάξεις ένα να κλείνει το κεφάλι και να είναι το πρόσωπο σαν να είναι μοναχός. Πώς είναι οι μοναχές που φοράνε το κουκούλι τους, κάπως έτσι πρέπει να είναι φτιαγμένο για το ειδικό κεφάλι, όχι το εμπορικό, γιατί όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που σας λέω. Πρέπει να είναι ένα ειδικό φτιαγμένο για το κεφάλι του συγκεκριμένου παιδιού. Ένα κεφαλάκι παιδιού 3 μηνών είναι πολύ διαφορετικό από άλλο παιδάκι 3 μηνών. Άλλο είναι μεγάλο το κεφάλι του, άλλο είναι μικρότερο το κεφαλάκι του. Δεν παίρνουμε ίδια πράγματα από το εμπόριο, φτιάχνουμε εμείς, και αυτό είναι νοικοκυριό πνευματικό, γιατί 7 μέρες πρέπει να είναι δεμένο στο κεφαλάκι του. Την 8η μέρα πηγαίνει η νονά στο σπίτι και κάνει το πρώτο μπάνιο του παιδιού. Επειδή σήμερα αυτές οι νέες μάνες που βαπτίζουν τα παιδιά τους, και αυτά όλα που σας λέω εδώ πέρα για αυτές είναι ασύλληπτα πράγματα, δεν πρόκειται να τα εφαρμόσουν ή δεν θέλουν να τα εφαρμόσουν, συνήθως συνιστώ εγώ ως πνευματικός, και συγχωρήστε με που κάνω μία παρέκκληση από τους κανόνες της Εκκλησίας, επειδή προσπαθώ να προλάβω το μη χειρότερο και τα λοιπά, λέω 3 ημέρες το παιδί θα μείνει χωρίς μπάνιο. Την 3η ημέρα λοιπόν μπορεί να γίνει το μπάνιο, να μαζευτούν αυτά τα πρώτα νερά και αυτά τα φέρνουμε στην εκκλησία, στο χωνευτήρι του ναού, και τα ρίπτουμε στο χωνευτήρι ή πάμε στη θάλασσα και τα ρίχνουμε, γιατί αυτά τα νερά είναι πρώτον μέγας αγιασμός και δεύτερον είναι το μέγα χρήσμα που πήρε το παιδί με το μυστήριο του χρήσματος. Είναι δηλαδή μία κράση μαζί δύο πραγμάτων, πολύ πνευματικών και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Καθόλου το διάστημα αυτό που το παιδάκι θα ενεργείται και όλα αυτά, μαζεύουν σήμερα με τα σύγχρονα μέσα που κυκλοφορούν αυτές οι πάνες, οι σύγχρονες, τις μαζεύουμε και αυτές πηγαίνουμε για τις 3 αυτές ημέρες ή τις 8 αν εφαρμοστούν, τις μαζεύουμε και όλα τα μωρομάντιλα χαρτιά και τα θάβουμε αυτά σε ένα απάτητο μέρος, διότι έτσι προφυλάσσουμε να μην πεταχθεί κάτι από αυτά τα άγια τα οποία κούμπησαν πάνω στο σώμα. Όλα τα άλλα τα ρουχαλάκια ξεπλένονται ένα χέρι και τα νερά που μαζεύονται και αυτά ρίπτονται μαζί με τα βαπτιστικά νερά ή στο χωνευτήρι ή και στη θάλασσα. Αυτό ας θεωρηθεί λήξαν, γιατί πληροφορούμε ότι πολλοί παίρνουν πληροφορίες από την λαϊκή αγορά, από τους μπάγκους, από κυρίες και από κυρίους περί θεμάτων πνευματικών και αυτό με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Μόνο ο παπάς μπορεί να ομιλεί για αυτά τα πράγματα που είναι υπεύθυνος και δεν μπορεί να βαραίνει άλλο τις πλάτες του, γιατί συν το χρόνο έρχονται εξομολογήσεις, έρχονται μυστήρια, έρχονται γάμοι, έρχονται από εδώ και από εδώ. Κάθε μέρα βαραίνει όμως. Ας με ξεφορτώστε κι εσείς λιγάκι, γιατί αδελφός υπό αδελφού βασταζόμενος, να σηκώσουμε μαζί όλη αυτή την παράδοση της Εκκλησίας μας και ο καθένας να είναι υπεύθυνος για τα δικά του και εμείς να εκτελούμε τα μυστήρια μένα, αλλά να μην έχουμε μετά και τη συνέστηση μετά κάτι γίνεται που δεν είναι σωστό. Γι' αυτό λοιπόν εδώ θα ήθελα στην αγάπη σας σήμερα να κλείσω τη σύναξή μου στο σημείο αυτό. Θα κάνουμε ακόμη ένα μάθημα για το βάπτισμα και μετά θα μπούμε στο μυστήριο του χρίσματος.
2: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου λατρευτικής κατηχήσεως. Επιμέλεια, πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου 2022.

την ενθουσιώδη φιλοτιμία της, την αφοσίωσή της προς την Εκκλησία και επιδίδοντας σε αυτήν την ποιμαντική βακτήρια είπε «Λάβε την ραβδοταύτην ή να συνεχίσεις ποιμένουσα το εμπιστευθένσι υπό του Κυρίου λογικών πίμνιο. Και τεσμέν ευπιθέσιν έστω αυτές υπό σου βακτηρία και υποστηριγμός. Τες δε απιθέσι και ευτραπέλης χρώ αυτή ράβδο επιστηπτική ραβδοσυνέσεως». Εκτός όμως από την μέρημνα και την πνευματική οικοδομή των ψυχών των υποτακτικών της, ενδιαφερόταν και για την ανοικοδόμηση μιας νέας πτέρυγας στο μοναστήρι για την καλύτερη διαβίωσή τους. Επειδή οι μοναχές ταλαιπωρούνταν από την έλλειψη επαρκούς χώρου για την διαμονή και την κατά μόνας προσευχή τους, πόθος της ήταν να κτιστούν νέα κελιά. Το παλαιότερο οικοδόμημα δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες τους, γιατί ο αριθμός των μοναζουσών είχε κατά πολύ αυξηθεί. Έτσι, τη δεκαετία του 1970, συνεργάστηκε με τον πατέρα Ηλία για την επέκταση του κτηριακού συγκροτήματος. Παρακολουθούσε όλα τα στάδια της οικοδόμησης του κτηρίου, από την τελετή του αγιασμού για την θεμελίωσή του, μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών, με έκδηλη τη χαρά της, και ο Κύριος την αξίωσε πριν από την κοίμησή της να αντικρίσει την ολοκλήρωση του έργου το 1980. Ήταν πολύ συγκινημένη όταν παρέδιδε στην κάθε αδελφή το κλειδί του απλού κελιού της κατά τη διάρκεια μιας μικρής τελετής. Τότε παρίστατο φιλοξενούμενος και ο Μητροπολίτης Νόβισαντ Ιρηναίος Μπουλοβίτς, ο οποίος απίφθινε λόγο στην αδελφότητα περί θεολογίας του κελιού του μοναχού. Καθώς είχε προαισθανθεί το επικείμενο τέλος της επίγειας ζωής της, είπε στην αδελφή Χριστονύμφη, την μετέπειτα ηγουμένη της μονής, «Πάμε, παιδί μου, στην Κάλυμνο να αποχαιρετήσω τα πνευματικά μου παιδιά για τελευταία φορά». Τότε επισκέφθηκε όλα τα μοναστήρια της Καλύμνου για να αποχαιρετήσει τις μοναχές που ήταν πνευματικές κόρες της. Τους προσέφερε βιβλία πνευματικά για τον καταρτισμό τους. Τις νουθέτησε και τους ευχήθηκε «Καλή συνάντηση στον ουρανό».

Τον Ιούνιο του 1981, την ημέρα της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επειδή η κατάσταση της υγείας της ήταν κρίσιμη, οι αδελφές δεν θέλησαν να την ενημερώσουν για την εκδημία της αδελφής Φιλοθέης. Η ενάρετη αυτή μοναχή είχε προγνωρίσει την αναχώρησή της για τον ουρανό και παρακάλεσε στην κηδεία της να μην χτυπήσουν πένθυμα τις καμπάνες, για να μην υποψιαστεί η γερόντισσα την κοίμησή της και από τη θλίψη της καταβληθεί περισσότερο. Όμως, παρότι η γερόντισσα ήταν τόσο ταλαιπωρημένη, ωστόσο ως άνθρωπος με μεγάλη διέστηση είχε μεγάλη ανησυχία και ρωτούσε επίμονα αν συμβαίνει κάτι στην αδελφή Φιλοθέη. Στις 18 Αυγούστου παρέδωσε το πνεύμα της στον ημφίο της Χριστό, τον οποίο διακαώς επόθησε εκ νεαράς ηλικίας και υπηρέτησε με απαράμιλο ζήλο

έως τα βαθιά της γεράματα. Εκείνος ήταν που την δυνάμωσε με την παντοδύναμη χάρη του για να φτάσει στο τέρμα του αγώνα της νικήτρια. Επέτυχε αυτό που συμβολίζει το όνομά της. Σημείωνε ο φιλομόναχος αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος, καθώς πληροφορήθηκε την εκδημία της. Καθώς διέτρεχε όλο το στάδιο της ζωής της, είχε στραμμένη την προσοχή της στην μόνιμη πατρίδα της. Τώρα πλέον θα απολαμβάνει την άλικτη εφροσύνη όσων εργάστηκαν και πολλαπλασίασαν τα τάλαντα που τους δόθηκαν από τον Κύριο. Πιστεύουμε ότι θα άκουσε τον λόγο του, εύδουλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Ο Άγιος νυμφαγωγός της ασφαλώς θα την υποδέχθηκε στον ουράνιο νυμφώνα, όπου θα απολαμβάνει την ατελεύτητη κοινωνία με τον νυμφίο της. Ήταν μόλις 20 ετών όταν ο Όσιος Αμφιλόχιος της έγραφε συγκινημένος από την προθυμία της να θυσιάσει τα πάντα για το ωραίο σπιτάκι των ουρανών, την αιώνια κατοικία μέσα στην οποία επρόκειτο να διαμείνουν μαζί με τις άλλες αδελφές. Για σκέψου Καλλιόπη, πάντοτε μαζί, προσευχή αέναος, θεωρία αγγελικών ταγμάτων και αυτού του Χριστού. Το σπιτάκι μας, αδελφοί, έχει θέσει καλήν. Έχω δίκαιο να επιθυμώ πολύ ενωρίς εκεί να μεταβώ και να περιμένω κατόπιν τας άλλας αδελφάς. Πιστεύω, Καλλιόπη, ότι εγώ πρώτος θα εισέλθω εκεί όπου θα ζήσω με αιωνίως. Άλλωστε το ίδιο υποσχέθηκε στις κόρες του και πριν από την αναχώρησή του για τους ουρανούς. Από τον ουρανό θα παρακαλώ για σας. Θα προσπαθήσω να σας ετοιμάσω κατοικία, αν είναι δυνατόν, κοντά στα ανάκτορα του μεγάλου βασιλιά. Και όταν πια θα μου έρχονται τα τηλεγραφήματα πάνω, ότι έρχεται καμιά σας, εγώ θα περιμένω με χαρά.

μονή της βυθίστηκε σε βαθύ πένθος. Για τα παιδιά της που τόσο την αγάπησαν, το κενό της απουσίας της ήταν μεγάλο. Ο χρόνος δεν μπόρεσε να σβήσει τις βαθιές πατημασιές της στο στενό μονοπάτι της μοναχικής ζωής, το οποίο την οδήγησε στο ουράνιο ξέφωτο της δόξας του Θεού. Η θέα των αποτυπωμάτων της θα καλεί τις επόμενες γενναίες των μοναζουσών να εχνηλατήσουν τη διαδρομή της πάνω στη γη για να ακολουθήσουν την ανωδική στενοπό που εκείνη βάδισε με σφοδρό πόθο και γενναιότητα. Στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκαν ο Μητροπολίτης Καλύμνου Ισίδωρος με συγγενείς και πνευματικούς αδελφούς από τη γενέτειρά της, καθώς και ιερείς με πλήθος πιστών από την Ιερά Νήσο της Πάτμου. Πολύ επιτυχημένη σκιαγραφία της προσωπικότητάς της έδωσε ο επικίδιος λόγος του χωροστατούντος στην εκρόσιμη ακολουθία Αγίου Καθηγουμένου Θεοδωρήτου. Με τον λόγο του έβαλε τις πινελιές του στο πορτρέτο που τη ζωγράφισε με ζωηρά χρώματα, από τον οποίο σταχυολογούμε ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, Άγιε εν Χριστώ αδελφέ της Ιεράς Ταύτης Μονής, πενθυφόρε λαέ του Κυρίου. Είναι βαθιά η οδύνη της Ιεράς Αδελφότητος του Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου, η οδύνη της Αποστολικής Εκκλησίας της Ιεράς Νήσου Πάτμου και του περιούσιου λαού της Δωδεκανήσου, δια την ισκύριον εκδημίαν της Οσίας Μητρός Αγίας Καθηγουμένης Ευστοχίας Μοναχής. Διότι εις το ιερόν πρόσωπον της Κοιμηθήσης στερείται η μονή του Ευαγγελισμού της προτεργάτιδος της ιδρύσεώς της και της σοφής πεπνημένης αρχηγού της. Στερείται η Πάτμος μιας ασκητικής προσωπικότητος ή της έθεσε την σφραγίδα της εις την νεωτέραν ιστορίαν της Ιεράς Νήσου. Στερείται η Δωδεκάνησος μιας πνευματικής μορφής πρώτου μεγέθους και μιας κοινωνικής λειτουργού, η οποία επί έτη πολλά διεικόνησε την κοινωνία της εις πλείστους τομείς, και μόνον το όνομα της Καθηγουμένης Ευστοχίας ή το εν ολόκληρων κεφάλαιων. Η ευστοχία αποτελεί αστέρα ακτινοβολούντα εις το στερέωμα της Εκκλησίας, η τομία αληθινή πνευματική προσωπικό της, δια την αφοσίωσή της εις των μοναχικών ιδεώδες, δια το γνήσιον ήθος της, δια το κύρος και το βάθος της. Το τέρμα της επιγείου ζωής της την έβρε με σταδιοδρομίαν όχι μόνον μακράν, αλλά και πολυμερή και πλουσίαν εις καρποφορίαν. Συνεργάστην κατά των πλέον άριστων τρόπων επί μίαν δωδεκαετίαν με την Αγίαν Καθηγουμένην και εθαύμασα το σπινθυροβόλον πνεύμα και το βάθος της σκέψεώς της, την ευθυκρισίαν και την εις τον Άγιον Γέροντα απόλυτον αφοσίωσιν. Αγία Καθηγουμένη, η Αγία Ψυχή σου αναπαύεται ήδη πλησίον του Κυρίου μετά των Αγίων και μετά του Αγίου Γέροντος Αμφιλοχίου. Συμμετέχεις της τρυφής του Παραδείσου, της προστασίας των Αγγέλων και της θέας της Αγίας Τριάδος. Διότι αφοσιωθήσα και διακονήσασα την Ιεράν Μονήν σου, εγένες ο τύπος των πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Απολαμβάνεις ήδη, Αγία Καθηγουμένη, τον στέφανον της αιωνίου δόξης και μακαριότητος, τον οποίον ο νυμφίος σου Χριστός ηιτήμασεν. Πανταχού, όθεν διήλθες, τα ίχνη της διαβάσεώς σου
υπήρξαν φωτεινά και εύστοχα, ως εύστοχον ήτο και το όνομά σου. Επέτυχες τον στόχο σου, διότι ο Πανάγαθος ευλόγησεν τα έργαν και την αγάπην και την διακονίαν και την υπομονήν σου και τα έσχατα πλείωνα των πρώτων. Οι αθάνατοι ούτοι λόγοι είναι λόγοι του Αγίου Θεού. Ήτινες αντίχησαν εις το Άγιον της Αποκαλύψεως σπήλαιον και τους ήκουσε ως φωνήν υδάτων πολλών ο Ευαγγελιστής της Αγάπης. Το περιεχόμενόν τους έχει πλήρως την εφαρμογή του εις το σεπτόν πρόσωπό σου. Από την δυνατήν φυσιογνωμίαν σου, από την εγρήγορσήν σου, από την ζηλωτήν και γενναίαν δράσην σου, η μονή σου και η Πάτμος ίδλυσαν μεγάλα κεφάλαια. Απορφανίζεται σήμερον η μονή σου. Ούτως ευδόκησεν ο Θεός. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Αλλά και ούτω η διακονία σου είναι τετελειωμένη. Το έργο σου ανήκει εις την Αθανασίαν και το όνομά σου θα αναπολείται με συγκίνησιν και ευλάβιαν. Αναπαύου εν ειρήνη, Αγία της ευστοχίας ψυχή. Θα διαφυλάξομεν ως ιεράν παρακαταθήκην την μνήμη της μεγάλης υπέρ της μονής σου αφοσιώσεως. Παρισταμένη το θρόνο του Παμβασιλέως Χριστού, εύχου και τώρα υπέρ της μονής σου και υπέρ πάντων των πνευματικών θυγατέρων σου. Έτινες θρηνούν, απαρηγόρητη την στέρησήν σου και με βαθυτά την θλίψην προπέμπουν το σεπτόν σκήνο σου. Εύχου υπέρ της μεγάλης μονής, όπως την απεκάλεις την μονήν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Στη συνέχεια εξεφώνησαν επικηδίους λόγους ο Μητροπολίτης Καλύμνου Ισίδωρος και ο προηγούμενος της μονής Ισίδωρος. Όπως έγραφε η τοπική εφημερίδα, το προσκύνημα των παρισταμένων κράτησε πάνω από μία ώρα λόγω του πλήθους των παρισταμένων.

Στη μονή της θα αναπαύεται το σώμα της μέχρι να ακουστεί η σάλπιγγα που θα σημάνει την Ανάσταση των νεκρών κατά την ένδοξο Δευτέρα έλευση του Κυρίου μας. Η ψυχή της από τον χώρο της αναμονής θα παρακολουθεί το αγαπημένο της μοναστήρι που με τόσους κόπους και δάκρυα θεμελίωσε και θα εύχεται να απλώσουν βαθιές ρίζες στον αγρό του μοναχισμού η πνευματική της εικόνη. Μετά από πολλά χρόνια, μία από τις κοπέλες που μεγάλωσαν στο ίδρυμα και για την πορεία της ζωής της η γερόντισσα πάντα ενδιαφερόταν, σε όρημη ηλικία ασθένησε και υποβαλόταν σε αιμοκάθαρση. Ένα βράδυ είδε σε όνειρο τη γερόντισσα και της είπε: «Παιδί μου, έλα, σε περιμένω». Πραγματικά, την ίδια μέρα έπεσε σε κόμμα και μετά την παρέλευση λίγων ημερών πέταξε η ψυχή της στα ουράνια σκηνώματα κοντά στην πνευματική της μητέρα που την ανέμενε.

0: Η ηγουμένη της σειράς μονής Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης Σιδηροκάστρου Χριστονύμφη τη χαρακτήριζε βακτηρία δια την ιεράν συνοδείαν και δια πάντας τους προς αυτήν προσερχομένους χάριν ψυχικής παρηγορίας. Υπήρξεν η μέλισσα η φύλεργος της Εκκλησίας του Χριστού, η παιδαγωγός των εκάστοτε προσερχομένων κοσμικών, πάντας προτρέπουσα προσωτηρίαν μετά της μεγάλης αυτής διακρίσεως. Η ζωή της υπήρξε ασκητική, εγκρατής, έζησε την αγγελική ζωή, τηρούσα τους ιερούς κανόνας και τας πατερικάς παραδόσεις. Τους κόπους αυτής, τους αγώνας, τους ιδρώτας, τας μερίμναστ και φροντίδας, τας οποίας νυχθημερών κατέβαλε δι' ημάς, την σεβαστήν συνοδείαν της, αλλά και δια τας πέριξ αδελφάς της και πνευματικά τέκνα της, πάντες εκτιμόμεν και σεβόμεθα. Ο Μητροπολίτης Βερατίου και Αυλώνος κύριος Ιγνάτιος θεωρούσε τον εαυτό του ευεργετημένο για το γεγονός της επικοινωνίας του μαζί της κατά την εφηβική του ηλικία, όταν φοιτούσε στην Πατμιάδα και επισκεπτόταν τη Μονή του Ευαγγελισμού για να συναντήσει τον Άγιο Αμφιλόχιο. Πάντες όσοι είχομεν την Θείαν Ευλογίαν να γνωρίσομεν αυτήν και να μαθητεύσομεν παρά τους πόδας της έργο και λόγο διδασκούσεις και προβαλούσεις των Χριστών, ας ευχαριστήσομεν τον Κύριον δια την τιμήν. Εις μας εξίωσε και ας τιμήσομεν την σεπτήν αυτήν μνήμην, μιμούμενοι τας αρετάς της και εστιχούντες εις το Άγιον παραδειγμά της. Έγραφε συλληπούμενο στην αδελφότητα για την απώλεια της πνευματικής της μητέρας. Διανθισμένο με ποικίλες παρομοιώσεις είναι το στεφάνι των εγκομείων που της έπλεξε στη συλληπιτήρια επιστολή του για να εκφράσει τον θαυμασμό του για τις αρετές και το έργο της. Η υψηλόκορμος δρυής έπεσεν και ο λίχνος οφαίνων εν τη λιχνία έσβησε. Η στοργική μήτυρ μετεκλήθη υπό του ουρανίου πατρός εις τας ουρανίας κοινώσεις και κατέλειπε τα τέκνα αυτής ορφανά. Ως άλλος αστήρ φαϊνός εν το λογικό της εισαγγέλου πολιτείας στερεώματι λάμψασα και λόγων ζωής κατά των θείων Παύλων επέχουσα, έδισεν εκ του ματέου τούτου κόσμου ή να ανατήλει εν τη ανεσπέρω ημέρα της αιωνίου μακαριότητος. Ως άλλη ναύς εμπορευωμένη κατά των σοφών Σολομώντα, διαπλεύσασα εσίως το πέλαγος της παρούσης ζωής, φυγούσα το κλειδόνιον της αμαρτίας και τους κοπέλους του νοητού εχθρού, έχουσα κυβερνήτη των Χριστών, ιστίων, των τίμιων και ζωηφόρων σταυρών και πιδάλιον την γνησίαν διδασκαλίαν της Αγίας Γραφής και των Θεοφόρων Πατέρων, την άβραν του Πνεύματος ουριοδρομούσα, κατέπλευσεν εις τον εύδιον και ακίμαντον λιμένα της Βασιλείας του Θεού, κομίζουσα τον πλούτον των αρέτων. Αληθώς, ποια διάνοια δυνατή να συλλάβει και ποια γλώσσα ικανή να λαλήσει τα προτερήματα και τα σαρετάς αυτής. Υπήρξεν όντως ένας πολύεδρος πνευματικός αδάμας, στήλβων και λάμπων ακτινοβολών τα σαρετάς του πνεύματος. Την βαθίαν ευσέβειαν και την τελείαν πίστην και εμπιστοσύνην προς τον Θεόν, εκδηλουμένην εμπράκτος, όχι μόνον ότε του Θεού συγχωρούντος η θάλασσα του βίου εξεγείρετο και τα κύματα των θλίψεων και των δοκιμασιών εζήτουν να καλύψουν την ολκάδα της ψυχής. Τι δεν να είπε κανείς για την αγάπη της. Η γάπα των Θεών εξ όλης ψυχής και καρδίας και το θείο πόθο τροθήσα την ψυχήν ως περ έλαφος διψώσα εξεζήτη των Κύριων την πηγήν την αέναον και ίσως μην μύρου ανέδραμε ο πίσω του νυμφίου Χριστού, το όνομα του οποίου απαιτέλει το εντρίφημα και μελέτημα του νοός και της καρδίας αυτής. Παρόμοια αισθήματα εξέφραζε και ο Μητροπολίτης Ιταλίας και έξαρχος Νοτιού Ευρώπης κύριος Γενάδιος, πρώην σπουδαστής και εκείνος στη φημισμένη εκκλησιαστική σχολή της Πάτμου. Την ταπεινή και σεμνήν κόρη της Καλύμνου, την πρόθυμην και θαραλέαν νέα διδασκάλισαν, την επιβλητικήν και σοφήν γερόντισαν της Πάτμου, εγνώρισα, συνεζήτησα μαζί της, την ήκουσα, εδιδάχθην και εθαύμασα την ευαγγελική απλότητα και την ανυπόκριτον ευγένεια, που εκόσμουν την ιεράν και σεβασμίαν μορφήν της, την πλουσίαν καρδίαν της και γενικά την οσιακήν βιωτήν της. Κάθε φορά που η Θεία Πρόνοια με οδηγούσε εις το μικρόν επίγειον παράδεισον της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού ως ιεροσπουδαστήν της Πατμιάδος και της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ως ιερέα και επίσκοπον του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας, η χαρά μου δεν περιεγράφεται. Ή το χαρά διαρκής και γαλήνη ουράνιος. Ισθανόμην αληθινά ευτυχής και χαριτωμένος. Μάλιστα δε η προσευχή μου εις των ιερών τάφων του Οσίου Αμφιλοχίου και η συνάντησή μου με την πάντοτε ελπιδοφόρον και επιβλητική γερόντισαν ευστοχίαν, της οποίας οι λόγοι ήσαν πάντοτε εύστοχοι και σοφοί, οι οποίοι έπειθον με αγάπη και ανιδιοτέλειαν, παρεμήθουν, εστήριζον, επροστάτευον, οδήγουν εις την αληθείαν, εις το φως, έσωζον, ελάμπρινον την ψυχήν και την καρδίαν μου, ανεζωγώνουν την ύπαρξή μου δια μίαν νέαν ιεραποστολικήν διακονίαν εις την σπουδαιοτάτην και κέριαν θέσιν εκκλησιαστικήν, κοινωνικήν, πολιτιστικήν ένθε υπό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας ετάχθην. Η ιδιαίτερα πατρίδα μου η Ρόδος, αλλά και ολόκληρος το Δεκάνησος, χάρη εις την αποφασιστικότητα και θυσίαν της γερόντισσας της Πάτμου, να ακολουθήσει τον Όσιον Αμφιλόχιον, τον υπέραλμπρο πατέρα της Δωδεκανήσου, ευεργετήθη κατά θαυμαστών τρόπων με την ίδρυση μονών και πνευματικών κέντρων που μέχρι σήμερα κοσμούν τας νήσους μας και την ελληνική γη. Υπερηφανεύονται δε δια τα κάλλιστα παρθένα νιάτα, τα οποία ενεφανίστησαν και απετέλεσαν υπό την θαυμαστήν καθοδήγησή της τους πρώτους πνευματικούς καρπούς, οι οποίοι εγαλούχησαν τον μόλις προολίγου απελευθερωθέντα ηρωικών λαών, ο οποίος και νυν γεύεται της θεοπνεύστου και κατηχητικής τροφής του Θεού Λόγου, που με τόση αγάπη, πίστην και ελπίδα, αλλά και με θάρρος ακαταμάχητον και προθυμίαν ευαγγελικήν, μετέδωσαν και μεταδίδουν δια την αναγέννηση και ανάσταση της ψυχής κάθε ανθρώπου. Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου 2022. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κύριος Σεραφείμ, αύριο Τετάρτη θα χωροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλίσει στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Χελόου κ. Νύφωνος. Την 5η το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί με θέορτος Εσπερινός. Στο ναό φυλάσσεται λείψανο του Αγίου. Η τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιώς από 12 έως 15 Ιουνίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στα πρόπυλα του ναού. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Οσίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το Σάββατο 13 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστούν δύο θείες λειτουργίες. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς φιλοξενεί ιερά λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ Τρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε ημέρα το πρωί τελεί τη Θεία Λειτουργία και το απόγευμα ο Εσπερινός. Στο ναό υπάρχει παρεκκλήση από ονόματι του Αγίου Λουκά του Ιατρού και θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου καθώς και η εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση, στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός στον κυρίως ναό. Στις 9 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση ιεράς αγρυπνίας. Την 5η το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση, στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινός τα εγκόμια, οι χαιρετισμοί και η παράκληση στον Άγιο Λουκά. Στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η λιτανία. Ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί, των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιώς, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, Αγίου Νίλου Πειραιώς, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Παναγίας Ρόδων του Αμάρατον Χατζικυριακίου, Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσος Χαϊδαρίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίου Φιλίππου στο πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου, Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου, Οσίας Ξένης Νικαίας, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής, Ζωοδόχου Πηχής Καλογρέζης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στις Ιερές Μονές, Ζωοδόχου Πηχής Βύρωνος, Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Παναγίας Αξιονεστή στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου, που υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι της Παναγίας. Εορτάζουν επίσης επί τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιετρού και τη εορτή της Συνάξεως της Παναγίας Αξιονεστή Ιερή Ναή Κοιμήσεως του Τόκου Σταμάτας, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Επί τη μνήμη του Αγίου Λουκά εορτάζουν το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ανακάσης και ο Ιερός Ναός Αγίου Εναργύρου στο Μπουρνάζι. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 10 και 11 Ιουνίου. Πανηγυρίζει την Πέμπτη το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά του Ιετρού στη Νέα Ιωνία με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή της ιεράς εικόνας της Παναγίας Αξιονεστή Αντιγράφου του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Αγίο Όρος και Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στη Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού και θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το Ιερό Λειψάνο του Αγίου Λουκά θα παραμείνει στο παρεκκλήσιο προς προσκύνηση έως τις 27 Ιουνίου το μεσημέρι. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Παράκληση στην Αγία Εφημία και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Σήμερα θα βρεθούμε στη Δαμασκό. Είμαστε μετά την κλίση του Αποστόλου Παύλου, μετά το συγκλονιστικό θαύμα το οποίο έγινε στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Τον αφήσαμε ανήμπορο και τυφλό, πεσμένο από το άλογο του, ψάχνοντας και ψαχουλεύοντας να βρει ανθρώπους να τον βοηθήσουν. Ποιος αυτός ο φοβερός, ο κρατεός, ο οποίος είχε βγει για το κυνήγι των χριστιανών, είχε σκοτώσει τον Στέφανο, είχε βοηθήσει μάλλον στον φόνο του Στεφάνου και είχε κακοποιήσει και βασανίσει πολλούς χριστιανούς. Και είχε πάρει συστατικές επιστολές, βρέθηκε δηλαδή ως ο καθήλυν αρμόδιος, ο χρήσιμος άνθρωπος που έπρεπε να κάνει την κακή δουλειά. Και πήγαινε στη Δαμασκό για να βρει τους χριστιανούς οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο εκεί, διωγμένοι, φοβισμένοι, μήπως και γλιτώσουν. Τα χρόνια είναι δύσκολα, τα Ιεροσόλυμα ήταν στις δυσκολότερες στιγμές τους. Οι Απόστολοι δεν είχαν αφήσει τα Ιεροσόλυμα, γιατί υπήρχε ακόμα κοινότητα, δεν είχαν εγκαταλείψει δηλαδή όλοι τα Ιεροσόλυμα, αλλά ένας πολύ μεγάλος όγκος χριστιανών είχε μαζευτεί στη Δαμασκό. Και ο Παύλος, ο Σαούλ τότε, ήθελε να κάνει ένα μεγάλο κακό, ήθελε να πλήξει την εκκλησία στη ρίζα της. Εκεί λοιπόν στο δρόμο προς τη Δαμασκό ανταμώνει τον Χριστό, ο Χριστός του μιλά, τον καλεί σε αυτό το έργο, του λέει ότι γιατί τον καταδιώκει, και όταν ο Παύλος ρωτά ποιος είναι, εκείνη η φωνή ιστοργική ακούγεται και του λέει «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ καταδιώκεις». Τυφλός λοιπόν και ανήμπορος, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή η λάμψη ενστικτοδός προφανώς θα τον έκανε να κλείσει τα μάτια του για να προστατεύσει τα μάτια του από όλο αυτό το γεγονός που έγινε μπροστά του, σαν έκρηξη, σαν ένας ήλιος, όπως κάποτε είχε δει ο Άγιος Κωνσταντίνος στο Σταυρό στο εν τούτο Νίκα, πλην όμως εκείνος τον είδε το Σταυρό και ξεκίνησε μια άλλη πορεία προς το φως. Δεν είναι το διώκτης ο Μέγας Κωνσταντίνος. Εδώ λοιπόν έχουμε μια άλλη κλίση. Και όταν ανοίγει τα μάτια του, έτοιμος να έρθει στην καθημερινότητα, καταλαβαίνει πως είναι τυφλός. Ότι έχει χάσει το αισθητό φως, ότι δεν μπορεί να δει. Είναι τυφλός λοιπόν. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά στη συνάντησή μας ότι ο Θεός μιλά στον καθένα μας με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε ο άνθρωπος να καταλάβει. Και λέμε θα μπορούσε, γιατί είναι μια ευκαιρία που δίδεται στον άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι επειδή μιλά ο Θεός ο άνθρωπος ανταποκρίνεται σώνει και ντε. Υπάρχουν άνθρωποι που ανταποκρίνονται στην πρόσκληση του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν ανταποκρίνονται ή δεν θέλουν να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Θεού. Τέτοιοι τρόποι που ο Θεός μιλάει στη ζωή μας είναι πολλοί. Ο Άγιος Εφραίμ, ο Γέροντας Εφραίμ, πιστεύω Άγιος της Αριζόνας, έλεγε κάτι πολύ συγκλονιστικό, ότι όσοι στην εποχή μας από την ενήλικη ζωή γνώρισαν τον Θεό, το γνώρισαν κυρίως μέσα από τον πόνο, μέσα από τις δυσκολίες. Καταλαβαίνετε ότι για αυτούς τους ανθρώπους ο πόνος, ένα νοσοκομείο, ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου είναι μία Δαμασκός. Ό,τι ήτο για τον Παύλο η Δαμασκός, έτσι είναι για αυτούς τους ανθρώπους ένας χώρος πόνου. Γιατί εκεί ανταμώνουν το Θεό. Το πώς όμως θα ανταποκριθεί ο άνθρωπος σε αυτή την πρόσκληση είναι θέμα ενός εκάστου. Δηλαδή τι θα την κάνει αυτή τη φωνή κάθε άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι όποιος ακούσει θα ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο. Όταν ο Παύλος, ο Σαούλ, ο Σαύλος σηκώνεται από αυτή την προσταγή, ανοίγει τα μάτια του, αλλά βλέπει πως είναι κλειστά. Πόσο σημαντικό είναι να καταλαβαίνεις, να βλέπεις, είπε κάπου ο Χριστός, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν και δεν βλέπουν και άνθρωποι που ακούν και δεν ακούν. Αλήθεια, αν είχαμε μάτια πνευματικά, αισθήσεις πνευματικές, θα αντιλαμβανόμασταν πράγματα τα οποία συμβαίνουν, παραδείγματος χάρη στην τέλεση μιας θείας λειτουργίας, που περνούν από μπροστά μας τελείως απαρατήρητα. Δεν αισθανόμαστε ότι εκείνη την ώρα που βρίσκεται ένας παππούλης απλός, απλοϊκός, εκεί πέρα που δεν ξέρει και πολλά πολλά γράμματα κτλ, αλλά τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μπορεί και έχει τη δυνατότητα λόγω της ιεροσύνης του να κατεβάσει τον ουρανό στη γη. Αν είχαμε πνευματικές αισθήσεις θα βλέπαμε μυριάδες αγγέλων και αυτό που λέει μέσα η Θεία Λειτουργία. Και πολυώματα και μετάρσια πτερωτά, να γίνεται δηλαδή ένα μεγάλο πανηγύρι, να στείνεται ένα τεράστιο πνευματικό φωταγωγικό πανηγύρι και εμείς να βρισκόμαστε και να είμαστε ένας από όλους αυτούς που συμμετέχουν στην πανήγυρη.
Μακάριος ο άνθρωπος που αποκτήσει αυτούς τους εσωτερικούς οφθαλμούς με την πνευματική του τη ζωή και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτά τα τελούμενα, τα συγκλονιστικά. Εδώ ο Παύλος είναι όμως τυφλός. Ο Θεός του αφαιρεί τα υλικά μάτια προκειμένου να του χαρίσει άλλα μάτια. Να τον κάνει δηλαδή μέσα από την τύφλωσή του, την ταπείνωση στην οποία τον υπέβαλε τον Απόστολο Παύλο, είναι σαν έναν άνθρωπο που είναι κρατεός και ξαφνικά τον έβγαλες από όλο αυτό το οποίο όριζε. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος νόμιζε πως ήταν πηγής Θεός. Νόμιζε ότι έκανε όλο τον κόσμο κουμάντο και ξαφνικά παραμένει ανήμπορος και τυφλός. Καταλαβαίνετε πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό, συγκλονισμός ήταν αυτό που υπέστη ο Παύλος. Ήταν έτσι και έγινε αλλιώς. Αυτό το πράγμα ήταν μεγάλη αλλαγή στη ζωή του. Αλλαγή στην οποία σε όλες τις επιστολές και στις ομιλίες του αναφέρεται πάρα πολύ συχνά, τονίζοντας την προ-Χριστού και μετά Χριστόν εποχή. Ο Απόστολος Παύλος, οδηγούμενος από τους συνοδούς του, οδηγείται ανήμπορος στην εβραϊκή συνοικία και όλοι περιμένουν να εξελιχθεί ο σκοπός του ταξιδιού του. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για καλό στη Δαμασκό. Δεν πήγε για καλό στη Δαμασκό. Τον εβλέπουν ωστόσο πως είναι με τους στρατιώτες, είναι έτοιμος να συλλάβει, αλλά αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις συλλήψεις δεν είναι ικανός να το κάνει. Είναι μπερδεμένος ο κόσμος. Δεν γνωρίζει τι πρόκειται να κάνει ο Παύλος. Ο Παύλος μοιάζει εκείνες τις ημέρες να μην τον ενδιαφέρει τίποτε τι γνώμη έχουν οι άλλοι για αυτόν. Εκείνον τον νοιάζει αυτή η προσωπική συνάντησή του με τον Χριστό. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι είμαστε τοποθετημένοι σε διάφορες καταστάσεις, είτε οικογενειακές, είτε κοινωνικές, είτε εργασιακές κάποτε, και είναι σαν να φοράμε κάθε φορά από ένα προσωπείο και έχουμε ρόλους και ο καθένας θέλει για τον εαυτό του κάτι να είμαστε και κάτι να κάνουμε. Ο Παύλος είχε καταλάβει και κατάλαβε έτσι. Τη μια στιγμή δεν είχε καταλάβει και κατάλαβε την άλλη. Αυτή την συγκλονιστική στιγμή την κατάλαβε ο Παύλος πάρα πολύ έντονα. Γι' αυτό και η συνάντησή του με τον Απόστολο Ανανία, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο γέροντάς του, ο πνευματικός του πατέρας, και η κατήχησή του και η ομολογία του Χριστού έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Η βάπτισή του έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αργότερα το βάπτισμα θέλει χρόνο. Δεν γινόταν τόσο γρήγορα. Ο Παύλος λοιπόν δεν ενδιαφέρεται για το τι γνώμη έχουν οι άλλοι γι' αυτόν και στοιχίζεται στο να ξεκινήσει μια πορεία να αρέσει το Θεό. Για μεταφέρετε το αυτό στη ζωή μας. Πολλές φορές περνάμε τη ζωή μας, ή μεγάλα τμήματα αν θέλετε της ζωής μας, προκειμένου να αρέσουμε στους ανθρώπους, να κάνουμε τα θελήματά τους και το θέλημα του Θεού το αφήνουμε στην άκρη. Έλεγαν οι Απόστολοι όταν συνελήφθησαν στην πρώτη σύλληψη, είπαν δεν μπορούμε να αρέσουμε στους ανθρώπους, δεν μπορούμε να αρέσουμε στις γνώμες των ανθρώπων, γιατί οι γνώμες των ανθρώπων αλλάζουν, μπαίνουν τώρα αυτά, γίνονται τα άλλα, δεν μπορούμε να προσαρμόζουμε τη ζωή μας και να στοιχίζουμε τη ζωή μας με τα θελήματα των ανθρώπων. Οι γνώμες των ανθρώπων αλλάζουν, όπως πάει ο άνεμος πάνε οι γνώμες τους και δεν μπορούμε να στοιχιζόμαστε σε αυτές. Έχουμε απλανή οδηγό το Λόγο του Θεού και με το Λόγο του Θεού πορευόμεθα. Ο Απόστολος Παύλος κλείνεται σε αυτό το σπίτι, ένα μικρό σπίτι στην άκρη του δρόμου, για τρεις μέρες και τρεις νύχτες, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει τίποτε. Η αναφορά των πράξεων των Αποστόλων σε αυτό το τριήμερο χαροποιό πένθος το οποίο βίωνε ο Παύλος, γιατί δεν ήταν ένα πένθος για το πένθος, δηλαδή δεν ήταν μια στεναχώρια για αυτό που έπαθε, αλλά μοιάζουν, ο Ιερός Χρυσόστομος χρησιμοποιεί μια ωραία εικόνα, λέει αυτές οι τρεις μέρες του Παύλου μοιάζουν με τις οδύνες μιας γυναίκας που κυοφορεί και ετοιμάζεται να γεννήσει ένα παιδί. Σε αυτή την περίοδο αυτή υπάρχει σαφής υπαινιγμός, καθαρός υπαινιγμός στην τριήμερη
παραμονή του Χριστού στον τάφο. Όπως ο Κύριος μας έμεινε στον τάφο τρεις ημέρες και την τρίτη ημέρα ανέστη, έτσι και κατά αντιστοιχεία ο Απόστολος Παύλος παραμένει σε αυτόν εκεί το χώρο το μοναχικό για τρεις μέρες και τρεις νύχτες, παλεύοντας ουσιαστικά με τον παλαιό του εαυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατή προσωπικότητα, πάρα πολύ δυνατή προσωπικότητα, και είναι πραγματικά άξιο μεγάλης έρευνας, αν θέλετε, από πολλούς τομείς της επιστήμης, της ψυχολογίας ίσως, ή διάφορες άλλες επιστήμες οι οποίες μπορούν ή θα ήθελαν να ερμηνεύσουν αυτή τη μεταστροφή του Παύλου. Τι ήταν αυτό που έκανε ένα διώκτη, τον έκανε πραγματικά να γίνεται ένας, όχι από όλους, αλλά ένας και μοναδικός Παύλος. Τι συγκλονιστικό έγινε μέσα στη ζωή του. Δηλαδή, βάλτε στο μυαλό σας ότι αυτός ο άνθρωπος ολόκληρη του τη ζωή είχε χτίσει ένα γερό κάστρο που πατούσε γερά στα θεμέλια του Μωσαϊκού νόμου. Γερό, ατρόμητο κάστρο. Και κάθε ένας που επιβουλευόταν την ύπαρξη αυτού του κάστρου ήθελε να τον εξουθενώσει ο Απόστολος Παύλος. Και το προσπάθησε και το πέτυχε. Και κάποια στιγμή αυτός ο διώκτης, αυτό το τρομερό μυαλό, συναντά το Θεό. Και όταν συναντά το Θεό, επειδή στο Θεό δεν μπορείς να του κλέψεις, δεν μπορείς να κρυφτείς, είσαι εσύ και εκείνος, κανένας άλλος. Και αν είσαι καθαρός και ειλικρινός απέναντί του, δεν μπορεί παρά να σε μαζέψει ο δεινός κυνηγός, και εκεί που νόμιζες ότι κυνηγούσες, όπως έχουμε πει, το Θεό, γίνεται ο Θεός κυνηγός και εσύ γίνεσαι το θύραμα. Βασικός τρόπος της ιδιοσυγκρασίας του, ο βασικός τόνος του χαρακτήρα του, η μόρφωσή του, όλα αυτά όταν έρχεται η χάρη του Θεού δεν καταστρέφονται. Δηλαδή το υλικό που είχε μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια, οι γνώσεις του, η σοφία του, ο δυναμικός του χαρακτήρας, όταν δηλαδή συναντά τον Χριστό, δεν γίνεται άλλος ο Παύλος. Δεν είναι δηλαδή λιγόλογος και ξαφνικά αρχίζει και μιλάει. Δεν είναι ψηλός και ξαφνικά γίνεται κοντός. Δεν είναι έτσι, ξέρω εγώ, ομιλητικός και δεν λέει τόσο άλλο. Όχι. Το υλικό που έχει ο Απόστολος Παύλος το παίρνει η χάρη του Θεού και το σκορπά στον κόσμο. Σας έχει κάνει εντύπωση ότι στην επιλογή των Αποστόλων οι Απόστολοι μεταξύ τους είχαν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Ο Χριστός ήταν εκείνος που τους μάζευε διαφορετικούς χαρακτήρες επί το αυτό. Για βάλτε δίπλα-δίπλα τον Απόστολο Πέτρο και τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Μεταξύ μας τίποτε κοινό. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν ένας άνθρωπος της δουλειάς, του μόχθου, της καθημερινότητας, στη λαϊκή γλώσσα δεν λέγουμε της πιάτσας. Ένας άνθρωπος κυκλοθυμικός, ένας άνθρωπος που έβραζε εύκολα, που άναβε εύκολα και έσβηνε εύκολα. Και όταν λέει «σ' αγαπώ», έλεγε του Χριστού, το εννοούσε κιόλας. Και όταν του έλεγε ότι «εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σε προδώσω», το εννοούσε, δεν είχε άλλο στο μυαλό του. Πώς γινόταν αυτό το πλάσμα? Τη μια να του λέει «εγώ θα πεθάνω για σένα», και την άλλη ώρα ο ίδιος άνθρωπος να τον αρνείται, είναι θαύμα. Μην πάτε όπως μακριά. Τοποθετήστε τους εαυτούς μας τον Πέτρο. Γι' αυτό λέμε ότι με τον Πέτρο τα έχουμε πιο καλά, γιατί του μοιάζουμε, ή καλύτερα μας μοιάζει ο Πέτρος. Ενώ με τον Παύλο δεν έχουμε πολλά κοινά, και ίσως ήταν ή όλα ή τίποτα. Ο Πέτρος ήταν και λίγο βουνό και λίγο θάλασσα, και λίγο παλικάρι και λίγο λαγός, και λίγο λιοντάρι και λίγο να κρυφτούμε. Σαν εμάς. Γι' αυτό ο Πέτρος ταυτίζεται με εμάς. Και απ' την άλλη έχει τον θεολόγο τον Ιωάννη, ο οποίος ήταν ένας ποιητής, ένας θεολόγος, που αγαπούσε ειλικρινά τον Χριστό και δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Γι' αυτό και ο Κύριος μας του έκανε το μεγάλο δώρο, του χάρισε την προσοχή και τη μέρημνα της μητέρας του. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο που του έκανε ο Θεός. Λοιπόν, άρα όταν ήρθε η χάρη του Θεού δεν τον άλλαξε τον άνθρωπο. Πήρε το υλικό του, το μεταμόρφωσε και το σκόρπισε τροφή πραγματικά πνευματική σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Παύλος χρειαζόταν αυτές τις τρεις ημέρες προκειμένου να σκάψει βαθιά στον εαυτό του και να βρει την αληθινή απάντηση σε αυτή την κλίση που τον κάλεσε ο Θεός.

Είναι πολύ σημαντικό μέσα σε όλη αυτή την αναζήτηση ότι πάντοτε κάποιος, και αυτό είναι μέσα στην ορθόδοξη γραμματεία και μέσα στην ορθόδοξη πνευματική ζωή, κανένας μας δεν μπορεί να βρει το δρόμο του Θεού μόνος του. Έχουμε όλη ανάγκη από ένα πνευματικό οδηγό, ένα γέροντα, ένα πνευματικό, έναν εξομολόγο, έναν άνθρωπο δηλαδή που θα μας πάρει από το χέρι και θα μικρά παιδιά, νήπιους στην πνευματική ζωή, και θα μεγαλώσουμε, θα ανδρωθούμε και θα γίνουμε ενήλικες πνευματικά. Σαν τέτοιο στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, επελέγει ένας άνθρωπος, τον οποίο άμα τους έβαζες 10 παραδείγματος χάρη και έβαζες και έναν από αυτόν, ο τελευταίος που θα διάλεγες να γίνει γέροντας πνευματικός του Παύλου θα ήταν αυτός. Πρόκειται για τον Ανανία, γέροντας στην ηλικία, είναι Απόστολος του Χριστού, ο οποίος και ο καημένος είχε κρυφτεί στην Δαμασκό επειδή τους κυνηγούσαν. Το εμφανίζεται λοιπόν ο Θεός και του λέει, άκου τι θα κάνεις. Θα πας στο τέλος του δρόμου και εκεί βρίσκεται το σπίτι του Ιούδα. Εκεί λοιπόν μένει ο Παύλος, ο Σαούλ, ο Σαύλος, τον οποίον εκεί θα πας να τον επισκεφθείς, και γιατί είναι δοχείο εκλεκτών, τον έχω εκλέξει. Ο καημένος ο Ανανίας, τι καημένος, εμείς είμαστε καημένοι, αλλά λέμε για την ανάγκη της ιστορίας. Λέει στο Θεό, του θυμίζει κάτι σαν ο Θεός να το αγνοεί. Σε αυτό το διάλογο του καθαρού, σαν παιδάκι του αναφέρεται και λέει, Κύριε, κοίταξε, ανθρώπινα, γιατί καμιά φορά τα διαβάζουμε και λέμε, μα είναι δυνατόν τώρα οι Άγιοι να φέρονταν έτσι? Ναι, γιατί ήταν άνθρωποι σαν εμάς, ομοιοπαθείς. Γυρίζει λοιπόν ο Απόστολος Ανανίας και λέει, Κύριε, έχω ακούσει. Δηλαδή σαν να του λέει του Χριστού, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κι εσύ, αν ξέρεις. Είναι τόσο απλό, τόσο παιδιάστικο, ας πούμε. Έχω ακούσει ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να κάνει συλλήψεις στην πόλη. Δηλαδή, σαν να του λέει, Κύριε, εντάξει, κρυφτεί, αλλά δεν πάω και μόνος μου να παρουσιαστώ, σκότωσέ με, φάε με. Δεν γίνεται. Και του λέει, τον καθησυχάζει το Άγιο Πνεύμα και του λέει, όχι, αυτός ο άνθρωπος είναι εκλογή μου και αυτός προσεύχεται. Γιατί το λέει αυτό, ότι αυτός ο άνθρωπος προσεύχεται? Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτή τη φράση του Χρυσοστόμου, λέει, τον καθησυχάζει, τον ειρηνεύει, τον Ανανία, και του λέει, ένας άνθρωπος που προσεύχεται δεν μπορεί να σου κάνει κακό. Τι μεγάλη κουβέντα. Γιατί ένας άνθρωπος που προσεύχεται βάζει στη ζωή του το Θεό. Και έτσι καθησυχάζουν, καταλαγιάζουν οι φόβοι του Ανανία. Και ζαλώνεται και πηγαίνει και βρίσκει τον Σαούλ. Μπαίνει μέσα, η σκηνή είναι πολύ συγκινητική, δηλαδή αν κάποιος ζωγράφος θα μπορούσε να απεικονίσει αυτή τη σκηνή, είναι από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές των πράξεων των Αποστόλων. Προσφωνεί ο Ανανίας τον Σαούλ, Σαούλ αδελφέ. Είναι η πρώτη φορά που ο Σαύλος προσφωνείται αδελφός. Δεν έχει βαφτιστεί ακόμα, αλλά τον προσφωνεί καλωσορίζοντάς τον, φέρνοντάς τον δηλαδή. Προσέξτε, πολλές φορές εγώ όταν βλέπω έτσι ανθρώπους έτσι που σε ικανή ηλικία εξομολογούνται και βρίσκουν το δρόμο για το Θεό, τους λέω σχεδόν αυτή τη φράση που είπε ο Ανανίας στον Σαούλ. Ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος εξομολογείται, δεν του λέω ότι δεν ανακαλύπτεις μια άλλη χώρα, δεν πας σε έναν τόπο άγνωστο, γυρίζεις σπίτι. Είναι η επιστροφή στο σπίτι. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό που πρέπει να το πούμε. Μπορεί ο άνθρωπος να μην ξέρει το σπίτι του, να μην το έχει γνωρίσει ποτέ, αλλά είναι το σπίτι του. Έχετε δει όσοι έχουμε ρίζες από απέναντι από τη Μικρά Ασία, που δεν έχουμε πάει, αρκετοί από εμάς, όταν πάμε σε αυτούς τους τόπους αισθανόμαστε μια οικειότητα η οποία είναι συγκλονιστική, κάτι στα γονίδια του αίματος παίζει. Πηγαίνουμε εκεί και νομίζουμε ότι θα δούμε τον μπάρμπα μας, τον παππού μας, τους δικούς μας ανθρώπους. Γιατί είναι η δύναμη της ρίζας η οποία σε τραβάει. Στο μέτρο και στην αναλογία, το ίδιο γίνεται και στην εκκλησία. Ο άνθρωπος γυρίζει σπίτι, επιστρέφει σπίτι και αισθάνεται σπίτι του. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Τον προσφωνεί λοιπόν Σαούλ αδελφέ. Τον καλεί και τον προσκαλεί σε έναν κύκλο αδελφών. Είναι η πρώτη φορά που ο Σαούλ αρχίζει και καταλαβαίνει ότι πλέον ξεκινά γι' αυτό μια συγκλονιστική ζωή.
Είχε ρωτήσει ο Παύλος τον Χριστό, ο Σαύλος, τότε ο Σαούλ, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να κάνω. Στην πραγματικότητα ο Παύλος δεν χρειαζόταν να κάνει.

100 ζωές. Έκανε τόσα πράγματα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή πώς τα χώρεσε αυτός ο άνθρωπος όλα μαζί. Με τεράστιες αποστάσεις, με πολύ μεγάλο κόστος. Εμπείρετος, ο Άγιος Απόστολος Παύλος δεν ήταν ποτέ καλά. Υγιής, ποτέ. Και όταν παρακαλούσε τον Θεό να τον έχει καλά, τουλάχιστον με τη δύναμη της υγείας, να μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, του είπε ότι αυτό το πράγμα, η αδυναμία δηλαδή της σάρκας, η σωματική ασθένεια, ήταν η ισορροπία του στις επιτυχίες εντός εισαγωγικών που είχε. Τον κρατούσε δηλαδή σε ταπείνωση και εγρήγορση πνευματική. Γιατί αν ήταν και υγιής και είχε τόσες πνευματικές νίκες και τόσα πνευματικά πράγματα επιτύχει, τότε πραγματικά ίσως χανότανε, ίσως έμπαινε σε άλλη διάσταση. Τον κρατούσε λοιπόν ταπεινόν ο Θεός και μπορούσε όχι μόνο να είναι ταπεινός, αλλά και να καταλαβαίνει τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν απέναντί του.

Έρχεται λοιπόν ο Ανανίας, τον κατηχεί γρήγορα, του ζητάει να ομολογήσει αν όντως πιστεύει στον Χριστό και τον βαπτίζει. Είπαμε προηγουμένως ότι στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας η βάπτιση γινόταν πολύ γρήγορα. Θυμόμαστε τον Ευνούχο που βαπτίζεται από τον Απόστολο και του λέει

Εδώ είναι νερό, μπορεί να βαφτιστώ τώρα. Δεν χρειαζόταν δηλαδή η περίοδος της κατήχησης που αμέσως τα επόμενα χρόνια άρχισε να καθιερώνεται και να γίνεται μακρό, μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί αυγάτησε, όπως λέει ο Αγγινικόδημος, το πλήθος των χριστιανών. Μπήκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και έπρεπε να μπουν περισσότερες και αυστηρότερες ασφαλιστικές δικλείδες. Έπρεπε να μπουν και άλλες πόρτες δηλαδή, προκειμένου να ασφαλιστεί το σώμα της Εκκλησίας. Αργότερα, όταν θυμάστε μέσα στη λατρεία, πλέον οι κατηχούμενοι απομακρύνονταν, γεγονός που έχει φτάσει και σήμερα στη λατρεία μας, παρότι δεν έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή, αλλά λέμε όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, δηλαδή τους έβγαζε έξω η Εκκλησία και τους έλεγε δεν είσαστε έτοιμοι ακόμα να συμμετάσχετε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Σαούλ δεν κατάλαβε πραγματικά τι συνέβη στη ζωή του. Ξέρετε, πολλές φορές όταν συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας και περάσουν αυτά τα πράγματα, προσπαθούμε να κάνουμε ίσως έναν απολογισμό, να δούμε τι έγινε κτλ. Αν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής και ταπεινός, κρατάει και κάνει καλά τα συμπεράσματα. Αν ένας άνθρωπος όμως έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, τότε θεωρεί ότι ό,τι συνέβη στη ζωή του ήταν απλώς ένα συναπάντημα με την τύχη. Δηλαδή η τύχη μάλλον του φέρθηκε καλά και ξεπέρασε ας πούμε ένα θέμα υγείας ή ένα πρόβλημα κτλ. Και δεν ήταν ο Θεός πίσω από αυτό. Είπαμε προηγουμένως ότι δεν είναι που θα σε συναντήσει είναι ο Θεός, αλλά πώς θα ανταποκριθείς σε αυτό το κάλεσμά του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι τι μας συμβαίνει στη ζωή, αλλά πώς απαντάμε σε αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή. Από εκείνη την ημέρα ο Σαύλος αφήνει πίσω του την παλιά ζωή και αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει ζωή, αλλάζει όνομα, γίνεται ένας βαφτισμένος πλέον χριστιανός συνειδητός, αισθάνεται ότι πλέον ανήκει σε μια άλλη οικογένεια, στην αληθινή οικογένεια. Είναι πολύ συγκλονιστικό ότι αμέσως όταν μπαίνει στην Εκκλησία αισθάνεται μια υποχρέωση ότι πρέπει αυτό που γνώρισε να το γνωρίσουν κι άλλοι. Η ανάγκη του ανθρώπου που γνωρίζει το Θεό να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλους ανθρώπους είναι, μας έρχεται ακόμα από την Αγία Γραφή. Δεν μπορεί, λέει, είπε ο Χριστός στους μαθητές του, ημίσεστε μη μάρτυρες, δηλαδή είσαστε μάρτυρες όλων αυτών των γεγονότων. Έχετε χρέος, ιερά υποχρέωση, ό,τι είδατε να το πείτε. Και αυτό το γεγονός έχει χρέος και υποχρέωση καθένας μας να το κάνει. Και να το κάνει όχι πάντοτε με τον τρόπο του, αλλά με τον τρόπο που μπορεί να αντέξει ή να ακούσει κάποιος. Γιατί καμιά φορά εκεί είναι που το χάνουμε. Το κάνουμε λίγο άγαρμα, παραδείγματος χάρη, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Τους το λέμε και τους το ξαναλέμε. Και κάποια στιγμή το πολύ δεν το θέλει κανένας. Ούτε εμείς το θέλουμε. Και αντιδρούν. Εκεί είναι που το χάνουμε. Όχι στην διάθεση της καρδιάς, αλλά στον τρόπο της επανάληψης και της εξουθένωσης στο τέλος. Πηγαίνει λοιπόν στη συναγωγή, στον χώρο από τον οποίο προήλθε και μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους και τους λέει τα πράγματα όπως γίνανε. Τους περιγράφει ακριβώς όλη αυτή την εμπειρία. Στην αρχή νομίζουν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που σάλεψε από την υπερβολική γνώση, από τα πολλά γράμματα. Του αποδίδουν δηλαδή ότι κάπου εκεί έχασε το δρόμο του. Δεν αργούν όμως να καταλάβουν ότι ένας ακόμα κλέφτηκε από τον Χριστό. Πολλές φορές οι Εβραίοι έλεγαν λόγια υποτιμητικά για αυτούς που γίνονταν χριστιανοί, θεωρώντας ότι τους έκλεψαν οι χριστιανοί. Θυμάστε εκεί τον άρρωστο, όταν τον έκαμε καλά ο Χριστός, είπανε μήπως είσαι ο παδός του. Αυτό ήταν υποτιμητικό για τους Εβραίους. Έτσι λοιπόν αυτό χρέωναν τον Παύλο, ότι είναι επικίνδυνος πλέον αδελφός και με κάποιο τρόπο έπρεπε να τον κυνηγήσουν. Από αυτή τη στιγμή μέχρι την ημέρα που ο Απόστολος Παύλος θα αποκεφαλιστεί στο δρόμο, τον κεντρικό δρόμο στη Ρώμη, ο Απόστολος Παύλος θα είναι ένας συνεχώς διωγμένος, ένας άνθρωπος φυγάς. Θα τον διώχνουν, θα τον κυνηγούν, θα δραπετεύει και μάλιστα είναι πολύ συγκλονιστικό όχι μόνο από τους άλλους, από τους απέναντι, αλλά και αυτούς που ήταν ψεύτικοι αδελφοί. Αυτοί δηλαδή υπήρχαν, όπως υπάρχουν κείμενα της εποχής που λένε ότι τον καλούσαν στο σπίτι
Και επειδή έπαιρναν λεφτά από τους Εβραίους, τον πρόδιδαν. Δηλαδή, ενώ τον φιλοξενούσαν, έλεγαν κιόλας που βρίσκεται ο Παύλος προκειμένου να τον συλλάβουν. Και τελευταία στιγμή κάτι γινόταν και τον φυγαδεύαν τον Παύλο. Μια ζωή κυνηγητό. Από εκείνη την ημέρα ξεκινά ο μεγάλος του διωγμός. Και μέσα σε όλη αυτή την ταραχή, ο Απόστολος Παύλος θέλει να δει ποια είναι η επόμενη μέρα, τι περιλαμβάνει. Του έχει υποσχεθεί ο Θεός ότι ένα μεγάλο μέλλον, όχι λαμπρό κατά τα κοσμικά, δεν θα είχε καριέρα, αλλά θα άνοιγε ένα νέο δρόμο για τον κόσμο, με τη χάρη του Θεού και τη δύναμη του Κηρύγματος. Και γι' αυτό το δρόμο έπρεπε να κάνει το παν. Έπρεπε λοιπόν να σωθεί, τουλάχιστον αυτόν τον πρώτο καιρό. Μηχανεύεται λοιπόν τρόπο ώστε να φύγει από την πόλη. Γιατί η πόλη ήταν κάστρο, η Δαμασκός ήταν κάστρο και υπήρχαν πύλες. Είχαν διαταχθεί λοιπόν φρουροί να στέκουν στις πύλες προκειμένου όποιος φεύγει από την πύλη να συλληφθεί. Και αν είναι ο Απόστολος Παύλος, βεβαίως να τον σκοτώσουν. Είχε δοθεί σαφής εντολή. Τότε οι χριστιανοί μηχανεύονται έναν τρόπο, τον μεταμφιέζουν και τον κουλουριάζουν σε ένα κοφίνι και τον κατεβάζουν από τα τείχη.

0: Είναι η πρώτη φορά που ο Απόστολος Παύλος γίνεται φυγάς. Τον κατεβάζουν και φεύγει πια προς τους Αγρούς. Ο σκοπός του είναι να γυρίσει στα Ιεροσόλυμα. Και εκεί, όπως λένε, φεύγοντας και λυτρωμένος πια από τον πρώτο, από την πρώτη δίωξη που ήταν, αρχίζει να καταλαβαίνει πως αυτό το οποίο του υποσχέθηκε ο Θεός ήταν κάτι που έπρεπε να περάσει από φωτιά και μαχαίρι για να δοκιμαστεί. Ξέρετε, η αγάπη στο Χριστό είναι κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό, είναι κάτι που σου αποζημιώνει, κάτι που σε χαροποιεί, αλλά έχει μέσα του και αίμα. Κανένας που αγάπησε το Θεό δεν πέρασε από δρόμο ήρεμο, ήσυχο, ασφαλή. Ήταν καλά ασφαλισμένοι γιατί στην αγκαλιά του Θεού, αλλά όλοι μάτωσαν. Κανένας δεν υπάρχει που να μην μάτωσε. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και το κρατάμε. Μέσα σε όλη αυτή την αναζήτησή του και στο συγκλονισμό της, του κυνηγητού του, ο Απόστολος Παύλος αφήνει πίσω του τη Δαμασκό και γυρίζει πίσω στα Ιεροσόλυμα. Τώρα πια δεν μπορεί να πάει εκεί που ήταν πριν, γιατί είχαν ειδοποιηθεί από τη Δαμασκό οι Ιουδαίοι ότι αυτός ο άνθρωπος σάλεψε και έγινε ένας επικίνδυνος χριστιανός, αλλά έπρεπε να γυρίσει πίσω στους χριστιανούς. Και εδώ όμως, και εδώ στη νέα κοινότητα στην οποία καλείται να ζήσει, ξεκινάει ένας άλλος παράξενος διωγμός, ιδιαίτερος διωγμός, διωγμένος από τους δικούς του και με υποψία από τους χριστιανούς. Τι ήρθε αυτός ο καινούριος να κάνει? Είναι κατάσκοπος. Φανταστείτε, ένας που φύγε με αλυσίδες και σπαθιά να συλλάβει χριστιανούς, γυρίζει πίσω, ντυμένος, επέτης, ζητιάνος. Τι είναι αυτός ο ρόλος? Μπείτε λίγο στην ψυχολογία των πρώτων χριστιανών και ίσως καταλάβετε και καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Τότε εμφανίζεται μια πολύ μεγάλη, σπουδαία προσωπικότητα, ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Άγιος Βαρνάβας, πολύ μεγάλη, ιδιαίτερη προσωπικότητα, Υιός Παρακλήσεως λένε οι πράξεις, δηλαδή άνθρωπος που μιλούσε πολύ γλυκά, παρηγορητικός, ο οποίος θα μπει ανάμεσα στον Παύλο και στην Εκκλησία, θα τους πει καλά λόγια και θα τον φέρουν πιο κοντά. Για όλα αυτά όμως, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, είναι σχεδόν περιπέτεια η πράξη των Αποστόλων. Είναι τόσα πολλά, μπαίνουμε, κυρίως για τον Παύλο, το καταλαβαίνετε, έτσι, η πράξη των Αποστόλων είναι πράξη του Παύλου. Λίγο του Πέτρου, καθόλου των άλλων, αλλά ο Λουκάς, επειδή ήταν συνεργάτης του Παύλου, και αυτόν θα μιλήσει και θα τα πει και όλα. Για την επόμενη συνάντηση του Αποστόλου Παύλου με την πρώτη εκκλησία, την υποψία της πρώτης εκκλησίας των πρώτων χριστιανών, το πλησίασμα του Βαρνάβα, αυτή η δυνατή αγάπη που οικοδομήθηκε, που κρίθηκε, που πήγε και ήρθε. Ο Βαρνάβας μαλώσανε με τον Παύλο, για καλό μαλώσανε, αλλά μαλώσανε. Και τα βρήκανε όμως μετά. Και αυτό είναι το μεγαλείο τελικά της Ορθοδοξίας. Δεν είναι ότι μαλώσαν, άνθρωποι ήτανε. Αλλά τα βρήκανε. Και αυτή είναι η αρχοντιά τελικά.
1: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέδια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέβη στρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί σι πάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημή.
5: Δόξα νυψή της Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίας την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχειρε. Και άλμα είναι ο σάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν η γαστρή Μαρίας βοσκυθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη, τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου, στο σκότο. Τα γάρι, ρίδωλα ταύτη, σωτήρι, μη μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμε να αυτιβώντε. Και το άνθο τη αθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα, χαίρε διείς σελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκή νίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις διτέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνος άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν της υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτους αφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερβάπω στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προ σωτηρίαν δια τη επαγγελία των μελώντων αγαθών, αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτη τα συντέψει και ήθινον την ζωή ημών προ τα συντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, του λογισμού διόρθωσον, τα συνεία κάθαρον και ρίσε εμά από πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεό συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αυλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρη, φιλανθρώπο, λαχνίστη, υπεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επάνγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Η πάσα ελπίδα μου Ισέα να τη θυμή, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστώσει αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρ μου ζωή. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει απομόδια από την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτσον τι αθλίε και παρημένει χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ή τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
7: Θεωτό και Παρθένε, χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασαι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
3: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσεων και είναι.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν ημίν αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν ημίν αυτών.
5: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν ημίν αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν ημίν αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν ημίν
5: αυτών. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν ημίν αυτών.
5: Υπομέν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των

Ηθικός λόγος 7. Ότι αν δεν αποκτήσουμε τις αρετές, δεν θα μας ωφελήσει τίποτε μόνο η απαλλαγή από τα διάφορα πάθη. Τι μεγάλο θαύμα! Γίνεται ο Χριστός για μας τα πάντα. Εκείνος που βρίσκεται πάνω από όλα γίνεται για μας ψωμί, σκέπασμα, νερό, το οποίο όποιος πίνει δεν θα διψάσει ποτέ, όπως είπε στην Σαμαρίτιδα όταν ακόμη βρισκόταν επί της γης. Εάν συνεπώς διψάς ακόμα, σημαίνει ότι δεν ήπιες από εκείνο το νερό, γιατί εκείνος που είπε αυτό δεν λέει ψέματα. Εγώ όμως άκουσα κάποιον να λέει ότι αφού από αυτό το νερό ο φιλάνθρωπος δεσπότης έδωσε την δυνατότητα να πιω μέχρι χορτασμού, όμως συνέβη να λησμονήσω και σαν να μην ήπια, ζητώ πάλι από εκείνον να μου δώσει να πιω. Δηλαδή, εκείνο ακριβώς το νερό το οποίο ήπια. Και αμέσως έβλεπα αυτό το νερό να αναβλύζει από μέσα από την καρδιά μου και να αναπηδά σαν φωτεινό και πηγαίο νερό. Εκείνο το νερό ομιλούσε εντός μου δια των κυματισμών του και έλεγε «Δεν με βλέπεις ότι είμαι εδώ μαζί σου? Και από πού θέλεις να δοθώ εγώ σε σένα ή από πού αλλού ζητάς να έλθω? Δεν γνωρίζεις ότι πάντοτε είμαι μαζί με εκείνους στους οποίους μία και μόνο φορά θα δώσω τον εαυτό μου για να με πιούν και ότι γίνομαι εντός αυτών πηγή αθάνατος? Εάν λοιπόν, ο αδελφέ μου, αντιλήφθηκες ότι έγινε αυτό και σε σένα, είσαι μακάριος. Εάν τον Χριστό έχεις δει αλλά δεν σου έδωσε ακόμα να πιείς αυτό το ποτό, τότε πέσε κάτω, κλάψε, οικέτεψε, θρύνησε, χτύπα τα μάγουλά σου όπως κάποτε ο Αδάμ, τράβηξε τις τρίχες της κεφαλής σου. Να μην ξαπλώσεις σε κλίνη για να κοιμηθείς, αλλά ας γίνει κρεβάτι για σένα ολόκληρο το έδαφος. Μη δώσεις στα μάτια σου ύπνο μέχρι χορτασμού. Μην επιτρέψεις τα βλέφαρά σου να νιστάξουν. Μη γυρίσεις το μάτι σου να κοιτάξεις κάτι εξ όσων υπάρχουν πάνω στην γη ή στον ουρανό. Γιατί για ποιον λόγο να κοιτάξεις κάτι άλλο, αφού έχεις ενώπιόν σου και βλέπεις τον Δημιουργό των όλων? Μη γεμίσεις το στομάχι σου ποτέ με φαγητά. Μη γλυκάνεις τον λαριγκά σου με απολαυστική τροφή ή ποτό μέχρι σημείου να χορτάσει. Μη παρατηρείς με περιέργεια όσα πράγματα γίνονται γύρω σου. Ούτε να στρέψεις την προσοχή σου προς εκείνους οι οποίοι ζουν με αδιαφορία για την σωτηρία τους και περιφρόνηση προς όσα παραγγέλνει ο Κύριος, για να μην περιπέσεις το αμάρτημα του εγωισμού ή ακόμα και της κατακρίσεώς τους. Αλλά βεβαίως ούτε και θα καθίσεις ποτέ μαζί με αυτούς. Μη γυρίζεις αναζητώντας τους περίφημους για την αγιότητα και την σοφία τους μοναχούς, ούτε να εξετάζεις τον τρόπο της ζωής τους. Αλλά εάν με την χάρη του Θεού βρεθείς υπό την καθοδήγηση πνευματικού πατρός, σε αυτόν μόνο να λέγεις κάθε τι που σε απασχολεί. Εάν όχι, κοιτάζοντας τον Χριστό, σε αυτόν στρέφε πάντοτε την προσοχή σου και έχε μόνον εκείνον σε ολόκληρη τη ζωή σου επόπτη και γνώστη της κυθροπότητός σου και της θλίψεώς σου. Δείχνε σε αυτόν, καλύτερα να πω εκείνος σας βλέπει την αμεριμνησία σου, την απλησιά σου, την παντελή έλλειψη περιουσίας, την περιφρόνησή σου προς τα χρήματα. Ούτε αν υποτεθεί ότι κυλάει ενώπιόν σου ολόκληρος ο πλούτος του κόσμου ή έχει ρηφθεί εμπρός στα πόδια σου πλήθος χρυσού, διότι και αυτό μπορεί να κάνει εφευρετικό

του διαβόλου και των δικών του συνεργατών και οπαδών. Μήτε να θελήσεις και να στρέψεις το μάτι σου και να κοιτάξεις προς αυτά. Ακόμη και αν υποτεθεί ότι νομίζεις πως δεν διαπράττεις αμαρτία επειδή δήθεν τα παίρνεις για να τα δώσεις στους φτωχούς. Εκείνος, ο ένας, ο μόνος, ας σε βλέπει να σε χτυπούν χωρίς να ανταποδίδεις τα χτυπήματα. Να υβρίζεσαι χωρίς να ανταποδίδεις τις ύβρις. Να περιγελάσαι και να ευλογείς όσους σε περιγελούν. Να μην επιδιώκεις δόξα ή τιμή ή ανάπαυση ή γενικώς όλα να τα κάνεις και όλα να τα πραγματοποιείς και να μην υποχωρείς ούτε κατά κεραίαν στρεφόμενος προς τα πίσω. Κάνε όλα αυτά έως ότου ο Κύριος σε λυπηθεί και δώσει σε σένα να πιείς το φοβερό εκείνο και ανίποτο και μη δυνάμενο να ονομαστεί ποτό. Και όταν αξιωθείς να πάρεις το μεγάλο αυτό δώρο, τότε θα γνωρίσεις αυτά τα οποία σου λέμε και όσα σου περιγράψαμε. Λαλούμεν γαρ σοφίαν λέγει ούτου αιώνος τούτου την καταργουμένην, αλλά λαλούμεν Θεού σοφίαν εν μυστηρίο την αποκεκριμένην. Εάν δεν έχεις αξιωθεί να δεις τελείως αυτόν τον Χριστό, τότε πώς έχεις την εντύπωση ότι ζεις? Πώς μπορείς να νομίζεις ότι δουλεύεις αυτόν τον οποίον ουδέποτε έχεις δει? Αφού δεν τον είδες, ούτε αξιώθηκες να ακούσεις ούτε καν τη φωνή του, τότε από πού θα διδαχθείς το Άγιό του και ευάρεστο και τέλειο θέλημα? Εάν πεις ότι θα μάθεις αυτό από τις Άγιες Γραφές, σε ρωτώ, πώς θα γίνει αυτό, αφού ολόκληρος είσαι νεκρός και βρίσκεσαι μέσα στο σκοτάδι? Θα μπορέσεις να ακούσεις ή να πραγματοποιήσεις αυτά, ώστε να αξιωθείς να ζήσεις και να δεις τον Θεό? Είναι αδύνατον. Τι συμβαίνει λοιπόν? Εάν είμαστε νεκροί, λέγει, και ζούμε μέσα στο σκοτάδι, πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε ή κατά ποιον τρόπο θα δούμε τον Χριστό, ο οποίος ήλθε στην γη και είναι το αληθινό φως? Άκουσε, αδελφέ μου, όσα ακολουθούν με σύνεση και προσοχή και μη θέλεις να εμφανίσεις τον εαυτό σου ως δίκαιο, αλλά ταπεινώσου ενώπιον του Θεού ως αμαρτωλός που είσαι και λέγε τα εξής: Κύριε, Συ ο οποίος δε θέλεις τον θάνατον του αμαρτωλού ανθρώπου, ως το επιστρέψε αυτόν και ζήν, Συ ο οποίος για τούτο ακριβώς κατέβηκε στην γη, για να αναστήσεις εκείνους που είναι πεσμένοι και είναι νεκροί από την αμαρτία, και για να δώσεις αυτούς την δυνατότητα να σε δουν και να σε γνωρίσουν. Εσύ που είσαι το φως του αληθινών, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο να σε δει, στείλε μου σε παρακαλώ κάποιον άνθρωπο που σε γνωρίζει, ώστε αφού δουλεύσω σε αυτόν σαν να είσαι εσύ και υποταχθώ σε αυτόν με όλες μου τις δυνάμεις, και αφού κάμω το δικό σου θέλημα κάνοντας το θέλημα εκείνου, να γίνω αρεστός σε σένα τον μόνο αληθινό Θεό και να αξιωθώ κι εγώ αμαρτωλός να κληρονομήσω την βασιλεία σου.

Εάν λοιπόν, αδελφέ μου, με αυτόν τον τρόπο επιμείνεις με ολόκληρη την ψυχή και τη δύναμή σου να χτυπάς την θύρα του απείρου ελέους του Θεού, παρακαλώντας και οικετεύοντάς τον, δεν θα σε αφήσει. Αλλά είτε ο ίδιος προσωπικός, είτε με κάποιον από τους εκλεκτούς και φωτισμένους του δούλους, θα σε διδάξει εκείνα που πρέπει εσύ να κάνεις και με την δική του χάρη και την προσευχή του δούλου του θα σου δώσει την απαιτούμενη δύναμη για να τα πραγματοποιήσεις. Χωρίς τη βοήθεια εκείνου δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτε. Αλλά εκείνος, καθώς ήδη έχω πει, δεν θα παραλείψει ούτε στιγμή να γίνει για σένα τα πάντα. Και αν τυχόν δεν γίνει τα πάντα, τουλάχιστον θα βρεθείς κατά την ώρα του θανάτου σου να αναζητείς τον Χριστό και θα βρεθείς να είσαι υποταγμένος στους φίλους και στους άρχοντες εκείνου, τους οποίους όταν δουλεύεις δι' αυτόν, δουλεύεις εκείνον. Τουλάχιστον κατά αυτόν τον τρόπο πραγματώνεις το θέλημα των δούλων του Θεού και όχι το δικό σου. Διότι είναι θέλημα του Θεού το θέλημα των Αγίων εκείνων δούλων Του. Τουλάχιστον έτσι θα είσαι διαρκώς απασχολημένος και δεν θα κάθεσαι. Τουλάχιστον θα ζεις με ταπείνωση και όχι με υπερηφάνεια. Ενθυμίσου εκείνα τα οποία είπα, ότι όλοι οι στρατηγοί και οι άρχοντες άλλοι μεν είναι δούλοι, άλλοι δε ίσως και φίλοι του βασιλέως. Και διαμέσου αυτών καθίσταται φίλος ή δούλος του βασιλέως και ο λαός που βρίσκεται υπό την εξουσίαν ενός εκάστου εξ αυτών. Αυτοί οι άνθρωποι, παρότι δεν βλέπουν απευθείας ούτε συναναστρέφονται τον βασιλέα, επειδή υπηρετούν προθήμως τον στρατηγό ή τον άρχοντα σαν να είναι αυτός ο ίδιος ο βασιλεύς, ελπίζουν να πάρουν διαμέσου των αρχόντων δωρεές από τον βασιλιά και αξιώματα. Εκείνοι οι οποίοι τα παίρνουν προβάλλουν ως μεσάζοντες τους άρχοντές τους. Υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι οι οποίοι γίνονται ακουστοί και με την δική τους ανδρεία και αρετή και με αυτόν τον τρόπο προσλαμβάνονται απευθείας από τον ίδιο το βασιλέα και τιμώνται και αναδεικνύονται άρχοντες και μεσάζοντες άλλων και τότε αξιώνονται να προσφέρουν υπηρεσίες προσωπικώς προς αυτόν τον ίδιο τον βασιλέα και να συναναστρέφονται με αυτόν και να ακούν την φωνή του. Εάν εσύ δεν καταδέχεσαι να ζητήσεις το θείο έλεος και να κρούσεις την πόρτα της θείας ευσπλαχνίας, αλλά προτιμάς να βρεθείς μεταξύ ανωνύμων και ασήμων στρατιωτών, αρέσκεσαι δηλαδή να είσαι ένας ασήμαντος υπηρέτης και να καταταγείς μαζί με τους τυποτένιους, και δεν θέλεις να υπηρετήσεις πνευματικούς άρχοντες, τότε γιατί κατηγορείς εμένα επειδή σε ονομάζω νεκρό ή τυφλό ή άρρωστο ή παραλυτικό ή αποκομμένο από την δούλευση του βασιλέως Χριστού? Αλλά ίσως να πεις ενδεχομένως ότι κάθεσαι στο κελί σου προσέχοντας τον εαυτό σου και ότι δεν αδικείς κανένα κατά κανένα τρόπο. Άραγε θα καταδεχθείς εσύ να κάνεις ακριβώς το ίδιο και ο δικός σου δούλος ή ο υπηρέτης σου να περιφρονήσει δηλαδή την υπηρεσία σου προς εσένα και να μεταβεί και αυτό σε κάποιο άλλο κελί και να καθίσει χωρίς να ζημιώνει κανένα σε τίποτε, ούτε και σε σένα τον ίδιο? Αλλά ποιος άλλος άνθρωπος θα ανεχθεί ακόμα και να ακούσει κάτι τέτοιο? Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να λέγεις εσύ κατά την στιγμή που κάθεσαι στο κελί σου και υπηρετήσει από άλλους ότι είσαι δούλος του Θεού? Ποια είναι τα έργα που κάνεις? Λέγε, φανέρωσέ τα. Εάν υπηρετούσες διόλων αυτών τον εαυτό σου και από τα έργα των χειρών σου εξοικονομούσες εκείνα που χρειάζονται για όλες τις ανάγκες του σώματός σου, ούτε και κατά αυτόν τον τρόπο δικαιούσε να λέγεις ότι δουλεύεις τον Θεό. Διότι ο δούλος δεν επενείται επειδή φροντίζει για την διατροφή και ενδυμασία του εαυτού του, αλλά αντιθέτως, εάν δεν δίνει προς τον Κύριό του καθημέρα από το έργο του ακόμα και αυτό που είναι γνωστό ως πάκτον,
καταδικάζεται και τιμωρείται ως άχρηστος. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν εμείς, οι οποίοι ζούμε σαν να είμαστε τελείως αδέσμευτοι και παραδίνουμε τους εαυτούς μας την καλοπέρωση και την αδιαφορία και την τεμπελιά, και όχι μόνο δεν πράττουμε τίποτα ούτε υπηρετούμε άλλους, αλλά και αγανακτούμε και βλασφημούμε και κάθε ώρα γκρινιάζουμε. Εάν από τους άλλους δεν υπηρετούμαστε, πώς μπορούμε να λέμε ότι δουλεύουμε προς τον Θεό και δεν αδικούμε κανένα? Γιατί όσους μπορεί κάποιος να υπηρετεί και δεν θέλει να το κάνει, τόσους ακριβώς και αδικεί και κάνει τον εαυτό του υπεύθυνο της καταδίκης και άξιο της αποφάσεως του Κυρίου που λέγει ως εξής: «Απέλθετε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Επίνα Σαγάρ, και αφού ανέφερε λεπτομερώς όσα ακολουθούν, είπε: «Εν ασθενία ημίν και ούδη εικονίσατε μη». Πώς λοιπόν ή με ποιο πρόσωπο θα ταινίσουμε αυτόν ο οποίος έρχεται να εξετάσει και να ελέγξει το έργο του καθενός?

ας μη γελιέστε. Ο Θεός είναι φωτιά και ήλθε και άναψε φωτιά πάνω στην γη. Αυτή η φωτιά περιφέρεται και ζητεί ξύλα για να τα αρπάξει. Θέλει δηλαδή θέληση και διάθεση αγαθή και να πέσει σε αυτήν σαν άλλος πινθήρας και να την ανάψει. Σε εκείνους που θα αναφθεί σηκώνεται ψηλά και γίνεται μεγάλη φλόγα και φτάνει στους ουρανούς και δεν αφήνει εκείνο που πειρακτώθηκε από αυτήν να κάθεται εντελώς άπραγος ή να εφησυχάζει. Ούτε πάλι, καθώς νομίζουν μερικοί από τους πνευματικούς νεκρούς, κατακαίει κατά τρόπο άγνωστο σε αυτήν την ψυχή η οποία πήρε φωτιά, διότι δεν είναι και νεκρά ύλη. Αλλά ακριβώς αυτό γίνεται με πλήρη συνέστηση και γνώση και πόνο αβάστακτο, γιατί η ψυχή αισθάνεται και είναι λογική. Εν συνεχεία όμως, αφού μας καθαρίσει τελείως από την ακαθαρσία των παθών, γίνεται για μας τροφή και ποτό, συνεχής χαρά και φωτισμός εντός μας και μεταβάλλει εμάς τους ίδιους δια της ενώσεώς μας μαζί του σε φως. Όπως δηλαδή ο αναμένος φούρνος στην αρχή μάλλον μαυρίζει από τον καπνό που παράγουν τα κυόμενα ξύλα, αλλά όταν καεί πάρα πολύ τότε γίνεται ολόκληρος καθαρός και όμοιος με την φωτιά και στο εξής δεν αποκτά καμία πλέον μαυρίλα από την ένωσή του με τον καπνό, κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και η ψυχή. Όταν αρχίσει να καίεται από τον θείο πόθο, στην αρχή βλέπει μέσα στην φωτιά του Αγίου Πνεύματος το σύννεφο των παθών, σαν καπνός εντός της να βγαίνει και παρατηρεί την προκαλούμενη σε αυτήν από αυτό μαυρίλα και κλαίει και αισθάνεται να έχουν καεί και να έχουν γίνει τελείως στάχτη οι ομοιάζουσες με αγκάθια αμαρτωλές σκέψεις και οι ομοιάζουσες με φρήγανα προλήψεις. Όταν όμως όλα αυτά καούν τελείως και απομείνει μόνη η ουσία της ψυχής χωρίς κανένα πάθος, τότε και αυτή ενώνεται κατ' ουσίαν με το θείον και άειλον πυρ και αμέσως παίρνει φωτιά και φωταγωγεί και παίρνει μέσα της, ενώνεται δηλαδή όπως ο φούρνος το αισθητό αυτό πυρ. Και έτσι και το σώμα και αυτό, ενούμενο με το θείο και άρητο φως, γίνεται εξαιτίας της ενώσεώς του αυτής φωτιά και αυτό. Αυτό όμως δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει εντός μας, εάν δεν συγχαθούμε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο, και αν δεν χάσουμε, όπως λέγει ο Κύριος, ακόμα και τις ίδιες τις ψυχές μας. Η Θεία εκείνη φωτιά δεν ανάβει εντός μας κατά άλλον τρόπο. Αυτό όσοι το πήραν δεν απαλλάγησαν μόνο εντελώς από τις ψυχικές ασθένειες, αλλά και πολλούς άλλους, αφού τους απέσπασαν από τα δίκτυα του διαβόλου, οι οποίοι ήσαν ψυχικώς άρρωστοι και ασθενείς, τους θεράπευσαν και τους προσέφεραν στον Δεσπότη Χριστό ως δώρα. Διότι από την Θεία εκείνη φωτιά, αφού διδάχθηκαν αυτοί κατά τρόπο σοφό κάθε επιστήμη και τέχνη, διόλων αυτών των μέσων και δυνάμεών τους, σε ολόκληρο το βίο και σε ολόκληρη τη ζωή τους έγιναν αρεστοί στον Θεό, όπως είναι παραδείγματος χάριν ο θείος Απόστολος Πέτρος, ο οποίος πήρε από τον Κύριο τα κλειδιά της Βασιλείας, όπως είναι ο Παύλος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε τρίτο ουρανό, αλλά και όλοι οι άλλοι Απόστολοι. Τέτοιοι ήταν και οι Άγιοι και Θεοφόροι πατέρες μας και διδάσκαλοι, οι οποίοι δια της θείας αυτής φωτιάς εξαφάνισαν τις αιρέσεις σαν να ήσαν αγκάθια, οι οποίοι διατάζουν τους δαίμονες σαν να πρόκειται για δούλους άχρηστους και αδύνατους. Και εκείνοι, με φόβο υπακούοντας αυτούς, έχουν γίνει και διαρκώς γίνονται δούλοι τους, οι οποίοι τόσο πολύ αγάπησαν τον Θεό
ώστε να μην λυπηθούν ούτε καν την ψυχή τους. Αυτοί λοιπόν και όσοι ακολούθησαν το δικό τους παράδειγμα, θεωρούνται ότι δούλευσαν και διαρκώς δουλεύουν στον Θεό. Ενώ εκείνοι που βαρύνονται με αμαρτίες δεν είναι δούλοι αληθινοί, αλλά ομοιάζουν με δούλους πονηρούς και εναντιωμένους στον δικό τους Κύριο. Οι πρώτοι, κι αν ακόμη ενοχλούνται από πάθη, μοιάζουν με όσους μάχονται συνεχώς και με τους αντεπιτιθεμένους ή και με τους παλαιστές. Ενώ οι δεύτεροι, επειδή ακόμα δεν απέκτησαν τις αρετές αλλά αγωνίζονται να τις αποκτήσουν, παρομοιάζονται με ανθρώπους που τους έχουν κόψει τα άκρα ή και με τους φτωχούς που δεν έχουν τα αναγκαία για την επιβίωσή τους. Οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο να αποκτήσουν τα μέλη και τα μέσα συντηρήσεως που δεν έχουν και όχι να δώσουν στους άλλους όσα τους χρειάζονται ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς μισθό.

0: Είναι ανάγκη, όπως παραγγέλει ο Απόστολος, αφού αποκτήσουμε όλες τις αρετές, να συγκροτήσουμε τον εαυτό μας σε ένα ολοκληρωμένο σύμφωνα με το θείο θέλημα άνθρωπο, που δεν θα του λείπει δηλαδή τίποτε και δεν θα υστερεί καθόλου, ο οποίος θα πάρει από τον επουράνιο βασιλέα Χριστό την χάρη του πνεύματος, όπως οι στρατιώτες παίρνουν από τον επίγειο βασιλέα την τροφή τους. Και τότε, αφού θα έχουμε γίνει πλέον όριμοι άνδρες και θα έχουμε αποκτήσει την πνευματική ηλικία που απαιτεί ο Χριστός και θα έχουμε ανεβεί όλες τις βαθμίδες αυτής της ηλικίας, αφού καταταγούμε στους στρατιώτες και δούλους του Θεού, θα εκστρατεύσουμε εναντίον των εχθρών που μας πολεμούν. Επειδή, καθώς λέγει ο θείος Απόστολος Παύλος, κανένας δεν στρατεύεται ιδίης οψωνίης ποτέ. Ποιο ονομάζω ψώνιον? Την τροφή που μοιράζει ο βασιλεύς στους στρατιώτες του. Εάν λοιπόν δεν πάρουμε κι εμείς το ψωμί το οποίο καταβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει στον κόσμο ζωή, δηλαδή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι αυτή είναι η πνευματική τροφή με την οποία τρέφονται όσοι με την θέλησή τους κατετάγησαν στον στρατό του Χριστού και την οποία αρματώνονται πνευματικώς αντί άλλων όπλων, λέγει αδελφέ μου, πώς θα βγούμε να πολεμήσουμε στο πλευρό του Θεού ή πώς θα ενταχθούμε στους δούλους του? Ελάτε λοιπόν και χωρίς χρονοτριβία σηκωθούμε. Όσοι θέλετε να φύγετε από την σκληρή δουλεία των παθών και να πάτε πλησίον του Χριστού που είναι ο αληθινός δεσπότης, ώστε να γίνετε δικοί του δούλοι. Ας φροντίσουμε και εμείς να γίνουμε τέτοιοι, όπως η ομιλία περιέγραψε προηγουμένως τον αληθινό δούλο του Θεού. Ας μην αδιαφορήσουμε λοιπόν για τη σωτηρία μας και ας μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, μην προβάλλουμε αστήρικτες και αμαρτωλές δικαιολογίες με το να λέμε «Είναι τελείως αδύνατο να γίνει αυτό ποτέ στην παρούσα ζωή». Ας μην διατυπώνουμε τέτοιες θεωρίες εναντίον της σωτηρίας μας, ούτε επιτρέπεται να ρητορεύουμε εναντίον των ψυχών μας. Γιατί αν θέλουμε, είναι και αυτό πραγματοποιήσιμο και αρκεί μόνο η θέλησή μας να μας ανεβάσει σε τόσο μεγάλο ύψος τελειότητος. Όπως λέγει κάποιος ιερός πατήρ, όπου υπάρχει διάθεση έτοιμη να αγωνιστεί, τίποτε δεν μπορεί να μας εμποδίσει. Ο Θεός θέλει από ανθρώπους που είμαστε να μας κάνει θεούς, αλλά με τη θέλησή μας και όχι χωρίς αυτήν. Και εμείς αποφεύγουμε τούτο πετώντας μακριά την ευεργεσία. Και δεν αποτελεί αυτό δείγμα αφέλειας ή σχιζοφρένειας και ανυπολόγιστης ανοησίας? Τόσο πολύ θέλει αυτό ο Θεός, ώστε ο Χριστός, αφού βγήκε από τα σπλάχνα του ευλογημένου Πατρός του χωρίς να αποσπαστεί από Αυτόν, κατέβηκε και ήλθε γι' Αυτόν ακριβώς το λόγο εδώ στη γη. Εάν λοιπόν θέλουμε και εμείς, τίποτε απολύτως δεν θα μπορέσει να μας εμποδίσει να το κατορθώσουμε. Ας τρέξουμε με θερμή μετάνοια προς Αυτόν, και Αυτός, αφού μας πλησιάσει και μας αγγίξει με το άχραντο δάχτυλό Του και ανάψει στις καρδιές μας τις λαμπάδες των ψυχών μας, δεν θα τις αφήσει να σβεστούν μέχρι τότε που θα τελειώσει η παρούσα ζωή και στον μέλλοντα αιώνα και ακόμη, διότι σε Αυτόν και μόνον ανήκει κάθε δόξα, τιμή και λατρεία, τώρα και πάντοτε και στους ατελείωτους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του αξιοναστή. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Επανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού προηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, με θέμα «Εμπειρίες της Χάριτος του Θεού».
1: Στο ζήτημα της εμπειρίας του Θεού, δηλαδή της αισθήσεως από τον άνθρωπο, της παρουσίας και της χάριτος του Θεού, υπάρχει άγνοια, σύγχυσης και πλάνης. Με αποτέλεσμα ή να περνά τη ζωή του ο χριστιανός χωρίς ποτέ να έλθει σε προσωπική κοινωνία με το Θεό ή να ακολουθεί λανθασμένους δρόμους που δεν τον οικειώνουν με τον αληθινό Θεό αλλά με κάποιους ψεύδοθεούς, φανταστικούς ή διαβολικούς. Για αυτούς τους λόγους εθεώρησα σκόπιμο να αναπτύξω στην αγάπη σας το θέμα αυτό. Ο άνθρωπος, όπως γνωρίζουμε, πλάστηκε από το Θεό να έχει κοινωνία μαζί του και άρα αίσθηση και εμπειρία της χάριτος. Γιατί πώς μπορεί να έχει κοινωνία με το Θεό αν δεν έχει και αίσθηση αυτής της κοινωνίας? Στον Παράδεισο πρώτης αμαρτίας συνομιλούσε με το Θεό. Προορισμός του ήταν η καταχάριν θέωση. Πώς μπορεί όμως να θεώνεται ο άνθρωπος χωρίς αίσθηση της Θείας Χάριτος που τον θεώνει? Τα τρία αξιώματα που εδόρισε ο Θεός στον άνθρωπο προϋποθέτουν επίσης δυνατότητα κοινωνίας και εμπειρίας του Θεού. Πλάστηκε ο άνθρωπος να είναι ιερεύς, βασιλεύς και προφήτης. Ιερεύς για να προσφέρει ευχαριστιακά στο Θεό τον εαυτό του και τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Βασιλεύς για να βασιλεύει, αξιοποιεί και χρησιμοποιεί τη φύση ως τοποτηρητής του Θεού και όχι ως ληστής. Αυτό που γίνεται σήμερα και γι' αυτό έχουμε οδηγηθεί στην οικολογική καταστροφή. Του Θεού, να διακρίνει το θεολογικό νόημα, δηλαδή το βαθύτερο νόημα του κόσμου. Όταν ο άνθρωπος αντικατέστησε την καταχάριν θέωση από σκοπό της ζωής του με την φαντασίωση της ισοθεΐας, όπως λένε οι πατέρες, χωρίστηκε από το Θεό, έπεσε, σκοτίστηκε, νεκρώθηκε πνευματικά και νεκρώθηκε γιατί χωρίστηκε από τον Θεό που είναι η αυτοζωή. Και ο άλλοτε ιερεύς, βασιλεύς και προφήτης έγινε αιχμάλωτος των παθών του και των δαιμόνων. Τώρα δεν μπορεί να έχει άμεση, καθαρή κοινωνία, όραση, αίσθηση, εμπειρία του Θεού. Οι δίκαιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης κάτι βλέπουν από το Θεό, αλλά συνεσκιασμένα, αμυδρά, προσωρινά. Πρέπει να σαρκωθεί ο Υιός του Θεού, να ενώσει την ανθρωπίνη φύση με τη Θεία φύση για να μπορεί ο άνθρωπος να γίνει και πάλι Θεός κατά χάρη, ιερεύς, βασιλεύς και προφήτης. Η προφητεία και θεοπτεία στην Παλαιά Διαθήκη είναι χαρίσματα περιορισμένα που δίδονται σε λίγους εκλεκτούς για να προετοιμάσουν τον κόσμο για τον Μεσσία. Δεν είναι για όλο το λαό. Μόνο μετά τη σάρκωση, σταύρωση, ανάσταση, ανάληψη του Χριστού θα δοθεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όλο το πιστό λαό κατά την προφητεία του Ιωήλ. Εκθεώ από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και εστιγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπνιαστήσονται και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται. Για να μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να λάβει το Άγιο Πνεύμα, να γίνει ιερεύς, βασιλεύς και προφήτης, να γνωρίζει τα μυστήρια του Θεού και να αισθάνεται το Θεό, πρέπει να γίνει μέλος του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, αφού ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ που αποκαθιστά την αληθινή βασιλική, προφητική και ιερατική ιδιότητα του ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός, ο αληθινός, ο τέλειος ιερεύς, βασιλεύς και προφήτης. Αυτό που είχε πλαστεί να κάνει ο Αδάμ και η Εύα και απέτυχαν να το κάνουν λόγω του εγωισμού και της αμαρτίας, το έκανε ο Χριστός. Τώρα όλοι εμείς, ενωμένοι με τον Χριστό, μπορούμε να συμμετάσχουμε στα τρία αξιώματα του Χριστού, το βασιλικό, το προφητικό και το ιερατικό. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με το Άγιο Βάπτισμα και το Χρίσμα ο χριστιανός αποκτά τη γενική ιεροσύνη και όχι την ειδική ιεροσύνη που αποκτάται με τη χειροτονία και δια της οποίας οι λειτουργοί της Εκκλησίας λαμβάνουν τη χάρη να ιερατεύουν στην Εκκλησία και να ποιμένουν τους λαϊκούς. Λαϊκός πάλι δεν είναι μόνο ο μη ιερωμένος, αλλά αυτός που με το Άγιο Βάπτισμα και Χρίσμα έλαβε το αξίωμα να είναι μέλος του λαού του Θεού. Αυτό θα πει λαϊκός, μέλος του λαού του Θεού και του σώματος του Χριστού και να συμμετέχει στα τρία αξιώματα του Χριστού. Όσο μάλιστα πιο υγιές, συνειδητό και ενεργό μέλος του λαού του Θεού και του σώματος του Χριστού είναι ο χριστιανός, τόσο και πληρέστερα μετέχει στο ιερατικό, προφητικό και βασιλικό αξίωμα του Χριστού και ανώτερη εμπειρία και αίσθηση της χάριτος του Θεού λαμβάνει, όπως βλέπουμε στους βίους των Αγίων της πίστεώς μας. Ποιες είναι οι εμπειρίες της χάριτος που μπορεί να λάβει ο χριστιανός, ώστε η πίστη και η χριστιανική ζωή να μην είναι για αυτόν κάτι διανοητικό και εξωτερικό, αλλά αληθινή αίσθηση πνευματική του Θεού, κοινωνία με το Θεό, οικείωση του Θεού, στην οποία συμμετέχει ο όλος άνθρωπος. Είναι πρώτα-πρώτα μία εσωτερική πληροφορία ότι δια της πίστεως στο Θεό βρίσκει το αληθινό νόημα της ζωής του. Αισθάνεται ότι η πίστη του προς τον Χριστόν είναι πίστη που τον αναπαύει εσωτερικά, που δίνει νόημα στη ζωή του και τον καθοδηγεί, που είναι ένα δυνατό φως που τον φωτίζει. Όταν αισθανθεί έτσι τη χριστιανική ζωή μέσα του, έχει αρχίσει να ζει τη χάρη του Θεού. Δεν είναι κάτι εξωτερικό για αυτόν. Άλλη εμπειρία της χάρητος του Θεού λαμβάνει ο άνθρωπος όταν ακούει στην καρδιά του την πρόσκληση του Θεού να μετανοήσει για τα σκοτεινά και αμαρτωλά του έργα, να επιστρέψει στη χριστιανική ζωή, να εξομολογηθεί, να μπει στο δρόμο του Θεού. Αυτή η φωνή του Θεού που ακούει μέσα του είναι μια πρώτη εμπειρία της χάρητος του Θεού. Τόσα χρόνια που ζούσε μακριά από το Θεό, τίποτα δεν καταλάβαινε. Αρχίζει να μετανοεί. Εξομολογείται για πρώτη φορά στη ζωή του στο πνευματικό. Μετά την εξομολόγηση αισθάνεται βαθιά ειρήνη και χαρά που ουδέποτε στη ζωή του είχε αισθανθεί. Η ανακούφιση σε αυτή που αισθάνεται είναι επίσκεψη της Θείας Χάριτος σε ψυχή που μετενόησε και ο Θεός την παρηγορεί. Τα δάκρυα που έχει ο μετανοών χριστιανός όταν προσεύχεται και ζητά συγχώρηση από το Θεό ή όταν εξομολογείται είναι δάκρυα μετανοίας. Αυτά τα δάκρυα είναι πολύ ανακουφιστικά. Φέρνουν πολύ ειρήνη στην ψυχή του ανθρώπου. Και τότε ο άνθρωπος αισθάνεται ότι αυτά είναι δώρο και εμπειρία της Θείας Χάριτος. Όσο βαθύτερα μετανοεί και έρχεται σε περισσότερη αγάπη προς το Θεό και προσεύχεται με ένα θεϊκό έρωτα, τόσο εκείνα τα δάκρυα της μετανοίας γίνονται δάκρυα χαράς, δάκρυα αγάπης και Θείου Έρωτος. Αυτά τα δάκρυα που είναι ανώτερα από τα δάκρυα της μετανοίας είναι και αυτά μία ανωτέρα επίσκεψης και εμπειρία της χάριτος του Θεού. Προσερχόμεθα να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, μετανοημένοι, εξομολογημένοι, με νηστεία και πνευματική προετοιμασία. Μετά τη Θεία Κοινωνία τι αισθανόμεθα? Βαθιά ειρήνη στην ψυχή μας, χαρά πνευματική. Είναι και αυτό μία εμπειρία και επίσκεψη της χάριτος του Θεού. Άλλες φορές πάλι, κατά τη διάρκεια της προσευχής ή της Θείας Λατρείας ή της Θείας Λειτουργίας, αισθανόμεθα ανεκλάλλητη χαρά. Και αυτό είναι επίσκεψη της Θείας Χάριτος και εμπειρία Θεού. Υπάρχουν όμως και άλλες, ανώτερες εμπειρίες του Θεού. Η ανώτερη εμπειρία του Θεού είναι η θέα του ακτίστου φωτός. Αυτό το φως που είδαν οι μαθητές του Κυρίου στο όρος της μεταμορφώσεως. Είδαν τον Χριστό να λάμπει όλος σαν τον ήλιο, με ένα ουράνιο και θείο φως, το οποίο δεν ήταν υλικό κτιστό φως, όπως είναι ο ήλιος και τα άλλα κτιστά φώτα. Ήταν άκτιστο φως, δηλαδή το φως του Θεού, το φως της Αγίας Τριάδος. Αυτοί οι οποίοι καθαρίζονται τελείως από τα πάθη τους και από την αμαρτία και προσεύχονται με αληθινή και καθαρά προσευχή, αξιώνονται αυτής της μεγάλης εμπειρίας να ειδούν το φως του Θεού από αυτή τη ζωή. Αυτό το φως είναι που θα λάμπει στην αιώνια ζωή. Και όχι μόνο το βλέπουν από τώρα, αλλά και τους βλέπουν από τώρα μέσα σε αυτό το φως, διότι αυτό το φως περιβάλλει τους Αγίους. Εμείς δεν το βλέπουμε, αλλά οι καθαροί στην καρδιά και άγιοι το βλέπουν. Το φωτοστέφανο που εικονίζεται γύρω από τα πρόσωπα των Αγίων είναι το φως της Αγίας Τριάδος που τους είχε φωτίσει και αγιάσει. Ο Θεός για μας τους Ορθοδόξους δεν είναι ιδέα, αλλά είναι τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Ιησούς Χριστός είναι πρόσωπο, άρα μπορούμε να έχουμε προσωπική κοινωνία με το Θεό και εμπειρία αυτής της κοινωνίας. Ο Θεός για μας τους Ορθοδόξους δεν είναι κάτι που το σκεπτόμεθα, αλλά προσωπικός Θεός που τον ζούμε, που κοινωνούμε μαζί Του. Αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ του δυτικού μοναχού Βαρλάμ και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά το 14ο αιώνα. Οι δυτικοί ουμανιστές φιλόσοφοι, τους οποίους εκπροσωπούσε ο Βαρλάμ, ειρνούνται τη δυνατότητα εμπειρίας του Θεού. Είχαν μία λογική προσέγγιση του Θεού. Γι' αυτό θεωρούσαν τη φιλοσοφία αναγκαία και αναντικατάστατη για την αληθινή γνώση του Θεού. Οι ταπεινοί όμως μοναχοί του Αγίου Όρους μπορούσαν κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, έστω και αγράμματοι, να βλέπουν το Θεό, να βλέπουν το άκτιστο φως, να έχουν εμπειρία του Θεού, αρκεί να ήσαν καθαροί στην καρδιά και να έχουν καρδιακή προσευχή. Ο Άγιος Γρηγόριος ομιλούσε εκ πείρας, διευκρίνησε ότι η εμπειρία του Θεού είναι δυνατή, γιατί στο Θεό διακρίνομαι ουσία και ενέργεια. Ενώ οι δυτικοί έλεγαν ότι ο Θεός δεν διακρίνομαι στο Θεό ουσία και ενέργεια, και άρα δεν είναι δυνατή η μέθεξη του Θεού. Διότι αν ο άνθρωπος μπορούσε να έχει εμπειρία της ουσίας του Θεού, αυτό θα σήμαινε ότι και ο άνθρωπος γινόταν κατ' ουσίαν Θεός. Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ακολουθώντας όλους τους πατέρες της Ορθοδόξης Εκκλησίας, έλεγε ότι μπορούμε να έχουμε εμπειρία του Θεού, διότι δεν ενούμεθα με την ουσία του Θεού, αλλά με τις ενέργειες του Θεού, που και αυτές είναι θείες ενέργειες, και άρα θεωνόμαστε και λαμβάνουμε εμπειρία του Θεού δια των ενεργειών Του και όχι δια της ουσίας Του. Η Δύση, που αγνοεί τη διάκριση αυτή ουσίας και ενεργείας του Θεού, δεν μπορεί μέχρι σήμερα να καταλάβει ποια είναι η γνησία εμπειρία του Θεού. Αυτό που λέμε η Θεία Χάρις είναι ενέργεια του Θεού. Η Θεία Χάρις είναι που μας θεώνει. Η ενέργεια του Θεού λοιπόν είναι που μας θεώνει. Από αντίδραση σε αυτή την ορθολογιστική προσέγγιση του Θεού στη Δύση, επειδή αγνοούσαν τη δυνατότητα της αληθινής εμπειρίας του Θεού, δημιούργησαν την συναισθηματική προσέγγιση του Θεού. Βλέπετε, ο ορθολογισμός από τη μια μεριά, ο συναισθηματισμός από την άλλη μεριά. Και έτσι έγινε εκείνο το γνωστό κίνημα στη Δύση που λέγεται πιετισμός, ευσεβισμός, που παραγνωρίζει το δόγμα και βασίζεται στην ηθική και καταντά στο τέλος ένας ηθικισμός. Και οι δύο τρόποι, και ο ορθολογιστικός και ο συναισθηματικός, που καλλιεργήθηκαν στη Δύση, ο προσεγγίσεως του Θεού είναι σφαλμένη. Η Ορθόδοξος Ανατολή, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ουδέποτε τους εδέχθη. Σε μας η προσέγγιση του Θεού είναι προσέγγιση του όλου ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού, όταν προσφερθεί στο Θεό, όταν καθαριστεί από τα πάθη του και όταν η χάρις του Θεού έρθει και κατοικήσει μέσα του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να διαβάσουμε ένα ωραίο απόσπασμα από έναν μεγάλον Άγιον της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Σημειών το Θεολόγο, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν θεολόγος των εμπειριών του Θεού και το οποίο θα μας το διαβάσει ο διάκονος ο πατήρ Λουκάς, για να ξεκουραστώ και εγώ λίγο.
2: Γιατί είναι καλόν να κηρύττω με μεγάλη ευχαριστία τα σεβεργεσίας όπου έλαβα από τον φιλάνθρωπον Θεόν με την χάρη του λυτρωτού μου Ιησού Χριστού. Ότι έλαβα χάριν επάνω εις την χάριν και ευεργεσίαν εις την ευεργεσίαν και πύρ επάνω εις το πύρ και φλόγα εις την φλόγα. Και κοντά εις την ανάβαση και προκοπή μου εδόθησαν ακόμη και άλλε αναβάσεις και προκοπέ. Και εις το τέλος της αναβάσεως φως. Και εις το φως εκείνο άλλο φως λαμπρότερον. Και πάλιν ανάμεσα εις το φως εκείνο έλαμψε λαμπρός ήλιος. Και από αυτόν εφάνει ακτής και αυτή επλήρωσεν όλα τα πάντα. Και τον νοούμενον ή τον ακατανόητον. Εις τα οποία έμεινα εγώ δακρύοντας γλυκύτατα και θαυμάζοντας τα ανεκλάλητα. Και τότε ο θείος και πρώτος νους εσυνομιλούσε με τον ειδικόν μου νουν και τον ειδίδασκε επί ούτω τρόπος. εκατάλαβε εις τη λογή θαυμασίαν κατάσταση σε έφερεν η ειδική μου φιλανθρωπία και δύναμη δια την πίστη σου και την ολίγην υπομονή που έκαμε, η οποία βεβαιώνει την αγάπη σου, ιδού όπου όντα υποκείμενο εις θάνατον έγινε αθάνατο, και κρατούμενο από την φθορά ανεβρίσκεσαι άφθαρτο, ιδού όπου κατοικήσει τον κόσμο και είσαι μαζί με εμένα, ιδού όπου φορεί σώμα και δεν σύρεσαι από τα σιδωνά του σώματο. Είσαι μικρό κατά το σώμα και νοερό βλέπει τα πάντα, εις τα οποία απεκρινόμουν εγώ με φόβον και χαράν μαζί. Τι είμαι, Κύριε, εγώ αμαρτωλός και ακάθαρτος, όπου επέβλεψας εις εμένα και καταδέχτης να συνομιλήσεις με εμένα, και εσύ ο άκραντος και ο αόρατος και απρόσιτος εις όλους, πώς δείχνεσαι εις εμέ προσιτός και γλυκής και φαινόμενος ωραιότατος διαμέσου της χάριτος και της δόξης όπου σε αστράπτει. Αυτά όπου είπα, ήκουα μυστικός και απεκρινόμουν παραδόξος. Και το υπερφύσιν της θεωρίας με έκαμνε να θαυμάζω. Και πάλιν το φοβερόν με ανάγκαζε να αναχωρήσω. Το ανεκλάλητον κάλος του φαινομένου μου επλήγωνε την καρδίαν και με έσυρεν εις άπειρον αγάπην. Η δε αγάπη του με έκαμνε να μην γυρίζω πλέον εις τα κάτω, αλλά εχαιρόμουν ως αν να ευγήκα τελείως και έξω από τα δεσμά της σαρκός και πάλιν ήμουν το όλον άνθρωπος. Μου εδίδετο πληροφορία πως συγχωρήθησαν οι αμαρτίες μου. Και πάλιν έβλεπα τον εαυτόν μου πως είμαι αμαρτωλότερος περισσότερον από κάθε άνθρωπον. Δεν μπορούσα να μην πιστέψω εκείνον όπου μου ελαλούσε και πάλιν εφοβόμουν να του πιστέψω για να μην πέσω εις έπαρση.
3: Κανείς να ειδεί το άκτιστο φως είναι μια ανωτάτη εμπειρία του Θεού, όπως μας την περιέγραψε ο Άγιος Σημειών ο Θεολόγος, η οποία δεν δίδεται σε όλους, αλλά σε ελαχίστους, όσους έχουν προχωρήσει στην πνευματική ζωή. Κατά τον Αβά Ισάκ, σε κάθε γενεά, μόλις ένας άνθρωπος κατορθώνει να δει εναργώς το άκτιστο φως. Υπάρχουν όμως και σήμερα χριστιανοί Άγιοι που αξιώνονται να έχουν υψηλές εμπειρίες του Θεού. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο κάθε ένας που βλέπει ένα φως δεν σημαίνει ότι βλέπει το άκτιστο φως. Ο διάβολος πλανά τους ανθρώπους και τους δείχνει άλλα φώτα, δαιμονικά ή ψυχολογικά, για να νομίσουν πως είναι το άκτιστο φως, ενώ δεν είναι. Γι' αυτό κάθε χριστιανός που βλέπει κάτι ή που ακούει μία φωνή ή που έχει μία εμπειρία δεν πρέπει να τη δέχεται ως εκ Θεού, γιατί μπορεί να πλανηθεί, αλλά πρέπει να την εξομολογηθεί στο πνευματικό του και αυτός θα του πει αν είναι εκ του Θεού ή αν είναι της πλάνης και των δαιμόνων. Χρειάζεται πολύ προσοχή στο θέμα αυτό. Θα εξετάσουμε τώρα τις προϋποθέσεις οι οποίες μας εξασφαλίζουν ώστε οι διάφορες εμπειρίες που έχουμε να είναι γνήσιες και όχι νόθες. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι θα είμεθα άνθρωποι μετανοίας. Εάν δεν μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και δεν καθαριζόμεθα από τα πάθη μας, δεν μπορούμε να δούμε το Θεό. Όπως λέγει ο Κύριός μας στους μακαρισμούς, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Μακάρι αυτοί που είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος καθαρίζεται από τα πάθη του, μετανοεί, επιστρέφει στο Θεό, τόσο καλύτερα μπορεί να αισθάνεται και να βλέπει το Θεό. Το να επιδιώκουμε να λάβουμε εμπειρίες του Θεού με τεχνητούς τρόπους και μεθόδους, όπως γίνεται στις αιρέσεις, στους Ινδουιστάς, στα γιόγκα, είναι λάθος. Οι εμπειρίες αυτές δεν είναι εκ Θεού. Είναι εμπειρίες που προκαλούνται με ψυχολογικούς τρόπους. Οι Άγιοι Πατέρες μας έλεγαν «Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα». Αν δηλαδή δεν δώσουμε το αίμα της καρδιάς μας με τη μετάνοια, την προσευχή, την νηστεία, την άσκηση, δεν μπορούμε να λάβουμε γνήσια εμπειρία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούμε ανέξοδα και ακοπίαστα να λάβουμε τη χάρη του Θεού, ούτε την αίσθησή της. Οι άνθρωποι που διψούν για εμπειρία του Θεού και δεν γνωρίζουν ότι στην Εκκλησία μας υπάρχει η δυνατότητα της αληθινής εμπειρίας του Θεού, που αγνοούν ότι η Εκκλησία μας έχει τον αληθινό μυστικισμό, καταφεύγουν σήμερα στις ανατολικές μυστικιστικές αιρέσεις, όπου καλλιεργείται ο διαλογισμός, ο εσωτερικισμός, ο αποκρυφισμός. Όλες αυτές όμως οι αιρέσεις είναι υποκατάστατα της αληθινής και γνησίας εμπειρίας που υπάρχει μόνο στην Αγία μας Εκκλησία. Είναι ανθρωποκεντρική τρόπη πλησιάσματος του Θεού. Προσπαθεί ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις να πλησιάσει το Θεό. Ο διαλογισμός δεν είναι συνομιλία με τον Θεό. Είναι συνομιλία του ανθρώπου με τον εαυτό του. Γι' αυτό δεν βγάζει τον άνθρωπο από τον εγωισμό του, από τον εγωκεντρισμό του. Δεν τον ανοίγει στο Θεό, ούτε στο συνάνθρωπό του. Και γι' αυτό δεν είναι αληθινός τρόπος ενώσεως με τον Θεό. Δεν τον οδηγεί στην αληθινή ταπείνωση. Τελικά μάλιστα του στερεί τον αληθινό Θεό και άρα κάνει εύκολη την είσοδο διαβολικών δυνάμεων στον άνθρωπο. Κάποτε συνομιλούσε ένας χριστιανός με έναν οπαδό των ανατολικών θρησκειών. Ρωτούσε λοιπόν ο χριστιανός τον οπαδό των ανατολικών θρησκειών: «Έχετε την νηστεία?» «Έχουμε», απαντούσε αυτός. «Έχετε την άσκηση?» «Έχουμε», απαντούσε αυτός. «Έχετε τούτο?» «Έχουμε». «Έχετε το άλλο?» «Έχουμε». «Έχετε τη μετάνοια?» «Τι είναι αυτό?» ρώτησε. Δεν είναι λοιπόν η μετάνοια η βάση και η ταπείνωση, αλλά είναι η αξιοποίηση, η φαινομενική αξιοποίηση των ανθρωπίνων δυνάμεων. Γι' αυτό δεν είναι ένας τρόπος θεοκεντρικός, αλλά άνθρωποκεντρικός. Οι αληθινές πνευματικές εμπειρίες δίνονται σε εκείνους που από ταπείνωση δεν ζητούν πνευματικές εμπειρίες, αλλά ζητούν από το Θεό μετάνοια και σωτηρία. Σε αυτούς που είναι ταπεινοί και λένε: «Θεέ μου, εγώ δεν είμαι άξιος να έχω εμπειρίες. Δεν είμαι άξιος να λάβω χαρίσματα πνευματικά. Δεν είμαι άξιος να λάβω επίσκεψη της χάριτός σου και θείες και ουράνιες παρηγορίες και πνευματικές ειδονές». Σε αυτούς όμως που με υπερηφάνεια ζητούν από το Θεό να τους δώσει εμπειρίες, δεν θα δώσει αληθινές και γνήσιες εμπειρίες. Αντίθετα, θα το εκμεταλλευτεί ο πειρασμός και θα τους δώσει πλανεμένες και διαβολικές εμπειρίες λόγω της υπερηφανίας τους. Άρα λοιπόν, ο δεύτερος όρος για αληθινές εμπειρίες είναι η ταπείνωση. Τρίτος όρος είναι να είμεθα μέσα στην Εκκλησία, όχι έξω από την Εκκλησία. Διότι έξω από την Εκκλησία ο διάβολος θα μας πλανήσει, διότι δεν θα έχουμε την αληθινή ταπείνωση. Το να είσαι μέλος της Εκκλησίας σημαίνει ότι έχεις ταπείνωση. Άμα απομονωθεί το πρόβατο από την πίμνη, θα το κατασπαράξει ο λύκος. Μέσα στην πίμνη είναι η ασφάλεια. Ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία είναι ασφαλής. Άμα βγει από την Εκκλησία, είναι εκτεθειμένος στις πλάνες τις δικές του, των άλλων ανθρώπων και των δαιμόνων. Έχουμε παραδείγματα πολλών ανθρώπων οι οποίοι, μη κάνοντας υπακοή στην Εκκλησία και στο πνευματικό τους, έπεσαν σε μεγάλες πλάνες και νόμιζαν ότι βλέπουν το Θεό ή ότι τους επισκέπτεται ο Θεός, ενώ στην πραγματικότητα οι εμπειρίες που είχαν ήταν δαιμονικές και καταστρεπτικές για αυτούς. Πολύ να έχουμε καθαρά και θερμή προσευχή. Η αλήθεια είναι ότι την ώρα της προσευχής ο Θεός δίνει τις περισσότερες πνευματικές εμπειρίες στον άνθρωπο. Γι' αυτό και όσοι προσεύχονται με πόθο, με ζήλο, με υπομονή, λαμβάνουν τα δώρα του Αγίου Πνεύματος και την αίσθηση της χάριτος του Θεού. Όπως γνωρίζετε, η προσευχή που κυρίως καλλιεργείται στο Άγιον Όρος, αλλά και εδώ στον κόσμο από πολλούς χριστιανούς, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών», και χαρακτηρίζεται ως νοερά, καρδιακή και αδιάλειπτος προσευχή, όταν λέγεται με ταπείνωση, με πόθο και με επιμονή, φέρνει σιγά σιγά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την αίσθηση της χάριτος του Θεού. Ας δούμε τώρα και λίγο ποιες είναι οι ψευδείς εμπειρίες της χάριτος του Θεού. Ψευδείς εμπειρίες της χάριτος του Θεού έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι από μόνοι τους, με τις δικές τους δυνάμεις, σε αιρέσεις, σε ομάδες, σε θρησκευτικές συναθρήσεις, εκτός εκκλησίας, μπορούν να λάβουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Συγκεντρώνονται λοιπόν κάπου, κάποιος νέος προφήτης εντός εισαγωγικών κάνει τον αρχηγό και αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι δέχονται την επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Έτυχε να βρεθώ σε μία συνάντηση πεντηκοστιανών στην Αμερική το 1966 που ήμουν εκεί. Η εκκλησία τους εντός εισαγωγικών ήταν σαν μια αίθουσα σχολείου. Άρχισε πρώτα ένα όργανο να παίζει κάποια μουσική με απαλούς και σιγανούς ήχους. Όσο προχωρούσε γινόταν πιο εντατική, πιο εποφαντική και έξαλλη, ώστε να προκαλεί μια διέγερση και έξαψη του ακροατηρίου. Τελείωσε η μουσική και άρχισε ο ιεροκήρυκας. Άρχισε και αυτός απαλά και όσο προχωρούσε φώναζε δυνατότερα. Στο τέλος δημιούργησε και αυτός μια κατάσταση εξάψεως. Και τότε όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πάθει κάτι σαν ομαδική υποβολή και υστερία, άρχισαν να φωνάζουν, να σηκώνουν και κινούν τα χέρια, να βγάζουν άναρθρες κραυγές. Ένιωσα τότε ότι δεν ήταν εκεί το πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι πνεύμα ειρήνης και όχι ταραχής και εξάψεως. Το πνεύμα του Θεού δεν έρχεται με τέτοιους τεχνητούς και ψυχολογικούς τρόπους. Μάλιστα αισθάνθηκα λύπη για τα παιδιά που ήταν εκεί μαζί με τους γονείς τους και θα υφίσταντο τις συνέπειες αυτής της ομαδικής νευρώσεως. Κάποιος νέος που έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος και είχε περάσει πρώτα από την Ινδουιστική γιόγκα, πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν περί τις 500 Ινδουιστικές αιρέσεις στην Ελλάδα, μου εξήγησε τι εμπειρίες προσπαθούσαν να έχουν εκεί. Όταν ήθελαν να ειδούν φως, έτριβαν τα μάτια τους, έτσι ώστε να βλέπουν κάποια φωτάκια. Όταν ήθελαν πάλι να ακούουν ασυνήθιστους ήχους, έκαναν κάποιες συμπιέσεις στα αυτιά τους, ώστε να δημιουργούνται ήχοι. Παρόμοιες ψυχολογικές εμπειρίες που προκαλούνται τεχνητά, κάποιοι αιρετικοί τις αποδίδουν στο Άγιο Πνεύμα. Αλλά οι εμπειρίες στις αιρετικές συνάξεις δεν είναι μόνο ψυχολογικές, άλλοτε είναι και δαιμονικές. Ο διάβολος εκμεταλλεύεται την αναζήτηση από μερικούς ανθρώπους τέτοιων εμπειριών και τους παρουσιάζει διάφορα σημεία εντός εισαγωγικών τα οποία δεν είναι εκ Θεού αλλά δικά του, διαβολικά. Αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι θύματα του διαβόλου. Νομίζουν ότι τα σημεία αυτά είναι ουράνια και εκ του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη τους δίδει ο διάβολος κάποια προφητική ικανότητα, όπως δίδει και στα μέντιο. Ο Κύριος όμως μας είχε προειδοποιήσει: «Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν σε σημεία μεγάλα και τέρατα». Όχι απλώς θα κάνουν θαύματα, αλλά μεγάλα θαύματα και τέρατα, φοβερά σημεία. Όπως και ο Αντίχριστος όταν θα έλθει δεν θα κάνει κακά πράγματα. Θα κάνει ευεργεσίες, θεραπείες ασθενών και άλλα θαυμαστά για να πλανήσει τους ανθρώπους ή δυνατόν και τους εκλεκτούς για να τον πιστέψουν ως σωτήρα τον και να τον ακολουθήσουν. Γι' αυτό χρειάζεται να προσέχουμε. Κάθε ένας που κάνει κάποια σημεία ή προφητεύει δεν είναι πάντοτε εκ του Θεού. Όπως πάλι ο Κύριος λέγει: «Πολύ ερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, ούτως ο ονόματι προεφητεύσαμε και τος ο ονόματι δαιμόνια εξεβάλλουμε και τος ο ονόματι δυνάμεις πολλάς επιείσαμε». Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς αποχωρείται απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία. Εγνώρισα νέους που είχαν παρασυρθεί από αποκρυφιστικές και πεντηκοστιανές αιρέσεις και οι οποίοι μετά την επιστροφή τους στην Εκκλησία ομολόγησαν ότι διάφορες εμπειρίες που είχαν όταν ήσαν μέλη των αιρέσεων αυτών ήταν διαβολικές. Ένας πρώην πεντηκοστιανός ομολόγησε ότι στις πεντηκοστιανές συγκεντρώσεις όταν κάποια προφήτης, γιατί έχουν και γυναίκες προφήτηδες εντός εισαγωγικών, προφήτευε, αυτός αισθανόταν δαιμονική ταραχή και ότι όταν προσπαθούσε να πει την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν», ερχόταν η γλωσσολαλιά και τον έπνιγε, εμποδίζοντάς τον να λέει την ευχή. Επειδή ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, πρέπει να είμαι θα επιφυλακτικοί στις εμπειρίες. Ο Απόστολος Ιωάννης μας συμβουλεύει: «Αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε. Δεν είναι όλα τα πνεύματα εκ του Θεού. Οι έχοντες δε το κατά τον Απόστολο Παύλο χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων μπορούν να διακρίνουν τα πνεύματα εάν είναι εκ του Θεού ή αν είναι εκ του διαβόλου». Αυτό το χάρισμα το έχουν οι πνευματικοί της Εκκλησίας μας και μάλιστα η έμπειρη πνευματική της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό όταν έχουμε τέτοιο πρόβλημα πρέπει να απευθυνόμεθα στον πνευματικό μας και αυτός θα διακρίνει την προέλευση κάθε εμπειρίας. Και ήταν διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Ένας κατεξοχήν μυστικός πατήρ της Εκκλησίας. Έμαθε λοιπόν ότι στο Άγιον Όρος υπήρχαν σεβάσμιοι πατέρες οι οποίοι ασκούσαν τον ορθόδοξο μυστικισμό, την νοερά προσευχή, και ζητούσε να τους γνωρίσει για να συνομιλήσει μαζί τους και να ωφεληθεί από αυτούς. Έμαθε ότι υπάρχει και ο Άγιος Μάξιμος ο Καψοκαλυβίτης, ένας μοναχός ο οποίος προσεποιεί το τον πλανεμένο, ενώ ήταν Άγιος και Σοφός κατά Θεόν, και ο οποίος

γρήγορο συνέδης, είχε βέβαια και χάρισμα από το Θεό και πληροφορία από το Θεό ότι ο Άγιος Μάξιμος ο Καψοκαλυβίτης είναι Θεόπτης και ουράνιος άνθρωπος. Ρώτησε ο Άγιος Γρηγόριος του Σιναήτης τον Άγιο Μάξιμο να του πει τις εμπειρίες του, τον αγώνα του, την προσευχή του. Και ο Άγιος Μάξιμος προσευχήθηκε ότι είναι πλανεμένος. Μη μου ζητάς για μένα, εγώ είμαι πλανεμένος. Ο Άγιος Γρηγόριος όμως του είπε, ξέρω αν είσαι πλανεμένος, για την αγάπη του Χριστού θα μου πεις. Και τότε ο Άγιος Μάξιμος άρχισε να του εξηγεί τι εμπειρίες είχε, πώς με θαύμα της Παναγίας απέκτησε την ιερά προσευχή, πώς είναι όταν η Θεία Χάρις επισκεφθεί τον άνθρωπο, πώς είναι η κατάσταση της θεώσεως, πώς όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τον Θεό, τότε πάει σε μια κατάσταση ανωτέρα της προσευχής, η οποία λέγεται έκστασης ή Θεία Αρπαγή, και στην οποία κατάσταση πλέον δεν έχει την πρωτοβουλία ο άνθρωπος, αλλά την πρωτοβουλία την έχει ο ίδιος ο Θεός, αρπάζεται ο νους του ανθρώπου από τον Θεό. Και ο Θεός οδηγεί το πνεύμα του ανθρώπου όπου θέλει, όπως είναι η γνωστή περικοπή του Αποστόλου Παύλου, ότι ιρπάγει στον τρίτον ουρανό και τα λοιπά και τα λοιπά, τα οποία γνωρίζεται από την Καινή Διαθήκη. Και μεταξύ άλλων τότε ο Άγιος Γρηγόριος Σιναήτης ερώτησε τον Άγιο Μάξιμο να του πει ποια είναι τα σημεία της πλάνης και πότε μπορεί να διακρίνουμε αν οι εμπειρίες που έχουμε είναι εκ του Θεού ή είναι εκ της πλάνης. Και εκεί ο Άγιος Μάξιμος, είπε ότι όταν οι εμπειρίες είναι της πλάνης, τότε στην ψυχή έρχεται η υπερηφάνεια, έρχεται ταραχή, έρχεται αγωνία, ενώ όταν είναι της χάρητος του Θεού έρχεται βαθιά ταπείνωση, έρχεται κατάνοιξη, έρχεται μετάνοια, έρχεται δάκρυα, έρχεται μνήμη του Θεού, έρχεται μνήμη της κολάσεως, έρχεται πόθος και έρος για το Θεό. Σας συνιστώ να διαβάσετε αυτή την ωραιοτάτη συνομιλία, η οποία είναι και στο συναξαριστή του μηνός Ιανουαρίου, διότι εορτάζει ο Άγιος Μάξιμος, αλλά είναι και σε ένα βιβλίο που έχει βγει, του, ο βίος του Αγίου Μαξίμου του Καψοκαλυβίτου. Των Πεντηκοστιανών, η οποία τώρα τελευταία έχει κάποια διάδοση στην πατρίδα μας, όπως και άλλες παρεμφερείς αιρέσεις, όπως και ανατολικές θρησκευτικές αιρέσεις. Και το κύριο θεολογικό τους επιχείρημα είναι ότι αυτοί έχουν εμπειρίες του Θεού, τις οποίες εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε. Μεταξύ δε αυτών των εμπειριών του Θεού, στις οποίες αναφέρονται, είναι και η γλωσσολαλία. Επειδή λοιπόν κάνουν και σε διάφορα μέρη παραρτήματα, δεν ξέρω αν έχει γίνει και εδώ στο πάλι το κάνει παράδειγμα. Πάντως στις επαρχίες κάνουν μεγάλη δράση και πλανούν πολλούς ανθρώπους με αυτές τις ψεύδο εμπειρίες και δαιμονικές εμπειρίες του Θεού. Ήθελα να επιτρέψετε να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Οι εμπειρίες των Πεντηκοστιανών δεν είναι εκ του Θεού. Γι' αυτό όχι μόνο δεν τους βοηθούν να μπουν στην Εκκλησία, αλλά και τους οδηγούν εκτός Εκκλησίας. Μόνο ο διάβολος έχει συμφέρον να βγάλει τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Ξέρετε ότι αρνούνται και το βάπτισμα της Εκκλησίας. Για να γίνεις Πεντηκοστιανός πρέπει να βαπτιστείς με το δικό τους βάπτισμα, που ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τα βαπτίσματα των αιρετικών τα λέει μοιάσματα. Αλλά και ο κατατεμαχισμός τους σε πολλές αιρέσεις και ομάδες είναι απόδειξη ότι δεν αποτελούν την αληθινή Εκκλησία του Θεού. Ο Προτεσταντισμός αποτελείται από χιλιάδες αιρέσεις. Μία από τις προτεσταντικές αιρέσεις είναι οι Πεντηκοστιανοί. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν προετών 39 είδου Πεντηκοστιανών. Πολλές από τις Πεντηκοστιανές αιρέσεις δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ορισμένες επίσης εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στις συγκεντρώσεις τους, όπως το να τρέμουν, να πέφτουν κάτω σαν νεκροί, να βγάζουν άνωθρες κραυγές, δεν είναι του ειρηνικού πνεύματος του Θεού. Παρόμοια φαινόμενα συναντούμε στις ιδωλατρικές θρησκείες. Υπάρχουν επίσης πολλές ομοιότητες με τα πνευματιστικά φαινόμενα. Καλλιεργούν ακόμα πνεύμα υπερηφανίας, πιστεύοντας ότι η Εκκλησία όλη επί 2.000 χρόνια πλανάται, ενώ αυτοί βρήκαν την αλήθεια το 1900, τότε αρχίζει. Ο πρώτος στην Ελλάδα Πεντηκοστιανός, Μιχαήλ Γκούνας, διεκήρυξε. Μετά από τόσους αιώνες έγινε πάλι στη χώρα της Ελλάδος απαρχή της επίσκεψης του Θεού, όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Από αυτόν δηλαδή άρχισε η επίσκεψη του Χριστού στην Ελλάδα, όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Τόσα χρόνια δεν υπήρχε.

0: βλέπετε σατανικός εγωισμός και υπερηφάνεια. Τι γίνεται τώρα με το επιδιωκόμενο από αυτούς χάρισμα της γλωσσολαλίας? Πράγματι στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται η γλωσσολαλία. Οι Άγιοι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής μιλούσαν τις γλώσσες των λαών που ήρθαν να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα για να τους κατηχήσουν στο Ευαγγέλιο. Το χάρισμα της γλωσσολαλίας είναι χάρισμα που δόθηκε από το Θεό στους Αποστόλους για ένα ειδικό λόγο, για να προσιλητήσουν τους μη χριστιανούς στη χριστιανική πίστη. Οι Άγιοι Απόστολοι όταν μιλούσαν γλώσσες δεν μιλούσαν άναρθρες σκλαβιές σαν δαιμονισμένοι. Μιλούσαν ξένες γλώσσες, όχι οποιασδήποτε γλώσσες, αλλά τις γλώσσες αυτών που ήταν εκεί στα Ιεροσόλυμα και δεν ήξεραν την εβραϊκή γλώσσα για να ακούσουν τα μεγαλεία του Θεού και να πιστέψουν. Άρα οι άναρθρες σκλαβιές δεν έχουν καμία σχέση με το χάρισμα της γλωσσολαλίας, την οποία επικαλούνται οι Πεντηκοστιανοί. Η Εκκλησία της Πεντηκοστής είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Και γιατί είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, Εκκλησία της Πεντηκοστής? Διότι είναι η Εκκλησία της Σαρκώσεως και ενανθρωπίσεως του Χριστού, του Σταυρικού του Θανάτου, της Αναστάσεώς του και της Πεντηκοστής. Όταν από το όλο έργο της Θείας Οικονομίας, το έργο του Χριστού, απομονώσουμε ένα μόνο σημείο, όπως αυτή απομονώνουν την Πεντηκοστή, το υπερτονίσουμε και λανθασμένα το εξηγήσουμε, αυτό γίνεται μονομέρεια και αίρεσης. Μόνο η Εκκλησία που δέχεται και βιώνει όλο το έργο του Χριστού συμπεριλαμβανομένης της Πεντηκοστής είναι η αληθινή Εκκλησία της Πεντηκοστής. Χωρίς σταυρό γίνεται Ανάσταση. Χωρίς να σταυρωθεί ο άνθρωπος με την νηστεία, την προσευχή, τη μετάνοια, την ταπείνωση, την άσκηση, μπορεί να ειδεί το Θεό. Προηγείται ο σταυρός στη ζωή του Χριστού και του χριστιανού και έπεται η Ανάσταση και η Πεντηκοστή. Ενώ αυτοί θέλουν Ανάσταση και χαρίσματα πνευματικά χωρίς να σταυρώσουν τον εαυτό τους δια της μετανοίας, της ασκήσεως, της νηστείας, της υπακοής στην Εκκλησία. Και γι' αυτό δεν είναι αληθινή Εκκλησία της Πεντηκοστής. Είναι κακέκτη. Σε κάθε λειτουργία στην Εκκλησία μας έχουμε Πεντηκοστή. Πόσο άρτος και ο ίνος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, δεν γίνονται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος? Να η Πεντηκοστή. Κάθε Αγία Τράπεζα της Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι και υπερώων της Πεντηκοστής. Σε κάθε βάπτισμα Πεντηκοστή έχουμε. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος γίνεται χριστιανός και ενσωματώνεται στο σώμα του Χριστού. Κάθε χειροτονία διακών, ιερέως και μάλιστα αρχιερέως είναι μια νέα Πεντηκοστή. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει και κάνει έναν άνθρωπο λειτουργό του Θεού. Κάθε εξομολόγηση ενός χριστιανού είναι πάλι Πεντηκοστή. Την ώρα που ο χριστιανός γονατίζει στο πνευματικό του με ταπείνωση και λέγει τις αμαρτίες του με μετάνοια και ο πνευματικός του διαβάζει τη συγχωρητική ευχή, συγχωρείται δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Κάθε σύναξη και κάθε μυστήριο της Εκκλησίας είναι συνέχεια της Πεντηκοστής, διότι τελειούται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό όλες σχεδόν οι πράξεις, οι προσευχές και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας αρχίζουν με την προσευχή «Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Ζητούμε να έρθει ο παράκλητος, ο παρηγορητής, το Άγιο Πνεύμα, και έρχεται. Όπου συνάγεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, εκεί επιφυτά και η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Κάθε Άγιος της Εκκλησίας μας είναι ένας άνθρωπος πνεύματεμφόρος, γεμάτος από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, άνθρωπος της Πεντηκοστής. Το αίτημα της Κυριακής προσευχής «Ελθέτω η Βασιλεία Σου» σημαίνει κατά τους Αγίους Πατέρας «Ελθέτω η χάρις του Αγίου Πνεύματος». Η Βασιλεία του Θεού είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άρα και με το Πάτερ ημών ζητούμε το Άγιο Πνεύμα. Η προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με των αμαρτωλών» και αυτή γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διότι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίων. Κανείς δεν μπορεί δηλαδή να πει τον Ιησούν Κύριον Θεόν παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε λοιπόν, αδελφοί μου, την ευλογία να ζούμε στην Αγία μας Εκκλησία μία διαρκή Πεντηκοστή. Μέσα στην Αγία Εκκλησία μας να έχουμε τη χάρη του Θεού. έχουμε τη δυνατότητα να οικειωθούμε και να λάβουμε εμπειρία της χάρης του Θεού, να ενωθούμε με τον Θεό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι δοκιμασμένος και ασφαλής δρόμος σωτηρίας. Είναι η Εκκλησία των Προφητών, των Αποστόλων, των Πατέρων, των Μαρτύρων, των Αγίων, μέχρι και των τελευταίων Αγίων, όπως του Αγίου και Θαυματουργού Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπόλεως. Είναι η Εκκλησία που κρατά τη διδασκαλία του Ευαγγελίου ανώθευτη εδώ και 2.000 χρόνια, αν και φοβεροί αιρετικοί την επολέμησαν και την πολεμούν. Στην Εκκλησία μας υπάρχει ο αληθινός και γνήσιος μυστικισμός. Οι νυπτικοί πατέρες, όπως ξέρετε, οι πατέρες που διδάσκουν τον τρόπο της μυστικής ενώσεως της ψυχής με το Θεό, και τον οποίο τα έργα όλα απαρτίζουν τους 5 τόμους της Φιλοκαλίας, είναι, όπως γνωρίζετε, οι διδάσκαλοι οι οποίοι μας οδηγούν στον τρόπο της μυστικής ενώσεως της ψυχής μας με το Θεό. Η νοερά, καρδιακή και αδιάλειπτος προσευχή, όπως είπαμε, είναι αυτή η προσευχή της ενώσεως, της καρδιακής του ανθρώπου με τον Θεό. Δεν το γνωρίζουν αυτό οι σημερινοί άνθρωποι. Και επειδή διψούν για εμπειρία με τον Θεό, δεν αναπαύονται σε μια ορθολογιστική θρησκευτικότητα ή σε μια εξωτερική ηθική και ηθικιστική θρησκευτικότητα και λαχταρούν κάποιες εμπειρίες. Πλανώνται και καταφεύγουν σε όλες αυτές τις ποικιλώνυμες αιρέσεις, οι οποίες τους υπόσχονται κάποιες εμπειρίες και τους δίνουν κάποιες νόθες εμπειρίες του Θεού. Και γι' αυτό πλανώνται οι σημερινοί άνθρωποι. Αν εγνώριζαν όμως, ίσως και να το γνωρίζουν, αλλά δεν έχουν την ταπείνωση να το δεχθούν, ότι μέσα στην Αγία μας Εκκλησία υπάρχει ο μόνος και αληθινός τρόπος μυστικής ενώσεως ψυχής με τον Θεό. Υπάρχει, όπως είπα, ο γνήσιος μυστικισμός, η αληθινή δυνατότητα εμπειρίας του ανθρώπου με τον Θεό. Θα ήρχοντο στην Εκκλησία και θα χαιρόντουσαν πολύ ζώντες τη μυστική ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας δεν είναι Εκκλησία τελετών και πανηγύρεων. Είναι Εκκλησία μυστικής εν Χριστώ ζωής, η οποία μυστική εν Χριστώ ζωή δίνει και νόημα σε όλη την τελετουργική ζωή και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Τι κρίμα που ενώ είμαστε ο μόνος λαός που έχουμε τέτοια παράδοση, τέτοια μυστική παράδοση, έχουμε τη Φιλοκαλία, έχουμε τους νυπτικούς πατέρες της Εκκλησίας, έχουμε το Άγιον Όρος, όπου μέχρι σήμερα αυτή η μυστική ζωή και παράδοση και νοερά και αδιάλειπτος προσευχή συνεχίζεται και υπάρχουν πεπειραμένοι και Άγιοι Γέροντες, οι οποίοι μπορούν και να τη διδάξουν. Οι άνθρωποι καταφεύγουν στα Γιόγκα και στους Μαχαράσι και στους διαφόρους ψευδοπροφήτες που έρχονται από την Ανατολή δήθεν για να μας δείξουν το δρόμο του Θεού. Θυμάμαι κάποιον Αμερικανό που ήρθε στο Άγιον Όρος, ο οποίος είχε πνευματικές ανησυχίες και κατέφυγε σε έναν διδάσκαλο τέτοιον στις Ινδίες, ο οποίος όταν ερωτήθηκε από αυτόν τον Αμερικανό να τον διδάξει αυτόν τον μυστικισμό, του είπε ο Αμερικανός: «Εσείς οι χριστιανοί έχετε την Ορθοδοξία και το Άγιον Όρος, τι έρχεστε? Έχετε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον οποίον εγώ έχω διαβάσει, τι έρχεστε?» Και έρχεται στο Άγιον Όρος ζητώντας κατά σύσταση του Ινδουιστού να βρει αυτό που έχουμε εμείς και δυστυχώς το αγνοούμε. Μέσα στην Εκκλησία μας λοιπόν υπάρχει χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στην Εκκλησία μας υπάρχουν Άγιοι μέχρι σήμερα. Πολλών Αγίων τα σώματα διατηρούνται άθικτα, μυροβλίζουν, ευωδιάζουν, θαυματουργούν. Πού αλλού γίνεται αυτό? Σε ποια αίρεση και σε ποια εκκλησία εντός εισαγωγικών βγάζουν τους ανθρώπους από τον τάφο και ευωδιάζουν? Θα έχετε ακούσει ίσως ότι τα οστεοφυλάκια στο Άγιο Όρος ευωδιάζουν, διότι μεταξύ των οστών των πατέρων υπάρχουν οστά Αγίων Μοναχών. Αυτά συμβαίνουν λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη θα έχετε ακούσει ότι μόνον ο αγιασμός των Ορθοδόξων διατηρείται άθικτος. Όσοι έχετε αγιασμό στο σπίτι σας, γνωρίζετε ότι όσο χρόνο και να μείνει, ουδέποτε χαλά. Αυτή είναι η πίστη μας, η αληθινή και ορθόδοξος. Γιατί να αφήσουμε αυτή την πίστη και να ακολουθήσουμε κάποιους Ευρωπαίους ή Αμερικανούς νεοφανείς σωτήρες ή Ινδουιστές και Ασιάτες νεοφανείς σωτήρες, οι οποίοι νομίζουν ότι αυτοί έχουν την αληθινή γνώση του Θεού ή ότι από αυτούς αρχίζει η Εκκλησία, για σκεφτείτε τι δαιμονική έπαρση που έχουν. Η Εκκλησία υπάρχει 2000 χρόνια με τόσους Αγίους, με τόσα θαύματα, και αυτοί λέγουν ότι από αυτούς, και μάλιστα οι Πεντηκοστιανοί, από αυτούς τους Πεντηκοστιανούς και λοιπούς αιρετικούς, τους Ιεχωβίτας κι άλλους, αρχίζει η γνησία πίστης. Και αν για τους άλλους λαούς υπάρχει κάποιο ελαφρυντικό να ακολουθούν τις αιρέσεις, για μας Ορθοδόξους Έλληνες που έχουμε τέτοια παράδοση, τόσους Αγίους, τόσα μοναστήρια, τόσα Άγια Λείψανα, τόσες θαυματουργές εικόνες, τόσους Αγίους Μάρτυρες και Πατέρες, υπάρχει ελαφρυντικό και δικαιολογία? Η αποχώρησή μας από την Ορθοδοξία είναι φοβερή και ασυγχώρητη αποστασία από το Θεό των Πατέρων μας. Ο διάβολος προσπαθεί με τις αιρέσεις να συντρίψει την Εκκλησία, να πλανήσει και να καταστρέψει τις ψυχές. Αλλά τελικά αυτό αποβαίνει εις βάρος του. Νομίζω ότι θα κάνει κακό στον Χριστό, στην Εκκλησία και στους χριστιανούς όταν τους πολεμά, αλλά στο τέλος συντρίβεται. Ο Άγιος Θεός από τον πόλεμο που κάνει ο διάβολος κατά της Εκκλησίας τελικά βγάζει καλό. Οι Ορθόδοξοι στερεώνονται στην πίστη. Αναδεικνύονται νέοι μάρτυρες και ομολογητές, μεγάλοι θεολόγοι και υπερασπιστές της Ορθοδόξου πίστεως. Θυμάστε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δι γάρ και αιρέσεις εν ημίν είναι, είναι αειδόκιμοι, φανεροί γένονται εν ημίν. Πρέπει, λέγει, να υπάρχουν και αιρέσεις για να φαίνονται οι στερεωμένοι στην πίστη. Τώρα λοιπόν που η Αγία μας Εκκλησία πολεμείται από τον αθεισμό, τη σαρκολατρία, τις αιρέσεις, τώρα που υπάρχει τόση σύγχυση και τόσες πλάνες, τώρα είναι η ώρα που θα φανούν οι αληθινοί και ορθόδοξοι χριστιανοί και αγωνιστές και ομολογητές της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, όποιος χριστιανός κρατήσει την ορθόδοξο πίστη του στο Χριστό, θα λάβει πολλή ευλογία και χάρη από τον Άγιο Θεό. Και τούτο γιατί σε αυτή την πονηρά και διεστραμμένη εποχή δεν παρασύρθηκε από τη σύγχρονη ιδωλολατρία, από τους συγχρόνους ψεύδοθεούς και ψεύδοπροφήτες. Δεν έκλεινε γόνις αυτούς, αλλά έμεινε σταθερός και αμετακίνητος στην Αγία μας Ορθόδοξο πίστη. Συνεργεία του πονηρού παρασύρθηκαν εξ αγνίας στις πλάνες και τις αιρέσεις να φωτιστούν από το Θεό και να επιστρέψουν στην Αγία μας Ορθόδοξο πίστη, για να έχουν την αληθινή γνώση και εμπειρία του Θεού και ελπίδα σωτηρίας. Μπορεί να είμαι θα αμαρτωλή όλοι, αλλά όταν είμαι θα μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξο Εκκλησία, έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Ενώ αντίθετα και δίκαιοι, εντός εισαγωγικών, να είμαι θα εκτός της Εκκλησίας, δεν έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Μέσα στην Εκκλησία που είμαι θα μετανοήσουμε, θα εξομολογηθούμε, θα συγχωρηθούμε και ο Θεός θα μας ελεήσει. Εκτός Εκκλησίας ποιος θα μας σώσει? Ποιο Άγιο Πνεύμα θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας? Και ποια Εκκλησία θα πρεσβεύει για μας και τώρα που ζούμε και μετά το θάνατό μας για τις ψυχές μας? Όποιος λοιπόν Ορθόδοξος ζει και πεθαίνει εν μετανία ως Ορθόδοξος, να ξέρει ότι έχει ελπίδα σωτηρίας. Ενώ όποιος βγει από την Εκκλησία, έστω και αν νομίζει ότι έχει καλά έργα, δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Γι' αυτό, αδελφοί, ας μείνουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, πιστοί και αμετακίνητοι, με ένα Άγιο Πείσμα μέχρι τέλους, για να έχουμε εμείς με τη χάρη του Θεού και την ευλογία της Παναγίας μας την αληθινή εμπειρία του Θεού και ελπίδα σωτηρίας.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού προηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, με θέμα «Εμπειρίες της χάριτος του Θεού», και θα ακούσουμε ένα σχόλιο του για την φιλαυτία και τον εγωισμό.
2: Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι η αιτία όλων των κακών είναι η φιλαυτία, η αρρωστημένη αγάπη του εαυτού μας, ο εγωισμός. Και ότι εάν δεν ξεπεράσουμε τη φιλαυτία μας, δεν μπορούμε ούτε φιλόθεοι να γίνουμε, ούτε τον Θεό να αγαπήσουμε, ούτε φιλάδελφοι και φιλάνθρωποι, ούτε τους ανθρώπους να αγαπήσουμε. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μεγάλο αγώνα, να ξεριζώνουμε από μέσα μας κάθε μέρα τον εγωισμό μας. Την φιλαυτία, όπως είπαμε. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Μια φορά ήρθε ένα παιδί και εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του, φοιτητής, και μου λέει: «Πάτε, εξομολογούμε Όχι ότι έχω εγωισμό, ότι είμαι όλος εγωισμός. Όλα μου τα κύτταρα είναι γεμάτα εγωισμό. Και πράγματι και εμείς, αν κοιτάξουμε βαθιά μέσα τον εαυτό μας, θα δούμε ότι η μεγαλύτερη ψυχική αρρώστια μας είναι ο εγωισμός. Πρέπει λοιπόν να παλεύουμε κατά του εγωισμού μας. Να βγάλουμε μέσα μας κάθε μέρα όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, να βγάζουμε τον εγωισμό, να βιάζουμε από τον εγωισμό για να μπει μέσα μας ο Θεός. Μια φορά, μία μοναχή μου είπε το εξής. Εγώ, λέει, έκανα υπακοή στην παλιά γερόντισσα και γι' αυτό κάνω και στη νέα γερόντισσα τώρα, διότι όταν έκανα υπακοή, ξέρετε με την υπακοή, αδειάζει ο άνθρωπος τον εγωισμό. Γι' αυτό κάνουν υπακοή οι μοναχοί. Και πρέπει και εμείς να κάνουμε υπακοή στον πνευματικό μας, τον επίσκοπο. Λοιπόν, όταν, λέει, αγωνιζόμουν να αδειάσω από τον εγωισμό και έκανα υπακοή στη γερόντισσά μου, μου είπε μια φορά η γερόντισσα, άκουσε αδελφή, με αναπαύεις με την υπακοή σου. Και εγώ, ξέρετε τι ένιωσα τότε, λέει, ότι όλος ο Θεός μπήκε μέσα. Γιατί όλος ο Θεός μπήκε μέσα? Γιατί όλοι άδειασαν από τον εγωισμό. Όσο αδειάζουμε από τον εγωισμό, μπαίνει ο Θεός μέσα μας. Λίγο αδειάζουμε, λίγο μπαίνει ο Θεός. Ο Θεός δεν μπορεί να μπει μέσα μας, άμα είμαστε γεμάτοι εγωισμό. Περιμένει να αδειάσουμε. Όσο περισσότερο αδειάσουμε, τόσο μπαίνει. Αν αδειάσουμε τελείως από τον εγωισμό, όλος ο Θεός θα μπει μέσα σε μας. Όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο Ευαγγέλιο του. Ότι άμα πιούμε τα συντολά του Θεού, δηλαδή αδειάσουμε τον εγωισμό μας, θα έρθει και θα σκηνώσει μέσα μας ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και κάθε ένας από εμάς θα γίνει σκηνή και ναός της Παναγίας Τριάδος. Αυτό έγινε στους Αγίους. Οι Άγιοι, τι θα πει οι Άγιοι? Οι Άγιοι έδειξαν τελείως από τη φιλαυτία τους και μπήκε όλη η Αγία Τριάδος μέσα τους. Και έγινε και αυτή η Θεή κατά χάρη. Ο αείμνηστος Πατήρ Πορφύριος, τα έχετε ακούσει αυτό, τον είχα και εγώ γνωρίσει και ο Σεβασμιώδος τον είχε γνωρίσει, και το Άγιος Άνθρωπος. Κάποτε ήταν μπροστά του, ήταν εκεί κοντά του, μία πνευματική του θυγατέρα, η οποία μου τα είπε, σοβαρή κοπέλα αυτή, και τον πήρε κάποιος τηλέφωνο από την Αυστραλία, δεν ξέρω πού. Δεν τον ήξερε, και ο πατήρ Πορφύριος άρχισε αυτό να του λέει κάτι, και ο πατήρ Πορφύριος λέει, άστα αυτό, λέει, εκείνο να προσέξει, του λέει. Δεν τον ήξερε ποτέ. Και όντως αυτό λέει να προσέξει εκείνο που του είπε ο πατήρ Πορφύριος. Μετά τον ρώτησε η κοπέλα αυτή, λέει, γέροντα, λέει, μα πού ξέρετε εσείς, λέει, τι γίνεται, λέει, τώρα στην Αυστραλία? Και απήντησε ο εξής ο γέροντας, λέει, άκουσε παιδί μου, λέει, άμα ενωθείς με το Θεό, είσαι και στον Ειρηνικό ωκεανό και στον Ατλαντικό ωκεανό και παντού, λέει, εγώ σαν κινηματογραφική ταινία, λέει, τα βλέπω όλα μπροστά μου. Διότι είχε τη θέωση, ήταν ενωμένο με το Θεό και έβλεπε αυτά που δεν βλέπουμε εμείς. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη υπόθεση να ενωθούμε με τον Θεό, να διάσουμε τον εγωισμό μας, αλλά αυτό θέλει πολύ αγώνα, παιδιά. Μια φορά ήρθε στο Άγιο Όρος, το λέω για τα μεγαλύτερα παιδιά, ήρθε στο Άγιο Όρος ένας μαρξιστής και μάλιστα διευθυντής του Μαρξιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκη, που έκανε όμως και κάποια στροφή τελευταία προς την Εκκλησία. Μου λέει λοιπόν, γέροντα, λέει, εσείς τώρα οι νέοι ηγούμενοι και μοναχοί, πρέπει να καλλιεργήσετε ένα νέο πνεύμα πιο προοδευτικό στο Άγιο Όρος. Και να έχει μέσα λίγο εννοούσε το επαναστατικό που έχει ο Μαρξισμός. Τι είπα λοιπόν εγώ, άκουσα σου πω, του λέω. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά σας από εμάς? Εμείς στο Άγιο Όρος επαναστατούμε συνέχεια κατά του δικού μας εγωισμού. Εσείς επαναστατείτε κατά του εγωισμού των άλλων. Το κατάλαβες, του λέω. Τι είναι πιο εύκολα, λέω, να επαναστατείς κατά του εγωισμού των άλλων ή κατά του δικού σου εγωισμού? Λέει, κατά του εγωισμού των άλλων. Αυτή η επανάσταση γίνεται συνεχώς στο Άγιο Όρος. Ο κάθε μοναχός που έρχεται εκεί αγωνίζεται να επαναστατεί συνέχεια κατά του δικού του εγωισμού, κατά της δικής του φιλαυτίας, κατά των δικών του παθών και όχι κατά των παθών των άλλων. Και έτσι σιγά σιγά αγιάζεται. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Και όσο περνάνε, παιδιά, τα χρόνια και ο άνθρωπος προοδεύει πνευματικά, τόσο βλέπει πόσο εγωισμό κρύβει μέσα του. Όταν έρθει ένας μοναχός να γίνει στο Άγιο Όρος, δεν ξέρει πόσο εγωισμό έχει μέσα του. Νομίζω ότι έχει λίγο εγωισμό. Όταν όμως σιγά σιγά περνάει ο καιρός και ασκείται και προσεύχεται και βλέπει καλύτερα τον εαυτό του, τότε βλέπει ότι έχει πολύ περισσότερο εγωισμό από ό,τι φανταζόταν. Και ότι έχει πολύ περισσότερο αγώνα να κάνει από ό,τι φανταζόταν. Και ο αγώνας αυτός είναι σκληρός. Παλεύουμε σώμα προς σώμα με τα πάθη μας, με τον διάβολο. Και εκεί χρειάζεται γενναιότητα. Προκαιρού ήρθε ένας πνευματικός άνθρωπος στο Άγιο Όρος και μας είπε μια ωραία κουβέντα, κληρικός. Εγώ, λέει, όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, στο σχολείο που πήγαινα, είχαμε ένα καλό δάσκαλο, στεβή δάσκαλο. Να κάνει πάνω και σήμερα τη δάσκαλη. Και μας είπε, λέει, μια φορά στο δημοτικό έμαθε, λέει, Ακούτε παιδιά, λέει, ξέρετε με ποιον παλεύουμε, με τον διάβολο. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε γενναίοι. Να παλεύουμε με ηρωισμό κατά τον διαβόλο. Και μας έβαλε, λέει, ένα ηρωικό φρόνημα μέσα μας. Από τότε αποφάσισα και εγώ να παλεύω με τον διάβολο χωρίς να φοβάμαι. Και η χάρη του Θεού τον βοήθησε, τώρα είναι 70 τόσο ετών, να είναι ένας εκλεκτός κληρικός, αγωνιστής και πιστεύω αγιασμένος. Λοιπόν, τι λέτε, έχετε όρεξη να αγωνιστείτε κι εσείς. Έτσι, να μας παρασύρει η τηλεόραση και τα βίντεο και η καλοπέραση και ο τουρισμός και όλα αυτά που σκοτώνουν τους κοινούς. Η αγάπη ήταν ο Χριστός και για την αγάπη του Χριστού να αγωνιστούμε.
1: Ακούσαμε ένα σύντομο σχόλιο του μακαριστού προηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, για την φιλαυτία και τον εγωισμό. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Ιουνίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Η Αγία Αντωνίνη ήταν χριστιανή παραθένος που διήγε βίο εθεάρεστο σε χωριό ονομαζόμενο Κροδάμον. Συνελήφθη κατόπιν διαταγής του επάρχου Φίστου, ο οποίος της πρότεινε να γίνει ιέρια της Αρτέμιδος. Εκείνη απέρριψε την πρόταση με περιφρόνηση και ομολόγησε με ζήλο τον Χριστό. Ο δικαστής διέταξε να την ξυλοκοπήσουν και κατόπιν την έριξαν στη φυλακή χωρίς τροφή και νερό. Είχαν περάσει τρεις ημέρες όταν κεραυνός συγκλώνησε τη φυλακή και ουράνια φωνή ενθάρρυνε την Αγία στον αγώνα της, ενώ την κάλεσε να λάβει τροφή και νερό που εμφανίστηκαν μπροστά της. Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστού και γελώντας του ανήγγειλε ότι σύντομα θα έπεφτε σε δυσμένεια. Έξαλλος ο Φίστος την παρέδωσε στους στρατιώτες, οι οποίοι την χτυπούσαν με το πλατή μέρος των σπαθιών, ενώ η Αγία δεν έπαυσε να προσεύχεται και επανέλαβε την πρόρησή της. Ο δικαστής διέταξε τότε να την οδηγήσουν σε ένα πορνείο. Μετά από εμφάνιση αγγέλου, ένα στρατιώτης 23 ετών, ο Αλέξανδρος, παρουσιάστηκε στο εσχρό του το μέρος και ζήτησε να τον οδηγήσουν στην Παρθένο, με το πρόσχημα ότι ήθελε να υποφεληθεί από τα θέλγητρά της. Μόλις έμειναν μόνοι όμως, αποκάλυψε στην Αντωνίνη ότι είχε σταλεί από τον Κύριο και καλύπτοντάς την με τη χλαμίδα του τη φυγάδευσε δίχως να γίνει αντιληπτή. Όταν λίγο αργότερα κατέφθασαν τέσσερις στρατιώτες σταλμένοι από τον έπαρχο με σκοπό να την ετοιμάσουν, βρήκαν εκπληκτή αντί για αυτήν τον Αλέξανδρο. Τον οδήγησαν στον Φίστο, όπου ομολόγησε ότι ήταν δούλος του Χριστού έτοιμος να δώσει τη ζωή του για αυτόν. Τη στιγμή που τον έσερναν προς το μαρτύριο, η Αντωνίνη παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και αμέσως την έδεσαν στο πλευρό του. Έκοψαν τα άκρα των χεριών και των ποδιών τους, αφού κατέκοψαν τα πλευρά τους, εν συνεχεία δε τους άλυψαν με πίσα και τους έριξαν σε ένα λάκκο με καιόμενα υλικά, τον οποίο οι στρατιώτες κάλυψαν κατόπιν με χώμα, για να μην μπορέσουν οι χριστιανοί να βρουν τα τίμια λείψανά τους. Με τον τρόπο αυτό, οι δύο ήρωες της Αγνίας έφτασαν θριαμβευτές στη Βασιλεία του Θεού. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης. Ο Άγιος και ένδοξος αυτός μάρτης του Χριστού ζούσε κατά τους χρόνους της βασιλείας του Ιουλιανού του Παραβάτη και διοικούσε την εκκλησία του τόσο με την ποιμαντική σοφία του όσο και με τη δύναμη των θαυμάτων του. Μια ημέρα μετά τη Θεία Λειτουργία κάποιοι πιστοί του παρέδωσαν προσφορές τυλιγμένες σε ένα λινό κάλυμα και του ζήτησαν να τις δώσει σε μια θεοσεβή γυναίκα ονόματι Βασίλισσα, καταγόμενη από την Απολωνιάδα, η οποία είχε έλθει να εγκατασταθεί κοντά στις ιαματικές πηγές της Προύσας εξαιτίας των θεραπευτικών ιδιωτήτων τους. Στο μέσον του δρόμου, μεταξύ της Προύσας και των πηγών, υπήρχε ένα πελώριο κυπαρίσι κοντά σε μια σπηλιά που ήταν το άντρο ενός φοβερού δράκοντα που έσπερνε τον τρόμο σε όλη την περιοχή. Περνώντας από εκεί, ο Άγιος ύψωσε τα μάτια στον ουρανό και κάλεσε τον Θεό σε βοήθεια. Τη στιγμή εκείνη πρόβαλε το τέρας κάνοντας τη γη να τρέμει με μάτια σαν φωτιές και ρίχθηκε κατ' επάνω του. Ο Άγιος στήληξε το κάλυμα που κρατούσε σε σχήμα μπάλας και το έριξε στην κεφαλή του δράκοντα που σωριάστηκε στη γη νεκρός. Ο Τιμόθεος συνέχισε το δρόμο του και πήγε να παραδώσει τις προσφορές στη Βασίλισσα. Μετά από αυτό, ο Ιουλιανός, μαθαίνοντας για τις θαυματουργικές δυνάμεις του Αγίου Επισκόπου και την επιρροή που είχε στο λαό, διέταξε να τον συλλάβουν. Ο Τιμόθεος αρνήθηκε να απαρνηθεί τον Χριστό ως αληθινό Θεό και αποκεφαλίστηκε.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νεανίσκου του Σοφωτάτου. Ο Άγιος Νεανίσκος, ονομαστός για τη σοφία του, καταγγέλθηκε στο διοικητή της Αλεξάνδρειας Μάξιμο από τη δική του δούλη. Αφού ανακρίθηκε επί 7 ημέρες και παρέμεινε ακλόνητος στην ομολογία του Χριστού, καταδικάστηκε σε θάνατο. Στο δρόμο προς τον τόπο του μαρτυρίου διέκρινε μέσα στο πλήθος τη δούλη που τον είχε προδώσει και της ένευσε να πλησιάσει. Της έδωσε ένα χρυσό δαχτυλίδι που φορούσε στο δάχτυλο λέγοντας «Σε ευχαριστώ για τη χάρη στην προδοσία σου αποκόμισα τόσο μεγάλα αγαθά». Κατόπιν παρεδόθη με χαρά στο ξύφος. Ο Όσιος πατήρ ημών Κανίδης εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Κανίδης καταγόταν από την Καπαδοκία και ήταν ιός ευλαβών γονέων. Εξ απαλών ον ήχων έμαθε από τη μητέρα του να ζει με εγκράτεια και ταπείνωση. Σε ηλικία 7 ετών άφησε την οικογένειά του για να αποσυρθεί σε σπήλαιο πάνω σε γειτονικό βουνό. Τρεφόταν μία φορά την εβδομάδα με ομά λάχανα, χωρίς αλάτι, και περνούσε το χρόνο του προσευχόμενος. Το σπήλαιο, όντας κατηφορικό, ήταν πολύ υγρό σε σημείο που ο Όσιος έχασε τα μαλλιά του και τα γένια του. Εγκαρτέρησε παρά τα αυτά στον ίδιο τόπο 73 έτη, δίχως να σκεφτεί καν να αλλάξει διαμονή. Έχοντας έτσι επιδείξει μια καρτερία άξια των μαρτύρων, εκοιμήθη εν ειρήνη και απήλθε εις τόπον αναψυχής.

Μνήμη των Οσίων Θεοφάνους και Πανσέμνης. Ο Όσιος Θεοφάνης γεννήθηκε στην Αντιόχεια από γονείς ιδωλολάτρες, αλλά μεταστράφηκε στο Χριστό από παιδί ακόμη. Παντρεύτηκε σε ηλικία 15 ετών και 3 χρόνια αργότερα η γυναίκα του εκοιμήθη. Έλαβε τότε το Άγιον Βάπτισμα και εγκλείστηκε σε ένα μικρό κελί, όχι μακριά από την Αντιόχεια, για να εργαστεί εκεί προς εξαγνισμόν της ψυχής του. Μαθαίνοντας ότι μία πόρνη ονόματι Πανσέμνη ήταν αιτία για την απώλεια πολλών χριστιανικών ψυχών, προσευχήθηκε πρώτα και έπειτα, αφήνοντας το ερημητήριό του, μετέβη στο σπίτι του πατέρα του και του ζήτησε 10 λίτρες χρυσό για να νυμφευθεί. Έβγαλε τον τρίχινο χιτώνα και φόρεσε λαμπρά ενδύματα, εν συνεχεία δε μετέβη στο σπίτι της Πανσέμνης. Αφού έφαγε και ήπια, την ερώτησε πόσο καιρό είχε σε αυτό το άθλιο επάγγελμα. 12 χρόνια, αποκρίθηκε, όμως από όλους τους εραστές μου εσύ είσαι ο ομορφότερος. Ο Θεοφάνης της πρότεινε να την πάρει γυναίκα του. Αφού δεν της άφησε το χρυσάφι που είχε μαζί του, της ανακοίνωσε ότι πηγαίνει να φροντίσει για τις προετοιμασίες του γάμου. Πήγε λοιπόν και έκτισε άλλο ένα κελί κοντά στο δικό του και, επιστρέφοντας στην Πανσέμνη, της είπε ότι ο μόνος όρος που έθετε για να την νυμφευθεί ήταν να προσχωρήσει στη χριστιανική πίστη. Μετά από δισταγμούς εκείνη συνένεσε. Όταν όμως κατά την προπαρασκευαστική κατήχηση πριν το βάπτισμα άκουσε ότι κατά την μέλουσα κρίση όλες οι πράξεις μας θα ελεγχθούν από το Θεό και ανάλογα θα κριθούμε άξιοι του Θείου Φωτός ή της αιωνίας κολάσεως, περιήλθε σε σωτήρια συντριβή. Αμέσως μετά το βάπτισμα ελευθέρωσε τους δούλους της, μοίρασε τα εσχρός αποκτηθέντα υπάρχοντά της και αποσύρθηκε στο κελί που είχε ετοιμάσει ο Θεοφάνης για το σκοπό αυτό. Και έκανε τέτοιες προόδους, ώστε σύντομα κρίθηκε άξια να εκβάλει δαιμόνια με την προσευχή της και να θεραπεύει αρρώστους που έφερναν σε αυτήν. Έζησε εκεί εν μετανία μόλις ένα χρόνο και 2 μήνες και εκοιμήθη εν ειρήνη μαζί με τον Όσιο Θεοφάνη.

Μνήμη του Οσίου Γερασίμου, ηγουμένου της Μονής του Αγίου Σημεών του Θαυματουργού, του εν το θαυμαστό όρι. Ο Όσιος Γεράσιμος ήταν ηγούμενος της Μονής που συγκροτήθηκε γύρω από τον στήλο του Αγίου Σημεών στο θαυμαστό όρος κοντά στην Αντιόχεια, κατά τους χρόνους της άλωσης της πόλεως από τους Μαμελούκους, δεύτερο ήμιση του 13ου αιώνα. Συνέγραψε έργα απολογητικά της Ορθοδόξου Πίστεως, ομιλίες και άλλα που τον έκαναν ονομαστό. Εκοιμήθη εν ειρήνη πλήρης ημερών, αφού διακήρυξε με γενναιότητα την αληθινή πίστη με τον βίο και τα συγγράμματά του. Μνήμη των Αγίων Αγιοριτών Νέων Οσιομαρτύρων, των μαρτυρισάντων εις τα σφυλακά της Θεσσαλονίκης, μεταξύ 1821 και 1823. Μνήμη του Αγίου Επισκόπου Απολό εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Άγιος Αλέξιος Επίσκοπος Βυθινίας εν ειρήνη τελειούται.

Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Συλλαβανού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Πατρός Ιμών Ιωάννου, Μητροπολίτου Τομπόλσκ. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Ιμών Βαρλάμ, Μητροπολίτου Τομπόλσκ. Δίδυμος αδελφός του Μητροπολίτου Νόβγκορωτ και Αγίας Πετροπόλεως, Γαβριήλ, ο Άγιος Βαρλάμ έγινε μοναχός στη Λαύρα Αλεξάνδρου Νιεύσκη και έπειτα αρχιμανδρίτης της Μονής Βόρειδος και Γλέμπ. Χειροτονήθηκε επίσκοπος στο Μπόλσκ το 1768, όπου αμέσως κέρδισε τις καρδιές των πιστών με την καλοσύνη του και την πίστη που έδειχνε στις δοκιμασίες. Αυστηρός ασκητής, είχε βαθύτατη ταπείνωση και έδειχνε πατρική ευσπλαχνία στους πτωχούς και στους αρρώστους. Ανύψωσε το επίπεδο των σπουδών στην ιερατική σχολή και το 1972 ορίστηκε αρχιεπίσκοπος Σιβηρίας. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 27 Δεκεμβρίου 1802 και η σωρός του θαύτηκε δίπλα στον προκάτοχό του, Άγιο Ιωάννη, του οποίου είχε προβάλει την τιμή. Έβρεση των λειψάνων του Αγίου Βασιλείου του Ριαζάν. Πες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον εμάς. Αμήν.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα. Όπου γης, στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη και από μια ορθόδοξη γειτονιά σε όλη την οικουμενή. Αυτό κάνουμε σήμερα, γιατί πραγματικά ποιο είναι το μήνυμα του Αγίου Λουκά στο σύγχρονο κόσμο, του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Σιμφεροπόλεως και Κριμαίας. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα τι έχει να πει για αυτό το θέμα ο ιερομόναχος Ιωακήμ Καρεώτης σε ομιλία που είχε εκφωνήσει στη Βέρεια το 2011.
2: Κλίμα ιατρών προς τα σχρίας αυτού, τιμές αυτού και γάρ αυτών έκτισε Κύριος. Παραγάρι ψής του εστινίασης και παραβασιλέως λείψετε δώμα. Επιστήμη ιατρού ανυψώσει κεφαλή αυτού και έναν τη μεγιστάνων θαυμαστή. Αυτή την τιμή στην οποία αναφέρεται η Σοφία Σιράχ στο 38ο κεφάλαιο αποδίδουμε στον Άγιο Λουκά τον ιατρό, ο οποίος ήρθε και έζησε σε ένα κόσμο ταραγμένο μέσα σε ένα άθεο και τυραννικό καθεστώς, και φεύγοντας μας άφησε την αγάπη του, μας άφησε την αγιότητά του, άφησε τα σημάδια του που έμειναν χαραγμένα ανεξίτηλα στην ταλαιπωρημένη ρωσική γη και γρήγορα εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο και έκαναν τον Άγιο Λουκά έναν οικουμενικό Άγιο. Από μικρός έχει το χρίσμα από το Θεό, γιατί από την παιδική του ηλικία στο Κίεβο αρχίζει να εκδηλώνει τη θρησκευτικότητά του. Επισκέπτεται καθημερινά τα σπήλαια του Κιέβου και μελετά με ιδιαίτερη επιμέλεια την Αγία Γραφή, καθώς η νεανική ψυχή του αναζητά κάτι υψηλότερο, κάτι ωραιότερο. Καθένα από τα χωρία της του προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Η στίχη όμως από το ένατο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου συγκλονίζουν τον νεαρό Βαλεντίν και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία της ζωής του. Ειδών δε ο Ιησούς τους όχλους εσπλαχνίστη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού, ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ο λίγη. Δεήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού. Η ψυχή του φλέγεται από την επιθυμία να γίνει ένας εργάτης του αμπελώνα του Κυρίου. Αποφασίζει να ασχοληθεί με την ιατρική, θέλοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον πάσχοντα άνθρωπο. Σπουδάζει ιατρική και από τα πρώτα φοιτητικά του χρόνια το ενδιαφέρον του στρέφεται στην ανατομία, εντυπωσιάζοντας τους συμφοιτητές του και τους καθηγητές του. Στις πτυχιακές εξετάσεις αριστεύει και το μέλλον ανοίγεται μπροστά λαμπρό. Οι προτάσεις πολλές. Εκείνος όμως δεν έγινε γιατρός για τα χρήματα, την αναγνώριση, τη δόξα. Ήξερε πως όλα αυτά παρέρχονται στην πορεία της ζωής και μαζί τους όλοι εκείνοι που πίστεψαν σε αυτά, όπως ξεχάστηκαν στο πέρασμα των χρόνων τόσοι και τόσοι λαμπροί επιστήμονες. Σπούδασα την ιατρική, σημειώνει ο ίδιος την αυτοβιογραφία του, με αποκλειστικό σκοπό να γίνω ένας χωριάτικος γιατρός για να βοηθώ τους πτωχούς ανθρώπους σε όλη μου τη ζωή. Η φήμη του ξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Στα νοσοκομεία όπου εργάστηκε κατά καιρούς, χειρουργούσε συνεχώς, ενώ δεχόταν ασταμάτητα πλήθος ασθενών τόσο στα εξωτερικά ιατρία όσο και στο σπίτι του. Η επιστημονική του κατάρτιση συνοδευόταν από τη βαθιά πίστη του στο Θεό και την αγάπη του στον πάσχοντα άνθρωπο. Είχε ως πρότυπο τους Αγίους και θαυματουργούς αναργύρους και προσέφερε αφιλοκερδός τις υπηρεσίες του σε όποιον ζητούσε τη βοήθειά του. Έβλεπε τον κάθε άνθρωπο ως εικόνα Θεού, μοναδικό και ανεπανάληπτο. Γι' αυτό η άσχημη εξέλιξη της υγείας κάποιου ασθενούς γινόταν γι' αυτόν πηγή πόνου και οδύνης. Στο χειρουργείο του βρισκόταν πάντοτε κρεμασμένη εικόνα της Παναγίας και πραγματοποιούσε κάθε επέμβασή του αφού σταύρωνε το πάσχον μέρος του ασθενούς με ένα βαμβάκι εμποτισμένο με ιόδιο, επικαλούμενος την βοήθεια του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων. Εκλέγεται καθηγητής στην νεοσύστατη ιατρική σχολή της Ασκένδης και καταλαμβάνει την έδρα της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Ήταν από τους πρωτοπόρους ιατρούς στη Ρωσία και ο πλέον πρωτοπόρος χειρουργός της εποχής του, καθώς με τα πενιχρά μέσα που διέθετε πραγματοποιούσε με μεγάλη επιτυχία δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο ίδιος τόνιζε στους φοιτητές του: «Για να γίνει κανείς χειρουργός θα πρέπει να είναι γεννημένος για χειρουργός». Δεν ανεχόταν την επιπολαιότητα και την προχειρότητα και εξέταζε εξονυχιστικά κάθε μαθητή του στην ανατομία και τη χειρουργική, πριν του επιτρέψει να πραγματοποιήσει την πρώτη του χειρουργική επέμβαση. Παράλληλα με την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματός του, εργαζόταν και ως επιστήμονας μελετώντας αδιάκοπα. Αποφάσισε να καταγράψει τις εμπειρίες του σε ένα βιβλίο που ονομάστηκε «Χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων», με τρόπο απλό, λιτό, σαφή και ταυτόχρονα απόλυτα επιστημονικό. Η μελέτη αυτή εκδόθηκε ύστερα από 10 χρόνια προετοιμασίας, εν μέσω διώξεων και ταλαιπωρίας, κυκλοφόρησε σε 60.000 αντίτυπα και απετέλεσε το καλύτερο ιατρικό βοήθημα, ανοίγοντας νέους δρόμους στη χειρουργική. Παράλληλα ξεκίνησε τη διδακτική του διατριβή με θέμα την τοπική αναισθησία, η οποία βαθμολογήθηκε με άριστα και απετέλεσε σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας το καλύτερο επιστημονικό σύγγραμμα. Με την έναρξη της Οκτωβριανής Επανάστασης αρχίζουν οι διωγμοί για ολόκληρη τη Ρωσική Εκκλησία και οι οδύνες του Αρχιεπισκόπου Λουκά. Την περίοδο εκείνη συγκροτείται στην Ασκένδη κληρικολαϊκό δικαστήριο εναντίον του Αρχιεπισκόπου Ασκένδης και Τουρκεστάνιου Νοκεντίου. Μεταξύ των μαρτύρων κλήθηκε και ο ιατρός Βαλεντίν, ο οποίος υπερασπίστηκε με θάρρος την Εκκλησία και τον Αρχιεπίσκοπο. Η ομιλία του προκάλεσε μεγάλη εντύπωση τόσο στο ακροατήριο όσο και στον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος τελειώνοντας του είπε ότι πρέπει να γίνει ιερέας. Μόλις τελείωσε η συνεδρία, σε αναφέρει ο Άγιος, «με συνάπαντησε στην πόρτα ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος, με πήρε από το χέρι, με οδήγησε στο πεζοδρόμιο που περιέβαλε το ναό, μου έλεγε πως η ομιλία μου του έκανε μεγάλη εντύπωση, ξαφνικά στάθηκε, με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Χωρίς να το σκεφτώ ούτε στιγμή και χωρίς κανένα δισταγμό, του απάντησα: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω ιερέας, θα γίνω». Έτσι απλά, ο Άγιος Λουκάς δέχθηκε την ιερατική κλίση από το Θεό, καθώς όπως αναφέρει στην αυτοβιογραφία του, ο Θεός ετοίμασε το δρόμο του πολλά χρόνια πριν και φρόντισε να φέρει τα πράγματα έτσι που να ετοιμάσει τον Άγιο, να τον οριμάσει για να χειροτονηθεί και να υπηρετήσει την Εκκλησία και τη διακονία των μυστηρίων της Εκκλησίας. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, χωρίς ο ίδιος να το θέλει και να το έχει φανταστεί. Ο ιατρός Λουκάς βίωνε στη ζωή του το μυστήριο της Εκκλησίας. Λειτουργούσε τον χαρίτωνε ο Θεός και εν συνεχεία μετέφερε στους ασθενείς τη χάρη και τη δύναμη του Θεού και έτσι γίνεται το θαύμα. Με τα αγιασμένα χέρια του, τα χέρια που άγγιζαν τον Χριστό, αυτά τα χέρια θαυματουργούσαν στις δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις. Ζούσε στην πράξη την Εκκλησία, δεν ήταν θεωρητικός, αλλά ήταν άνθρωπος των έργων. Όπως άγγιζε τον Χριστό και σήκωνε τον αμνό του Θεού και έλεγε «τα Άγια της Αγίας», τα ίδια χέρια, τα αγιασμένα χέρια, πήγαιναν στο χειρουργείο και έδιναν την ίδια χάρη, τη χάρη του Θεού. Και αυτά τα χέρια του Χριστού τα χέρια έκαναν εκείνες τις θαυμάσιες επεμβάσεις. Και έτσι το θαύμα ήρθε στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή τη δική μας. Η χειροτονία ενός γιατρού, μάλιστα καθηγητού πανεπιστημίου, προκαλεί τριβές τόσο στον επιστημονικό όσο και στον εκκλησιαστικό χώρο. Συνάδελφοι καθηγητές και φοιτητές του πατρός Βαλεντίν απορούν καθώς τον βλέπουν με το ταπεινό ράσο του κληρικού. Η θρησκεία την περίοδο του αθεϊστικού κομμουνιστικού καθεστώτος αποτελεί το όπιο των λαών, γι' αυτό και δεν μπορούν να κατανοήσουν πως ένας καταξιωμένος επιστήμονας αποφασίζει να ασχοληθεί με μια εξεπερασμένη για τα δικά τους δεδομένα υπόθεση και να στραφεί ενάντια στις προοδευτικές δυνάμεις της εποχής που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να εξαφανίσουν την Εκκλησία. Το επισκοπικό αξίωμα για τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά απετέλεσε το Γολγοθά του. Η ζωντανή Εκκλησία, η οποία είχε συμβιβαστεί με το καθεστώς το κομμουνιστικό της Ρωσίας, το αθεϊστικό, στρέφεται εναντίον του και οι Μπολσεβίκοι, επειδή γνώριζαν πόσο γνωστός και συνάμα αγαπητός ήταν ο Αρχιεπίσκοπος, επιδόθηκαν μέσω του τοπικού τύπου σε ένα συκοφαντικό αγώνα εναντίον του. Αρχίζει για το φωτισμένο Αρχιεπίσκοπο η τραγωδία. Αρχίζει να ανεβαίνει το Γολγοθά του μαρτυρίου του. Εξορίες, διωγμοί, αποκλεισμοί, φυλακίσεις, βασανισμοί, αλυσιδωτές ανακρίσεις. Έφτασε στο σημείο να πει στο Θεό που τόσο μαρτυρικά υπηρέτησε, «Γιατί Κύριε με κοιτάς από μακριά?» Ένιωσε να τον περικυκλώνουν πειρασμοί, ο εσωτερικός πόλεμος να εντείνεται, η πίστη του να μειώνεται και ο ίδιος να κινδυνεύει να χάσει ό,τι με κόπους κέρδισε. Οδυνηρό βίωμα. Στόχος του σατανά ήταν να ρεζιλέψει τον αγωνιστή, να τον οδηγήσει στην άρνηση και να κάμψει κάθε προθυμία και ζήλο στα πνευματικά. Ο ομολογητής επίσκοπος βρισκόταν σε φουρτουνιασμένη θάλασσα, εγκαταλελειμμένος από όλους. Πάλευε με τα αφρισμένα κύματα, έχοντας φτάσει στα όρια της απόγνωσης. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν είναι πλασμένος για τέτοια εγκατάλειψη, αλλά όταν είναι μόνος, τότε κατεβαίνει ο Χριστός κοντά του. Κατεβαίνει στον Άδη, παλεύει και νικά. Τότε κατεβαίνει και ο άνθρωπος να παλέψει με τον Άδη της δικής του υποστάσεως. Αλλά μόνος του και εκείνη την τραγική ώρα φτάνει ο άνθρωπος σε τέτοιο έσχατο όριο πέρα από τις δυνάμεις του, που δεν μπορεί να πάει πιο πέρα. Έφτασε στο κατώτερο σημείο της ζωής του. Εκεί μόνο συναντά το Θεό. Όσο ο Θεός βλέπει ότι εμείς έχουμε δυνάμεις έξω από μας, όσο πιστεύουμε ότι δεν τον έχουμε ανάγκη, αλλά προσπαθούμε ανθρώπινα να λύσουμε τις υποθέσεις μας, τόσο ο Θεός είναι μακριά από μας. Ο άνθρωπος, για να έχει επαφή με τον Θεό, πρέπει να φτάσει στο έσχατο σημείο της εγκατάλειψης των πάντων. Και εκεί μόνος συναντά τον Θεό. Είναι το οριακό σημείο της υπάρξεώς του, που ή γίνεται Άγιος ή γίνεται δαίμονας. Ή γίνεσαι Άγιος και σώζεις τον εαυτό σου, ή φτάνεις στο χειρότερο σημείο της υπάρξεώς σου και χάνεσαι. Είναι το έσχατο όριο της αντοχής του ανθρώπου. Είναι ο ίδιος ο λόγος που είπε ο Θεός στον Άγιο Σιλουανό για τον Άδη: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Μα στον Άδη ο άνθρωπος είναι και μόνος και απελπισμένος. Είναι τελείως μόνος και ο Θεός σε αφήνει μόνο επίτηδες μέχρι που να φτάσεις στο έσχατο σημείο της υπάρξεώς σου. Θυμάσαι τον Κύριο επί του Σταυρού: «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Για να μας δείξει ότι αυτόν τον λόγο και αυτόν τον δρόμο θα τον ζει και ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει το δρόμο του νυμφίου Χριστού. Ο Άγιος Λουκάς αρρώστησε πνευματικά. Συνήλθε όμως πνευματικά και αγίασε. Όταν συνήλθε ο Άγιος Λουκάς, μετά από το έσχατο όριο μέσα στα διάφορα κελιά που τον έκλειναν, ένα υπερκόσμιο φως τον τύλιγε. Προσεύχεται αδιάλειπτα. Δοξολογεί το Θεό που η χάρη του δεν τον εγκατέλειψε. Η Χαρμολύπη γίνεται ουράνιος γλυκασμός μετά την προσευχή. Ξάπλωνε και κάρφωνε το βλέμμα του στην οροφή του κελιού και βλέπε τον έναστρο ουρανό. Παρόλη την ανθρώπινη κακία, δεν αισθανόταν μίσος για κανέναν. Πάντοτε δικαιολογούσε τους διώκτες του. Ποτέ δεν κατηγόρησε άνθρωπο. Μετά τα πάνδυνα βασανιστήρια, η Εκκλησία τον στέλνει στην Κριμαία ως Αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως. Πηγαίνοντας στην Κριμαία, βρήκε παντού ερείπια. Οι πόλεις και τα χωριά κατεστραμμένα. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια γκρεμισμένα. Οι ιερείς επαρχίας του λιγοστή, χωρίς τα κατάλληλα προσόντα για να εκπληρώσουν την ιερή αποστολή τους. Ο πόνος του και το ενδιαφέρον του για το ποίμνιό του ήταν μεγάλος. Κήρυτε ακαταπώνητα, έγραφε κηρύγματα και έστελνε αντίτυπα παντού. Νουθετούσε το πλήρωμα της εκκλησίας του με συχνές εγκυκλίους, προσπαθώντας να ξυπνήσει μέσα του την πίστη που είχε συντρίψει το άθεο καθεστώς. Παράλληλα, διοργάνωνε ιερατικά συνέδρια για να βοηθούνται οι ιερείς στην επιτέλεση των ποιμαντικών τους καθηκόντων. Πόσοι από εσάς, έγραφε σε εγκύκλιό του προς αυτούς, μοιάζουν άραγε με τους συνεπείς και σοβαρούς γιατρούς. Ξέρετε πόση δουλειά χρειάζεται και πόση προσοχή δίνουν οι καλοί και έμπειροι γιατροί στους βαριά άρρωστους. Αλλά ο σκοπός του γιατρού είναι να θεραπεύσει τις σωματικές ασθένειες. Ενώ ο δικός μας σκοπός είναι ασύγκριτα πιο σοβαρός. Μας τοποθέτησε ο Θεός στο μεγάλο έργο της θεραπείας των ανθρωπίνων ψυχών. Για να γλιτώσουν οι άνθρωποι από τα αιώνια βάσανα της κόλασης. Και συνεχίζει. Η καρδιά του ιερέα πρέπει να είναι φωτιά. Να λάμπει από το φως του Ευαγγελίου. Να λάμπει από την αγάπη προς το Σταυρό του Χριστού. Και εμείς πρέπει να σταυρωνόμαστε για τον κόσμο και να αφήσουμε όλες τις φροντίδες μας. Μία μόνο φροντίδα να έχουμε, το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Η κόπωση και οι ταλαιπωρίες από τις αλλεπάλληλες φυλακίσεις και εξορίες επιδεινώνουν την υγεία του Αρχιεπισκόπου. Η όρασή του μειώνεται και στη συνέχεια δεν έβλεπε πλέον καθόλου και από τα δύο του μάτια. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δέχεται τη νέα αυτή δοκιμασία με ευγνωμοσύνη και πλήρη εμπιστοσύνη.

Ιουνίου του 1961, ημέρα της εορτής πάντων των τη Ρωσία διαλαμψάντων Αγίων. Ο Άγιος Λουκάς ομολογητής, αρχιεπίσκοπος, έφυγε νωρίς το πρωί για να συλλειτουργήσει μαζί με τους Ρώσους Αγίους στο επουράνιο θυσιαστήριο. Για το κυβερνητικό καθεστώς της εποχής ήταν απειλή ακόμα και νεκρός. Για τον πιστό λαό της Ρωσικής Εκκλησίας που τον ακολούθησε στη μαρτυρική του πορεία, που τίμησε, που αναγνώρισε την προσφορά του, ήταν ο καλός ποιμένας του, ο οδηγός του. Στο άγγελμα της κοίμησής του οι εφημερίδες της εποχής έσπευσαν με αντιθρησκευτικά άρθρα να σπηλώσουν τη μνήμη του και οι κυβερνητικές αρχές έκαναν τα πάντα για να ταφεί το γρηγορότερο. Ο λαός όμως που τόσο τον αγάπησε ανέτρεψε τα σχέδιά τους και ενταφίασε τον αρχιεπίσκοπό του με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια. Ξεχύθηκε στους δρόμους και διαφορώντας για τις απειλές συνόδευε με ψαλμούς τον αρχιεπίσκοπό του μέχρι την τελευταία του κατοικία. «Πάτερ Λουκά, πανσεβάσμιε αρχιερέων στολή, ενδυθείς το φιλόχριστον της Ρωσίας πλήρωμα προς Χριστόν καθοδηγή σας, ορθοδοξίας της παραγγέλμασης και πολιτείας σου τη ορθότητη, ό,τι συνέσεως και πολύ σου χάριτος, διό σοφέ της εισπίμνης πρόβατα, εποδηγέτη σας». Αυτός, αγαπητοί μου, ήταν ο Άγιος Λουκάς. Ένας άνθρωπος κοινός, απλός όπως όλοι μας. Ένας άνθρωπος της εποχής μας. Δεν ήταν απόκοσμος, δεν ήταν υπέρκοσμος. Ένας απλός επιστήμον, έγαμος με την νοσοκόμα Άννα Βασιλίγευνα, η οποία κοιμήθηκε από φυματίωση σε ηλικία 38 ετών, με παιδιά, ο οποίος δέχθηκε αμέσως την κλίση του Θεού και η ζωή του πλημμύρισε από αγάπη. Έλαβε τις ουράνιες δωρεές που στέλνονται σε κάθε έναν από μας, τα αγαθά τα οποία παίρνουμε κατά τη βάπτισή μας με το Άγιο Μύρο, που μας δίδει τις χάρες του Αγίου Πνεύματος, και κράτησε αυτές τις δωρεές, διατήρησε μέσα του το Άγιο Πνεύμα με τη ζωή του που ήταν χριστιανική, ηθική, τίμια. Άνθρωπος εργατικός, άνθρωπος απλός, άνθρωπος της σιωπής και της προσευχής. Έλαβε το σταυρό του και ξεκίνησε μια πορεία μαρτυρική, το τέλος της οποίας ήταν η αγιότητα. Αυτό το σταυρό που παίρνουμε όλοι εδώ και 2000 χρόνια, με πρώτο το Χριστό, μετέπειτα τους Αποστόλους, τους Πατέρες, τους Μάρτυρες, τους Νεομάρτυρες, τους Ουσίους και όλο τον πιστό λαό του Θεού. Ξεκινάει αυτή η λιτανία, η πορεία από το Γολγοθά και το τέλος της είναι η Ουράνιο Ιερουσαλήμ. Αυτή την πορεία πήρε και ο Άγιος Λουκάς, αυτή την πορεία παίρνουμε και όλοι μας μετά το βαπτισμά μας. Θα μπορούσε βέβαια να είχε αποφύγει αυτό το μαρτύριο. Θα μπορούσε να συμβιβαστεί με την εποχή του, όπως πολλοί άλλοι από τους ανθρώπους εποχής του, όπως δυστυχώς πολλοί και από μας, να προδώσει το Χριστό. Ο Άγιος Λουκάς ήταν εκείνος ο οποίος ποτέ δεν τράπηκε να ομολογήσει το Χριστό. Ποτέ δεν φοβήθηκε να ομολογήσει την πίστη του. Αγάπησε το μαρτύριο και αυτό το μαρτύριο τον έκανε Άγιο. Αγάπησε το μαρτύριο που του έφερε ψυχικό και σωματικό πόνο και δεν βαρυγκόμισε. Ζούσε μια ζωή με συνεχή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό άντεξε και το αυτό το μαρτύριο. Οι Άγιοι είχαν όλοι σχεδόν μαρτυρικό θάνατο και μαρτυρική ζωή, όπως και εκείνοι οι οποίοι τελειώθησαν εν ειρήνη. Βλέπουμε ότι η ζωή τους πέρασε με μεγάλους αγώνες και μεγάλες θλίψεις, ότι δι' ημάς δι' απολών θλίψεων εις την Βασιλεία του Θεού εισελθήν. Έμπαινε μέσα στο κελί των φυλακών και αισθανόταν ότι ήταν καταγλαϊσμένο από το φως του ουρανού. Μέσα σε εκείνο το υγρό κελί ήταν κοντά το Χριστός που του έδινε κουράγιο, όπως τους Αγίους τις μάρτυρες της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας και τους νεομάρτυρες. Διατήρησε το Άγιο Πνεύμα με την απλή χριστιανική του ζωή. Έχασε την όρεση του σώματός του. Αλλά είχε προγευθεί με τα μάτια της ψυχής του τις ουράνιες χαρές και αυτό του έδινε δύναμη.
είχε τα πνευματικά

0: του μάτια, τα οποία έβλεπαν απευθείας στον ουρανό. Σεβασμιότατη, η ιστορία της Εκκλησίας, 2000 χρόνια και πλέον, τώρα, μας παρουσιάζει την πορεία και το τέλος των Αγίων της, οι οποίοι μιμήθηκαν τη ζωή του Χριστού. Οι Άγιοι άνθρωποι καθημερινοί, σαν και εμάς, σαν όλους μας, με σάρκα, με αίμα, γεννημένοι με τον ίδιο τρόπο που γεννηθήκαμε κι εμείς, από γονείς όπως και οι δικοί μας γονείς. Άνθρωποι οι οποίοι κατάλαβαν στη ζωή τους ότι είναι πλάνη να είσαι έξω από τον Χριστό, ότι είναι ανώφελο να ζεις μια ζωή χωρίς Χριστό. Μαρτύρησαν με το μαρτύριο της αγιότητος, μαρτύρησαν με το αίμα τους, με την οσιακή τους ζωή. Στα ίχνη των Αγίων αυτών βάδισε και ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, τον οποίον η Εκκλησία ανακήρυξε Άγιο το 1996. Εμείς ήρθαμε σήμερα εδώ, εισηγητέ και ακροατέ του συνεδρίου αυτού, για να περπατήσουμε μαζί του τη δική του ζωή, για να μας δείξει τον τρόπο με τον οποίο εκείνο σήμερα απολαμβάνει τις χάρες του Παραδείσου. Να μας δείξει με ποιο τρόπο και με ποια προοπτική θα βιάσουμε τον Παράδεισο. Και όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος της σημερινής συνεδρίας, ξεκινώντας το πρωί, ήρθαμε να αναβαπτιστούμε από τη ζωή του Αγίου Λουκά, από τη σκέψη του, από τους λογισμούς του, από το θάρρος του, από την τόλμη του, για να μοιάσουμε στο ελάχιστο, στο δικό μας σήμερα καθεστώς, για να προχωρήσουμε κι εμείς τα χνάρια εκείνου στο δικό μας προσωπικό διωγμό. Ο Άγιος Λουκάς αποτελεί απάντηση στην εποχή μας. Με το παράδειγμά του φωτίζει τα δικά μας σκοτάδια και ακτίνες του φωτός μας οδηγούν. Μένει στις ψυχές όλων ο Άγιος, ως πρόσωπο που πόνεσε και πάλεψε για την αλήθεια και τον Χριστό, και μας διαβεβαιώνει ότι το θαύμα έρχεται όταν η ζωή μας είναι ομόλογη με τα προστάγματα του Θεού. Ο Άγιος Λουκάς με την Αγία ζωή του ένωσε το πρόσκαιρο με μονιμότητα, το παροδικό με ονιότητα και το άφθαρτο με αφθαρσία. Ο Άγιος Λουκάς, ο ιατρός, έχει ενδυθεί το Χριστό, ο οποίος είναι η ζωή, η Ανάσταση και η αγάπη. Αυτόν τον Χριστό που και εμείς ενδυθήκαμε όταν βαφτιστήκαμε. Μας διδάσκει ότι με την αγάπη ο άνθρωπος παραμένει στη φωτεινή τροχιά του. Με την αγάπη αλλάζει τον εαυτόν του και τον κόσμο. Με την αγάπη αφθαρτίζει τη ζωή του και ζει με την προσδοκία της Αθανασίας. Η ζωή του Αγίου Λουκά του ιατρού και στον πόνο και στις δοκιμασίες ήταν πάντα αναστάσιμη, γιατί κράτησε αμάραντο στην ψυχή του τον κρίνο της αγάπης. Ευχηθείτε σεβασμιότατοι να τιμήσουμε κι εμείς ιατροί και ποιμένες και άπαν το πλήρωμα της Εκκλησίας τον νεοφανέντα Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος απεδείχθη με την Αγία ζωή του τύπος εγγάμων και μοναστών, να αναγνωρίσουμε πόσο μεγάλο δίδαγμα είναι σήμερα για τον πονεμένο άνθρωπο η παρουσία του Αγίου Λουκά στη ζωή μας, και μιμούμενη τη δική του πορεία, τη δική του ζωή, να αξιωθούμε των θείων δωρεών και της αιωνίου μακαριότητος. Να τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει να βαδίσουμε το δικό μας το δρόμο, να πάψουμε να ζητούμε να γεμίσουμε την πείνα μας με ψεύτικα πράγματα του κόσμου τούτου, αλλά να ανακαλύψουμε το μέγα θησαυρό που είναι ο Κύριός μας, που είναι ο Χριστός μας. Να αποκτήσουμε ηρωισμό και να βάλουμε το Θεό στη δική μας ζωή, για να φωτίσει το σκότος, να κάνει το φαρμάκι φάρμακο και τη ζωή μας μέτοχο της Βασιλείας του Θεού.
1: Μεταφερθήκαμε νοερός και εμείς ως ακροατές στο Παύλιο Πολιτιστικό Κέντρο Βέρειας. Εκεί, 27 και 28 Μαΐου του 2011, είχε γίνει ένα σπουδαίο επιστημονικό συνέδριο «Άγιος Λουκάς, ιατρός ψυχών και σωμάτων». Μία από τις εισηγήσεις εκείνου του συνεδρίου ήταν και η ομιλία που ακούσαμε με θέμα το μήνυμα του Αγίου Λουκά στο σύγχρονο κόσμο από τον ιερομόναχο Ιωακείμ Καρεώτη. Και χωρίς να πρέπει να προσθέσουμε κάτι περισσότερο, όλοι μας ας επικαλεστούμε τις πρεσβείες του σύγχρονου αυτού μεγάλου Αγίου και πολύ θαυματουργού. Να μας σκεπάζει πάντοτε, κάθε μέρα, για όλο το υπόλοιπο της ζωής μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ο γέροντας αξιοποιούσε τα πάντα και παντού έβλεπε τη χαρά και την ομορφιά, ακόμη και στα σκουλίκια. Συχνά μου έλεγε: «Βαγγέλη, Βαγγέλη, θα μας φάνε τα σκουλίκια, Βαγγέλη, και δόξα σε ο Θεός που δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα είναι και τα σκουλίκια μαζί μας». Κάποτε τον ρώτησα: «Γέροντα, για πες μου, πώς προσεύχεσαι?» Μια μέρα λέω στο Θεό: «Θεέ μου, Θεέ μου, θέλω να σώσεις, θέλω να σώσεις όλους τους Ορθοδόξους». Μου λέει ο Θεός: «Θα τους σώσω». «Θεέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους Καθολικούς». «Θα τους σώσω». «Θεέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους Μουσουλμάνους». «Θα τους σώσω». Και είπα: «Θεέ μου, θέλω να σώσεις τον Ιούδα και τον Διάβολο». Και μου λέει: «Αυτοί από μόνοι τους δεν θέλουν να σωθούνε». «Καλά ρε γέροντα, πώς σου είπε ο Θεός, πώς σου μιλάει ο Θεός?» «Γιατί, θα το πω σε σένα πώς μου το είπε?» «Μου το είπε μέσα μου». Και του λέω: «Γιατί Θεέ μου, και αυτοί δεν μπορούν να σωθούνε?» Και μου λέει: «Ευμένιε, πες το Άγιος ο Θεός». Λέω: «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς». Ο διάβολος λέει: «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος». Από εκεί και κάτω δεν λέει. Το ελέησον ημάς δεν το λέει. Και αφού δεν το λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άμα το πει ευλογημένε, θα το κάνω για το χατήρι σου. Ακούς Βαγγέλη, δεν το λέει, δεν το λέει. Δηλαδή και ο διάβολος ομολογεί τη θεότητα, αφού και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι, αλλά δεν ταπεινώνονται για να πούνε λέει σώμε. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή οι χριστιανοί αναρωτιόνται πώς θα κριθούνε και κάθονται και σκέφτονται πώς θα γίνει η κρίση. Μα η κρίση θα είναι πάρα πολύ απλή. Με ένα Άγιο της εποχής σου θα κριθείς, για να μπορείς να πεις ότι έζησα στον 21ο αιώνα που όλα ήταν άσχημα και πολύ δύσκολα. Αλλά θα σου πει ο Κύριος: «Για έλα εδώ, για κοίτα αυτόν εδώ που ήταν λεπρός», και θα πεις στον Άγιο Ευμένιο: «Εσύ Ευμένιε, πώς τα κατάφερες?» Και μετά θα του πει: «Τι έχεις να πεις Ευμένιε για αυτούς εδώ που έζησαν την ίδια εποχή με σένα?» Και θα πει ο Άγιος Ευμένιος: «Καλή Χριστέ μου, καλή, καλή, καλή, πολύ καλή. Και αυτά προβατάκια σου Χριστέ μου είναι. Και εγώ θέλω να τους έχω μαζί μου. Δώσ' τους μου να τους έχω μαζί μου, σε παρακαλώ. Εξάλλου ούτε εγώ αξίζω για εδώ μέσα. Κάνε χάρη όπως έκανες και για μένα. Θα τους κάνω 40 λίτουργα. Και εκείνη τη στιγμή ρωτάω τον γέροντα: «Μα πώς θα κάνεις 40 λίτουργα γέροντα αφού θα είσαι πεθαμένος?» «Ναι Ευαγγέλη, ξέχασα, θα είμαι πεθαμένος. Αλλά θα λειτουργούμε με το Χριστό. Με το Χριστό θα λειτουργούμε Ευαγγέλη». Όταν πήγαινες στο λιμωδόν, τον έβλεπες ιδρωμένο να δουλεύει συνέχεια, να κερνάει τον κόσμο κλπ. Είχε γεράσει πια, είχε και ζάχαρο, και να σας πω πως το ανακάλυψα. Πάω μια μέρα να τον δω και κοιμότανε, ροχάλιζε. Σκύβω λίγο, κοιτάω στο στόμα, το μυρίζω και καταλαβαίνω ότι είχαν χαρακτηριστική οσμή της οξώνης. Λέω: «Οπ, αυτός έχει ζάχαρο, είναι για κόμμα». «Γέροντα, να σου πάρω λίγο αίμα?» του λέω. «Πάρε μου», μου λέει. «Εντάξει». Μετά μου λέει: «Όχι, μη μου πάρεις σήμερα. Θα έρθεις αύριο το πρωί πριν τη Θεία Λειτουργία να μου πάρεις το αίμα». Πήγα το πρωί πρωί, του πήρα το αίμα, 5 το ζάχαρο. Κατεστραμμένα όλα. «Γέροντα, πρέπει να κάνουμε ινσουλίνη», του λέω. «Δεν κάνω εγώ ινσουλίνη». «Και τι θα κάνουμε?» «Φέρε ένα καρπούζι να φάμε». «Γέροντα, δεν τρώμε καρπούζι όταν έχουμε ζάχαρο». «Τι λες Βαγγέλη, θεραπεία, θεραπεία». «Γέροντα, δεν είναι θεραπεία, θεραπεία είναι. Αυτό που λένε αυτοί, αυτοί», μου λέει εννοώντας τα ομοιοπαθητικά. Βέβαια, δεν τα πίστευε αυτά, αλλά ίσως κάπου το είχε ακούσει και το έλεγε για αστείο. «Μα γέροντα, όχι Βαγγέλη, όχι Βαγγέλη, θα φάμε καρπούζι». «Γέροντα, κάνει ζάχαρο το καρπούζι». «Όχι, δεν κάνει Βαγγέλη, εγώ ξέρω, ξέρω, ξέρω», σου λέω. Αλλά σας πω και ένα μυστικό που δεν το ξέρει κανένας. Ο γέροντας όταν ήταν νέος δούλευε στο νοσοκομείο. Τον βάζανε και δούλευε στο νοσοκομείο στα φάρμακα και μοίραζε τα φάρμακα στους ασθενείς. Ο γέροντας λοιπόν είχε ένα στόκ φαρμάκων από το 1957 και τα είχε εκεί μέσα στο κουτί
μέσα σε μια ντουλάπα και θεωρούσε ότι οι χανσενικοί έπρεπε να παίρνουν αυτά τα φάρμακα μέχρι να πεθάνουν. Και από αυτά τα φάρμακα που ήταν λιγμένα έπαιρνε ο γέροντας μέχρι το τέλος της ζωής του και ενώ είχε γίνει καλά. «Μα γέροντα, αυτά δεν χρειάζονται. Τώρα δεν έχεις τίποτα», του λέω μια μέρα. «Καλό κάνει, Βαγγέλη. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Καλό, καλό». Γιατί είχε μια απλότητα και είχε και μια σαλότητα αυτός ο γέροντας. Το πιο χαρακτηριστικό του ήταν ότι γελούσε με το παραμικρό. Όλο γέλιο. Έφτανε μέχρι έξω το γέλιο του, η χαρά του και η καλοσύνη του. Και αυτό το χαρακτηριστικό των κριτικών να δίνουν, αυτός το είχε στο έπακρο. Έδινε, έδινε, έδινε συνεχώς. Και μου έλεγε: «Παπάς Βαγγέλη θα γίνεις, γι' αυτό δώσε, δώσε, δώσε». Και όπου πηγαίναμε, ό,τι του δίνανε, το έπαιρνε. Έλεγε ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ταπεινός και όχι μόνο να δίνει, αλλά και να παίρνει. Να παίρνει με τα ευχαριστειών. Ο γέροντας Ευμένιος είχε δίπλα του ένα κασελάκι με τα λείψανα του Αγίου Νικηφόρου και συγκεκριμένα κάτω από το κρεβάτι του προς τη μεριά του κεφαλιού του. Και όποτε πήγαινες και αισθανόσουν την ευωδία, έλεγε: «Άνοιξε τα, άνοιξε τα». Και πήγαινες μόνος σου, δεν τα επέβλεπε. Άνοιγες μόνος σου το κουτάκι και προσκυνούσες τον Άγιο. Άλλες φορές πάλι του ερχόταν μια τρέλα, άνοιγε το κουτί με τα λείψανα και έλεγε: «Πάρτε όποιος θέλει». Γι' αυτό και σε πάρα πολλά σπίτια ευλαβών χριστιανών στο Εγάλεο και αλλού βρεθήκανε τα χαριτόβλητα αυτά λείψανα τα οποία ευωδιάζουν. Μείνανε τα μεγάλα κομμάτια, η κάρα, τα πόδια, τα χέρια που δεν μπορούσαν να τα πάρουν γιατί ντρεπόντουσαν. Παίρνανε τα μικρά κομματάκια και έλεγε ο γέροντας: «Πάρτε, πάρτε, ο γέροντάς μου είναι αυτός, ο γέροντάς μου ευωδιάζει, ο γέροντάς μου ευωδιάζει». Η καλοσύνη του, η φιλοξενία του, η αγάπη, το έλεος του ήταν μοναδικά. Ο γέροντας συμμετείχε σε οποιαδήποτε αγαπητική πράξη έκαναν οι λεπροί. Υπήρχε μια πολύτεκνη οικογένεια. Και τώρα ο πρεσβύτερος της οικογένειας έχει 80 εγγόνια. Καταλαβαίνετε όμως τα έξοδα που είχαν. Οπότε τους βοήθησε πολύ η Μονή Διονυσίου. Όμως βρήκανε απάγγιο στο γέροντα. Και τι έκανε ο Άγιος? Κανόνιζε τα παιδιά της οικογένειας να τα βαφτίζουν οι λεπροί. Ένα κοριτσάκι μάλιστα το βάφτισε η Αργυρό. Οπότε η Αργυρό και η Ντίνα είπαν στο γέροντα: «Πάτερ Ευμένιε, εμείς παίρνουμε αυτά τα χρήματα κάθε μήνα από το κράτος. Θα κρατάμε λοιπόν ένα ποσό από τις ελεημοσύνες που κάνουμε και θα τα βάζουμε στην τράπεζα. Και όταν το κορίτσι παντρευτεί, ό,τι ποσό έχουμε μαζέψει θα της το δώσουμε». Και λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ θα δίνω από το μισθό μου, Ντίνα. Θα βάλετε και μένα, θα βάλετε και μένα». Γίνεται λοιπόν ο γάμος της κοπέλας και ο πατήρ Ευμένιος μαζί με την Ντίνα και την Αργυρό πηγαίνουν στο γάμο έχοντας μαζί τους ένα φάκελο με ένα βιβλιάριο τραπέζης. Χαιρετάνε την ύφη, της δίνουν το φάκελο και φεύγουν. Όταν το άλλο πρωί άνοιξαν οι νεόνυμφοι τον φάκελο, βρήκαν μέσα ένα βιβλιάριο με 4 εκατομμύρια δραχμές. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Όταν η οικογένεια αυτή άρχισε να κάνει πολλά παιδιά, κάποιοι βουλευτές συγκεκριμένου κόμματος τους παρακάλεσαν να βαφτίσουν ένα παιδί. Σου λέει: «Έχουν 14 παιδιά, οπότε θα έχουμε συνολικά πάρα πολλές ψήφους». Και όταν παντρευόντουσαν τα παιδιά, οι βουλευτές ούτε στο γάμο τους πήγαιναν, ούτε δώρο έστελναν. Ενώ είχαν σενικοί, έδωσαν στο βαφτιστήρι τους 4 εκατομμύρια δραχμές. Ο γέροντας Ευμένιος δεν αγαπούσε τα χρήματα καθόλου. Και πρέπει τρόπους να έχει συγκεντρώσει άπειρα χρήματα. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στα παντελόνια του, μέσα στα ράσα του, μέσα στα μαξιλάρια του, έβαζε ο κόσμος χρήματα. Μου έλεγε: «Βαγγέλη, γύρισε το μαξιλάρι γιατί κάτι με ενοχλεί». Γυρίζαμε το μαξιλάρι και βρίσκαμε μέσα χιλιάρικα. Και έλεγε ο γέροντας: «Χριστέ μου, πώς μου τα βάλανε τα χιλιάρικα. Πάρ' τα από εδώ πέρα, Βαγγέλη, θα κοιμηθούμε πάνω στα λεφτά». Λοιπόν, το ορθόδοξο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας είναι το δώσε, δώσε, δώσε. Γιατί η Εκκλησία είναι ο πιο ωραίος κομμουνιστικός οργανισμός. Στην Εκκλησία γίνεται μια αναδόμηση της οικονομίας. Καταλάβατε? Οι άνθρωποι φέρνουν στην Εκκλησία αυτά που μπορούν, τα βάζουν στα πόδια των Αποστόλων και οι Απόστολοι τα μοιράζουν σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τις ανάγκες του. Και ο πατήρ Ευμένιος έτσι έκανε. Η μεγαλύτερη του χαρά ήταν να δίνει. Δεν κράτησε για τον εαυτό του τίποτα. Ό,τι του φέρνανε το μοίραζε. Του πηγαίνανε ας πούμε 300 πρόσφαρα. Το τι γινότανε,
η χαρά της οικουμένης. Τα βάζαμε σε κάτι μεγάλα πανέρια, τα καλύπταμε και αφού έλεγε διευχών, βγαίναμε έξω, τα βάζαμε σε ένα τραπέζι και έπεφταν όλοι. Ξέρετε πώς, σαν να μην είχαν ξαναδεί ψωμιά. Και ο γέροντας είχε πολύ χαρά και έλεγε «Ωραία, ωραία» και γέλαγε. Γιατί μετά τη θεραπεία του από την Παναγία, του εδόθη το χάρισμα του γέλωτος. Πριν δεν το είχε αυτό. Και όσο περνούσε ο καιρός, δυνάμωνε το γέλιο του.

0: Γι' αυτό για μένα είναι ο γελαστός Άγιος. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν ανοιχτός σε όλα. Πρώτον, δεν ξεχώριζε φάτσες και πρόσωπα. Δεύτερον, του δίνανε ο κόσμος λεφτά και όπως του τα δίνανε έτσι φεύγανε. Πάρα πολύ το εκμεταλλευόντουσαν κιόλας. Να σας πω μια ιστορία που έζησα προσωπικά. Ήρθε ένας γύφτος με έναν ντάτσουν και κοιμόταν ο γέροντας απ' έξω, καθόταν εκεί. «Παπούλι, παπούλι, παπούλι, έλα να σου πουλήσουμε καρπούζια», του φώναζε ο γύφτος. «Είναι τα καρπούζια σου καλά?», ρωτάει ο γέροντας. «Καλά είναι, παπούλι». «Ε, και άσχημα να είναι φέρτα. Πόσα καρπούζια θα πάρεις?» «Όλα», λέει ο παπούλης. «Έχεις λεφτά για όλα?», του λέει ο γύφτος. Ήταν πονηρός, σου λέει. Έχει γούστο να τα πάρει και να μην έχει λεφτά να μου πει: «Πήγαινε στο καλό παιδί μου, ο Θεός θα σ' ανταμείψει». Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, να προσέχουμε, είναι σημαντικά αυτά. Έρχεται λοιπόν ο γύφτος, ανεβαίνει πάνω στον τάτσον και του λέει ο γέροντας να τα ξεφορτώσει σε ένα δωμάτιο που είχε και έφτιαχνε εκεί μέσα λιβάνια. Είχε λιβάνια και εικόνες εκεί μέσα. Μέσα στο δωμάτιο με τα λιβάνια λοιπόν άφησαν όλα τα καρπούζια. Αδειάζει η καρότσα του γύφτου από τα καρπούζια και λέει ο γύφτος του γέροντα: «Παπούλι, να με πληρώσεις». «Να σε πληρώσω», του λέει. «Πόσο κάνουνε?» «Δεν τα ζυγίσαμε», λέει ο γύφτος. «Μα έπρεπε να τα ζυγίσεις». «Δεν τα ζυγίσαμε». Πρόσεξε να δεις τρέλα και απλότητα καρδιάς. «Καλά», λέει ο γέροντας. «Μήπως ξέρεις πόσα είναι?» «Δεν τα μετρήσαμε». Του λέει. «Ξαναβάλ τα πάλι πάνω στην καρότσα και θα τα ξανακατεβάσουμε». Τα γυφτόπουλα βάλανε στην καρότσα τα καρπούζια. Ο παππούλης όμως τι έκανε? Να δείτε αυτή τη λεπτότητα των Αγίων ανθρώπων. Τα βάλανε τα καρπούζια πάλι πάνω λοιπόν και λέει ο γέροντας: «Θα υπολογίσουμε ότι είναι 4 κιλά το καθένα», του είπε. «Ή 5 ή 10, όσα θέλεις. Εγώ θα σου τα πληρώσω όλα, αλλά μέτρα τουλάχιστον πόσα είναι». «Εντάξει, να τα μετρήσουμε». Τα μετρήσαν λοιπόν τα καρπούζια, τα γυφτόπουλα να πηγαίνουν πέρα δόθε. Αφού τελειώσανε, λέει ο γέροντας: «Πόσα θες γι' αυτά?» «Τόσα». «Πάρε τα χρήματα αυτά και είμαστε εντάξει. Δεν θέλω ρέστα». Ήταν και γαλαντόμος. Και αφού τον πλήρωσε, έβαλε σε όλους πορτοκαλάδες ο γέροντας, πήγαινε πέρα δόθε. Με το πόδι πονεμένο εν τω μεταξύ. Είχε μια πληγή από το διαβήτη, όπως σας είπα, ένα έλκος φοβερό που πιωροούσε. Και αυτός πέταγε. Πήγαινε, του στάιζε, έδινε στα γυφτόπουλα, έβαζε νερό και έβαζε και πορτοκαλάδα. Έβαζε κοκακόλα και πορτοκαλάδα μαζί και αυτά χυνόντουσαν. Και γέλαγε ο γέροντας και έλεγε: «Είναι ωραίο, είναι καλό. Είναι αυτά που πίνουν στα μπαρ, που τα κάνουν έτσι και βάζουν διάφορα ποτά μαζί». Ο παππούς ολόχαρος. Ήταν η χαρά του Θεού. Τα γέλια του αντιχούσαν πέρα. Τα γυφτάκια χαίρονταν κι αυτά. Τους έδινε γλυκά και επειδή τα παιδάκια αυτά είναι μελαχρινά, είχαν καθίσει γύρω από το στόμα τους οι ζάχαρες. Χαρά Θεού! Χαρά! Χαρά! Αφού τον πλήρωσε τον γύφτο, ανέβηκαν τα γυφτόπουλα στην άδεια καρότσα και ξεκίνησαν να φύγουν. Και μόλις πάνε λίγο πιο κάτω, ακούνε μια φωνή: «Έλα πίσω, έλα πίσω. Εσύ με τα καρπούζια, έλα πίσω». Έρχεται λοιπόν ο γύφτος και του λέει: «Γέροντα, τι θέλεις?» Νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τα ξαναφορτώσει πάλι και τρομοκρατήθηκε. «Έλα εδώ», του λέει ο γέροντας. «Πώς είσαι στο σπίτι, πόσα παιδιά έχεις?» 3, λέει αυτός. «Και εσύ 4. Η γυναίκα μου κι εγώ. Δηλαδή 5. Πεθερά έχεις?» «Έχω και μια πεθερά». «Μένει μαζί σου?» «Ναι, ωραία. Πάρε τα 6 καρπούζια από αυτά που είχε αγοράσει να τα φας με την οικογένειά σου». Του τα δώρισε δηλαδή. Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ βαθύ. Δηλαδή, να τα αγοράσω και να τα ξαναδώσω πίσω. Και να σας πω και το άλλο. Ενώ δεν έτρωγε κρέας ούτε ψάρια, καμιά φορά καθόταν μαζί μας έξω για φαγητό και έλεγε: «Μωρέ, εμείς τρώμε, αλλά αυτοί που τα μαγειρεύουν μπορεί να μην τρώνε ποτέ». Πώς το σκεφτόταν δηλαδή? Εμείς τώρα που έχουμε στο εστιατόριο αυτό, τρώμε. Ενώ αυτοί που ετοιμάζουν το φαγητό στην κουζίνα μπορεί να μην έχουν φάει ποτέ από αυτό το πιάτο. Και μας έλεγε: «Κάντε ένα τραπέζι σε αυτούς τους ανθρώπους. Δώστε τους φαγητά να φάνε αυτοί που δουλεύουν μέσα, αυτοί που δουλεύουν στο μαγαζί». Επανέρχομαι στο περιστατικό με τα καρπούζια. Προσέξτε, του τα πήρε, του τα πλήρωσε, τον τάισε, τον πότισε, του έδωσε και καρπούζια δώρο. Αυτό είναι ορθοδοξία, παιδιά μου. Ορθοδοξία είναι δώσε. Όπου σας παίρνουνε δεν είναι ορθοδοξία αυτό. Μπορούν να σας πάρουν και λεφτά και ψυχή. Είναι κάποιοι που παίρνουν την ψυχή των ανθρώπων και την κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν έχουμε τέτοια στην ορθοδοξία. Πρώτα είναι το δώσε. Είδες ο πατήρ Χρύσανθος τι έκανε? Πήγε, κινδύνευσε, πήγε να κολλήσει, κατέλησε και μετά τον αγάπησε ο λαός. Ο λαός, μόλις δει ότι είσαι άνθρωπος της προσφοράς, δεν θα σου λείψει τίποτε. Αλλά αν δει ο λαός ότι τα μαζεύεις, τέλειωσε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας ασθένεια. Και αυτό πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μόλις λοιπόν έφυγαν οι γύφτοι, λέω στον πατέρα Ευμένιο: «Πάτερ μου, τρέχουν οι υδρότες σου μες στη ζέστη, το πίον από τα πόδια σου. Τι κάνεις πέρα δόθε και δεν ξεκουράζεσαι λίγο?» «Άκουσε να σου πω, Βαγγέλη, είναι ένας άγγελος εκεί και γράφει: μια σταγόνα υδρότα τώρα του Ευμενίου, 5 σταγόνες υδρότα του Ευμενίου, 3 σταγόνες αίμα του Ευμενίου, 5 σταγόνες αίμα του Ευμενίου. Γράφει ο άγγελος Βαγγέλη, γράφει ο άγγελος Βαγγέλη, γράφει ο άγγελος Βαγγέλη». Αυτό είναι ο κόπος που γίνεται για τον αδελφό, ο κόπος που γίνεται για τον άλλον, ο κόπος που γίνεται ανιδιοτελώς βέβαια. Αυτόν τον κόπο τον γράφει ο άγγελος στη βασιλεία των ουρανών. «Πονάει το πόδι σου, γέροντα?» του λέω μια μέρα. «Ναι, πονάω, πονάω. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Ωραία υπομονή, Βαγγέλη. Ωραία υπομονή». «Γέροντα, ωραία υπομονή, αλλά να βάλουμε λίγη τοπική αναισθησία». «Δεν πιάνει, Βαγγέλη μου, δεν πιάνει. Υπομονή, Βαγγέλη. Ωραία που πονάω, Βαγγέλη. Ο Χριστός είναι σταύρωμα, Βαγγέλη. Είναι ωραία να πονάνε και να κάνουμε υπομονή, Βαγγέλη». Αυτό που λένε αμαρτίες γονέων παιδεύουση τέκνα. Όταν κάνουν τα καλά οι γονείς, καλά θα βγουν και τα κοπέλια. Όταν κάνουν οι γονείς κακά, τα παιδιά γίνονται καλά, γιατί πονάνε από τα κακά των γονέων τους. Λοιπόν, εγώ τους θυμάμαι όλους, να σας πω την αλήθεια. Βάζω μαζί βασιλιάδες, αριστερούς, τον Τζάρο, τον Μάρξ, τον Μπακούτιν, τους βάζω όλους μαζί. Ο Θεός, όποιον είναι βαπτισμένος, ας τον ελεήσει. Ας προσευχηθώ για αυτόν. Όποιος είναι αβάπτιστος, με τις ελεημοσύνες μου, ας τον σώσει ο Θεός. Πρέπει να έχετε ανοιχτή καρδιά. Μην έχετε στενή καρδιά. Όλοι καλοί, όλοι. Ο Θεός ας τους ελεήσει όλους. Μερικοί με κυνηγάνε. Λένε ότι ο πατήρ Ευάγγελος τους έβαλε όλους στον παράδεισο. Δεν τους έβαλα εγώ στον παράδεισο. Εγώ θα τους βάλω στον παράδεισο, ρε παιδιά, εσείς. Εγώ ξέρω ότι θα πάω στην κόλαση. Θέλω να πάνε όλοι οι άλλοι στον παράδεισο και αν μπορώ να πάω κι εγώ μαζί. Δηλαδή, τι θέλετε, το να λέμε να πάνε δεν με νοιάζει, δεν είναι σωστό? Αυτό το παραλάβαμε εμείς από το γέροντα. Του έλεγα: «Γέροντα, γέροντα, όλοι είναι καλοί». «Καλοί? Καλός ο αρχιεπίσκοπος? Καλός. Καλός και ο Μητροπολίτης εδώ? Καλός, καλός, καλός. Οι παπάδες εδώ? Καλοί, καλοί, καλοί. Η Αργυρό? Καλοί, καλοί, καλοί». Λέω: «Έχει πάρει φορά και λέει όλοι καλοί. Και ο παπάς καλός, γέροντα?» «Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω». Σου λέει: «Τι μου λες βρε, που με πας?» Κάποια μέρα πήγα μια κυρία στο γέροντα και του ζήτησα να την αφήσει να γεωγραφήσει την εκκλησία. Την κοιτάζει λίγο και της λέει: «Λίγο τρελή είσαι κι εσύ σαν και εμένα. Πάμε να μου δείξει μια εκκλησία που έχει αγιογραφήσει». Τον πήγε λοιπόν στον Ασπρόπυργο, σε μια εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Κοιτάζει ο γέροντας και της λέει: «Γιατί έχεις αγιογραφήσει 6 Αγιώργηδες Γιατί οι άνθρωποι εδώ, γέροντα, ήθελαν ο καθένας να φτιάξει από έναν Αγιώργη και μαλώνανε. Οπότε είπε ο παπάς να κάνουμε 6 Αγιώργηδες για να τελειώνουμε με τους καυγάδες και να γεμίσουν οι τείχοι με αγιογραφίες», του απάντησε η γυναίκα. Οπότε της λέει: «Θα σου δώσω την εκκλησία να την αγιογραφήσεις, αλλά δεν θα μου φτιάξεις 6 Αγιώργηδες. Θεός συγχωρέστη, δεν ξέρω αν πέθανε. Άμα πάτε, θα δείτε μια κατάσταση που είναι λίγο σαν λαϊκή ζωγραφιά», αφού του είπα μια φορά. «Γέροντα, την κατέστρεψες στην εκκλησία. Γιατί δεν κανόνισες να σου βάλουν εικόνες βυζαντίνης τεχνοτροπίας?» Και μου λέει: «Ωραία είναι η εκκλησία, Βαγγέλη. Ωραία είναι. Τι ομορφιά έχει, γέροντα». «Άκουσε, Βαγγέλη. Όταν μια εικόνα τη βάλει σε ένα προσκυνητάρι και την προσκυνήσουν η Αργυρό και η Ντίνα, η εικόνα είναι σωστή». Εννοούσε δηλαδή ότι το κριτήριο είναι το ορθόδοξο αίσθημα του λαού. όπως ο Άγιος Παΐσιος που είχε μια εικόνα που δεν του άρεσε και την έβαλε μέσα στο ντουλάπι και έκανε το βράδυ εικόνα ντουκ ντουκ και έλεγε ο Άγιος «Μα τι στο καλό, τι χτυπάει» και μόλις άνοιγε το ντουλάπι σταματούσε ο θόρυβος. Γιατί η εικόνα αυτή της Αγίας Βαρβάρας δεν είχε σωστές αναλογίες. Όμως το κριτήριο δεν είναι αυτό. Καταλαβαίνετε. Έτσι λοιπόν, το γέροντα Ευμένιο δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Και μια μέρα μου είπε και κάτι άλλο. «Βαγγέλη μου, σε αυτή την καημένη δεν θα έδινε κανείς άλλος μια εκκλησία να αγιογραφήσει. Οπότε τις δώσαμε εμείς για να χαρεί ότι τις δώσαμε κάτι. Κοπιάζει, κοπιάζει, χαίρεται. Ποιος θα της έδινε τον τοίχο, Βαγγέλη, ή μη ο Παπακότσος κι εγώ?» Της έδωσε δηλαδή την εκκλησία για να την αφήσει να εκφραστεί. Γιατί? Γιατί ο γέροντας ήταν πάντα με τη μεριά των πονεμένων, με τη μεριά εκείνων που τους λείπει η αγάπη, διότι δεν μπορούν να αγαπήσουν, με τη μεριά εκείνων που δεν έχουν πώς να εκφραστούν, με τη μεριά των αδικουμένων, των αδυνάτων. Αλλά και πέρα από αυτό, η αγιογράφος έκανε το ένα μάτι στην Αγία έτσι και το άλλο έτσι. Του λέω μια μέρα: «Γέροντα, άμα έρθουν οι Άγιοι θα πούν γιατί το ένα μας μάτι είναι έτσι και το άλλο είναι έτσι». «Γιατί, Βαγγέλη, εσύ να προσκυνάς τον Άγιο Γεώργιο και να μη σε νοιάζει πως είναι τα μάτια του. Εσύ να τον προσκυνάς, να μη σε νοιάζει αν μοιάζει ο Άγιος Νεκτάριος και αν του λείπει το ένα μάτι ή έχει κάνει το ένα αυτή έτσι. Εμένα έτσι μου άρεσε». Του λέω: «Γέροντα, ναι, αλλά όταν θα φύγεις από τη ζωή θα την ξανααγιογραφήσουν όλη την εκκλησία. Κι όμως μπορεί να σωθεί αυτή η αγιογραφία, γιατί είναι παλιάς τεχνοτροπίας και πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν κάτι λαϊκό, όπως παραδείγματος χάριν στα έργα του Θεόφιλου. Και να σας πω και κάτι, τώρα που πέθανε ο γέροντας, και αυτό ωραίο μου φαίνεται. Πολύ ωραίο». Στη λειτουργία ο γέροντας έβγαζε μια μερίδα και έλεγε «Ραούλ Φολερό». Και όπως την έβαζε, η μερίδα αναπηδούσε και έβγαινε από το δισκάριο. Του έπεφτε κάτω. Ο Μόρφου λέει ότι ένας άγγελος του έκανε παρατήρηση κάποτε να μην τον μνημονεύει τον Φολερό, γιατί δεν είναι βαπτισμένος. Εμένα ο γέροντας μου είχε πει ότι ρώτησε τον πατέρα Γεώργιο Παυλίδη, τον Δεσπότη, έναν πολύ καλό επίσκοπο που είχαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Γεώργιος Παυλίδης τον άκουσε μια μέρα που είχε πάει εκεί και μνημόνευε τον Ραούλ Φολερό. «Πάτερ Ευμένιε, τον Ραούλ Φολερό τον αγαπάμε», του λέει, «αλλά δεν μπορούμε να τον μνημονεύουμε στο δισκάριο γιατί δεν είναι βαπτισμένος. Είναι ο Ρωμαιοκαθολικός. Δεν μπορούμε να τον μνημονεύουμε στο δισκάριο». «Θα σωθεί?» «Δεν ξέρω αν θα σωθεί. Ο Θεός ξέρει αν θα σωθεί. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?» ρώτησε ο γέροντας. «Να προσευχόμαστε κατηδίαν μπορούμε?» «Μπορούμε. Να πεθάνει και να του κάνουμε ένα κομποσκήνι να αναπαυθεί η ψυχή του μπορούμε. Αλλά να τον βάλουμε στο δισκάριο της εκκλησίας μας δεν το έχουμε παράδοση, δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Άμα ποτέ γινόταν η ένωση, ίσως να το κάναμε. Αλλά ποια ένωση? Όχι να είμαστε αυτοί τα δικά τους και εμείς τα δικά μας για να αγκαλιαστούμε σαν φιλαράκια. Όχι τέτοια ένωση. Αυτοί θα φύγουν από εκεί που είναι και θα έρθουν να κάνουν, και το πιστεύω, και όλα όπως τα κάνουμε εμείς. Ευλογημένα να κάνουμε αυτή την ένωση». Ο γέροντας τα ήξερε αυτά. Απλώς ήτανε, αλλά τα ήξερε πάρα πολύ καλά. Μόλις του είπε λοιπόν ο Δεσπότης ότι ο Φολερό είναι ο Ρωμαιοκαθολικός και δεν πρέπει να τον μνημονεύει, έπαψε να τον μνημονεύει στην πρόθεση. Ο Άγιος Ευμένιος, ο Άγιος Νικηφόρος και άλλοι αυτοί οι Άγιοι δεν ήσαν εθνικιστές. Δεν ενδιαφερόντουσαν ποιο κόμμα θα κυριαρχήσει ή ποια ιδεολογία. Αλλά αγαπούσαν την Ελλάδα, αγαπούσαν την πατρίδα τους και τα είχαν συνδεδεμένα με τον Χριστό. Γι' αυτό ο Γεροευμένιος έλεγε «Μπλε με άσπρο, μπλε με άσπρο». Και αν πάτε ακόμα και τώρα στο κελί του, είναι άσπρη η τύχη και μπλε οι πόρτες. Γιατί το έκανε αυτό? Κανείς άλλος δεν ξέρει. Μόνο εμείς ξέρουμε γιατί το έκανε. «Γιατί, γέροντα, θέλεις μπλε και άσπρο?» το ρωτάω μια μέρα. «Βαγγέλη, Βαγγέλη, όταν οι Ιταλοί ήσαν στα Δωδεκάνησα, Βαγγέλη, εκεί στα Δωδεκάνησα αποφασίσαν ο λαός να βάψουν μονομιάς τα σπίτια τους μπλε και άσπρο για να μπουν στο μάτι των Ιταλών, γιατί ήταν υπό Ιταλική κατοχή στα Δωδεκάνησα. Και βάψανε μονομιάς τα σπίτια τους οι άνθρωποι μπλε και άσπρα. Και οι Ιταλοί νευριάζανε, Βαγγέλη. οπότε κι εγώ θέλω να είναι μπλε και άσπρα σαν τη σημαία μας. Σε αυτό το κελί που πάμε και αναρωτιόμαστε γιατί είναι βαμμένες οι πόρτες έτσι, να γνωρίζουμε λοιπόν ότι ο γέροντας δεν είχε καμία σχέση με τον εθνικισμό, ούτε τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Επειδή όμως αγαπούσε πολύ την πατρίδα μας, προτιμούσε τα συγκεκριμένα χρώματα. Μερικές φορές ο γέροντας θύμωνε. Σε κατέβαζε από το ψαλτήρι και σε έβαζε μπρος. Εγώ πολλές φορές δεν τα καταλάβαινα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα καμάρι και δεν μου το είχε κάνει ποτέ. Κάποιους άλλους ανθρώπους όμως τους κατέβαζε από το ψαλτήρι δια της βίας. Λένε λοιπόν ότι αυτοί οι καημένοι κάτι είχαν σκεφτεί και κάνει. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αυτό. Ίσως ο γέροντας Ευμένιος, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Ανδρέα, τον Διαχριστό Σαλό, και διάβαζε το βίο του συνέχεια, έκανε και αυτός μερικές φορές κάποια ακατανόητα για μας πράγματα. Εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ, αλλά τον φοβόμουν κιόλας γιατί αυτός δεν σου έδινε θάρρος. Κάποια στιγμή μπορούσε να σε κράξει, να σου πει φύγε, φύγε, και αυτό το φύγε δεν ήθελα να το ακούσω εγώ. Το είχε πει σε πολλούς. Εγώ δεν ήθελα να το ακούσω, γιατί εγώ, άμα μου πεις φύγε, δεν ξαναπάω. Του έλεγα, γέροντα, μη μου πεις φύγε, γιατί δεν θα ξανάρθω. Όχι γιατί θα μανήσω, αλλά γιατί θα ντρέπομαι. Όχι, Βαγγέλη, θα ξανάρθεις. Γιατί να ντρέπεσαι, είσαι εγωιστής. Ναι, είμαι και θα ντρέπομαι αν με διώξεις. Τότε θα σε διώξω μια μέρα που θα είμαστε μόνοι μας για να μην ντρέπεσαι. Με ντρέπεσαι εμένα? Όχι, εσένα όχι. Καλά. Τότε να έχουμε πάντα κόσμο για να μην σε στεναχωρήσω. Και δεν μου το είπε ποτέ. Ενώ στην Τίνα και στην Αργυρό, 2-3 φορές τους είχε πει, φύγε. Την άλλη μέρα το πρωί πήγαινε η Τίνα να ανάψει τα καντήλια και του έλεγε, καλημέρα Πάτερ Ευμένη, την ευχή σας. Καλώς την Τίνα. Έλα Τίνα. Δεν υπήρχαν τα συγγνώμη συγχωρεμένοι. Έλεγαν συγγνώμη. Υπήρχε μόνο συγχωρητικότητα. Με αυτό το έλα Ντίνα και το χαμόγελο η Ντίνα έπαιρνε το θάρρος και έκανε τη δουλειά της. Η Αργυρό ήταν πιο δύσκολη. Άμα της το έκανε της Αργυρός, εκείνη το κράταγε 2-3 μέρες, δεν πήγαινε. Η Ντίνα όμως όλα τα νικούσε με την ταπείνωση που είχε. Προσέξτε όμως, δεν τα έκανε με σκοπό, από μέσα του ερχόταν.
1: Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του Πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του αξιοναστή. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγόθησανε αλήθεια υπό τον ιόν των ανθρώπων, μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χίλι δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε, Κύριος, πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα τους υπόντας. Την γλώσσαν ημών μεγαλούμεν, τα χείλη ημών παρημείνεστη, τις ημών, Κύριος, εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και από το στεναγμού των πενήτων νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος. Φύσομεν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Σύ, Κύριε, φυλάξες ημάς και διατηρήσες ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων.
0: Ψαλμός ενδέκατος. Ενόργανη μελωδία σε χαμηλούς τόνους. Θερμή δέηση του Δαβίδ για τη σωτηρία του από εχθρούς. Σώσε με, Κύριε, από την κακία και τους κακούς που με περιβάλλουν, διότι δεν έχει απομείνει πλέον άνθρωπος ενάρετος επάνω στη γη. Σπάνιοι είναι οι ειλικρινείς και αληθινοί λόγοι μεταξύ των ανθρώπων. Λόγια ψευδή και επιβλαβή ανταλλάσσει ο καθένας με τον πλησίον του. Από την αμαρτωλή καρδία τους βγαίνουν δολιότητες μέσα από το στόμα τους. Όγκος κακίας υπάρχει στην καρδιά τους, την οποία εκφράζουν με πανουργία τα χείλη τους. Ήθε να εξολοθρεύσει ο Κύριος όλα τα δόλια και απατηλά χείλη, τις γλώσσες των διπρόσωπων αυτών ανθρώπων που καυχησιολογούν και κομπάζουν. Όλους εκείνους οι οποίοι είπαν «Θα δοξάσουμε και θα αναδείξουμε τη γλώσσα μας με την εφράδειά μας, τα χείλη μας είναι στην απόλυτη διάθεσή μας. Ποιος είναι Κύριος Θεός πάνω σε μας? Εμείς και κανένας άλλος». Στην αλαζονία όμως και αφροσύνη αυτή, ο Κύριος απάντησε: «Εξαιτίας της καταδυναστεύσεως των πτωχών από τους αμαρτωλούς πλουσίους, εξαιτίας των στεναγμών των πενήτων που καταπιέζονται, τώρα αμέσως θα εγερθώ, λέγει ο Κύριος, θα θέσω σε ασφαλή και σωτήριο τόπο τον καταπιεζόμενο πτωχό και χάριν αυτού θα δείξω στα μάτια όλων την λαμπρά και ακατανίκητη δικαιοσύνη μου». Αυτά τα λόγια του Κυρίου, όπως και όλα τα λόγια του, είναι καθαρά, αγνά, απαλλαγμένα από κάθε ψεύδος. Όμοια προς τον Άργυρο που πυρακτώθηκε και χωνεύθηκε στον κλίβανο της γης και είναι τελείως καθαρός. Σύ, Κύριε, ήθε να μας προφυλάξεις από τους κακούς και το κακό, να μας διατηρήσεις καθαρούς και αυλαβείς μέσα στην πονηρή αυτή γενεά, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Τριγύρω μας περιπατούν οι ασεβείς με δολιότητα. Σύ όμως δεν αδιαφορείς δια τους ιούς των ανθρώπων. Όσο είναι το ύψος της δόξης σου, τόση είναι και η μεγάλη φροντίδα και η προσοχή σου για αυτούς. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 13. Είπε άφρονεν την καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός, διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν εν επί τη δεύμασιν, ουκ έστη ποιόν Χριστότητα, ουκ έστη νέος ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί του Υιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή εστίν συνειών ή εξητών των Θεών, πάντες εξέκλυναν άμα οι χρειώθησαν, ουκ έστη ποιόν Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, ιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών, όν το στόμα αράς και πικρίας γέμι, οξύς υπόδες αυτών εκχέε αίμα, σύντριμα και ταλαιπωρία εν τεσοδές αυτών, και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών, ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι εστίοντες των λαών μου βρόσι άρτου των Κύριων, ουκ επικαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός εν γενεά δικαία. Βουλήν πτωχού κατησχύνατε, ότι Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών του σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και φρανθίσετε Ισραήλ.
0: Ψαλμός 13. Συνετέθη από τον Δαβίδ. Η μουσική του εκτέλεση ανατίθεται στον αρχιμουσικό. Ο σκοτισμένος από την αμαρτία μωρός και ασεβής άνθρωπος είπε από μέσα του, σύμφωνα με την επιθυμία της αμαρτωλής καρδιάς του, «Δεν υπάρχει Θεός».

0: Έψε από το ύψος του ουρανού και έριψε το βλέμμα του για να δει τους ιούς των ανθρώπων, για να δει αν υπάρχει κανείς μεταξύ τους που να έχει επίγνωση Θεού ή να επικαλείται με πίστη τον Θεό και να προσπαθεί να τον ευαρεστήσει. Αλίμονο, όλοι εξετράπησαν από την ευθεία οδό, εξαχριώθηκαν και διεφθάρισαν. Δεν υπάρχει κανείς που να πράττει το αγαθό, δεν υπάρχει ούτε ένας. Ο λαρυγκάς τους, σαν ανοιχτός τάφος, αναδίδει δυσόδεις αναθυμιάσεις. Με τις πονηρές τους γλώσσες επινοούν και εκφράζουν δόλια ψεύδι και φαρμακερές συκοφαντίες. Δηλητήριο φαρμακερών ασπίδων υπάρχει κάτω από τα χείλη τους. Το στόμα τους είναι γεμάτο από κατάρες εναντίον του Θεού και από δολιότητες και πικρίες εναντίον των ανθρώπων. Τα πόδια τους τρέχουν με ταχύτητα για να χύσουν αίμα. Στους δρόμους της ζωής τους και στις πράξεις τους σπείρουν συντρίμματα και ταλαιπωρίες εναντίον των αθώων. Εσωτερική ειρήνη και ειρηνική ζωή με τους άλλους εξαιτίας της αμαρτωλότητός τους δεν γνώρισαν. Δεν υπάρχει φόβος Θεού ενώπιόν τους. Δεν θα βάλουν λοιπόν ποτέ γνώση και δεν θα συνετιστούν όλοι αυτοί που εργάζονται την παρανομία. Οι πορωμένοι αυτοί που κατατρώγουν των λαών μου με τόση ασυνειδησία σαν να πρόκειται περί συνήθους άρτου. Δεν επεκαλέστηκαν ποτέ τον Κύριο. Δεν εγνώρισαν τι είναι προσευχή. Κυριεύθηκαν όμως από πανικό και δειλία εκεί που δεν υπάρχει τίποτε το φοβερό. Και τούτο διότι ο Κύριος μόνο στη γενεά των δικαίων είναι προστάτης και όχι στους αμαρτωλούς. Εσείς εξευτελίζετε και εμπέζετε τις σκέψεις και τις αποφάσεις του πτωχού γιατί στηρίζει τις ελπίδες του στον Κύριο. Ποιος λοιπόν θα έλθει από την Σιών για να δώσει την σωτηρία στον Ισραηλιτικό λαό? Θα δοθεί σε αυτούς η σωτηρία όταν ο Κύριος επαναφέρει τους ανθρώπους του λαού του από την αιχμαλωσία? Θα σκυρτήσουν από αγαλίαση οι απόγονοι αυτοί του Ιακώβ? Θα εφρανθούν οι καρδιές των Ισραηλιτών?
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου ένιωθε λίγο καλύτερα στην υγεία του. Ξεκίνησε για την Ατζιαντζό, μάλλον στις αρχές του Σεπτέμβρη. Τον περίμεναν σαν μεσία. Έφτασε. Παλιοί φίλοι και συνεργάτες, παλιοί ακροατές και όλοι που είχαν ακούσει για τον Γρηγόριο δώσανε το παρόν. Τον πήγανε παντού. Σε όλους τους ναούς, σε συνάξεις κληρικών και λαϊκών. Η παρουσία του έδρασε σαν καταλύτης. Οι περισσότεροι από τους παρασυρμένους γυρίσανε πάλι στην εκκλησία. Τώρα οι πονηροί απολυναριστές βρεθήκανε πρόσωπο με πρόσωπο με τον αετό του Αγίου Πνεύματος και δεν αντέξανε. Προτίμησαν τη φυγή. Λουφάξανε. Δεν εμφανίζονταν προκλητικά, ούτε για δημόσιο διάλογο. Δρούσανε χαμηλόφωνα, στο σκοτάδι, χωρίς ορμή πλέον. Και ο Γρηγόριος έδειξε ανοχή. Σύστησε στους Ορθόδοξους να μην είναι σκληροί. Σκέφτηκε πως η καλοσύνη θα τους κάνει να συνετιστούν. Θα τους οδηγήσει σε μετάνοια. Η Εκκλησία λοιπόν βρήκε τον κανονικό της ρυθμό. Χαίρονταν όλοι την παρουσία του αγαπημένου τους Γρηγορίου, του ιερού και μεγάλου θεολόγου. Το γλυκό φθινόπωρο του 382 ανακούφισε τους Ορθοδόξους της Ναζιαντζού και της Καπαδοκίας, μα και ολόκληρης της Ανατολής. Είχε γίνει το καλοκαίρι σύνοδος μεγάλη στην Κωνσταντινούπολη. Μονιάσαν οι επίσκοποι. Επικυρώσανε αυτά που με πρωτοβουλία του Γρηγορίου αποφασίστηκαν στη σύνοδο του 381. Και πολύ ορθά ονόμασαν τη σύνοδο εκείνη Οικουμενική. Οι αποφάσεις της επομένως, δογματικές και κανονιστικές, γίνανε υποχρεωτικές για όλη την Εκκλησία, αφού ήσανε αποτέλεσμα φωτισμού του Αγίου Πνεύματος. Το φθινόπωρο έφερε σιγαλιά και θαλπορή, και για τη φύση και για την Εκκλησία.

Όχι όμως και για τον Γρηγόριο. Δεν προλάβε να πάει στη μέση ο Οκτώβρης και απότομα η αρρώστια του θέριαψε. Ούτε να περπατήσει δεν μπορούσε και η δύσπνοια τον πέδευε. Πονούσε πολύ, μα επέμενε. Θλίβονταν γύρω του και λιποψυχούσαν, γιατί γνωρίζανε πόσο το χρειάζονταν. Φέρανε γιατρούς της περιοχής, λίγα του προσφέρανε. Διατάξανε όμως να τον πάνε αμέσως στα θερμά λουτρά της Ξανξαρίδας, ένα μικρό χωριό κοντά στα Τίανα της Καπαδοκίας βέβαια. Ήτανε μάλιστα και σταθμός για το ταχυδρομείο του κράτους. Ευτύχημα για τον Γρηγόριο, υπηρετούσε τότε εκεί ο Νικόβουλος, σύζυγος της ανιψιάς του Αλυπιανής. Πλούσιος και σημαντικός πολίτης με προνόμια και πολύ αγαπητός τον Γρηγόριο. Αυτός τον παρέλαβε και τον φρόντισε για κάμποσες ημέρες. Τον πήγαινε καθημερινά στα λουτρά και του πρόσφερε κάθε αναγκαία βοήθεια. Ο γέροντας ένιωθε γι' αυτό ευγνωμοσύνη. Μέρα με τη μέρα πήρε να καλυτερεύει. Δεχόταν επισκέψεις και έγραφε γράμματα. Στα λουτρά έπρεπε να μείνει πολύ ακόμα. Δεν γινότανε όμως. Από την Αζιανζό έρχονταν άσχημα νέα. Οι απολυναριστές που είχαν πριν λίγο υποχωρήσει, τώρα με την απουσία του Γρηγορίου γίνανε πάλι προκλητικοί. Για να αποκτήσουν κύρος, φέρνανε από άλλα μέρη επισκόπους, από τους λίγους που είχαν. Αυτοί κήρυταν και λειτουργούσαν στην Αζιανζό σαν κανονικοί επίσκοποι. Οι απλοϊκοί πιστοί πάλι αρχίσανε να παρασύρονται. Αυτό έδινε φτερά στους αρχηγούς των απολυναριστών και αποφασίσανε να κάνουνε δικό τους επίσκοπο. Βρήκανε λοιπόν κάποιον. Για τίποτε σπουδαίο δεν διακρινότανε. Τους ήταν όμως πιστός και τον χειροτώνησαν επίσκοπο. Αυτό ήταν. Τώρα αισθάνονταν νικητές και κυρίαρχοι στην Αζιανζό. Αντίθετα, οι Ορθόδοξοι νιώθανε παρακατιανοί, αφού δεν είχαν και επίσκοπο. Δεν πιέσανε όμως τον Γρηγόριο να επανέλθει. Προτιμήσανε να κάνουν υπομονή, διότι γνωρίζανε την κατάσταση της υγείας του και πράγματι το συμπονούσαν. Με τα τελευταία τούτα νέα θορυβήθηκε πολύ ο Γρηγόριος. Οι αιρετικοί αποκτήσανε και επίσκοπο, ενώ οι Ορθόδοξοι δεν είχαν. Μεγάλωνε ο κίνδυνος. Γι' αυτό στις αρχές του Δεκέμβρη, ένα παγωμένο πρωινό, είπε στον ανιψιό του: «Νικόβουλε, παιδί μου, πρέπει να γυρίσω. Δεν μπορώ να αφήσω στους λύκους τα πρόβατά μου. Είναι τόσο αδύνατα στο πνεύμα, πιο αδύνατα από όσο εγώ στο σώμα». «Μα γέροντα», κάνει ο Νικόβουλος, «τώρα που άρχισες να πηγαίνεις λίγο καλύτερα, θα έχεις υποτροπή και όλα θα γίνουν χειρότερα». «Πρέπει, παιδί μου. Αυτοί δεν παίρνουν από καλοσύνη και θα το βρουν από το Θεό, όπως όλοι οι κακόδοξοι. Μα τώρα εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας, ακόμα και αν πεθάνω. Πρέπει να είμαι εκεί. Βλέπεις, η Εκκλησία, η μητέρα μας». Και από τα μάτια του κυλούσανε δάκρυα. «Οι πιστοί που παρασύρονται κόβονται από την Εκκλησία. Πληγώνεται το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία. Νιώθω κι εγώ μέσα μου πληγή, το καταλαβαίνεις». Μάζεψε λοιπόν τα λίγα πράγματά μου και τα βιβλία μου. «Μόλις έρθουνε τα αμάξια με το ταχυδρομείο, πες να μου κάνουνε μια θέση, να με πάνε ως την Αζιανζό και να έχεις την ευλογία του Θεού. Για όλα σε ευχαριστώ, παιδί μου. Και να είσαι σίγουρος, θα γράψω στο διοικητή. Φίλος μου είναι από παλιά ο Ολύμπιος, να σε πάρει από εδώ, αφού δεν αντέχεις την ερημιά, να σε πάει κάπου καλύτερα, να προσφέρεις κάτι περισσότερο στην κοινωνία».

Στην Αζιανζό το δεχτήκανε σαν θείο μάνα. Οι σκορπισμένοι πιστοί αρχίσανε πάλι να μαζεύονται στις Ορθόδοξες εκκλησίες. Τώρα ο Γρηγόριος ήταν αυστηρός, ξεσκέπασε τελείως τους απολυναριστές και στυλίτεψε την κακοδοξία τους και τους ίδιους, έτσι ώστε να μην μπορούν πια να εξαπατούν τους αφελείς. Και να ήταν μόνο τα πνευματικά του καθήκοντα. Τον φόρτωναν και με τα λοιπά προβλήματά του οι Ναζιαντζινοί, οι συγγενείς και οι απανταχού φίλοι. Όλοι ξέρανε πόσο το σέβονταν οι ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, χριστιανοί και εθνικοί. Όλα τα ζητούσαν από τον άρρωστο, τον πληγωμένο αετό του πνεύματος. Ο ένας: «Γέροντα, με δικάζουν άδικα. Γράψε στο δικαστή». Ο άλλος: «Θεοφιλέστατε, μου βάλανε μεγάλη φορολογία. Παρακάλεσε τον έφορο». Ο τρίτος: «Άγιε πατέρ, η κόρη μου παίρνει διαζύγιο. Κάνε κάτι. Συμβούλεψε. Θα σ' ακούσουν». Και άλλοι άλλα. Ήρθε το χειμώνα και η φοβερή σύγκρουση με τον έπαρχο, τον ανώτερο διοικητή της Καπαδοκίας. Φίλος του βέβαια ο Ολύμπιος, μα οι Ναζιαντζινοί τον πρόσβαλαν άσχημα. Διώξανε με κλωτσιές τους ανθρώπους του και αυτός το πήρε βαριά. «Θα σας καταστρέψω», τους παράγγειλε. «Θα κρεμάσω τους προτέτειους και θα σας βάλω φορολογία τέτοια που σε λίγο θα απολυθείτε όλοι. Θα διαλύσω εσάς και την πόλη σας». Άντε πάλι στο Γρηγόριο. Του προσπέσανε και τον παρακαλούσανε να μεσολαβήσει. Κατάλαβαν το κακό που τους περίμενε και τα είχαν τελείως χαμένα. Τι να κάνει ο δυστυχής. Έβαλε το κεφάλι κάτω και πάσχισε να ημερέψει το θηρίο. Γιατί θηρίο είχε γίνει ο έπραχος Ολύμπιος. Με παρακάλια και επένους θα κατάφερε ο Άγιος άνθρωπος. Γλιτώσανε το κακό οι Ναζιαντζινοί. Πέρασαν τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνεια. Ήρθε και η Μεγάλη Σαρακοστή. Δύσκολος ο χειμώνας για έναν άρρωστο σαν τον Γρηγόριο. Κύλησε όμως με τη βοήθεια του Θεού. Στο διάστημα τούτο της πνευματικής άσκησης, κάθε τόσο του έρχοντας στο νου τα περσινά, πόσο καλό του είχε κάνει η απόλυτη εκείνη σιωπή. Τη θυμάται με νοσταλγία. Τον γέμισε η ηρεμία. Τον βοήθησε να προσευχηθεί περισσότερο. Τον αντάμυψε και ο Θεός πλουσιοπάροχα με ιερές εμπειρίες θαυμάσιες. Τα θυμότανε όλα και νοσταλγούσε, αλλά φέτος αντίθετα έπρεπε να μιλάει. Πέρυσι ο Θεός τον οδήγησε στη σιωπή για να τον χαριτώσει περισσότερο. Φέτος τον υποχρέωσε να μιλάει συνέχεια στο λαό για να οικοδομεί στην πίστη άλλους. Και το ένα και το άλλο του Θεού, επομένως και τα δύο άξια και άγια. Υπάκουσε και στα δύο. Αυτό συμβαίνει μόνο στους πολύ μεγάλους του Θεού. Γιατί από τους πολλούς ο Θεός ζητάει ένα μόνο. Ή τη διακονία χάρη των πολλών ή την αυστηρή άσκηση. Από τους λίγους όμως, τους πολύ εκλεκτούς, μπορεί να ζητήσει και τα δύο. Και ο Γρηγόριος ήταν και παρά ήταν εκλεκτός. Στην Αζιανζό δεν μίλαγε μόνο, έγραφε κιόλας να στηρίζει. Ένας του λόγος, μια ευχή. Μια καλημέρα έφτανε να ενισχύσει επισκόπους, να ενθαρρύνει τον παπά, να παρηγορήσει λαϊκούς. Με ένα γράμμα λίγο γραμμών με τα χαιρετίσματά του που έφερνε ο αγγελιοφόρος, οι παραλήπτες μαθαίνανε ότι ζει ο μεγάλος ήρωας και παίρνανε θάρρος. Όποια κακοδοξία και να τους παρουσιαζόταν, είχαν το θεολόγο να την αντιμετωπίσει. Άρρωστος και εξουθενωμένος ο ήρωάς τους. Πληγωμένος ο αητός, το ξέρανε. Μα ξέρανε πως την ώρα της μεγάλης μάχης, την ώρα που πρέπει να φανερωθεί η αλήθεια για να γκρεμιστεί η κακοδοξία, το ασθενικό κυρτωμένο ανθρωπάκι γινότανε γίγαντας. Έβγαινε από μέσα του πνεύμα αλήθειας και όλα τα σκόρπαγε. Υψωνότανε θεόρατος και τα βέλη του χτυπάγανε κατάστηθα το κακό. Οι Ορθόδοξοι όλοι παρακαλούσαν. «Δώσε, Κύριε, στο μεγάλο σου θεολόγο χρόνια. Τι θα γίνουμε αν μας τον πάρεις? Μας έστειλες προστάτη. Είμαστε αδύνατοι να διακρίνουμε την κακοδοξία από την αλήθεια. Εκείνος και γράμματα πολλά ξέρει και φωτισμό πολύ του δίνεις. Κύριε, άφησέ τον μας για πολύ. Και εμείς θα τον υπακούμε». Να, όταν τον υπακούμε, είναι, Κύριε, σαν να υπακούμε εσένα τον ίδιο. Παίρνοντας η άνοιξη, δυσκολεύτηκε περισσότερο. Μια μέρα ένιωθε καλά και δυο άσχημα. Τουλάχιστον γιόρτασε καλά την Ανάσταση του Κυρίου. Έκανε Πάσχα στις 9 του Απρίλη με λαμπρότητα. Και τους έκανε μια ομιλία έξοχη νύχτα του Πάσχα. Λειτουργούσε και ένιωθε αναστημένος με τον Κύριο. Βγήκε στην ωραία πόλη και έλαμπε σαν ήλιος. Το κυρτό ανθρωπάκι ακτινοβολούσε θείο φως και μεγαλοσύνη. Μίλησε και τα λόγια του ήσαν εκτυφλωτικά. Αλήθεια, ποίηση, κατάνοιξη, όλα μαζί. Οδήγησε τους πιστούς στην Ανάσταση. Όλοι τη νιώσανε. Όλοι τη γευτήκανε και γι' αυτό δεν τη λησμόνησαν ποτέ.

Τον άφησε ο Θεός να γιορτάσει άνετα το Πάσχα. Κατόπιν άλλαξαν πολύ τα πράγματα. Έπεσε κυριολεκτικά στο κρεβάτι. Μόνο στο κελί του μπορούσε λίγο να κινηθεί. Και το πίμνιο, μέσα και έξω από την Αζιανζό, χρειαζόταν ποιμένα υγιή. Όλοι ζητούσαν την παρουσία του Γρηγορίου. Αρκούσε μόνο να παρουσιαστεί. Η σκιά του έλειωνε τον πάγο. Να όμως που δεν μπορούσε ούτε τη σκιά του να προσφέρει. Σκεφτότανε την κατάσταση και γέμιζε απελπισία. Ζήτησε μεμβράνες, πήρε κοντήλι και έγραψε στο Μητροπολίτη Τιάνων Θεόδωρο, στο φίλο του Γρηγόριο Νήσης και σε άλλους. Επιτέλους, καταλάβετε το, οι πιστοί μείνανε χωρίς ποιμένα, χωρίς πνευματικό στήριγμα. Εγώ πια βρίσκομαι κάθε μέρα μεταξύ ζωής και θανάτου. Λογαριάστε με νεκρό. Εδώ θα γίνουν πολύ άσχημα πράγματα. Η Εκκλησία θα βουλιάξει τελείως και το κρίμα στο λαιμό σας. Στείλτε αμέσως επίσκοπο. Κατάλληλος είναι Φερρυππίν ο χωροεπίσκοπος Ευλάλιος, ο ανιψιός μου που μόνεζε στη Λάμιδα. Μη χάνετε καιρό. Θα το έχω κι εγώ μεγάλο βάρος στη συνείδησή μου. Κρατώ εδώ τη θέση χωρίς να μπορώ να κάνω κάτι. Αδικείται άθελά μου, μα από τη δική μου αρρώστια ο λαός του Θεού. Η σκέψη ότι έστω και άθελά του γίνεται κακό στην Εκκλησία τον πλήγωνε πολύ. Γι' αυτό και δεν αρκέστηκε στα γράμματα. Έστειλε και αντιπροσώπους να παρακαλέσουν, να ζητήσουν εκλογή επισκόπου, αντικαταστάτη του. Τις ώρες που η αίσθηση της ευθύνης τον βήθησε στην απληπισία, έβρισκε λίγη παρηγοριά στην ποίηση. Έγραφε στίχους και ο πόνος γινόταν λέξεις. Πώς κατάντησα, Χριστέ μου, Βασιλέα, εγώ που όλα τα γνώρισα, πλούτη, φίλους, δόξα, θρόνους, μόρφωση. Και τώρα ένα μηδέν. Για τίποτα δεν κάνω. Βοήθεια δεν μπορώ να προσφέρω. Σταματούσε. Ανακτούσε δυνάμεις και άρχισε το έργο της προσευχής. Στο κρεβάτι πάντα ξαπλωμένος ή καθιστός μπορούσε τουλάχιστον να προσεύχεται. Είχε όμως και έναν άλλο πόνο. Αν τον έπαιρνε ο Θεός πολύ γρήγορα, όλα καλά και άγια. Εάν όμως δεν πέθαινε σύντομα, θα μπορούσε τόσο άρρωστος να ζήσει στην έρημο ως αναχωρητής. Το ερώτημα τον πέδευε αφάνταστα. Ήταν ο πόθος του όμως για την έρημο τόσο μεγάλος που όλα τα αψηφούσε και γι' αυτό παρακαλούσε το Θεό. Κάνε με περιστέρι με πλατιά φτερά. Κάνε με χελιδόνι να φύγω από εδώ, να αφήσω τους ανθρώπους. Στην ερημιά, με τα θηρία, δεν θα με πληγώνουν. Δεν θα έχω βάσανα, θα είμαι πια κοντά σου, Χριστέ. Και θα σταθώ σε ένα ψηλό βράχο, το πιο ψηλό, να βλέπω όλους τους ανθρώπους και όλοι να μ' ακούνε. Τότε θα βγάλω βροντερή φωνή να συγκλονίσει. Ακούστε, αδέρφια μου, ανθρώποι, ο κόσμος δεν είναι τίποτα. Γνώρισα τους πρώτους και τους επενετούς της γης, δόξα και πλούτη και ομορφιά. Στο Θεό το νου, στην άσκηση το σώμα, εκεί θα βρείτε αναπαμό και ελευθεριά. Όρισαν επιτέλους τον Ευλάλιο επίσκοπο στην Αζιανζό και άρχισε αμέσως ποιμαντικό έργο. Με τις ευχές και τις συμβουλές του Γρηγορίου, που δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτές, παρακάλεσε και άλλους επισκόπους όπως τον Γρηγόριο Νήσης να βοηθήσουν τον Ευλάλιο. Τέλος, τον αποχαιρέτησε με απέραντη αγάπη. Θεοφιλέστατε, παιδί μου αγαπημένο, πάντα ο Θεός μαζί σου. Θα ακούω και θα μαθαίνω για σένα. Θα προσεύχομαι διαρκώς να διακονήσεις με επιτυχία. Και όταν πλησιάζει εκείνη η ώρα, να έρθεις να μου κλείσεις τα μάτια. Στα χέρια σου να πεθάνω. Την ώρα που η φύση φορούσε τα πιο καλά της ρούχα και έδειχνε τη δύναμή της, ο Γρηγόριος μάζεψε τα ξέφτια των δυνάμεών του. Τον βάλανε στο μικρό αμάξι, γιατί δεν μπορούσε να σταθεί σε μουλάρι και τράβηξε για την Αριανζό. Καθώς βγήκε από την πόλη και ανηφόριζε προς την Αριανζό, στάθηκε σε ένα ξέφωτο, γύρισε τα μάτια στην Αζιανζό και βάλε τελεία στις ποιμαντικές του υποχρεώσεις. 30 χρόνια αναζητούσε την ησυχαστική ζωή και διαρκώς του ξέφευγε. Κάτι πάντα τον εμπόδιζε. Πότε οι γέροντες γονείς, πότε οι πιέσεις του φίλου του βασιλείου, πότε η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη και πότε άλλα. Υποτασσότανε στη διακονία της Εκκλησίας και έκανε ό,τι τον φώτιζε ο Θεός. Τώρα πια, μέχρι το τέλος της ζωής του, δεν θα αναλάβει ποιμαντικά καθήκοντα. Είχε μέσα του την πληροφορία πως ο Θεός του λέγε ναι. Όμως πόσο θα τον άφηνε η αρρώστια να γίνει αναχωρητής και ησυχαστής, να ζει και να ασκητεύει μόνος του.

Η απόσταση δεν ήταν μεγάλη και οι κλιματολογικές συνθήκες δεν διαφέρανε. Όμως η βεβαιότητα ότι τα ποιμεντικά τα ανέλαβαν άλλοι και ότι τώρα θα αφιερωνόταν αποκλειστικά στην άσκηση επέδρασε ψυχολογικά. Του έφερε μικρή βελτίωση στην υγεία. Την άλλη μέρα κιόλας, δέχτηκε επισκέψεις. Ήταν σε θέση να στέκει και να συζητάει πολλή ώρα, τόσο που οι γύρω του άνθρωποι, ο Διάκος Γρηγόριος και ο Ευστάθιος, δεν ξέρανε τι εξήγηση να δώσουν. Οι καλοκαιρινοί μήνες του φέρανε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση και όποιος του ζητούσε βοήθεια την είχε. Ο Γεροβοσπόριος, επίσκοπος τότε στην κολονία, έτρεξε στον παλιό του φίλο τον Γρηγόριο και τον παρακάλεσε να βοηθήσει. «Με κατηγοράνε για κακοδοξία, Γρηγόριε. Εμένα, που έκανα τόσα για να στηρίξουμε στα δύσκολα χρόνια την Ορθοδοξία. Γράψε τους κάτι, μη μ' αφήνεις. Η σκοπή τους είναι άλλη. Ο Μητροπολίτης Θεόδωρος είναι θύμα συκοφαντιών. Γι' αυτό με καταδιώκει». Δεν αρνήθηκε ο Γρηγόριος ότι Άνων και Ονύσης πήρανε σχετικά γράμματα να προσέξουνε να μην σπεύσουν σε καταδίκη, γιατί ο Βοσπόριος είναι Ορθόδοξος και παλαιός αγωνιστής. Ούτε οι συγγενείς και οι φίλοι τον άφηναν. Άλλος του ζητούσε επέμβαση για να συμφιλειώσει τη διαζευμένη κόρη του, άλλος επέμβαση στους δικαστές, άλλος υπόδειξη καλού ρητοροδιδάσκαλου για το παιδί του και άλλος άλλα. Την εποχή εκείνη υπήρχε μεγάλη ένταση στις σχέσεις των ρητοροδιδασκάλων της Κεσάριας. Ήσανε πολλοί, αλλά διακρίνονταν ο Ευστόχιος, παλαιός συμμαθητής του Γρηγορίου στην Αθήνα, ο Σταγύριος και ο Ευδόξιος. Ο ένας δεν ανεχότανε τον άλλον. Έτυχε μάλιστα ο Νικόβουλος, ένας μικρανεψιός του Γρηγορίου, να πάει στην Κεσάρια και να γραφτεί στη σχολή του Σταγυρίου. Το μάθε ο Ευστόχιος και έγινε θηρίο. Πικρά παράπονα στο Γρηγόριο, εκείνος έγραψε γράμματα πάλι και πάλι στους τρεις. Προσπάθησε να αμβλύνει τις αντιπάθειές τους που δεν ταιριάζανε σε φιλοσόφους και χριστιανούς. Φαίνεται ότι κάτι πέτυχε, γιατί και οι τρεις αναγνώρισαν ως ανώτερό τους τον Γρηγόριο, αλλά όχι μεγάλα πράγματα. Τα μίση τους για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους ήσανε βαθιά.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρωνος και Ημιτού, κυρίου Δανιήλ.
1: Το θέμα της σημερινής μας ομιλίας, όπως ήδη το γνωρίζετε, είναι η καιρή της προσευχής, δηλαδή ποιες είναι οι καθορισμένες ώρες, γι' αυτό λέμε η καιρή, που ο χριστιανός πρέπει να προσεύχεται. Επέλεξα ως εισαγωγικό αυτό το θέμα, διότι τα θέματα που θα ακολουθήσουν αναφέρονται σε μια ανάβαση της ψυχής, όπως αυτή την ανάβαση την εξαγγέλουν και την σχολιάζουν οι αναβαθμοί των 8 ήχων στον όρθρο της Κυριακής. Στην Εκκλησία μας έχουμε 8 ήχους που ψάλλουμε την ακολουθία. Κάθε Κυριακή ένας ήχος. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πλάγιος του πρώτου, πλάγιος του δευτέρου, βαρύς, πλάγιος του τετάρτου. Και πάλι από την αρχή. Στον όρθρο λοιπόν των Κυριακών, σε κάθε ήχο, έχουμε αναβαθμούς, στίχους δηλαδή, με θέματα διατεταγμένα, έτσι όπως σας το είπα, κλιμακωτά. Δηλαδή, από το κατώτερο πάμε στο ανώτερο, στο ανώτερο, στο ανώτερο. Είναι οι βαθμίδες των αναβαθμών, 3 τριάδες, 9 δηλαδή, εκτός από του πλαγίου τετάρτου που είναι 4 τριάδες. Επομένως εκεί είναι 12 τα σκαλοπάτια τα πνευματικά. Πριν λοιπόν αρχίσουμε να ανεβαίνουμε αυτά τα σκαλοπατάκια της πνευματικής ζωής με τα νοήματα και τα θέματα που έχουν οι αναβαθμοί, θέλω να κάνουμε αυτή την πνευματική μελέτη, η οποία θα μας βοηθήσει στο πώς να προσευχόμαστε, θα μας διδάξει δηλαδή πώς να προσευχόμαστε, αλλά και θα μας διδάξει τη θεολογία των ιερών ακολουθιών που έχουμε στην Αγία μας Εκκλησία. Μπορεί ένας χριστιανός να μην είναι εύκολο να παρακολουθήσει κάθε μέρα τις ακολουθίες αυτές. Ωστόσο όμως στα μοναστήρια πρέπει να ξέρετε ότι τελούνται οι ακολουθίες, έτσι όπως θα σας τις πω εν συνεχεία. Πλην όμως, ευκαιριακώς και σε διάφορες περιόδους της πνευματικής μας ζωής, της εκκλησιαστικής ζωής, τελούμε μερικές από αυτές τις ακολουθίες αποσπασματικά, χωρίς αυτό να βλάπτει την μάλλον δεν βλάπτει, αφού δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλες τις ακολουθίες όπως τελούνται, τουλάχιστον μερικές από αυτές να τις παρακολουθούμε. Κάθε χριστιανός λοιπόν, είτε κληρικός είναι, είτε λαϊκός είναι, οφείλει να προσεύχεται σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είπε, γρηγορείτε και προσεύχεστε. Και ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε έχει 2 εφαρμογές. Η προτροπή δηλαδή του Αποστόλου Παύλου να προσευχόμαστε αδιαλείπτως, χωρίς διακοπή δηλαδή. Έχει δύο εφαρμογές. Μία είναι η εφαρμογή, η προσευχή να γίνεται δια της τελέσεως των ιερών ακολουθιών, και η δεύτερη εφαρμογή είναι το διάστημα ανάμεσα στη μία ακολουθία και στην άλλη ακολουθία να συνεχίζεται η προσευχή με έναν άλλο τρόπο, λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αλλά αυτή είναι μέθοδος δύσκολη πνευματικά, γιατί απαιτεί και σωματική άσκηση και άλλες προϋποθέσεις, τις οποίες θα σας πω, αν όχι σήμερα τουλάχιστον, ίσως την επόμενη ομιλία. Ένα δεύτερο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το πώς λέμε τις ακολουθίες, τις χαρακτηρίζουμε ακολουθίες του νυχθημέρου. Όχι του ημερονυκτίου, του νυχθημέρου. Γιατί? Αυτός ο προσδιορισμός έχει επηρεαστεί από τη δημιουργία. Λέει το βιβλίο της Γενέσεως ότι πριν δημιουργηθούν τα πάντα, άμα έχετε Παλαιά Διαθήκη στο σπίτι, και πρέπει να έχετε Παλαιά Διαθήκη, σκότος λέγει επεφέρετο επάνω της αβύσσου. Ένα σκοτάδι λέει υπήρχε. Και τότε λέγει ο Θεός είπε γεννηθεί το φως και γένε το φως. Έτσι απλά και γλαφυρά είπε ας πατήσουμε το διακόπτη να ανάψει το φως. Και πράγματι λέγει με το γεννηθεί το φως, εγένε το φως. Τώρα οι σχολιαστές κάνουν μερικές ερωτήσεις και κάνουν και μερικά σχόλια. Διότι εμείς το φως το ξέρουμε, αυτό γνωρίζουμε, ότι είναι το ηλιακό φως. Έχουμε φως από τον ήλιο, ο οποίος ήλιος φωτίζει όλα τα ουράνια σώματα και τη σελήνη και εμάς. Αλλά αυτός, ο ήλιος, δεν δημιουργήθηκε αμέσως. Άρα επομένως έχουμε μια απορία. Ποιο φως ήταν αυτό το οποίο έλαμψε και από το οποίο πήρανε φως και τα ουράνια σώματα? Μεγάλο θεολογικό ζήτημα αυτό. Σε αυτό απαντάει η θεολογία της Εκκλησίας μας και η Αγία Γραφή και η Υμνολογία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, διηγείται μια προσωπική εμπειρία. Αυτή την εμπειρία που είχε μπροστά στις πύλες της Δαμασκού, όταν μπροστά του έλαμψε ένα φως, τυφλώθηκε και αυτό απετέλεσε την πρόσκλησή του στο αποστολικό και την κλίση του στο αποστολικό αξίωμα, όταν άκουσε τη φωνή του Κυρίου που του είπε Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις και τα λοιπά. Διαβάστε τα στις Πράξεις των Αποστόλων. Λέγει λοιπόν εκεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, αναφερόμενος στο θέμα αυτό, ο λοιπόν εκ σκότους φως λάμψε, ως έλαμψε εν τες καρδίες ημών των φωτισμών της γνώσεως αυτού. Τι εμπειρία ήταν αυτή που είχε ο Απόστολος Παύλος, την οποία περιγράφει με αυτά τα λόγια. Τι περιγράφει, τι λέει δηλαδή, ότι αυτό που συνέβη σε αυτόν και έζησε ο ίδιος μοιάζει με εκείνο το οποίο συνέβη στην αρχή της δημιουργίας. Ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, αυτός λέει ο ίδιος έλαμψε εν τες καρδίες ημών, των φωτισμών της γνώσεως αυτού. Και η υμνολογία της Εκκλησίας μας στην εορτή της μεταμορφώσεως, στον ιρμό των καταβασιών της Τετάρτης Οδής, ενώ οι ιρμοί των καταβασιών έχουν αναφορά και συνδέονται με τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός ο ιρμός δεν συνδέεται με τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί, παραδείγματος χάρη, με την πρώτη οδή την οποία έψαλε ο Μωυσής όταν πέρασαν οι Εβραίοι την Ερυθρά Θάλασσα, είναι ο ιρμός στον οποίο ακούμε το «εν δόξος γάρ δε δόξαστε». Αυτό είναι από την οδή, από το τραγούδι δηλαδή, από τον ύμνο που είπε ο Μωυσής μαζί με τους άλλους Εβραίους για να δοξολογήσουν το Θεό για τη θαυμαστή διάσωσή τους και ούτω καθεξής. Θα τα πούμε και αυτά σε μια άλλη ομιλία. Η τετάρτη οδή λοιπόν λέει «Ο του φωτός διατμήσας το πρωτόγονον χάος, ως εν φωτί τα έργα υμνήσε Χριστέ των δημιουργών, εν το φωτί σου τας οδούς ημών εύθυνον». Βλέπετε πως κατανοεί η Αγία μας Εκκλησία αυτό που λέγει το βιβλίο της Γενέσεως, ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε. Τι έγινε λοιπόν, τι έγινε, θεοφάνεια έγινε, αποκάλυψη του Θεού, ο οποίος εφώτισε την οικουμένη, τα δημιουργήματα, και άρχισαν σιγά σιγά τα δημιουργήματα, ο ήλιος πρώτα, η σελήνη και όλα τα άλλα εν συνεχεία, να ευρίσκονται εν το φωτί, στο φως δηλαδή. Και για να ολοκληρώσουμε την παρένθεση αυτή, πολλές φορές ο Κύριος αναφέρεται ότι οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς θα πορευθούν εις το σκότος το εξώτερον. Νομίζω μια άλλη φορά είχα σχολιάσει ελαφρώς αυτό το λόγο του Κυρίου. Ή τη Μεγάλη Εβδομάδα ψάλλομαι «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυκτός». Γιατί εν το μέσο της νυκτός? Ο Κύριος είπε ότι ο νυμφίος θα έρθει εν το μέσο της νυκτός. Δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει πότε? Όταν θα έχουν σβήσει τα φώτα, ο ήλιος, η σελήνη και όλα. Θα είναι σκοτάδι δηλαδή, θα επανέλθει δηλαδή η κατάσταση πρώτης δημιουργίας. Και όπως πρώτης δημιουργίας ο Θεός εφώτισε τον κόσμο, έτσι και στη Δευτέρα Παρουσία, εν το μέσο της νυκτός, μέσα σε εκείνο το χάος, το σκοτεινό, θα λάμψει ο Χριστός και πάλι για τους πιστούς και τους εκλεκτούς του. Γι' αυτό λοιπόν επανέρχομαι στην αρχή των σκέψεών μου και των σχολείων μου. Γι' αυτό λέμε νύχθη μέρου. Πρώτα λοιπόν ήταν η νύχτα και μετά έγινε η ημέρα. Γι' αυτό και εμείς νυχθήμερον λέμε. Και οι ακολουθίες και οι προσευχές στην Εκκλησία την ίδια σειρά και την τάξη ακολουθούν. Γι' αυτό η πρώτη προσευχή του πιστού και ακολουθία είναι ο Εσπερινός. Σημειωτέων ότι στην προσευχή ακολουθούμε αυτή την τάξη. Δηλαδή, από την εσπέρα της προηγουμένης ημέρας αρχίζει η εκκλησιαστική ημέρα. Δεν τηρούμε το ίδιο όμως και στην νηστεία. Στην νηστεία ακολουθούμε το κοσμικό ημερονύκτιο 12-12. Και αυτό να το ξέρετε. Εδώ όμως στην προσευχή ακολουθούμε αυτή την τάξη. Η πρώτη λοιπόν προσευχή είναι ο Εσπερινός, ο οποίος Εσπερινός αρχίζει με μια μεγαλοπρεπή, είναι η μεγαλοπρεπέστερη δοξολογία για το Δημιουργό του Σύμπαντος. Βλέπετε από πού αρχίζει η ακολουθία. Καλεί τους χριστιανούς και τους παρουσιάζει το Δημιουργό του Σύμπαντος. Λέει, γι' αυτός τα έφτιαξε όλα αυτά. Ποιος δηλαδή? Ο Τριαδικός Θεός. Και εν συνεχεία η ίδια ακολουθία αναφέρεται και στην εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου Ιησού Χριστού στους μαθητές. Διαβάζουμε ότι το βράδυ της ημέρας της Αναστάσεως ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητές ούση σοψία στη ημέρα εκείνη τιμιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων. Ανέρχεστε λοιπόν στην αγάπη, θα το ακούσετε αυτό το Ιερόν Ευαγγέλιον από τον Ιωάννη, ούση σοψίας, δηλαδή οψία είναι το βράδυ, έτσι, ούσης οψίας, ενώ ήταν λέγει βράδυ, εμφανίστηκε ο Κύριος έτσι και τη μία Κυριακή και την άλλη Κυριακή μέχρι μέρας 8 στο Θωμά. Σε αυτά τα γεγονότα λοιπόν αναφέρονται οι ψαλμοί και οι ύμνοι που διαβάζουμε. Θα σας πω ύστερα ένα ωραίο σχόλιο του Αγίου Βασιλείου. Μετά τον Εσπερινό είναι το απόδειπνο, το οποίο διαβάζεται, τελείται στην Εκκλησία μετά τον Εσπερινό και οπωσδήποτε μετά τη δύση του ηλίου. Στα σπίτια τους οι άνθρωποι μπορούν να διαβάζουν το απόδειπνο πρώτης κατακλείσεως για τον ύπνο, για να παρακαλέσουν τον Κύριο να διέλθει η νύχτα με ησυχία και ασφάλεια. Έχουμε δύο είδων απόδειπνα. Το ένα είναι το λεγόμενο μικρόν απόδειπνον, που τελείται καθημερινώς όλη την περίοδο του έτους, εκτός από την περίοδο του Τριωδίου που τελείται το μέγα απόδειπνο. Ο χαρακτηρισμός μικρό και μέγα έχει σχέση με το μήκος της ακολουθίας. Η μία είναι μικρότερη, η άλλη μεγαλύτερη. Μάλιστα δε, οι ασχολούμενοι με τις ιερές ακολουθίες, οι λειτουργιολόγοι, λένε ότι το μικρόν είναι επιτομή, δηλαδή σύνοψη του μεγάλου απόδειπνου. Και το μεγάλο απόδειπνο έχει πολύ ωραία νοήματα, όταν έρθει η σειρά του θα τα δούμε. Τρίτη προσευχή και τρίτη

της ακολουθίας. Τέταρτη προσευχή είναι ο όρθρος. Εμείς τον όρθρο τον τελούμε μετά την ανατολή του ηλίου, αλλά σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη ο όρθρος τελείται από τον βαθύ όρθρο, δηλαδή μόλις που χαράζει η ημέρα, μόλις και φαίνεται το φως της ημέρας και μέχρι πρώτης ανατολής του ηλίου. Αυτή είναι η ώρα που πρέπει να τελεστεί ο όρθρος. Γιατί? Διότι όρθρου βαθέως οι μυροφόρες πήγαν να λείψουν τον Κύριο στον τάφο. Άρα επομένως και εμείς, όπως εκείνες όρθριες γενόμενες, δηλαδή ξύπνησαν το πρωί και η πρώτη φροντίδα τους ήταν να πάνε να περιποιηθούν τον τάφο του Κυρίου, έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε. Εν συνεχεία, τελείται η πρώτη ώρα, η οποία πρώτη ώρα αναγινώσκεται ακριβώς κατά την ανατολή του ηλίου, δηλαδή στις 7 το πρωί. Η επόμενη προσευχή είναι η τρίτη ώρα, η οποία τελείται κανονικά την τρίτη ώρα της ημέρας, δηλαδή 3 ώρες μετά τις 7, 8, 9, στις 9 η ώρα. Η επόμενη προσευχή, η έκτη δηλαδή προσευχή, είναι η έκτη ώρα, η οποία τελείται την μεσημβρία. Αυτή την ώρα σταυρώθηκε και πέθανε ο Κύριός μας στο Γολγοθά. Γι' αυτό και όταν τελούμε την ακολουθία αυτή έχουμε ένα ωραίο τροπάριο που λέει «Ο εν τη έκτη ημέρατε και ώρα το σταυρό προσιλώ σας την αμαρτίαν». Δηλαδή ο εν έκτη ημέρα, Παρασκευή και ώρα 12 το μεσημέρι, Χριστέ κάρφωσες στο σταυρό την αμαρτία των ανθρώπων. Εβδόμη προσευχή είναι η ενάτη ώρα, που είναι η τρίτη στο απόγευμα, που ο Ιησούς παρέδωκε το πνεύμα του, πέθανε δηλαδή, γι' αυτό και τότε λέμε «Ο εν τη ενάτη ώρα δι ημάς σαρκή του θανάτου γευσάμενος». Έτσι συμπληρώνονται οι 7 ώρες, οι 7 σταθεροί σταθμοί των προσευχών κατά το ψαλμικόν «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε και τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». Δηλαδή, βλέπετε πόσο αρχαία είναι αυτή η παράδοση. Αυτός ο ψαλμός είναι ο 118 και το λέγει ο Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ δεν το έφτιαξε τότε, το βρήκε. Ήτανε η παράδοση που παρέλαβε και αυτός και την κατέγραψε, ότι 7 της ημέρας, 7 φορές καθημερινός ο χριστιανός πρέπει να υμνεί τον Θεό. Αφού σας τα είπα αυτά έτσι και τα τοποθέτησα στη σκέψη σας, τώρα εν συνεχεία θέλω να σας διαβάσω μερικά σχόλια, ερμηνεία όλων αυτών από το Μέγα Βασίλειο. Είναι από το έργο του Όρη κατά Πλάτος. Ο Μέγας Βασίλειος, όπως ξέρετε, είναι ο θεμελιωτής του ανατολικού μοναχισμού που έχει η Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν έχει γράψει ασκητικά έργα, ανάμεσα στα οποία είναι και αυτό Όρη κατά Πλάτος, δηλαδή υποθέσεις εκτενής, αυτό σημαίνει εκτενής υποθέσεις, με τις οποίες κανόνισε, έβαλε δηλαδή τα θεμέλια, όρισε πώς θα ζούνε οι χριστιανοί και οι μοναχοί. Λέει λοιπόν: «Ορίσαμε τον όρθρον δια να αφιερώνομαι στο Θεό τα πρώτα κινήματα της ψυχής και του νου και δια να μην αναλαμβάνομαι καμία άλλη φροντίδα πριν να εφρανθούμε με τη σκέψη του Θεού, όπως λέγει η Γραφή: ενεθυμήθην τον Θεόν και ηφάνθην.
και δια να μην

0: Μη αρχίζομαι σωματική εργασία πριν να τηρήσουμε το προσέ, θα προσευχηθώ Κύριε, και το πρωί θα εισακούσεις τη φωνή μου, το πρωί θα παρασταθώ σε σέ και θα προσδοκώ το έλεό σου. Πρωί πρωί λέει Κύριε, θα έρθω ενώπιόν σου να σε παρακαλέσω, να σε υμνήσω, να σε δοξολογήσω. Ορίσαμεν δε και την τρίτην ώρα, δια να εγυρώμεθα εκ του ύπνου δια την προσευχήν και να συνάγομεν την αδελφότητα, και αν ακόμα είναι διασκορπισμένοι οι αδελφοί σε διάφορες εργασίες, και δια να ενθυμηθούμε τη δωρεά του Πνεύματος που εδόθη στους Αποστόλους την τρίτη ώρα, και να προσκυνήσουμε έτσι όλοι με μια ψυχή, ώστε να αξιωθούμε κι εμείς να δεχθούμε τον αγιασμό, ζητούντες την καθοδήγηση και τη διδασκαλία του προς το συμφέρον μας. Όπως λέγει η Γραφή, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ, και πνεύμα ευθές εγκαίνησον ανανέωσον εντός μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου τα αγαθόν μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδος σε με την αγαλίαση της σωτηρίας σου και το πνεύμα ηγεμονικό στήριξόν με. Και σε άλλο σημείο, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, και έτσι αναλαμβάνουμε την εργασία μας. Και αν μερικοί απουσιάζουν μακριά λόγω της φύσεως και του τόπου της εργασίας τους, οφείλουν κατά ανάγκη να τηρούν και χωρίς δισταγμό τα καθιερωμένα, διότι όπου θα είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι, λέγει ο Κύριος, εις το όνομά μου, εκεί είμαι εν μέσω αυτών. Την έκτη ώρα εκρίναμε ότι είναι αναγκαία η προσευχή σύμφωνα με το παράδειγμα των Αγίων που λέγουν «Εσπέρας και πρωί και μεσημβρία θα παρακαλέσω και θα φωνάξω και θα εισακούσεις τη φωνή μου». Η προσευχή αυτή είναι αναγκαία και δια να απαλλαγόμεν από ατύχημα και μεσημβρινών δαιμόνιων, ψάλλονται συγχρόνως και των 95 ψαλμών. Η ενάτη ώρα παρεδόθη σε εμάς ως αναγκαία για προσευχή από αυτούς τους Αποστόλους στις πράξεις που αναφέρουν ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαινε στο Ιερό επί την ώρα της προσευχής την ενάτη. Όταν τελειώσει η ημέρα, πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό για όσα μας εχάρισε κατ' αυτή. Ή επράξαμε ενορθώς και να εξομολογούμεθα τις παραλήψεις μας, κάθε αμάρτημα εκούσιον και ακούσιον, ή και εν αγνία, εν λόγω ή εν έργο, ή εις αυτήν την καρδίαν μας. Ζητούντες διόλα το έλεος του Θεού δια της προσευχής. Διότι η επιμελής εξέταση των παρελθόντων μας ωφελεί πολύ, ώστε να μην περιπέσουμε πάλι στα ίδια αμαρτήματα. Γι' αυτό λέγει, διόσα λέγεται εις τας καρδίας σας, να αισθάνετε μεταμέλεια κατά την κατάκλυσή σας. Είναι από τον Κύριο ο λόγος αυτός. Και πάλι, όταν αρχίζει η νύχτα, ζητούμε την ανάπαυση και άμεμπτη και χωρίς φανταστικά πλάσματα ανάπαυση. Αυτή την ώρα απαγγέλλομεν οπωσδήποτε και των 90 ψαλμών. Από τις πράξεις των Αποστόλων διαβάζομαι και ότι ο Παύλος και ο Σίλας μας παρέδωσαν και το μεσονύκτιο ως αναγκαίαν για προσευχή, όπως αναφέρει η διήγηση των πράξεων. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σίλας ύμνουν των Θεών. Και ο ψαλμοδός ομοίως λέγει, το μεσονύκτιον εξεγυρώμην για να σε δοξολογήσω για τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου, για τις δίκαιες αποφάσεις σου δηλαδή. Και πάλι πρέπει να εγυρώμεθα για προσευχή πρώτου όρθρου, για να μην μας έβρει η ημέρα κοιμισμένου στο κρεβάτι, σύμφωνα με τους λόγους. Οι οφθαλμοί μου επρόλαβαν τον όρθρο δια να μελετήσω τα λόγια σου. Τα μάτια μου δηλαδή πριν φέξει τα άνοιξα για να διαβάσω τον νόμο σου. Κανείς από τους ανωτέρω καιρούς δεν πρέπει να παρωράται, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, από εκείνους που διάλεξαν να ζουν προσεκτικά προς δόξαν του Θεού και του Χριστού. Σκέπτομαι δε ότι η διαφορά και η ποικιλία στις προσευχές και ψαλμοδίες κατά τις ορισμένες ώρες χρησιμεύει και στο εξής, ότι δηλαδή όταν υπάρχει μονοτονία, πολλάκις η ψυχή αισθάνεται ανία και αφαιρείται. Ενώ δια της εναλλαγής και της ποικιλίας της ψαλμωδίας με τα αναγνώσματα, κάθε ώρας ανανεώνεται η επιθυμία της ψυχής και αναζωπηρούται η προσοχή μας. Αυτά λέγει ο Μέγας Πατέρας και Οικουμενικός Διδάσκαλος. Και τα λέγει αυτά για να μας διδάξει πόσο σπουδαίο είναι όλες οι σπουδαίες είναι όλες οι ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Και όλες πρέπει να τις στελούμε. Και καμία δεν πρέπει να περιφρονούμε, εάν επιθυμούμε να καλλιεργηθούμε πνευματικά και να προοδεύσουμε στην αρετή. Σας είπα όμως ότι ανάμεσα στις ώρες, από τους καιρούς της προσευχής, από τον ένα καιρό στον άλλο καιρό, ο άνθρωπος μπορεί να λέγει, συνήθως αυτό γίνεται στους ησυχαστές που δεν έχουν μέρημνες βιωτικές, λέγει λοιπόν εκεί την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και έχουμε λοιπόν πώς πρέπει να περνάει, λέει, ο ησυχαστής το διάστημα από το βράδυ ως το πρωί όταν θα αρχίσει η προσευχή του. Τι θα προσεύχεται, τι θα λέει. Το λέει εδώ, δεν θα σας το διαβάσω. Πώς πρέπει να περνάς από τον όρθρο μέχρι το πρωί. Και εδώ λέει, τι προσευχή θα λες και τι θα κάνεις. Και πώς πρέπει να περνάς από το πρωί μέχρι την ώρα του φαγητού. Πάλι λέει, πώς θα προσεύχεσαι. Αυτό σας το είπα γιατί πολλοί χριστιανοί διερωτώνται, μπορώ πάτερ μου να λέω την προσευχή και να μην πηγαίνω στην ακολουθία? Η απάντηση είναι όχι, δεν μπορείς. Τέτοιο δεν εδίδαξαν οι πατέρες μας. Θα πας στην ακολουθία, θα πας στον Εσπερινό, στη Θεία Λειτουργία και στις άλλες ακολουθίες, και ανάμεσα στο χρόνο που έχεις στη διάθεσή σου από τη μία ακολουθία έως την άλλη ακολουθία, τότε μπορείς να λες το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ούτε την ώρα της προσευχής, ούτε και να παραλείψεις την ακολουθία για να κάνεις την προσευχή.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής, Βύρονος και Ημιτού, κυρίου Δανιήλ.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 14.

Η καλή φήμη του πατρός Αμφιλοχίου εξομολόγου ήταν γνωστή σε όλη την Ελλάδα και άλλη εξ Ιωαννίνων θρησκευτική αδελφό της, ο Άγιος Κοσμάς, εκφράζει προς την Ιεράν Μονήν Πάτμου θερμάς τας ευχαριστίας της δια την εις Ιωάννην αποστολήν του αδελφού Αμφιλοχίου ως εξομολόγου, ενισχύσαντος πολλαπλώς το ιερόν έργον αυτής και πατρικότατα μεριμνήσαντος και ενεργήσαντος όπως στεγαστεί αυτή εις περικαλές ίδρυμα της αντιπροσωπείας της πόλεως, ο περκατήχεν ετέρα αδελφό της, ζωοδόχος πηγή ή της εγκατεστάθη εις έτερον ίδρυμα. Όχι μόνον οι ιεραποστολικοί αδελφότητες εν τη Εκκλησία και με την ευλογία της Εκκλησίας εργαζόμενη δια την πνευματική οικοδομή του λαού, εξετίμων το πρόσωπο του γέροντος Αμφιλοχίου και θεωρούν ευλογίαν την μεταυτού εν το αμπελόνι του Κυρίου συνεργασίαν, αλλά και Μητροπολίτε διαπρέποντες εν τη ποιμαντορική αυτών διακονία, επιδιώκουν την επίσκεψήν του εις τας επαρχίας των, την δε διέλευσήν του εξ αυτών θεωρούν όασιν και πνευματικήν αναψυχήν δια των λαών. Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων, ο εις Αρχιεπισκόπων Αθηνών και πάσης Ελλάδος αναδειχθείς, γνωστός δια την εκκλησιαστικήν και εθνικήν του δράσιν, με πολλήν οικειότητα αλληλογραφή μεταυτού γράφων. «Αγαπητέ μη Αμφιλόχιε, έλαβαν το γράμμα σου και εγκαίρως τα βιβλία τα οποία είχες την καλοσύνη να μας αποστείλεις και τα οποία επεδόθησαν κατά την επιθυμία σου». Εις τη συνέχεια μνημονεύει προγενεστέραν επίσκεψήν του εις Ιωάννινα προς εξομολόγηση του λογικού ποιμνίου και η οποία δημοσιεύεται εις το παρόν βιβλίον σε άλλο κεφάλαιο. Εις τον γέροντα απλούν ιερομόναχων εξομολογήθηκε ο ίδιος ο Μητροπολίτης, δώσας το καλόν παράδειγμα και ομολογήσας εις πνευματικών τέκνων του γέροντος κληρικών επιλέξει. Εις αυτόν παιδί μου άνοιξα την καρδία μου. Επίσης ο Μητροπολίτης Λίμνου Διονύσιος, ο μετέπειτα εις την Μητρόπολη Τρίκης και Σταγών μετατεθείς, με τεμπιστοσύνης προσβλέπει προς το πρόσωπο του πατρός Αμφιλοχίου ως ασκούντα το υψηλόν υπούργημα του πνευματικού, με πολλήν συνέστηση και σύνεση και αναθέτει σε αυτόν την εξομολόγηση υποψηφίων προς ιεροσύνην, ως και την χορήγηση εις αυτούς της κανονικής συμμαρτυρίας, δια να έχει την συνείδησή του ήσυχον. Εις άλλην δε επιστολήν τον προσκαλεί στην επαρχία του προς συμπνευματισμόν ως και εξομολόγηση των χριστιανών του. Η απέραντος καλοσύνη και η αγάπη του γέροντος δεν συνεκίνει μόνο τους μεγάλους, αλλά κυρίως τους νέους. Η πραώτης δε και η απλότης της καρδίας αυτού είχε ευεργετική επίδραση εις τας αθώας ψυχάς των και προσέφερεν εις αυτάς την πηξίδα και την ορθήν γραμμήν πλεύσεως, δια να μην προσκρούν εις τους υφάλους της αμαρτίας. Όταν ο πολιός πρεσβήτης κατήρχεται εις την Πατμιάδα σχολήν δια να εξομολογήσει τους ιερος σπουδαστάς, φορών τον μανδύαν και επιστηριζόμενος κατά το οβάδισμα εις την Βακτηρίαν, την κατασκευασμένην από ξύλων ιτέας εκ του Ιορδάνου ποταμού, κατά κοινήν όλων ομολογίαν, εφαίνεται ούτως ως άλλος Μωυσής, εξερχόμενος εκ του θείου γνώφου, του θεοβαδίστου όρου Σινά και ακτινοβολώνει στο πρόσωπον αυτού την δόξαν του Κυρίου. Κατά την ώραν δε του μυστηρίου, αισθάνεται κανείς ως διάλυση αισθίας πνευματικού ρεύματος να του μεταδίδεται η γαλήνη, η ψυχική ανάπαυσης, η αγαλίασης και η χαρά. Πνευματικός του Υιός σημειώνει τα εξής: «Στην εξομολόγηση ξεκουραζόσουν και πριν επιχειρήσεις ακόμη να ανοίξεις την καρδιά σου στο γέροντα, γιατί σου την άνοιγε πιο μπροστά εκείνος με το πλατή πατρικό του χαμόγελο και τις απλές ερωτήσεις του που ήταν γεμάτες από αγάπη και ενδιαφέρον». Και έτερος πάλιν γράφει: «Ήταν πάντα επίοικης αμπνευματικός και χαιρόταν με τα χαιρόντων και έκλαιε με τα κλαιόντων. Γι' αυτό και τα πνευματικοπαίδια του συνδέονταν μαζί του με ένα άρρηκτο πνευματικό δεσμό. Σαν πνευματικός στην Πατμιάδα σχολή πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες και καθοδήγησε εκατοντάδες νέων στο Ιερό Θυσιαστήριο. Αξιόπιστοι αυτοί κοημάρτυρες βεβαιώνουν ότι ο γέροντας Αμφιλόχιος